0: 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Στέφανο Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα. Κάπου πήγε ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω. Θα έρθει μάλλον. Δεν καπνίζει. Δεν είπα πει πάω για τσιγάρα. Τέλος πάντων, τα θαλασσινά κυδόνια τα τρώτε? Να πάω να βγάλω να σας στείλω. Εγώ τα τρώω. Ο Αλέξανδρος θα είναι το τελευταίο του γεύμα. Αλλά μέχρι να τα βγάλεις να μας τα στείλεις, μετά θα ψάχνει ο Βάιος για παραγωγούς από μέσα Αυγούστου, ας πούμε. Οπότε άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας φτάνει που μας σκέφτηκες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ζωσέ Σαραμάγκου λέει περί τυφλότητος, Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98. Οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται ξαφνικά και χωρίς λόγο. Η επιδημία έχει όνομα. Σιγά μην έχετε διαβάσει αυτό το αριστούργημα λογοτεχνίας. Δεν έχετε διαβάσει καν την Οδύσσια φυσικά. Ήρθε Στέλιο μου, δεν μου το έλεγες να τηγανίσω περισσότερες πατάτες.
1: Να σου πω όμως
0: κάτι. Ο Δημήτρης μας στέλνει το τηλέφωνό του. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πάρε τηλέφωνο το μη θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Τηγανιτές πατάτες φέτα και δύο αυγά μάθια από πάνω, Μαρία. Τίποτε άλλο. Τηγανιτές πατάτες, λίγο φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω και τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Και κομμένη ντομάτα στα τέσσερα αυτό το ποτάλι, λίγο να γλιστράει.
1: Ακριβώς. Και δεν με νοιάζει εάν ο Οδυσσέας, πώς να σας δώσω να καταλάβεις, ήταν από το Οδυσσέας να ήταν Δυσσέωφ, να ήταν ο Ντασάεφ. Έλα λίγο.
0: Θέλεις κάτι.
1: Εσύ μνηστήρα κοιτάς το γυναίκα το δικό μου. Θες να κάνεις το σκύλο μου. Που πέφανε ο Άργος. Φίλες ή βεφέλες, θα μου πεις απόψε. Δηλαδή, εσύ μου βίνεις αρλιστέρων εδώ λωτοφάγο να τρώω να μη θυμάμαι, α. Πάντα θυμόμουν, αλλά βαριόμουν να γυρνάω στο σπίτι. Νταβάει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν έχω πατάτες τηγανιτές, αυγά και φέτα. Δεν με νοιάζει αν η Ιλιάδα έχει να κάνει με το αν ο Ντέταρη ήταν επιτυχημένη.
0: Κινέζα, ρε, η Ελένη.
1: Δεν με νοιάζει. Η Ελένη να ήταν Ελένη Λί. Δεν με νοιάζει. Να ήταν η Ελένη. Θέλω να έχω τόσο Αγαμεμνόνα.
0: Η Πινελόπη μου έχει φάει τα καλύτερα μου χρόνια.
1: Η Πινελόπη να ήταν η Ραμόνα. Δεν με νοιάζει.
2: Πού είσαι τόσα χρόνια? Ήρθες τώρα, θυμήθηκες? Το βρήκε στρωμένο. Τους πήρα όλους. Και το σκύλο πήρα. Όλα, δεν άφησα τίποτα. Κρασιά, φαγητά, όλα. Με τους μονιστήρες εδώ!
0: Όχι, γιατί!
2: Μου ξέφυγε!
1: Δεν με νοιάζει! Αν έχω πατάτες με αυγά και φέτα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω,
0: καλύτερο,
1: η ιστορία.
0: Το νόημα της ζωής, φίλε.
2: Και τη σκύλα και την κάρυβδη και την κύρι και τα γκουρούνια όλα! Πού είσαι, πήγες για σιγάρο και εξαφανίστηκες! Όλο πέις, χαρτιά, πέις!
0: Πέις, πέις!

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο που είχε βγει βόλτα με την Νίρια.
1: Νίρια
0: ήταν το σκυλάκι του. Νίρια.
1: Σκυλή είναι ή είναι
0: όχι,
1: άλλη?
0: Όχι. Είναι αυτό το...
1: Είσαι έξι Νίρια στο τραπέζι σας. Το βέλγικο δεν είναι?
0: Βέλγικο είναι, δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Το σκυλί του τεν δεν είναι?
0: Είναι. Δεν ήταν ένα ουίσκι που ήταν το black and white?
1: Έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά.
0: Δεν τα θυμάσαι?
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Που ήταν δύο σκυλάκια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω. Ρε Νίκο, και τώρα έχει πάει γυμναστήριο τέλος πάντων ο Νίκος. Καλημέρα στον Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Εδώ λέει μέχρι τέλους στηρίζουμε ένα τον άλλον. Να πάρει ζακέτα γιατί έχει, πώς το λένε.
1: Κρύο.
0: Ψυχρούλα το βράδυ. Έχω... Ναι.
1: Παιδιά, ξεκινάω για Βόρειο Ελλάδα. Εννοείται ότι έχω ζακέτα και μπουφάν.
0: Την καλημέρα μας την Νατάσα από τον Brighton.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Πέθανε, λέει, με το ότι βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βεβαίως, Ζινεντίν Ζινεντάν στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν είναι, λέει, ό,τι πιο. Πιτσιλίτσες. Να ξυπνήσει κάποιος να σε ακούει και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει. Δεν είναι ό,τι πιο, αλλά τέλος πάντων ναι.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, αυτά τα έχουμε κάθε μέρα. Μια και η εκπομπή σας είναι πολυεπίπεδη. Καλά, Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο, φίλε, το υποστηρίζει αυτό το πάνω κάτω ίδιο.
0: Καλά, ναι, φίλε, ναι.
1: Το υποστηρίζει ο άνθρωπος, είναι γυμνασμένος, λεπτός.
0: Και το υποστηρίζουν και τα λεφτά.
1: Άμα με δεις εμένα με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Πάνω κάτω ίδιο το υποστηρίζει, εσύ είσαι μαύρο. Το σκάς καμιά μέρα και το κάνεις μπλε.
1: Και δεν έχει πάει και
0: δεν όχι, και δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Εάν με δεις εμένα
0: φορά ανοιχτό χρώμα.
1: Είμαι τόσο λευκός. Με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Βερμούδα και υποκάμισο.
1: Ίδιο όμως. Θα είμαι, λες και είμαι η άκρη σου από τη Σερβία για παράνομες πράξεις. Ναι. Θα έρθει και ο Τσούβι,
0: είναι
1: ο Στάσα.
0: Είναι σύνθημα ότι σε έχουν απαγάγει, την Εύα και δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι.
1: Συνήθως εμάς τους άντρες μας δίνουν οι γυναίκες και λέει σου πάει πάρα πολύ και είναι άθλιο.
0: Ή αυτό, εκεί θα καταλάβω ότι έχετε χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και κάνεις βλακίες. Αυτό, έτσι θα κατάλαβα. Θα σου πω έφυγε Εύα, θα μου πεις ναι, πού το κατάλαβες.
1: Φαίνεται από αυτά που φοράς και από το γιακά σου. Black and white παλιό whisky, κατηγορία με βάτε 69.
0: Ναι,
1: το τελευταίο το θυμάμαι, το άλλο δεν το
0: θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Ή εκτός. Τώρα δεν
0: το παίζει τώρα με μικρό, δεν το
1: όχι,
0: θυμάμαι.
1: Όχι, το βάτ το θυμάμαι. Το άλλο δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε.
1: Θυμάμαι το άσπρο άλογο. Θυμάμαι αυτό το Jim Beam.
0: Εν τω μεταξύ βάζω black and white και μου βγάζει πανόρμου. Jim, resort. Όχι, whisky.
1: Είδες. Ούτε το chat GPT δεν το ξέρει. Δείξτε το μου.
0: Να. Έχει δύο τέτοια σκυλάκια, ένα άσπρο δίκιο, και ένα μαύρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αυτό.
0: 24 και 50, σε απόθεμα να παραγγείλω.
1: Όχι, μωρέ, ας...
0: Αχ, Μαρία, παιδιά, χαίρομαι που έχουμε καινούριους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καινούριους ακροατές. Πέταξες επικό μαργαριτάρι και δεν το πήρε πρέφα κανείς. Είπες Ζινεντίν Ζινεντάν. Καταρχάς,
1: Πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το έχω πει πρώτη εγώ. Το έχει πει ο Μέγας Μανόλο.
1: Και λέγεται έτσι.
0: Και εφόσον το έχει πει ο Μέγας Μανόλο, τελείωσε.
1: Ο Ντεμπούρ ήταν αδερφό του Ντεμπέρ.
0: Έτσι. Το έχει πει. Ναι, συγγνώμη, κλωτιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πήρα και μπάλα μαζί.
1: Αφού πήρε πρώτα μπάλα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Νίκο από Λαμία, εσύ τώρα έβαλες πεντάστερο. Αυγά, φέτα, μια ντομάτα, παγωμένη μπύρα, κάτω από πλάτανο με παχιά σκιά σε χωριό.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε για τα πιο λίγα από αυτό. Εσύ τώρα.
0: Το έκανε σούπερ λουξ.
1: Και ένα καταράκτη με νεράιδες γυμνέ. Εντάξει.
0: Και τον Ποσειδώνα να σου κάνει πεντικιούρ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με την Τρίενα. Σ' αρέσει αυτό που σου κάνω τώρα, ε. Σ' αρέσει με την Τρίενα αυτό που σου κάνω,
0: λοιπόν, ο Κούγκ Νταφού Πάντα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει για πρώτη φορά την κόρη του σήμερα στο γήπεδο. 9 χρονών. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλή ηλικία, καλός αγώνας, καλές συνθήκες.
1: Εάν αποκλειστούμε τον καντεμό παιδό σου και σπίτι.
0: Όχι, καταρχάς ναι, θα γίνει Ολυμπιακός η κόρη σου, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έπρεπε να επιτεθώ σε ένα πατέρα. Σ' αγαπάω.
0: Έχω να πάω χρόνια να.
1: Κάτσε εκεί που είσαι και εσύ και το παιδί.
0: Αφού είχε παιδί, δεν μπορούσε να πάει, ρε, γι' αυτό. Είχε φάει γκρίνια. Είχε φάει γκρίνια από την προσωπική του σύζυγου. Είμαι σίγουρη. Να το λέει.
1: Προσωπικό του νέτο.
0: Να πάρω ζακέτα, λέει, για τη μικρή μου. Έχει ζαλίσει η προσωπική μου σύζυγο. Έχει 30 Ιουλίου ο μήνα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, πάντα έχει λίγο ψύχρα στο.
1: Όχι,
0: στο
1: το, όχι, μια χαρά είναι.
0: Αλλά νομίζω δεν θα χρειαστεί. Πες μου που πουλάνε καρδιές. Όχι.
1: Να σου πάρω μια.
0: Πες μου που έχεις πάρει εισιτήριο.
1: Στο χωριό μου γελάγανε με αυτό το στίχο.
0: Γιατί.
1: Πες το στίχο.
0: Πες μου που πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σταμάτα.
1: Στην Άρτα γελάγαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν, τώρα, αν έχεις πάρει εισιτήριο στο κάτω διάζωμα, δεν έχεις κανένα θέμα. Στο πάνω μπορεί
1: στο
0: να.
1: Στο παιδάκι πάρε κάτι από πάνω. Παιδάκι.
0: Στο παιδάκι πάρε του πατατάκια και θα είναι μια χαρά. Α, έχει και το κάτω μόνο εισιτήριο. Μην κάνεις καμία.
1: Μην κάνεις όνειρα για χ. Ο Θεός γελάει.
0: Μην κουβαλάτε τσάμπα. Θα του πάρεις ένα πακέτο πατατάκια. Νερό να του πάρεις γιατί θα λυσάξει τη δίψα.
1: Από τα πατατάκια.
0: Από τα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Θα την πιάσει η κοιλιά της σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κλάψει να πάει να φύγει. Ναι. Να βαρεθεί.
0: Κοίταξε, 3-0 στο ημίχρονο θα φύγετε να μην σε πιάσει και εκείνη στην κίμηση.
1: 2-0 ημίχρονο.
0: 2-0 ημίχρονο. Εντάξει.
1: Γκολ Τετέι σήμερα.
0: Ναι. Με φασα... και κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα πάρει κίτρινη κάρτα.
0: Κάνετε τέι, παίξτε τα σπίτια σας.
1: Οκ. Okay.
0: Σπίτια, αυτοκίνητα, μανάδες, ό,τι έχετε.
1: Καλημέρα, Ποζάκινθο. Κύριε Τσουβέλα, μου έδωσαν εισιτήριο για την παράστασή σας, αλλά παίζει Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα πηγαίνατε στην παράσταση. Κοίτα, εγώ πρέπει να πάω. Γιατί είμαι ο δάσκαλος.
0: Ότι αν δεν πας εσύ, δεν έχει παράσταση.
1: Αλλά δύσκολα θα άφηνα έναν αγώνα που θα γούσταρα να δω για να πάω να δω εμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι παίζει Ολυμπιακός. Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Ναι, κάποιο φιλικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Φιλικό είναι και εσύ. Αλλά να μου πεις τα φιλικά.
1: Δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι και πότε είναι η ζάκη. Όχι, μπορεί και να είναι. Επειδή είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι το άλλο. Το κεντρικό.
0: Βρωμολογίες δεν έχω πει.
1: Επίσης είπες Σουηδική Αραβία, ενώ είναι Σαουδική.
0: Είναι Σουηδική Αραβία και είναι και Ουραγουάη.
1: Δεν ξέρουν.
0: Είσαστε άσχετοι.
1: Χλωροτάπητα. Χλωροτάπητα.

0: πάμε και σε ανθρώπους που μας ακούνε με δική τους διάλεκτο. Τσούβι, αλλά πάλι στην λόγω το καλαρανίας του μας τα ακούω να πιείς ένα τσίγκο κρασί από το βουκελάτο να γίνεις κλίβανο. Βραζιλία μεριά λοιπόν. Μέθο τσιακο μερό. Λέγεται, είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Φίλε μου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία που παίζω εγώ στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Είναι με την Αϊμέγγεν το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είναι και καλοκαίρι, μεταξύ μας δεν θα ερχόμουν στην παραστασή μου, θα έβλεπα το μάτς με την Αϊμέγγεν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα ερχόμουν στην παράσταση του Τσούβι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να παίζει μπροστά. Ενώ άμα χάσει την παράσταση του Τσούβι, ναι, πότε θα τον ξαναδείς?
0: 4 Αυγούστου παίζω, Τρίτη. Ναι. Φίλε, το θέατρο χωράει 1.700 και έχω δώσει 1.400. Κάτσε εκεί που είσαι και παίζω 4 Αυγούστου.
1: Έχει εισιτήριο, λέει. Δεν
0: ναι, το όχι, αλλά να το δώσει σε κάποιον που γουστάρει. Ναι, τι ενδεκάδα θέλω να δω σήμερα για Πανάθα, τι ενδεκάδα. Στον τερματοφύλακα, στη θέση του. Κάτω από τα γκολπό του τερματοφύλακα.
1: Ναι, πρέπει μπράβο, να βάλουμε εντάξει, ένα. Να βάλεις ένα.
0: Θα βάλουμε τον καινούριο.
1: Ναι.
0: Τον καινούριο. Δεξιά τον Τζάπρα. Ή το, όχι τον Τζίπρα που είπε κάποιος. Αριστερά βάλουμε τον Κυριακόπουλο. Τους δύο Ολλανδούς θέλω να δω μαζί. Σούλα Βαν Μπρόκελεν και Ντεφράι. Καμαρά με Τσέριν. Φαντάζομαι υποχρεωτικά. Και ποιον άλλο θα βάλουμε εκεί? Τον Γιάγκουσιτς. Λέω εγώ τώρα. Τον Κοντούρι θα βάζω εγώ στη θέση του Γιάγκουσιτς. Αν θες την άποψή μου, αφού έχω το σκορ, να τρέξω να βαρέσω να βάλω ένα γκολ και φυλάκια να κλείσω τους πόρους. Με τον Τζέριν εκεί χαμηλά, τρία χαφ όπως έπαιζε ο Μουρίνιο με τρεις τέτοιους. Και μπροστά μη δούμε Πελίστρι δεξιά, που για μένα είναι καλύτερα ο Πελίστρι δεξιά. Ντρέπομαι το λέω. Σε σχέση με τον Ζαρουρί δεξιά. Ίσως Πελίστρι Αντίνο Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεκάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Εντάξει, απ' έξω, έτοιμος. Έχω γνώση του ρόστερ, βλέπετε. Γνώση του ρόστερ. Όλα απ' έξω.
1: Αρχοντάνθρωπος.
0: Και γρήγορα 30 Ιουλίου. Και έχω και αλλαγές. Έτοιμος. Να βάλω τον το Γουίνταγκερ που θα τον έλεγε ο κ. Νίκος αυτόν από την Τούν τον ψηλό. Να βγάλω τον Τετέι στο 70 και να κάνω αυτά που πρέπει.
1: Εντάξει. Καλημέρα σας, Τάσος από Παγκράτη. Να πείτε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Άγγελο.
0: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνον.
1: Που πήδηξε από το καράβι να σωθεί και μας έχει αφήσει σαν την πάντα του Τιτανικού να παίζουμε βιολί ενώ βουλιάζουμε.
0: Έφυγε από την
1: οπότε,
0: εταιρεία.
1: Μάλλον. Mm-hmm. Ή μπορεί να, αυτό που έλεγες εσύ πριν, να δήλωσε ασθένεια, να πήρε αναρωτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Φίλε μου Δημοσθένη που λες θέλω να δω εκπομπή χωρίς μηνύματα γενικά. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε για πλάκα εκπομπές χωρίς μηνύματα. Αύριο να καταργηθούν όλα τα μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί. Απλά από σεβασμό σε πολύ κόσμο που στέλνει κάτι, λέμε την καλημέρα και πολλές φορές ο κόσμος στέλνει και κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο που γίνεται και αφορμή για κουβέντα. Okay, δεν είναι...
1: Θα ήθελα, λέει, έστω μια μέρα να δω όλες τις εκπομπές με κλειστά τα μηνύματα για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, τα αγόρια από τους άντρες, το πλημμένο από το πραγματικά καθαρό.
0: Ηρέμησε, ρε Δημοσθένη. Δημοσθένους λέξεις. Θα βγω από αυτή τη φύλακη.
1: Επίσης, δεν έχουν όλες οι εκπομπές επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι, και με τα μηνύματα.
1: Εντάξει, η κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα της και αυτή η εκπομπή έχει την επικοινωνία μας.
0: Δεν λέτε καλά που υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα και μπορεί να ακουστεί και η άποψή σας κάπου δημόσια. Γιατί πολλές φορές μιλάς και τρως φάπες από παντού, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Επίσης, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ο Τσούβι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, είχες ξεκινήσει ραδιόφωνο χωρίς μηνύματα. Ναι, χωρίς μηνύματα, χωρίς ίντερνετ.
0: Τίποτα, παλεύαμε, μας φέρνανε, μας δίνανε ένα μήνυμα στην οθόνη, ερχότανε.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τζόχο χωρίς συμπαραγωγό.
0: Μπράβο. Και εγώ με το μαχαίρα. Ναι.
1: Ξεκόλα, λέει, με την ΑΕΚ, σε πονάει, το ξέρω. Γιατί είπες κάτι για την ΑΕΚ? Αλλά υπομονή, θα σε πονέσει και περισσότερο. Και έχεις και την άλλη δίπλα σου, λέει, που δεν λέει τίποτα.
0: Τι είπα εγώ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: είπα κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε μετακάτω.
0: Τι αέρα σπόρα ακούς?
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έσφιξαν και οι ζέστες, γιατί φέτος.
0: Δεν έχει.
1: Να τα πείτε αυτά. Δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πού είναι η κλιματική σας η αλλαγή, οι παλιοψεύτες. Μα δεν είπα κάτι για την ΑΕΚ, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ίσα ίσα έχω πει ότι είναι φαβορή για τον τίτλο και φέτος εγώ. Και με βρίζουν...
1: Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει.
0: Καλά, στα play-off είπα ότι είναι μεγάλο φαβορί και μου λέγατε όχι.
1: Όχι, ξέρεις, δεν θέλαμε να το. Μα ήταν... να το κατεμιάσετε.
0: Τι να κατεμιάσετε.
1: Έλα τώρα σε με.
0: Μέχρι και τώρα να παίζαμε δεν θα είχαν οι άκρη το πρωτάθλημα. Και τώρα θα συνέχιζε. Αφού είναι. Βάζουν όλοι γκολ. Όταν έχεις παίκτες να πατάνε περιοχή και να βάζουν όλοι γκολ. Απλά φέτος είπα ότι ο Πινέ δεν είναι κομβικός. Θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Επάξει, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό, ρε φίλε.
1: Ναι, όντως θα βάζουμε παραγγελιές αύριο. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάζουμε παραγγελιές. Εντάξει.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια ούτε ραμί και πάστρα. Δεν πάνε να μου τάξουν τον ουρανό με τάστρα.

0: Την καλημέρα μας τον Νίκο, μας περιμένει με άφθονη ρακή στο Ηράκλειο. Ωρε φίλε, καντιντάκους, πατάτες, αυγά, τυριά,
1: τυροπιτά. Άσε μας
0: Νίκο πρωί πρωί. Α, τη φωτογραφία, τι να την κάνω, φάω τη φωτογραφία. Έσβησα και το μήνυμά του, καταλάβατε.
1: Ναι, αφού λες. Α, να μην το βλέπω καν.
0: Το σκυλί του του Νίκου είναι West Highland Terrier. Είδες που σου είπα ότι είναι σκοτσέζικο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το βρίσκεις.
0: Κλοβελίξ.
1: Δεν το βρίσκεις από αγάπη για τα σκυλιά, από αγάπη για το whisky. Σε πήγε στην αλήθεια του.
0: Εντάξει. Αφού εκεί το είχα ξαναδεί. Τι φταίω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είδες τι είπε για Τζόλι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο θα τον λατρεύετε όλοι.
0: Α, έκανε γερίμα.
1: Του Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αποστολή.
0: Ευτυχώς.
1: Μίλησε.
0: Έχουμε τον Στέφανο και μας κόβει την κατάλληλη στιγμή.
1: Μίλησε για τον Λεάνδρο Τροσά, για όσα πρόσφερε στην ομάδα, με τον Βέλγο να έχει αποχωρήσει. Και μίλησε μετά για τον Τζόλι και είπε: νομίζω ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο αλλά και με το χαρακτήρα του, πολύ σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Θα μπαίνει με την μπάλα μέσα και θα τους. Ότι έχει και. Όχι, ακούνε τώρα με προσοχή.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι το όλοι. Εν τω μεταξύ είδα και τα. Επειδή τον ακολουθώ, είδα αυτά τα εργομετρικά που έκανε χθες που έτρεχε. Είχε υδρώσει και του λέει, του κάνει πλάκα. Let's go, other five times. Και λέει, δεν πιστεύω να έχεις φάει μπύρα και στουβλάκια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, που του κάνει τώρα. Αλλά μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά.
1: Τα πήγα καλά και τον κοίταγε. Ναι. Περίφημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Υγιής να είναι. Είναι τεράστιο.
0: Μακριά από τραυματισμού.
1: Το να παίζεις τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να. Ακούσατε, είπα. Το να παίζεις την Άρσεναλ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξαναλέω. Τσιμπιούνται ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Τσιμπιούνται όλοι όσοι είναι Άρσεναλ.
0: Έγινε, έγινε. Γράφτηκε τώρα. Τελείωσε αυτό.
1: Και ξαναλέω. Φαβορή και για του χρόνου η Άρσεναλ. Ποιος είναι φαβορή για του χρόνου.
0: Λίβερπουλ.
1: Με ποιους?
0: Φανταστική φανέλα έχει κάνει.
1: Τον Μπαρκολά θα τον πάρει. Ξέρω. Ταιριάζει στη Λίβερπουλ με τα κοτσίδια του. Τέλος πάντων, πολιτική ενημέρωση, πάμε.
0: Α,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σκούβι, γιατί φωνήσουνε σαν τη Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε,
1: ίσω. Καλώ το είπε αυτό.
0: Ναι. Εφτά στα 7 ξενύχτη. Θα αρχίσω να λέω
1: τέτοια. Ωραία, πολύ ωραία φωνή σου.
0: Και τη Ιουλία.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Ναι. Μια χαρά. Από ψούλα λέει για την τιμή εισόδου στο Σαντάνα Μύκονο για black coffee.
0: Ένα DJ.
1: Είναι DJ. 200 ευρώ. Εντάξει. Τι. Άμα τα έχει και γουστάρει, ναι. Γιατί.
0: Μην πα αν δεν.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω κάτι.
1: Τι άποψη να έχουμε, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Όχι, και παρότι δεν ξέρω τι είναι και το Σαντάνα.
1: Είναι μαγαζί. Είναι, μωρέ. Μαγαζί είναι στη Μύκονο. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Αν είναι παραλιακό, τέτοιο κλαμπ.
1: Τι ήταν, ορεινό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Να μην είναι beach bar, να είναι, ξέρεις, κάτι πιο.
1: Μπαρέστοραν.
0: Μπράβο, δεν
1: μπράβο,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να παίζει πιάνο μπαρ.
0: Με 200 ευρώ πιάνο κολομπάρ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι το ξέρεις πόσο έχει και άμα θες πας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παραλιακό.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ μου στη Μύκονο. Α, ναι, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλω να πάω κάποια στιγμή έτσι να το δω πώς είναι.
1: Ανοίγει σύντομα, 10 η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Σε ένα τεταρτάκι. Πρέπει να έχει 70 ευρώ φρέντο. Κάτσε, μην λέμε για το μαγαζί τώρα.
1: Οι τιμές λέει 50+.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι. Εκεί πάνε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί πιο high class, premium, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι,
0: μωρέ, εντάξει. Και πας, μη λέω τώρα εγώ για την επιχείρηση του καθενός βλακίες, με την έννοια ότι δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Όχι, ρε, δεν στα παίρνουνε με το ζόρι από την τσέπη.
0: Έλα εδώ λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα σου πω λίγο.
0: Αν δεν ακούω ξένα. Έλα εδώ, τι ακούς.
1: Πώς το δίνεις τον καφέ.
0: Γονίδι ζευγαρά. Έλα εδώ. Φέρε 200 θα έρθει μέσα. Δεν θέλω να έρθω. Πού με πάτε, ρε παιδί.
1: Δώστα.
0: Έλα. Αυτό είχα σήμερα.
1: Το τσιπ τσιπ.
0: Δεν είχε, είχε χαλάσει το ηχείο. Μου είπαν ότι είμαι για Καλυμάνη, ωραία. Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Επειδή γράφει κάποιος άδικη μέρα, έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζη. Θα σου πω ότι έχει γίνει φίλε μου από χτες, γιατί τα βλέπω. Είχε βγει ένα fake, μια fake κατάσταση, ναι, παντού στην Ιταλία, ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπαρέζη.
1: Ναι.
0: Και το βάλανε μέχρι και site. Φωτογραφίες, ναι, την πάτησαν αντίο αρχηγέ. Και βγήκε η Μίλαν και το διέψευσε. Ότι ο Φράνκο Μπαρέζη να παλεύει ο άνθρωπος, έχει τα θέματα του, okay,
1: ναι,
0: αλλά ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τον πεθάναν πριν, ξέρω εγώ, Αλέκτρο Λαλίση 3. Πολύφημος. Δηλαδή, κάντε μία έρευνα πρώτα και μετά να το αποστάρει.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε γκέλα.
0: Επίσης, αν είχε πεθάνει ο Μπαρέζη, ο παιχταράς, θα το είχε γράψει ο Μπιμπίλας. Οπότε, Μπιμπίλα και σκουντί έχω εγώ για αυτά. Οπότε, δεν το έγραψε ο Μπιμπίλας, δεν ισχύει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.

0: Βαρία στην Ιταλίδα που λες και εσύ.
1: Ναι. Την παραλία στο παραλία. Κουφόνι, στο Άνω Κουφονής.
0: Ναι, έστησαν Ικαριώτικο με δικά τους.
1: Γιατί δεν έστησαν Κουφονισιώτικο, αφού είναι δεν στην Ιταλία.
0: Δεν ακούγεται.
1: Γιατί Ικαριώτικο στο Κουφονής. Έχει
0: κάποιο και δεν το ακούς. Λοιπόν, το Κουφονισιώτικο θα ήταν πολύ ωραίο. Έστησαν μεγάλο γλέντι, νέοι, 50 μαζί.
1: Μπράβο.
0: Θα πήγαινα εγώ εκεί να ηρεμήσω και να πετάνε τα πατούσια το χώμα και να με σασνίτσελ εγώ. Μια χαρά είμαι στο 800 υψόμετρο.
1: Να σου πω και
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά περάστε.
1: Αυτό. Εκεί που πάνε.
0: Καλά περάστε.
1: Αυτοί που πάνε εκεί. Το θέλουν αυτό.
0: Τους αρέσει. Σαντάνα.
1: Όχι. Αυτοί που πάνε στα Κουφονίσια και χορεύουν τα πανηγυρτήρια κτλ. Τους αρέσει και πάνε για αυτό το λόγο. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτοί που πάνε στη Μύκονο έχουν τα λεφτά να πληρώσουν 200 ευρώ για τον DJ Black Coffee, όπως τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ξέρουν. Δεν πάει κανένα. Εσύ δεν θα πας στη Μύκονο. Όχι γιατί δεν έχει, γιατί δεν είναι. Δεν είσαι το target στήμα. Group.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι. Είμαι για
1: Ιόνια. Όπως δεν θα πας και στο Κουφονίσια, ας πούμε.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει
0: με τίποτα,
1: περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στη Σύρο, θα πάω στην Κέρκυρα. Α, έτσι εκεί πέρα περίπτωση. Α, κάνουμε ένα μπάνιο τώρα, Μαρία, και να πάμε πάνω να φάμε
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα τα οργανώσω εκεί, ωραία.
1: Να, Σαντάνα είναι μόνο ένας.
0: Αυτός. Ο Κάρλος.
1: Έτσι. Ο οποίος άμα βγάλει το καπέλο αποκλείται να τον αναγνωρίσει η άνθρωπο.
0: Όχι, βγαίνει με το μαλλί.
1: Έτσι,
0: είναι καραφλός εδώ.
1: Για δώσε λίγο.

0: Και υπάρχει και αυτό. Στο Αγρίνιο. Γογό τσαμπά.
1: Και μπουνιές.
0: Και
1: στα σιταράλωνα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζει η γογό.
0: Πανηγύρι, η γογό συνεχίζει και το ξύλο πέφτει right through. Κανονικά. Παιδιά, ξύλο. Ξύλο να βάλεις και στην τσέπη. Αυτό δεν είναι μπερλέκ, είναι σφαλιάρες.
1: Ναι, μάλλον είναι σβέρκο. Σβερκαδιές. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: 100 άτομα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε ότι τα αποφωνήσια δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Το ξέρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πότε είχα πάει. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, περίπου. 8-9 χρόνια. Ήταν σχετικά καλά. Είχα πάει και τέλος Ιουλίου, ας πούμε. Ήταν σχετικά καλά. Μετά ήρθε μια κατηγοριά. Τρελή. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα.
1: Αν ποτέ χώριζα.
0: Ναι.
1: Πρώτη επίσκεψη κουφονίσια.
0: Καλά.
1: Το νησί της Ακολασίας. Τρώνε και οι γάτες. Τα βράχια κολλάνε. Κάποιες. Πόσους είχαμε ρώσει σε πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ρε φίλε, πιέσαι το καφεδάκι σου. Γιατί τέτοιες σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που γράφει Μυκονάρα, οι καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτές, και αυτές που είναι ελεύθερες είναι οι καλύτερες. Όχι εκεί που θα πας και είναι οι. Εντάξει.
1: Αποφασισμένοι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται.
1: Εντάξει. Ανάλογα τη φάση. Όντως smooth το κομμάτι. Όντως δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι. Και άμα είσαι ασφαλισμένος, είσαι ακόμα πιο smooth.
1: Τι μουρή αυγολέμων. Και να σου πω και κάτι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Δώσ' το, Καρλός.
1: Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο.

0: Έχω να σου πω ότι ο Νίκος ο Κουμπάρος, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου, Ντάντι.
0: Μας ενημερώνει ότι ο Black Coffee, ο DJ που παίζει στη Μύκονο.
1: Επειδή είμαστε και άσχετοι.
0: Ναι, και εγώ. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός DJ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστιο όνομα και θεωρείται πλέον κλασικός της Afro House. Για να παίξει η αμοιβή του είναι minimum 100K.
1: Δηλαδή, άμα κάποιος πάρει 100 χιλιάρικα για να έρθει, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός. Οπότε, τα 200 ευρώ είσοδο.
1: Δηλαδή, αυτός άμα κάνει 100 live είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, Θανάση, Βέγκο μου.
1: Όπου.
0: Να σε κάνω.
1: Δεν είπα 300 που είναι 365 μέρες.
0: 100.
1: 200.
0: Ναι. Λοιπόν. Οπότε, εντάξει. Όπως είναι, ας πούμε, Τέισι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Για.
1: Κάνουν το στόμα. Για αυτό το πληρώνει τόσο.
0: Πλέον οι DJs δεν είναι ότι παίζουν μόνο μουσική.
1: Βγάζουν
0: ότι
1: και κομμάτι.
0: Βγάζουν, είναι
1: ναι,
0: παραγωγή. Έτσι,
1: για δώσε κάνουν. Λίγο Black Coffee. Έχω χαλάσει ήδη 1000 ευρώ. Νιώθω ήδη πολύ πλούσιος με λινό παντελόν. Έχω το σκάφος μου από κάτω.
0: Να παραγγείλουμε ακόμα ένα ταρτάρ.
1: Τι λες ρε, κάνει 200. Θα το φας. Σκέψε να πεις δεν θέλω να τα μαζέψω. Τι να μαζέψεις. Θα κλείψω και τα πιάνω.
0: Φέρε λίγο ψωμί ακόμα.

0: Όσοι δεν έχετε καλό προέστημα, μείνετε σπίτι. Θέλουμε positive vibe.
1: Ορίστε, ο Μπριός Πεσούσης και μας το έχουν στείλει και άλλοι.
0: Μ' αρέσει
1: πάρα πολύ τον Μπριός Πεσούσης. Ο Black Coffee παίζει με το ένα χέρι, στο άλλο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το story, το εξαιρετικός DJ. Και φυσικά εντάξει, είναι υπερεκτιμημένος, γνώμη μου. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Υπερεκτιμημένος.
0: Okay.
1: Best 92,6 το κανάλι του.
0: Καλημέρα.

0: Δύο διπλές προσκλήσεις σας έχω τώρα. Χωρίς ακτοπλοϊκά. Χωρίς... Πάτε κολυμπώντας Μύκονο.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος συνήθως μας ακούει από Λίτς, αλλά τώρα μας ακούει από Μάντσεστερ. Mm-hmm. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, περιμένει 40 λεπτά καθυστέρηση, με 40 λεπτά καθυστέρηση στο αεροπλάνο, ακούγοντας Sport FM. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι το διαβάζω και εγώ ότι ο Black Coffee έχει μεγάλο ποσοστό αυτό που λέει, mm-hmm. ότι είναι και στο Πέτρας. Θα έρθει και στο θέατρο Πέτρας. Γιατί λέει κάποιο ότι
1: όντως.
0: Το Σεπτέμβριο έρχεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει κάποιο, βρείτε μονόχιο DJ με την επιτυχία του και πείτε μου. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχει. Το έχετε στείλει πολύ. Αλλά εμείς κρίναμε το γεγονός ότι έχει τόσο είσοδος και το πιάσαμε
1: από εκεί. Να σου πω και κάτι. Μου το επιβεβαιώνει ο Νίκος ότι ναι, έρχεται Αθήνα. Θα πάω.
0: Ωραία, να πας.
1: Που είναι στο Πέτρας, είναι.
0: Ναι, Πετρούπολη. Τι θα πας να πας, Πετρούπολη. Τι έγινε, μόνο το λοκομόντο πάτε
1: και
0: εκεί.
1: Και ήρθε και πέρσι.
0: Που το χασες.
1: Το χασα, ναι.
0: Να πας, να πας.
1: Νίκο, πάμε. Κανονίσω από τώρα.
0: Ναι, θέατρο Μέσα, Πέτρας,
1: να,
0: 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18 Σεπτεμβρίου.
0: Παρασκευή.
1: Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Κλείσαμε.
0: Ωραίος τύπος. Blend Entertainment Production, διοργανωτής και Φωδέα Αττικής. Εγώ εκεί πάω και βλέπω. Α, είναι sold out, έχει διπλή.
1: Διπλή παράσταση. Τι, 5 και 7.
0: Γιατί έχει δύο εισιτήρια. Έχει, α, έχει και έχει. Με τραπέζι. Α, έχει τραπέζια στο Πέτρας. 187 ευρώ το εισιτήριο.
1: Okay.
0: Αλλά έχει και με 45, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει επιλογές. Πάτε και βλέπετε, Θανάση Σαμαρά, έτσι.
1: Μη μας χαιρετάτε και τους δύο από τώρα. Ο Αλέξανδρος φεύγει σήμερα. Εγώ θα φύγω αύριο, έτσι. Και σας θέλω αύριο εδώ όλους, έτσι. Θα σας μετρήσω.
0: Για να σας πω κάτι. Μου γράφετε ο Καρλ Κόξ. Μπορείτε να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μεγαλύτερος άσχετος από DJ μουσική και από house.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, πανηγύρια και αυτά,
0: αυτά τα ξέρω, αλλά
1: θα μπορούσε να σε μάνατζερ.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω καν την ύπαρξή τους. Μπορεί κάποιος να είναι παγκόσμιο μπραντ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: okay.
0: κάποιος που ακούει ροκ ξέρει ποιος είναι ο Τερλέγκας. Εγώ όμως δεν ξέρω, μπορεί ο Καρλ Κόξ να πει το Γιάπ Στάμ έρχεται, DJ Στάμ. Και θα πω μακάρι, ο Κόλλερ, ξέρω εγώ. Δεν τους ξέρω. Γιατί βλέπω έρχονται εδώ, έρχεται ο Τάδε. Λέω, φίλε, δεν καταλαβαίνω το μέγεθός του. Κατάλαβες δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάτι, δεν μπορεί να καταλάβεις και κάνει ψέματα. Φοβερός, αφού δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω, χαξόγραφο, παντελόνι.
1: Καλημέρα από Μέτσοβο. Σας ακούω κάθε μέρα στην προπόνηση και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Είστε μαγικοί. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Το Tomorrowland λέει: οι αμοιβές των γνωστών DJ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ για μία ώρα που παίζουν. Πάρε Φρανσίσκο, εσύ.

0: Κυρφλέβα. Κυρφλέβα. Ό,τι έχει ο καθένα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η από εδώ του από εκεί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αγαπημένες του μουσικές αυτές. Του θυμίζει λίγο Νότια Προάστια. Να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Μας θυμίζει λίγο Under 30.
1: Λιγάκι ναι.
0: Έχουμε και το WhatsApp Under 30, που όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και προνόμια.
1: Και θα μπορούν, DJs.
0: Ναι, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Ναι,
0: βέβαια.

0: Εγώ ξέρω DJ Τιτσόπουλος, φανταστικός.
1: Και εγώ ξέρω ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει, Αλέξανδρε. Mm-hmm. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές για μασάζ, για ξεκούραση και χαλάρωση. Αλλά, Αλέξανδρε, επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, και πιεσόμετρα,
0: γιατί
1: και
0: τώρα,
1: οξύμετρα,
0: γιατί,
1: και θερμόμετρα, και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο. Τον εαυτό σου. Lidl, γιατί αξίζει. Ό,τι πρέπει.
0: Ενώ εμείς είχαμε μία στο χωριό που έναν έπαιρνε την πίεση. Έπαιρνε την πίεση, ναι, στον κόσμο και δεν άκουγε ο ίδιος. Για χαρά είσαι, θεία. Αυτό που κάνει η Βελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 14 με 9 είσαι λίγο τσιμπημένη, αλλά μια χαρά είσαι. Είχα πεθάνει.
1: Χαλάρωσε λίγο.
0: Αυτό δεν είχε. Στην παρέα μας πάντα όμως η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, πάμε. Εμείς μάζεψε τα αυτά έτσι για αύριο. Θα κάνουμε
0: χαιρετώ,
1: παρτάρα.
0: Θα τα πούμε. Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο να διευθύνει εδώ όλους τους συναδέλφους και να ελέγχει τα πάντα.
1: Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα, αγγέλισαν.
0: Με τα διόδια αρχίζει ο Νέαρχος. Υπάρχει ένα συμβολισμός. Περνούν οι εθνικές, οι ελληνικές ομάδες σήμερα τα εμπόδια που έχουν και συνεχίζουν και διαβαίνουν προς την ευρωπαϊκή καταξίωση, προς την League Phase. Τι λέω. Μην ανησυχείτε, σε λίγο έρχεται και ο Μπάμπης εδώ δίπλα μου, οπότε θα έρθουμε στα έσα μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και 3 τέταρτα πιο μετά, στις 9.30 πιο συγκεκριμένα, στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πάξη, με τους πράσινους επίσης να έχουν επικρατήσει εκτός έδρας και να θέλουν να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του Conference, καμιά σαρανταριά χοντρικά, αντικάτι λιγότερο. Υπάρχουν και παιχνίδια για το Europa League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Γενικότερα σήμερα είναι πολύ πολύ γεμάτη ημέρα. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Ατρόμητος Άρης Λεμεσίου στις 6 και Μόντσα Άρης στις 7. Έχουμε και Ελλάδα-Ισπανία για το EuroBasket K18 στην προημιτελική φάση στις 4.30.

μια απώλεια, μια μεγάλη ατυχία για τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού δυστυχώς. Ο Χαράλαμπος Μπιλιόνις, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Περάστηκα να ευχηθούμε σιδερένιος και γρήγορη επάνωδο στα παρκέ.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ουσιαστικά δίνει οδηγίες για τους φίλους της που θα παρευρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ. Απόψε, λέει, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στο πλαίσιο της Λεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, προκειμένου να αποφευθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδό σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα πριν τον έλεγχο εισιτήριων να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr. Ιδάλλως, η είσοδό σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή. Και επίσης, δεν θα επιτραπεί είσοδο στο γήπεδο σε κανέναν μη κατόχο εισιτήριο, ακόμα και σε παιδιά. Και μετά υπάρχουν και επαναλυτικά για ποιες θύρες που παγαίνει ο κόσμος για να γίνει ο προέλεγχος. Μπείτε να δείτε ο καθένας σε ποια θύρα έχει εισιτήριο και σε ποιο τομέα, σε ποιο σημείο θα γίνει ο προέλεγχος.

Γεια σας και χαρά σας. Λέει, άντε σπρώξτε τη σημερινή και την αυριανή μέρα με τα διακοπάρες. Να πω λέει, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Παοκάρα, γράφει η Ειρήνη, η οποία για αυτή μάλλον κλείνει το μαγαζί και από Δευτέρα θα λιάζεται. Με τον Τζιμάκο πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

Στο μεταξύ η μάχη Ιφαντίνο UEFA καλά κρατεί. Και πώς να μην κρατεί καλά με αυτά που κάνει ο πρόεδρος της FIFA. Το θέμα είναι ότι όπως γράφει Telegraph υπάρχουν πιέσεις από ανθρώπους της UEFA προς τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA στις επόμενες αυχαιρεσίες. Βέβαια, όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς το αφεντικό της Paris Saint-Germain δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε όλο αυτό. Πάντως, ακόμα και έτσι, είναι νομίζω εμφανέστατη η πρόθεση των ανθρώπων της UEFA να βρεθεί κάποιος για να ρίξει τον Ινφαντίνο από την Προεδρία της FIFA.

0: λόγος καθυστέρησης μου ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω έναν τύπο να έρθει μετά τις 3:30 να κάνουμε κουβέντα. Πήρε πολύ χρόνο.
1: Σε ποιον τα λες αυτά?
0: Σε σένα.
1: Πες ότι άρχισε να έρθει το κολατσιό και έδινε λίγο να τσιμπήσεις.
0: Τρέπεσε, ταπεινέ.
1: Η διαφορά μας ποιος πια είναι?
0: Ναι.
1: Ότι εγώ όταν λέω και τέτοια πράγματα για σένα, ισχύουν.
0: Ναι. Εγώ θα αποδείξω με έργα ότι έχω καλεσμένο στις 3:30.
1: Θα είσαι εδώ ή
0: δεν ξέρω αν θα είμαι και εδώ. Θα έχω καλεσμένο, θα έχω καλεσμένο. Και θα κάνουμε και σοβαρή κουβέντα.
1: Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι. Τρομάζω λίγο.
0: Όχι, να μην τρομάζεις. Θα μιλήσουμε για τα πανίνια.

0: Τι είπε στα σοβαρά, ότι παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Πάο.
1: Βέβαια, και τις ώρες και όλα.
0: Είπε πως θα πάνε οι άνθρωποι, διότι είναι.
1: Τα είπα.
0: Τα είπε όλα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Είδα ότι τώρα και με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Όσο περισσότερο αποφύγει την ταλαιπωρία, καλό είναι. Αν έχει μια δροσούλα, είναι καλό καιρό, οκ. Με παρέα, άμα έσυλε και τι να έγινε. Και να περιμένω και λίγο στη σειρά στην ουρά. Άμα είναι παρέα, οκ. Τώρα όμω.
0: Έναν αέρα θα τον έχει.
1: Τον έχει ένα αεράκι, το έχει ήδη. Δεν ξέρω πώς είναι το βράδυ τα πράγματα, αλλά έχει αεράκι σήμερα, αρκετά δυνατό.
0: Γεια σου, ρε πρόταση κάνει ένας φίλος εδώ. Βάλτε το Μαραθιανό πρόεδρο της FIFA να σωθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Με αντιπρόεδρο τον...
0: Ακτύπη.
1: Μάλλον όχι, τον Ακτύπη στον θέλος του UEFA, να υπάρχει κόντρα.
0: Α, πα, πα, πα, πα. Κι απ' το αίμα που κυλούσε και ποτίσε το φωμό, άφησα να γεννηθεί ένα 2-10-95-79-283-4 και 5. Σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα Αθηγόρα 128 η δεύτερη συνάντηση για τα Πανίνι να συμπληρώσετε τα άλμπουμ. Θα κάνετε τις ανταλλαγές σας.
1: Θέλω εγώ ένα για τον ανεψίο, θα μου το βρεις.
0: Ένα
1: χαρτάκι είναι μόνο.
0: Ναι, ναι. Αρκεί να το φέρει κάποιος. Δηλαδή ότι εκεί τα πράγματα είναι δωρεάν. Δεν είναι,
1: το ξέρω. Ψωνίσιο. Το θέμα είναι να θυμηθεί να πει παιδιά ψάχνουμε αυτό.
0: Ναι, θα το πω, θα το πω. Θα το πω.
1: Ψάχνω. Κάτσε να θυμηθώ. Την ομάδα.
0: Την ομάδα και τον νούμερο.
1: Όχι, όχι. Την ομάδα ενώ όχι δεν είναι ο Μπάμπης, είναι η Εθνική Αιγύπτου. Που είναι η ομαδική.
0: Μάλιστα.
1: Η Εθνική Αιγύπτου ψάχνω. Σε με φώναξε, δεν με πειράζει για το μέλλον που μας έρθει.
0: Όποιος έχει την Εθνική Αιγύπτου να τσακιστεί και να έρθει το Σάββατο στη Θηβών 128 στο Nevermind Kiosk. Συγγνώμη σου ζητώ, αλλά κάνω το σωστό. Έχω ευθύνη να μετάξει στο δικό μου αυτό. Και ενώ ταξίδι ξεκινώ δίχως νέο προορισμό. Εγώ σαν να του δώσω και ένα μόλτο.
1: Θα δώσω κάτι και για μένα. Να μου εμένα να ξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Εγώ λέω θα είμαι από τις 7. Και εγώ νόμιζα θα είναι εκεί για τα χαρτάκια. Αλλά τελικά μάλλον ο Ιάκωβος έχει κάνει τα κουμάδα του, τα έχει πάρει όλα την προηγούμενη φορά. Και εννοεί το ΆΚΑ από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ο Ιάκωβος θα πάει στο ΆΚΑ. Θα έρθει και στο τέτοιο.
1: Δεν συμπλήρωσε την προηγούμενη φορά. Τόσα του λείπουν.
0: Τέσσερα μας λείπουν.
1: Του Ιάκωβα.
0: Ναι.

0: Ακούγεται και λίγο απειλητικό το μήνυμα του Ιάκου που λέει: εγώ θα είμαι, ναι, σε όλα θα είμαι, λέει, και στο άγα και στα χαρτάκια και παντού.
1: Παντού θα είναι ο Ιάκου Βάζρε. Παντού θα είναι. Είναι πληθωρικό.
0: Την Κυριακή είχαμε ένα ψηματάκι,
1: ναι,
0: και πήγα το τελευταίο λουκάνικο που μου είχε απομείνει από αυτά που έφερε Ιάκου
1: Βάζρε.
0: Και έγινε χαμό. Θέλω πραγμάτια,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό τώρα τι είναι.
0: Θέλω πόλεμο.
1: Έμεση.
0: Όχι, με άμεση. Φέρε να τα πληρώσουμε κιόλα.
1: Όπα, ρε φίλε.
0: Γιατί έγιναν ανάρπαστα, δεν ήταν. Σου λέει να έχει μείνει έτσι για το μεζέ και.
1: Γράφουν διάφοροι. Εμένα μου λείπουν 19, εμένα μου λείπουν 7, εμένα μου λείπουν 5, εμένα μου λείπει κανένα.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες το Λεχ Πόσναν άρχος που
1: ναι,
0: δεν γυρίζει έκπληξη και τα λοιπά. Να που έγινε.
1: Να που γύρισε.
0: Η πλάκα ποια είναι. Το πηγαίνουν οι Δανείοι στην παράταση. Στην παράταση σκοράρουν οι Πολωνοί και λες εντάξει τώρα μέχρι εκεί ήταν και ξανασκοράρουν τις άρχους πήγαν την, την
1: ήταν
0: αναμέτρηση
1: ένα...
0: διαδικασία το πέναλτι και προκρίθηκαν έτσι και έτσι οι άρχοι στους ισχυρούς.
1: Ήταν για να πάει οι ισχυρούς. Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, αδελφέ, 1η Αυγούστου. Θηδόν 128, Περιστέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94 και 6. Με εκλεκτό καλεσμένο τον Άλκη. Γεια σου Άλκη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Δεν με πιστεύει ότι προσπαθούσα μια ώρα να σε πίσω, να σε βάλω στο στούντιο να κάνουμε.
2: Κάθε 3,5 ώρα δεν είπες? 2,5 είναι τώρα.
0: 2,5. Όχι, 3,5 είπα.
2: Γι' αυτό σου λοδάσαι εδώ, δεν θα είσαι.
0: Α, οκ, 2,5. Όχι, 2,5 το είχαμε κανονίσει. Τι γίνεται, Άλκη?
1: Καλά.
0: Πώς περνάμε τώρα που έχουμε διακοπή από το σχολείο?
1: Ωραία.
0: Και τι κάνουμε?
1: Έρχομαι στη δουλειά της θείας, γιατί.
2: Και μας κάνει παρέα.
1: Και μας κάνει παρέα.
0: Η θεία ή εσύ?
1: Η θεία.
2: Θα δουλέψουμε, σιγά.
0: Απαπαπαπα. Και σε βλέπω συνέχεια με ένα πανίνι στα χέρια.
2: Ο οποίος έρχεται τώρα και μου δείχνει το χαρτάκι που ζητάω, κολλημένο. Μου λέει: το έχω εγώ. Λέω: τι να κάνω, ο δικός μου δεν το έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα έχεις ξοδέψει για το πανίνι?
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα και εσύ πώς θα είδα,
1: το έχω ολοκληρώσει πολλές φορές, αλλά έχω ξοδέψει λίγα.
2: Ωραία. Μπράβο, έτσι πρέπει. Ωραία, λίγα, αυτά, και μετά να ανταλλάσσουμε με φίλους. Πιο πολύ σ' αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, Ρεάλκη?
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
1: Ο Μέση.
2: Ο Μέση. Άρα τώρα στο Μοντιάλ είναι με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα?
1: Από την Ελλάδα ο Καρέτσας. Και ο Τζόλης μου αρέσει, αλλά πιο πολύ Καρέτσας.
2: Διεθνές ποδόσφαιρο πλέον.
0: Πολύ
2: δεν είμαστε.
0: Ευρωπαίος ο
2: Άλκης. Δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι.
0: Πολύ Ευρωπαίος.
2: Παίζεις μπαλίτσα, Άλκη?
1: Ναι.
0: Τι θέση?
1: Σε ακαδημία.
0: Τι θέση?
1: Αριστερά επίθεση.
2: Είσαι και αριστερό ποδαρός?
1: Όχι,
2: με το δεξί και συγκλίνεις και...
1: Ναι.
2: Έτσι όπως παίζεις όλες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ναι. Φίλε, κράτα αυτή τη συνέντευξη, δεν ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είσαι, Άλκη?
1: 13.
2: Α, 13 ώρα. Σε 5 χρόνια.
0: Εντάξει.
2: Κάναμε ένα ξεπέταγμα.
0: Θα κάνουμε.
2: Οπότε τώρα θα πάμε για γυμνάσιο, Άλκη?
1: Δεύτερα γυμνασίου.
2: Ω, είσαι μεγάλος εσύ.
1: Απλά έχω γεννηθεί το Δεκέμβριο.
2: Αχι, ωριακά.
0: Η κερδίδηση, ναι.
2: Αυτά είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Σε γενικές γραμμές, ναι.
2: Γιατί είναι καλό? Είτε καλό, δεν είναι. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Σίγα.
0: Γιατί ρε φίλε?
2: Είναι, κοίταξε, είναι καλό, διότι θα καταλαβαίνει τα... Θα κερδίσει λίγο χρόνο, να είσαι όταν θα τελειώσει στο σχολείο, θα νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα, κάτι μήνες.
0: Άλκη, από μουσική τι ακούς?
1: Δεν ακούω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι ακούει η παρέα, θα κάτσω κι εγώ.
0: Δηλαδή, μόνος σου θα βάλεις μουσική να ακούσεις?
1: Δύσκολο.
2: Τραγουδάς μόνος σου, ρε παιδί μου, άμα σου ένα τραγουδάκι τίποτα,
0: Δηλαδή, είσαι όλη μέρα με το κινητό?
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, όχι, το βλέπω εδώ, δεν έχει.
1: Όχι, κάνω βόλτες εδώ στο Sky.
0: Κάνεις βόλτες?
2: Όταν δεν είσαι εδώ, ρε παιδί μου, ναι. Όταν είσαι σπίτι, τα κανονικά μαθήματα και τα λοιπά, ποδόσφαιρο, τι άλλο κάνεις?
1: Πηγαίνω φροντιστήριο, αγγλικά και γαλλικά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ένα, τα φορτώνω τα παιδιά. Δύο γλώσσες.
0: Παίζεις ποδόσφαιρο με κάτι, ρε Σιάλκη? Πας στην πλατεία να παίξεις με τα
1: ναι,
0: παιδιά?
1: Ναι, παίζουμε. Έχουμε ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο που λέμε ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε εκεί και θα παίξουμε μπάλα όλοι μαζί.
2: Μπράβο, ωραία αυτό.
0: Δηλαδή μπάλα και στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Μια χαρά. Ωραία.
0: Η Ειρήνη λέει ότι ο μικρός είναι παοξάκι, το συμπαθώ πολύ.
2: Γιατί που ξέρετε, γιατί
0: της αρέσει ο
2: Τζόλ. Εντάξει, ο Κάλεσας όμως. Εκτός αν χρεώνει και το μέση στον πάγο, η φίλη μας.
0: Μπορεί.
2: Ωραία.

0: Κεράλκι, εντάξει, καλή μπάλα, καλά τα φροντιστήρια. Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι?
1: Τα μαθηματικά.
0: Οπ,
2: έλα ρε.
0: Νομίζω να μου πει γυμναστική, ξέρεις όλοι, μα έτσι μάθω. Μαθηματικά, ε.
2: Παλιά ήμασταν όλοι με τη γυμναστική, ρε φίλε.
0: Ναι, όμως μόνο να παίζουμε μπάλα.
2: Παλιά, παλιά. Τώρα υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν κάποια μαθήματα.
0: Υπάρχουν normal παιδιά.
1: Έχω ένα μαθητή που λέει ότι του αρέσει η ιστορία.
0: Μπράβο. Εμείς λέγαμε η γυμναστική το διάλειμμα.
2: Ναι, το διάλειμμα ήταν αγαπημένο.
0: Είναι όλων.
2: Όλων. Και εκεί που ήσουν αρχηγός. Κινηματογράφο πας?
1: Ναι. Αλλά όχι πολύ συχνά. Οπότε δω ότι βγήκε μια ταινία και μου αρέσει πολύ. Ας πούμε τώρα στο Spider-Man το κοινό.
2: Κάνεις δηλαδή τη θιά από το μαλλί και τη παίρνεις στον κινηματογράφο? Πώς γίνεται?
1: Όχι, πηγαίνω με τους γονείς.
2: Ποιος σου κάνει τα περισσότερα χατήρια?
1: Η θεία.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, και οι γονείς μου, αλλά ναι.

0: Είναι αυστηροί πια οι καινούργοι, μάλλον οι καθηγητές στο σχολείο Άλκη.
1: Ναι, έτσι και έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή τους βγάζετε λίγο τα σηκώτια?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου?
1: Όχι.
0: Αυτό οφείλεται ότι εσείς είσαστε καλά παιδιά και οι καθηγητές είναι...
2: Και αυτοί οι καλοσυνάτοι.
0: Καλοσυνάτοι.
1: Και οι καθηγητές είναι καλοί. Απλά αν τους... Αν τους πρίξεις, σε βγάζουν από την τάξη ή κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, καλά.
0: Πόσες φορές έχεις βγει από την τάξη?
1: Μία φορά χωρίς να φταίω όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μετά πήραν οι γονείς μου τηλέφωνο ότι...
0: Έφταιγε η κοινωνία το κάτι.
2: Υπάρχουν και οι αδικίες στις ζωές, ρε Πάπη.
1: Όχι, απλά χωρίς λόγο με έβγαλε η κυρία με έναν άλλο συμμαθητή μου. Και μετά πήρε τηλέφωνο η μαμά μου την κυρία και τη ρώτησε γιατί βγάλατε το γιο μου έξω, όχι με θυμό, αλλά τη ρώτησε.
2: Για να καταλάβει.
1: Και μετά δεν ήξερε η δασκάλα τι να πει.
0: Α, έτσι. Δηλαδή δεν είχες κάνει κουτσουκέλα, δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε ο άλλος είχε κάνει.
1: Ούτε.
2: Σταμάτησε τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Θα το ανακρίνουμε το παιδί.
0: Μισό λεπτό, όχι, θέλω να καταλάβω. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Χωρίς κουτσουκέλα σας έβγαλε έξω, τι δηλαδή.
2: Υπάρχουν και κακές στιγμές, ρε παπί. Να σου πω κάτι. Πες ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην κάνεις φάουλ και να σου φρίξουν φάουλ, να σου δώσουν και κάτι αδίκως. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
2: Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που μας περιγράφει ο Άλκης. Το βλέπεις για παιδί να κάνει.
1: Απλά την είχαν θυμώσει οι υπόλοιποι συμμαθητές μου, επειδή πετάγανε κασετίνες, πετάγανε.
2: Μπράβο, κατάλαβες. Και ξέσπασε.
0: Κάτι τις κάνανε.
2: Ήταν λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο.
0: Εκδρομές σας πάνε, Άλκη?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Σε μουσεία, σε...
2: Α!
1: Ναι.
0: Σε τι άλλο?
1: Σε αθλητικά κέντρα.
0: Α, σας πάνε όμως, έτσι. Σε κάνα ένα στην Ακρόπολη σας έχουν πάει?
1: Όχι, αλλά μας πάνε και εξωτερικό.
0: Να τους πείτε να σας πάει, γιατί τώρα θα την πουλήσουν αυτή.
2: Μάτα, ας το παιδί είναι. Βρήκες ευκαιρία τώρα να πεις τα δικά σου.
1: Μας πηγαίνουν και εξωτερικό.
2: Α, ναι.
0: Πού πήγατε?
1: Φέτος πήγαμε Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, Μιλάνο.
0: Τι λες τώρα, παιδί μου? Και πόσο πήγε το μαλλί?
2: Εμείς καθάσου πηγαίναμε απέναντι μόνο.
0: Το μαλλί που πλήρωσε η θεία πόσο πήγε?
1: Δεν πήγα εγώ, γιατί... οι γονείς μου θεωρούσαν ότι είμαι μικρός για να πάω στο σχολείο. Φέτος μπορεί να πάω. Αλλά το ποσό, τα χρήματα ήταν 750.
0: Εντάξει. Είναι μεγάλο ποσό.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι και λίγο. Η θεία δεν ξυλώθηκε δηλαδή για να πας?
1: Όχι.
2: Ό,τι θέμα έχεις θα πηγαίνεις στη θεία να ξεσάρθει.
0: Ό,τι θέμα έχεις θα έρχεσαι σε μένα να το μεταφέρω εγώ στη θεία, διότι έχω επιρροή επάνω της.
2: Άλκη, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά σούφεξε τώρα με αυτή τη διαδικασία της κουβέντας που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Διότι η θεία θα τα φορτωθεί όλα.
0: Εντάξει, ρε παιδί, εντάξει, αφού είναι η αγαπημένη του, αφού του κάνει τα χατήρια, αφού του κάνει αυτό, το ίσως το καλύτερο χατήρι δεν το κάνει.
2: Όχι, εσύ, είναι μικρός ακόμα, όντως τώρα. Λοιπόν, Μπάμπη λέει και εμάς χωρίς λόγο μας βγάζανε από την αίθουσα.
0: Άσε ρε, φύγε
2: από εδώ. Και εγώ όλα τα χρόνια αυτά έλεγα.
0: Άσε ρε, φύγε από εδώ, ρε.

0: Μπανάκια έχεις κάνει άλκη?
1: Ναι, έχω κάνει ένα σε πισίνα και δύο φορές σε θάλασσα.
0: Και πολύ τους άρεσε η πισίνα ή η θάλασσα?
1: Η θάλασσα.
0: Μπράβο ρε άλκη, μπράβο ρε
2: άλκη. Τώρα η πισίνα τώρα είναι...
0: Όχι, υπάρχουν παιδιά, ξέρεις, επειδή παίζουν περισσότερο πιο άνετα στην πισίνα και είναι πιο ελεγχόμενα, που τους άρεσε η πισίνα. Κακός αν με ρωτάς, αλλά υπάρχει.
2: Πισίνα, χλώρια.
0: Και πόσα παγωτά έχουμε φάει, γιατί εμείς μικροί μετούσαμε μπάνια και παγωτά.
2: Έξι.
1: Παγωτά.
0: Αποκλείται να έχει φάει μόνο έξι.
1: Παραπάνω από έξι.
2: Σήμερα, ρε.
0: παραπάνω, 10 ή 50?
1: 20-25.
0: Είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό.
2: Εντάξει, οκ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το παγωτό.
0: Με κρέμα, με σοκολάτα, με φράουλα, αυτό, για έχεις πες μας.
1: Ναι, παλιά μου αρέσει η φράουλα σορμπέ, αλλά τώρα μου αρέσει και το φιστίκι.
0: Σορμπέ, κατάλαβα τώρα. Στα χρόνια μας είχαμε βαρύα σοκολάτα, άντε και καμιά φράουλα στο τσακίρκι.
2: Σορμπέ, για να δούμε σορμπέ.
0: Σορμπέ, ναι.
2: Βόλτα στο... στην Κιουφυσία.
0: Άλλος μας είχε καταλάβει. Άλκη λέει, μην ξανοίγεσαι, υπάρχει και το δεν ξέρω να πείτε στο παιδί. Ναι, τον έχει βάλει εδώ τον ανάκρινο, καλά λέει.
2: Ρε φίλε, δεν θέλω να τον ανάκρινο. Θέλω να καταλάβω πώς βιώνουν σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο, τη δασκάλα, τον ελεύθερο του χρόνο. Δηλαδή, είδα προχθές ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση με τα παιδιά και την εξάρτηση με το κινητό. Και πραγματικά τρόμαξα, διότι τον έχω παρακολουθήσει, επειδή έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Όχι, σπανιότατα.
2: Ειδικά τον έχω δει με τα πανίνη που είναι μια ενασχόληση που εντάξει, περνάει την ώρα του, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει χώρες, μαθαίνει παίκτες, μαθαίνει πράγματα μέσα από μια διαδικασία που έχει ένα κόστος, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά που αν προσέξεις και τα λοιπά, τα διπλά σου μπορείς να τα αλλάξεις, μπορείς να κάνεις πράγματα δηλαδή, και πάνω απ' όλα μπορείς να παιδεύεσαι πάνω από ένα χαρτί. Είναι εύκολο αυτό το χαρτί να σε οδηγήσει και σε ένα βιβλίο που σπανίζει πια στα παιδιά να τα δεις με ένα βιβλίο, να καθίσουν να διαβάσουν. Έχουν αυτό το ρημάδι το κινητό, το οποίο έχει 7 εκατομμύρια πληροφορίες, εκ των οποίων τα 6.990.000 είναι λάθος. Έχουν και αρκετά πράγματα, γιατί δεν μ' αρέσει να μηδενίζω. Αλλά ο Άλκης όμως είναι από τα παιδιά που δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Άλκη, μία ερώτηση εδώ, ο Θοδωρής από τον Κορυδαλό και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις. Προτιμάς τα αγγλικά ή τα γαλλικά?
1: Αγγλικά.
0: Τα αγγλικά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Βάλε τους φόβους σου να τραγουδήσουν αν μπορεί.

0: πρωί είναι Sport FM 94 και 6. Σέργιο, η Θεία είναι μια θεά ξανθιά που είναι εδώ δίπλα στο εμπορικό.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα της FIFA, η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση, επίσημη θέση μάλλον. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Συγγνώμη που γελάω, θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Λοιπόν, θα βοηθήσει, λέει, να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες.
0: Το άθλημα έχει πέσει πολύ ματσακόνια.
1: Περίμενε, πέρασε να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της FIFA. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρχουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Ναι. Okay. Δηλαδή θεωρεί ότι τα έσοδα μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ποδοσφαίρου.
0: Μιλάμε για δις έσοδα, ναι. Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Okay, αυτή είναι η επίσημη θέση της FIFA. Τέλος πάντων, οφείλουμε.
0: Να θυμίσω ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θηβών 128, στο Περιστέρι, θα γίνει ανταλλαγή, δεύτερη ανταλλαγή Πανίνη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ή όσοι θέλουν να διαθέσουν από τα χαρτάκια τους για να αλλάξουν, μπορεί να έρθουν εκεί, 7 η ώρα, Θηβών 128. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ακούγουμε, κύριε Μπάμπη μας.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.

0: Τελειώνει.
1: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, τον θεωρώ απαραίτητο και ίσως τον πιο αξιόπιστο σέντρα μπακ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί ξέρει και κατεβάζει την μπάλα, ξέρει μπάλα, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και είναι και γρήγορος.
0: Να.
1: Και είναι η γνώμη σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς στόπερ, δηλαδή είτε παίξει ο Πιρόλα με...
1: Για τον Ρέτσο ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, θα σου πω. Έχει καλούς στόπερ, τώρα αν μπορεί ο Ρέτσος να παίξει, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν δεν μπορεί...
1: ξέρει μπάλα αυτό είναι και ξέρει και κατεβάζει την μπάλα.
0: Αν δεν μπορεί θα τον αντικαταστήσει.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, αυτό είχα να σου πω, εγώ το ξέρεις, δεν είμαι τις
0: πολυδιάρκειες
1: για μας.

0: Θέλω να βάλω δύσκολα στον Άλκη. Θέλω την ώρα που θα γυρίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να αφιερώσει ένα τραγούδι στη θεία του, την αγαπημένη, να ζητήσει δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσει στη θεία του. Θα το πει στον ηχολήπτη, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
1: Ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε ο Άλκης για την Ειρήνη, τη θεία του, και θα ήθελα να απευθυνθείς στη θεία σου και να της πεις δύο λόγια τώρα.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό, τι άλλο να πω.
2: Αυτό αρκεί.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.

0: Όπως όλα δείχνουν, γεφυρώνονται διαφορές στη Σίντερ με τον Ρομέρο, το σέντερ μπακ της Τότεναμ. Η μεταγραφή θα φτάσει στα 40 εκατομμύρια. Εμείς δεν φέρουμε αντίδυσεις. Μια χαρά είναι να φύγει. Μεχταράς είναι, αλλά το τελευταίο καιρό ήταν λίγο αδιάφορος με εμάς. Όχι, με εμάς ήθελε να φύγει προφανώς ο άνθρωπος και καλά κάνει, αφού δεν είναι ικανοποιημένος. Λοιπόν, έτσι και όσο έχει αποκτήσει δύο στόπερ κιόλας η Τότεναμ. Εκεί που σκάλωνε το πράγμα ήταν στον μισθό που αξίωνε ο Ρομέρο. Έθελε 6,5 εκατομμύρια ετησίως, η Ίντερ έφερε τα 5. Αλλά τώρα κάτι έχει πουλήσει η Ίντερ, κάτι γίνεται εδώ από εκεί. Έχουν ανεβήσει τα 6 εκατομμύρια. Οπότε τώρα για 500 χιλιάρικα δεν χαλάνε οι φίλοι που λέγει μια ατάκα. Νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τιμή. Και ο Ρομέρο, ο Αργεντίνο Στόπερ, θα φοράει
1: τη 500 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είναι μέσα. Θες να ξυπνάς πρώτη του μήνους και να βρεις το ξενάρι από κάτω από
0: τα αυτά τα χαμένα που δεν τα βρίσκεται, θα δώσετε σε εμάς.
1: Ναι. Πάμε στον φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Συγχαρητήρια στο μικρό για την αφιέρωση, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Κυρίως στον κύριο Μπάμπη θέλω να απευθυνθώ. Αν γίνεται να του κάνω μια ερώτηση να μου πει τα...
1: Σας ακούω.
2: Και καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, δεν είναι ότι το προσπερνάω, αλλά θέλω κάτι για τον Μπάμπη.
1: Δεν θυγόμαι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλα τώρα πλέον στην εποχή μας είναι απαλωτριωμένα ίσωμα. Δηλαδή πια οι ψυχοσύνθεση των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Παναθηναϊκών, κάποτε υπήρχαν αυτά. Όμως, η ερώτησή μου είναι εξής στον κύριο Μπάμπη, μιας και είναι χρόνια Ολυμπιακός και βαθιά Ολυμπιακός. Και για πάρτι το Ολυμπιακός. Σου αρέσει, κύριε Μπάμπη μου, το μοντέλο διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού?
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητα.
2: Δεν ακούω.
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της ή ότι άλλο. Δηλαδή δεν το κοιτάω ούτε συναισθηματικά ούτε κάτι με κάποιον άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια αυτή η διοίκηση έχει φέρει επιτυχίες, νομίζω ότι είναι θετικό.
2: Βλέπετε όμως μια φθήνουσα τάση?
1: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
1: Δεν τη βλέπω, όχι.
2: Εντάξει, εγώ κάτι τέτοιο βλέπω, δηλαδή σημάδια του τύπου δήλωση Καραπαπά ότι του προπονητή δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτς, που εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ Ολυμπιακό, τέτοιες κουβέντες δεν έχουν γίνει live σε προετοιμασίες. Είναι σαν να μην επιλέγει πάλι ο προπονητής παίχτες, σαν να του προτείνουν πάλι παίχτες μανατζερικά.
1: Με το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι, ναι, είναι εντύπωση, δηλαδή λάθος που έχω.
1: Ναι, η εντύπωση σας είναι λάθος. Με το Μεντιλίμπαρ είναι συγκεκριμένος, πάρα πολύ συγκεκριμένος, ζητάει πράγματα.
2: Άρα υπάρχει εμπλοκή του Μεντιλίμπαρ.
1: Εννοείται.
2: Και δεν ήταν άδειασμα δηλαδή του Καραπαπά.
1: Όχι, και έχει ένα σκεπτικό όλο αυτό, αν καθίσει κάποιος και το κοιτάξει και ραπορταζιακά και τα λοιπά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει πολύ με τον τερματοφύλακα. Παίζει πολύ με τα πόδια του τερματοφύλακα.
2: Θέλει να έχει καλή πάσα, καλή μακρινή.
1: Νομίζω στην επιλογή του Ορτέγκα, νομίζω ότι φαίνεται κιόλας αυτό.
2: Ότι μέτρησε αυτό.
1: Τώρα το ότι πιθανό να είναι λάθος η έκφραση του Καραπαπά, δηλαδή
2: ήταν λίγο αδιαστική, ήταν λίγο
1: λάθος κατά την
2: τοποθέτηση,
1: κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις αυτόν τον τερματοφύλακα ότι δεν κάνει έτσι, ναι, δηλαδή, διότι αυτό, ναι, που βγαίνει, ναι, αυτό που βγαίνει τελικά είναι ότι δεν μας άρεσε, ρε παιδιά, αυτό δεν κάνει. Για τον Ολυμπιακό
0: εγώ νομίζω ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αν είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας, είναι άλλο εξυπηρετεί, ναι, αυτά που θέλουμε.
2: Και άλλα, εμένα τη συγκεκριμένη στιγμή που υπόθηκε, μου έδωσε, επειδή παίζανε και άλλες υποθέσεις παιχτών, δηλαδή με το Στάνιτς πήγαινε έλα, με κανένα δυο ακόμα που δεν μας κάτσανε, ο ένας δεν ήθελε, ο άλλος δεν του κάνει Ελλάδα.
1: Η στάση του Ολυμπιακού απέναντι στο Στάνιτς ήταν πάρα
2: πολύ.
1: Ήταν μια χαρά, όταν φτάνει να δώσει σε έναν παίκτη 9 εκατομμύρια και ο παίκτης έρχεται εκ των υστέρων και λέει ότι παιδιά εγώ θέλω να παίρνει ένα 800 από όσα θέλει να παίρνει και τα λοιπά.
2: Κλασικό σέρβος. Ναι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, κάπου όπα.
2: Απλά εκείνη τη στιγμή, επειδή η τοποθέτηση έγινε όπως έγινε, δηλαδή εμένα μου έδωσε να καταλάβω ότι ναι, μεν υπάρχει προσωπική εκτίμηση του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρο ο τίποτα, αλλά ότι η αυλική από γύρω δεν τον θέλουν κι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους. Και επειδή παίζουν πολλοί μάνατζερ στον Ολυμπιακό, πάρα πολλοί μάνατζερ και πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια πλέον και πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται στις μεταγραφές που εγώ δεν τους ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε κάθε μεταγραφή. Δεν χτυπάει άπειρες πόρτες.
1: Πάντως θέλω να ξέρετε γενικά, τόσο στον Ολυμπιακό αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, όταν μαζεύονται τα επιτελεία για να κανονίσουν τι παίχτες θα πάρουμε και με ποια χαρακτηριστικά κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία και λένε, ας πούμε, ότι εμείς για μπακ αριστερό που ψάχνουμε θέλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Θέλουμε να τριπλάρει και να περνάει
1: κέντρα. Αυτά τα τέτοια, αυτά κτλ. Και οι στόχοι είναι... Πρώτος ο Σταύρος, δεύτερος ο Μπάμπης, τρίτος ο Άλκης, τέταρτος ο...
2: τέταρτος, πέμπτος, ναι. Αλλά κύριε Μπάμπη μου που είσαστε Ολυμπιακός όπως και εγώ, έχουμε να δούμε σέντρα να περνάει. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, μετά το Γεωργάτο, άντε να θυμάμαι άλλον έναν.
1: Ναι.
2: Που δεν μου έρχεται και στο μυαλό αυτός που θυμάμαι, δηλαδή φαντάσου πώς θυμάμαι. Δεν έχω δει σέντρα να περνάει.
1: Δεν περνάει σέντρα από τα άκρια του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να είναι μαλωμένη με τον πρώτο
2: παίχτη. Σαν να είναι μαλωμένη. Δηλαδή πέρασε μια χρονιά του Ροντινέη, πάει και από δεξιά. Πάει και από δεξιά.
1: Είναι σαν να είναι μαλωμένη με τον πρώτο παίχτη που πρέπει να τον βρούμε οπωσδήποτε.
2: Ωραία, και λέω εγώ λοιπόν. Έχουμε ένα προπονητή που δηλώνει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να τη φέρνω μέσα στο κουτί με κάθε τρόπο, περισσότερες φορές, ώστε να έχω να πει στα καλά του και να εκτελεί με ένα 40%, 35%.
1: Ναι.
2: Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και έχεις να παίξεις με 15 τσιμεντόλιθους που σου κατεβάζει η κάθε ομάδα β' επίπεδου, έτσι που δεν υποτιμώ για κανέναν, αλλά έτσι είναι. Κάτι γκιουλέκες που βαράνε και όπου πάει. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και παίζεις με αυτό το στυλ. Και έχεις κάνει αναζήτηση όλο το καλοκαίρι και δεν καταλήγεις κανέναν χρόνο που δεν είναι ευθύνουσα η πορεία, πουθενά. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί, μας έκατσε στο prime του η χρονιά του Ψικίνιο, στο prime του δύο φορές η χρονιά του Ποντένσε και γι' αυτό, δηλαδή ήταν καθαρά μοιραίο το ότι πήραμε το conference, έτσι. Δεν είναι ότι κυριαρχήσαμε. Άρα εγώ βλέπω ευθύνουσα πορεία, βλέπω...
1: Okay. Εντάξει, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Καταρχήν συγχαρητήρια σε αυτόν τον μικρό.
1: Τον άλλη.
3: Έχει, τον καταλαβαίνεις ότι περιβάλλεται από πολύ αγάπη αυτό που θέλουν τα παιδιά. Γιατί το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που εκφράζονται, που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε για τους ανθρώπους. Όταν λαβαίνει κάποιος άνθρωπος από μικρή ηλικία την αγάπη, έτσι μπορεί να την αισθάνεται και να τη δίνει και να μην τρέπεται για αυτά που πιστεύει. Mm-hmm. Γιατί ξέρει ότι θα αντικρούσει τη σκέψη του, θα ακούσει τη σκέψη του κάποιος απέναντί του και μπορεί να προσπαθήσει να τον καταλάβει ή αυτός να καταλάβει τους μεγάλους. Και είναι φανταστικό. Τέλος πάντων το κλείνω αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτή η διοίκηση φέτος δεν γίνεται να μην, δηλαδή να πέφτει όταν πάει να δώσει γύρω στα 6 εκατομμύρια πώς θα δώσει για αμυντικό παίκτη, όταν πάει να δώσει τόσα εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι απλά φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αυτό βέβαια συνεντελεί ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν φτιάξει, δείχνουν να έχουν κάποια...
1: Ο ανταγωνισμός σε σπρώχνει όλους.
3: Ναι, σε σπρώχνει και αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλό για γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη και ο Άρης. Πιστεύω ότι με το που θα φτιαχτούν τα γήπεδα και όλα σε όλες οι ομάδες θα δούμε πολύ καλύτερο. Θα πιστεύω ότι θα αποφασίσουν ότι πρέπει να υποστηρίξουν το προϊόν αυτό, το να μπορεί πλέον να ανοίξει και παραπάνω, το να μην πηγαίνουν μόνο, ας το πούμε, κάποιοι συγκεκριμένοι που χαλάει αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου, να μπορείς πλέον και κάποιες παππούς ή κάποιος θείος να πάρει τον ανήψητο ή το εγγόνι του και να πάει στο γήπεδο χωρίς να φοβάται, χωρίς να τρέμει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι όσο απομονώνεις μια κοινωνική ομάδα, τόσο αντίθετα θα βρεις βία. Όσο την ανοίγεις και μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα, τόσο αυτή αυτοαπομονώνεται και αυτοκαταστρέφεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλα. Να αρχίσει ο άλλος να έχει μια άλλη σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, δηλαδή, που τα συναντάμε στον δρόμο και έχουν νιώσει την αγάπη, τα βλέπεις, δεν φοβούνται να τα αγγίξεις το κεφάλι, δεν φοβούνται να σου μιλήσουν, δεν φοβούνται να σου χαμογελάσουν, τα διαισθάνεσαι αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει μια καλή ισορροπία στο σπίτι και έχει αγάπη. Αυτό χρειάζεται για να αλλάξει μια κοινωνία και πιστεύω ότι είναι καιρός οι γονείς, οι παππούδες, οι φίλοι, όλοι να ασχοληθούμε πλέον με τα παιδιά. Μόνο αυτό θα γλιτώσει από όλη αυτό. Πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει όταν βλέπεις 12χρονα, 15χρονα να τραβάνε σουγιάδες και τσεκούρια. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Να πάει βόλτα ο άλλος να χτυπήσει, έστω να μαλώσει και να πάρει τσεκούρι μαζί του. Ή μαχαίρι. Στα 15 του. Κάποιοι φταίνε, δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Φταίμε όλοι εμείς που αδιαφορούμε, κοιτάμε μόνο τον παντελόνι μας, κοιτάμε μόνο την οικονομία, κοιτάμε μόνο τα σπίτια, κοιτάμε μόνο τα ρούχα, να γίνουμε ένα ωραίο αντικείμενο, να πλασάρουμε τον εαυτό μας και αφήνουμε όλο αυτό πίσω μας που έρχεται και θα μας εκδικηθεί εάν εμείς δεν ασχοληθούμε μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον

0: Την UEFA πλέον και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου βάλεται κατά της FIFA. Η Ομοσπονδία λοιπόν της Ασίας, Συνομοσπονδία δηλώνει, σημειώνει μάλλον με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από την FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από την δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο. Επιπλέον, η Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ασίας ανησυχεί, λέει, βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του υπηρετικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια. Πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ενημερωθεί καμιά ομοσπονδία.
0: Με αυτό το θέμα.
1: Ήταν ένα αυθαίρετο.
0: Και γι' αυτό όλε οι UEFA τώρα, οι Ασιατικοί, ναι, λένε ότι ακόμα και να είναι συζητήσιμη η πρόταση, ενημερώστε μας. Μην νταϊλίκη έτσι. Μην πω άλλη λέξη πήρα να πω. Πάμε να το περάσουμε.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από Γερμανία τηλεφωνώ.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι πρώτη φορά που παίρνω.
1: Ωραία.
2: Είμαι ο παδός ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω είτε είναι Μπάγερ είτε είναι Ντόρτμουντ, αλλά και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτά που δεν μου αρέσουν είναι αυτά τα οπαδηλίκια, τέλος πάντων, και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και θα ήθελα, επειδή σας ακούω πραγματικά πολύ συχνά και μου αρέσει η εκπομπή σας, γενικά δηλαδή το Sport FM, μερικά πράγματα τα σωστά να τα λέμε. Έτσι, δηλαδή άκουγα τώρα κατά λάθος προχθές στο Μέγα ο κύριος Μαρινάκης έφτιαχνε πόλεμο στον κύριο Αλαφούζο επειδή λέει κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειχνε τα συμβάντα εκεί πέρα και έλεγε καλά από πίσω από αυτά λέει δεν είναι ο Αλαφούζος, γιατί δεν τον κυνηγάνε και κυνηγάνε μόνο τον Μαρινάκη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά αυτά που έγιναν με τον αστυνομικό και στον Πειραιά, έτσι, και όλος ο κόσμος ξέρει ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός πληρώνει κάποιους από πίσω και ξέρω εγώ τι...
0: Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό που λέτε λέω δεν έχει αποδειχθεί. Το τι πιστεύει ο καθένας, τι θεωρεί και τα λοιπά είναι άλλο με το τι αποδεικνύεται. Θα το δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Εσείς ξέρετε ότι πληρώνει κάποιους η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Τέλος πάντων, εγώ τις ειδήσεις που ακούω, έτσι, 100% δεν μπορώ φυσικά
1: ξέρετε,
2: να σας το πω.
1: Ξέρετε, υποθέτετε. Όχι. Όπως υποθέτουν και αυτοί για τον Αλαφούζο, υποθέτουν και αυτοί για τον Μαρινάκη. Οπότε, και ας τα βγω και κούρευτο.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ είμαι 51 χρονών, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, και έχουμε φτάσει σε σημείο τότε... με κάποιες ΠΑΕ που να κόψουμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή επειδή γίνονταν αυτά που γίνονταν, έτσι. Ναι. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για παράγκες και ξέρω τι, γιατί ούτε αυτά μπορώ φυσικά να τα αποδείξω, αλλά ένας φυσιολογικός άνθρωπος ξέρει και βλέπει τι βλέπει.
1: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπει το ποδόσφαιρο και δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, κοιτάξτε όμως, όταν είναι κάποια
1: ένας
2: πράγματα...
1: Ένας οπαδός που φοβάται ότι θα του πειράξουν την ομάδα, ασχολείται με τα γύρω-γύρω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύσης από Πειραιά, ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, δεν σε ακούσαμε καλά. Έλα, Διονύση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Θα ήθελα να σχολιάσω. Σήμερα τα βλέπω καλά τα πράγματα και για τις δύο ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και για το ΠΑΟΚ και για το Παναθηναϊκό. Ειδικά για το ΠΑΟΚ βλέπω άσο με over 2,5. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πληρώσει για μία ακόμη χρονιά τον...
2: Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Έχετε χάσει κάτι, δεν έχουμε καλό ήχο, γι' αυτό ψάχνω να βρω τι φταίει.
1: Για να έχετε χάσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι κάνει τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπα.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω εγώ τώρα καθόλου.
2: Τώρα μας ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Δεν υπάρχει.
3: Ακούτε?
0: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει χαμός με τη γραμμή. Τι έγινε? Μας βάζουν να μιλήσουμε, μας κλείνουν. Μετά ξαναχτυπάει, ξαναμπαίνουμε στον αέρα.
2: Εσύ πες ότι εσύ φταίς για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί.
3: Ξαναβγαίνουμε στην αναμονή, ξανά χτυπάει μετά του τουτ. Ξαναμιλάμε με την κοπέλα, εγώ είμαι, λέω. Τέλος πάντων βγαίνουμε.
2: Αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό το εγώ είμαι, ποιος πρέπει να ξέρει. Χτυπάει όλο στην πόρτα στο σπίτι σου. Ποιος είναι εγώ? Τι εγώ, ρε φίλε, όλοι εγώ είμαστε. Ποιος είναι το εγώ?
3: Και επιτέλους μια φορά που σας ακούω κανονικά, γιατί μέχρι τώρα δεν σας ακούγα. Πάμε λίγο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Είμαι...
2: Καστός.
3: Έχουμε κάτι γκρουπ.
2: Πάμε, δώστα.
3: Λοιπόν, στεναχωρήθηκα γιατί έχει έρθει ένα παιδάκι 12 χρονών και είναι στην ηλικία του μεγάλου μου του γιου και με μπλουζίτσα του Παναθηναϊκού στολισμένος, ωραία, πήρε την καινούργια τη φετινή και έκλαιγε. Του λέω, τι έγινε, ρε φίλε? Του λέω, δεν είναι και ένα κλαις. Του λέω, εντάξει, θα πάρουμε κάποια στιγμή να το πάρουμε. Μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, να πάω στο γήπεδο. Του λέω, τι δεν μπορείς? Του λέω, 60.000 έχει το γήπεδο. Του λέω, είναι δυνατόν? Και προσέξτε τώρα, δεν έχουν κόβει οι Γερμανοί όπως έχουμε εμείς. Είναι Ελληνογερμανοί τα παιδιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Και δεν μπορούν να βγάλουν εισιτήριο. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε λίγο με την ΠΑΕ, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να πάνε και θέλουν να πάνε και στο γήπεδο?
2: Φαντάζομαι υπάρχει τρόπος, αλλά εμείς τώρα από εδώ είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι για να προλάβετε να πάρουν οι άνθρωποι ένα τηλέφωνο, να τους πούν τον τρόπο.
3: Επειδή εγώ τους έδωσα ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ και πήραμε μαζί και δεν το σηκώνουν και τους είπα, συνεχίστε μέχρι να τους βρείτε, αν θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Λογικά θα σας βρουν έναν τρόπο να πάτε στο γήπεδο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αρκεί να επικοινωνήσουμε. Mm-hmm.
3: Τους έδωσα το τηλέφωνο, Μπάμπη, μέχρι τώρα δεν το σηκώνανε, ήταν εδώ οι άνθρωποι, μία ώρα φάγανε, μία ώρα το τηλέφωνο ή μίλαγε ή δεν το σηκώνανε. Τους είπα να συνεχίσουν να παίρνουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχουν γκόβ στη Γερμανία. Και τους λέω, συγγνώμη ρε παιδιά.
2: Μόνο εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Να τα βλέπουμε αυτά για να τα λέμε.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, άστο, Σταύρο, μην το πιάσουμε από εκεί, γιατί είναι όπου και να το πιάσει, μυρίζει.
0: Ωραία.
3: Και ήθελα να πω αυτό, το παιδάκι συναχωρήθηκα, δηλαδή έκλαιγε να είναι εδώ στην Αθήνα και να μην μπορεί να δει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Οκ. Okay.
3: Με την ελπίδα ότι θα βλέπει το Παναθηναϊκός, σας αφήνω και τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Όσον αφορά το τηλέφωνο που πήρε τώρα το παιδί, επειδή στο φιλικό με στη λεωφόρο είχαν έρθει κάποιοι δικοί μου ανθρώποι από τη Γερμανία, Ελληνογερμανοί και αυτοί.
0: Ναι.
4: Είχαν κάποιο πρόβλημα και πήγανε στα εκδοτήρια της λεωφόρου στη θύρα 5, βέβαια για το ΟΑΚΑ δεν ξέρω ποια είναι η θύρα σήμερα, και τους εξυπηρετήσαν εκεί.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω, γίνεται πάντως. Ναι.
4: Μπράβο, μπράβο. Θα πάνε στα εκδοτήρια που είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί πουλούνται και κάποια εισιτήρια τα οποία είναι... μπορείς να τα αγοράσεις και από τα εκδοτήρια και θα τους εξυπηρετήσουν εκεί τους φίλους που έχουν έρθει να δουν τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε και καλό καλοκαίρι, γεια σας.
0: Έτσι γίνεται, υπάρχει η λύση, νομίζω ότι αν επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού θα τους βρουν λύση.
5: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.
2: Που ίσως μπορεί να βρεθεί λύση έτσι κι αλλιώς, δηλαδή με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ενημέρωση, απλά
0: νομίζω ότι χρειάζεται μια ταυτοποίηση από την αρχή και γίνεται, ναι.

0: Μου λένε ότι γράφει αναλυτικά οι οδηγίες στο site.
1: Επίσης μπορεί να δουν και ένα mail στην ΠΑΕ και θα γίνει αμέσως η ταυτοποίηση, λέει ο Θοδωρής.
0: Okay.

0: θέλω να σταματήσεις να γκρινιάζεις, γιατί αύριο τελευταία σου μέρα παίζει διακοπές. Μένα με ανάγκασες να είμαι εδώ μέχρι την Τρίτη.
1: Αχ, το καημένο το παιδί.
0: Που θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την Νάιμπέγγεν.
1: Τσανάκες, τα λες αυτά. Ναι. Θα πιστέψει και κανένας χριστιανός και θα βρω και τον πελά μου.
2: Τις Κυριακές τα βράδια.
1: Ο άνθρωπος για να μείνει τελευταία εκπομπή αύριο, αλλά να κάνει εκπομπή μέχρι και την Τρίτη, μας έκανε ολόκληρη ανακατοσούρα να μου και τρέχαμε για πάρτι του. Θα βγούμε και φταίχτες από πάνω.
0: Καλά να περάσεις, κύριε Σταύρο. Ευχαριστούμε και τον Άλκη που ήταν μαζί μας. Γεια σου, Άλκη.
3: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.

0: Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Άρχισε πάλι με τις διασκευές. Ε, άρχισε με τις διασκευές πάλι. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, λοιπόν. Βγαίνει και ο Ιούλιος. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, στον αγαπημένο σας Big Wins Sport FM στους 94,6. Όπως ακούσατε, ο DJ Στέφανο Παλότολο μας κάνει την τιμή στο κλείσιμο της σεζόν, στην τελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι, να είναι εδώ στα DEX. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω. Βασιλάρας Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ και αυτή στην παρέτσα μας, όπως συνηθίζουν τις Παρασκευές. Και πάμε πολύ όμορφα για την σημερινή εκπομπή, με την οποία θα δώσουμε φινάλε στη φετινή σεζόν. Θα ανανώσουμε ραντεβού σε 3 εβδομάδες. Έτσι, για να μου λείψετε και να σας λείψω, όπως λέω κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε όλοι, μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού, στην οποία μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα λόγω της ημέρας έχουμε και 2 δωράκια για να κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, και αυτό κι εσείς με τα μηνύματά σας σήμερα στέλνετε, και οι φίλοι που στέλνουν στο Facebook να γράφουν απλά ένα τηλέφωνο, οι φίλοι που στέλνουν στο live να γράφουν το ονοματιπώνυμό τους και το τηλέφωνο. Τα δύο δώρα έχουν ως εξής. Πρώτα απ' όλα, μια δώρο επιταγή 100 ευρώ από το κατάστημα οπτικών Μανώλης Δελέγκος στην Θησαίος 128 στην Καλλιθέα. Όπως κατεβαίνετε τη Θησαίος για να φτάσει στο κέντρο της Καλλιθέας, λίγο πριν διασταύρωση τη μεγάλη με τη Σιβητανίδου και τη Δαβάκη, στο δεξί σας χέρι πριν την Εθνική. Ο Μανώλης εκεί. 100 ευρώ λοιπόν δώρο επιταγή για γυαλιά ηλίου επώνυμα, για να κάνετε ωραίο Αύγουστο, να είστε πρωτημούροι. Και επίσης, πεινασμένοι δεν γίνεται να μείνετε, γι' αυτό κληρώνουμε και για μια τετράδα, μια δυνατή μάσα στο χειροποίητο Πενιλί, στο φίλο μας τον Γιωργάρα, στη Φιλικών 36 εκεί στο Περιστέρι. 4 άτομα, πάτε και μπουγκώνεστε όσο δηλαδή μπορεί ο Γιώργος εκεί να ζυμώνει και να ψήνει, όσο μπορείτε να φάτε, φάτε. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου στείλετε γυαλιά ή φαγητό. Στέλνετε απλά μηνύματα, εγώ θα κληρώσω έναν από το Facebook και έναν από το live. Λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα. Για το υπόλοιπο της εκπομπής θα τα επαναλάβω και στη συνέχεια και στην πορεία, για τα δύο δωράκια έτσι που κληρώνουμε, εντάξει, για όλους εσάς. Λοιπόν, χτες τι είχαμε? Είχαμε μια βραδιά στην οποία είχαμε μια εύκολη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ και μια πρόκριση thriller για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για τα καλά στο ΆΚΑ απέναντι στην Πάξη. Έκανε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο του διάστημα, παρά μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1. Στη συνέχεια βρήκε την ισοφάριση με μια γκολάρα του Γιάγκουσιτς στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί από τις φάσεις που έκανε στο ξεκίνημα του μάτς. Και η Πάξη στην μοναδική της ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον γκολ από μια κόντρα και μια συνεννοησία εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα γκολ όμως, το δεύτερο, το οποίο είναι καθαρό χέρι, το κλέψιμο της μπάλας από την Πάξη. Και για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε και κάθε χρόνο, δεν το λέμε τώρα μόνο που έγινε αυτή η φάση στον Παναθηναϊκό, ότι δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κρίνονται ποιες ομάδες θα μπουν στη League Face και να μην υπάρχει ένα VAR. Μπας περιπτώσει, έστω και έτσι ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μισάωρο τα χρειάστηκε, έβαλε την Πάξη στην περιοχή της, έχανε τις ευκαιρίες τη μία μετά την άλλη προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, από το 75 και μετά, και βρήκε τελικά την ισοφάριση με το Ραστόντερ στο 85 για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο που θα βρει απέναντί του την Τζέσκα 1948. Ο ΠΑΟΚ έκανε 2-2, νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 προκρίθηκε, έχοντας ως τεράστιο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια, που με την ποιότητά του και με την φαντασία του και με την τέχνη του, πώς να πω, τι άλλο να πω, οδήγησε τον ΠΑΟΚ με τις γκολάρες του στην επόμενη φάση του Europa League. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα χθεσινά παιχνίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε και τις πρώτες καλημέρες σας. Τώρα στείλουμε τα πρώτα μηνύματα. Αν και περισσότερο σήμερα θα πάμε σε στα τη κλήρωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, ομορφόπεδα των FM, λέει ο Τζόρνταν. Καλές διακοπές, Βαγγέλη, να περάσει όμορφα, να επιστρέψει φρέσκος, δυνατός, με πολύ και αγάπη και τρελό αραστόντερ των Δωδεκανήσων. Καλημέρα σε όλους, πανάνθρωπο δρόμο. Στέλνει ο Αντώνης. Καλή άδεια, γίγαντα των FM. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Δεν στέλνω κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα είσαι στην καρδιά μας. Λέω Σάκη, έλα Σάκη, άστα αυτά τώρα τις καρδιές και τα λοιπά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τότε που μας έκανε καρδιακούς χθες η ομάδα. Τέλος καλά, η πρόκριση μετράει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή τα αποτελέσματα μετράνε. Αλλά λίγο το πρώτο ημίχρονο, έτσι, ειδικά το πρώτο κομμάτι από το 15 στο 35-40. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κρατήσει και να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα. Τα άρχη χθες η εθνική K18 στον μπάσκετ αυτοκτόνησε. Αλλά άμα δούμε τις βολές, είναι 40-11 πέρα της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι πρέπει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να γίνει ο παλιός καλός Παναθηναϊκός Ευρωπαίος. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι έπρεπε. Τέλος πάντων, καλή άδεια, Βαγγέλη. Καλά να περάσουμε και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλές διακοπές, θέλει ο Βίρονας. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση να περάσει ουσιαστικό, ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο με την οικογένειά σου, Λομάκη από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα. Όπα, αυτό τέλειωσαν οι μέρες. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή, λέει. Η μέρα που περιμέναμε όλο το χρόνο έφτασε. Να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να ερεμήσουμε και να γυρίσουμε όλοι δυνατοί. Να περάσει καλά, Βαγγέλη, και εσύ, Γιαννάρα. Καλημέρα στον Μάριο, καλημέρα στον Δημητρό, καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Την αγάπη μου και καλές διακοπές, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ωραία εμπειρία να βλέπει το μάτι τηλεόραση και να ακούσει, Βαγγέλη, να ραζιά στο ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές, καλές διακοπές. Και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου, λέει ο Γιώργος Ιδραυλικός. Να είσαι καλά, Γιώργαρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, και καλές διακοπές. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παράψη από τους δέκτες. Καλώς ήρθατε, κύριε Ακολέο, Δημητρός από τον Ταΐγετο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλές διακοπές, λέει ο φίλος εδώ, ο Μάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Θα βλέπω, να ξέρετε, τις συμμετοχές σας. Καλημέρα στον Νίκο. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλά να περάσεις. Θα σε βγάλει ο δρόμος, ξέρεις εσύ. Δεν πιστεύω να περιμένει κανείς τέτοια εποχή να περιμένει να την μπαλάρα. Υπομονή, λέει ο Γιάννης, για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλές διακοπές, μόνο να έκλειω ο Βασίλης. Πρωινές καλημέρες. Μας έκανε καρδιακός ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, εύχομαι καλή ξεκούραση και καλές διακοπές. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανε, στους γίγαντες και εκεί σε όλη την παρέα. Μαζί φεύγουμε, μαζί ερχόμαστε, Βαγγέλη. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Στάθη, δεν θα ήταν τρόλ να στείλω εσένα στον Πενερλή? Είναι φιλαράκια τώρα ο επικίνδυνος γαλάτης. Να πας στον Πενερλή και να πεις εγώ το κέρδισα. Τι γέλιο θα έχει. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλές διακοπές, εύχομαι. Σε ακούω καθημερινά, αλλά στέλνω αραιά και πού. Ναι, αρτάκι γκίζει. Γεια σου, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε. 40-11 εμβολές, ούτε με λιόλιο, λέει κάποιες ομάδες. Κανονίστε να τα ακούσει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι, Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Κωστάρα, και σε σένα. Λοιπόν, πού είμαστε? Καλημέρα, καλές διακοπές από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, τι παιχτούρα αυτός ο Ντέλιας, αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Βασίλη και στον Νίκο. Ο Παναθηναϊκός θα βρει τα πατήματά του, θέλει υπομονή να περάσει όμορφες διακοπές. Ο Νίκος έξω Παναγίτσα, Χαλκίδος. Έχουμε κόσμο πολύ, μου λέει ο Παλαιότολο. Γίνονται πραγματάκια. Λοιπόν, να πούμε αυτό που λένε τα παιδιά όλοι, ότι είχαμε οδυνηρό αποκλεισμό από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων Ιταλίας για την εθνική ομάδα. Καθώς στήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε και με 29 πόντους. Και έτσι θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Τι κάνεις, Αγγελή μου?
0: Καλά, Λεβέντηση.
1: Καλά, ωραία μετάδοση. Εσένα άκουγα, να ξέρεις, γιατί τον έβλεπα τον αγώνα. Αλλά εσένα άκουγα, γιατί οι άλλοι δεν μου αρέσουν.
0: Να σε καλά,
1: τι ήθελα να πω. Και τα δύο γκολ για μένα δεν έπρεπε να μετρήσουν αυτόν. Ναι.
0: Και στο πρώτο υπάρχει υποψία για επιθετικό φάουλ, ναι.
1: Το ένα ήταν επιθετικό και το άλλο ήταν μπάσκετ. Δεν ήταν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το δεύτερο δεν υπάρχει περίπτωση με βάρη να μετρούσε. Δεν υπάρχει καμία. Το πρώτο, ναι. Και αυτό. Θα υπήρχαν διαιτητές που τον ακύρωναν διότι βάζει το χέρι πάνω στο κεφάλι του Τσάπρα. Φαίνεται ότι τον σπρώχνει στο σβέρκο.
1: Του συλλαγωνιά κανονική.
0: Ναι. Αλλά το δεύτερο όμως δεν είναι συζητήσιμο καν. Το άντε να
1: το
0: πούμε
1: δεύτερο
0: το πρώτο.
1: Δεν
0: ναι, το δεύτερο.
1: Και
0: ναι.
1: Μπορώ όπως και δεν το είδε ο επόπτης.
0: Όπως δεν είχε δίκιο στο πρώτο αγώνα ο επόπτης στο άλλο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Mm. Εν τω μεταξύ, φίλε μου Βαγγέλη, δεν ξέρω τώρα στο δεύτερο γύρο αυτό που θα παίξουμε θα έχει βάρ.
0: Νομίζω ότι ούτε σε αυτόν τον γύρο έχει βάρ, όχι.
1: Ούτε σε αυτό.
0: Νομίζω ότι από τα playoff, κάτσε να το ψάξω μία, αλλά νομίζω ότι από τα playoff ξεκινάει το VAR.
1: Μιλάμε μεγάλο άγχος το πράγμα. Γιατί κρίνονται πράγματα, δεν είναι ότι...
0: Δεν είναι, εγώ γκρινιάζω γι' αυτό... Εγώ γκρινιάζω γι' αυτό συνέχεια. Το λέω συνέχεια αυτό και όχι μόνο τώρα. Ότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Κρίνονται οι θέσεις, ας πούμε, που θα μπουν στη League Face. Αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήνεις στη μοίρα τώρα αυτό.
1: Μια χρονιά ολόκληρη κρίνεται. Και τώρα Παναθηναϊκός είναι ότι έχει κάνει και μεταγραφές και έχει επενδύσεις και δεν μπορεί να αποκλειστεί από το League Face, γιατί θα είναι καταστροφικό. Για το οικονομικό θέλω να καταλαβαίνεις.
0: Όχι μόνο για το οικονομικό, για όλα είναι. Όχι...
1: Για το και η ψυχολογία και όλα.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, ρε Βαγγέλη. Καλά να περάσεις, να γεμίσεις τις μποταρίες σου, να πας να τις θυμάνεις, να πάνε όλα καλά σε φούκα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά Βαγγέλη μου, καλημέρα και στο Στέφανο.
0: Και εσύ τελευταία μέρα σήμερα ή όχι?
2: Όχι, εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα.
0: Έχεις άλλη μια εβδομάδα.
2: Στις 7, στις 7. Λοιπόν, καταρχήν για να μην τα ξεχάσουμε και κλείνουμε γρήγορα, να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις τις μπαταρίες αυτά που λέω μπροστά, αν και πιστεύω ότι δύο διακοπούλες θα τις κάνεις. Μία για Σόφια και μία για Αθήνα.
0: Μπα, όχι, όχι, δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Δεν νομίζω, πιστεύω ότι θα επανέλθω στην επόμενη φάση.
2: Α, διευθετήθηκε αυτό, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νόμιζα ότι για έστω και για γούρι θα σε φέρνανε, αλλά
0: δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω, για καμία έκπληξη δεν ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα ασχοληθούν μαζί μου ξανά την επόμενη. Δηλαδή, αν το καλό περάσει και την Τζέσικα, μετά θα ασχοληθούν πάλι μαζί μου. Αυτή είναι η αίσθηση.
2: Οκ, τότε εντάξει. Λοιπόν, δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια πάνω από τα άρχισα και το βλέπω από το 10-12 λεπτό και μετά κάτι ήμουν εκτό πιτσού και γύρισα. Δεν μου άρεσε καθόλου να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Βέβαια, με εξαίρεση κάποιους παίχτες όπως ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος τον βλέπω στην επόμενη διετία να παίζει σε κανένα γερμανικό πρωτάθλημα, κάπου εκεί τον βλέπω γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, εντάξει, είναι άλλη κλάση. Πιστεύω ότι ξεχωρίζει ότι μήκαμε στο γάλα από τον Παναθηναϊκό. Από αυτόν τον
0: Παναθηναϊκό. Κοίταξε, δεν ήταν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, δεν ήταν καλό και αυτό στο πρώτο μισάωρο. Μετά από τον γκολ και μετά ανέβασε απόδοση.
2: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το 12-15, ίσως δεν το είδα όλο. Ναι, εντάξει, μπορεί. Πάντως, εγώ ξεχωρίζω κάποιες ατομικές ενέργειες.
0: Ναι, καλά, σε αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Τετέι, πώς έχει πέσει τόσο πολύ, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, είσαι σύντερφόρο όμως. Δεν είναι ανάγκη να σπάσει μέσα για την μπάλα.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Κάνε και κάτι μόνο.
0: Ο Τετέι ενδεχομένως να υπάρχει και εξήγηση στο γεγονός ότι το κορμί του είναι κάπως βαρύ. Ακόμα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιούλη. Και εγώ λέω ότι θα λυθεί. Δεν μπορεί να.
2: Μακάρι, αλλά ξέρεις τι βλέπω στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι οδηγία του προπονητή ή όχι. Σπάει συνέχεια την μπάλα. Δηλαδή υπήρχαν δύο-τρεις φάσεις που μπορούσε να κάνει μόνος του το τελείωμα. Όπως εκεί που έδωσε στο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον. Δηλαδή, δύο-τρεις φάσεις θα μπορούσε να τις. Ας μην έμπαινε τον κόλ, δεν πειράζει. Ας πάρει γιατί και αυτό είναι ευθύνη ότι έχασε κάτι άλλο μόνο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι με τον καιρό σε μία ή δύο εβδομάδες είναι το επόμενος αγώνας.
0: Τι δύο, πού τα είδες τα δύο, δεν υπάρχει δύο. Πέντε του μήνα έχει μάτσα.
2: Α, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Πέντε του μήνα, πέντε και δεκάτα.
2: Πιστεύω να βελτιωθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω την κατάσταση τι σε κάνει από την άλλη.
0: Βέβαια, κοίταξε. Πολύ καλό ώρα Στόντερ χτες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω με βάση την εικόνα μπορεί με τη Τζέσικα να ξεκινήσει τώρα στον τέρτη κορυφή.
2: Στο είχα πει τι μου είχαν πει για αυτόν τον παίχτη, έτσι. Πώς ήρθε από την ομάδα που ήρθε και μου λέγανε ότι δεν περιμέναν ότι θα έρθει.
0: Ναι.
2: Στο είχα πει ότι μου λένε ότι αυτόν τον παίχτη περιμέναμε να πάει Γερμανία. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να βγει, γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή από ό,τι θυμάμαι. Και πιστεύω κάποια στιγμή μέχρι το τέλος Αυγούστου να μπει και ο Ντέσσερτς, να έχουμε μια. Κάποιες ανταλλακτικές τέλος πάντων, γιατί φαίνεται πάρει ότι μας δείπει τον γκολ. Ευκαιρίες κάναμε, πάρει τον γκολ είχαμε θέμα. Βέβαια βάλαμε δύο. Εντάξει,
0: για χτες δεν θα το πω το Σονικό. Στο πρώτο μάτς θα το πω αυτό ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες. Εχθές με βάση την εικόνα του, τα δύο γκολ είναι ικανοποιητικό νούμερο με βάση την εικόνα.
2: Παραδόξως για μένα ο Ντουμπά ήταν καλός χθες. Δεν ξέρω γιατί πέρανε και τον έβαλε στην αρχή, αλλά δεν έκανε κανένα λάθος, έκοψε ένα πολύ δύσκολο εκεί.
0: Νομίζω όμως ότι ο Φαντρόγγελον τα μπήκε, βέβαια
2: ναι,
0: δεν υπήρχε
2: την προηγουμένη. Ναι, ήταν άλλη κλάση, είναι και ίσως ταιριάζει και καλύτερα με τον.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τον καθιερώσει. Διότι μπορεί να είναι χέρι πεντακάθαρο στη φάση του γκολ, αλλά από δικό του διώξιμο πάει μπάλα και γίνεται το 1-2. Το τουμπά. Από δικό του διώξιμο. Εντάξει, μπορεί να είναι χέρι.
2: Αλλά εγώ είδα κάποια άλλα κοψίματα που έκανε που ήταν μόνο.
0: Έκανε, δηλαδή δεν ήταν, ναι, σε κάποιες φάσεις ήταν καλός, ας πούμε.
2: Τέλος πάντων.
0: Γενικά. Εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε και το γεγονός του προπονητής για άλλη μια φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι αλλαγές του είναι καλές. Δηλαδή βγαίνουν οι αλλαγές μας στο παιχνίδι.
2: Βγαίνουν και αντιδράκια.
0: Αυτό που εγώ είδα είναι ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίξει παραπάνω τα μπόρδα. Τα μπόρδα θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα.
2: Ναι, ξέχασα να το πω αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, είναι διάολος που λέει, εντάξει, είναι. Χώνεται, κάνει, με το που μπήκε, μπορεί να, εντάξει, να μέτρησε και κούραση των άλλων, αλλά έδωσε άλλη εικόνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην κρατάω και τις γραμμές, γιατί θα πάρουν πολύ σήμερα, να περάσει το όμορφο όσοι φεύγουν για διακοπές και τα λέμε πάλι σε 20 μέρες.
0: Έγινε, Νικόλα μου. Τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Λεπτό. Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Κύριος Γιώργος.
3: Ο ίδιος, αυτό πρόσωπος.
0: Δεν πιστεύω να στείλεις μήνυμα για το τραπέζι του μαγαζί σου.
3: Ας στείλω και την κερδίζω και λες, το κάνουμε μαμά.
0: Φαντάζεσαι, τόσο ξεφτύλες.
3: Λοιπόν.
0: Θα φωνάξεις το γιο στον Άγγελο.
3: Ναι, τρώει για δύο Άγγελος.
0: Έλα μπρο.
3: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, μας έβγαλε λίγο την ψυχούλα.
0: Πέρασε καλά, ρε.
3: Καλά,
0: στο τέλος καλά πέρασα. Πες, αλλά μου πήγε.
3: Εντάξει, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Δεν αγχώθηκα σε κανένα σημείο, ακόμα και στο 2-1 και στο 83 και στο 80. Κάτι μέσα μου λέει ότι θα περάσουμε. Σήμερα με την εικόνα, γιατί είχε ανεβάσει και στροφές ο Παναθηναϊκός στο τέλος και ίσως στέκει αυτό.
0: Και νομίζω ότι ότι υπάρξει ό,τι έκανε το κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή έχει μόνο τον γκολ, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν ψάξει κανείς, δεν έχει ούτε υποψία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο υπάρξει. Έχει μόνο τον γκολ. Μόνο τον γκολ, τίποτα άλλο.
3: Αν θέλει, υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις για το παιχνίδι. Μία από αυτές είναι η απλή για κάποιον που δεν ξέρει να πει «Α, ωραία, περάσαμε, φάγαμε και δύο γκολ τα οποία στην εποχή μας που έπρεπε να υπάρχει VAR ίσως να μην μέτραγε και κανένα από τα δύο, το δεύτερο σίγουρα και όλα καλά». Από την άλλη, ακόμα και έτσι που έγινε, πρέπει να κάτσεις και να σταθείς στην αδράνεια που δείχνει στο πρώτο γκολ ο Τσάπρας, γιατί πάει και αυτός λίγο αδύναμα
0: στην Και ο Τσάπρας και ο Καμαρά. Γιατί μετά πάει μπάλα στον Καμαρά.
3: Μπράβο. Mm. Και εκεί που του έρχεται στο πρώτο κοντρόλ πρέπει να της δώσει μία. Μετά φοβήθηκε να σηκώσει τον πόδι μου και κάνει κανένα πέναλτι. Οπότε είναι γενικά λάθος. Παναθηναϊκός παρόλα αυτά μπήκε δυνατά. Ήτανε καλός. Πολύ καλός για μένα ήτανε ο Αντίνο. Ο Καμαρά σχεδόν αλάνθαστος.
0: Στο πρώτο, κοίταξε, πολύ καλή ήταν σίγουρα ο Ντεφράι, ο οποίος είναι αλάνθαστος για άλλη μια φορά. Και στα δύο παιχνίδια που τον έχω δει, έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή τα κάνει όλα σωστά. Κάνει και την assist.
3: Σωστά, στο δεύτερο γκολ την κεφαλιά.
0: Παραλίγο να βάλει και ένα γκολ που το βγάζουν πάνω στη γραμμή.
3: Πολύ σωστά και αυτό.
0: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο και ο Τσέρν ήταν εξαιρετικός.
3: Ο Τσέρν εμένα μου αρέσει γενικά.
0: Ναι, γενικά. Το παίζει πολύ καλά με τον Ίστρουπ.
3: Ακούει ο Πάνος από τα Γιάννενα, ο Τσέριν δεν
0: είναι φιλάκια, το φιλάκια, φιλάκια, ναι, φιλάκια στην Πανούλη.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς κιόλας.
0: Ο οποίος Τσέριν είναι ο παλιότερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι.
3: Συμφωνώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε λίγο το τακτικό κομμάτι.

0: κάνει κάποιες αλλαγές ο Νίστρουπο εκεί πέρα που βγάζει, εκεί μπερδεύτηκα λίγο, εκεί περίμενα να βγει ο Τετέι, ο οποίος Τετέι
1: ήθελα να παίξει με δύο
0: εξηγούνται πολλά πράγματα, ναι, εξηγούνται πολλά πράγματα, είναι κουρασμένος και γι' αυτό ήταν και η εικόνα του αυτή στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη. Είναι πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει προβληματικά καλοκαίρι στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτά τώρα δεν τα είχε. Λογικό είναι και γι' αυτό κιόλας και πόξω και τον πάνω πριν που έλεγε για να τελειώσει μια φάση να την πάρεις πάνω σου κλπ. Πρέπει να έχεις και εμπιστοσύνη. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι καλός, κοιτάς να σπάσεις την μπάλα και τέτοια. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και όρεξης εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά διορθώνει μετά και με τρεις αλλαγές που βάζει μέσα Πελίστρι, Τσιριβέγια και τα Μπόρδα, νομίζω αλλάζουν όλο το παιχνίδι.
1: Όλο το παιχνίδι, ναι.
0: Εντάξει,
1: κοίταξε, είναι όλες οι αλλαγές είναι καλοί. Όλοι όσοι μπήκαν ήταν καλοί. Δηλαδή ήταν επιδραστικοί. Και ο Πελίστρι δηλαδή έδωσε σε ταχύτητα, ο Ταμπόρδα έδωσε σε φαντασία, έμπνευση και γύρισε όλο το πράγμα ανάποδα. Ο Ραστόντερ έβαλε πολύ δύσκολα στην άμυνα τον αντιπάλων.
0: Ο Ραστόντερ που λέει ο Παδηλίκη και θα αγαπηθεί από τον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και τι άλλο, το θέμα δεν είναι ότι κάνει αλλαγή προσώπων. Αλλάζει και σχήμα και τέτοια, ναι, το οποίο είναι προς τα σύν του. Δηλαδή, κατάλαβες.
1: Γιώργο, μοιάζει να είναι καλό στο coaching. Τώρα, δηλαδή, στα δύο παιχνίδια τώρα που τα είδα, μοιάζει να είναι καλό στο coaching.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό βλέπω και εγώ προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κρατάς είναι την πρόκριση. Δεν θα θυμάται κανένας ποιον πέρασες, αν πέρασες. Θα θυμούνται μόνο αν μπήκε στη league phase και τι έκανες εκεί πέρα. Τώρα ποιον πέρασες και αν πέρασες με 5-0 είμαι τώρα στα πέναλτι, δεν το θυμάται κανένας.
1: Το Γιώργο Πενιρλιακού ή το Χρήστο Στυρακόπουλο, παιδιά. Αναρωτιέμαι τώρα τον ακούω. Δηλαδή, ανάλογη τοποθέτηση θα μπορούσε παλαιότερο να κάνει και ο Στυρακόπουλος. Θα μπορούσε αυτό ακριβώς. Δεν θα θυμάται κανείς τον Εκτόβριο και τον Νοέμβριο, και αν έπαιξε ποδόσφαιρο τέτοια εποχή.
0: Και πέρσι, άμα σε ρωτήσω ποιες ομάδες περάσαν, θα θυμάσαι.
1: Όχι, και αυτό συμφωνώ απόλυτα και σε κάποια έτσι λίγα μηνύματα που έχουν τέτοιο αντικείμενο που αυτοί βγάζουν τώρα. Όποιος βγάζει τώρα αυτή τη στιγμή συμπέρασμα για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός από προκριματικό αγώνα στα τέλη Ιουλίου. Εγώ δεν έχω δεν μπορώ να κουβεντιάσω μαζί του. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αυτό που λες τώρα είναι 100% έχει ισχύ. Δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες είναι τελείως ανέτοιμες αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Συνεπώς, λέει δεν τις παίζεις. Κάποιος έχει πει. Δεν ξέρω ποιος.
1: Θα πει πολλές
0: ατάκες. Αλλά έχει δίκιο.
1: Θα πει πολλές ατάκες.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι. Και ο Παναθηναϊκός άμα το πάρει αυτή την τετράδα που ξεκινάει στην άμυνα, σε 1,5 μήνα από τώρα μπορεί από όλους αυτούς μόνο ο Τεφράι να υπάρχει. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι ο Καλάμπρια, μπορεί να είναι ο Κρίσενσερ, μπορεί να είναι ο Βαμπρόκελεν.
1: Πού θα σου στείλεις όλους, θα διώξεις όλους.
0: Μπορεί να είναι αλλαγή. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να παίζαμε και με τη δεύτερη τετράδα στην άμυνα.
1: Κοίταξε,
0: δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Και το χθεσινό το μάτς, τώρα σε αυτό που λες, θα έρθω να προσθέσω εγώ ότι ουσιαστικά που κρίνεται στο βάθος του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο προϊόντος του χρόνου έπαιρνε παίχτες από τον πάγκο του, έβαζε μέσα και αυτοί οι παίχτες και η δράση του προπονητή άλλαξε την εικόνα του αγώνα και έφερε την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εκεί κρίθηκε και σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση από την ομάδα η οποία ήταν πιο ποιοτική και είχε το μεγαλύτερο βάθος. Οι άλλοι παίξαν όσο μπορούσαν στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν.
0: Συμφωνούμε και έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός και παίχτες που έχουν έρθει και παίχτες που ο Τέζες φάσμα που είναι δραματίας. Και νομίζω ότι καλό θα κάνει και στον Τετέι να ξεκουραστεί λίγο.
1: Ναι, μπορεί και να ξεκινήσει ο Ραστόντερ.
0: Και της ομάδας.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, και ο Ζαρούρι παράδειγμα, δηλαδή βλέπω να ξεκινάει ο Πελίστρι. Τώρα, θέλοντας και εμείς, είναι σαν να δεν ήταν καθόλου καλός ο Ζαρούρι.
1: Ο Ζαρούρι και ο Τετέι δεν ήταν καλή χθες. Όχι.
0: Αυτά.
1: Έγινε παιχτή. Κλείσε το γραφικό Πενιρίλ και προσφέρω δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανακό. Ξέρεις τι είναι δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανακό.
0: Βάζω τέτοιο, βάζω εγώ τώρα. Γράψε με πρώτο. Συγκλήρωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φίλε, έγινε. Έλα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Γρηγόρης από την Μετρούπολη.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Περιντλή. Γιατί είχα και εγώ άγχος αν θα έσω. Ήμουν σίγουρος ότι θα ισοφαρίσουμε. Όπως θα πες, ένας κακός Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, καλός στο δεύτερο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πόδια αυτή τη στιγμή μετά την προετοιμασία είναι βαριά.
1: Ναι.
2: Και φάνηκε νομίζω αυτό στο Τετέ και στο Ζαρουρί. Έπρεπε να έχουν βγει ίσως λίγο νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Είδαμε τη διαφορά.
1: Εγώ παράδειγμα του Ταμπόρδα θα τον έβαζα από το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου δηλαδή.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κρατάμε την πρόκριση, προχωράμε, περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Αν και να πω την αλήθεια, εχθές το βλέπα με βαριά καρδιά το παιχνίδι, γιατί είχα το μυαλό μου κάπου αλλού. Δυστυχώς κατάγομαι από ένα χωριό από αυτά που απειληθήκαν εχθές στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και ήμουνα όλη μέρα στα τηλέφωνα, είναι ο γιος μου με την κοπέρα του, η μητέρα μου, η αδερφή μου με τον γαμπρό μου, τους είχαν κατεβάσει στη θάλασσα για να μην είναι από το χωριό.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι το επόμενο χωριό από τον Ασώματο, για όσους έχουν ακούσει, που είναι τη δεύτερη φωτιά που μπήκε.
1: Γλίτωσε το χωριό και τελικά τι έγινε.
2: Ναι, ναι, δεν απειλήθηκε τελικά το χωριό. Ναι. Άρχιε κενώθηκε, αλλά δεν απειλήθηκε.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνεις ψυχολογικά.
1: Τώρα τι συζητάμε τώρα, ποια μπάλα τώρα. Ναι.
2: Έτσι. Σήμερα τελευταία μέρα κατεβαίνουμε κάτω. Εύχομαι να περάσεις και εσύ υπέροχα, Βαγγέλη μου. Ήσουν καταπληκτικός χθες στη μετάδοση. Γιατί και εγώ βάζω την τηλεόραση και το στενοφωνικό από κάτω με αναμετάδοση για να σ' ακούω.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Και ειδικά στα γκολ ήσουν άλλο πράγμα.
1: Γκολ είναι ποδόσφαιρο, άμα δεν τα...
2: Σίγουρα, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά παιδιά, να περάσετε υπέροχα όσοι φύγετε, όσοι φεύγετε και να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια πάνω απ' όλα και υγιείς.
1: Και εσύ φίλε μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
1: Τα λέμε, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Α, 27 είναι, δώσ' το να. Μην τον αφήνεις να περιμένει, αφού είναι στην pole position. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ορίστε, η pole position ήξερα ότι έχω να κάνω με αυτοκινητιστή. Να το.
3: Έτσι. Βασικά και εγώ για ευχές κυρία, δεν λέμε σήμερα τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει, αφού περάσαν οι ομάδες όλα καλά. Να πω καλό καλοκαίρι σε όλους, εσένα καλή ξεκούραση. Θα μας γυρίσει δυνατός. Ορεξάτος έτσι και τον κούρασε. Και όλα καλά. Αυτό τίποτα άλλο, Βαγγέλη μου, να περάσεις υπέροχα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
1: Λεωνίδα, να είσαι καλά. Και εσύ, φιλαρακό.
3: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
1: Εσύ. Συνεχίζουμε. Ναι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
4: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Έλα, Γιώργη.
4: Λοιπόν, απαράδεκτο την εποχή του ΒΑΡ να μην υπάρχει ΒΑΡ στο διαπαιχνίδι, ρε φίλε.
1: Τι να πω, φίλε Γιώργο. Τι να πω.
4: Εντάξει, τα cooling break. Μα πάγανε και αυτά, λοιπόν, γιατί και δεν είναι παιχνίδια που λες ότι είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, κρίνεται μια πρόκληση, ρε φίλε. Δεν έχεις ΒΑΡ, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, πώς καταδικάζεις μια ομάδα έτσι, από ένα λάθος λογοτήτη, έτσι, για που ούτε σκεμμένα, ούτε μπορεί να το κάνει κάτι. Γιατί και τα δύο γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός, εγώ έχω τις απόψεις ότι είναι φάουλ και τα δύο. Το ένα είναι φάουλ σίγουρα, έτσι κατεβάζει το κεφάλι του ανθρώπου. Έχει ανέβει πάνω της κάτω το κεφάλι και τον έχει κατεβάσει.
1: Άμα είναι το πρώτο, το δεύτερο παρά είναι. Το δεύτερο παρά είναι.
4: Το δεύτερο και πάει στο χέρι και του δίνει το μεγάλο assist. Έτσι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα αυτό. Δηλαδή, μας φάγανε στο Μουντιάλ με όλες τις πλακίες αυτές που κάνανε. Κάνανε τους διαιτές ρομποκόπ με κάμερες στο κεφάλι, με κάμερες στα αυτιά, με μικρόφωνα για αυτά. Και εδώ δεν έχουν ένα VAR τώρα στα παιχνίδια αυτά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Άρα, να πω ότι από τον επόμενο γύρο, από τον τρίτο, ευτυχώς μπαίνει το VAR. Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει. Στους δύο πρώτους γύρους δεν ήτανε.
4: Από τον τρίτο προκριματικό.
1: Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει το VAR.
4: Στο Champions League, προκριματικά Champions League υπάρχει. VAR.
1: Τώρα από τον τρίτο, παντού από τον τρίτο μπαίνει.
4: Α, δηλαδή από τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν όλα VAR, ε.
1: Ναι, ναι, από εδώ και τυχαίρι και όλοι οι υπόλοιποι και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Θα έχει VAR κανονικά και ο Όφη, όλοι θα έχουν VAR από εδώ και πέρα. Εγώ, ό,τι ήταν μέχρι τώρα ήταν, ευτυχώς.
4: Από αυτό που είπατε πριν ότι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα, φίλε, ότι αν ο Παναθηναϊκός παίζει τέτοια μπάλα αυτή την εποχή, γιατί έπαιξε καλή μπάλα σε εσάς, ήταν σε κάποιους δεν αρέσει και δεν αρέσει.
1: Γιώργο, να ξέρεις ότι θα κόψουμε για λίγο για δελτίο. Συνεχίζεις.
4: Ναι.
1: Ήρθε. Λοιπόν, έλα, πάμε δελτίο, κάνε λίγο υπομονή.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πυρκαγιάννης σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εισθάλλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δημού Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Η φωτιά εκεί σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε στο Γιώργο να τελειώσει την τοποθέτησή του και μετά θα πω εγώ τα δικά μου. Έλα, Τζόρτζ.
1: Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, όπως είπα, ο Παναθηναϊκός, εγώ τον βλέπω ότι αν τώρα παίζει αυτή την μπάλα, δηλαδή, γιατί έπαιξε καλή μπαλίτσα χθες, πάρα πολύ καλά αυτή την μπάλα, εκτός από τον Τετέι, ο οποίος άνθρωπος από το 65 και μετά είχε θέματα με γκράμπες και με κάποια προβλήματα, πήγαινε συνέχεια πίσω το πόδι του.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω γιατί τον κρατάγε μέσα. Δεν ζήτησε αλλαγή μόνος του, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, έπαιξε πολλές φορές κάτω.
0: Ναι.
1: Και πιάνε πίσω το πόδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλή μπάλα, ρε φίλε. Και όταν πέσει τέτοια εποχή μπαλά, με μια ομάδα, πρόσεξε τώρα έτσι, που θέλει να διακριθεί, γιατί θέλει να πάει ως εκεί στην Ευρώπη, όχι Παναθηναϊκός ή
0: η ομάδα κάτι, για... Να σου πω κάτι, Γιώργο, αυτή η ομάδα, επειδή την είδα και στα δύο παιχνίδια μέσα από το γήπεδο και περιέγραψε τα μάτς, θέλω να σου πω ότι κατάλαβα γιατί είναι η τρίτη δύναμη στην Ουγγαρία.
1: Σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα, έτσι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει την τρομερή ποιότητα, αλλά έχει τρομερό πάθος, αγωνιστικότητα, ο προπονητής της είναι καλός. Και δεν είναι τυχαίο ότι έριξε και 4 στη Φερεντσβάρος πριν έρθει να παίξει τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι.
0: Είναι καλή ομάδα η Πάξη, επικίνδυνη ομάδα και θα μπορούσε κάλλιστα να στην κάνει τη ζημιά. Έτσι, για τέτοια εποχή. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι και πολύ πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο ετοιμότητας. Έχουν παίξει 12 φιλικά, έχουν παίξει και άλλο γύρω πριν.
1: Κάτι άκουσα εχθές.
0: Ναι,
1: 12 φιλικά, έτσι.
0: Δεν είναι αμέλητα. Δηλαδή στο παρελθόν τέτοιες ομάδες έχουν αποκλείσει ελληνικές καλοκαίρι.
1: Σίγουρα και χειρότερες ομάδες από αυτή, όχι απλά τέτοιες ομάδες, γιατί αυτή είναι καλή ομάδα, έτσι, θα δείξει, έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι, ήταν και δικία να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν και στα δύο παιχνίδια καλύτερος.
0: Ήταν στο πρώτο ημίχρονο ήταν 80 λεπτά καλύτερος, ήταν 10 λεπτά αυτή καλύτερη, από το 60 στο 70 που βάλαν τον γκολ, και στο δεύτερο μάτς ήταν υπάρξει καλύτερη για 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια περνάει, έτσι, εγώ το 2-2, εντάξει, δεν ξέρω αν το θεωρείς πλασματικό. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν είναι. Είναι αυτό που πρέπει να αρθιτοχεί. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε χθες το φοβερό παιχνίδι που έκανε έξω, έτσι. Τις ευκαιρίες πέρασε να δεν καθαρίσει.
0: Ναι, απλά θα ήταν άδικο από αυτό το γκολ, ειδικά το δεύτερο, να αποκλειστεί.
1: Μπράβο, από ένα γκολ αποκλειστεί τώρα θα ήταν τελείως άδικο. Για τον ΠΑΟΚ μια κουβέντα. Το μόνο που έχω να πω. Μπράβο,
0: Κωνσταντέλιας.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ειδικά το δεύτερο γκολ που τους περνάει όλους εκεί πέρα που δεν μπορεί να σταματήσει κανένας.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη διαφορά με τον Κωνσταντέλια.
0: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στον κύριο Κωνσταντέλια εδώ δημόσια. Έλα, αγόρι μου, γύρνα στην εθνική ομάδα τώρα. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Γι' αυτό βαδίζει κάτι. Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω. Να κάνω μια έκκληση Κωνσταντέλια. Ρε φίλε Κωνσταντέλια, γύρνα εθνική.
0: Τι είναι δυνατόν τώρα. Να μην παίζει
1: δηλαδή αυτό. Ναι, δεν μπορεί αυτό το παφλό ταλέντο και αυτό ο παίκτης να μην παίζει στην εθνική Ελλάδα. Από τη δική του αυτή, έτσι, και δεν είναι
0: διεξαγή. Και για μας, ρε φίλε. Να το χαιρόμαστε.
1: Ναι, για να μπαρβάω εμείς να δούμε λίγο μπαλίτσα τώρα.
0: Μπάλα είναι τώρα. Ποιες ομάδες τώρα. Τι να λέμε τώρα. Αυτό το παλικάρι τώρα το βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο και το χαίρεσαι.
1: Έτσι. Είναι ο άνθρωπος εξωγήινος. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρες. Καλά να περάσεις διακοπές.
0: Τα λέμε, Γιωργάρα, τα λέμε.
1: Και με υγεία να γυρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, πάνω απ' όλα, όλοι με υγεία.
1: Μου ανέκτηκες όλη τη χρονιά.
0: Σταμάτα, φίλος μου.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, κύριε Παλότελε, όχι επόμενη γραμμή. Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι στέλνει μηνυματάκι στο live, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο. Στο Facebook, απλά το τηλέφωνό του και διεκδικεί τα δύο δωράκια που έχουμε για σήμερα. Την τροπιταγή 100 ευρώ για επώνυμα οπτικά, επώνυμα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανώλης Δελέγκος, ο φίλος μου Μανώλης, Θησαίος 128, Ελευθερίου Βενιζέλου, τη βρίσκεται όσο δεν είστε από την Καλλιθέα. Εμείς την ξέρουμε όλοι Θησαίος βέβαια. Πάτε και στο Μανώλη και με 100 ευρώ και παίρνετε μια γυαλάρα. Και βέβαια το δεύτερο δώρο, ο φίλος και αδερφός μας, ο Γιώργος, χειροποίητο το πενιρλί στη Φιλικών 36 για 4 άτομα. Μια παρέα πάει και τρώει μέχρι. Όσο δεν πάει, μέχρι να μπουκώσετε. Να ψήνει εκεί, να ζυμώνει, να ψήνει, να ζυμώνει, να ψήνει, να τον έχετε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα δύο δωράκια λοιπόν. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μου λέει εδώ άλλος, λέει, αν ήταν εγώ στον πάγκο, λέω Μπενίτεθ, τώρα θα ούρλιαζε για την κακή εικόνα της ομάδας. Μα πρόταξε, ήταν γνωστό, αδερφέ, ότι εγώ έχω τόσα προσωπικά με τον Μπενίτεθ, τον ξέρω και από χθες, και είναι το πρόβλημά μου, δηλαδή ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν έχω άλλο πρόβλημα στη ζωή μου. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, αρχηγέ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάναμε καμία παξιά Arsenal. Φιλαράκο, είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Τώρα, εσύ, αν θέλεις να έχεις αυτή την άποψη ότι την κάναμε Arsenal, ας την έχεις. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Θα διαβάσω σε λίγο πάλι μηνυματάκια. Θα στέλνω καλημέρες ουσιαστικά, γιατί γίνεται χαμός. Στέλνετε και για τα δώρα. Πιο πολύ με καλημέρες θα πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
2: Και χθες είχα πάρει τηλέφωνο, σου είχα πει πως είμαι από τις Τζιρχές και
0: ναι.
2: Μετακόμισα Κρήτη μόνιμα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για το παιχνίδι, ξέρεις, που είδα.
0: Ναι.
2: Θα εστιάσω πρώτα στα αυθεντικά. Τα αυθεντικά είναι ότι κατά τα διαστήματα παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μετά από προετοιμασία η ομάδα είναι μπουκωμένη ακόμα. Νέα ομάδα. Ακόμα αυτά που ζητάει ο Νίστρουπ δεν μπορούν ακόμα κάποιοι να τα εφαρμόσουν. Και μην ξεχνάμε ότι δεν θα ξεκινάει ο Τουμπά. Και χθες ο Τουμπά δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος, απλά έχουμε συνηθίσει πάντα ένα κακό Τουμπά, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Επίσης, ο Βαντρόγκελεν με το που μπήκε φάνηκε το παιδί ότι είναι φιλόδοξος, είναι πολύ καλύτερος από το Τουμπά. Δηλαδή θα ξεκινάει είτε Κάτρις, Ντεφράι, καλά ο Ντεφράι δεν βγαίνει, Βράχος, έτσι.
0: Ναι, είναι αλάνθαστος. Είναι αλάνθαστος. Πάθει πλάκα με αυτό το παιδί. Έχω πάθει πλάκα.
2: Αλάνθαστος και αν το παρατηρήσεις δεν κάνει tackling γιατί παίρνει τρομερές θέσεις.
0: Τοποθετήσεις, ναι. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι αλάνθαστος.
2: Δηλαδή είτε Βαντρόγκελεν Ντεφράι είτε Κάτρις Ντεφράι. Επίσης ο Τσάπρας έμεινε χαμηλά γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν πιο καλά στο επιθετικό κομμάτι και είχε πρόβλημα στο αμυντικό. Σε αυτό το μάτι στο δεύτερο το αντίθετο. Και αυτό γιατί και αυτός είναι κουρασμένος. Λείπει και ο Καλάμπρο.
0: Και ο Τσάπρας, μην ξεχνάμε ότι όπως και ο Τετέι που λέγαμε πριν, ένα παιδί που πρώτη φορά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να παίζει καλοκαίρι Ευρώπη, να προπονείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με τον Λεβαδιακό και όλα αυτά.
2: Μπράβο. Και εγώ όταν τελείωσα το παιχνίδι έμαθα ότι έπαιζε και με τραυματισμό ο Τετέι. Συν τις κράμπες που πάθαινε. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Όπως επίσης λείπει το βασικό οχτάρι.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Παίζουμε χωρίς βασικό οχτάρι που θα αλλάξει το επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι περιμένω βασικά τον Ντέζερς. Εγώ τον πιστεύω πολύ τον Ντέζερς.
0: Κοίταξε, δηλαδή, μα είναι καλός
2: παίκτης. Ο Ντέζερς θα τα έχει παστελώσει εκεί.
0: Ναι.
2: Για μένα.
0: Ναι.
2: Και αυτό λείπει. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός για αυτή την περίοδο παίζει ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Αυτή η ομάδα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή ακούς πάξη και λες εντάξει.
0: Ναι.
2: Κι όμως έδωσε 4 στη Φερεντσβάρος. Έχει παίξει 15 φιλικά. Είναι πιο έτοιμη ακόμα. Είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό.
0: Και παίζει και πρωτάθλημα. Τώρα παίζει δεύτερη αγωνιστική παράδειγμα.
2: Και παίζει και πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή τις είδες που ο άλλος έκλαιγε. Που σταμάτησε όταν έληξε. Δηλαδή ήθελαν πάρα πολύ να προκριθούν.
0: Και όπως είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου, πάντα αυτά τα παιχνίδια λέει καλοκαίρι. Επειδή έχω παίξει λέει, πολλά προκριματικά με την Κοπεχάγη. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά που παίζει ως μεγάλη ομάδα με πιο αδύναμο αντίπαλο. Που έχει τρομερό κίνητρο.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπεις εδώ κερδίζεις ξέρω εγώ και μπορεί να ακούσεις και κράξιμο και καλά μη θετικά σχόλια. Ό,τι και να κάνεις δηλαδή, κερδισμένος είναι η μικρότερη ομάδα. Δηλαδή άμα χάσεις από έχασες από την πάξη, άμα κέρδισες σιγά σιγά.
0: Δεν έκανες και τίποτα, έκανες την υποχρέωσή σου.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης για το VAR που δεν έχει στο προκριματικό αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή όντως τώρα δεν ξέρω τι κάνει η UEFA. Για δικούς τους σκοπούς, δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο ανέκδοτο και το λέμε κάθε καλοκαίρι αυτό και πέρσι το λέγαμε και φέτος το λέμε και πριν τα παιχνίδια με την Πάξη το έλεγα εγώ ότι είναι απαράδεκτο να μην έχουν
2: βάλει. Βέβαια. Και επίσης για μένα το πρώτο γκολ της Πάξης είναι καθαρό. Για μένα δεν κάνει φάουλ στο Τζάμπρα. Mm-hmm. Δηλαδή πέφτει λίγο πιο... Ξέρεις, μπορεί από την κούραση, ρε παιδί μου πήγε να το κερδίσει. Το δεύτερο ναι, είναι χέρι. Το δεύτερο είναι χέρι γιατί...
0: Επηρεάζει τη φάση, μα παίρνει την μπάλα. Μα παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα κανονικά.
2: Παίρνει την μπάλα ακριβώς ναι. Και πάει και μπροστά η μπάλα ναι, δηλαδή. Ναι, δηλαδή ναι. Έπρεπε αυτό να ακυρωθεί. Τέλος πάντων αυτό ήθελα να πω και εγώ βλέπω ότι η ομάδα πάει πολύ καλά για αυτά τα δεδομένα, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Παίζει πολύ, πολύ καλό ποδόσφαιρο σε ορισμένα διαστήματα. Μετά εντάξει βγαίνει κούραση και από την προετοιμασία γιατί μην ξεχνάμε είναι άνθρωποι.
0: Ναι, μα και ο προπονητής το είπε χθες ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι άμεσα τώρα λέει τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο που θέλω και θα παίξουμε την μπάλα που θέλω. Είναι πολύ βιαστικό, είναι πολύ γρήγορο αυτό. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
2: Και μου αρέσει που ο προπονητής δεν είναι με μπλοκάκια και δικαιολογίες και έχουμε πρόγραμμα.
0: Σταμάτα, μου πάρει δύο φίλους με τον Μπένιτεθ εδώ πέρα. Σταμάτα τώρα.
2: Δεν πειράζει. Να τον ακολουθάει στο Instagram και να του στέλνει μηνύματα. Για να του λέει σ' αγαπάω Μπένιτεθ.
0: Έγινε.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή δύναμη, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Φίλε, εκεί που έστειλες αυτό το μήνυμα και ρωτάς τι και πού, ξαναστείλε ένα μήνυμα με τον ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Εκεί στέλνεις. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλώς το να. Το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Έλα, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Γιώργος από Ασπρόμυργο.
0: Να τόσο κύριος Γιώργος. Καλώς το να.
3: Σότερο να σου πω καλές διακοπές, καλά να περάσεις και να τα πούμε τέλος του μηνός.
0: Όχι, δεν θα τα πούμε τέλος. Ποιος θα τα πούμε.
3: Εντάξει, πιο κοντά θα τα πούμε, εντάξει.
0: Με το πρωτάθλημα μαζί.
3: Μπορώ να σταματήσω. Μια στιγμή.
0: Για σταμάτα.
3: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Η ομάδα είναι έτσι όπως την περίμενα εγώ, δεν μπορεί να έχει ακόμα αυτοματισμούς, γιατί είναι καινούργιοι παίχτες, καινούργιος ο προπονητής, φτάχνονται. Καλή ομάδα η Μπάξη από την άποψη ότι ήξερε να πρεσάρει και να μείνεται.
0: Και σχετικά το κομμάτι
3: δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Με τις σταρικές φάσεις.
3: Ξέρουν να μείνονται.
0: Ναι.
3: Κάναν πολύ καλό πρεσάρισμα, ξέρουν να μείνονται.
0: Ναι.
3: Εκείνο που θέλω να σταθώ εγώ και με ανησυχεί είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο πάλι δύο κεφαλιές φτάσανε.
0: Αυτό τα λέω στα σταρικές φάσεις.
3: Μία πήγε άλλη από την
0: τρία κόρνερ συνεχόμενα είναι που παίρνουν κεφαλιές. Τρία συνεχόμενα.
3: Τα κόρνερ δεν με απασχολεί να τα κερδίσουν. Το ζήτημα είναι να καθαρίζουν τις κεφαλιές.
0: Αυτό σου λέω, σε τρία κόρνερ παίρνουν την κεφαλιά, ρε. Αυτό λέω.
3: Ναι, δηλαδή το ίδιο. Δηλαδή αυτό είναι τουλάχιστον 10 χρόνια το έχουμε αυτό. Έχουμε αλλάξει 500 προπονητές και αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Όποιος και να παίζει στόπερ και η Λίμπερο ή οτιδήποτε να πούμε. Όποιος και να παίζει που χάνουν τις κεφαλιές. Και να σου πω κάτι δεν ξέρω από αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί να μου. Αυτό είναι λιγάκι που με τρελαίνει να μου. Γιατί τώρα δεν επιτρέπεται μια καλή ομάδα να τρώει γκολ από στιγμένες φάσεις.
0: Πώς δεν επιτρέπεται αφού οι στιγμένες φάσεις είναι σημαντικό.
3: Εντάξει, θα γίνει ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί. Εγώ δηλαδή όταν βλέπω σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάθε φορά τρομοκρατούμε. Κάθε φορά τρομοκρατούμε. Γιατί στην αντεπίδευση μπορεί να γίνει. Εντάξει, μια ομάδα να δει την κόντρα, να σε βγει μπροστά και μπορεί να το κάνει. Αλλά στο στιμένο είναι λιγάκι αυτό που πρέπει να το κοιτάξουν.
0: Τέλος
3: πάντων, αυτά ήθελα να πω. Καλά να περάσεις. Και θα τα πούμε τέλος του μηνός. Γιατί εγώ φεύγω 17 Αυγούστου και θα γυρίσω τέλος του μηνός.
0: Πες το ότι γυρνάς τέλος του μηνός. Δεν έγινε τα λέμε, αν φέρεις και αργά.
3: Πάντα έτσι το κάνω. Πάντα έτσι το έκανα.
0: Αργά,
3: πάντα ήθελα μετά το 15 Αυγούστου να φεύγω.
0: Έγινε.
3: Έγινε και καλά να περάσεις, Βαγγελί μου.
0: Για χαρά, να είσαι καλά, φίλε και εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Έλα ρε Βαγγέλη, καιρό να σας ακούσω. Ο Βασίλης είμαι, με τον φίλο τον Κοντό.
0: Ω, καλώς τον Βασίλη, τι κάνεις φίλε.
4: Για άλλο να πέρασες.
0: Όχι, δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα, γιατί δεν ακούστηκες και λίγο από μακριά.
4: Όχι, είμαι μέσα σε είσοδο τώρα εδώ στην πολυκατοικία, γι' αυτό ίσως. Καλά είσαστε.
0: Καλά φιλαράκι, εσύ πώς πας.
4: Καλά θα περάσεις, θα άκουσα μετά από αύριο. Στο εύχομαι και εγώ καλό.
0: Θα ξεκουραστούμε λίγο, φίλε, να καθαρίσει λίγο το μυαλό.
4: Εντάξει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί κάνω διακοπές όλο τον χρόνο.
0: Είσαι προνομίουχος.
4: Είμαι. Α, και δουλεύω κανονικά, αλλά έχω άλλα προνόμια που το μπορώ και τα κάνω και όλο τον χρόνο. Βάση περίπτωση, πήρα στο... Άκουσα που παρακαλέγατε με εκείνο τον ακροατή, τον Κωνσταντέλια για να παίξει την εθνική. Και δεν γνωρίζω το λόγο που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί δεν το γνωρίζω, δεν το κάνω τώρα για συζήτηση αυτά. Ποιος είναι ο λόγος που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή.
0: Τι να σου πω τώρα, επικαλέστηκε ο άνθρωπος ότι...
4: Ότι δεν παίζω στην εθνική.
0: Ναι, είπε ότι ρε παιδί μου για...
4: Δεν φοράω το εθνόσιμο στο σπίτι.
0: Για προσωπικό λόγο λέει, για αυτό ένα διάστημα θα μην ανοίξω.
4: Ποιος του δίνει το δικαίωμα αυτό, ρε Βαγγέλη.
0: Γιατί ρε φίλε, άλλοι παίχτες του παρελθόν δεν έχουν πει δεν παίζω στην εθνική, ο πρώτος είναι.
4: Και αυτοί και για αυτούς και για αυτούς ισχύει, για όλους.
0: Ναι, δεν είναι ο πρώτος που
4: και το κάνει. Δεν υπάρχουν κυρώσεις τίποτα.
0: Όχι, κυρώσεις δεν υπάρχουν. Πώς να υπάρχουν τι κυρώσεις.
4: Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μπορείς να μου πεις ένα λόγο.
0: Εντάξει, τώρα άλλος επικαλείται
4: κοντά. Γιατί έχω εκνευρεστεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή ξαφνικά δεν φοράω το εθνόσημο. Και βγάζει το ψωμί του εδώ στην Ελλάδα. Χωρίς κυρώσεις.
0: Ρε φίλε, όταν παίχτης επικαλείται οικογενειακούς λόγους εδώ, άλλοι επικαλούνται
4: χειρότερα. Για μένα οικογενειακούς λόγους έχουν και οι άλλοι που δεν πάνε φαντάρι. Είναι προβλήματα. Για μένα οι κυρώσεις πρέπει να είναι οι ίδιες με τις στρατιωτικές. Δεν φοράς το εθνόσημο, φίλε. Που απαγορεύω να πούμε να βγάζεις το νούμερο κομμάτος εδώ στην Ελλάδα. Είσαι ανώνυμη εταιρεία.
0: Πάντως
4: μόνο στην Ευρώπη.
0: Άκουσα να σου πω μετά από αυτό που έκανε χθες, την εμφάνιση που έκανε χθες το παλικάρι, τώρα να τον κράξουμε.
4: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είμαι αυτός ο μαθημάτης που τον έχω υποστηρίξει ακόμα και τότε που τον έλεγε χαρτοπετσέτα ο άλλος. Δεν μιλάμε τώρα για τα προσόντα του.
0: Είναι ποιητής του ποδοσφαίρου.
4: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Μπράβο. Μιλάω για αυτό.
0: Για την απόφαση για την εθνική. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
4: Για μένα δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το απαγορευτεί, πρέπει να έχει κυρώσει. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Για μένα δεν είναι θέμα κυρώσεων. Για μένα πρέπει τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να τον επαναπροσεγγίσουν για να πούνε Γιάννη.
4: Όχι μόνο να τον προσεγγίσουν. Πρέπει να έχει κυρώσεις. Ανάλογα με τις στρατιωτικές. Όταν αρνείς να φορέσει το εθνόσημο στο κεφάλι σου, τι έχεις, οι διακοπάδες πάνε φυλακή. Οι άλλοι πάνε στα τρελοκομεία. Εσύ, κυρία, σαν αθλητής ο οποίος είσαι αμοιβόμενος και είσαι σε αυτή τη χώρα εδώ έξι, με όλα αυτά τα σχετικά τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, αλλά γιατί έχω διευρυστεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή τι, ξαφνικά λες δεν φοράω το εθνόσημο. Θα βρεθεί και ο άλλος μεθαύριο.
0: Έχουν βρεθεί γιατί... και άλλοι πιο πριν. Έχουν και βρεθεί.
4: Ναι, λοιπόν, αυτό λέμε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Τα λέμε, γεια. Καλημέρα λέει Βαγγέλη και Στέφανο, η δουλειά έγινε για τις ομάδες μας. Ευχόμαστε καλή ξεκούραση, σωματική και πνευματική. Καλή αντάμωση 20 μέρες, λέει ένα γεμαρίνος από τη λιγαριά της Λαμίας. Στην αγάπη μου και στα παιδιά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
5: Σε παίρνω βασικά για να σου πω για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
5: Με πρόλαβε ο προηγούμενος ακροατής, συνακροατής.
0: Ναι.
5: Για να του λύσω την απορία γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί ο Κωνσταντέλιας στα 5 τελευταία παιχνίδια που κλείθηκε από την Εθνική καθάριζε τα αποδυτήρια. Και παίζανε άλλοι μέσα που βάσει την αξία τους και την οπτική που εικόνα που είχαμε εμείς, εντάξει, δεν έπρεπε να παίζουν. Ο Κωνσταντέλια σε 5 παιχνίδια έπαιξε 45 λεπτά, εντάξει,
0: ναι.
5: Και αναγκαστικά και εγωισμό να είχες, οποιοςδήποτε να έχει εγωισμό, θα λέγε ρε φίλε με κατεβάζεις για να κάνω τι να κάνω. Παραδεχόμαστε όλοι αυτή την εποχή ότι το παλικάρι είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, παίκτης.
0: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Όχι, θα προσθέσω μόνο και θα σε αφήσω να συνεχίσω ότι δεν γίνεται να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας βασικό στην Εθνική.
5: Έτσι, μπράβο. Επομένως, γιατί σε άκουσα και στον προηγούμενο ακροατή που είπε, έλα ρε Κωνσταντέλια, η έκκληση δεν πρέπει να γίνει στον Κωνσταντέλια. Η έκκληση πρέπει να γίνει στον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί αυτός ο προπονητής ή τα σχέδιά του δεν περιλαμβάνουν μέσα τον Κωνσταντέλια, που είναι θεμητό και το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι θεμητό ρε φίλε ο προπονητής αυτός να μην έχει τα σχέδιά του τον Κωνσταντέλια. Και ο προηγούμενος προπονητής πάλι δεν τον χρησιμοποιούσε για τον τιμόρτη επειδή έρθει ένα πρωί στο φαγητό. Δηλαδή, έχουμε καταρρύψει κάθε λογική.

0: Επομένως το πρόβλημα δεν είναι η έκκληση στον Κωνσταντέλια, την οποία τη δέχομαι καλοδεχόμενα.
1: Εγώ την κάνω ως ποδοσφαιρόφιλος τώρα. Ως ποδοσφαιρόφιλος καθαρά την κάνω.
0: Επειδή, Ευαγγέλη μου, σε ακούω χρόνια και καταλαβαίνω το λογικό και το σκεπτικό σου. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται η έκκληση στον Κωνσταντέλια. Η έκκληση πρέπει να γίνει αλλού και πρέπει να μπει και ένα χαλινάρι. Πώς αξιολογείς τους παίκτες σου της Εθνικής. Και θα σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης δεν είναι στα φόρτε του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Ο Ιωαννίδης.
0: Ο Φώτης. Ο Φώτης. Έτσι. Ναι. Εάν έβλεπε συνέχεια και ο Τετέι, πάει τρένο. Έτσι. Αν έβλεπε ότι υπήρχε μια αιμονή στον Ιωαννίδη και ο Τετέι καθόταν στον πάγκο, δεν θα έλεγε εσύ τι γίνεται, ρε γάμο του.
1: Το είπα πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν γίνεται να μην είναι βασικός στην Εθνική.
0: Λοιπόν, για να μην σου χαλάσω άλλο το κλίμα.
1: Όχι, δεν το
0: χαλάσω. Καλές διακοπές.
1: Να σε καλά.
0: Καλά να τα περάσεις. Καλά επιστροφή. Καλή επιστροφή. Και ας προκριθούν και όλες οι ελληνικές ομάδες στο League Face για να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο. Να σε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Συνεχίζουμε. Κύριος Παλότουλος, ασταμάτητος. Παρακαλώ, καλημέρα. Το μόνο κακό με τον Παλότουλο, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη? Ότι έρχεται πρώτος και με πιάνει το πάρκινγκ. Από κάτω, καταλάβες. Είναι ενώ όλοι οι άλλοι χολύπτες έρχονται μετά από μένα. Το μόνο κακό αυτό είναι ότι έρχεται πριν από μένα. Έλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλώς το να.
2: Είμαι ο Σάβας. Παίρνω από τη Ρόδο. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς ήρθες, Σάβα.
2: Να είσαι καλά. Σε ακούω καιρό. Απλά περίμενα την τελευταία εκπομπή να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Να σου πω καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
2: Να σου πω να περάσεις καλά ό,τι και να κάνεις. Είσαι πρωινή παρέα, γιατί κάθε πρωί ξυπνάω από τις 6 για να πάω δουλειά. Μας κρατάς την καλύτερη παρέα, τέλος πάντων. Γιατί το ξύπνημα είναι δύσκολο το πρωί και...
1: Την περνάμε παρέτσα.
2: Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι... Καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στις ελληνικές ομάδες, δηλαδή γενικότερα στον ΠΑΟΚ, τις δύο που παίζανε, για την πρόκριση. Πάμε για τα καλύτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντέλια, έχει βγει μια φήμη ότι επικαλούνται τη θρησκεία του, ας πούμε, ότι για τον λόγο ότι δεν παίζει στην Εθνική, άσχετα αν ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.
1: Εντάξει, ναι, αλλά και με τη θρησκεία αυτή τόσα χρόνια έπαιζε στην Εθνική.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω, γιατί νομίζω ότι...
1: Έχει τόσο αλήθεια σε αυτό, αλλά και πάλι έπαιζε στην Εθνική, το λέω.
2: Είναι μπούρδες αυτό το πράγμα που λέει ότι η θρησκεία, ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζε. Και ήταν και από τους καλούς, έτσι.
1: Άμα δεν είναι αυτός από τους καλούς με την μπάλα που ξέρει, φίλε.
2: Βεβαίως.
1: Το παιδί είναι ποιητής.
2: Γιατί όπως είπαν οι προηγούμενοι, είναι και ο καλύτερος παίκτης. Και φαίνεται στο γήπεδο, δηλαδή.
1: Δεν βγαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τέτοια παιδιά δεν βγαίνουν κάθε μέρα, φίλε.
2: Δηλαδή τον έχουν παρομοιάσει με το Μέση της Ελλάδος.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον παρομοιάσει με το Μέση. Πάντως το παιδί με τα πόδια στην μπάλα είναι από τους καλύτερους Έλληνες που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια και δεν είναι υπερβολή αυτό.
2: Δεν σου είπα τι ομάδα είναι, είναι Ολυμπιακός. Ξέρω ότι σε Παναθηναϊκός. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό ξέρεις ότι αυτό δεν είναι προτεραιότητά μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, όχι, απλά γιατί βλέπω ότι μερικές φορές οι προηγούμενοι λένε και τι ομάδα είναι, εγώ το αμέλησα.
1: Ναι, καλά κάνεις και το πες. Το Ολυμπιακό πώς το βλέπεις?
2: Απλά επειδή σε ακούω καιρό, σε εκτιμώ βαθύτατα, είσαι ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στο ραδιοφωνό, οπότε θα ήταν και παράληψη να μην πάρω τηλέφωνο.
1: Με ετοιμάς με τα λόγια σου, φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για τον Ολυμπιακό, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Είναι αρχή ακόμα, μοντάρεται η ομάδα, δεν ξέρω τώρα τι θα...
1: Τα επίσημα δεν ξεκίνησαν ακόμα να πεις, να είναι αυτό.
2: Ναι, είναι αρχή. Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι είναι αστείο να παίζεις ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς να παίζεις επίσημα.
1: Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι αυτό.
2: Ναι.
1: Και οι ελληνικές ομάδες είναι λίγο, ξέρεις, ανφέρω όταν πέφτουν και με ομάδες από χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους. Ως παράδειγμα, χθες υπάρξει έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ή η Νάιμεγκεν, τώρα νομίζω και η Νάιμεγκεν θα έχει ξεκινήσει. Δεν θα έχει ξεκινήσει που παίζει Ολυμπιακός?
2: Νομίζω ξεκινάει τώρα, ναι, την εβδομάδα.
1: Ναι, θα έχει ξεκινήσει. Ναι,
2: με την. Να δεις πώς τη λένε την ομάδα που παίζει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Να σου πω ότι περιμένω, ναι, περιμένω να πάρω άδεια από την πρωινή μου δουλειά από Σεπτέμβρη

0: Ναι.
1: Δικαιούμαι να πάρω 15 μέρες, γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα, η γυναίκα μου είναι, περιμένουμε το πρώτο μας παιδί.
0: Με το καλό, φιλαράκι μου, από αυτά πρέπει, με αυτά πρέπει να ξεκινήσεις. Με το καλό, άντε, με αυτά πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Να είσαι καλά. Και περιμένουμε πώς και πώς τώρα. Είμαστε, είμαι και η κόρη και είμαστε στον αστερισμό, της κόρης.
0: Πα, έρχονται ωραίες στιγμές, αυτό έχω να σου πω. Γιατί ξέρεις ότι είμαι γνώστης κόρη, έχω κι εγώ. Έρχονται ωραίες στιγμές. Έρχονται ωραία χρόνια, φιλαράκι, να το απολαύσεις.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Να μην κρατάω τη γραμμή. Να μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που τα είπαμε. Να περάσεις καλά ό,τι και να κάνεις. Πραγματικά ό,τι και να κάνεις. Δεν ξέρω πού θα πας. Mm-hmm. Αλλά να περάσεις απίστευτα. Πότε γυρνάς?
0: Κανονικά στις εκπομπές εδώ πέρα γυρίζω στις 24, δηλαδή 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα, Δευτέρα 24. Αλλά φαντάζομαι ότι
1: από την προηγούμενη... Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά.
0: Όχι δεύτερη, ποια δεύτερη? Σου λέω 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα. 22-23.
1: Ναι, άρα...
0: Θα έχω γυρίσει εκείνες μέρες, θα με δω λίγο.
1: Το τέλος της πρώτης δηλαδή.
0: Ναι, με την πρώτη αγωνιστική. Θα έχω γυρίσει πιο πριν σου λέω, γιατί παίζω Παναθηναϊκός Ευρώπη 20 του μήνα και βλέπω
1: hosting. Ωραία.
0: Και βλέπω hosting, δεν θα δείξω.
1: Ωραία.
0: Θα έχει web hosting. Λοιπόν,
1: να περάσεις καλά, Βαγγέλη μου.
0: Σε ευχαριστώ για τα λόγια σου, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Με το καλό το παιδάκι σας. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Μια χαρά. Κατάλαβες το, τη φωνή?
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί ακούω και κάτι μπουρμπουλήθρες δίπλα.
2: Τι να σε κάνω, Βαγγέλη, να σου.
0: Έλα, Λευτέρη, τι έγινε, ρε φίλε?
2: Καλά.
0: Καλά, ρε παιχτή. Πώς πας?
2: Καλά. Να φέρουμε τον Πενίτσο πίσω, γιατί είχαμε... Καλά.
0: Καλά, ρε παιχτή. Πώς πας?
2: Καλά. Να φέρουμε τον Πενίτσο πίσω, γιατί είχαμε και... Πέσαμε με 6, με 5 μάλλον, καινούργιος αυτός, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν. Καλή ήταν η ομάδα, εντάξει. Αδειθούν τα πόδια σιγά-σιγά, ούτε υπερπροσπάθεια σε τέλος. Δηλαδή εκεί πριν τον κόλλη και από το 80 σχεδόν που δεν μπορούσε καθόλου τώρα γκράμπες, τράβηξμα, τι είχε πάθει να μου για αυτά. Υπερπροσπάθεια, έτσι. Και με άλλον αέρα που μπήκε ο Λαμπούς μέσα στην αλλαγή του κουμπά. Με άλλο αέρα. Πάνω στον παίχτη κατευθείαν.
0: Ο Φαντρόγγελε είναι πολύ πιο πιεστικός. Πολύ πιο πιεστικός. Νομίζω ότι θα την πάρει τη θέση τώρα μετά από αυτό, γιατί χθες ήταν καλός πραγματικά. Όταν μπήκε δηλαδή, έσβησε οτιδήποτε υπήρχε μαζί με τον Ντεφράι. Νομίζω ότι από τη Σόφια τώρα και μετά από το επόμενο μας το ΆΚΑ θα είναι αυτός δίδυμο με τον...
2: Λοιπόν, καλά να περάσουμε από αύριο.
0: Και εσύ άδεια.
2: Έτσι, ναι.
0: Με το καλό, φίλε.
2: Και θα τα πούμε. Μίλαμε. Και δεν θα σας πούμε τα γνωχόρια. Πρέπει να ακούει τώρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έλα, καλά περάσεις.
0: Λοιπόν, αυτά. Τώρα εδώ πέρα με τα μηνύματα γίνεται ένας πανίκουλας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να κάνουμε το break μας για την 7 ακριβώς, να είμαστε τυπικοί. Και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden

0: Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Sport FM στο 94,6 το πρωινό της Παρασκευής 31 Ιουλίου. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο. Στέφανο Παλότολο στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Υπενθυμίζω σήμερα δύο δωράκια. Συμμετέχετε με τους εξής τρόπους. Στο Facebook στέλνετε το τηλέφωνο σας απλά γιατί έχω το όνομά σας. Στο live στέλνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Πρώτο δώρο, μια δωροπιταγή 100 ευρώ για γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανώλης Δε Λέγκο στην Καλυθέα στη Θησέως 128. Και δεύτερο δώρο, μια καλή μάσα στο χειροποίητο Πενιρλί του φίλου μας του Γιώργου στη Φιλικών 36 στο Περιστέρι για 4 άτομα. Πάτε και τρώτε όσο πάει. Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα στο Σάκη. Παιδιά, σήμερα έτσι πάω με τα μηνύματα. Βλέπω και τις συμμετοχές σας. Καλημέρα, καλά ο Γιάννης έστειλε και πριν, ναι. Καλημέρα στον Βαγγέλη, στο Γαλάτι το φίλο μου, στον Θανάση, στον Νόντα, λοιπόν, και στον Μάριο και φυσικά αντεύχομαι για όλους εσάς που μου γράφετε τόσο ωραία πράγματα για τις διακοπές και για ξεκούραση και τα λοιπά, σε όλο τον κόσμο και σε όσους φύγετε και σε όσους μείνετε εδώ, στον Αλέξανδρο, τον Μάκη, την Ειρήνη, την Παοκτζού, τον Σπυράν, τον Έτερο Σπύρο, τον Αεκάρα παντού και πάντα, στο φίλο μας τον το Γιάννη, τον Θοδωρή το Παόκη. Καλημέρα στον Σπυράν τον Αεκτζή, καλημέρα στον Θάνο, στον Άγγελο, στον Νικόλα τον Πανάθα και Γιούβε, τον Γιάννη τον μη αντικειμενικό, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη, τον Γιάννη και τον Κώστα που μου στέλνουν καλημέρες και ευχές σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι σας καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
1: Έλα, καλό, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μίλτος, Λεμεσό.
0: Έλα, Μίλτο.
1: Καλά, έπρεπε λίγο να την κάνουμε λίγο πιο αυτό την τελευταία σου εκπομπή. Πίεσαι και έβαλες όλα τα παιδιά να σε πάρουν τηλέφωνο τους φίλους σου. Ένας λέει καλό παιδί, εγώ πρώτη φορά.
0: Αφού ξέρεις τέτοιο, αφού ξέρεις ότι τέτοιο σήμερα. Εντάξει, όλα στη μένα είναι εδώ. Όλα στη μένα.
1: Έτσι ακριβώς. Μόνο Τζόρνταν λείπει να πάρει να πει ότι όποιος πειράξει τον Παναθηναϊκό και τον Βαγγέλη θα έχει να κάνει μαζί μου.
0: Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Το έχει πει. Το έχει πει. Τον έχω στο YouTube τώρα γενικό γραμματέα. Ξέρεις που κάνω στο YouTube εκπομπή, είναι εκεί από κάτω, βαράτε τηλέφωνα, κάντε like, κρεμάλια και τέτοια.
1: Λοιπόν, εγώ πήρα μόνο να σου πω καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά,
1: για την μπάλα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Θα τα πούμε. Να. Καλά να περάσεις, φίλε μας, στην οικογένειά σου, να τους χαίρεσαι και τα υπόλοιπα με την καλή επιστροφή και θα έρθεις την καλή τη Δευτέρα, έτσι, πρώτη αγωνιστική, ό,τι πρέπει.
0: Ναι, βέβαια, πάντα έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: το ξέρω, το ξέρω τα τελευταία 20 χρόνια, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν είσαι χάσει χθεσινός.
1: Ναι, και εγώ πρώτη φορά σ' ακούω, ναι, και σε παίρνω, ναι, και εγώ, ναι.
0: Έλα, άστις γραφικότητες τώρα.
1: Από τα τελευταία 20 χρόνια και κάτι, ναι, να πω και εγώ ότι είσαι καλό παιδί και σ' ακούω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, έγινε Λεβέντη μου, και καλημέρα και στον Στέφανο.
0: Να είσαι καλά και από αυτόν. Συνεχίζουμε. Επίσης, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι. Τι δουλειά έχεις εκεί, αν δεν φύγει από εδώ, ρε. Σου παραθήκαμε.
0: Ποιος είναι
2: αυτός. Πάγαινε από εδώ πέρα.
0: Ποιος είναι αυτός ο κύριος.
2: Άντε, όλο κάθε πρωί, εσένα θα ακούμε.
0: Καλά, τώρα 20 μέρες που θα με ψάχνεις, θα σου πω εγώ.
2: Ναι, σιγά μου σε ψάχνω.
0: Δεν θα με ψάξεις,
2: να πας εκεί στην παραλία και να φυσάει, ναι. Να σου μπαίνει άμμο στη μούρη, στα μαλλιά, να σου σπάσει το δίχαλο, ρε. Α, μην μπορεί να κάτσει στην παραλία, ρε.
0: Τι ωραίο πρόβλημα είναι όταν σκέφτεσαι ποια παραλία θα πας. Στις διακοπές το πιο ωραίο πρόβλημα. Σηκώνεις το πρωί και λες, πού θα πάμε για μπάνιο σήμερα, υπάρχει διαφωνία. Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Αυτά είναι προβλήματα.
2: Καλά, θα σου πω.
0: Σταμάτα μου, μην με αυρίσεις.
2: Να κάνει βροχή.
0: Σταμάτα μην με αυρίσεις τώρα. Άσε με να πάω, ξεκουράστο λίγο άνθρωπος. Σταμάτα τώρα.
2: Καταρχήν θα ησυχάσει και λίγο το παιδάκι αυτό που έχει στόμα, έχει και μιλιά, δεν έχει, που τη συνέχεια το διακόπτει.
0: Ποιος?
2: Ο Κυριάκο. Όταν πάει να μιλήσει ο άνθρωπος, πάντα το διακόπτει. Σταμάτα να μιλήσω εγώ, δεν τρέπεσε λίγα.
0: Είναι εύκολο, νομίζω, να διακόψει τον Κυριάκο.
2: Αμέ.
0: Ε.
2: Πού, εύκολο είναι. Λοιπόν, σου εύχομαι να περάσει καλά, να περάσει με την κορούλα σου, με την οικογένειά σου, τη γενικούλα σου, να το ευχαριστηθείτε. και ό,τι υποθέσεις να το πάθεις και να το δεις.
0: Υγεία, αδερφέ. Τίποτα άλλο. Υγεία να έχουμε.
2: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, αυτό που είπες.
0: Υγεία, μόνο, μόνο υγεία θέλω, τίποτα άλλο.
2: Υγεία πάνω απ'
0: όλα. Όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα.
2: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Εντάξει, πήγε και η ομάδα σου καλά. Μια χαρά όλα. Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα και σε ξανακαλέσουν για έταξα.
0: Εντάξει.
2: Για να μεταδώσεις κανένα αγώνα.
0: Θα δούμε, θα φανεί.
2: Πότε παίζει την επόμενο παιχνίδι?
0: 5 του μήνα τώρα παίζει στο ΆΚΑ με την Τζέσκα 1948. 11 του μήνα πάει στη Σόφια να παίξει εκεί και μετά.
2: Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Κοίταξε. Κανονικά είναι να είμαι στα άλλα, στα 20-27 του μήνα.
2: Μακάρι. Δεν σε βλέπω, ξέρεις. Ο Μπάγιος ώρα και ο άλλος εκεί πέρα, ο
0: Σταύρος.
2: Ο Χοντρούλης.
0: Ναι. Άρα με καλέσει το καθήκον, αφού ξέρεις ότι τέτοιος είμαι.
2: Έτσι. Mm. Λοιπόν, σου εύχομαι να περάσει πάρα πολύ καλά. Να έχεις πάντα ωραίο τσίπουρο και μεζέδες και να καμαρώνεις την κορόλα σου για όσο δεν την καμαρώνει κάποιος άλλος ακόμα.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα πλέον, γιατί τώρα ξέρεις μεγαλώνουμε και είναι ένα ζήτημα αυτό.
2: Κοίταξε, επειδή το πέρασα δύο φορές εγώ.
0: Α, ωραία. Άρα είσαι παθώντας.
2: Πρόσεξε τι θα σου πω να το θυμάσαι.
0: Για πες
2: μου. Είναι η πρώτη φορά που θα ακούς μπαμπά μην ανησυχείς, θα αργήσεις το βράδυ. Από εκεί ξεκινάνε η ώρα. Παίρνεις ένα μπουκάλι μεγάλο τσίπουρο, το αδειάζεις και σε χάζεις.
0: Okay. Το κρατάω.
2: Αυτή είναι σίγουρη. Ναι.
0: Είναι.
2: Και να παρακαλώ να είναι χαρούμενοι.
0: Αυτό παρακαλώ καθημερινά.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έλα, καλά να περάσει, καλά να περάσει.
0: Έγινε, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Okay. Γεια σου, Βαγγέλης,
0: Ναι.
3: Σπύρος, Πατήσης, Παναθηναϊκός. Ήθελα να πω σχετικά με τις εθνικές ομάδες. Ορμόμενος από την εθνική ομάδα του Πόλο.
0: Ναι.
3: Εκεί πραγματικά υπάρχει μια οργάνωση από τις ακαδημίες.
0: Ναι.
3: Συμφωνήσεις, δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζω ελέγχθη τώρα και στο που κερδίσαν την Ουγγαρία, ότι υπάρχει μια σειρά, μια οργάνωση από ακαδημίες, έχω τα νέα ταλέντα και τέτοια.
0: Ναι.
3: Από όλο. Λοιπόν, την πείρα που έχεις και εσύ στα δρόμενα τα αθλητικά, ποια οργάνωση βλέπεις στο ποδόσφαιρο, ποια στο μπάσκετ, ποια στο βόλι? Στο μπάσκετ ο προπονητής του Σπανούλης έλεγε και αυτοί που ήρθαν πως ήθελαν να παίξουν αλλά δεν μπορούσαν.
0: Ναι.
3: Εδώ ας πούμε τώρα με τον Κωνσταντέλια και όλη η Εθνική Ελλάδα σε καταπέκτασε, δεν μπορούσε να παίξει στο Μουντιάλ.
0: Θα μπορούσε με βάση το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα, θα μπορούσε σίγουρα.
3: Και αυτό με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι κόσμημα, εντάξει, να λέμε τώρα.
0: Ναι.
3: Αυτό που δίνω, σου δίνω μια πάσα τώρα, σαν δημοσιογράφος.
0: Μα, δεν είναι αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο που μου λες, είναι κάτι γνωστό, ότι δεν δουλεύουμε καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ειδικά δεν γίνεται καμία δουλειά, δεν γίνονται τα πράγματα σωστά, δεν πέφτει βάρος στα Ελληνόπουλα. Όλοι κοιτάνε μόνο το αποτέλεσμα.
3: Εμείς οι απλοί άνθρωποι εδώ, και εσείς δημοσιογράφοι, το λέτε, το ξαναλέτε. Μήπως εσείς δημοσιογράφοι, μια μισή πάσα από εμάς, να τους πιλάτε λίγο το μυαλό ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή σε λίγο θα ψάχνουμε στην εθνική μπάσκετ να βρούμε Έλληνες να παίζουν μέσα.
0: Ναι.
3: Όταν... Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
3: Και στο ποδόσφαιρο, εγώ χάρηκα πραγματικά, χρησιμοποιούμε το Μπάκου, είχε 5 Έλληνες μέσα. Εμείς είχαμε 4 θαρώ, μέσα στην 11.
0: Ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε τον Τζάπρα, είχε τον Κυριακόπουλο, είχε τον Ντετέ.
3: Τρεις. Ο ΠΑΟΚ είχε 5.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι τώρα έχει πάρει Ελληνόπουλα καλά. Πήρε Τσάπρα, πήρε Κοντούρη, πήρε Κάτρι. Έχει ενισχυθεί στο ελληνικό στοιχείο. Ναι.
3: Ενώ, α πούμε, εγώ εντάξει, είμαι 60.
0: Mm-hmm.
3: Θυμάμαι, α πούμε, τον Παναθηναϊκό που είχε λιγότερους ξένους καλές αξίες όμως με περισσότερους Έλληνες.
0: Ναι. Μιλάς προ 20 ετίας τότε που είχε την καλή ομάδα που έκανε πορείες πριν 20 χρόνια.
3: Ναι. Και Ολυμπιακός και άλλες ομάδες.
0: Πάντα οι ελληνικές ομάδες είχαν πολύ καλούς Έλληνες όταν έκαναν πορεία έξω, ας πούμε. Πολύ καλούς Έλληνες, πάντα.
3: Και, δηλαδή, τι θέλω να πω. Εμείς λέμε οι απλοί άνθρωποι και στεναχωριόμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο στον Έλληνα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και δεν βλέπουμε οργάνωση. Δηλαδή μια προχειρότητα, δηλαδή, να τις μαζέψω δύο μέρες πριν από το...
0: Η πρώτη πέφτει είναι η Οι ομοσπονδίες του κάθε αθλήματος είναι, ξέρεις, η βασική υπεύθυνη.
3: Με όλο το σεβασμό τώρα. Ναι. Μήπως εσείς δημοσιογράφοι πρέπει να τους κάνετε μια... Εδώ στους Sport FM, Φερρυπίν. Ένα της ομοσπονδίας. Ο κόσμος πια σε λίγο δεν θα πατάει στο γήπεδο. Θα κλείνει τις τηλεοράσεις, Φερρυπίν. Δεν θα βλέπει. Τι να δει. Okay. Τι να δει. Αν δηλαδή εσείς δημοσιογράφοι τους λέτε, βάσει και εμάς του κόσμου, μήπως γίνει κάτι μια ανάταση, Βαγγέλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι πράγμα. Δεν είναι... Έχω παίξει μπάλα, ας πω που έχω παίξει μπάλα.
0: Για πες.
3: Στον Πήγας Κυψέλης.
0: Ναι.
3: Να τον έχεις ακουστά.
0: Ναι.
3: Και στη Long Life που ήταν παράρτημα του Παπάγου.
0: Α, μάλιστα.
3: Από Πήγας Κυψέλης έχει βγει Φαμπιάτος, Σαμαράς, Μαραγκός, ο Σπύρος. Mm-hmm. Ναι, ξαναπαναϊκό μετά.
0: Ναι, ναι.
3: Το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ήταν καλή ομάδα που βγάζε... Καλούς παίκτες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Έχω παίξει μπάλα, δηλαδή, το τόπι.
0: Ναι.
3: Και μπάσκετ έχω ασχοληθεί, και τέλος πάντων, ερασιτεχνικά αυτό. Ή κάθομαι ανοίξει τηλεόραση να δω και Παναγία μου. Έχουμε ξαναμιλήσει και τα έχουμε πει.
0: Mm-hmm.
3: Λέω τώρα, με όλο το σεβασμό, να ελπίζουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, από εσάς δημοσιογράφους, μια επαφή, έλα εδώ κύριε της Μοσπονδίας, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Σας θέτω επιτάπητον στα θέματα. Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Να ασκηθεί περισσότερη πίεση, λες. Μάλιστα.
3: Μόνο το σεβασμό.
0: Ναι,
3: δεν
0: ναι.
3: λέω ότι δεν ασκείται.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν λέω ότι δεν ασκείται. Ασκείται. Αλλά κι εσείς κάπου μέσα σας πιστεύω ότι μιλάμε και δεν ακουγόμαστε.
0: Έγινε, ρε φίλε.
3: Έχω άδικο σε αυτό.
0: Όχι, δεν έχεις άδικο. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να περάσεις καλά, να αδειάσεις το μυαλό σου. Εγώ τώρα περιμένω κι εγώ από 15 χρόνια να φύγω.
0: Άντε με το καλό.
3: Να αδειάσω κι εγώ. Και είσαι καλός, δε. Αυτό να ξέρεις. Είσαι καλός. Είσαι δηλαδή και αντικειμενικός. Εσύ είσαι παναναϊκός, είσαι αντικειμενικός. Αυτό είναι πολύ, είναι χάρισμά σου αυτό.
0: Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, φίλε, και νομίζω ότι το αποδεικνύω κιόλας ότι εδώ όταν κάθομαι στο μικρόφωνο ή εδώ ή οποιοδήποτε κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να είμαι σωστός στη δουλειά μου. Έτσι, το γεγονός ότι έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που προέρχομαι, θεωρώ ότι δεν με επηρεάζει. Μπορεί να με επηρεάσει κάποιες φορές, αλλά νομίζω ότι το άσπρο μαύρο δεν το κάνω. Έτσι.
3: Όχι, δεν το κάνεις. Και αντικειμενικά μιλάς και με εκεί πρέπει να πεις, ας πούμε, για την ομάδα μας ότι ναι. Θα πεις μπαπ, θα το πεις.
0: Καλά, με τον Παναθηναϊκό πίστεψέ με και το ξέρουν οι φίλοι μου ότι είμαι πολλές φορές και πιο εύκολα γίνομαι πιο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό. Ενώ με τους άλλους είμαι πιο μαζεμένος γιατί θα μου πούνε ότι είσαι αντί το ένα, είσαι αντί το άλλο. Ενώ με τον Παναθηναϊκό είμαι πιο αυστηρός πολλές φορές.
3: Μα εσύ ξέρεις μπάλα, ξέρεις, είσαι μέσα πράγματα, άνθρωπος. Βλέπεις.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά, καλές διακοπές.
3: Να είσαι καλά, να διασμεύει. Τι ώρα τελειώνεις? Πόσο είναι για πολελέ και τρελέ που λέγαμε στρατό?
0: Έχω μετά και άλλες δουλειές μες τη μέρα. Δεν τελειώνω. Το βραδάκι τελειώνω κάτι.
3: Απολελέ και τρελέ το βράδυ, δηλαδή.
0: Το βραδάκι. Έγινε.
3: Απολελέ και τρελέ.
0: Να είσαι καλά, έλα τα λέμε. Γεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια καταγγελία που πρέπει να αναφερθεί. Λέει, πρέπει να καταγγείλω, λέει, το διαγωνισμό. Μόλις σταμάτησα στο Γιώργο, λέει, και χτύπησα 3 πενιρλί. Του λέω δεν πληρώνω γιατί θα κληρωθώ και ζητάει, λέει, 20. Φίλε, δεν θα ξεμπλέξει και δεν σε αφήσει να φύγει αυτό. Δεν σε αφήσει να φύγει. Και από τη στιγμή που επισήμως δεν έχεις κερδίσει ακόμα, καλό είναι να βγάλεις και να πληρώσεις, Γιάννη. Λοιπόν, τι θες break, θες εσύ? Εντάξει, αφού θες break, θα το δώσω, πάρ' το.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε καπάκι και πριν συνεχίσουμε θα πω ότι αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. Απόψε 31 Ιουλίου, το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ridges Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
7: Καλημέρα, Νικόλας από Ράντες, Δανία.
0: Ω, καλώς τον, καλώς τον. Από εκεί μας ήρθε ο Νίστρουπ.
7: Έτσι, έτσι, έτσι. Εκεί πέρα κοντά στο Βίμπορκ. Στο Βίμπορκ. Mm. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή μας κατάς παρέα όλη τη χρονιά, ήθελα και εγώ να με τη σειρά μου να πάρω, ας σου ευχηθώ, να περάσει καλά διακοπές, να φορτίζει μπαταρίες φιλαράκι και να είσαι ανανεωμένος και να ξαναρουτουνιάσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι.
7: Όπως κάθε χρόνο. Όσο για το μάτς χτες, πιστεύω η ομάδα θέλει λίγο μοντάρισμα.
0: Θέλει χρόνο.
7: Τώρα εντάξει, με δύο αγώνες δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Όλοι μπορούν να έχουν μια καλή και κακή βραδιά.
0: Και ειδικά όταν μια ομάδα, ομάδα επιχειρεί να αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που παίζει. Αυτό δεν το λέμε πολύ, αλλά είναι σημαντικό και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από πέρσι. Αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά καθαρά.
7: Ναι, είναι η αλήθεια και θέλει και χρόνο και τα παιδιά μου να συνεννοούνται το ένα το άλλο. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Mm-hmm. Έχει παίξει μπάλα και στα ομαδικά αγωνίσματα θέλει λίγο χρόνο μέχρι να λειτουργήσει η χημεία. Αλλά δεν πήρα πιο πολύ αυτό. Πήρα πιο πολύ να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Όχι χρόνια πολλά. Καλές διακοπές, φιλαράκι, και να ξεκουραστείς. Και να μην ξυπνάς πρωινά.
0: Ναι.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Πρωινά να μην ξυπνάω, δεν θα ξυπνάω. 5 και κάτι στις 7.30-8 δεν θα το αποφεύγω. Λοιπόν, να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και στην ξενιτιά, ρε φίλε. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
8: Άκου τι γίνεται, φίλε. Έχουμε να πούμε κάνα τετράμινο.
0: Γιατί?
8: Βασικά από την EuroLeague που αποκλειστήκαμε από την Βαλένθια.
0: Εξαφανίστηκες μετά, ε. Εξαφανίστηκες μετά.
8: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Κακός.
8: Σ' ακούω κάθε πρωί, αλλά... Ναι. Δεν έχουμε να τα πούμε από τότε. Με ποιον είσαι εκεί τώρα?
0: Με τον Στέφανο Παλότολο.
8: Για χαρά, καλημέρα και στον Στέφανο. Βάγκο, πήρα και εγώ να σου πω καλή έτσι ξεκούραση, να έχεις καλές διακοπές. Μ' αρέσει που το κάνει αυτός ο κόσμος. Φαίνεται πόσο σε εκτιμάμε να πούμε και πόσο σας αγαπάμε εκεί τώρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα λέμε από... από Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός.
0: Γιατί θα φύγεις τώρα, εσύ πότε θα φύγεις?
8: Εγώ Τρίτη.
0: Τρίτη.
8: Φεύγω, πάω στο νησί, Σκόπελο, από εκεί είμαι, εκεί μεγάλωσα.
0: Μια χαρά. Καλές διακοπές λοιπόν, φιλαράκο, και σε σένα.
8: Να σε καλά, να σε καλά, να περάσεις και εσύ όμορφα και στο επανειδήν.
0: Έγινε, με υγεία. Καλά να πάμε όλοι, καλά να επιστρέψουμε. Χαρά. Και ο κόσμος που θα μείνει για πολλούς, για καλούς, για κακούς λόγους εδώ στην Αθήνα και αυτοί να ηρεμήσουν όσο μπορούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τώρα λέμε άδεια Αθήνα. Ποια άδεια Αθήνα? Χαμός γίνεται πάλι στην κίνηση κάθε μέρα στους δρόμους, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Όλα καλά?
0: Κύριε Ανέστη.
9: Όλα καλά, Βαγγελή.
0: Καλά, φίλε, εσύ?
9: Καλά είμαι, Βαγγελή. Επήρα, σε παίρνω για να σου ευχηθώ και όλα καλά, να περάσει όπου πας.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
9: Εσύ και η οικογένειά σου. Χρειάζεται και λίγο ξεκούραση.
0: Ναι, λίγο το χρειάζομαι λίγο για το μυαλό, για το
9: μυαλουδάκι.
0: Για το μυαλουδάκι λίγο.
9: Λοιπόν, μπαίνουμε στο ψαχνό γρήγορα, γρήγορα.
0: Πάμε στο ψαχνό, κύριε
9: Βαγγελή, η ομάδα είναι έτοιμη.
0: Έτοιμη είναι.
9: Δική μου ταπεινή αποστολή, έτοιμη είναι.
0: Όχι, δεν είναι έτοιμη ακόμα.
9: Βαγγελή, όταν λέω έτοιμη, εννοώ δηλαδή από όλες τις γραμμές.
0: Σε ό,τι αφορά το ρόστερ, εννοείς?
9: Εννοείται.
0: Θα πάρει κι άλλους παίχτες όμως.
9: Ορίστε.
0: Θα πάρει κι άλλους παίχτες.
9: Βαγγελή, τα πω να πάρει άλλους δύο.
0: Έχει έρθει ο Κάγκουα που δεν έπαιξε ακόμα.
9: Ναι.
0: Και θα πάρει κι άλλους δύο.
9: Ναι, ακούω και άλλους δύο. Αυτό ναι. Είναι. Γιατί επειδή παρακολουθάω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
9: Τέλεια, καλά. Λοιπόν, θα σου πω την πεντάδα που θα ξεκινάνε.
0: Πεντάδα.
9: Ναι, την πεντάδα. Αυτό, ο νέος Παναθηναϊκός του Νίστρου.
0: Πέντε άτομα που θα παίζουν συνέχεια δηλαδή, θες να πεις.
9: Ναι, ναι, ο κορμός. Ναι. Η πεντάδα, ο κορμός.
0: Για
9: ο κορμός. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιάνγκουσης.
0: Ναι.
9: Αντίνο.
0: Ναι.
9: Καμαρά.
0: Mm.
9: Ο Τετέ θα χάσει τη θέση του, μόλις ετοιμαστεί ο Ντέσσερ. Θα ναι. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
9: Για μένα πρέπει να φύγει ο Πελίστρη.
0: Ναι.
9: Αυτά τα λεφτά που έδωκε ο Παναθηναϊκός δεν τα αξιοποίησε, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα αυτά το παιδί. Καλός παίχτης, αλλά κάποιος τον τρώει από πίσω. Ή είναι τεμπελάκος και δεν θέλει να προωθηθεί από μόνος του, ή θέλει να φύγει.
0: Ναι.
9: Από ό,τι βλέπω, Βαγγέλη, εγώ. Διότι δεν μπορεί συνέχεια να είναι τραυματίας, να μου το παίζει συνέχεια τραυματίας, ότι χτύπησε εκεί. Κάτσε. Τότε λοιπόν πότε θα παίξει, ρε φίλε? Σε πλήρωσα κάποια λεφτά.
0: Δεν, κύριε Ανέστη, ξέχασε να αναφέρεις έναν από τους κορμούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Δεν
9: είπες, όχι, δεν είπες
0: τον Ντεφράι.
9: Ω, μα ακριβώς.
0: Γιατί από αυτόν έπρεπε να ξεκινήσεις.
9: Λοιπόν, για μένα είναι ο Ντεφράι, είναι λίρα 100 πίσω στην άμυνα. Ο Ισλανδός είναι πολύ καλός. Πολύ καλός ο Ίγκασον και εύχομαι να γίνει το παιδί να γίνει
0: ο Ίγκασον πάει για
9: γρήγορα. Ναι, εννοείται. Μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι τελείως.
0: Όχι, δεν είναι πιο Δεκέμβριο. Πάει όλη η σεζόν. Έχει πάθει τη χειρότερη ζημιά που μπορούσε να πάθει.
9: Δηλαδή εννοείς ότι όλη την ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Όλοι.
9: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κάτρης θα επανέλθει. Εγώ βλέπω ότι ο Ταμπόρδα τη θέση του τη χάνει αν μπει μέσα ο Καγκούα.
0: Εντάξει, πάντως εχθές τα μπόρδα με τον Μπίκη άλλαξε όλο τον Παναθηναϊκό.
9: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά, Βαγγέλη, ψάχναμε τόσο καιρό να βρούμε ένα παίχτη τύπου Μίκλαν και τον βρήκαμε. Στο πρόσωπό του είναι του Ετιέ του Καμαρά.
0: Ναι. Βέβαια, καμία σχέση. Βέβαια, σε μπορεί ο Καμαρά είναι δύο Μίκλαν.
9: Εννοείται, εντάξει, κοίταξε.
0: Ένας πάνω στον άλλο.
9: Βαγγέλη, ο ένας είναι 90 και ο άλλος ήταν 69. Ναι, πότε να καταλήξω.
0: Για πες που θα καταλήξεις.
9: Και οι δύο ξυλώνουν και ράβουνε.
0: Ναι.
9: Δηλαδή από Μίκλα και μετά δεν είχες παίχτη και το βρήκες μετά από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν.
0: Έγινε, κύριε Ανέστη μου.
9: Σου εύχομαι καλά να περάσεις. Δεν μου λες η εκπομπή κλεινή.
0: Όχι, το Sport FM κλείνει ποτέ. Εδώ, δάνε τα παιδιά.
9: Η εκπομπή που βγάζεις, η αξιόπιστη εκπομπή με Κυριάκο, με Παουλότολο.
0: Εδώ θα είναι τα παιδιά, κανονικά. Δεν σταματάω ως Sport FM. Θα είναι τα παιδιά, απλά δεν θα είμαι εγώ.
9: Α, εντάξει. Καλώς. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καλά να περάσεις.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
9: Καλά να περάσεις, Βαγγέλη μου. Καλά να περάσεις. Λοιπόν. Και καλές διακοπές.
0: Για χαρά.
9: Γεια.
0: Ναι, παιδιά, ναι. Ναι, το αντιλήφθηκαμε κι εμείς ότι δεν ακούστηκε καλά κοινό, ναι. Με το σώρι κρατιέμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
10: Καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
0: Έλα, Παναγιώτη.
10: Παναϊκός.
0: Ναι.
10: Θα σου ευχηθώ να περάσεις καλά, να γεμίσεις τις μπαταρίες με την οικογένειά σου και δεν θα σου ευχηθώ σε όλη σου την παραλία να σκάσει ένα λεωφορείο με ταπί, όλοι οι λόκοι, ο λόκος, να μην πετύχεις κανένα καλό εκεί, καταλαβαίνεις, να είναι όλοι κρεμασμένοι και
0: τέτοιο.
10: Γιατί μας παρατάς και φεύγεις και μας αφήνεις στους πέντε δρόμους ορφανά παιδιά. Και εμείς τι θα ακούμε τώρα και πώς θα περάσουμε.
0: Και εγώ τι να κάνω, θέλετε να μπουρλαθώ, να φλιπάρω, θέλετε, δηλαδή άμα δεν κάνω και...
10: Όχι, εννοείται,
0: θα τα κάνουμε. Θα τα παίξω και έρχεται χρονιά 7 στα 7, φίλε, αυτό θα σου πω, έτσι πως πάνε τα πράγματα εδώ πέρα. Έρχεται χρονιά 7 στα 7, θα μπορούμε να...
10: Και το πήγες, θα πούμε, non-stop, με ίντερνετ, με ιστορίες, οπότε όλα καλά. Τώρα, όσον αφορά με το παιχνίδι, που ήμουν μέσα χθες, παρότι ο Παναθηναϊκός κάποιοι παίκτες δεν ξεκίνησαν καλά, όπως είναι ο Γιάνγκουσιτς, ο Ζαρουρί, ο Τετέι.
0: Σωστά.
10: Είχε σε καλή μέρα τον Αντίνο, που φάνηκε ότι όσο πάει ανεβαίνει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οι αλλαγές βοήθησαν πολύ. Ο Πελίστρη λογικά θα παίξει στο επόμενο, τα μπόρδα θα πάρει περισσότερο χρόνο. Οπότε βλέπουμε κάποια θετικά πράγματα. Το αρνητικό είναι ότι στην άμυνα υπήρχαν κάποιες ασυνεννοησίες που λογικά με τον Φαντρόγκελε
0: θα
10: λυθούν αυτές,
0: ναι, θα σβήσουν
10: και θα πάνε καλά. Mm. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η επόμενη ομάδα, η βουλγαρική κατά τη γνώμη μου, θα είναι πιο εύκολη από αυτή
0: Στο λέω και εγώ, με βάση όχι το τι λέει ο Βαγγέλης, με βάση την ανάλυση που κάνουν στον Παναθηναϊκό που κοιτάνε τις ομάδες, μου το είχαν πει ότι από πριν τα παιχνίδια με την Πάξη, ότι θεωρητικά ο αντίπαλος ο δεύτερος από το ζευγάρι Σπάρτα Τρνάβα Τσεσκά θα είναι πιο εύκολο σε σχέση με την Μπάξη. Έτσι. Αλλά βέβαια πάντα θέλει προσοχή το καλοκαίρι. Έτσι.
10: Εννοείται. Λογικά η βουλγάρικη ομάδα που θα παίξουμε θα είναι πιο πίσω. Δεν θα έχει τόσους παίκτες που να ξέρουν να κατεβάσουν την μπάλα. Γιατί η Μπάξη είχε κανένα δυο παιχτάκια μπροστά που ήταν καλά και ήξεραν πώς να κρατήσουν
0: υπάρξει,
10: την μπάλα.
0: Εγώ θα πω ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες να ψωνίσουν από εκεί. Συμφωνώ μαζί σου, έχει 2-3 παίχτες πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Και ξέρεις, τα λεφτά που παίρνουν είναι ψεύτικα. Κάτι 250 χιλιάρια για ελληνικές ομάδες, κάτι πολύ μικρά ποσά δηλαδή. Είναι 2-3 παιχτάκια που είναι πολύ καλά.
10: Και για στον πάρει και για τρίτη επιλογή που λέμε να
0: μα δεν έχει, και μα δεν έχει και ρίσκο όταν παίρνει ένα παιδί τώρα και είναι και πολύ νεαρή, έτσι. Ας πούμε και ο Γκιούρφι, αυτός που βάζει το 1-2 το δεξί χάφ, είναι 19χρονο παιδί. Αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ.
10: Και μετά... ο άλλος το πρώτο παιχνίδι που έκανε διαφορά με τον Τζάπρα εκεί που ο Ζέκε, πώς λεγόταν,
0: ναι, ο Ζέκε.
10: Δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ήταν πολύ γρήγορος. Έβγαλε 5-6 σέντρες το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
10: Εν πάση περιπτώσει είμαι αισιόδοξος. Ο προπονητής φαίνεται σοβαρός. Οι αλλαγές που έκανε βοήθησαν. Λογικά είναι και αυτός ότι με τον Τουμπά δεν συνεχίζεται αυτό το αμυντικό δίδυμο.
0: Ναι.
10: Του Μπα ντε Φράι. Αν και δεν ήταν τόσο αρνητικός. Απλά υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία των δύο στόπερ. Όταν είσαι, γιατί έχω παίξει και εγώ στόπερ, και ταιριάζεις με κάποιον, ταιριάζεις και πάει καλά η ομάδα. Όταν δεν ταιριάζεις και δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν πάει καλά. Και ξεκινάνε όλα από την άμυνα.
0: Έγινε.
10: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια και καλές διακοπές και πάλι. Και να μην δεις λεωφορείο με καπί και να περάσεις και καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα βγάλω και άλλες γραμμές μέχρι τις παρατέταρτο. Θα βγάλω άλλα 2-3 τηλέφωνα, σου προλάβουμε μετά τις 7.30. Συνεπώς, όσοι είστε στο τηλεφωνικό κέντρο, μην αποχωρείτε. Παραμείνετε εκεί που είστε στη θέση σας. Γιατί θα βγάλουμε και μετά το δελτίο σήμερα τελευταία εκπομπή κάποιες γραμμές. Καλημέρα στη φίλη μου την Αρετούλα. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο Βασιλάρα από τα Βαβριλίσια των ΑΕΚΤΖΙ. Πού είσαι ρε Βασίλη? Πού είσαι ρε Βασίλη? Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πυρκαγιάννης είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Σκάι ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτώλο Ακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δασος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Εμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μην το ανοίξει τώρα. Λοιπόν, με το τρομερό All Together Now, The Farm από τα 90's, με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτές τις κομματάρες. Με Στεφανάρα Παλότολο εδώ, περνάνε τα χρόνια. Στεφανέ, είσαι Pasta Lover. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά, και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη, θα απολαμβάνεις πάστα Μπολονές, Καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης και με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover, είτε όχι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να πω ότι για άλλα 5 λεπτά. Αυτό έπεσε. Λοιπόν, να πω ότι για άλλα 5 λεπτά συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Για άλλα 5 λεπτάκια. Και μετά το break, δηλαδή, και 47-48 θα κληρώσω τα δύο δώρα. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά τελευταία. Μια δωροπιταγή 100 ευρώ από το κατάστημα οπτικών Μανώλης Δελέγκος για να πάρετε γυαλιά ηλίου επώνυμα. Και στην Θησαίωση στο 128 στο φίλο μου το Μανώλη εκεί τον Πεχταρά, τον ΑΕΚΤΖΙ. Και το δεύτερο δώρο στον Παναθηναϊκά και τον Γιώργο τον Πενιρλή, όπου 4 άτομα και θα πάτε για φαγητό μέχρι τελικής πτώσεως. Είπαμε, ο Γιώργος θα ψήνει, εσείς θα τρώτε. Ο Γιώργος θα ζυμώνει, θα ψήνει, εσείς θα τρώτε. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Τάσο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Σήμερα τα πάω έτσι τα μηνύματα, παιδιά. Ειλικρινά θα καθίσω μετά όταν βρω χρόνο να τα διαβάσω και σε κάποια θα απαντήσω. Αλλά τα πάω έτσι λόγω της κλήρωσης. Καλημέρα στον Χριστάρα, στον Στέφανο, στη φίλη μου την Κατερίνα. Και στον Δημήτρη, τον Ταξιάρχη, τον Βασίλη, τον Αλέξανδρο, σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας με τις ευχές σας, με την αγάπη σας που είναι πάντα καλοδεχούμενη και ένα τεράστιο κίνητρο για εμάς εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τηλέφωνα τώρα, άλλα 5-6 λεπτάκια, 2-3 γραμμές. Πάμε, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλώς τον.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Δεν ήθελα να πάρω, να σου πω την αλήθεια, τηλέφωνο λόγω του πένθους εδώ πέρα που έχουμε. Είμαι ο γνωστός φίλος από Μοίρες Ηράκλειο, μου, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα δύο παιδιά που χάσαμε εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Συλληπιτήρια εκεί στους ανθρώπους.
1: Τι να πει, μωρέ,
0: μωρέ. Συλληπιτήρια, κρίμα, κρίμα. Ας πούμε,
1: ένας του σύγκλωσε φωτιά, υπερεκτιμήσανε πράγματα. Τι να πεις τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι φύγαν τσάμπα οι άνθρωποι.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν. Σου εύχομαι καλές διακοπές, να περάσεις καλά. Να μας λείψεις βέβαια, ειδικά εμένα που πάω κάθε πρωί και σε έχω παρέα.
0: Να
1: και
0: σε όλα
1: τα παιδιά που πιστεύω. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό. Εγώ για την εποχή αυτή μου αρέσει ο Παναθηναϊκός. Έχει κάποιες αδυναμίες, κάποιοι παίκτες όπως είδατε είναι πάρα πάρα πολύ κουρασμένος. Έχω φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι μου φάνηκε εμένα ότι ήταν πολύ κουρασμένος. Τέλος πάντων, τα μεγάλα κορμιά αργούν να μπουν σε έτσι πιο εντατικό ρυθμό. Λοιπόν, και κάνει και προετοιμασία πρώτη φορά, πρώτη χρονιά με τόσο, με πιο σοβαρή προετοιμασία. Λοιπόν, για τον Τουμπά που τον καταδίκαζα, χθες του βγάζω το καπέλο σε μια φάση ειδικά που μπαίνει ο άλλος και παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, μέσα στο σημείο του
0: πέραντη. Και του κάνει την τάκλη, ναι.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα εντάξει. Μην το, δηλαδή, εντάξει, το θαύμα, αλλά εκεί πραγματικά. Αν και τον βλέπω εγώ να σου πω ότι βελτιωμένο. Δεν τον εμπιστεύομαι βέβαια, εντάξει. Δεν τον εμπιστεύομαι.
0: Να.
1: Αλλά εντάξει, να τους αναγνωρίσουμε για την προσπάθεια.
0: Έγινε.
1: Τόσο, ναι, ναι, λοιπόν. Έλα, καλά να περάσεις.
0: Μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας χάρισες τόσο καιρό και σε περιμένουμε να σε πάτε καλά.
0: Και εσύ, φλαράκι λοιπόν, μου, να σε καλά, να προσέχεις. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
2: Μα πώς.
0: Σ' ακούω, αλλά κλείσει το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να ακούσω από τηλέφωνο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Χρήστος από Σεπόλια είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Είχα εγώ ενδιασμούς για τον τερματοφύλακα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αύριο νομίζω ότι θα δω έναν καλύτερο τερματοφύλακα με βάση τη χθεσινή του εμφάνιση. Παρόλο που παίζει σαν μπακότορμα, έχει χαρακτηριστικά σπουδαίο τερματοφύλακα.
0: Χθες ήταν καλός.
2: Ήμουν αρνητικός μέχρι χτες.
0: Ναι.
2: Και φοβόμουν ότι ήταν η πιο αποτυχημένη μεταγραφή. Γι' αυτό ήθελα τη γνώμη τη δικιά σου και παράλληλα όπως όλοι να σου ευχηθώ καλά να περάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ για τον Μπένια, επειδή είδα ότι λόγω του κόρνερ που είχε φάει στο φιλικό και ότι στο μάτς στην Ουγγαρία με την Πάξη, που εκεί εγώ λέω ότι άδικα δέχεται τόση κριτική, γιατί πάει ο παίχτης της Πάξης και πέφτει πάνω του και του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τον Μπένια, εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός το έψαξε καλά και δεν είναι τόσο κακός κάτω από την αιστεία όσο λένε μερικοί. Βέβαια, είναι δυνατό το σημείο τα πόδια, αλλά είναι καλός και κάτω από την αιστεία. Και το είδαμε και χτες, όπου χτες νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν έκανε κανένα λάθος. Ήταν προσεκτικός, καθάρισε ό,τι πήγε στην αιστεία του. Έτσι. Και είναι ένα παιδί το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ήταν τόσα χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Δεν νομίζω η Μπαρτσελόνα να μαζεύει τα λιμά, ας πούμε, και να δίνει και χρόνο συμμετοχή σε παίχτες, ας πούμε. Μιλάμε για τεράστιο κλαμπ τώρα, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Έτσι. Και αν νομίζω ότι καλό είναι θα του δώσουμε χρόνο εγώ του Πένια, εγώ αυτό λέω.
2: Και αν θυμάσαι και άλλοι ήταν που δυσανασχετούσαν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει μέχρι χτες, γι' αυτό οφείλω εγώ να επισημάνω ότι χτες είδα κάτι διαφορετικό.
0: Μα και, να σου πω και κάτι. Ένα επίσημο είχε παίξει ο άνθρωπος, έτσι. Ένα επίσημο είχε παίξει. Δεν είχε παίξει κάτι παραπάνω.
2: Λοιπόν, και πάλι θα μου περάσει να προλάβει τ' άλλο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
3: Για χαρά, είμαι ο Γιώργος, γέννημα φρέμα του Γκίζη, ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά και πάνω απ' όλα Εκάρα.
0: Α, γνωστός και μη εξαιρεταίος, καλώς το να.
3: Έτσι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, έχεις καιρό να φανιστείς.
3: Μόνο και... Ναι, δεν παίρνω συχνά, ακούω κάθε μέρα. Mm-hmm. Πήρα μόνο και μόνο να σου ευχηθώ ειλικρινά να περάσεις πολύ πολύ όμορφα με την οικογένειά σου. Και όταν με το καλό θα φτάσει η τελευταία μέρα της άδειας,
0: ναι,
3: και θα έχει εκείνο το φυσιολογικό ξενέρωμα, να σκεφτείς ότι το επόμενο πρωί πόσοι άνθρωποι θα είμαστε χαρούμενοι που θα ξανακάνουμε παρέα.
0: Το έφερες ωραία. Το έφερες ωραία. Το έφερες ωραία. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Να περνάς πολύ πολύ καλά. Να περάσεις τέλεια, φίλε.
0: Την αγάπη μου έχεις, αδερφέ. Να είσαι καλά.
3: Και έτσι, για χαρά.
0: Γεια. Θες τα ημάω τώρα. Λεφτά λέει. Πάμε, μικρό είναι. Μικρό είναι. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα time out. Έτσι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Τελειώσαμε τα τηλέφωνα, φίλε, αφού δεν έχει άλλο λαό. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση. Τι λες, είσαι έτοιμος? Δηλώνεις έτοιμος για αυτή την πρόκληση? Μπράβο, λοιπόν. Πάμε, ξεκινάω πρώτα απ' όλα να δώσουμε το γυαλί. Εγώ ξεκινάω να κατεβαίνω όταν θα σου πω και εσύ θα μου πεις stop όταν κρίνεις. Λοιπόν, 1, 2, 3. Φύγαμε. Εδώ. Δημήτρης Τσιφτσής, το κινητό του τελειώνει σε 3.48, κερδίζει τη δροπιταγή από το κατάστημα του Μανώλη Δελέγκου στη Θησαίο στην Καλλιθέα. 128, 100 ευρώ δροπιταγή για γυαλιά ηλίου, επώνυμα από το Μανολάρα. Πηγαίνει εκεί, θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά. Κρατάω και τα στοιχεία σου, Δημήτρη, θα σε καλέσω. Πάμε τώρα να κάνουμε και το τραπέζο μας στον Πενιρλή. Ξεκινάω τώρα από το live. Ουρλίσσε. Κυρία έδωσε το δώρο. Σε κυρία το έδωσε. Είναι. Από το live η κυρία Ελένη Μπεκιάρη, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 678, και με την Ελένη θα επικοινωνήσουμε για να την ενημερώσουμε για τον τρόπο που θα πάει. Απλά ή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 8 του μήνα, Ελένη, ή μετά τις διακοπές, έτσι, γιατί ο Πενιρλής μετά θα κλείσει για κανένα μήνα. Παίρνει παχιά άδεια. Λοιπόν, Δημήτρης Σιφτσής με σε 3.48 το κινητό, τα γυαλιά στο κατάστημα του Μανώλη Δελέγκου στη Θησαίο στην Καλλιθέα. Ελένη Μπεκιάρη, το τραπέζωμα για 4 άτομα στο χειροποίητο Πενιρλής στη Φιλικών 36 στο Περιστέρι. Αυτά τα δύο, και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά, λεβέντες μου. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Το θέμα του Κωνσταντέλια δεν είναι αγωνιστικό, νομίζω. Έχει να κάνει με θρησκευτικούς λόγους κτλ. Εντάξει, έπαιζε και πριν στην Εθνική όμως. Καλημέρα να στείλω και στο φίλο τον Μίλτο, που λέει: καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Μίλτος ο Παράφρον. αλλά αφού σου κόψουν την άδεια, τι θα κάνουμε εμείς? Γύρνα πίσω στο τηλεφώνα. Ωραίος είσαι, Νίκο, καλός φίλος είσαι και εσύ. Ωραίος είσαι. Καλημέρα στη φίλη την Κάτια από την Σύρο, την αγάπη μου κορίτσι. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει ο Πάπη. Καλές διακοπές, υγεία, προσοχή στους δρόμους. Αν βρίσκει το φίλο μου το Θόδωρα, λέει, στείλτε μια φώτα να σας χαρώ. Τα φιλιά μου στο Θοδωρή και Τέρι Παγουρίξ, Παπέ Πογιάννα. Κοίταξε, ο Θόδωρης, νομίζω ότι θα την κάνουμε, θα το κάνουμε το αντάμωμά μας πάλι κάπου στην Πελοπόννησο μες το καλοκαίρι. Καλημέρα, Νέρη, λέει, τελικά ήταν γούρικο το καφεδάκι χθες στο ΆΚΑ και σας βγήκε η ψυχή. Εσείς ο Αλέξανδρος, φίλος μου, που ξεκινήσετε το καφεδάκι στο ΆΚΑ. Γεια σου, ρε φίλε. Ναι. Είχε άγχος υπόθεση. Ο Αντώνης από Ραφίνα λέει: καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Βαγγέλη. Καλές διακοπές, να γεμίσει μπαταρίες και να συνεχίσει σχολιασμού των παιχνιδιών παρέα με τον Αθανασίου. Με τον Νικόλα, ναι, χτες, ναι. Καλημέρα, καλή ξεκούραση να περάσετε σούπερ, να προσέχετε στους δρόμους, λέει ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, καλημέρα και στον Μιχάλη επίσης. Λοιπόν, η τηλεοπτική ατζέντα σήμερα δεν έχει τίποτα. Τι να σας πω τώρα, έχει ένα μάτς 10 η ώρα. Σκωτία, πρωτάθλημα, 10 η ώρα. Dundee United Rangers. Κοσμοτέ Sport 3. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Αυτό είναι.

Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε. Να πας να ξεκουραστείς, να κάνεις βουτιές σου, λέγει, με το καλό να ξανασμίξουμε ραδιοφωνικά, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλές διακοπές, φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις καλή ξεκούραση, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και αδέρφια. Όσοι φεύγουμε να γυρίσουμε, λέει ο Δημήτρης από το Γάλλο Παναθηναϊκός. Έτσι ακριβώς. Πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν αξίζει τον κόπο να παίρνεις κανένα ρίσκο στο δρόμο. Εκεί που σε παίρνει να το ανοίξεις λίγο και έχεις το οπτικό πεδίο και έχεις τις αποστάσεις, να το ανοίξεις λίγο όσο πάει, έτσι. Άσε που τώρα δεις πως είναι τα καύσιμα, την άνοιξες. Την άνοιξες. Έτσι πως έχει πάει η κατάσταση με τα καύσιμα. Είναι γι' αυτό, δεν είναι για ανοίγεσαι. Αλλά γενικά δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις ρίσκα, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλό είναι να ηρεμήσουμε και λίγο έτσι ως λαός στο τιμόνι, διότι είμαστε πολύ αγριεμένοι, πολύ στην τσίτα, πολύ στην πρίζα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Καλημέρα, λέει. Προς την τροχιά ένα μήνυμα να βάλει μπλόκα, λέει, στην Αθήνα να μην φύγει ο Νεραζιάς. Άλλος αυτός ο Ζαχαρίας. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν θέλει το φίλο σας να ξεκουραστεί λίγο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα βγει η νέα σεζόν. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα βγει η νέα σεζόν. Όχι, δεν σας ενδιαφέρει. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πότε γυρνάω για εκπομπές, λέει εδώ ένας φίλος. Πότε γυρνάω για εκπομπές κανονικά. Δευτέρα 24. Τρεις εβδομάδες κάθομαι. 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα, Δευτέρα 24. Αλλά πιθανότητα κατά τις 20 του μήνα με βλέπω να είμαι πίσω στη δουλειά. Γιατί είναι και το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού εκείνο το βράδυ, 5η-20. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλές διακοπές. Βαγγέλη, ακούμε όλο το χρόνο. Είσαι δυνατός πολύ, ο Μικέλ Καραμπάνια. Γεια σου, ρε Μιχάλη μου. Να σε καλά, φιλαράκο. Κύριε Γιάννη, λέει, θέλουμε, Βαγγέλη, να βγαίνει εκπομπή από παραλία. Λέω, Βαγγέλη, από δρόμο. Κοίταξε, για κάνα σχόλιο θα βγω στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μην νομίζεις. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Είστε παρέα μου κάθε μέρα, λέει, πριν το σχολείο, να έχετε καλές διακοπές και σας περιμένουμε και πάλι.

Έχει γίνει χαμός με τον κύριο Ανέστη και με την ατάκα του. Ναι, παιδιά, εντάξει. Οκ. Και εμείς με τον Στέφανο εδώ δαγκωθήκαμε. Βαγγέλη λέει: προκαλείς. Άλλοι δεν έχουν διακοπές, λέει, και σε φλεξάρεις παραλίες. Λίγη ντροπή πια. Τι φλεξάρω παραλίες, είπα εγώ τίποτα. Κουβέντα δεν έχω πει εγώ. Ότι θα πάω, θα κάνω. Δεν έχω πει εγώ τίποτα. Δεν έχω πει. Εγώ λέω απλά να πάω να καθαρίσω το μυαλό μου. Δεν έχω πει κουβέντα, ρε αδερφέ. Συγγνώμη κιόλας. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Σ' ακούω κάθε μέρα. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση με την οικογένειά σου, λέει ο Ανδρέας από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άντριο. Για να κλείσει καλά η σεζόν, λέει. Λέω το τόστι μαμά του. Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον. Μπα, κάνω μια πρόβλεψη. Όπου να είναι, λέει, θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι του. Ρε φίλε, λέει, δεν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος, λέει. Εντάξει, τώρα μην με κάνεις να τα διαβάζω τώρα αυτά στον αέρα, Νικόλα μου. Μην με κάνεις να τα διαβάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Το κρατάω για πάρτι μου, αδερφέ. Το κρατάω για πάρτι. Βέβαια, μέσα όλα αυτά να πούμε ότι πάλι έχει σήμερα αέριδες πολλούς και θέλει πολύ προσοχή. Διότι βλέπετε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει, για να γυρίσουμε και λίγο στα πεζά. Με τις πυρκαγιές και ξεκίνησαν νωρίς φέτος. Άλλες χρονιές ξεκινούσε τον ντου από τον Αύγουστο, φέτος βλέπουμε από πιο νωρίς. Πολύ προσοχή, παιδιά, και καλό κουράγιο και στους φίλους στα πυροφυλάκια και στους πυροσβέστες. Γιατί όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, βασανιζόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω τώρα δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σκληρή μάχη με ως 10 μποφόρ. Τρομερό. Πού να σβήσεις φωτιά με 10 μποφόρ? Σβήνεις? Δεν σβήνεις φωτιά με 10 μποφόρ, παιδιά, δυστυχώς. Αυτά είναι τα δύσκολα, έτσι. Και εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ υπευθυνότητα από όλους. Από όλους. Να κοιτάμε να, γενικά, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, γενικά να κοιτάμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να μην λειτουργούμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, παιδιά. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο σε μερικά θέματα.

Ποιο θεωρώ καλύτερο γκολ του Κωνσταντέλια? Το δεύτερο, φιλέ. Το δεύτερο. Και το πρώτο είναι πλασεδάρα αρχοντική. Αρχοντική πλασεδάρα. Αλλά το δεύτερο, εκεί που παίρνει την μπάλα και κάνει το σόλο και περνάει και περνάει και περνάει και τη στέλνει στη γωνία, είναι. Τι να πω. Ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και λατρεύουμε αυτό το παλικάρι. Ένας φίλος μου ζητά να κάνω σχόλιο για την διάλυση της Μπρέσια. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η Μπρέσια είναι μια ομάδα την οποία την έχουμε στο μυαλό μας πρώτα απ' όλα για τον ένα και μοναδικό Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο οποίος έπαιξε εκεί μια τετραετία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την Μπρέσια πέρασαν και παίχτες όπως ο Λουκατόνι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Αντρέα Πίρλο. Και αυτή η ομάδα διαλύεται γιατί έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ χρέη και υπάρχει αδυναμία να καλυφθούν αυτά τα χρήματα. Είναι πολύ κρίμα μετά από τα 114 χρόνια ιστορίας να διαλύεται η Μπρέσια, που έχει τη χαρακτηριστική λευκή φανέλα με την μπλε διαγώνια ρίγα, κάτι σαν τη River Plate. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε γνώρισα καλύτερα φέτος επειδή κάθε μέρα σε ακούγα όταν πήγαινα στρατόπεδο. Είμαι φαντάρος. Να σε καλά, καλή ξεκούραση. Να σε καλά και εσύ, φλαράκι μου. Αν δεν απολύθηκε, καλό πολίτη να σου ευχηθώ. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή και τη σεζόν. Δεν έχω χάσει την μπάλα. Τώρα τι να μετράω, ποια σεζόν να μετράω. Εδώ είμαστε μια ζωή, δεν πάμε πουθενά. Την υγεία μας να έχουμε. Λοιπόν, θα ευχηθώ σε όλους σας να προσέχετε, να περάσετε καλά, και όσοι φύγετε και όσοι μένετε εδώ, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Θα γίνει και τώρα τον Αύγουστο η Αθήνα λίγο πιο ανθρώπινη για όλο τον κόσμο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί με το πρωτάθλημα. Όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είμαι και εγώ εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς και για την φετινή σεζόν, όπου η στήριξη ήταν απίστευτη. Έχουμε δημιουργήσει μια παρέα μπετών εδώ τα πρωινά και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ τιμητικό για μένα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον Στεφανάρα τον Παλότολο, που ήταν ο καλύτερος σήμερα για το κλείσιμο εδώ αυτής της εκπομπής και της χρονιάς. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου σόλο για τις επόμενες δύο ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από το Βαγγέλη Νερατζιά ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα καλό Σαββαροκύριακο, καλές διακοπές και τα λέμε μαζί με το πρωτάθλημα μετά την άδειά μου. Την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με άγχος για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πυρετό εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-2 για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Europa. Ικανοποιημένος μόνο από την πρόκριση και όχι από την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ, τόνισε. Επόμενη αντίπαλος η Τσέσκα 1948. Πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Κάγκουα που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέλειο βράδυ. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα στον ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση που έβγαλε το καπέλο του στον σκόρερ και των δύο τερμάτων Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και στους οπαδούς. Επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχτ. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ματς της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρω ότι είναι προπονητής μύθος στο σχόλιο για τον Ζέλγο Μπράντοβιτς από τον Γάλλο Playmaker που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Βιλερμπάν. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της απόφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λεύρο Μάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία στις 10 το πρωί και η πλατεία του Αϊτού έξω από την Allwyn Arena στις 6.30 είναι οι τελευταίες στάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους Καντεβέρε Ράτσιτς και Ντέλε Μπασίρου, τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο», δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νικηφόρο, το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρας, σαν επίσημο ντεμπού το έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Ακτόρ. Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με τον οποίο συζήτησαν το θέμα της πιθανής αύξησης των ξένων στη στοίχημα GBL και η αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει, αναφέρει η ανακοίνωση. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ, στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτριψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Σίτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχειας από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
8: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, Στέφανέ μου, θα σου πω την αλήθεια, γιατί σε ξέρω και 850 χρόνια, εντάξει. Όλοι στα πόδια σου έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ ξύπνησα μόνη μου. Δεν ξύπνησα μόνη μου. Ξύπνησα με τα 3 εκατομμύρια τζιτζίκια που φωνάζαν έξω από το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι απικία έχει γίνει. 6 ώρα το πρωί. Και ξύπνησα λοιπόν 6 ώρα το πρωί και λέω, α, κοίτα, ξύπνησα μόνη μου. Μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Έτσι είπα. Έτσι. Και ξανακοιμήθηκα. Και μπράβο μου. Το ζω. Ξανακοιμήθηκα κατευθείαν. Και ξύπνησα 6 και 4 που ήταν το ξυπνητήρι μου. 6 και 4, χτύπησε το ξυπνητήρι μου. Και λέω πάλι, α, γιατί έβαλα ξυπνητήρι μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Και μετά 3 δευτερόλεπτα αργότερα λέω, ξύπνα, βόδι, σήκω, έχεις εκπομπή σήμερα. Τι δεν έχεις ανάγκη να ξυπνήσεις? Έχεις εκπομπή. Έχεις βέβαια την τελευταία εκπομπή της σεζόν 25-26 στο Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ή από εδώ τις από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καλλιτέχνη για το φινάλε της σεζόν. Και να σας πω και κάτι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Γιατί σήμερα λέμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-26. Για κάποιους άλλους έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν 26-27. Έτσι, Φερρυππίν, ας πούμε, το Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, χθες που είχαν τα παιχνίδια τους και περάσανε και μπράβο τους. Για εμάς κλείνει τώρα η σεζόν. Α, και θα φύγουμε για διακοπές. Σιγά, Μαρή, σιγά. 2 εβδομάδες θα λείψεις. Θα έκανε 2 εβδομάδες θα λείψεις. Τσακ, θα ξανάρθεις εδώ και θα ρίξεις. Α, νέα σεζόν. Τι νέα σεζόν? 2 εβδομάδες μετά νέα σεζόν. Πάνω που εκεί γύρω στη 11η, 12η, 13η μέρα αρχίζεις και συνηθίζεις, λες και λες τώρα παιδιά, τώρα ναι, τώρα είμαι έτοιμη για διακοπές. Τώρα σου στέλνουν με mail από το Big Win Sport FM και σου λένε οι αναφορές της Δευτέρας είναι οι εξής. Λοιπόν, έτσι θα περάσει το 2ωρο σήμερα. Ναι, θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, θα έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε και τα παιχνίδια χθες. Αλλά κυρίως το είπαμε, το είχαμε ανακοινώσει από χθες. Σήμερα η εκπομπή ανήκει σε εσάς. Κάνετε τις αφιερώσεις σας, κάνετε τις παραγγελιές σας και όπως ας πούμε αυτό εδώ το τραγούδι, το Clocks, τον Coldplay που το ζήτησε ο Θάνος. Εσείς θα κάνετε το πρόγραμμα. Εντάξει, είσαστε και μερικοί που έχετε διαλέξει και κάτι τραγούδια, ό,τι να είναι. Δηλαδή, όχι ρε παιδιά, τον αγαπάμε τον Τζουβέλα, αλλά δεν θα βάλουμε το ψάχνω μια γυναίκα σε όλη την Αθήνα που να τρώει με τα χέρια προβατίνα. Όχι! Όχι!

Αδελφέ, που ξεκίνησες 8 και 11 το πρωί με την πρεμούρα του Φάουτσι και με τα εμβόλια, άσε μας σήμερα, δηλαδή δώσε μας σήμερα ένα ρεπό, αλήθεια. Λοιπόν, αν ξέρουμε τι έπαθε ο Τετέης στο τέλος, ρωτάει ο Ψηλός 13, δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά εχθές ο Τετέη και φαινόταν ότι και στα τελευταία λεπτά, είναι αυτό που λέμε, απλά δεν την πάλευε, δεν πατούσε καλά. Μάλιστα του έκανε και ένα κοντινό σκηνοθέτη κάποια στιγμή και ήπιε και ένα ισοτονικό. Προφανώς είναι πολύ πιθανό να είχε και αφυδατωθεί. Δεν ήταν η καλύτερη του βραδιά, ωστόσο ο Παναθηναίκος τα κατάφερε χθες. Είδαμε ότι η απουσία του ΒΑΡ τελικά μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Ευτυχώς για τον Παναθηναίκο δεν συνέβη αυτό χθες. Βέβαια είδαμε και το πόσο έχουν λίγο εντός, εκτός εισαγωγικών, τεμπελιάσει και οι διαιτητές, γιατί okay, το πρώτο γκολ της Πάξη μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Μπορεί και να μην ήταν. Αν το δεύτερο, αδερφέ, που άλλος κατεβάζει την μπάλα με το χέρι. Δηλαδή, καλά, ήταν όμως και ο διαιτητής πίσω. Ένας τρίτος, ένας τέταρτος, ένας πλάγιος, κάτι. Ορίστε, και εδώ ο Στέφανο Παλουότολο, λοιπόν, ο καλλιτέχνης, ρωτάει γιατί δεν έχει ΒΑΡ. Θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, Στέφανη, για να το καταλάβεις, γιατί το τσιγκουνευόμαστε. Σου λέει τώρα σε τι, τώρα στα αρχές, μέσα Ιουλίου, θα πληρώσω εγώ ΒΑΡ, γιατί για το conference. Όχι ρε, όποιος περάσει. Και μετά από τις πιο σοβαρές, πώς το λένε, φάσεις της διοργάνωσης και μετά, το πληρώνουμε από την αρχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

λίγο δύσκολα, λίγο έτσι με ένα τεστ στα κάρντιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τελικά πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει και τις μονάδες, έχει την ομάδα, έχουν την αντοχή, έχουν την όρεξη, δεν έχουν τη συνοχή. Εγώ αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι άσχετη από ποδόσφαιρα, δεν τα ξέρω, εγώ από την κουζίνα μου ήρθα τώρα. Αυτό που είδα εχθές ήταν ότι οι παίχτες δεν έχουν τον κατάλληλο χρόνο ακόμα στα πόδια τους και στο μυαλό τους για να βρεθούν μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό και με τον τρόπο που ήρθαν και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Ένα από ένα εξαιρετικό σουτ και το άλλο από μια ψιλοκόντρα. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει συνδυασμούς, ήταν αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος. Αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό. Απ' την άλλη όμως έβλεπες ότι και έχει αντοχή η ομάδα και ότι λίγο ακόμα, λίγες προπονήσεις, λίγο χρόνο να έχουν, αυτή η ομάδα κάτι μπορεί να κάνει.

Τώρα όμως θα πάμε σε break. Δεν θα πάμε σε break. Θα τη φάμε τη Μαντόνα. Θα μπέξουμε τη Μαντόνα, την οποία τη ζήτησε η Σταυρούλα. Και την αφιερώνει σε όλους μας και σε όλους σας. Θα ακούσουμε Μαντάνα και θα πάμε στο πρώτο break.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: You know, I was wondering, you know.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. Η κουμπή από εδώ, της από εκεί. Λίγο διαφορετική σήμερα, λίγο πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο ξέγνιαστη. Γιατί είναι και η τελευταία της σεζόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με το καλό, καλώς από των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος κτλ. Ξέρετε, 17 Αυγούστου. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ. Στέφανε, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ. Καλά το είπα εμείς τότε. Τώρα, ο Τσούβι, θα δούμε. Θα δούμε, να σας κρατάμε και λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βέρα και το αφιερώνει στον εαυτό της. Τι πολύ καλά κάνει.

Ο Τίμος από Γερμανία λέει: καλημέρα σας ρε παιδιά, στο Παναθηναϊκό έχουν γίνει λέει κάποιες καλές μεταγραφές, αλλά λυπεί η ποιότητα. Αντίνο, Ζαρουρή, Καμαρά, μέτρη, υπελίστη δόμο, λέει ο Τίμος από Γερμανία. Ειδικά για τον Αντίνο, ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, εσύ Τίμο, γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξος. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις ομάδες μας εχθές. Τη βλέπετε για Ολυμπιακό την Τρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ακόμα είναι Παρασκευή. Περίμενε. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι και θα τα πούνε. Επίσης, να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα είναι τα χαλαρά, όπως είχε δείξει και στο πρώτο παιχνίδι, με 2-0, με δύο πάρα πολύ ωραία γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καθάρισε και πέρασε στην επόμενη φάση. Ειδικά, παιδιά, αν δεν έχετε δει το δεύτερο γκολ, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και ξεκινήστε έτσι τη μέρα σας.

Ο ψηλός λέει αν κράταγε μια αλλαγή ο Νίστρου που θα μπορούσε να βγάλει τετέι, λαθάκι του κι αυτό. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λες ότι όλη η ανατροπή έγινε από τις αλλαγές του Νίστρου. Μην κρατιόμαστε τώρα στα... πώς το λένε, στα μικρά λάθη. Ναι, αλλά του βγήκανε οι αλλαγές. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ότι δεν άντεξε ο τετέι και πήγε να σκάσει στο τέλος, είναι και κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Κάποιος θέλει να ακούσει, λέει, ελληνικά λαϊκά. Ο Παλουότολο είναι μανούλα σε αυτά. Ναι, σε κάποιες, λίγο αργότερα. Θα είσαι εδώ κατά τις 2, 3. Όχι. Κάποια άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε. Ναι, παιδιά, εντάξει. Κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα. Τώρα, άμα περιμένετε τώρα 8 η ώρα το πρωί να γίνουμε λέρες, και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Με ζήλια το λέω. Εσύ το λες με την κακή. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Δεν γίνεται.

0: Το έκανες τόσο απότομο αυτό. Τώρα άνθρωποι οδηγούν. Άνθρωποι κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους. Άλλοι κρατάνε πυρούνια στα χέρια τους. Τώρα γιατί το έκανες αυτό. Πες, ειδοποίαρε. Ειδοποίαρε.
1: Σαν την Αφροδίτη μέσα από το κύμα, προβάλλες ένα πρωί.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν μας έχουν απαγάγει, έτσι, δεν μας εκβιάζουν. Όχι, αυτά είναι τραγούδια που έχει ζητήσει ο κόσμος που ακούει Big Wings for FM 94,6 και δει την εκπομπή, την πρωινή. Του Αιγαίου τα Blues τα ζήτησε ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο δικό σου.

Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Για το χέρι στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού δεν λες τίποτα. Να σου πω κάτι, θα έλεγα, αλλά δεν υπήρχε χέρι.

Κλαίω από τα γελιά με το μήνυμα που βρίζει «Μωρή κλοπιά, δεν πας το πιάλο και εσύ καλοκαιριάτικα με την Κιέζου πρωί πρωί». Αδερφέ, τι ώρα έχεις ξυπνήσει? Αν έχεις ξυπνήσει 4 ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω, 8 και μισή να έχεις νεύρα. Αν έχεις ξυπνήσει τώρα και έχεις ξυπνήσει με αυτά τα νεύρα, πραγματικά, τι να πω, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Τώρα έτσι όπως είσαι. Έτσι, μη βάλεις καν παντόφλες. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Έχεις δίκιο, Στέφανε, με αυτό με τις γάτες. Γύρω στις 2-3 ώρα το είπα. Μαου, μαου. Επειδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Γιατί έχει αλλάξει η φύση. Κάποτε ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στην άνοιξη οι γάτες μαου, μαου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη, Μάρτιο, οι γάτες αυτό. Μαου, μαου. Οπότε του Αιγαίου τα μπλούς, φίλε. Του Αιγαίου τα μπλούς. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται, γιατί στο box δεν μελετάμε τίποτα. Απλώς παραγγέλνουμε, συνδυάζουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Για κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Μόνο για μένα. Και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η κατάψυξη είναι το πόρτα που ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή, και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά, αλλά και συσκευασίες έως με 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη και για να τα σκορπάς και να φαίνονται πολλά. Έτσι. Τρως, τα σκορπάς λίγο και πάλι φαίνονται πολλά. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς, σε γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται από τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δήλωσε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στο Sky ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε ίσχυ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε ένα soundtrack για το καλοκαίρι, είναι στις σοβαρές υποψηφιότητες αυτό, Στέφανε. Νομίζω είναι. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Μ' αρέσει γιατί έχετε κέφι. Αν ήσασταν εδώ τώρα με Στέφανο Παλόντολο, θα είχατε ακόμα περισσότερο κέφι. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, αλλά έτσι είναι. Καλημέρα, τι έγινε, τι θέλουμε. Τι θέλεις. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα ακούσω, περίμενε.

Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην Νατάσα και στο Γιάνγκο που με ακούνε, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και πάνε στο Μαρμάρι για Σαββατοκύριακο. Είναι αγαπημένο μου ζευγάρι αυτοί οι δύο. Δικό σας παιδιά και να μάου, έτσι κάνουν οι γάτες.

Και δυστυχώς έχουμε μια έτσι πολύ βαριά είδηση. Βλέπω την ανακοίνωση της Μίλαν, μέσα από την οποία αποχαιρετά τον Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αποχαιρετά τον αρχηγό της, τον καπιτάνο. Το παράδειγμά του θα είναι για πάντα, όπως ήταν το νούμερο 6 στη φανέλα του. Το DNA του ήταν πάντα μέσα στο DNA της ομάδας. Συλληπιτήρια από την Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι και σε όλους τους φαν των Ρωσονέρων.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Ρώση που μου έμαθε αυτό το τραγούδι. Είναι Who Loves the Sun. Και δεν ξέρω ποιοι είναι. No Jew and Co. No You and Co. Αυτή τέλος πάντων. Ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ. Μαρία, να είσαι σίγουρη, λέει, για τον Παρέζη, γιατί με ένα Google Press βλέπω ότι χθες διαψεύτηκε. Όχι, βλέπω τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν. Όντως είχε βγει προχθές η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Φρανκό Παρέζη. Είναι προχθεσινή είδηση, αν διαβάζετε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να βγει ακόμα. Στο λογαριασμό του Instagram από την Μίλαν αποχαιρετάει τον αρχηγό της. Επίσης πάρα πάρα πολύ έχετε ζητήσει το Club Tropicana, μα υπήρχε περίπτωση να μην βάλουμε το Club Tropicana τελευταία εκπομπή τώρα, σας παρακαλώ πολύ.

Όχι ρε παιδιά, ο Πάολο Ρώση, ο Φράνκο Μπαρέζι. Παιδιά, μην πεθάνουμε λάθους ανθρώπους. Έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι από τη ζωή. Το ανακοίνωσε η Μίλαν επίσημα πριν από λίγα λεπτά.

Επίσης, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, εσείς που είναι να πάρετε ένα πλοίο από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, έχετε το νου σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί έχουν βγει κάποια απαγορευτικά, έχουν σηκωθεί τα μελτέμια στο Αιγαίο, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί. Μαρία, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή, δεν βάζεις κάτι από Μαργαρίτη να χαρεί και το πνεύμα του Τσουβέλα. Μπα που να χαθείς κανένα και θα κουνήσω από τη θέση σου.

Λοιπόν, η χθεσινή πρόκριση των δύο ομάδων εννοείται ότι έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα για την βαθμολογία της στην UEFA. Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς. Η χώρα μας παραμένει... Συγγνώμη. Σου λέω μην τα κάνεις απότομα αυτά. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία που έχει 42.825 και την 10η Τσεχία που έχει 43.425. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, να μπει και ο Όφη, να μπει και η ΑΕΚ, να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε το φάρο από το Μαραβέγια. Η ζωή το αφιερώνει στο Θανάση που είναι το στήριγμά της. Μπράβο ρε ζωή, μπράβο ρε Θανάση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να τα βάζουμε όλα τα τραγούδια, Στέφανε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορούμε να τα πετσοκόψουμε και λιγάκι και να πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε. Αχ. Ναι, Ντίμινα. Ντίμινα, στην ξέγνιαστη ζωή που είχα πριν κάνω παιδιά. Ας διάβαζες τι γράφανε οι άλλοι που έκαναν παιδιά. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει, Μαρία, ποια είναι η γνώμη σου για αυτούς που χρησιμοποιούν την άδεια τους στο σπίτι για ξεκούραση και απόλαυση της καθημερινότητας, την οποία στερούνται όταν δουλεύουν. Μου ακούγεται καλό, αλλά ρηχόρεγα μου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όταν είσαι όλο το χειμώνα και πηγαίνεις στο σπίτι μόνο για να κοιμηθείς, και αυτό ξέρεις, ο ύπνος που κάνεις το χειμώνα με τις δουλειές, με τις έγνοιες, με τα παιδιά, αν έχεις σχολεία κτλ. Είναι και περιορισμένος και κακής ποιότητας. Αν μπορείς να χαλαρώσεις το σπίτι σου το καλοκαίρι, να το απολαύσεις και να ξεκουραστείς, βεβαίως και να το κάνεις. Τώρα εντάξει, αν είναι όλοι φίλους και έχουν φύγει, έχουν πάει διακοπές και είσαι μόνος σου στην Αθήνα, αλλά εσένα δεν σε πειράζει, κανένα θέμα. Παιδιά, ό,τι λειτουργεί στον καθένα για να ηρεμήσουμε λιγάκι, λίγο να ξεκουραστεί, όχι τόσο το σώμα, όσο το μυαλό. Λίγο να αδειάσει το μυαλό από αυτή την υπερφόρτωση. Και καλημέρα στο Σωτήρη Ταμπάκο που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει. Ο καλοκαιρινός άνθρωπος 365 μέρες το χρόνο και 66 τα δίσεκτα έτη.

Ρε δεν πάνε να είναι και παγκόσμια κύπελα. Ρε δεν πάνε να είναι και παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Είπε η UEFA, εμάς μη μας υπολογίζεις. Παίξε με τους υπόλοιπους. Βγήκε λοιπόν η FIFA και είπε, παιδιά, μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για παρεξήγηση και φυσικά σε ποιον έριξε το φταίξιμο? Στους δημοσιογράφους. Αυτοί οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, λέει, φταίνε, γιατί βγάλανε, λέει, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν είχαν έτσι πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Είχαν αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λάβαμε, λέει, τις τοποθετήσεις των αξιότιμων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο της FIFA. Και με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης την Τρίτη. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με αυτό το project έχει υπονομευθεί σοβαρά από ανακριβή δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Αυτό το λέει για τους Times τώρα η FIFA, έτσι. Όχι για τα νέα της Γαρδένιας, για τους Times. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του οργανισμού μας θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη και τη γνώμη τους βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες. Πέστα, ρε Ινφαντίνο. Πέστα με τους αλήτες.

Ναι, ρε Μαρία, λέει, ενώ το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε non-stop να κοιμόμαστε αργά κάθε μέρα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, άστα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, τα λέμε σε... Περίμενε. 2 χρονών, 7. Σε 8 χρόνια. Άντε 7, επειδή είσαι εσύ. Τα λέμε σε 7 χρόνια. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλη ευθεία πήγαινε.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα του. Αϊθίφ είναι ο λογαριασμός στο Instagram. Δεν θυμάμαι, Νίκο νομίζω τον λένε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην κοπέλα του.

0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα απαγορευτικά που έχουν ανακοινωθεί. Από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Και υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWIN με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία.

0: αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και την σκουάτρα Τζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1982. Πρόκριση με άγχος για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισοπαλός 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-2 για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Europa. Ικανοποιημένος μόνο από την πρόκριση και όχι από την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμπ. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ, τόνισε. Επόμενη αντίπαλος η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ, στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Κάγκουα που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέλειο βράδυ. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα στον ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση που έβγαλε το καπέλο του στον σκόρερ και των δύο τερμάτων Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και στους οπαδούς. Επόμενη αντίπαλος η Άντερλεκτ. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται το Γιώργιος Καρεσκάκης στο μάτς της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρω ότι είναι προπονητής μύθος. Το σχόλιο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Γάλλο Point Guard που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Βιλερμπάν. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της απόφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λοβρομάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χάφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία στις 10 και η πλατεία του Αϊτού έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 6.30 είναι οι τελευταίες τάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου, τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρα, σαν επίσημο ντεμπού του έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτριψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Ήτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο Conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχεια από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Η αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
7: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Είναι ο Στεφάνου Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαβέρα στο μικρόφωνο, χωρίς τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος χθες είχε την τελευταία του μέρα. Έχει πάρει την αδειά του τώρα. Αδειά, λέμε τώρα. Χθες ήταν στη Δράμα και είχε εκπομπή. Συγγνώμη, παράσταση. Σήμερα δεν θυμάμαι που είναι. Τέλος πάντων, τον Αλέξανδρο θα τον απολαύσετε όλες αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Νομίζω στην Πελοπόννησο έχει αρκετές έτσι παραστάσεις, και στο Ιόνιο και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, αν θυμάμαι καλά, στο Σοφικό μου έχει πει, Μεσσηνία, σε διάφορα μέρη. Ξέρετε, εσείς έχετε ήδη πάρει τα εισιτήριά σας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ για το φινάλε αυτής της σεζόν. Έχουμε τις αφιερώσεις, το έχουμε ανακοινώσει από χθες. Αυτό είναι από τον Γιώργο στη Χριστίνα. Ace of Base, για όσους δεν το ξέρετε. Για, εντάξει, εσείς που είσαστε under 30, αυτή κάτι Gen Z, κάτι τέτοια, κλώτσο στο σβέργο κτλ. Εμείς λίγο πιο μεγάλοι, τα θυμόμαστε αυτά. Εντάξει, όχι ο Στέφανος, Στέφανο το θυμάται. Απλά ο Στέφανος, επειδή είναι επαγγελματίας, ξέρει τα περισσότερα, έτσι, τους περισσότερους καλλιτέχνες. Εντάξει, αυτό το έχετε ζητήσει καμιά δεκαριά και ξέρω ότι οι περισσότεροι το ζητήσατε, γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα το βάζαμε ούτως ή άλλως.

Μαρία, είσαι γιόλο σήμερα ή μου φαίνεται? Όχι, σου φαίνεται. Φυσικά και είμαι. Πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός, πολύ χαλαρά ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα από Βόλο. Τα είπες όλα. Έτσι έγινε. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες πέρασαν και οι δύο ομάδες θα είναι στις επόμενες κληρώσεις. Μαράκι, για να θυμάσαι, είσαι off base, πρέπει να κοντεύεις τα 60. Ποια 60, παιδιά, τα έχουμε περάσει τα 60. Θυμάμαι τα 60, δεν κοντεύω τα 60.

Όχι εγώ, όχι εγώ. Ο Στέφανο είπε να βάλουμε ένα τσαλετζάκι έτσι και να δούμε από αυτά τα τραγούδια που ζητάτε πόσοι ζούνε. Να καλή ώρα. Να, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα. Ένα παράδειγμα.

Εντάξει, από George Michael σε τι έως το έχεις κάνει και χειρότερα. Έχεις κάνει χειρότερα. Αυτό θα ήθελα όμως να το βάλεις στο βιογραφικό σου. Το CV σου, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να το βάλεις. Είναι από τον Γιώργο στην κοπέλα και σύντομα γυναίκα του. Ελπίζω να της το έχεις πει. Να μην το έμαθε τώρα από εδώ. Εντάξει, Γιώργο. Άντε, με το καλό.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα επεισοδιάκι χθες στη Λίβερπουλ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αμερική. Έπαιζε με την Ρέξαμ στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, αλλά το παιχνιδάκι πέρασε σε μια δεύτερη μέρα, μοίρα, νίκησε 1-0, μοίρα. Αμάτα μωρέ και εσύ, τελευταία μέρα δεν τρέπεσαι λίγο, δεν τρέπεσαι λίγο, τώρα σε έπιασε ο επαγγελματισμό σου. Τέλος πάντων, συνεχίζω εγώ. Είχαμε ένα ψηλό τσακωμό. Νίκησε η Λίβερπουλ 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε το γκολ ο Γκμόχα. Όμως κάποια στιγμή, έτσι, μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τζόουνς με τον Σομποσλάι είχαν μια έντονη λογομαχία στον αγωνιστικό χώρο. Και κάπου εκεί μπλέχτηκε ο Τσιμίκας, μπήκε ανάμεσά τους, άρχισε να τα λέει εκεί πέρα με τον Σομποσλάι. Φανερά τσαντισμένος ο Τσιμίκας, και μάλιστα κάποια στιγμή φαίνεται και ο εκνευρισμός του ήταν τόσο έντονος που πήρε το περιβραχιόν και το πέταξε στο έδαφος. Αυτό, μπράβο παιδιά, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει παρά έξω. Σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην ανακατευτείς. Έτσι, τους βλέπεις τσακών, άστο τραπεδάκι, φιλικό είναι. Άστο τώρα, τι πρόβλημα. Δηλαδή έχει πάει 30 ο μήνας, 31 ας πούμε, και είναι στην Αμερική και παίζουν με τη Ρέξαμ. Δεν θα έχουν νεύρα, και εγώ θα είχα νεύρα. Λογικό δεν είναι?
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εντάξει, κλασικά κομμάτια. Κλασικά κομμάτια, Extreme Ways, Moby. Ο Νίκος το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ακόμα περίπου 40 λεπτάκια. Τι μουσικάρες παίζετε, ρε παιδιά, μπράβο. Όχι, μπράβο σε εσάς που τα διαλέξετε. Έχετε στείλει και άλλα τραγούδια εντωμεταξύ. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να τα βάλουμε όλα. Στέλνετε και στο Live 24 και κάποια φεύγουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία. Voodoo People Prodigy θέλει εδώ πέρα τελευταία μέρα και βούρια διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Στην άσχετη πληροφορία της ημέρας, συγχαρητήρια στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που περιοδεύει στις νοσοκομιακές μονάδες της περιφέρειας φορώντας γυαλιά με κρυφή κάμερα και μικρόφωνο, χωρίς φυσικά να το ξέρει ο κόσμος ότι τον καταγράφει. Φυσικά, ο κύριος Άδωνης εμφανίστηκε με τα γυαλιά της Μέτα. Και μάλιστα όταν καταγράφουν αυτά τα γυαλιά, αναβοσβήνει ένα λαμπάκι. Δεν είναι ότι σκεφτόταν και αναβοσβήνει το λαμπάκι. Έγραφε. Και επειδή έγινε ένα σχετικό σούσουρο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξέρω εγώ, μήπως είναι παράνομο να καταγράψει τον κόσμο όταν φοράς τα γυαλιά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίθεση και λέει: εδώ υπήρχαν λίγο τόσες κάμερες και ήξερε ο κόσμος ότι τους καταγράφουν και δεν έγινε τίποτα παράνομο κτλ. Αχ, κύριε Γεωργιάδη μου, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή, όπως είπαμε και πριν. Δίνεται ένα πάρα πολύ καλό πάτημα σε όλους τους ανώμαλους εκεί έξω να παίρνουν ένα ζευγάρι γυαλιά και να καταγράφουν τον κόσμο, τις κόρες σας, τις μανάδες σας, τις αδελφές σας, τις αδελφές μας, εμάς, τις γυναίκες, όπου θέλουν. Το νομιμοποιείτε αυτό το πράγμα και το κανονικοποιείτε. Να μου πείτε εδώ άλλα και άλλα. Πάμε παρακάτω.

0: Να καλημερίσω τη Βασιλίνα, η οποία παρότι βρίσκεται σε διακοπές, μπήκε για να χαιρετήσει. Να είσαι καλά, Βασιλίνα. Καλή ξεκούραση να έχετε κι εσείς. Και τα ξαναλέμε όποτε γυρίσετε, τέλος πάντων. Ο Νίκος λέει: εγώ σκέφτομαι μόνο το Γιάννη Καραλή όταν ακούω αυτό το κομμάτι, Extreme Ways. Εντάξει, τώρα και ο Καραλής τον έχουμε συνδέσει με διάφορα τραγούδια, όχι μόνο με αυτό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Έλα μία και καμία και σήμερα και έφυγες να οργώσεις παραλίες και κρασοκαταστάσεις. Αλήθεια είναι αυτό, Νατάσα. Άντε με το καλό να έρθει κι εσείς. Ο Φώτης θέλει UB40 Red Red Wine για τη γυναικάρα μου και τα δύο μικρά μας. Το είπα στον αέρα, μπορεί να μπαίξει, θα δούμε, θα προλάβουμε, αν θα προλάβουμε, Φώτη μου. Καλημέρα και στον Πάνο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Και έχουμε στη γραμμή μας τον Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου, ο οποίος ζήτησε προσωπικά να βγει στον αέρα και να κάνει αφιέρωση. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Νωρίς. Είναι η περίοδος τέτοια, έχουμε μεταγραφές. Έτσι, προέκυψε συμφωνία χθες αργά το βράδυ με έναν από τους στόχους που είχε ο ΠΑΟΚ, από τους μεγάλους στόχους σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι ο 23χρονος χαφ της ΝΙΣ, ο Τόμ Λουσέ. Ήταν, επαναλαμβάνω, εδώ και καιρό ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο κέντρο. Ένας ποδοσφαιριστής σε πάρα πολύ καλή ηλικία, ένας Γάλλος παίχτης με παρουσία σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα, με πολύ πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια και ναι μεν είναι ένας επιθετικός μέσος, αλλά στην ομάδα του την ΝΙΣ έχει παίξει εξτρέμ, έχει παίξει ακόμη και δεξί μπακ, φαίνεται ότι έχει ευχαίρεια και τον χρησιμοποιούν σε αρκετές θέσεις. Είναι μια αγορά που κάνει ο ΠΑΟΚ. Το ποσό φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πλέον ο ΠΑΟΚ βιάζεται να τον εντάξει στο δυναμικό του και να τον βάλει στο ρόστερ του, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια κόντρα στην Άντερλεχτ την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και την μεθ' επόμενη Πέμπτη, 13 του μηνός, στο Βέλγιο. Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά οι μεταγραφές φυσικά και οι ανάγκες συνεχίζονται. Ναι. Και φόρ ψάχνει και του Γιαννούλη είναι ανοιχτό και στόπερ ψάχνει. Έχει ακόμα αρκετές υποθέσεις. Πάντως αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι, από όλες τις πλευρές, και ηλικιακά και οικονομικά και με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ξέρουμε για πόσα χρόνια είναι το συμβόλαιο που θα κάνει με τον ΠΑΟΚ?
1: Νομίζω ότι είναι για 4, αλλά πρόκειται να έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί, να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Τζομπαρτζόγλου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 23χρονο χαφ από την ΝΙΣ, τον Τόμ Λουσέ. Ενισχύεται έτσι πολύ το κέντρο του. Έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας παίκτης, έχει παίξει και επιθετικός μέσος και δεξιμπάκ, όπως τον ακούσαμε. Κατάλαβε. Πολύ εργαλείο. Καλή περίπτωση, ακούγεται.

Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλέφωνο τι έχει ο Τζόρμπα και ακούγεται Μπόμπα. Παιδιά, όταν ξυπνάμε αθλητικούς δημοσιογράφους 8.30, 9, 9.30 ώρα το πρωί, έτσι ακούγονται. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γίνει δημοσιογράφοι. Μην κοιτάτε εδώ την τραγική περίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν γίνει δημοσιογράφοι για να μην ξυπνάνε το πρωί. Άμα τους ξυπνάτε τέτοια ώρα, έτσι ακούγονται. Έχετε ακούσει τον Τζακίρη τέτοια ώρα? Τον έχετε ακούσει? Έχετε ακούσει τον Νικολογιάννη τέτοια ώρα? Έτσι. Έτσι είναι όλοι.

Καλημέρα στο Μάνο. Λέει: πάω μαρμάρι τα τελευταία 4 χρόνια. Φέτος με ξενερώσανε. Υποχρεωτικά 4 μέρες μίνιμουμ διανυκτέρευση και ακατέβατα 140. Εννοείς τη βραδιά 140. Εντάξει, δεν θα πω στο ξενοδοχείο, δεν υπάρχει λόγος. Όπαρε, χαλαρώστε λίγο. Καλή καρδιά. Ναι, αυτό με τη μίνιμουμ διανυκτέρευση δεν είναι πρόσφατο. Το έχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, το 4 ακούγεται κάπως, όπως και το 140 ακούγεται κάπως. Αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όταν ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις. Να μου πεις, ποιος έκανε διαφήμιση τόσα χρόνια, εσύ έκανες αφιρά του. Συγγνώμη, παιδί. Ο Τσακίρης λέει: Μαρία, έχει κάνει λέει και σποτάκι να χτυπάει φραπέ αγουροξυπνημένος. Αδιάβαστη. Το θυμάμαι. Όπως επίσης νομίζω ο Κετσετζόγλου έχει γίνει σποτάκι. Είχε βγει στον αέρα και χτύπαγε το φραπέ με το μηχανάκι. Το πηγαίνει. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι τα πρωινά εδώ στον Big Win Sport FM. Φίλε, ότι έχει πάει και 30. Μίλε ρε φίλε. Λοιπόν, η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχουμε ανάγκη και στα Lidl θα βρεις συσκευές μασάζ για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά και πιεσόμετρα και οξύμετρα και θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο και αυτό ποιο είναι, ο εαυτό σου. Γιατί όλοι μας έχουμε έγνοιες. Είναι αυτή η φωνή που μιλάει μέσα μας και λέει: έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο και τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ και την υγεία και την επιχείρησή σου. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο που καίει δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα ενέργεια μέσα λόγω των θηλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δηλώσε στον Σκάι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματο, όπου απειλήθηκαν οι Μονιπρέβελες και το Φοινικό Δασός. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, Ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει φοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελώνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund έχει πλέον ολοκληρωθεί, όπως όλα δείχνουν, και δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί. Ένα τεράστιο βήμα για το 18χρονο ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι το εξής. Ακόμα περιμένουν, δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Πρώτον, γιατί δεν έχει γίνει σαφές πώς θέλει να τον αποχαιρετήσει η Genk. Παράλληλα, σε μια τέτοια μεταγραφή, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Lars Ricken, θέλει να βρίσκεται στις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίασης, γιατί η αποστολή της Dortmund επιστρέφει την Κυριακή από το Τόκιο και στη συνέχεια οι παίκτες θα έχουν 2 μέρες άδεια. Το ωραίο είναι το εξής, ότι η πρώτη επίσημη παρουσία του Καρέτσα με τη νέα του ομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ανοιχτή προπόνηση της ερχόμενης Τετάρτης, ενώ το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Dortmund θα έρθει το νωρίτερο, την μεθεπόμενη Κυριακή 9 Οκτώου, στο μεγάλο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Arsenal. Και ποιον θα βρει εκεί? Μπορεί να βρει ένα γνωστό του εκεί, μπορεί να βρει το Χριστό Τζόλι. Είναι και φιλαράκια, όπως λέει και ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο Λονδίνο θα γίνει αυτό, στο πλαίσιο του Emirates Cup. Και τώρα τι μέρες ζούμε, ρε παιδιά. Θα παίξει φιλικό η Dortmund με την Arsenal και εμείς θα βλέπουμε Καρέτσα και Τζόλι. Καλημέρα σας. Έχεις δίκιο εσύ, Στέφανε. Δεν είπαμε ποιος το αφιερώνει αυτό και δεν το έχω σημειώσει. Γιατί δεν μου γράφατε αφιερώσεις, μου γράφατε Dark Necessities. Αυτό, τέλος. Και ήταν και κάτι λογαριασμοί στο Instagram που δεν καταλάβαινα ονόματα. Εσύ όμως που το ζήτησες, ξέρεις. Ας πούμε παίζει YouTube το επόμενο, spoiler. Λοιπόν, κάτι από YouTube ζήτησε ο Δαμιανός. Δαμιανέ, τι έβαλες, για να δω. You are the best thing about it. Yes, yes you are.

Φυσικά και παίζει προμήθεια, παιδιά, και συνεργασία, άμεση συνεργασία με τους Γουάμ. Βέβαια, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον George Michael. Με τον Andrew Ridge λέει όχι και τόσο πολύ, τα έχουμε ψιλοχαλάσει τελευταία. Και να σας θυμίσουμε, το θυμίζει και ο Στέφανος εδώ πέρα, ότι όσοι ζητήσατε τραγούδια σήμερα θα σας έρθει ειδοποίηση 20 ευρώ συν ΦΠΑ. Εντάξει, να ξέρετε, τα 5 πάνε στο, εδώ πέρα, στον καλλιτέχνη μας. 18. Το έκανα πιο στρογγυλό, μωρέ. Το έκανα πιο στρογγυλό τώρα, γιατί έχουμε και, ξέρεις, έχουμε και τα προβλήματά μας. Τι 18 τότε.

μου γράφει κάποιος έτσι με πάρα πολύ αγάπη, το ξέρεις αλλά θα στο θυμίσω. Όποτε είσαι μόνη σου πέφτει η ακροματικότητα του σταθμού. Αφού ακούς εσύ, δεν πειράζει. Κάποιος μας στέλνει μια είδηση από την Πολωνία. Πέταξαν ψυγείο από τον ένατο όροφο πολυκατοικίας. Γιατί βαρέθηκαν να το κατεβάσουν από τις σκάλες. Λογικό. Λογικό. Εντάξει. Δουλεύει το ψυγείο. Αυτό έχει σημασία. Μάνος, χαιρετίσματα από την ηλιόλουστη Πάτρα. Ωραίος ο Τσούβης στη Δράμα. Ευχαριστούμε. Αλλά πάλι λέει το Λαμόγιο έκανε τριημεράκι, λέει ο Κώστας. Τι τριημεράκι, φίλε. Θα κάνουμε μαύρα μάτια να τον δούμε, Κώστα. Δεν ξέρω, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γυρίσει πάντως.

Το Rise Up το ζήτησε ο Παναγιώτης. Δεν μας είπε που το αφιερώνει. Στον εαυτό του. Και γιατί όχι. Μπορεί. Βεβαίως. Καλημέρα στον Κωστή Μπραζιλέιρο. Θα σε καταδώσω, Μαρία, στο Βάιο που έκανε επένδυση σε μηχανήματα. Ο Τζόρμπα κάνει τεστ. Εννοεί σε καφετιέρες και τέτοια πράγματα. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέα Φιλαδέλφια. Θέλει να ακούσει Cruel Summer. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Κλείσαμε από τραγούδια. Κλείσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και το Θοδωρή από Κορυδαλό. Από την Πάτρα, μας έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα από Σαντορίνη, ελάτε για διακοπές. Έχει δωμάτια από 30 ευρώ, μην ακούτε για υπερτουρισμό. Όταν λες Σαντορίνη, δωμάτια από 30 ευρώ. Σε πατάρι, είναι αυτό που. Σε πλισταριό, θα κοιμηθώ δίπλα στο πλυντήριο. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, διαβάζω ότι έχει γίνει πολύ της μόδας να κάνουν ξενοδοχεία, μοναστήρια, κελιά, φυλακές. Εκεί που κάποτε, ας πούμε, πηγαίνανε άνθρωποι και αφήνανε τα κόκαλά τους, θα πας εσύ να κάνεις διακοπές και θα πληρώσεις από, ξέρω εγώ, 400 μέχρι 6.000 τη βραδιά. Αν υπάρχει όμως το επιχειρήν, εκεί που κάποιος βλέπει μια φυλακή, ο άλλος βλέπει διακοπάρες. Καταλαβες. Κάτσε εσύ εδώ και βάζε τώρα τι μου έβαλες. Rise up. Βάλε rise up.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

Δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που νομίζεις ότι τα ακούς από τη μέρα που γεννήθηκες και ξέρεις ότι θα τα ακούς μέχρι τη μέρα που θα φύγεις κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή και θα πας σε μια επόμενη τέλος πάντων και δεν τα βαριέσαι ποτέ. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Συμφωνείς, Στέφανε? Λοιπόν, ο Λευτέρης από την Καλλιθέα το ζήτησε και μπράβο, ρε Λευτέρη. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στο φιλικό της Λίβερπουλ έτσι λίγο ψιλοπλακώθηκε ο Σομποσλάι με τον Τζόουνς και μετά μπήκε στην όλη κουβέντα εντός εισαγωγικών και ο Τσιμίκας και ήρθε εδώ ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας πει τι έγινε. Γιατί τι έγινε λοιπόν? Στο παιχνίδι ο Σομποσλάι είχε το περιβραχιόνιο, ήταν ο αρχηγός, έγινε αλλαγή και δίνει το περιβραχιόνιο στο Τσιμίκα. Ο Τζόουνς περίμενε με αυτό το... Έχετε δει ένα τσίπου... Κοιτάει από εδώ και από εκεί ο άλλος, τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί περίμενε να πάρει αυτό στο περιβραχιόνιο και τελικά δεν πήρε αυτό στο περιβραχιόνιο και το πήρε ο Τσιμίκας. Και γυρνάει και την είπε του Σομποσλάι μετά, γιατί δεν μου έδωσε εμένα το περιβραχιόνιο. Και μετά μπήκε ο Τσιμίκας στη μέση και λέει, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάρω το περιβραχιόνιο, τι πρόβλημα έχει με το περιβραχιόνιο. Και πήρε το περιβραχιόνιο και το πέταξε κάτω. Πολύ ωραία ξεκινάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία ξεκινάμε.

Σωστή παρατήρηση του Σωτήρη. Και ο Τζονς λέει και ο Τσιμίκας είναι από το 20 στη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Τσιμίκας έφυγε και λίγο ξαναγύρισε. Τέλος πάντων, σε ποιο ομάδα ανήκουν έχει σημασία. Οπότε και γι' αυτό το λόγο ο Τζονς είπε: εντάξει, και εγώ ίσως να δικαιούμαι το περιβραχιόνιο. Την καλημέρα μου στον Κώστα, η Καρά Θεσσαλονίκη, και λέει: έχω δει Yellowstone, Dutton Ranch και Landman μέσα σε ένα μήνα. Ευχαριστώ που με έκανες ταξιανό, Μαρία. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω δει κανένα από αυτά τα σίριαλ. Ούτε το Yellowstone έχω δει, ούτε το Dutton Ranch, ούτε το Landman. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτά, αλλά δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Παιδιά, έχω πάθει ένα κοκομπλόκο με Ted Lasso αυτόν τον καιρό και το βλέπω back to back. Είναι η τρίτη φορά που το βλέπω back to back. Εντάξει, ο καθένας με τα προβλήματά του. Τι να κάνουμε τώρα. Και 5 Αυγούστου έρχεται και η νέα σεζόν. Εντάξει, αρχίζω και λέω εγώ ονόματα Yellowstone κτλ. Και ο Στέφανος Παλαιότερος αρχίζει και γουγκλάρει, νομίζω ήταν συγκροτήματα. Παιδιά, είμαστε ίδρυμα, κανονικό εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα από Αντίπαρο, 14 και σήμερα για τις διακοπούλες. Ότι είσαι και πού θα πας. Πες μας πού θα πας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κάτσε να δω. Ποιος το έχει ζητήσει αυτό το τραγούδι. James, από το Χρήστο. Χρήστο, δικό σου.

Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας, ιστερόγραφο. Καλή επιτυχία. Δεν μπορώ να ευχηθώ στην ομάδα σου, Μαρία, λέει, στο Super Cup για ευνόητους λόγους. Καλή επιτυχία όμως στην Ευρώπη. Εντάξει, βρε Μανώλη, τώρα και εσύ το Super Cup, τώρα μια γιορτή είναι. Και θα γίνει και στην Κρήτη κιόλας. Καλά να περνάμε. Αυτό είναι το ζήτημα.

Καλημέρα στο Θοδωρή από Κορυδαλό. Για κλείσιμο θέλω τη γνώμη σου. Αμφιταλαντεύομαι για διακοπές Σεπτέμβρη, Άνδρο ή Νάξο. Δεν είναι τα αγαπημένα μου νησιά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία νησιά και τα δύο. Θα σου έλεγα Νάξο, γιατί θα έχεις περισσότερες επιλογές. Είναι πιο μεγάλο νησί. Αυτό. Γενικά, οι Κυκλάδες αυτές τις μέρες όμως έχουν πάρα πολλά μποφόρνα και εδώ από Σύρο. Λέει μποφοράκια σήμερα, αλλά είναι απίστευτη η Ερμούπολη. Γενικά, προσέχετε για να περνάτε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτά είναι. Λέει μόνο στη Λίβερπουλ και στην ΑΕΚ αυτά. Ναι, μοιάζουν λίγο αυτές οι ομάδες λίγο μεταξύ τους. Βάλε Γιάννη Καψάλη, το βρήκα τον μπελά μου, Νίκος ο πατέρας. Ναι, έρχεται. Μη όπως είσαι. Εν τω μεταξύ, Γιώργο Λάντσια 037, παίξε κανένα τζοκεράκι. Παίξε κανένα τζοκεράκι, γιατί μόλις έπεσε το τραγούδι, ήρθε το μήνυμά σου. Αν προλάβουμε Friday I'm in love για τη γυναικάρα μου, τα δύο παιδιά και σε σένα μας κρατάς παρέα τόσα χρόνια. Γιατί το είχαμε ήδη βάλει στην κονσόλα λίγο πριν ρίξεις το μήνυμα, γιατί το ζήτησε και ο Στέλιος ο Metalheart για την αυγή.

Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 την Τετάρτη 5 Οκτώβου 9:30 στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς είναι στις 11 Οκτώβου εκτός έδρας. Σε περίπτωση που οι πράσινοι ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρεθούν στα playoffs του Conference League και χρειάζονται μία ακόμα πρόκριση για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase. Δεδομένα το τριφύλι θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης 3 Αυγούστου και θα αποφύγει αρκετούς δύσκολους αντίπαλους όπως είναι Αταλάντα, Μπράιτον, Μονακό, Άγιαξ κλπ. Και όπως μας ανέλησε ο Ανδρέας Δημάτος, το μοναδικό άσχημο νέο για τον Παναθηναϊκό ήταν η πρόκριση της Γάνδης επί της Τσέρκασης στη διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό γιατί οι Βέλγοι έχουν υψηλότερο ranking από τη Χετάφε, η οποία έμεινε οριακά εκτός χειρών και θα είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τους επόμενους. Λείπει και το Πάκο. Λογικά έχουμε δίδυμο, έτσι. Και όχι. Λογικά, λογικά λέω. Μάλλον έχετε βάλει ο Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος. Λογικά. Λογικά εμείς δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι την 17η Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο που ήταν στη σημερινή εκπομπή. Συγγνώμη για όλα. Για όλα. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, να τα ξαναπούμε όταν είναι να τα ξαναπούμε. Να πέρασετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψετε ήρεμα, όμορφα, χαλαρά, ξέρετε. Τα λέμε αυτά για να τα πούμε και δεν ξέρεις τι γίνεται.

Φυσικά και θα κλείναμε με κόκο μου, παιδιά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, και το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν όλη τη χρονιά εδώ πέρα. Εντάξει, όχι όλους, τους περισσότερους τώρα που το σκέφτομαι. Όχι όλους. Δεν είμαι τόσο άπλας. Τους περισσότερους και ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην Big Win, παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε καλά να είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέ είναι ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ που τον αγοράζει από την Ίση έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης για ιατρικά. Η Άντερλεκτ στο δρόμο του δικεφάλου του Βορρά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Στο πένθος βυθίστηκε ο παγκόσμιος αθλητισμός καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε αποκλειστικά τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και την σκουάδρα Ατζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου το 1982. Ολοκληρώνεται σήμερα μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 27χρονος μέσος που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Την CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της αποφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λόβρο Μάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χάφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία αυτή την ώρα και η πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 18:30 είναι οι τελευταίες στάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, καθώς στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί εκείνη του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του θεσμού. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρα σαν επίσημο ντεμπούτο έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέδριψε 5-0 τη Σενγκάλεν και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Σίτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο Conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχεια από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Με μια γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
2: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ.
1: Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθος για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι γίνεται, τι κάνετε, ρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι γίνεται. Όλα καλά. Έχω τα μπούκο σαν φίλε, εσύ φταίζε, φίλε, που έχεις τη φέτα στο Θεό. Αφού ξέρεις ότι έχουμε μια φωνή καμπάνα. Πώς να πω, να μην πω, με φοράμε δύο προκρίσεις, θα φίλε φορτωμένος. BwinΣΠΟΡ FM 94,6, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, διότι η Στέφανα Πολότολο ήρθε να προσθέσει τα νιάτα του στη μηχανή της αθλητικής συχνότητας που λατρεύεται να ακούτε. Πάντα με το καπελάκι το μαύρο λόγω Κωνσταντέλια μάλλον. Ο χορευτής της κονσόλας, ο Στέφανα Πολότολο, είναι μαζί μας. Όπως επίσης και το μεγάλο αστέρι της τηλεόρασης, Σωτήρης Σταμπάκος, που πιέζεται, καταπιέζεται, συμπιέζεται για τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα εδώ στην οργάνωση παραγωγής. Τσόχος, είναι λίγο το μοντέλο προβληματικό. Έχει κολλήσει μια γρήπη που κολλάνε τα παιδιά που πάνε πενταήμεροι. Το ίδιο πράγμα έχει πάθει κι αυτός. Ανταλλακτικό ψάχνουμε, ναι, και για να μας πάσει τελείως το μοντέλο, το έχουμε προφυλαγμένο στο σπίτι. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Καλά είστε, μια χαρά είστε. Εντάξει, χθες θα μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά, εμείς, αν με ρωτάτε, αλλά δεν πάθαμε. Οπότε λοιπόν όλα καλά, το ξεχνάμε και προχωράμε. Αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά, κακά τα ψέματα. Το καλοκαίρι πρέπει να κοιτάς παρακάτω, να μην παθαίνεις ζημιές, να μην πατάς τις λακκούβες ή μάλλον και να τις πατήσεις λακκούβες, να μην πέφτεις και να συνεχίζεις την πορεία σου. Κάπως έτσι είναι οι καλοκαιρινές προσπάθειες για πρόκριση των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε κάνοντας ο Κωνσταντέλιας απίστευτα πράγματα ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά το βλέπεις να παίζει και λες είναι κάτι τελείως ξεχωριστό, κάτι τελείως μοναδικό. Είναι, όπως πολύ σωστά είπε χθες ο Μιχάλης Τσόχος το βράδυ σχολιάζοντας τα παιχνίδια, είναι η εποχή του Κωνσταντέλια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο, πώς να το πω τώρα, ελκυστικό, αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος να δει. Ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ας το παραδεχτούμε. Είμαστε, δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, όταν έχει Κωνσταντέλια, σταματάει η κουβέντα. Κάθεσε και βλέπεις Κωνσταντέλια. Και χθες, ας πούμε, και το πρώτο γκολ ήταν, πώς να το πω, ένδειξη τρομερής ποιότητας. Και το δεύτερο του γκολ, καλά, το δεύτερο του γκολ ήταν, φέρτε μου έναν ακόμα να περάσω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, στο μεγαλύτερο κομμάτι του μάτς, κοντρα στην Πάξη. Κατάφερε όμως και βρήκε τις απαντήσεις, βγαίνοντας και από το πλάνο του, χωρίς να παίξει το ποδόσφαιρο που κατάφερε να παίξει την Ουγγαρία σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να έχει, ας πούμε, αυτό το τρομερό 20 λεπτο, 30 λεπτο που είχε στην Ουγγαρία. Κατάφερε και βρήκε τις απαντήσεις όμως στα ερωτήματα που του έθεσε η Πάξη, στους γλύφους που του βάλει η Πάξη, και πήρε μια πρόκριση. Κακά τα ψέματα σε ομάδες οι οποίες είναι υποδιαμόρφωση, σε ομάδες οι οποίες έχουν βάλει πάρα πολλά νέα πρόσωπα στη μηχανή τους, με νέο προπονητή, με την αγωνιστική της φιλοσοφία να αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο φαίνεται δυσκολότερο στο ξεκίνημα της σεζόν. Το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά? Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει διαφορετικά, θα του πάρει χρόνο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως το πάει το πράγμα, κάποια στιγμή θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού και θα καταφέρει να φέρει και αποτελέσματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο καλύτερα, τουλάχιστον από το χθεσινό. Πήρε την ισοπαλία χθες, 2-2, εντάξει, ένα παιχνίδι που ήταν περίεργο, διότι τουλάχιστον το ένα γκολ των Βουλγαρών δεν θα πρέπει να μετρήσει. Γενικά είναι περίεργο να βλέπουμε το 2026 παιχνίδια χωρίς VAR, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της UEFA, διότι δεν μπορούν σε όλα τα γήπεδα που παίζονται προκριματικά Conference League να μπουν μηχανισμοί VAR. Okay, αντιληπτό από τη μία. Από την άλλη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και οι ομάδες έχουν μάθει να παίζουν με VAR, αλλά και οι διαιτητές έχουν μάθει να παίζουν με VAR, και αυτό χαλαρώνει λίγο το ένστικτό τους. Είδαμε χθες, ας πούμε, στη φάση του δεύτερου γκολ της Πάξη, έχει γίνει μανσέτα από τον παίκτη, τον Ογκρό. Τέλος πάντων, okay, τελείωσε το πράγμα αυτό. Κουβαλάει πολλές παρατηρήσεις ο Νίστρουπ, το είπε κιόλας στην συνέντευξη τύπου, για να τους μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση, ετοιμάζεται, δεν προλαβαίνει να πει και πολλά και να σκεφτεί και πολλά. Είναι Παρασκευή σήμερα και την Τετάρτη έχει μάτς κόντρα στη ΣΚΑ Σκόφιας 1948. Θα δούμε πώς θα προσθεθούν πράγματα και πώς θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να είναι ποιοτικά χειρότερη την Πάξη, έτσι τουλάχιστον μοιάζει. Αλλά θα είναι σίγουρα πιο κλειστή, πιο κλειστή στην άμυνά της, πιο δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος όσον αφορά τη διάσπαση της αμυντικής της γραμμής. Εκεί θέλει λίγο καλύτερη πώς να το πω, δουλειά από τους παίχτες του Παναθηναϊκού στο επιθετικό τρίτο. Εντάξει, ήταν ρίσκο το τέλος που τελειώνει με τον Ταμπόρδα να παίζει αριστερό εξτρέμ και να παίζει ουσιαστικά σε θέση 10 γιατί έκλεινε πολύ στο κέντρο και τον Τετέι να βγαίνει στην άκρη. Ήταν ρίσκο, ευτυχώς εγώ λέω ότι το ρίσκο αυτό το ακολούθησε και ο προπονητής της Πάξη που βάλει και αυτός δύο σεντερφόρ και εκεί προφανώς για να γεμίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή βάλε δύο ψηλά παιδιά, δύο παιδιά δυνατά στο ψηλό παιχνίδι. Δεν όμως του λειτουργήσε αυτό σε καμιά περίπτωση και έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε και τελείωσε δυνατά το παιχνίδι γιατί και μετά το 2-2 ουσιαστικά προσπάθησε, έψαξε να πετύχει και ένα τρίτο γκολ εκμεταλλευόμενος την ορμή των παικτών έτσι όπως τουλάχιστον είχε διαμορφωθεί η κατάσταση δυναμική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ρίσκο του Νίστρου. Okay. Δικαιώθηκε και πάμε παρακάτω. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εγώ να σας πω. Έτσι, να σας τα πω σωστά όμως. Να σας πω ότι στην Bwin η υπηρεσία Build a Bet είναι διαθέσιμη και στο live για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Όχι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι Τετάρτη το πρώτο και Τρίτη ο επαναληπτικός. Έτσι, λόγω του γεγονότος ότι παίζει Τσεσεκά Σόφιας και η Τσεσεκά Σόφιας 948 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα παίξει την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς εδώ, στο ΑΚΑ, και τον επαναληπτικό την Τρίτη, 11 Αυγούστου, στην Βουλγαρία. Για να ευνοηθεί λίγο και το πρόγραμμα, γιατί 12 έχουμε Super Cup και πρέπει να τα δείξουμε και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν το αποφασίσαμε αυτό, προφανώς, σκάει. Αλλά το αποφάσισε η UEFA. Και έτσι λοιπόν, Τρίτη ο επαναληπτικός 11 Αυγούστου, 12 το Super Cup και 5 του μηνός το πρώτο μάτς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τα κεντρικά του Τσόχου. Πού είσαι, Μιχάλη?
10: Για την ακρίβεια, με τον μπαλκόνι του Τσόχου, γιατί βγήκα λίγο να πάρω λίγο αέρα.
0: Καλό είναι αυτό, ρε φίλε. Αφού βγαίνεις από το σπίτι, καλό είναι. Πάνω να πει ότι ξεφύγει τον κίνδυνο.
10: Ναι, ναι. Βγαίνω από το σπίτι, όχι ακριβώς. Βγαίνω από τους τέσσερις τοίχους.
0: Πώς είσαι?
10: Εντάξει, καλύτερα είμαι.
0: Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας?
10: Καλύτερα ήμουν όλοι, αφού τους...
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. μπράβο.
10: Με τσόκοψα όλους.
0: Εντάξει.
10: Κάτσε να πω την λέξη. Τώρα καλά είναι. Καλύτερα ήμουν όλοι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ελπίζουμε να καλυτερέψει και ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, όντως το καλοκαίρι είναι παιχνίδια, ρε παιδί μου, αυτά τα οποία δεν πρέπει να γλιστρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά ήταν υπέρ το οδέων επικίνδυνο το χθεσινό μάτς.
10: Ναι. Κοίτα, είναι παιχνίδια που δεν πρέπει να γλιστρήσει. Είναι παιχνίδια που δεν είσαι σε θέση να καταλάβεις απολύτως την δυναμικότητα των αντιπάλων. Mm-hmm. Είτε είναι μεγάλο το όνομα, ξέρω εγώ, Δυνάμο Κιέβου.
0: Άντερλεχτ που έρχεται τώρα, ναι.
10: Ναι, είτε είναι άσημο, π.χ. Πάξη. Την δυναμικότητα των ομάδων δεν την καταλαβαίνεις. Σου θυμίζω ένα βράδυ αποκλείστηκε η ΑΕΚ από την ΟΑ και από τότε ακούμε συνέχεια την ΟΑ μπροστά μας.
0: Σωστό.
10: Δεν είναι ότι τα έχει σπάσει, είναι όμως ότι ήταν μια ομάδα που ερχόταν σιγά σιγά για να είναι σε αυτό το επίπεδο, να μπαίνει στη League Face του Conference και μέχρι να αποκλείσει την ΑΕΚ αγνώρισαμε την ύπαρξή της. Mm-hmm. Είχε βγει η κλήρωση και λέγαμε ΝΟΑ και σκέσε ΝΟΑ. Κάπως έτσι πάει το πράγμα σε αυτές τις καλοκαιρινές αναμετρήσεις και ειδικά όταν μιλάμε για Conference League, όπου εκεί βλέπεις ακόμη πιο άγνωστες ομάδες. Αλλά χθες, ανεξάρτητα από την εικόνα του Παναθηναϊκού, την οποία θα συζητήσουμε, ήταν και μια ομάδα που καταλάβαμε γιατί βάζει 4 γκολ στην Φερεντσβάρος.
0: Στην Φερεντσβάρος, ναι.
10: Ναι. Οκ. Δεν συζητάω για το ΒΑΡ και την διαιτησία. Όλα αυτά είναι, σωστά λέει ο Νίστρου, πρέπει να υπάρχει. Mm. Αλλά δεν αφορούν το ΜΑΤ και την εικόνα του ΜΑΤ. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα, τι μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός? Μπορεί να κρατήσει ότι δεν τον πήρε από κάτω. Θα ήταν εύκολο, όχι μετά το 0-1, γιατί μετά το 0-1 είχε πολύ χρόνο μπροστά του και ήξερε ότι χρειάζεται ένα γκολ. Δεν είναι εύκολο να τσακιστείς εκεί. Αλλά μετά το 1-2, γιατί είναι σε μια φάση του παιχνιδιού που το 1-2 έρχεται κόντρα στο δικό μάτι.
0: Yeah.
10: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον γκολ ισοφάρισης. Είναι πολύ σάπι από αυτό αμέσως μετά τον γκολ που δέχτηκε και πριν πάει στα αποδυτήρια.
0: Και έχει μπει με διάθεση να πετύχει ένα δεύτερο.
10: Ακριβώς. Βγαίνει από τα αποδυτήρια, είναι πολύ καλύτερος, βελτιωμένος, δημιουργεί 2-3 ευκαιρίες, δεν βάζει το δεύτερο γκολ και σε μια τελείως ανύποπτη φάση δέχεται το τέρμα. Εκεί, σε αυτή τη χρονική περίοδο, με την ομάδα να μην έχει αυτοματισμούς, να έχει ανασφάλειες, να κουβαλάει το άγχος ότι όπα εδώ και τώρα τι έγινε. Είναι εύκολο να λυγίσεις. Το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν λύγησε, αλλά έπαιξε το πιο κυριαρχικό του κομμάτι όταν τέλειωναν οι δυνάμεις του, που είναι πολύ πιο λογικό να τελειώνουν οι δυνάμεις στα τελευταία 20 λεπτά των παιχνιδιών. Ο Τετέι, ας πούμε, χθες ήταν φανερό ότι κουράστηκε υπερβολικά.
0: Εμείς από το γήπεδο λέγαμε ότι έχει πάθει μυϊκό σίγουρα. Δηλαδή έτσι όπως κινούταν η γλώσσα του σώματος.
10: Δεν είχε πάθει μυϊκό, αλλά καταλάβεις ότι ήταν στα όρια της. Αισθανόταν συνεχώς ότι θα πάθει κράμπες και σταμάταγε όταν η μπάλα δεν ήταν κοντά του και έπιανε τα πόδια του και σήκωνε τα πέλματά του και τα τράβαγε με τα χέρια για να μην πάθει κράμπες. Και έλεγα χθες το βράδυ στον Νίκο το ράδιο ότι καμιά φορά και ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ούτε κακό είναι ούτε ντροπή είναι, ίσα ίσα που βοηθάει την ομάδα του να πει ότι θέλει αλλαγή και λόγω κόπωσης. Δεν χρειάζεται να τραυματιστείς, να φτάσεις στο σημείο να τραυματιστείς για να πεις θέλω αλλαγή, να πεις, ειδικά όταν έχει γίνει το 2-2. Και άρα η πρόκριση έχει ξανάρθει στα χέρια του Παναθηναϊκού. Να πεις τώρα, ας πούμε, κόσμος να βγω γιατί.
0: Δεν πρέπει να έχει άλλες αλλαγές όμως ο Νίστρουπ, Μιχάλη.
10: Α, είχε κάνει και τις 5. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
10: Το λέω γιατί.
0: Δεν είχε άλλη.
10: Τη διάθεση αυτοθυσίας αυτού του παιδιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Και ήταν φανερό. Δηλαδή, ζήταγε ισοτονικό, τον παρατήρησε πρώτη φορά που πήρε ισοτονικό και το ζήταγε με επιτάσεις, ήταν κάπου στο 70. Όπου φαινόταν εκεί ότι οι δυνάμεις αργήσουν σιγά σιγά και τον.
0: Δεν καταλείπω. Ναι.
10: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όταν χρειάστηκε να την πνίξει την πάξη, την έπνιξε. Θετικό, επίσης, θετικά υπάρχουν σε ατομικές εμφανίσεις. Okay, άκουσα και διάβασα πολύ εγκομιαστικά σχόλια για τους περισσότερους από αυτούς που πέρασαν ως αλλαγή. Για μένα ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Καμαρά.
0: Ναι, ναι, και στο γήπεδο αυτό φαινόταν. Δηλαδή. Ένα λάθος θυμάμαι δικό του προς το τέλος του παιχνιδιού σε μια εύκολη παράλληλη πάσα που έδωσε μια ευκαιρία, ας πούμε, στην Πάξη να κάνει άλλη μια επίθεση, αλλά τίποτα ιδιαίτερο.
10: Ναι, και για μένα αυτή η μεταγραφή, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες πια, είναι μια πολύ κρίσιμη μεταγραφή και μια πολύ κρίσιμη θέση. Αυτό το παιδί χθες μας έδειξε γιατί ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τόσα πολλά. Μας έδειξε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, μας έδειξε πώς χρησιμοποιεί το κορμί του, το μεγάλο κορμί του, μας έδειξε πώς καλύπτει όλα τα ελλείμματα που έχει, όπως της ταχύτητας, που είναι πολύ φυσιολογικό να έχει ένα έλλειμμα επειδή ακριβώς είναι ψηλό και βαρύ κορμί, μας έδειξε πώς κυκλοφορεί την μπάλα, που είναι ίσως το πιο βασικό για αυτήν την θέση. Γενικά ήταν η πρώτη δική του εμφάνιση που καταλάβαμε τι μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό και γιατί ο Παναθηναϊκός επέμενε τόσο πολύ, δύο συνεχόμενες μεταγραφικές περιόδους.
0: Θα τον είχε πάρει από τον Γενάρη αν δεν είχε διαφορετική άποψη ο Μπενίτεθ.
10: Ναι, ναι, σωστά. Γι' αυτό λέω γιατί επέμενε τόσο πολύ σε δύο συνεχόμενες μεταγραφικές περιόδους. Τέλος καλό, προφανώς όχι όλα καλά, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν πράγματα για να αναστηθεί ο Παναθηναϊκός. Σωστά είπε ο Νίστρουπ ότι δεν είχε καλή νοοτροπία στο ξεκίνημα του ΜΑΤ. Στα καλοκαιρινά προκριματικά γίνονται πολλές φορές πράγματα όχι τόσο εικοφρεντικά σαν αυτά που έκανε η Άρχους, αλλά ακόμα και αυτά στα καλοκαιρινά προκριματικά γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή να χάσεις με 3 γκολ εντός έδρας και να πας να κερδίσεις με 4 εκτός. Ή με 3 και εσύ εκτός και να προκριθείς απέναντι. Δεν υπάρχουν σκορ ασφαλείας και δεν υπάρχουν και βραδιές που μπορείς να είσαι ήσυχος ή αντίπαλοι με τους οποίους μπορείς να είσαι ήσυχος, γιατί είναι αδύνατο να είσαι έτοιμος. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Και 10 λεπτά έλλειψη δυνάμεων, 10 λεπτά ελλείμματος συγκέντρωσης, 10 λεπτά δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ένα ατομικό λάθος, παιδί μου. Ένα-δύο ατομικά λάθη που γίνανε χθες, έτσι.
10: Μπορούν να σου στοιχίσουν πάρα πολύ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό τα ξεπέρασε όλα. Όλες τις δυσκολίες. Του βγήκαν οι αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σημαίνει πάντα.
0: Ρίσκαρες τις αλλαγές πάντως.
10: Σωστά. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι παίχτες που μπήκαν προσέφεραν σώνει και καλά είναι οι ιδανικότερες αλλαγές και πρέπει να ακολουθείται αυτό το μοτίβο. Το λέω γιατί εγώ όταν βγήκε ο Γιάνγκουσιτς προβληματίστηκα. Mm. Αλλά ξαναλέω είναι καλοκαίρι. Ο προπονητής ξέρει πολύ καλά όσο αντέχει και σε τι ρυθμούς αντέχει.
0: Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή φαινόταν ο Γιάνγκουσιτς ότι έχει μπει στο μάτς για τα καλά.
10: Ναι, ναι. Φαινόταν ο πιο καθοριστικός παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Καταλάβαινες πιο εύκολα πια γιατί βγήκε ο Αντίνο, που και αυτός ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά εκεί η κόπωση είχε αρχίσει να φαίνεται και από την τηλεόραση του Αντίνο.
0: Ναι, ναι.
10: Καταλαβαίνεις, κι ας ήταν πολύ κουρασμένος από την ώρα που μπήκε ο Ραστόντερ, αλλά καταλαβαίνεις τι περιμένει από τη συνεργασία του με τον Τετέι ο Νίστρουπ, και καταλαβαίνεις γιατί είναι αρκετά τα μάτς που όταν θα έρθει και ο Ντέσσερς μπορεί να δούμε τον Τετέι σε ρόλο περιφερειακού επιθετικού και όχι center for μέσα στην περιοχή, και τον Ντέσσερς ή τον Ραστόντερ στον ρόλο του center for. Γενικά υπάρχουν πράγματα που αξίζει να επενδύσει πάνω στον Νίστρουπ και υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα πρέπει να τα διορθώσει.
0: Εντάξει, χθες δεν το βοήθησε καθόλου και η παρουσία του Ζαρουρί στο μάτς, που ρε παιδί μου είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στη μεταφορά της μπάλας μέσα στην περιοχή, για τον Παναθηναϊκό εννοώ, δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Δηλαδή στις 3-4 φορές που είχε την ευκαιρία να έχει μια καλή απόφαση στο όριο της περιοχής, ήταν κακή εκτέλεσή του. Πολύ κακή.
10: Εγώ λέω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Δεν το λέω για τον Ζαρουρί, το λέω για τις θέσεις των εξτρέμ. Ότι αν ο Νίστρουπ δεν σκοπεύει να δώσει σημαντικό χρόνο, δεν λέω βασικό, αλλά σημαντικό χρόνο συμμετοχή στο Μπαντελίδη, τότε ο Παναθηναϊκός μάλλον θα χρειαστεί και μια μεταγραφή εξτρέμ. Ή τέλος πάντων είναι πιθανό να κάνει και μια μεταγραφή εξτρέμ. Okay, δεν θα έχει τον κεντρικό χάφ που πήρε, κολλάει τον Ιλόμο από την Περσεβά, τον Γκάγκουα, μπράβο, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το λέω γιατί και αυτός, όχι ως λύση σχεδιασμού αλλά ως λύση ανάγκης, μπορεί κάποιες φορές να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει παίξει και ακραίος χάφ. Αλλά τέλος πάντων εκεί υπάρχει μια συζήτηση, γιατί ακόμα και αν παίζει με δύο φόρ, δύο ακραίους μέσους θα έχει, υπάρχει μια συζήτηση πόσο καλά μπορεί να ανταποκριθεί ο Ταμπόρδας σε αυτή τη θέση και όχι στη θέση του Δεκαριού, ή πόσο καλά μπορεί να ανταποκριθεί ο Γιάνγκουσιτς. Αν τους δούμε και μπορούν να ανταποκριθούν, τότε ναι, ως ακραίοι χάφ εννοώ, τότε ναι, πιθανόν να μην χρειάζεται. Αν όμως οι κανονικές τους θέσεις είναι αυτές που βλέπουμε και ξέρουμε, δηλαδή πίσω από το center for, τότε Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρη, με τον Παναθηναϊκό να έχει και η Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, υπό αυτή την προϋπόθεση το λέω, και να μην παίζει μόνο σε εγχώρια.
0: Μπορεί και να μην είναι αρκετή.
10: Ναι, μπορεί να χρειαστεί κάτι ακόμα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα πω το ίδιο που είπα και χθες. ένα μάτι που αν, είσαι, αν δεν είσαι ΠΑΟΚ είναι βαρετό. Το βλέπεις για να το δεις, γιατί ξέρεις ποιος θα περάσει. Είναι δεδομένο. Κάτσε τώρα γιατί απέναντι κοπανάνε κιόλας.
0: Δεν πειράζει φίλε, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο είμαστε, ναι.
10: Εμφανίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, κάνει τη δουλειά μια χαρά. Το κάνει θεαματικό, το κάνει να πεις αξίζει αν έχεις πλέον εισιτήριο που πλήρωσε εισιτήριο και πήγα και
0: τώρα. Περιμένεις την επόμενη έμπνευση, έτσι. Λες ναι. Κάτι θα κάνει, εδώ που... Ναι.
10: Είναι φοβερή περίπτωση, παιδί μου. Είναι φοβερή περίπτωση. Και δεν θα πω είναι κρίμα, γιατί είναι δική του επιλογή. Θα πω όμως ότι ό,τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο προκειμένου με τον ωραίο τρόπο και όχι με πίεση να το αλλάξει άποψη σε σχέση με την εθνική ομάδα, να τον κάνει να νιώσει σημαντικός, πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό το παιδί είναι να το βλέπεις. Εγώ δεν θα πω αν είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ή όχι, θα πω όμως ότι είναι αυτός που σε κάνει να πληρώνεις εισιτήριο για να
0: δω. Ακριβώς.
10: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν το συζητάμε. Εγώ έχω μια φανέλα, έχω ένα τισέρτ τυπώσει με τον Βασίλη Χατζηπαναγίνη, φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας και από κάτω να λέει τι θα γινόταν αν, what if, στα αγγλικά.
10: Γιατί την είχα πάρει... στον Νίκο Ράλι.
0: Ακριβώς.
10: Να μην είμαστε...
0: Εντάξει, ναι. Να έχουμε αυτά τα κενά, να έχουμε και άλλα κενά. Έχουμε ήδη αρκετά κενά. Δηλαδή, μην έχουμε και άλλα. Αλλά αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι εγώ και εσύ τώρα, που γουστάρουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Προφανώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις και να διαχειρίζει τον εαυτό του όπως αυτός πιστεύει καλύτερα. Okay. Αλλά και εμείς οφείλουμε να λέμε ότι το καλύτερο το θέλουμε, το ψάχνουμε. Γιατί είναι απαραίτητο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να λείπει από την εθνική ομάδα.
10: Okay.
0: Δεν το χωράει ο νους μας δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, είναι πάντως. Λουσέ, έχεις καθόλου εικόνα?
10: Όχι. Δηλαδή, ελάχιστη. Θέλω να διαβάσω, να δω.
0: Ναι.
10: Μην πω κάτι.
0: Ωραία. Μελέτησε λοιπόν, σε παρακαλώ, για το Λουσέ.
10: Ναι.
0: Μελέτησε για το Λουσέ. Λοιπόν, ναι. και καλή ανάρρωση, κύριε Τσοχό.
10: Thank you.
0: Το ίδιο εύχομαι και στην οικογένεια. Γεια σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αν έρθει τώρα αυτός εδώ και μας κολλήσει. Έτσι όπως έχουμε πάει εμείς αφρενάριστοι όλο αυτό το διάστημα το καλοκαίρι, μας βλέπω να παίρνουμε μετά άδεια. Όχι άδεια, άδεια αναρωτική. Οπότε άστο καλύτερα, Μιχάλη μου, κάτσε σπίτι εκεί που κοπανάνε, κάτσε στο καναπέ σου και απόλαυσε τα παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτευσε την ταράτσα από νωρίς με τα σταγανωτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Nova Mix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις πεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
23: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
21: Η Winsport FM 94,6.

Συγγνώμη, λέει, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο what if από το αν έπιανε στα χέρια του ο Σκοτσιανίτης τον Κρίστιτς. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Σε εκείνο το φιλικό, λες. Ακρόπολης πρέπει να ήταν. Στο ΆΚΑ. Ναι, αν τον έπιανε εκεί θα είχαμε προβλήματα. Γεια σου, Σοφοκλή, καλημέρα.

Εντάξει, Παρασκευούλα είναι, παιδιά. Χαλαρώσουμε λίγο. Περάσαμε και χθες τα stress test μας στο γήπεδο. Να χαλαρώσουμε και λίγο. Είμαστε και μέσα ηλικία. Να μην πάθουμε και εμείς τσόχο. Να ακούσουμε και λίγο καμιά πενιά. Να γουστάρουμε λίγο. Παρασκευούλα είναι. Δηλαδή, να χαλαρώσουμε. Εντάξει, κατά καλό καιρό. Εντάξει, κατά μεσής σημαντικών υποχρεώσεων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία εδώ, στον Big Win Sport FM. Θέλετε όλοι, έχετε όλη ανάγκη για ενημέρωση. Να μάθετε μεταγραφές, να μάθετε αγωνιστικά πλάνα, να μάθετε διάφορα. Οκ, okay, εντάξει, και εμείς ανάγκες έχουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να πιάσουμε το μάτς του Παναθηναϊκού. Νίκος Παγκάκης, ο οποίος έκανε και άπτες τα ογκρικά ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου, πάξη, έτσι, με ένα κατάλευκο πουκάμισο. Ξεχώριζε, φίλε, από πάνω από, από την κερκίδα. Ξεχώριζε ο Νίκος Παγκάκης. Η παρουσία του, η άβρα του στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, μετέφερε το ρεπορτάζ της ΠΑΞΗ για τον τραυματισμό της τηλεοπτικής ομάδας του Sky. Δούλεψε τρομερά όλη η ομάδα, να το πούμε αυτό, και ο Πάνος Βόγλος που ήταν στην μετάδοση του αγώνα, και ο Νίκος Παγκάκης με τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, και η Έλενα Παπαδοπούλου που ήταν παρουσιάστρια στο pre και στο post game της αναμέτρησης. Λοιπόν, θα βλέπετε πολλά πράγματα από το Sky και όχι μόνο, και από το Sport FM TV. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε με τον Ούγγρο ρεπόρτερ, τον Νίκο Παγκάκη. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Και δεν έμαθα και καμιά λέξη κανένα πούμε για την πορεία. Πάντως μου έκανε εντύπωση με τους Ούγγρους ότι ναι, ήταν πολύ ψυχρή, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν ο πανηγυρισμός, ξέρεις, με jukebox. Έπαιζε 10 δεύτερα κάτω στον πάγκο, ταπεινή πολύ.
0: Ναι.
1: Και προφανώς ήξεραν ότι είναι και δύσκολα τα πράγματα. Είναι συνειδητοποιημένοι, νομίζω. Πολύ.
0: Ήταν και πολύ συντονισμένοι, φίλε, στο σκοπό. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Φάνηκε αυτό, έτσι, ότι η ομάδα έχει έρθει έτοιμη ψυχολογικά, πνευματικά.
1: Τα λέγαμε, Βαϊέ, τα λέγαμε ότι θα είναι σκληρό παιχνίδι. Με έπιασαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού πριν μπούμε γήπεδο, ήμουν ένα Νίκο Τριάρα σήμερα. Λέω, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Έχετε ομάδα, όταν βλέπεις ομάδα να τη δράει από σφαλιάρα ευρωπαϊκή και να πηγαίνει να ρίχνει 4 φορές βάρος, κάτι γίνεται καλά εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα, το χαμόγελο του Μπόγκναρ στο τέλος και στις δηλώσεις του, έδειχνε ότι εντάξει, εμείς κάναμε το καθήκον μας. Δυσκολεύσαμε τον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι πάμε για την υπέρβαση, θα παίζαμε φούλ επιθετικά. Κατά την ώρα λοιπόν που οι ΦΕΣ στράβωσε το παιχνίδι και προηγήθηκαν, μπήκαν στο κόλπο, τις πρόκριση ξανά με πιο γερές βάσεις, μετά τα πράγματα γίνανε δύσκολα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πάει να είναι μια καινούργια ομάδα που τώρα χτίζεται, μια ομάδα που φαίνεται ότι το δυνατό της σημείο φέτος θα είναι οι προσθήκες της και το βάθος της, μια ομάδα που ευτυχώς βρήκε αντίδοτο, μάλλον η ΠΑΞΗ δεν βρήκε αντίδοτο στο τσίπημα της Κόμπρας, του Ραστόντερ, γιατί έδειξε ότι και αυτός έχει στοιχεία που δεν έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στο box του, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τετέι που δεν ήταν στα πολύ high του θες, νομίζω ότι πηγαίνει και αυτό το, και αυτή η διάδα προς τα μεσοεπιθετικά, αλλά έβγαλε πολύ στάση του Μανίκη ο Παναθηναϊκός, είδαμε ένα καταπληκτικό Αντίνο που πέρυσι ήταν κλειδωμένος εκτός περιοχής και φέτος είναι...
0: Εντάξει, έπαιζε πιο μέσα στο γήπεδο, έπαιζε εσωτερικά και δεν τον βόλευε τόσο πολύ αυτό πέρσι.
1: Σίγουρα όχι, σίγουρα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, οπότε μίσον δηλαδή ξεχώριζε, αν θες, τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα ο Ραστόντερ, εντάξει, έχει κάτι διαφορετικό, το ξαναλέω, και περιμένουμε και τον Τέσσερς που θα έρθει στην ενέργεια του πρωταθλήματος. Και οι αλλαγές χθες ήταν το κλειδί σίγουρα, ένα από τα κλειδιά της πρόκρισης του Παναθηναϊκού και η επιλογή που έχει στον πάγκο. Κάποια στιγμή έφυγε και ο Καλάμπρια, μας χαιρέτησε στη μεικτή ζώνη, το ρωτήσαμε πότε θα επιστρέψει και αυτός, γιατί όταν έχει τέτοιους παίκτες στον πάγκο με τόση εμπειρία και ποιότητα, καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να προσθεθεί στο ψυχοδυναμικό. Μας είπε σε περίπου παιδιά 15-20 μέρες υπολογίζω να επιστρέψω. Να βγάλει να βγει και μια αίτηση για τον Καλάμπρια, γιατί και αυτός...
0: Άρα ναι, με την έξοδο αθλήματος και βλέπουμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι, το λέω γιατί και ο Τσάπρας, okay, είναι η πρώτη στο Ευρωπαϊκές Προκλήσεις, η πρώτη μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται, μπορεί στο μάτι μας να φαίνεται απλό ότι ξεκινάει ένα παιδί με πάρα πολύ καλά προσόντα από το Λεβαδιακό και στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό κανονικά γίνεται με μια ομαλή μετάβαση. Εδώ πέφτει στα βαθιά,
0: ναι, κατευθείαν. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ο Πένια δεν ξέρω πώς σου φάνηκε, νομίζω ότι με ξέρεις το δεύτερο γκολ που χρησιμοποιήθηκε χέρι, αν υπήρχε VR δεν θα είχαμε φτάσει εκεί ενδεχομένως. Γενικά ήταν σοβαρός. Εχθές, πολύ καλό με τα πόδια ψύχρεμος. Τέλος πάντων, έβγαλε καλά στοιχεία ο Παναθηναϊκός. Γενικά, η περσινή ομάδα δεν ξέρω αν θα τα κατάφερε. Να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, έτσι όπως στράβωσε το παιχνίδι του πολύ και με το βάρος που είχε, αλλά το πίστευε και ο κόσμος. Το ζήτημα είναι ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και ο Μπόγκναρ, όταν είδε ότι έγινε το λάθος, εδώ πλήρωσε το νέο κανονισμό της καθυστέρησης αλλαγής και έμεινε με παίχτη λιγότερο για ένα λεπτό, ήταν έξαλλος. Χτυπιώτα στον πάγκο και sorry για την έκφραση, αλλά είχε δει το όνειρο. Πώς να το πω,
0: ναι,
1: κατάλαβα
0: ναι,
1: ότι τώρα ξαφνικά έχει χάσει μέτρα η ομάδα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Είσαι από τη μεριά της ΠΑΞΗ, μιλάμε έτσι. Τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Βλέπεις ότι σου λειτουργεί το σχήμα. Τέτοια λάθη είναι ολέθρια.
1: Παιδικά.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα, ναι, παιδικό λάθος. Και τελικά όντως επιβεβαιώθηκε, γιατί δεν ο Παναθηναϊκός την είχε βάλει σε σκοινιά τα τελευταία λεπτά. Ο κόσμος είχε μπει στην εξίσωση. Είχε αλλάξει όλο το κλίμα και μύριζε γκολ, ρε παιδί μου. Ήταν θέμα χρόνου όλη την πίεση. Τελικά το πλήρωσε και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό που είπαμε ότι, και το ξαναλέμε ότι αυτό που μετράει σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο να παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο. Αυτό που σε νοιάζει είναι να παίρνει στις προκρίσεις όσο πιο βατά μπορείς. Και μια που λέμε για προκρίσεις, πάει τώρα πάνω στη Τζεσκά, 1948. Αλλά το κυριότερο είναι ότι θα μάθουμε και τη Δευτέρα τα υπογκρουπ, γιατί ο Παναθηναϊκός θα, να δούμε, θα είναι στον τρίτο προκριματικό, να δούμε γενικά σε ποια κατάταξη θα είναι, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπενθυμίζω και τα λέγαμε και προχθές ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικοί αντίπαλοι που δεν είναι...
0: Κοίταξε, τώρα το μόνο θέμα που υπάρχει εδώ είναι να αποφύγει ο Παναθηναϊκός και απευθείο και ο ΠΑΟΚ, έτσι, αν τυχόν και αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, τι χετάφε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή είναι τώρα ο μεγάλος ομπελάς, αυτή είναι, που για λεπτομέρειες εχθές δεν κατάφερε να μπει στο γκρουπ των ισχυρών και μένει στους ανίσχυρους. Αυτό είναι τώρα η ομάδα που θα πρέπει να αποφύγουν και οι δύο.
1: Η Χετάφε δεν είναι απλά μπελάς, είναι σαν ατυχία. Δεν φαίνεται απλά μπελάς και ενώ ο Παναθηναϊκός θα έχει πάει τώρα τόσο καλά, νομίζω ότι η Τζέσικα είναι η χειρότερη ομάδα από την Πάξη. Από ό,τι μου έλεγαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και γενικά τώρα η ομάδα πήρε ένα πολύ ψυχολογικό μπουστάρισμα, αλλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ με να βάει είναι ότι έχει παίχτες φέτος ο Παναθηναϊκός που έχουν χαρακτήρα. Έτσι, και το λέω για το Ταμπόρδα, μπορεί να έρθει από τον πάγκο και έχει αποδείξει ότι δεν το βάζει κάτω, ακόμα και όταν δεν μπήκε στο βασικό σχήμα. Από παίχτες τύπου Αντίνο που είναι άλλο ποδοσφαιριστής φέτος στην προετοιμασία, Αντώνα Στόντε που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και έχει τον γκολ. Και φάνηκε αυτό, με άλλα στοιχεία στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσέριν έτρεξε πάρα πολύ πραγματικά. Ο Καμαρά έχει μεγαλύτερο ρόλο ευθύνης, ας πούμε χώρο ευθύνης, αλλά και ο Τσέριν έτρεξε πολύ. Και επίσης επαναλαμβάνω, έρχονται και άλλα παιδιά. Και προφανώς, όπως θα αποχωρήσουν και άλλοι παίκτες, θα έρθουν και κάποιοι ακόμα. Από σήμερα, πέρα από την κλήρωση, θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά ξανά στα τηλέφωνά του και στα τηλεκόλ του ο Στέφανος Κοτσόλης, προκειμένου να προχωρήσει κάποιες υποθέσεις, κάποιες λύσεις που έχει καταρτήσει και να πάει ο Παναθηναϊκός παρακάτω, να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό έμπειρο εξτρέμα κόμμα που θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και επίσης ένα οκτάρι που παρέα με τον κύριο που είστε χθες στο ΆΚΑ, γιατί είχε πολύ καλό κόσμο χθες στο ΆΚΑ, ήταν ο Μπαλτίνη, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κ. Λαφούς ήταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, είχε αρκετό κόσμο δηλαδή και για την εποχή. Και στις εξέρεις ως φίλους της ομάδας αλλά και στα επίσημα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έτσι σιγά σιγά χτίζει ένα ωραίο προφίλ, το οποίο θα πρέπει να το δουλέψει αρκετά όμως ακόμα. Είναι σε φάση οικοδόμησης, για να δόμησης ακριβώς. Δηλαδή τώρα χτίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω το αποτέλεσμα και άγιος ο Θεός μετά.
0: Στα αφεντικά της βραδιάς και η παρουσία του Φαντρόγκελεν, έτσι, μόλις μπήκε ο Ολλανδός, νομίζω ότι ηρέμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίτα, ο Τουμπά, προφανώς ο Νίσο για να βγάλει τον Τουμπά, έβλεπε κάτι που δεν το έκανε στο μάτι. Mm-hmm. Ότι η ομάδα στην περιοχή είναι πιο ευάλωτη. Η αλήθεια είναι ότι τα γκολ που δέχτηκε, δεν τα δέχτηκε με το ισχυρό όπλο της Πάξης. Η Πάξη τι έκανε. Άφηνε, κρατούσε κατά 44% μέσο όρο την κατοχή της μπάλας, άρα την άφηνε στον αντίπαλο. Αυτό είναι το τακτικό παιχνίδι της. Και κατά 34% πέρσι έβαλε γκολ από στημένες φάσεις. Αυτό δεν βγήκε, ευτυχώς.
0: Εντάξει, βέβαια τα στημένα του ξεκινήματος του ματς προβλημάτισαν τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν φάραγος.
0: Τα κόρνερ μέχρι το 20, ας πούμε, ήταν και λίγο πρόβλημα στην αντιμετώπιση.
1: Μάλλον αυτό είναι. Που πολύ σωστά επισημαίνεις ο coach και μετά βλέποντας ότι δέχεται και η ομάδα του δύο γκολ σου λέει όπα τώρα κάτι πρέπει να αλλάξει και ο Βαντρόγκελεν όντως μπήκε με πολύ αυτοπεποίθηση αλλά είναι βράχος ρε παιδί μου, είναι άλλο τύπο παίκτης τώρα.
0: Κοίταξε, είναι το σημείο του μάτς που έχει βάλει δύο πολύ δυνατά παιδιά ο προπονητής της Πάξη στον αγωνιστικό χώρο και προφανώς εκεί περνάει και το μήνυμα ότι θα αρχίσει να γεμίζει με συνέπεια στην αντίπαλη περιοχή. Και εκεί λοιπόν έχει βάλει τον Βαντρόγκελεν μέσα, ο οποίος Βαντρόγκελεν πραγματικά στις μονομαχίες προσωπικές όχι μόνο τα βγάλε πέρα, κέρδισε 9 στις 10.
1: Εξαιρετικός και μάλιστα τους προβλημάτισε, επειδή είναι από τα καλά στοιχεία του, και στην αντίπαλη περιοχή. Πάτησε και δημιούργησε προβλήματα. Κάποια στιγμή έπαιζε βόλιο ο Παναθηναϊκός, ήταν ο Ντεφράι προθυμένος, ήταν ο Βαντρόγκελεν, ήταν μέσα ο Καμαρά και ο Ραστόντερ, οπότε έβλεπε στην περιοχή πολύ γεμάτη με ψηλά κορμιά Και αυτό τώρα δεν είναι αστείο, γιατί όντως είχε την προετοιμασία όταν πρωτοήρθε ο Ραστόντερ, εσείς το κοιτάγαμε με τα παιδιά, με τους αδέσπους, σηκώναμε το κεφάλι. Και αν ο Ντέστρες, α πούμε, που είναι ντούκι, ρε παιδί μου, είναι χτιστός φορ, είναι ένας παίκτης με άλλα χαρακτηριστικά, όποιος δει από κοντά το Ραστόντερ θα καταλάβει γιατί. Είναι πολύ, πολύ fit, πολύ συχνός και πολύ γυμνασμένο παιδί και πολύ ψηλός. Οπότε θα δώσει και στην αεροπορία του Παναθηναϊκού πλεονέκτηματα φέτος, έτσι και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Όταν δέσει η ομάδα και βάζει και λίγο, γιατί πρέπει να μάθει και ένας το παιδί του άλλου στο φως του ζητάματα.
0: Ναι, να σου πω, Νικόλα, θα έχουμε βάλει στο επόμενο μάτσε.
1: Νομίζω πως το επόμενο θα υπάρχει VAR, ευτυχώς, γιατί ξέρεις, ο Παναθηναϊκός εχθές, Βάγε, έπαιζε σαν να υπάρχει VAR, ενώ η υπάρξη έπαιζε σαν να μην υπάρχει VAR και κοπανούσε πολύ. Έριξε πολύ ξύλο δηλαδή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το Παναθηναϊκό. Και σε κάποιες άλλες φάσεις νομίζω, είτε και κίτρινες κάρτες από τον Αναχωγή, είτε τον κόλλο θα μετρούσε. Και νομίζω σε γενικές γραμμές ότι δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι εγώ, ότι πάει σε καλό δρόμο, πάει σε καλό δρόμο τα πράγματα και θα ήταν κρίμα πραγματικά τώρα από μια σπότα, γιατί για σπότα θα ήταν, εχθές στο Παναθηναϊκό να στράβωνε κάτι και να μπουν, ας πούμε, στα θεμέλια προβλήματα μια ομάδα που είναι σε πολύ καλό
0: εντάξει,
1: δρόμο.
0: Εντάξει, το καλοκαίρι τι έχει αυτές τις λακκούβες, Νικόλα, είναι το θέμα να τις περάσεις χωρίς να πάθεις ζημιά. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό είναι. Το καλοκαίρι. Και ευτυχώς ο Νίστρουπ είναι έμπειρος και ευτυχώς και ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε και νομίζω ότι έρχονται έτσι καλύτερα πράγματα τώρα στην πορεία ακόμα.
0: Έχουμε κανένα κομμάτι, κάνε τίποτα θέμα που βγαίνει από το τρίτο ημίχρονο. Καταρχάς, ο Τετέ ήταν μόνο κουρασμένος ή κουβαλάγε κάποιο τραυματισμό?
1: Όχι, είναι αυτές οι εντάσεις στα οποία έχει τυπήσει κόκκινο νήσο από τους παίκτες, γιατί του αρέσει, γουστάρει αυτό το είδος ποδοσφαίρου, με την ειχή κίνηση και στις γραμμές και την ένταση στο παιχνίδι. Και βγαίνει σε κάποια παιδιά κάποια κούραση, δεν έχει κάτι άλλο ο Τετέι, ο οποίος στο τέλος στα VIP αποθεώθηκε, ήταν ο Τετέι, ο Νίστρουπ και ο Πένια, πολλά αυτόγραφα, πολλά χαμόγελα, πολλές φωτογραφίες, έτσι με πολλά πιτσιρίκια, όμορφες εικόνες να περιμένουν έξω από το ΆΚΑ και νομίζω και η είδηση περισσότερο βγήκε από το Καλάμπρια, από τα αποβιτήρια όταν έτσι με χαμόγελο έφυγε για αυτός και το ρωτήσαμε στα πεταστάκια μας, είπε ότι θα γυρίσει σε περίπου μας έκανε το χέρι, ξέρεις, στο περίπου σε 15-20 μέρες. Αλλά και αυτός εκεί πίσω στο δρόμο της επιστροφής και είναι ενθαρρυντικό για τη θέση του δεξιού μπακ φυσικά. Και περιμένουμε και τον Κρίσις αριστερά. Ο οποίος, να θυμίσω ότι έρχεται το παιδί από μια διαχείριση, είναι μια χαρά, έτσι, προπονείται μια χαρά, απλά δεν θέλουν να το πιέσουν. Θα παίξει όταν έρθει η ώρα. Αφού υπάρχει ο Κυριακόπουλος που είναι σταθερός και δεν υπάρχει λόγος πίεσης αυτή τη στιγμή. Άλλος ένας παίκτης μπορεί να κάνει διαφορά. Επίσης στα άκρα. Μαζί με τον Καλάμπρια. Νομίζω ότι έχει πολλά κομματάκια για να φτιάξει ωραίες εικόνες στο πάζλ του φέτος ο coach.
0: Ωραία. Με τα γραφικά, πέρα από το σχεδιάγραμμα που μας έδωσες, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε?
1: Τον κάκο να έχουμε όλα τα μεθεόρτια που χθες ήταν στο άκρα.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί λογικά σήμερα.
1: Ναι, λογικά σήμερα και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι τώρα ψάχνεις τα πάντα, ελέγχεις τα πάντα, δέχεσαι προτάσεις από τους μάνατζερ για τα πάντα και επιλέγεις το καλύτερο.

0: και τη ΣΑΕΚ. Η επικαιρότητα το επιτάσσει, παιδιά. Συγγνώμη. Εγώ να σου πω εδώ το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον bwin Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις πάρα πολύ απλά. Γράφεις ένα κείμενο ισχύες λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σου φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-67-00. Και ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break, να ακούσουμε δελτίο και να επιστρέψουμε για να τα βάλουμε κάτω. Μία ακόμα εβδομάδα με την bwin στην παρέα μας, εκεί που το καλοκαίρι το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με 1710 δώρα από προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά για στο τι έγινε χθες, παιδιά, γιατί πραγματικά χθες έγινε καραπανίκουλας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Καταρχάς είχαμε μια τρομερή ανατροπή της Ζαλγκίρης που διέλυσε την Δυναμό Τυφλίδας. Είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτσι η Δυναμό Τυφλίδας και χθες έφαγε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά. Κάτσε να σας πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί έπαθε ζημιά και ο Λόρια και ο Κετσπάγια. 7-2 το τελικό αποτέλεσμα. 7-2 νίκησε η Ζαλγκίρη στην Δυναμό Τυφλίδας και μάλιστα τα 4 τελευταία γκολ τα πέτυχε από το 73 μέχρι το 90. Τα 3 γκολ από το 82 μέχρι το 90 και τα 2 τελευταία στο 88 και στο 90. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά τρομερή ανατροπή για τη Ζαλγκίρη που έχασε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 7-2. Πολύ καλά πήγε και η Μακάπη και η Μπενφίκα, που είχε δυσκολευτεί στο πρώτο παιχνίδι της απέναντι στην Σενγκάλεν. Τη διέλυσε χθες το βράδυ, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Με καρέ του Παυλίδη, 4 έβαλε ο διεθνής επιθετικός. 4 δεν έβαλε, ρε φίλε. 4 έβαλε ο Παυλίδης, μάλιστα. Και διέλυσε. Δεν σ' άκουσα. Εντάξει, σβηστά κιόλας λέει, για να τον ανεβάσουμε κι άλλο τον Παυλίδη. Δεν χρειάζεται. Θα τον πάρει Μπαρτσελόνα, ρε. Λοιπόν, 5-0 το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν της Μπενφίκα κοντρά στη Σενγκάλεν. Με τον Παυλίδη να σκοράρει στο 11, στο 55, στο 65 και στο 74. Και έβαλε και ένα στο τέλος ο Λαγκλέ. Okay. Λοιπόν, 5-0 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την Μπενφίκα. Στο ζευγάρι που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, που απασχολούσε χθες τον ΠΑΟΚ, γιατί τώρα πλέον τα πράγματα είναι δεδομένα. Η Άντερλεχτ έκανε ανατροπή απέναντι στη Χάμαρμπι και κέρδισε με 3-1. Αν και προηγήθηκε η σουηδική ομάδα με 1-0 εκτός έδρας, με γκολ του Παύλου Άμπραμ. Παύλος Άμπραμ. Έτσι, αυτό είναι το όνομά του. Μάλιστα. Προηγήθηκε λοιπόν η σουηδική ομάδα με 1-0 εκτός έδρας. Ωστόσο, κατάφερε με τον Σικάν, τον Τσβέτκοβιτς και τον Ντεγκρίφ να πετύχει 3 γκολ η Άντερλεχτ και να κλείσει ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε να φύγουμε. Τα ξέρετε ή τα βρίσκετε στο site του bwinΣΠΟΡ FM όλες λεπτομέρειες για τα χθεσινά παιχνίδια που ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό τρίμερο. Πάμε να ακούσουμε δελτίο, επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε.
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.

0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο 23χρονος Γάλλος Τομ Λουσέι είναι ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ που τον αγοράζει από την Ίς έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης για ιατρικά. Η Άντερλεξ στο δρόμο του Δικεφάλου του Βορρά στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Kings Kangua στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 27χρονος μέσος που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Την CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ, στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΝΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σάπο, ανακοινώθηκε. Σενάριο από την Ελβετία για τον 31χρονο Τινίσιο αμυντικό χαφ της Άιντραχτ Ελιές Χιρή. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του χαφ στην ΑΕΚ, ενώ επίκειται ενίσχυση και στη θέση του αριστερού μπακ. Λόγω Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να αγωνιστεί στην Ένωση ο Λεύρο Μάγερ, όπως τόνισε. Στην αρχαία Ολυμπία βρίσκεται αυτήν την ώρα το τρόπαιο με τελευταία στάση της περιοδίας του την πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30. Θεσσαλονίκη επιστρέφει σήμερα η αποστολή του Άρη επίτα από 10 μέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, καθώς στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί εκείνη του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του θεσμού. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρα, σαν επίσημο ντεμπού το έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο δυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε αποκλειστικά τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και τη σκουάντρα Τζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1982. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το πρεσάρισμα.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κατά μας επιστρέψαμε Winsport FM με Άδες και Σκόμα 6 λίγο μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα. Τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό με λεπτομέρεια. Πάμε να τα πούμε για τον Μπακ τώρα και τον μάγο του, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Τόμ Λουσέ. Δημήτρη Ζομπατζόγλου, τι κάνετε κύριε?
1: Καλημέρα Βάγια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε όλους. Είναι μια ωραία μέρα.
0: Τι κάνεις αγόρι μου? Τι κάνεις αγόρι μου?
1: Ναι.
0: Τι κάνεις αγόρι?
1: Θα κάνει όλα.
0: Τι κάνεις αγόρι μου? Εντάξει, το δεύτερο γκολ.
1: Θα κάνει όλα.
0: Να σου πω, στο δεύτερο γκολ ήταν. Μην τελειώσει το μάτς. Να δούμε τι άλλο θα κάνει.
1: Είναι αρχή τη σεζόν, αλλά ναι, δεν έχει τεράστια διάρκεια στην απόδοση. Αλλά φαινόταν από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Είναι σε άλλη διάσταση. Έχει εκστασιαστεί. Πραγματικά το χαίρεται τόσο πολύ, του βγαίνει τόσο πολύ η ελευθερία. Είναι πράγματα που σίγουρα αφορούν τον ίδιο και τα ξέρει και του δημιουργούν τέτοια ευχαρίστηση, τέτοια ευτυχία να παίζει και χαίρεται που παίζει εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και Βέβαια. Το ξέρουμε, νομίζω όλη η Ελλάδα το ξέρει, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν πιέζει να φύγει. Θυμάμαι στο φιλικό με την Τβέντε, ένας κύριος εκεί από την Τβέντε, πιο μεγάλης ηλικίας παράγοντας, γυρίζει κάποια στιγμή και λέει: αυτός ο ποδοσφαιριστής γιατί παίζει ακόμα στον ΠΑΟΚ? Ήξερε και το όνομα. Ήξερε και το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να του εξηγήσεις? Σου λέει ο ξένος, αυτός είναι για κάτι πολύ υψηλό και πραγματικά νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε πως μπορεί να σταθεί οπουδήποτε. Mm-hmm. Οπουδήποτε μπορεί να σταθεί και να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί. Γιατί θέλει? Γιατί δεν θέλει να φύγει? Είναι άλλος. Είναι το άλλο σκεπτικό.
0: Ναι, άλλη φτιάχνια. Τελείως.
1: Αλλιώς το χαίρεται το πράγμα. Και θέλει να μείνει εδώ. Και το χαιρόμαστε. Και λέγαμε όλο το καλοκαίρι ότι τα προκριματικά του καλοκαιριού είναι στιγμές μεγάλων παικτών. Mm-hmm. Δύσκολα θα μιλήσεις για ομάδα, για συνοχή, για δομή. Και ειδικά για ένα ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή, ψάχνεται. Σαφώς κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρήσεις στο τακτικό κομμάτι. Αλλά οι προκρίσεις θα έρθουν από τις στιγμές μεγάλων παικτών. Λέει ο Κώστιουκ, ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, τι να κάνουμε, δεν είχαμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Σου λέει ότι δεν είχε άλλες διαφορές, κατά την άποψή του, το ζευγάρι, παρά μόνο τον Κωνσταντέλια. Ότι αυτός έκρινε την πρόκληση.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Βλέποντας το μάτς με ψυχραιμία, στα πρώτα 30 λεπτά, δεν μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν πιο απειλητικός από την Δυναμό Κιέβου.
1: Όχι, όχι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Όχι, όχι. Στάθηκαν πολύ καλά. Ναι. Αμήνθηκαν πολύ καλά. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει μπάλες ανάμεσα στις γραμμές με τίποτα. Με τίποτα. Είχαν ακυρώσει το Σέτα Μαρία και το Ζαφίρι. Εκείνοι έδειχναν να πατάνε καλύτερα στο γήπεδο, χωρίς πολλές φάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 35 και μετά, μια-δυο μεγάλες του Μιχαηλίδη, σαν να τους δημιούργησαν ένα φόβο. Mm-hmm. Τον φόβο αυτό, σαν να μυρίστηκε αίμα ο ΠΑΟΚ. Και εκμεταλλεύτηκε με τρομερή ολιγορία ενός παίκτη εκεί πέρα που έσκυψε για να βγει μόνος του ο Κωνσταντέλιας. Και από τη μεγάλη αυτή στιγμή και το τέλειο σουτ, σαφώς άνοιξε όλος ο δρόμος. Γιατί είναι μια στιγμή στο 45 πολύ πολύ ιδιαίτερη σε ένα τέτοιο ζευγάρι. Στο δεύτερο, τώρα αυτό που κάνει φαίνεται εύκολο.
0: Τι εύκολο, εσύ.
1: Αλλά εν κινήσει και με τέτοιο σπριντ και να αποφεύγει 2-3. Να τελειώσει τόσο τέλεια τη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αρχίζει και το τελειοποιεί. Έτσι, mm-hmm. Γιατί τα τελειώματά του χρόνο με το χρόνο γίνονται
0: καλύτερα.
1: Όλο και καλύτερα. Mm-hmm. Τα ψάχνει κιόλας. Το λέγαμε πάντα. Ο Ντέλιας ήταν ένα παιδί που ζούσε για την assist μικρός. Πλέον αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα. Το τελείωμα της φάσης και τον γκολ σαφώς το ψάχνει πολύ περισσότερο. Και όλα αυτά τώρα τα σκέφτομαι για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Ο Κουλιεράκης πήγε στη Ρώμα πριν λίγες μέρες. Ο Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ. Είναι εκπληκτικό άμα το σκεφτούμε τι έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες του. Τι mm-hmm. έχει βγάλει. Mm-hmm. Είναι εκπληκτικό. Πολύ πολύ υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές. Τους δύο δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε. Και παρεμπιπτόντως ο ΠΑΟΚ του Κουλιεράκη δεν έχει όφελος τεράστιο τώρα, γιατί νομίζω ότι από ανάγκη η Wolfsburg τον πουλάει 15 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: ποσό... Αλήθεια είναι ότι η πρώτη μεταγραφή του Κουλιεράκη από τη Wolfsburg περιμέναμε όλοι να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή να φύγει η Αγγλία, ο παίχτης και να κοστίσει κανένα 50, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Μικρό μου φαίνεται το ποσό. Οκ, και ο ΠΑΟΚ παίρνει 20% επί της διαφοράς του ποσού που εκείνος είχε κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τον είχε δώσει 12, τώρα πάει 15, άρα είναι το 20% των 3 εκατομμυρίων.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
1: Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το όφελος. Πήγε πάρα πολύ καλή βραδιά, το χάρη και ο κόσμος, το χάρη και ο Λύση, που ήταν λίγο κλειστός, λίγο επιφυλακτικός σε όλες τις κινήσεις και όλες τις επαφές του μέχρι τώρα. Χθες ανοίχτηκε ο ΠΑΟΚ, έβαλε και το αγαπημένο του τραγούδι στα μεγάφωνα, είχε φίλους στα επίσημα, τον περίμενα συγκινημένοι, χαμογελάει πιο, εξοικειώνεται σιγά σιγά με όλο το περιβάλλον.
0: Εντάξει Δημήτρη, πέτυχε την πρώτη από τις δύο απατούμενες νίκες για να έχει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκή συνέχεια.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι αγχωτικό,
0: δεν είναι
1: σπουδαίο. Τώρα τι να λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός και παίζει με την Άντερλεχτ,
0: ναι, ναι,
1: σε τρίτο προγραμματικό γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δείχνει τη δυσκολία του δρόμου που έχει να διανύσει. Την άλλη Πέμπτη θυμίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Η Άντερλεχτ κέρδισε 3-1 τη Χάμαρμπι, στα τελειώματα έβαλε τα δύο γκολ για να πάρει την πρόκριση. Και όλα βεβαίως εννοείται συνδυάζονται και με τα γραφικά. Mm-hmm. Εννοείται.
0: Tom Lusse. Τώρα, είναι ο παίκτης που μας περιέγραφες το προηγούμενο, ναι, διάστημα.
1: Είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις όλα τα στοιχεία και καταλαβαίνεις πόσο στοχευμένη και δουλευμένη υπόθεση είναι. 23 ετών. Γάλλος, γαλλοαναθρεμένος. Δηλαδή, στα βήματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Οχτάρι, ναι μεν, αλλά πραγματικά παίζει αριστερό εξτρέμ. Όταν ο ΠΑΟΚ τον πρώτο ανακάλυψαν, mm-hmm, στα κοιτάπια τους ήταν αριστερός γουίνγκερ. Έτσι ξεκίνησαν να τον ψάχνουν. Και βλέπουν ότι παίζει κυρίως ως οχτάρι, παίζει στο 10 και δεξί μπακ τον έβαλαν. Και όχι από ανάγκη. Σε σειρά αγώνων τον έχουν βάλει και δεξί μπακ. Είπαμε μόλις 23 ετών, 42 μάτς περιστινής, 42 μάτς και πολλά λεπτά συμμετοχής. Χρηματιστηριακή αξία φαίνεται 7 εκατομμύρια, okay, ένα στοιχείο είναι και αυτό επιπρόσθετο, και ο ΠΑΟΚ με 3 εκατομμύρια και αφού πρώτα έψησε εκείνον καταφέρει να τον αποκτήσει. Βεβαίως όλα αυτά τελειώνουν με την άφιξη, την υπογραφή του, γιατί λέγαμε και για τον Μικέλ Μπρενσί, τον άλλο Γάλλο, το Αμβούργο, έχουν μπλέξει και άλλες ομάδες, είναι και η Εσπανιόλ, εκείνο μπορεί και να καθυστερήσει λίγο ακόμη. Πάντως ο Λουσέ είναι από τις πιο ξεχωριστές υποθέσεις για τον ΠΑΟΚ, ένα πολυεργαλείο στο κέντρο, παίχτες με μεγάλη ένταση να έρθει να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ εκεί που πονάει και σαφώς με τεράστια προοπτική να αποκτήσει υπεραξία στα χρόνια που θα παίξει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως σκοπός είναι να έρθει να τελειώνει για να μπει στη λίστα για τα επόμενα παιχνίδια. Λέγαμε ότι ο μπακ και ο χαφ είναι πιο κοντά. Του φορ χάλασε, πρέπει πάω να του ξαναπάρει από την αρχή να αναλύσει τις περιπτώσεις που έχει και μάλλον θα αργήσει. Και του Γιαννούλη που δεν κάνει κανείς το αποφασιστικό βήμα. Πιέζουν και οι δύο πλευρές και οι δύο ομάδες η μία την άλλη. Τίποτα δεν αποκλείεται για το πότε θα κλείσει, ναι, αυτή η μεταγραφή και πότε και ο ΠΑΟΚ ίσως να κάνει το επόμενο βήμα που προς το παρόν το διαψεύδει. Λένε ότι δεν πρόκειται να φτάσουν στα 5 εκατομμύρια. Είναι η πιο σκληρή διαπραγμάτευση του καλοκαιριού που κάποτε θα τελειώσει χωρίς να έχουμε τώρα σημάδι ότι αυτό θα γίνει σήμερα αύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το μόνο πρόβλημα εδώ ξέρεις είναι ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθεί κάποιος άλλος που να τα δώσει τα χρήματα και να έχουμε ανατροπή σκηνικού.
1: Να πείσει το Γιαννούλη.
0: Να πει στο Γιαννούλη. Ναι, ναι.
1: Αυτό για τα χρήματα τα έδωσαν αρκετοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός τα έδωσε και η Κόβεντρη τα έδωσε. Δεν πήγαινε ο Γιαννούλης και το μήνυμα το έχουν πάρει όλες οι ομάδες και η δική του ομάδα. Ο Γιαννούλης δεν είναι ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, είναι ότι αυτή είναι η απόφασή του.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλει να έρθει να παίξει και να τελειώσει την.
0: Αλλά έχει συμφωνήσει και με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε επίπεδο,
1: ναι,
0: ναι, όρων, συμβολέου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, okay.
1: Εκεί στο 1,3 υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Ετησίως. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτά είναι όλα τα δεδομένα για το.
0: Είναι ωραία ρε Δημήτρη, να σου πω γιατί το ξεκίνημα του. Η σεζόν για τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι πολύ ωραίο να ξεκινάει ο ΠΑΟΚ έχοντας καλές ειδήσεις. Γιατί φτιάχνει την άβρα του κόσμου, γιατί φτιάχνει την άβρα των ποδοσφαιριστών, γιατί κάνει τον προπονητή να νιώθει πιο σίγουρος, γιατί ενισχύει την ψυχική υγεία των διοικούντων για να πάρουν ένα ρίσκο παραπάνω μεταγραφικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στο ξεκίνημα της χρονιάς.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ίσως το καταλαβαίναμε αντίστροφα αν έχανε προκλήσεις τι θα ζούσαμε. Ευτυχώς το αποφεύγουμε, γιατί πάνω απ' όλα στον ΠΑΟΚ εδώ και πολύ καιρό είναι αυτό το κλίμα, είναι αυτή η άβρα, είναι αυτή η εσωστρέφεια που τον βασανίζει και φταίνε όλοι, φταίμε όλοι γι' αυτό εννοείται, και έρχεται η ομάδα να δίνει χρόνο, να δίνει θετική ενέργεια, να σταματάει αυτές τις
0: Να αλλάζει την κουβέντα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το παιδί που είναι το ό,τι πιο ξεχωριστό έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να μας χαρίζει τέτοιες στιγμές και να τον απολαμβάνουμε και να σκεφτόμαστε ποια θα είναι η επόμενη. Παρεμπιπτόντως, χθες ο Ντέλιας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το γιο του αγκαλιά.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Εσύ στη μετάδοση που πες ένα τέλειο πλασέ, σου ξέφυγε, το πες επίτηδες.
1: Αλήθεια, το είπα.
0: Ναι.
1: Λανθάνουσα γλώσσα. Ωραίο, το κρατάω. Το κρατάω.
0: Κράτα το και φόρα το, γιατί πέρασε, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, μ' άρεσε.
0: Με το γιο του μαζί, ε.
1: Ναι, ναι, το πιτσιρίκι που είχε αγκαλιά είναι ο γιος του, ενώ περιμένει βέβαια και δεύτερο παιδί.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ να θυμίσω εγώ το εξής, ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη, χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την Granitiva Flex της Novamex. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamex, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις πέντε υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις πέντε υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ο κύριος Κυριζετζόγλου ήρεμος και χαλαρός εν ώψη τέλος πάντων της συνέχειας της ΑΕΚ στην προετοιμασία. Περιμένουμε και τις κληρώσεις. Είμαστε το γκρουπ των ισχυρών πλέον. Δεν έχουμε πολλά άγχη και πολλές αγωνίες. Έχουμε βέβαια τη διαχείριση του κρίσιμου τριημέρου για τις μεταγραφικές υποθέσεις της ΑΕΚ. Πάμε να μας πει λεπτομέρειες. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Γεια σου, Βάγια, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Καλά.
0: Διακρίνουν ένα πνεύμα ανατερότητας. Διακρίνουν ένα τουπέ, ίσως. Επειδή εμείς δίνουμε μάχες, πέφτουμε στη λάσπη των ευρωπαϊκών προκριματικών και εσύ, ας πούμε, είσαι λίγο πιο χαλαρός.
1: Καταρχάς, πέρυσι, κοιτάξτε, πέρυσι ήταν στον ίδιο δρόμο και πιο δύσκολο, γιατί ήταν ανίσχυρη στο τέλος, στα play-off. Και μετράει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν το λέω για να καλοπιάσω, ας πούμε, το Μαθηναϊκό.
0: Δεν είναι ένα tap στην πλάτη. Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δηλαδή, το θέμα είναι εδώ να πάρεις την πρόκριση.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, με εκτός έδρας νίκη, ο Μαθηναϊκός, και λαχτάρισε μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
1: και έτσι, πέρυσι τα πήγε, δηλαδή, 1-0-0-0, τον Άρη Λεμεσού στην παράταση. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα με τους τρεις αγώνες. Και χθες, ας πούμε, καταλαβαίνω, πάλι θυμήθηκα πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που κάνει η ΑΕΚ πέρυσι. Και για μένα, αν το κάνει και ο Παναθηναϊκός, και επίσης θα είναι σπουδαίο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα είναι επίτευγμα για μένα. Δεν είναι ανεξάρτητα τώρα από τους αντιπάλους που λέμε εύκολοι, δύσκολοι κτλ.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και κοινά χαρακτηριστικά, παιδί μου. Άλλες καινούργιες ομάδες με πολλούς παίχτες διαφορετικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Και η ΑΕΚ πέρσι άλλαξε εγκέφαλο ουσιαστικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Μα και έβλεπες ότι η ομάδα η Πάξη ήταν πιο αδύναμη ομάδα από το Παναθηναϊκό, αλλά πιο ομάδα από το Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Φαινόταν, ήταν μια ομάδα
0: Σωστό.
1: Που είναι δουλεμένη καιρό μαζί.
0: Μπορεί τον Οκτώβριο αυτή η ομάδα να μην μπορεί να περάσει καν δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Από τις ελληνικές ομάδες, τώρα που μιλάμε όμως, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό δεν πρέπει να πετάς και ευκαιρίες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε το πρώτο μάτς να έχει καθαρίσει, να μην κινδυνεύσει καθόλου χθες.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Αυτό το λέω και για την ΑΕΚ γενικά, γιατί τώρα έρχεται μια κλήρωση που το πιθανότερο θα είναι με αντίπαλο.
0: Του χεριού της.
1: Ναι, ή στα μέτρα της. Ας πούμε, είπα και χθες ότι θεωρώ τη Βίκινγκ πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα και δύσκολη κλήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι στα μέτρα της. Ή, όπως λες και εσύ, η ομάδα που η ΑΕΚ θα το φαβορεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε στα μεταγραφικά, είπαμε και χθες, προχωράνε τα πράγματα. Νομίζω ότι για το ΧΑΦ έχει δρομολογηθεί η κατάσταση. Εκεί προς Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, πιστεύω θα έχουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Θα είναι ένας παίκτης, όπως έχω ξαναπεί, να το πω άλλη μια φορά. Μην περιμένει ο κόσμος, δηλαδή, κάποιον ανθρωποφάγο αμυντικό ΧΑΦ στο κέντρο. Θα είναι ένας παίκτης στο στυλ αυτό που έχει τώρα η ΑΕΚ, απλά με περισσότερες εντάσεις, όπως είπε ο προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι ένας παίκτης που δεν θα είναι για να καταστρέφει το παιχνίδι, θα είναι για να φτιάχνει το παιχνίδι και θα μείνεται με μεγαλύτερη συνέπεια από τους άλλους. Δεν είναι ο παίκτης που περιμένει η ΑΕΚ ο Νίκολες για να τον βάλει εκεί, να πάρει τη θέση του Πινέδα, να πάρει άμεσα θέση βασικού. Θα είναι ένας παίκτης που θα φτιάχνει μια πολύ ωραία τετράδα, όπως είπα χθες, θα είναι πιο έτοιμος, ας πούμε, από το Σαχαμπό, πιο φύτερνο Μάνταλο, και θα δίνει και, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Νίκολιτς, και περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη, δηλαδή όταν δούμε τον παίκτη, θα είναι και πιο aggressive από τους άλλους. Αλλά δεν χαλάει αυτό το μοντέλο. Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Νίκολιτς ότι εκεί πέρα, δηλαδή, προτιμάει, ας πούμε, να βάλει το Μάνταλο, όπως το είδαμε πέρυσι σε παιχνίδια. Παρά να εννοώ να βάλει το Μάνταλο που ανασταλτικά δεν μπορεί να είναι αμυντικό χαφ,
0: mm-hmm.
1: Παρά να βάλει, ξέρω εγώ, το Γιόνσον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδαμε πέρυσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα σου λέω και εγώ. Ναι. Τους ανθρωποφάγους, ας πούμε, τους αποφεύγει ο Νικόλιτς στη λογική του παιχνιδιού.
1: Είναι άλλο στυλ. Είπα και χθες ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ περιμένω ότι ο παίκτης που θα έρθει, ας πούμε, θα μπορούσε στον Ολυμπιακό, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, να είναι δεκάρι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ότι στην ΑΕΚ θα ήταν σίγουρα εκεί στη διάδα σούπερ. Θα ήταν φανταστικά. Το Ολυμπιακό παίζει πίσω από το φορ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για το αριστερό μπακ, επειδή είναι κάτι που ξεκίνησε πρόσφατα, θα δούμε τι θα γίνει. Προκύπτουν σίγουρα και παίχτες τώρα. Υπάρχει, όπως για όλες τις θέσεις, υπάρχουν και συγκεκριμένοι στόχοι. Να δούμε που θα πάει η ΑΕΚ. Παρότι έχει προκύψει τώρα, αν είναι κάτι μπορεί να υπάρχει που μπορεί να γίνει γρήγορα, μπορεί να γίνει και άμεσα και αυτό. Άλλωστε και ο προπονητής είπε για δύο μεταγραφές μέχρι την άλλη Πέμπτη να μπουν στην, στην ομάδα. Τώρα να γίνει κάποια και να πάει στην Ολλανδία δεν το ξέρω αν θα προλάβει. Είναι Παρασκευή, την Κυριακή η ομάδα γυρίζει.
0: Όχι ρε, εντάξει, υπερβολή.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα. Ναι, εκτός αν είναι κανένας παίκτης, πες στην Ολλανδία, ξέρω εγώ. Οπότε θα πάει εκεί πέρα και θα έρθει μετά στην Αθήνα μαζί με τους άλλους. Το σημαντικό τώρα είναι να είναι την άλλη Πέμπτη, παρότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει το ρόστερ της για τα play-off του Champions. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα με το αριστερό back. Πιο πολύ δηλαδή βλέπω το αριστερό back, ανάλογα ποιος θα είναι, αν μπορεί να έχει και βασικό ρόλο ας πούμε στα play-off. Για το half, αυτή τη στιγμή η extra half είναι ok. Δηλαδή για τα play-off έχει τρεις βασικότατους παίκτες που θα επιλεγούν δύο για να παίξουν. Ανάλογα βέβαια και με τον αντίπαλο. Δηλαδή η μεταγραφή του Χαφ θα γίνει τώρα, αλλά δεν είναι επίγουσα. Δεν είναι η επίγουσα μεταγραφή που είδαμε, χάλασε και του Κάγκουα γιατί δεν μπορούσε να παίξει στα play-off. Η επίγουσα μεταγραφή ήταν αυτή που έγινε, δηλαδή του Μάγκερ. Αυτή ήταν η επίγουσα μεταγραφή για το κέντρο. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις σίγουρα για το Χαφ, έτσι όπως το είπα. Τώρα του αριστερού μπακ μπορεί να είναι από σήμερα μέχρι, ξέρω εγώ, την άλλη εβδομάδα, στο τέλος άλλη εβδομάδα, ανάλογα την περίπτωση που θα προχωρήσει.
0: Ρε φίλε, δεν συνήθιζα να το κάνω αυτό, αλλά επειδή μου στέλνει κάτι πολύ ψαγμένο, μια πολύ μεγάλη ψαγμενιά, οφείλω να σε ρωτήσω. Μου στέλνουν για έναν Γεωργιανό της Σαχτάρ, τον Αζαρόβι.
1: Κοίτα, αυτό το είδα χθες σε ένα λογαριασμό στο Twitter που... Είναι ένας Έλληνας που υπογράφει με ξένο όνομα και ψαρώνεις καμιά φορά που το βλέπεις.
0: Α, okay.
1: Αλλά όχι, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Και γενικά αν δει κάποιος, ας πούμε, αν ψάξει αυτό το λογαριασμό θα δει ότι είναι περίπου τρολ.
0: Περίπου τρολ.
1: Ναι, okay. Περίπου τρολ. Δηλαδή προχθές έγραφε για αυτόν τον, πώς το λέγαμε, τον Μουκεντή. Ναι, ότι είναι μια ανάσα τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις. Αλλά αριστερό μπακ δεν ψάχνει εσύ.
1: Όχι, λέω για το Μουκεντή, δεν ήταν αριστερό μπακ.
0: Α, και το Μουκεντή λέει, και το Μουκεντή λες.
1: Οχτάρο εξάρι ήταν. Ήταν οχτάρι, για την ακριβία.
0: Το κρατάμε να δούμε αν θα αποδεχτεί η τρόλ. Το κρατάμε.
1: Ναι. Οπότε όχι, δεν ξέρω κάτι για το συγκεκριμένο.
0: Οκ.
1: Α, και ψαγμενιά, όπως λέω.
0: Ναι, ψαγμενιά, γι' αυτό ρώτησα. Γιατί...
1: Ναι, και είναι και αγορές που χτυπάει ο Ριμπάλτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αγορές που χτυπάει ο Ριμπάλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Τώρα τη Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι το τελευταίο φιλικό με την Σεντρούιντεν. 2 η ώρα το μεσημέρι. Και αμέσως η ομάδα μετά
0: επιστρέφει
1: στην Αθήνα. Ναι, για τετραήμερο ρεπό. Και μπαίνουμε μετά στα κανονικά Super Cup και τα play-off. Τη Δευτέρα περιμένουμε την κλήρωση. Έχουμε δουλίτσα δηλαδή.
0: Super Cup ζωντανά το Sky, να το πούμε αυτό.
1: Α, βεβαίως.
0: Έτσι, ζωντανά το Sky. Οπότε ναι. Να αρχίσει επιτέλους η σεζόν και στο κομμάτι το δικό μας, το εσωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Όχι, είναι ωραίο αυτό με το Super Cup. Έτυχε φέτος η συγκυρία, ήταν οι μόνες ομάδες που μπαίναν τόσο αργά στην Ευρώπη και έγινε σε καλή ημερομηνία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση μακάρι να διατηρηθεί ο δεσμός και του χρόνου που ίσως δεν είναι όφι. Ίσως δεν είναι όφι γιατί βλέπουμε ότι σαρώνει στο κύπελλο τα τελευταία χρόνια.
0: Έτσι.
1: Αλλά αν είναι πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, να ξαναγίνει. Δηλαδή να γίνεται, να καθιερωθεί. Είναι ωραίο το Super Cup.
0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, νομίζω ο πρωταθλητής μπαίνει μπροστά.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το πήγα αυτό το λόγο και εγώ έτσι. Αλλά μετά μπορείς να πετάξω ότι το βάλω αλφαβητικά.
0: Καλή σου μέρα, φίλε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Athens Fly Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτοδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11.30, bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Συνεχίζουμε εδώ το πρεσάρισμα με Νέαρχο Γιαζόπουλο στα πλατό, Μισοτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής και Νίκο Σταματέλο έτοιμο να μας λύσει απορίες για την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, αλλά και να μας ανοίξει τα μάτια για τα μεταγραφικά, διότι έχει προκύψει ένα νέο όνομα, ο Σχυρί, ο παίκτης ο οποίος τιμήσιος, αμυντικός μέσος, ο οποίος γράφεται τις τελευταίες ώρες ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
1: Καλή σας χαρά κυρία.
0: Καλημέρα σας.
1: Γράφονται και θα γράφονται μέχρι 31 Αυγούστου βράδυ, 12 η ώρα, πολλά ονόματα. Το καταλαβαίνεις. Ακόμα και αν βγει αύριο ο Ολυμπιακός, τελειώσει όλες τις μεταγραφικές τους κινήσεις, όλες όμως, ό,τι ακριβώς χρειάζεται, μέχρι τις 31 Αυγούστου θα γράφονται ονόματα. Θα προτείνονται παίχτες και θα γράφονται ονόματα. Το τελευταίο όνομα είναι του Ελιές Σκυρί, που αγωνίζεται στην Γερμανία, στην Άιντραχτ, και το δημοσίευμα έρχεται από το Βέλγιο, που εμπλέκει τον Ολυμπιακό. Είναι παίχτης της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και η Κολωνία έχει ήδη, λέει, προχωρήσει σε επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έχει ανοίξει συζητήσεις και με τον ίδιο και με την ομάδα για να τον αποκτήσει, για την ακρίβεια να επιστρέψει στην Κολωνία, γιατί είχε παίξει και παλιότερα στην Κολωνία. Νομίζω ότι σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε άλλα ονόματα, αυτό είναι μια περίπτωση που περισσότερο έχει προταθεί και λιγότερο
0: απασχολεί ουσιαστικά.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν προκύπτει ένα όνομα, τις πρώτες στιγμές, μέχρι να δεις τι ακριβώς γίνεται, να μιλήσεις με μάνατζερ, με κόσμο, με συναδέλφους από το εξωτερικό, υπάρχει η αίσθηση για το πού ακριβώς βαδίζει το πράγμα. Γιατί τις προηγούμενες μέρες, για τον Κουστάβο Σάπ, που με ρώτησες, σου είχα πει ότι βγήκε τώρα, αλλά δεν είναι όνομα που απλά βγαίνει για να μπλέξει τον Ολυμπιακό, δεν είναι ένα απλό όνομα. Και μέσα στην ημέρα τελείωσε και η υπόθεση. Αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο ότι ο μάνατζερ τον έχει προτείνει σε καμιά δεκαριά ομάδες, είναι μέσα και ο Ολυμπιακός. Αυτό, ξαναλέω, αυτή την εικόνα μου δίνει τώρα που μιλάμε 12 παρά.
0: Ναι. Ωραία. Στο υπόλοιπο κομμάτι το μεταγραφικό έχουμε καμιά καινούργια αίσθηση, καμιά καινούργια πληροφορία?
1: Για την ώρα, σήμερα σαν να είναι η πιο ήρεμη ημέρα των τελευταίων της τελευταίας εβδομάδας. Μέχρι τώρα.
0: Ναι, πριν την καταιγίδα, ηρεμία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν αποκλείεται. Γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν να πατήσουν γκάζι, να κάνουν κάποιες κινήσεις ακόμα. Όχι εν ώψη να είναι, αλλά τους παίκτες που θέλουν να τους αποκτήσουν για να τους έχει ο Μεντιλίμπα στη διάθεσή του. Δηλαδή αν έρθει κάποιος που δεν θα παίξει με την Μέγεν, ας είναι αύριο, του λέει ο λόγος, στη διάθεση του Μεντιλίμπα, και μετά θα αποφασίσει ο Βάσκος πότε θα τον χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό, δεν θα ξαναλέω αύριο να κάνει να ανακοινώσει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται να τον συμπεριλάβει σε πλάνα του ο Μεντιλίμπα, αλλά καλώς έχω το πράγμα για τον Ολυμπιακό, θα έχει και άλλους αγώνες.
0: Ναι.
1: Τώρα, εκτός λίστας είναι, επειδή έχεις άκουσα στον πρόλογο σου να λες και...
0: Ναι, γιατί εχθές το βράδυ ήταν ένα θέμα συζήτησης η λίστα του Ολυμπιακού εδώ στις εκπομπές επικοινωνίας στον Ηρακλή και στον Νίκο που ήταν στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Έμεινε εκτός ο Ορτέγκα. Δεν νομίζω ότι προκαλεί εντύπωση. Ήρθε χθες ο άνθρωπος, ανακοινώθηκε χθες. Να συμπεριλάβει στη λίστα κάποιον ποδοσφαιριστή που δεν έχει ακολουθήσει την προετοιμασία και προφανώς κρίνει με την Λίμπαρ ότι ο βαθμός ετοιμότητας του δεν είναι αυτός που, αν χρειαστεί, θα του δώσει την ηρεμία, είναι λογικό να πάει με τους τραυματοφύλακες που τράβηξαν το κουπί στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, το ζήτημα εδώ, ξέρεις, μάλλον προκύπτει και από το γεγονός ότι πρέπει να κόψει αρκετούς από τη λίστα ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να είναι εντάξει με την σύνθεση της ομάδας.
1: Και αυτό. Απλά, ξέρεις, έρχεται και ο τερματοφύλακας που θεωρείται βασικός, ότι θα είναι η πρώτη επιλογή του Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό ίσως και να σηκώνει περισσότερη κουβέντα για τον Ορτέγκα. Αλλά εξηγώ ότι τον Μπόποβιτς τον έβλεπε κάθε μέρα ο Μεντιλίμπαρ. Είναι απόλυτα και είχε και καλή παρουσία ο Πόποβιτς. Δεν είναι απλά καλός, ξέρετε, τον έβλεπε κάθε μέρα στην προετοιμασία. Έχει και πολύ καλή παρουσία. Δεν τον άγχωσε να πεις ότι που πάμε τώρα με τον Πόποβιτς, ο οποίος όταν ήρθε ήταν για ένα πληρωματικός. Είναι για ένα πληρωματικό και είναι δηλαδή στη λογική ότι ο Ορτέγκα ήταν ο βασικός και ο Πόποβιτς ο αναπληρωματικός. Δεν έχει αρκετή ο Μεντιλίμπαρ να πει που πάμε τώρα, δεν έχω το βασικό μου τερματοφύλακα και τι κάνουμε. Όχι. Ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, πήρε την απόφαση γιατί τον έχει δομήσει εμπιστοσύνη σιγουριά ο Πόποβιτς. Γι' αυτό και θα πάει με το συγκεκριμένο, με το Μαυροβούνιο.
0: Έχουμε εικόνα για τους υπόλοιπους που έμειναν εκτός.
1: Όχι ακόμα. Θα έρθουμε σύντομα. Εκείνος δεν θα μείνει εκτός σε καμία περίπτωση, γιατί ήρθε χθες, κυριολεκτικά χθες, είναι ο Μουσταφά Σαν. Στην πρώτη προπόνηση έδειξε ότι στην υπερβολή, να το πω, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ακολουθεί αυτή την τακτική, και φανέλα βασικού παίρνει την Κρήτη το βράδυ. Λέω δεν ακολουθεί αυτή την τακτική, ότι είναι να έρθει...
0: Δεν το κάνει αυτό, ναι.
1: Ναι. Σε λιγότερα από μια εβδομάδα και να του δώσει φανέλα βασικού. Αλλά η κατάσταση στην οποία έδειξε ο Σαχ χθες στην προπόνηση του Ρέντι είναι έτοιμος. Και να κάνει και αυτά που του ζητάει ο Βάσκος προπονητής. Τον έβαλε πίσω από τον επιθετικό, να τρέξει, να πρεσάρει ψηλά, να κάνει τη δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον παίκτη που θα αγωνίζεται πίσω από τον επιθετικό. Και το έκανε στο 100%. Είχε κουβέντα με τον Μεντιλίμπαρ, του εξήγησε ο Βάσκος τι ακριβώς περιμένει από αυτόν. Σα λέω, το πρώτο δείγμα γραφής ήταν κάτι παραπάνω από θετικό. Θα μου πεις, δεν ξέρουμε τι παίκτη συνοσά. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά είναι πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.
0: Καλά, εικόνα, 100% εικόνα δεν έχουμε εδώ σαν.
1: Όχι, προς Θεού. Αλλά λέω ότι στην πρώτη προπόνηση ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα άφησε απόλυτα ικανοποιημένο το Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό χρησιμοποίησα και την υπερβολή ότι μέχρι και φανέλα βασικού μπορεί να πάρει την Τρίτη. Τώρα τι να σου πω, έχουμε και άλλες συμφωνήσεις ακόμα. Να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του Μεντιλίμπαρ. Αλλά έτσι όπως τον ξέρουμε τον νέο Βάσκο, δύσκολα θα δώσει στον Πορτογάλο φανέλα βασικού. Για τους λόγους που ξέρουμε από αυτές.
0: Η μεταγραφή του Άντρε Λουίς, τι γίνεται?
1: Περιμένουμε να ολοκληρωθεί.
0: Είναι τυπικό το θέμα, δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα εκεί, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι κάπου κόλλησε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Τυπικό το θέμα για να...
0: Άρα φαντάζομαι ότι και ο Αντρέ Λουίς ήταν εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική να είναι στη λίστα ο άνθρωπος για να περιμένει να φύγει.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει ξένους που πρέπει να κόψει, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εγώ σου λέω ότι δεν τελειώνει η μεταγραφή την Τρίτη και τελειώνει την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια και δικαίωμα για αλλαγές. Okay, αλλά και εμένα θα μου φανεί περίεργο να χρησιμοποιήσει έναν ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά ετοιμάζει βαλίτσες,
0: ναι,
1: για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, και όπως είπες είναι παίρνει θέση ξένου. Και μιας και λέμε για ξένους, η πληροφορία που ήρθε χθες το βράδυ είναι ότι τελικά αυτό που συζητάγαμε και οι Μαροκινοί,
0: ναι, όλοι οι Βορειοαφρικάνοι, ας πούμε, ουσιαστικά Αλγερινοί, Τινίσοι, ναι, και Μαροκινοί, κάνω λάθος?
1: Ναι. Απλά στέκομαι στους Μαροκινούς γιατί έχει τον Μαροκινό επιθετικό Ολυμπιακός. Και αλλάζουν κάπως τα δεδομένα και για τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Ποιες επιλογές για τους ξένους, αν ξεπεράσουν και φέτος τον επιτρεπόμενο αριθμό, και το πώς θα τους χρησιμοποιεί μέσα σε κάθε αποστολή.
0: Σωστό, είναι μεγάλη υπόθεση, είναι τεράστια υπόθεση, το συζητάω. Με τον Σαλάχ Εντίν, πού είμαστε?
1: Οι Ιταλοί επιμένουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που λένε ότι δυσκολεύει, οι Ιταλοί επιμένουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και ο Ολυμπιακός τηρήσει γη ευθείως. Είναι υποθέσεις, και επειδή δεν είναι όνομα της σειράς, με όλο το σεβασμό σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι και σε αυτό σήμερα αύριο θα ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει η υπόθεση και αν πραγματικά απασχολεί τον Ολυμπιακό και αν είναι σε τόσο καλό δρόμο με την Ρώμα, που η Ιταλία να φέρνει ακόμα και συμφωνία με την Ρώμα για να τελειώσει όλο αυτό το θέμα. Αλλά πρώτα να δούμε τον Ορτέγκα να πηγαίνει στην πατρίδα του, να συνεχίζει την καριέρα στην πατρίδα του, και μετά τις υπόλοιπες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό λογικό. Και είναι εξαιρετική η προπόληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Τρίτης.
0: Εντάξει, υπάρχει δίψα για τον κόσμο να δει την ομάδα, εσύ.
1: Ναι, αλλά είναι και αρχές Αυγούστου, οι περισσότεροι θα έχουν φύγει.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, βέβαια, πόσοι πάνε διακοπές, Λιονίκο μου?
1: Όλοι κάπου θα, ή στο χωριό τους ή σε κάποιο φίλο.
0: Ναι.
1: θα την βρουν την άκρη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα να μεταβιβάσει το εισιτήριο διαρκείας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Κόσμος,
1: πολλοί κόσμοι σου λέει θα το πάρω το διαρκείας για το χειμώνα και τώρα μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος εδώ και να μην μπορεί να φύγει. Αλλά έχει τη δυνατότητα να το μεταβιβάσει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Έχουν πουληθεί περίπου 21.000 εισιτήρια διαρκείας και έχουν βρει άτοχο σχεδόν 8.000 εισιτήρια.
0: Το match με την ΑΕΜΕΚ πότε είναι το πρώτο?
1: Την Τρίτη.
0: Την Τρίτη.
1: Σε 9 το βράδυ.
0: Οπότε Τρίτη Ολυμπιακός, Τετάρτη Παναθηναϊκός, Πέμπτη ναι. ΠΑΟΚ. Δόξα τω Θεώ.
1: Ξέρει.
0: Ωραίο τρίμερο. Ωραίο τρίμερο.
1: Ωραίο
0: τρίμερο. Φουλ ποδοσφαιρικό. Φουλ ποδοσφαιρικό. Περιμένουμε κάτι τις επόμενες ώρες. Τι λέει το η αίσθησή σου?
1: Κοίταξε, θέλω να δω τι ο Σαλάχ δίνει το πώς θα εξελιχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα που μιλάμε. Και πάντα δεν μου βγαίνει από το ρεπορτάζ, δεν αφαιρείται λέω από το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει Σταφ δυνατό όνομα.
0: Mm-hmm.
1: Καλό όνομα, δηλαδή και Σταφ θα ανεβάσει επίπεδο την μεσαία γραμμή της ομάδας.
0: Ναι. Το οποίο όμως το ξαναλέμε, γιατί καλό θα είναι να το λέμε και αυτό, ότι επειδή ακριβώς είναι μια περίπτωση που μπορεί να είναι και ακριβή και δύσκολη, μπορεί να είναι να αργήσει κιόλας, έτσι. Δηλαδή...
1: Εννοείται. Συνήθως αυτές οι μεταγραφές δεν γίνονται αρχές Αυγούστου. Γίνονται προς το τέλος.
0: Σωστό. Ωραία.
1: Αυτά βάγε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή συνέχεια. Έχουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα το οποίο πρέπει να μεταδώσουμε στον κόσμο, ότι στην bwin θα βρεις καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση με 1710 δώρα. Παίζει μόνο στην bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό τριήμερο με τις δύο ελληνικές ομάδες να παίρνουν τις προκρίσεις στην επόμενη φάση. Ετοιμαζόμαστε τώρα για ένα ακόμα πιο σημαντικό τριήμερο, το επόμενο, της επόμενης εβδομάδας. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στο κόλπο για να παίξει τα παιχνίδια του με την Νέμεγγεν. Πάμε στον Χρήστο Τυρακόπουλο, είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Δεν είμαι εδώ μαζί σας, βέβαια, ακριβώς.
0: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων, νοερά.
1: Στη Σύρο είμαι, με διακόπτης αυτή τη στιγμή από το να ρίξω τη βουτιά μου, αλλά...
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: φίλε, κάνω τέτοια λιτιά. Κάνω τέτοια λιτιά.
1: Πέτρα.
0: Κάνω τέτοια λοιπόν, λιτιά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις έρθει στη Σύρο.
0: Έχω έρθει, ναι.
1: Είχα έρθει παιδί, πρώτη φορά έχω έρθει αυτές τις μέρες, μετά που λάβει. Από τότε είναι πρώτη φορά που καταλαβαίνω το νησί, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υπέροχο νησί, το οποίο δεν νιώθεις ούτε τη βαβούρα των νησιών που πέφτει πάνω όλος ο τουρισμός, έχει κυρίως Έλληνες. Και είναι και πολλά μέρη που δεν είναι πολύ διαφημισμένα, ξέρεις, και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε σε μια παραλία σε Αγκαθοπές που είναι, δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι έχει να ζηλέψει, ας πούμε, από όλα τα πολύ διαφημισμένα τα γύρω της.
0: Συγγνώμη, ναι. Αγκαθοπές είναι τρομερή παραλία.
1: Τρομερή. Εγώ δεν την ήξερα,
0: δεν
1: τώρα.
0: Ήξερες,
1: Έχω έρθει, όχι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Χριστό μου, να νιώσεις άνετα να με ρωτάς, να σου λυθούν οι απορίες. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, να ξέρεις.
1: Αυτό, αγόρι μου, πρέπει να σου ρωτάω, διότι εγώ τώρα, τα τελευταία χρόνια, πηγαίνω πολύ σε ελληνικά μέρη, διότι τα καλοκαίρια δεν μας βγαίνανε οι ημερομηνίες.
0: Δεν προλάβαινε.
1: Όταν ξεκινάγαμε τα ταξίδια με τέτοια εποχή, δεν προλάβαινε. Δηλαδή, τα μέρη ήταν επιλεγμένα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι εδώ παρουσιάζουμε το βιβλίο το βράδυ. Ναι. Το έχει οργανώσει ο Δήμος Σύρου. Και είναι επίσης το Δημαρχιακό, το Μέγαρο στην Ερμούπολη, το οποίο είναι του Σίλερ. Είναι από τα ωραιότερα που παραμένουν κτίρια χωρίς να τα έχει πειράξει η ανθρώπινο χέρι. Στη χώρα μας που δυστυχώς το έχουμε κάνει πολλές φορές.
0: Ναι. Και είναι η πλατεία μπροστά.
1: Είναι εκεί που γίνεται κάθε χρόνο και το Aegean Ball Festival.
0: Βέβαια.
1: Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή το άκουγα τόσα χρόνια που το λέγαν όλοι, έβλεπα τα βίντεο. Αλλά είναι άλλο πράγμα το βλέπεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι είναι υπέροχο νησί. Αυτό ήταν η κουβέντα μας μέχρι εδώ. Εδώ δυστυχώς μέχρι εδώ ήταν τα ευχάριστα. Βάει.
0: Γιατί τι πω,
1: έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζη. Ο οποίος Φράνκο Μπαρέζη ταλαιπωρήθηκε τελικά πολύ από καρκίνο που του κάνει, τώρα βγαίνει αυτό. Γιατί τον είχα δει στην έναρξη των χειμερινών αγώνων των Ολυμπιακών και καταλάβαινες ότι είναι ταλαιπωρημένος, αλλά όχι ότι ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημά του. Η ταπεινή μου άποψη για τον Μπαρέζη είναι ότι με ρωτάνε πολύ. Άντε να βάλω μαζί του το Σιρέα στο ίδιο επίπεδο, νομίζω ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός τουλάχιστον της σύγχρονης, ας πούμε αυτό που λέμε σύγχρονη εποχή από τη δεκαετία του 70 και μετά, που άλλαξαν και οι ρόλοι. Αν θες, ήταν ένας λίμπερο, ο Σιρέα ήταν ένας λίμπερο, έπαιζε με ένα βήμα πιο πίσω από τους αμυντικούς. Ο Μπαρέζη πήγε τη θέση, τη μετεξέλιξε, είχε την τρομερή εκείνη άλλη παρουσία δίπλα του Μαλντίνη, ο οποίος δεν καταλάβαινε σαν το πόδι τελικά είναι το δεξί ή το αριστερό, όπως εξελίχθηκε η καριέρα του.
0: Δεξιοπόδαρος ήταν ο
1: άνθρωπος. Ναι, αλλά το αριστερό πόδι του Μαλντίνη δεν καταλάβαινες καμιά διαφορά. Έτσι, με τον Μπαρέζη λοιπόν οι δυο τους φτιάξανε κατά καιρούς, γιατί υπήρχε και ο Κωστακούρτα εκεί, επίσης πολύ υποτιμημένη φιγούρα σε συζήτηση. Ο Μπαρέζη μετεξέλιξε τη θέση. Όσο καλός ήταν όταν γύρισε και έγινε κεντρικός αμυντικός ο Μπάουερ στη δεκαετία του 70, που ήταν ένας χαφ και έγινε αμυντικός, και ο Φράνκο Μπαρέζη μετεξέλιξε τη θέση. Δηλαδή ένιωθε στην άμυνα ότι έπαιζες με έναν παίκτη παραπάνω με αυτό. Δεν χρειαζόταν να κάνει τρελά πράγματα. Ήταν λέει, είχε διαβάσει τη φάση από πιο πριν. Το λέω για αυτούς πολλά νεότερα παιδιά που μου έστειλαν μηνύματα από χθες το βράδυ. Αν πρέπει να βάλουμε. Όλοι οι υπόλοιποι που μου στέλνουν μηνύματα και το ακούω, παίκτες που ήταν δυνατοί στον αέρα, παίκτες που ξέραν επίσης μπάλα κτλ. Πολύ πιο πίσω σε ποιότητα και μυαλού του Μπαρέζη. Ο Μπαρέζης, θα σου αναφέρω μόνο μια ιστορία. Ο τελικός του 94, ο Μπαρέζη έμοιαζε μετά το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συζητάμε έτσι, ότι τελείωνε το Μουντιάλ του. Γιατί είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Και συνήθως, μιλάμε τώρα και για ιατρική που είναι από 30 χρόνια, τέτοιο πρόβλημα έλεγε σε επόμενες 2,5 εβδομάδες, 3 που είναι το παγκόσμιο κύπελο, καλύτερα να γυρίσει στην Ιταλία και να τον έχει και η Μίλαν στο ξεκίνημα της επόμενης περίοδου. Αυτός γύρισε, έκανε την επέμβαση, έκανε ενδυνάμωση 3 μέρες και ξαναγύρισε και έπαιξε τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, εμείς που ήταν και ο κορυφαίος παίκτης της Ιταλίας.
0: Βέβαια, έχασε πέναλτι.
1: Το πέναλτι το έχασε και το έχασε και ο Μπάτζιο, το έχασε και ο Μασάρο, καιρό πολύ. Η απόδοσή του ήταν. Και θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από το γεγονός ότι παιδιά χτύπησα, έφυγα, βγάλετε τα κάστανα τη φωτιά εσείς, η Μίλαν του πληρώνει άλλωστε τους μισθούς, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γύρισε, πιέστηκε να γυρίσει και ήταν σου λέω και εξαιρετικός, δεν ήταν απλώς καλός στο τελικό ότι γύρισε. Και όλη αυτή η ιστορία έγινε 22 μέρες μετά από τη διαπίστωση του προβλήματος στο γονατό του. Αυτό και μόνο για μένα δείχνει την κλάση του και την ποιότητα του χαρακτήρα του, γιατί τα υπόλοιπα τα συζητάς. Ο αδελφός του Μπέπ έπαιζε στην Ίντερ, αυτός ήταν στη Μίλαν, εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80.
0: Εγώ τον αδελφό του δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι τον Μπέπε. Ο Μπέπε ήταν πιο γνωστός από τον Φράνκο. Ο Φράνκο όμως πήγε τελικά στο Μουντιάλ του 82, όπου δεν έπαιξε. Mm-hmm. Ήταν μικρός ακόμα. Δηλαδή μετράει παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 82, αλλά δεν θα το
0: όπως πήγε. Ο Ρονάλντο το 94.
1: Μπράβο, όπως ο Ρονάλντο το 94. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οι αποστολές είναι αποστολές, γι' αυτό και υπάρχουν. Θέλω να σου πω όμως ότι όταν έπεσε η Μίλαν λόγω των στημένων αγώνων το καλοκαίρι του 80, πολλοί παίκτες είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν και να φύγουν. Αυτός όχι μόνο έμεινε και οδήγησε τη Μίλαν ξανά την επόμενη χρονιά στην επιστροφή. Το 82 η Μίλαν ξανά πέσε και αυτή τη φορά έπεσε αγωνιστικά. Πάλι είχε το δικαίωμα να φύγει με βάση το συμβόλαιό του. Δεν έφυγε, έμεινε και όταν πλέον ήρθε ο Μπερλουσκόνη ήταν ο φυσικός ηγέτης και ο φυσικός αρχηγός, τον επέλεξε ο Αρίγκο Σάκη. Και τα επόμενα χρόνια η Μίλαν πέρασε το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας της τα χρόνια Παρέζη. Αυτά έτσι να αναφερθούμε δύο λόγια στον Παρέζη.
0: Εντάξει, είναι άτυχος δεν τον έχουν δει να παίζει, έτσι.
1: Αυτό. Όσοι δεν τον έχουν δει να παίζει και σε live ειδικά, νομίζω. Αλλά υπάρχει ευτυχώς για τους παίκτες της εποχής του 80 και μετά, υπάρχει πολύ υλικό σιγά σιγά. Μετά το 2000 ακόμα περισσότερο, έτσι.
0: Ξέρεις, να με καλοπιάσουν, επειδή είμαι ένα ψηλό άμπαλος, να με καλοπιάσουν οι φίλοι μου να παίξω μπάλα, να φέρω και την μπάλα.
1: Θα είχες φέρει την μπάλα, πες το τάτο, είχες την καλή μπάλα.
0: Μπράβο.
1: Είχες την καλή μπάλα στη γειτονιά σου.
0: Κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές.

0: αυτό είναι η ηγετική φυσιογνωμία.
1: Για κάποιους πιο νέους, ας πούμε, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας φυσικός διάδοχος, όπου και όλα, ας πούμε, σε λογική και
0: στα ναι. Ακριβώς. Ναι. Απλώς ήξερε πολύ μπάλα. Ο Πουγιόλ δεν ήξερε μπάλα, τι κάλυπτε όλοι το τρίτο λοιπόν, αλλά τον τέριαξε πολύ. Αυτά, αγόρι.
1: Χριστό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλιά.
1: Να περνάς καλά εκεί που είσαι. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε τώρα για τεράστια προσωπικότητα, παιδιά, και μιλάμε τώρα για μια Μίλαν. Εγώ ποτέ δεν υπήρξα Μίλαν, ας πούμε, ποτέ, στην Ιταλία. Πάντα, λάτρευα να βλέπω την Μίλαν των Ολλανδών, αλλά δεν υπήρξα ποτέ, ας πούμε, άνθρωπος που συναισθηματικά ήμουν δεμένος με τους Ρωσονέρι, σε καμιά περίπτωση. Καλά, δεν είναι η Γιουβέντους, που δεν ήθελα να τη βλέπω, αλλά τέλος πάντων δεν ήμουν ποτέ Μίλαν, ρε παιδί μου. Μην σας πω ότι προτιμούσα και την Ίντερ. Έτσι, ήμουνα στην άλλη άκρη του Μιλάνου εγώ. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε τώρα για Μπαρέζι, Μαλντίνι, Κώστα Κούρτα. Μιλάμε τώρα για μια άμυνα η οποία δεν πέρναγε ούτε κουνούπι 15 Αύγουστο. Δεν πέρναγε.

0: Λοιπόν, έχουμε κλήρωση προκριματικών κυπέλλου Ελλάδος. Σωτήρης Ταμπάκος, μπούκαρε στο στούντιο για να τα πει. Ορίστε, κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Είναι η πρώτη φάση. Είχαμε δύο προκριματικούς, τον πρώτο και το δεύτερο προκριματικό. Mm-hmm. Για να μην μπερδευτούμε πάρα πολύ ο κόσμος και ο κόσμος κυρίως. Ο πρώτος προκριματικός έχει ένα ζευγάρι μόνο. Mm-hmm. Που εκεί βγαίνει ο κυπελούχος των ερασιτεχνικών ομάδων, mm-hmm. που είναι τα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Θα παίξουν, θα πει στα Τρίκαλα ως γηπεδούχος με την ΑΕΛ.
0: Όπα.
1: Ναι, Τρίκαλα ΑΕΛ.
0: Τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, ρε.
1: Ναι, ναι. 11 Αυγούστου είναι αυτό το μάτς. Είναι ένα παιχνίδι της πρώτης φάσης του πρώτου προκριματικού. Mm-hmm. Το μάτς 11 Αυγούστου. Κλείσαμε αυτό.
0: Πάμε δεύτερο προκριματικό.
1: Η διαδικασία του δεύτερου προκριματικού
0: που πήγαν και οι ομάδες από 9 μέχρι 14 Super League.
1: Super League, Super League 2 ακριβώς. Τα ζευγάρια είναι τα εξής. Τα υπόλοιπα δηλαδή 11 ζευγάρια είναι Athens Καλυθέα, είναι γηπέδουχος η ομάδα η πρώτη που θα λέω. Athens Καλυθέα με Τρίκαλα ΙΑΕΛ.
0: Και
1: αμέσως δηλαδή εκεί το ζευγάρι. Athens Καλυθέα με Τρίκαλα ΙΑΕΛ. Ηρακλής Βόλος.
0: Ωραίο.
1: Ατρόμητος Πας Πύργος.
0: Ατρόμητος Πας Πύργος, ναι.
1: Ζάκυνθος Κηφισιά. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης.
0: Όπα. Mm.
1: Ελλάς Σύρου Μαρκό. Και αυτό είναι ο ρομάτς. Mm-hmm. Νίκη Βόλου Πανιόνιος.
0: Ω, αυτό είναι ο ματσάρα, ρε. Γιατί και Νίκη Βόλου καλή ομάδα και ο Πανιόνιος, εντάξει.
1: Ναι. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ.
0: Ω!
1: Ναι. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς πάνω στα βόρεια. Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Α, ναι. Έχει ωραία μάτς.
1: Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτό είναι από παλιά
0: αλφαεθνική. Ναι, εντάξει. Καλωσορίζουμε τον Πανθρακικό πίσω στην παρέα, ναι, των μεγάλων. Είναι τέλος πάντων των ενδυνάμει μεγάλων.
1: Και για να καταλάβει ο κόσμος, τα μπαλάκια ήταν όλα μαζί. Super League, Super League 2. Mm. Και το πρώτο παιδί ήταν ο γηπέδουχος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγινε διαχωρισμός δηλαδή ομάδων Super League.
0: Μονά μάτς αυτά, Σωτήρη.
1: Αυτά είναι μονά μάτς χωρίς παράταση. Απευθείας πέναλτι.
0: Απευθείας πέναλτι.
1: Αλλά τα μάτς αυτά της δεύτερης, του δεύτερου προκριματικού, πάντα για την πρώτη φάση, είναι 17, 18, 19 Αυγούστου.
0: 17, 18, 19 Αυγούστου. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
1: Άστε καλά, κυρία.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, και μπροστά του αμυντικού χάφα ο Ντεσαγί, ο ανθρωποφάγος. Όπα, βγάλετε και έτσι, λέει, πήραμε μπακ. Είναι τον μπακ που πήρε. Τέλος πάντων, θα βγει στο Σωτήρι του Ταμπάκου. Γιατί, πώς το λένε, να καθυστερήσουμε εμείς. Σωτήρι, έχετε τώρα. Έτσι δεν είναι, Σωτήρι μου. Δεν μπουκάρεις τώρα στο στούντιο. Επίθεση από Ταμπάκ, λοιπόν, ορίστε. Το κατάλληλο στο τέλος εκπομπής. Από τον Ερόχη Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρι Ταμπάκου που ήταν στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής και στην κλήρωση του κυπέλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά επίθεση από Ταμπάκ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του χαφ στην ΑΕΚ που παράλληλα αναζητά και αριστερό μπακ. Λόγω Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να αγωνιστεί στην Ένωση. Ο Λαυρομάγειρο όπως τόνισε. Στην αρχαία Ολυμπία βρίσκεται αυτήν την ώρα το Τρόπαιο με τελευταία στάση της περιοδίας του την πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:30. Ολοκληρώνεται σήμερα μεταγραφή του Kings Kangua στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 27χρονος μέσος που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Την CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα Ερεβάνς. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέ είναι ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ που τον αγοράζει από την Ίση έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης για ιατρικά. Η Άντερλεκτ στον δρόμο του δικεφάλου του Βορρά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πρώτο μάτς 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα ο επαναληπτικός. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Για τον 31χρονο την ίση ο αμυντικό χαφ της Άιντραχτ Ελιές Χιρή ενδιαφέρονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ελβετούς. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά. Τα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός, Ηρακλής Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Τα νοκάουτ παιχνίδια του θεσμού θα διεξαχθούν 17 με 19 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει σήμερα η αποστολή του Άρη επί από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μετά την UEFA και την CONCACAF και η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας πήρε θέση κατά του πλάνου του Τζάνι Φαντίνο για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο, με τις ομοσπονδίες που εναντιώνονται στο σχέδιο του Προέδρου της FIFA να φτάνουν πλέον τις 143. Η μεταγραφή του από την Μπαρσελόνα στον Άγιαξ ολοκληρώνει μέσα στο Σαββατοκύριακο Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γερμανός τερματοφύλακας αναμένεται αύριο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Νέαντα. Σάρκα και οστά παίρνει το πλάνο σωτηρίας της Μονακό. Το αμερικανικό επενδυτικό γκρουπ με επικεφαλής τον πρώην NBA'er Τζαμάλ Μάσμπερν συμπεριέλαβε στο φάκελο την εγγυητική ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής από τη Γαλλική Ομοσπονδία. Την επόμενη σεζόν το μπάτζετ των Μονεβάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 38 εκατομμύρια που ήταν πέρσι. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φρανκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του, φόρεσε αποκλειστικά τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και τη σκουάντρα Τζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1982. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν! Πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε! Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0! Αυτός είναι! Με το χαμόγελο στο πρόσωπο! Βρίσκει χώρο! Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
3: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
4: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς τα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
5: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέ να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο!
4: Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Στην εκπομπή επίθεση από τα back. Βρισκόμαστε την επόμενη της διπλής πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στους προκριματικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έκαναν τη δουλειά τους, αυτό μετρά. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις θεσμικές αναμετρήσεις με την Δυνάμο Κιέβου και την ΠΑΞΗ. Το ζητούμενο είναι οι προκρίσεις για να μπορέσουμε στο τέλος αυτής της γρήγορης σύντομης διαδικασίας να έχουμε και τις πέντε ομάδες στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτό από την πρώτη στιγμή περιμένουμε, φιλοδοξούμε και υπάρχει αισιοδοξία, θα τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, των χωρών, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ χθες με έναν χορευτή, Γιάννη Κωνσταντέλια, έκανε τη δουλειά με την νίκη 2-0. Θυμίζω, είχαν επικρατήσει η Θεσσαλονίκη 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Μάγος ο Κωνσταντέλιας, όπως λέει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είχαν τη συνδρομή τους στο παιχνίδι για να έρθει αυτή η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League. Ο Παναθηναϊκός, που είχε περισσότερες δυσκολίες χθες, χρειάστηκε να πάει προς το τέλος να σκοράρει, να ισοφαρίσει και με την νίκη που είχε στο πρώτο μάτς με 2-1 να σφραγίσει την παρουσία του στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League. Ο Παναθηναϊκός που έχει νέο προπονητή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Παράδειγμα πρέπει να είναι για τις ομάδες η περσίνη πορεία της ΑΕΚ, που είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο να κρατήσει το 0 στην άμυνα για να μπορέσει να σκοράρει στις προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν στην επίθεση. Έτσι και ο Παναθηναϊκός, με συγκεκριμένο πλάνο και στόχευση να περνάει τις προκριματικές διαδικασίες και να μπει στην League Phase του Conference League, θα μπορέσει να συνεχίσει στην διοργάνωση και να έχουμε και τον Παναθηναϊκό στη League Phase. Θυμίζω την επόμενη εβδομάδα, πέρα από τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, μπαίνει και ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League κόντρα στην Νάιμεγκεν.

Όλα αυτά με την υποστήριξη της Bet365 το επόμενο δίωρο. Έχουμε και πολλά μεταγραφικά πέρα από τα αγωνιστικά. Εδώ είμαστε να σας τα βάλουμε κάτω και με τη δικιά σας βοήθεια. Αν θέλετε οτιδήποτε να ρωτήσετε, απορία για τα μεταγραφικά, για τα αγωνιστικά, στέλνετε τα μηνύματά σας. Θυμίζω την διαδικασία. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr, ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM και κάνετε κλικ δεξιά στο live ραδιόφωνο. Ανοίγει ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε και ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους είναι στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου, έχετε ο Αύγουστος, μπαίνετε στα αυτοκίνητα, μπαίνετε στα καράβια, μπαίνετε στα αεροπλάνα και φεύγετε τα ταξίδια σας και καλά κάνετε. Κάποιοι επιστρέφουν βεβαίως από τις διακοπές τους. Σήμερα θα έχει πολύ, έτσι, πολύ κίνηση στους δρόμους. Ο κόσμος επιλέγει να ταξιδέψει σήμερα Παρασκευή, να κερδίσει και το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και να προσέχετε στο ταξίδι σας. Συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, είτε με τα ακουστικά στα αυτάκια σας, είτε στο αυτοκίνητο, να ακούτε τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, εδώ στο 94,6. Πάντα παρακολουθούμε και τα γεγονότα. Χθες ακούσαμε με τον Βαγγέλη Ραζιά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Λίγο νωρίτερα ξεκίνησε το μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυνάμο Κιέβου, σε περιγραφή του Δημήτρη Τσοπαζόγλου. Ακούτε και τα σπότα για τον συναδέλφο από τα χθεσινά παιχνίδια. Λίγο νωρίτερα είχαμε και την κλήρωση της πρώτης φάσης στον πρώτο και στον δεύτερο προκριματικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ένα είναι το ζευγάρι στον πρώτο προκριματικό. Η ομάδα των Τρικάλων, κυπελούχος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, Τρίκαλα ΑΕΛ, 11 Αυγούστου. Και πάμε τώρα στον δεύτερο προκριματικό, που είναι τα ζευγάρια με τη συμμετοχή των ομάδων της Super League 2 και της Super League, της μεγάλης κατηγορίας δηλαδή. Άθενς Καλυθέα απέναντι σε Τρίκαλα ή ΑΕΛ. Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χριστούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αρκετά τα αμφίροπα ζευγάρια και σχετικά τοπικά ντέρμπι θα λέγαμε. Γίνονται ωραία ματσάκια στο θεσμό του κυπέλου παραδοσιακά. Βλέπετε ότι νωρίς στα μέσα Αυγούστου θα έχουμε σημαντικές αναμετρήσεις. Τα παιχνίδια είναι μονά, να θυμίσω. Χωρίς παράταση, αν χρειαστεί, θα πάνε οι ομάδες απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Κάνουμε το διαλυματάκι μας. Εδώ παρέμε τον Νέρχο Γιαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Η Αναστασία Βοζνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε με σειρά τι συμβαίνει, τι έγινε χθες και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.

0: 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Θα ακούσουμε στο δεύτερο ημίρο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Μετά τη μία θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Μετά με τα γραφικά του Ολυμπιακού να είναι σε πρώτο πλάνο. Και μετά τη μία και μισή θα πάμε σε περιβάλλον ΑΕΚ να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία στο Apeldoorn. Η ΑΕΚ που έχει θηλυκό το τελευταίο της στην Ολλανδία την Κυριακή με την Central Intense 3 στο μεσημέρι, τη στιγμή που η Ένωση στοχεύει σε κεντρικό χαφ και με εντάσει στο παιχνίδι να καλύπτει χώρους, πολλά τρεξίματα, να βοηθάει βεβαίως και στη δημιουργία. Άλλωστε αυτό είναι πάντα μέσα στις επιλογές του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολη, να μπορεί να προωθεί ακόμα και ο αμυντικός χαφ την μπάλα κάθετα, να βοηθάει στην δημιουργία, και για αριστερό μπακ που εξετάζονται συγκεκριμένες λύσεις στην Ένωση.

Συνεπώς μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας, να τα υποβάλουμε στους ρεπόρτερ των ομάδων, να δούμε τι γίνεται. Τέσσερα γκολ πέτυχε χθες ο Βαγγέλης Παυλίδης σε ένα μάτς που πριν τη σέντρα ήταν αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι η Μπενφίκα ετήθηκε στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό κόντρα στην Σετγκάλεν με σκορ 2-1. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση με τους αετούς της Αβόνας να είναι καταιγιστική, με τα τέσσερα γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, ήρθε η πρόκριση και η συνέχεια στα προκριματικά του UEFA Europa League. Θυμίζω, όπως σας είπα, η Σετγκάλεν είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν εύκολο το χθεσινό απόγευμα για την Μπενφίκα, με μπροστάρι τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον βασικό στράγερ της εθνικής μας ομάδας, να πετυχαίνει 4 γκολ. Και έχει σημασία η δήλωση του προπονητή της Μπενφίκα, του νέου προπονητή που αντικατέστησε τον Ζωσέ Μουρίνιο, του Μάρκο Σίλβα. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά, υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που είναι πυλώνες για την ομάδα. Πάντα το σύνολο και ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι πολύ σημαντικός για εμένα. Είναι από εκείνους που αρνούνται να το βάλουν κάτω και να ιτηθούν, και δεν είναι μόνο τα γκολ που πετυχαίνει, και θέλω να σταθούμε σε αυτό το προφίλ που έχει ο Παυλίδης στο γήπεδο. Είναι και η δουλειά που κάνει χωρίς την μπάλα, μακριά από την περιοχή, ο τρόπος που βοηθά και συμβάλλει στο στυλ παιχνιδιού μας. Είναι παίκτης κλειδί και είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Και δεν ανησυχώ καθόλου, είπε ο Μάρκο Σίλβα, επειδή ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Έλληνα στράικερ. Θυμίζω ότι εδώ και δύο μέρες στην Πορτογαλία και έχει να δημοσιευτεί αυτό και στα ισπανικά μέσα, είναι στη λίστα της Μπαρσελόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης με την την αποχώρηση του Ρομπελεβαντόφσκι, ψάχνει σεντερφόρ η ομάδα της Καταλωνίας.

σε μια μικρή λίστα ποδοσφαιριστών επιθετικών. Άλλωστε δεν υπάρχουν πολλοί έτσι υψηλού επίπεδου center for που να δείχνουν πράγματα, να είναι σε καλή κατάσταση για να είναι και ο βασικός επιθετικός των Blaugrana. Είναι συγκεκριμένες οι επιλογές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Χουλιάν Άλβαρες, ο Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο, είναι μια βασική περίπτωση, ο πρώτος στόχος της Μπαρσελόνα, αλλά υπάρχει αντίσταση εκεί της Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι δύσκολο να προχωρήσει με τον Αργεντινό φορ. Συνεπώς στους υπόλοιπους έτσι 2-3-4 το πολύ είναι και ο Βαγγέλης Παυλίδης ως μια επιλογή για την κορυφή της επίθεσης της Μπαρσελόνα. Εάν για παράδειγμα προχωρήσει η Μπαρσελόνα σε κρούση πρόταση στην Μπενφίκα, γιατί οι δύο ομάδες το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν για ποδοσφαιριστές, να δούμε εκεί αν θα ζοριστεί λίγο ο Μάρκο Σίλβα, στην περίπτωση δηλαδή να χάσει τον Βαγγέλη Παυλίδη. Πάντως ήταν ωραία η ανάλυση του Μάρκο Σίλβα για τα χαρακτηριστικά που έχει ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι, το δικό του, τα στοιχεία του, αλλά και στη συμβολή που έχει στην ομάδα. Γιατί είναι αλλιώς να μιλάει κάποιος και αλλιώς να λέει τα λεφτά ένας προπονητής του επίπεδου του Μάρκο Σίλβα.

Το συζητάγαμε και λίγο νωρίτερα με τον Παναγιώτη Κεφάλα, γιατί έχει έρθει σε μήνυμα για την επιθετική τριάδα της εθνικής μας ομάδας με Τζόλι, Καρέτσα και Παυλίδη, που η χρηματιστική αξία των τριών ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να έχονται και προκρίσεις σε τελικές φάσεις, όπως στέλνει μήνυμα ένας άλλος φίλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν εκτοξεύσει την καριέρα τους στις ομάδες τους. Είναι αλλιώς τα πράγματα σε μια εθνική και αλλιώς στο σύλλογο. Αλλά πρέπει να το αναδεικνύουμε και αυτό. Βεβαίως θέλουμε τη στιγμή που θα φτάσει η ομάδα να πάει σε μια τελική φάση Euro ή Mundial. Θα πούμε περισσότερα για τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα των ομάδων. Κάνοντας πρώτο το διάλειμμα, πάμε σε σύνδεση με το Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας στήθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενωμένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός τόνισε στον Sky ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκας, μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Πριν από λίγο ξέσπασε και νέα φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρυαυρίση. Έληξε ο συνεγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά πτέρυγας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αιτία για την πρόκληση της έντασης ήταν η έκδοση ενός Τούρκου υπηκόου στις υπηρεσίες της χώρας του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις που έδωσαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Είναι αρρύθμιση, θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ξηράς από το Μαρόκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα επιβεβαίωσε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μπήκαν στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σε θλίψη το ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, με την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη που έφυγε σε ηλικία 66 ετών. Έχασε τη μάχη με την επαρατό νόσο. Ταλαιπωρούνταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κρηματικός αρχηγός της Μίλαν, με πάρα πολλές συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 77 έως το 1977, 27 έτη. Και βεβαίως με την σκουάντρα Τζούρα κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1982. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής και πολύ μοντέρνος για την εποχή του, ο Φράνκο Μπαρέζη. Έπαιξε, όπως είδατε, 2 δεκαετίες ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου.

Με την Εθνική Ιταλίας, την Εθνική Ανδρών, είχε 81 συμμετοχές, ένα γκολ. Μιλάμε για ένα παίχτη που έπαιζε και σαν στόπερ και σαν λίμπερο στην τριάδα. Γιατί πολλές φορές η Εθνική Ιταλία έπαιζε με τρεις στόπερ, ήταν ο μεσαίος. Έπαιζε και μερικά βήματα προς τα πίσω, όπως γίνονταν πολύ συχνά εκείνα τα χρόνια. Ο κεντρικός στους τρεις, δηλαδή στόπερ, παίρνει βάθος, κρατάει την άμυνα λίγο περισσότερο και το έχει πάρα πολύ αυτό ο Φρανκο Μπαρέζι.

το θέμα που έχει ξεσπάσει με την ιδιωτικοποίηση του παγκοσμίου κυπέλου, να γίνονται δηλαδή διάφορες ιδιωτικές επενδύσεις, έχουν τάχθει ενάντια όλες οι ομοσπονδίες του UEFA χθες, το ξέρετε, και οι υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όπως της Ασίας, και αυτό έτσι δημιουργεί πολλά ζητήματα και προβλήματα στο να προχωρήσει ο στόχος του Gianni Infantino.

Είμαστε σε μια διαδικασία που θα ανακοινωθεί ο Κουλιεράκης από την Ρώμα ως μεταγραφή για τον Τζιάλο Ρώση με την διετή παρουσία του στην Βόλσμπουργκ και την Bundesliga και βεβαίως την επίσημη την επισημοποίηση της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Dortmund. Έχουν συμφωνήσει Genk και Dortmund εδώ και μέρες. Απομένει η ανακοίνωση και φυσικά η παρουσίαση του νεαρού μέσου επιθετικού.

και να δούμε και τα συμβεί με τον Μαυροπάνο, που δεν είναι σου ότι θα αποχωρήσει από την West Ham. Έχει επενδύσει στον Έλληνα στόπερ η ομάδα του Λονδίνου. Θέλει άμεσα να επιστρέψει στην Premier League. Θυμίζω ότι έχει υποβιβαστεί στην Championship. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γερμανία και από την Premier League, αλλά ζητά περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ η West Ham για να παραχωρήσει τον Ντίνο Μαυροπάνο. Γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ ζητάει και μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό, γιατί έχει μια γεμάτη χρονιά από τους κορυφαίους παίκτες της West Ham, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός.

Υπάρχουν μηνύματα για το ότι θα τρομάζει μια τριάδα με Καρέτσα, Τζόλι, Κωνσταντέλια και μπροστά τον Παυλίδη. Πραγματικά, η τριάδα πιστών φορ με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Τζόλι, και που είναι η θέση τους, δηλαδή να παίξει ο Καρέτσας δεξιά, αριστερά ο Τζόλις και στη μέση ο Κωνσταντέλιας, είναι πραγματικά φόβος και τρόμος για τον αντίπαλο. Πάντως τα πρώτα παιχνίδια, το έχουμε πει αυτό, της εθνικής ομάδας στο Nations League δεν θα είναι πάρον ο Κωνσταντέλιας. Η δήλωσή του, θυμάστε πριν από ένα μήνα, ότι για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους δεν θα ενισχύσει την εθνική μας ομάδα στα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία, και τα δύο μάτς είναι στο Βελιγράδι και στο Augsburg, εκτός έδρας, τα πρώτα μάτς στο UEFA Nations League. Μακάρι να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας, να το σκεφτεί καλύτερα με την οικογένειά του για να επιστρέψει. Από αυτόν εξαρτάται. Δεν είναι ότι μπορεί να κάνει κάτι κάποιος, ο Γιοβάνοβιτς ή οι συμπαίχτες του ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι θέμα του Κωνσταντέλια. Ας τον αφήσουμε λοιπόν στην ηρεμία του και να δούμε αν θα αλλάξει την απόφασή του να επιστρέψει, δηλαδή, στην εθνική μας ομάδα για να την βοηθήσει. Γιατί σίγουρα ο Κωνσταντέλιας σε καμία περίπτωση δεν περισσεύει. Το αντίθετο, είναι βασικός και σίγουρα πολύτιμος για την εθνική μας ομάδα. Βλέπετε τι κάνει με τον ΠΑΟΚ και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν. Δεν έχουμε τέτοιους παίκτες, δεν είναι πολυτέλεια. Οπότε μακάρι να αλλάξει την άποψή του και να νιώθει καλά για να επιστρέψει στην εθνική. Θα περιμένουμε σε λίγο τον Νίκο Αθανασίου να δούμε τον Παναθηναϊκό μετά την πρόκριση σε βάρος της Πάξη. Πλέον στοχεύει στις διπλές αναμετρήσεις με την Τσέσκα Σόφια 1948. Να συζητήσουμε με τον Νίκο τι ακριβώς δεν πήγε καλά χθες, σε ποια σημεία χρειάζεται βελτίωση ο Παναθηναϊκός για το όμως επόμενο παιχνίδι, γιατί δεν θα δούμε τον κανονικό Παναθηναϊκό, αυτό που θέλει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και ο προπονητής του βεβαίως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και ο προπονητής και τα νέα αποκτήματα και το πώς θα δέσει η ομάδα με τους παλιούς και τους νεότερους ποδοσφαιριστές. Θα πάρει λίγο χρόνο. Το ζητούμενο είναι προκρίσεις, αλλά σίγουρα πρέπει να δείξει κάποια βελτίωση ο Παναθηναϊκός στα επόμενα δύο παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που πάλι μπαίνει ως φαβορί ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό είναι στα χαρτιά. Σημασία έχει τι θα γίνει στο τερέν.

Ακούσαμε χθες και από τον ίδιο τον Ντέσσερς που μίλησε στην κάμερα του Sky και στον Διονύση Δεσίλα ότι θα είναι απολύτως έτοιμος στο ξεκίνημα της σεζόν στην Super League. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχει μια πολύ ποιοτική επιλογή ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην κορυφή της επίθεσης. Είδαμε χθες τον Τετέι να είναι βασικός, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Ταλαιπώρηκε προς το τέλος με κράμπες ο Έλληνας στράικερ και μπήκε στο παιχνίδι για να δώσει τη λύση και να σκοράρει ο Ραστόντερ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 70. Σαφώς είναι και ο Ραστόντερ μια επιλογή, μια μεταγραφή από του Παναθηναϊκού, τελευταία μεταγραφή, αλλά χρειάζεται και ο Ντέσσερς με τις διοργανώσεις να τρέχουν το πρωτάθλημα, το κύπελο, να είναι ο Παναθηναϊκός στη League Phase του UEFA Conference League.

Ο Παναθηναϊκός που θα ψάξει στην αγορά για ένα οκτάρι, πιθανότατα για στόπερ και εξτρέμ ανάλογα με το πώς θα κυλήσουν τα μεταγραφικά, οι διαπραγματεύσεις, σε ποιο σημείο θα βρίσκονται, αν υπάρχουν διαφωνίες. Άρα λοιπόν οκτάρι, στόπερ και εξτρέμ ως επιλογές του Παναθηναϊκού και πάντα περιμένοντας τις αποχωρήσεις προσφεστών όπως ο Μπακασέτας, ο Πάντοβιτς. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Τετάρτη 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Τσέσχα Σόφια 1948, σέντρα στις 9.30 και η ρεβάνση είναι την Τρίτη 11 Αυγούστου, 6 βράδια μετά, η ρεβάνση στη Σόφια. Θυμίζω λοιπόν, Τετάρτη 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσχα Σόφια 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

0: Πάμε τώρα στον Νίκο Αθανασίου να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού, την χθεσινή εικόνα του κόντρα στην Πάξη, με το ζητούμενο το πρώτο και το κύριο τη δεδομένη χρονική περίοδο να είναι η πρόκριση, να το πετυχαίνει αυτό η ομάδα του Jacob Nistrup και βεβαίως να κοιτάει τα μάτς με την CSKA με στόχο να βελτιώσει πράγματα του παιχνιδιού, όχι να φτάσει στην κορύφη βεβαίως, το ζητάμε, αλλά να βελτιώσει πράγματα στα δύο μάτς που έρχονται στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Σωτήρ μου, πώς είσαι καλά?
0: Μια χαρά, σαν που έχεις τα σχόλιά σου χθες με τον Βαγγέλη Ρατζιά. Κάνατε χαμό, μια χαρά.
1: Έπρεπε να υπάρχει εικόνα. Πώς φυσάγαμε και ξεφυσάγαμε κανονικά, ναι, και με τον νόμο.
0: Πιάνε τα κεφάλια λοιπόν, και τέτοια, ε.
1: Ναι, έφυγε ένα plexiglass από δίπλα μου, απογειώθηκε στο 2-2, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν υπάρχει άγχος και πίεση για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως πολύ σωστά ανέφερες και στον πρόλογο σου, και για να μην χάνουμε και λίγο την ισορροπία και το μέτρο και γενικά να είμαστε δίκαιοι ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο, έτσι πολλές φορές υπάρχει και το γκρι, και εδώ νομίζω όσον αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη υπάρχουν διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πούμε όλα και να ισχύουν όλα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο δηλαδή. Νούμερο ένα, όταν μιλάμε για μια νέα ομάδα, καινούριος προπονητής, πολλά νέα πρόσωπα, έκτη εβδομάδα μαζί με τον Ίστρουπ ο Παναθηναϊκός, και όταν μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν έχει περιθώριο λάθους κανένα, και πρέπει να κάνεις το 3-3, προφανέστατα το πρώτο ζητούμενο και το πιο σημαντικό είναι να προκρίνεσαι, να πηγαίνεις στον επόμενο. Ο Παναθηναϊκός την έκανε τη δουλειά εχθές, την έκανε για να πάω και στα επόμενα με άγχος. Την έκανε χωρίς να έχει καλή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Την έκανε thriller, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, και την έκαναν thriller χωρίς αυτό να δικαιολογεί κάποια από τα αγωνιστικά προβλήματα του Παναθηναϊκού, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Του το έκαναν thriller και οι ανεκδίκητοι διαιτητές από την Ολλανδία, οι ανεκδίκητοι UEFA που επιτρέπει στους ανεκδίκητους αυτούς τους διαιτητές στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League να μην υπάρχει VAR, λες και είναι καμία διοργάνωση.
0: Είναι λάθος αυτό, δεν το συζητάμε καν.
1: Στο Κερίνο, ναι, στο Κερίνο 8-8. Ναι. Ναι, είναι λάθος, απλά εδώ είναι δύο παιχνίδια τώρα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σε καλοκαιρινά προβληματικά να πέφτουν πιστολιές. Είναι δύο παιχνίδια. Στο πρώτο έχει ακυρωθεί ένα γκολ από τον επόπτη που ευτυχώς ο διαιτητής το μετρά. Το γκολ του Αντίνο. Και χθες, εγώ να ακούσω και να πω ότι στο πρώτο γκολ, ok, 50-50. Μπορεί και να μην υπάρχει κριτικό φάουλ. Για μένα έχει ευθύνη και ο Τσάπρας. Έχει πάει στη φάση πολύ
0: αργά,
1: πολύ λάθος, πολύ αργά, καθόλου aggressive και χάνει την μπάλα στον αέρα. Έχει πάει ο παίκτης υπάρξει με τα χίλια, βάζει και το σώμα του σωστά. Οκ, okay, υπάρχει μια υποψία. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό, αλλά αυτό που γίνεται στο δεύτερο γκολ είναι ο ορισμός του χεριού κυρία μου, που έλεγε. Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου. Υπάρχει χέρι, δηλαδή πεντακάθαρο, και στενώνει την μπάλα και αλλάζει ολόκληρη φάση. Και δεν το βλέπει ούτε ο επόπτης, ούτε ο διαιτητής. Και δεν υπάρχει ούτε και το VAR.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει VAR.
1: Και είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, που ξαναλέω, σε αρκετά σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού, δεν είναι καλός και τρέχει από το πουθενά σε μια πλαστή εικόνα όσον αφορά το σκορ, να ψάχνει γκολ πρόκρισης τώρα και να το πετυχαίνει στο 85. Επειδή οι τύποι αυτοί ανεκδίκητοι από την Ολλανδία δεν έλεγαν μπροστά τους. Κανονικά δεν έλεγαν μπροστά τους.
0: Ξέρετε,
1: για μένα, σου θέλω να πω και κάτι ακόμα, για να το ξαναστείτε, έχει περάσει έτσι.
0: Ωραία.
1: Ένα φάουλ στο 24ο λεπτό, να βάλουν με το ζόρι την Πάξη στην περιοχή του Παναθηναϊκού, που δεν υπάρχει, όχι υποψία φάουλ. Δεν υπάρχει πραγματικά απολύτως τίποτα. Αυτό, και να σου δώσω και το λόγο και συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Δεν με διέκοψες,
1: okay, δεν αναιρεί και δεν αφαιρεί σε τίποτα αυτά τα οποία θα πω στη συνέχεια και έχουν να κάνουν με την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Έτσι, είναι όλα κομμάτια του ίδιου puzzle. Και δεν πρέπει, επειδή είναι καλοκαίρι ή επειδή είναι αντίπαλος η Πάξη ή επειδή τον Παναθηναϊκό τον έχουμε και πολύ εύκολο στο ξέσκισμα, γενικά να μην τα αναφέρουμε. Έτσι.
0: Εγώ θα πω απλά ότι δεν ξέρω πόσο είναι ένας διαιτητής ικανός ή ανίκανος. Ξέρω πάντως ότι με το VAR έχουν χαλαρώσει γενικώς όλοι οι διαιτητές. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν έχει VAR χθες, όπως δεν έχει στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά εκεί έχει να κάνει με τους διαιτητές που τα τελευταία χρόνια είναι χαλαροί με το VAR. Έχουν ασφάλεια τον backup του VAR. Μια φάση που είναι 50-50 ή 45-55. Θα το λύσουμε το VAR, ξέρω, για παράδειγμα.
1: Ναι, τι έχουν
0: στο μυαλό τους αυτήν την διαδικασία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι
1: το αγωνιστικό κομμάτι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, την κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο επόμενος γύρος και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη ΣΕΚΑ 1948, πρώτο μάτς στο ΑΚΑ 5 του μήνα, επαναληπτικό στη Σόφια 11, υπάρχει κανονικά VAR. Ωραία. για να το αναφέρουμε και αυτό, να ηρεμήσει ο κόσμος, γιατί ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που το καλοκαίρι βλέπουμε περίεργα πράγματα εις βάρος του Παναθηναϊκού. Για το αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Ένα κακό πρώτο ημίχρονο, κακό από όλες τις απόψεις, και όσον αφορά τα όσα έκανε ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια, που παραέπαιξε άμεσα, δεν είχε την υπομονή, την ηρεμία να βάλει κάτω την μπάλα και να την κυκλοφορήσει, όπως έκανε σε διαστήματα του πρώτου παιχνιδιού. Παραγχώθηκε με τη βίαιση ψηλά των Ούγγρων. Ίσως κάποιοι ποδοσφαιριστές να επαναπάθηκαν και από το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό, δηλαδή σε αυτά που θέλει ο προπονητής να βλέπει με την μπάλα στα πόδια, όταν ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή, ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργήσε καλά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στο ανασταλτικό κομμάτι, στις στατικές φάσεις, ειδικά στα πρώτα τρία κόρνερ, τρεις κεφαλιές, ανεπίτρεπτο, όπως και να το κάνουμε. Και δύο απειλές από τις τρεις αυτές κεφαλιές, με τον Μπένια να δίνει τη λύση σε κάποιες από αυτές. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις αμυντικές μεταβάσεις του Παναθηναϊκού, δηλαδή στις πολύ αργές αντιδράσεις που είχαν οι πράσινοι όταν έφεραν την μπάλα, με αποτέλεσμα να δέχονται αρκετά μεγάλη απειλή στους χώρους που έβρισκαν οι Ούγγροι. Έρχεται λοιπόν το πρώτο γκολ όπως έρχεται. Εκεί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έχει μόνο τον Αντίνος και μετά το χάος όσον αφορά το δημιουργικό του κομμάτι, γιατί ο Ντεφράι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν αλάνθαστος. Έρχεται ένα γκολ που δίνει τεράστιο οξυγόνο από το Γιάγουσιτς, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι, δεν ήταν καλός, αλλά αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του το έχει.
0: Εν συνεχεία όταν αποχώρησε λόγω κόπωσης, αποχώρησε.
1: Έχει κάνει ένα,
0: επειδή έχει μια ατομική ποιότητα μεγαλύτερη, ας πούμε, και μια ευχαίρεια, το χρειάζεσαι.
1: Έχει κάνει ένα νεύμα, ένα νόημα στον πάγκο να γίνει αλλαγή. Προφανώς ένιωσε κάποια ενόχληση. Να πω ότι αυτό το γκολ έδωσε πολύ μεγάλο οξυγόνο, μια σουτάρα, έτσι, κανονική. Πήρε και λίγο το αίμα του πίσω για το 0-3 που δεν έκανε στην Ουγγαρία. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση, γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει την εικόνα του, έχει καλύτερες τοποθετήσεις, περνάει την

0: Αν είναι κάποιο κουρασμένο, να μην έχει τόσο καλές συνεργασίες.
1: Ναι, ναι, συμβαίνει, ρε παιδί μου, και είναι σε ένα, σε μια, σε ένα φεγγάρι, ρε παιδί μου, που είναι αρκετά βαριά τα πόδια του από την προετοιμασία. Θα λυθεί. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν έχει κάτι το παιδί.
0: Εγώ λέω και πολύ για τις συνεργασίες. Η κόπωση είναι φυσιολογική. Εγώ λέω ότι ακόμα και οι συνεργασίες με τους εξτρέμ δεν βγήκαν με το τι. Φάνηκε αυτό.
1: Αν τα πόδια σου είναι βαριά, αυτό που λες δεν μπορείς να κάνεις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σε επηρεάζει και στις συνεργασίες. Για μένα πάνω απ' όλα αυτό φαίνεται στα κομμάτια που έπαιρνε την μπάλα χθες τα ένας εναντίον ενός. Όταν είναι καλά, δεν θα τους παίρνει από πάνω κανονικά.
0: Ναι, ναι, αυτό το έχει.
1: Όπως και να έχει, ο Ράστοντερ έδωσε πολύτιμες βοήθειες και έξω από την περιοχή και απείλησε, χτύπησε το καμπανάκι πριν πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης και φυσικά έδωσε πολλά πράγματα τα μπόρδα, ο οποίος μπήκε σε έναν υβριδικό ρόλο, τύπης αριστερό εξτρέμ ποτέ. Πραγματικά ο ρόλος του ήταν ελεύθερος, δηλαδή τον είδαμε να κινείται και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό ελάχιστες φορές αριστερά, μόνο όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σε φάση άμυνας γυρνούσε αριστερά. Και όλο αυτό το για να κατοσούρα που έφερε, οι ατομικές του ενέργειες προσπάθησαν να τους τρυπήσει κάθετα και φυσικά η παλιά που κάνει στο δεύτερο γκολ δίνει την ευκαιρία στον Τεφράι να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο στον αέρα και ο Ράσοντερ να πάρει ένα πρώτο κοντρόλ με την ευαίσθητη περιοχή, πραγματικά, και να το παστελώσει, να κάνει το 2-2 και να διώξει όλο το άγχος από τον Παναθηναϊκό και να δώσει και την πρόκληση. Γενικά, το κοουτσάρισμα του Δανού προποντή, όπως και αλλαγή του Βαντρόγκελε, να μην το ξεχάσω και αυτό,
0: και αυτό
1: έδωσε
0: ναι.
1: ηρεμία, σιγουριά και εμπιστοσύνη του Παναθηναϊκού και έβαλε ακόμα έναν αγκρέσιο αμυντικό σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που υπάρξει, σήκωνε την μπάλα στον αέρα και έψαχνε τους δύο επιθετικούς που είχε μπροστά. Τα καθάρισε αυτά όλα ο Ολλανδός και ο Παναθηναϊκός έτσι με αυτόν τον αγχωτικό τρόπο έφτασε στο ζητούμενο.
0: Και ο Πελίστρη, νομίζω,
1: Πελίστρη βοήθησε. Εντάξει, του έλειψε λίγο η ουσία στα τελευταία μέτρα, αλλά και με την ταχύτητά του και με τα κουβαλήματα που έκανε στην μπάλα δημιούργησε κάποιους χώρους.
0: Και στη φάση αυτή που ανεβαίνει την πλευρά, όλοι ο Πελίστρη που κάνει τη διαγώνια κίνηση και δίνει στον Τετέι, θα μπορούσε να τη δώσει πάλι έτσι, γιατί.
1: Ναι.
0: Να την πάρει για να τελειώσει.
1: Απλά ίσως θα μπορούσε να το έχει κάνει και λίγο καλύτερη πάσα, ρε παιδί μου. Να τον φέρει λίγο πιο κοντά στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αλλά γενικά βοήθησαν όλες οι αλλαγές του The Point, όλες οι δηλώσεις του Νίστρουπ μετά το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι. Είδα αυτά τα οποία είδαμε όλοι μας. Πράγμα σπάνιο για προπονητές. Έτσι, οι περισσότεροι λίγο προσπαθούν να φτιάξουν κάποια πράγματα λίγο καλύτερα και για την ομάδα και για τον εαυτό τους. Είπε ο Δανός προπονητής ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε στον πρώτο ημίχρονο στο κομμάτι που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ούτε με την μπάλα στα πόδια, ούτε και ανασταλτικά. Η δουλειά έγινε και πάμε παρακάτω. Σίγουρα, όπως είπα και στον πρόλογο, αυτή την εποχή το σημαντικό είναι να περνάς, να προκρίνεσαι. Απλά, για να είσαι πιο σίγουρος και να αυξήσεις πιθανότητες να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνεις και την αγωνιστική σου εικόνα. Έτσι. Απλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην έκτη εβδομάδα της προετοιμασίας της με νέο προπονητή και με αρκετά νέα πρόσωπα. Ένα από αυτά ήρθε χθες στην Αθήνα, βρέθηκε και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αναφέρομαι στον Kings Kangwa, έτσι, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα από τον Παναθηναϊκό και να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς υπενθυμίζω δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκληματικά του Conference League.
0: Ο Τσάπρας που δέχτηκε κάρτα χθες έχει δικαίωμα συμμετοχής τώρα στα δύο μάτς.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ναι, ναι, γιατί νομίζω...
1: Είναι δεύτερη, δεν είναι.
0: Δεύτερη, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα θα πρέπει να κάνει αλχημία.
0: Καλάμπρα δεν υπάρχει.
1: Ο coach. Ο Καλάμπρα δεν υπάρχει, θα χάσει όλα τα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί λογικά θα δούμε τον Κάτρι.
0: Και την έφαγε στο 89, στο τέλος την έφαγε σχεδόν, δηλαδή στο 90.
1: Κοίταξε να δεις. Πραγματικά τώρα τη φάση ακριβώς δεν την έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή αν ήταν όντως κίτρινη.
0: Mm-hmm.
1: Αν έχει κάνει, ξέρω εγώ, ποδοσφαιρική χαζομάρα ή οτιδήποτε, πραγματικά θέλω να είμαι ειλικρινής και με σένα και με τον κόσμο, δεν την έχω τη φάση στο μυαλό μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει και να γράψω και να μιλάω και με τον Σωτήρη και την έχω χάσει αυτή τη φάση. Αλλά, με τον Σωτήρη λέω, με τον Βαγγέλη. Αλλά εκεί ή ο Κάτρης θα παίξει ή εκτός κι αν σκεφτεί
0: κάτι
1: άλλο. Ο Κάτρης.
0: Ο Κάτρης, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι. Τώρα, οι υπόλοιπα μεταγραφικά και αυτά ηρεμία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια ηρεμία που κάποια στιγμή θα φέρει μια καταιγίδα. Είναι δεδομένο. Τώρα το πότε θα έρθει αυτή θα το δούμε.
0: Για το οχτάρι περισσότερο.
1: Ναι, για τον κεντρικό χαφ. Να πω λίγο κάτι. Από αυτά τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα του Παναθηναϊκού στη σεζόν,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω λίγο αν αν έχει γίνει, ας πούμε,

0: πιο ξεκάθαρα από ότι ήταν αν σφραγίστηκε το τι χαφ έχει πραγματικά ανάγκη ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, έχοντας πάρει ήδη και τον Κάγκουα. Δηλαδή, ναι, αν θέλει όντως, ας πούμε, ένα ισορροπημένο οκτάρι ή αν έχει ανάγκη πολύ περισσότερο κάποιον έτσι, πιο aggressive κεντρικό μέσο με περισσότερα ταξίματα, ενέργεια, να είναι πιο καλό στο αναθλητικό κομμάτι, να προσφέρει κλεψίματα ψηλά. Ένα κάποιος σαν τον ΕΣΕ, για να το πω λίγο για να συνεννοηθούμε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, λίγο σε αυτά τα δύο παιχνίδια,
1: ναι,
0: η λειτουργία του Παναθηναϊκού όταν έχανε την μπάλα ήταν λίγο προβληματική, αλλά μπορεί αυτό να έχει να κάνει και με τη συνολική λειτουργία, με το χρόνο που χρειάζονται όλοι να έρθουν ακόμα πιο κοντά στα θέλω του.
1: Το κρατάμε αυτό που λες και θα το δούμε προσεχώς, Νίκο.
0: Και το συζητάμε στα προσεχώς.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε Νίκο Θανασίου με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών με τον Παναγιώτη Γεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο κάδρο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο 27χρονος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναέρτη Κνιζιάν, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει στασιμότητα στο θέμα του Ανάσα Λαχεντίν της Ρώμα. Για τον 31χρονο τιμήσιο αμυντικό χαφ της Άιντραχτ, τελειές χειροί φέρονται να ενδιαφέρονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ελβετούς. Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του χαφ στην ΑΕΚ, που παράλληλα αναζητά και αριστερό μπακ. Στην αρχαία Ολυμπία βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο με τελευταία στάση της περιοδίας του την πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30. Εντός της ημέρας αναμένεται από τον Παναθηναϊκό η ανακοίνωση της μεταγραφής του Kings Kangua, με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη και στο Βάρο, ο συμπατριώτης του Τζανλούκα Ορελιάνο, ορίστηκαν να διευθύνουν το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέιν, ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στις 9 παρατέταρτο ορίστηκε το πρώτο μάτς με την Άντερλεξ στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ στις 9:30 θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στο Βέλγιο. Τα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός, Ηρακλής Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Τα νοκάουτ παιχνίδια του θεσμού θα διεξαχθούν 17 με 19 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει σήμερα η αποστολή του Άρη, έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Δούσκος με χρόνο 6:45.14. Μετά την UEFA και την CONCACAF και η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας πήρε θέση κατά του πλάνου του Τζάνι Φαντίνο για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο, με τις ομοσπονδίες που εναντιώνονται στο σχέδιο του Προέδρου της FIFA να φτάνουν πλέον τις 143. Η μεταγραφή του από την Μπαρσελόνα στον Άγιαξ ολοκληρώνει μέσα στο Σαββατοκύριακο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγγεν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γερμανός τερματοφύλακας αναμένεται αύριο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Νέαντα. Σάρκα και οστά παίρνει το πλάνο σωτηρίας της Μονακό. Το αμερικανικό επενδυτικό γκρουπ με επικεφαλής τον πρώην NBA'er Τζαμάλ Μάσμπερν συμπεριέλαβε στον φάκελο την εγγυητική ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής από τη Γαλλική Ομοσπονδία. Την επόμενη σεζόν το μπάτζετ των Μονεγάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Έχουμε τον Νίκο Θανασίου να μας πει κάτι. Φαντάζομαι γιατί, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος.
1: Έλα φίλε μου, λοιπόν, να διορθώσω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω που έχει ξεκινήσει τώρα.
0: Για τις κάρτες, ε.
1: Η παρανόηση είναι για τις κάρτες. Mm-hmm. Είτε αφορά τον Τζάπρα, είτε αφορά οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, είναι στις 3.
0: Στις 3. Εντάξει.
1: Όχι στις 2, είναι στις 3 κίνδυνες κάρτες. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. ΤΣΣΚΑ 1948, συγγνώμη, εκτός κάνει 7 ακόμα μία και φτάσει στις.
0: Και δεν παίξει τη ρεβάνς για παράδειγμα.
1: Στις 3. Ναι. Εντάξει. Οπότε είναι στις 3, όχι στις 2, κανένα ζήτημα με τον Τζάπρα ή όποιον τέλος πάντων άλλο μπορεί να έχει 2 κίτρινες.
0: Σωστά. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Θανασίου να το διορθώσουμε, γιατί και εγώ έκανα λάθος. Είναι στις 3 κίτρινες η τιμωρία για τον ποδοσφαιριστή. Αν δεχτεί ο Τσάπρας για παράδειγμα μία κάρτα στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο την προσεχή η Τετάρτη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στη ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία.

Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού είναι την Τετάρτη σε 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο και ρεβάνς 3η 11 Αυγούστου στην Σόφια με σέντρα στις 8.30. Το πρώτο μάτς σε 9.30 και ρεβάνς στις 8.30.

Βγήκε ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη, 36 ετών, δεύτερης κατηγορίας, θα σφίξει για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα. Και βεβαίως να πούμε ότι στον τρίτο προκριματικό, κανονικά θα υπάρχει VAR, στο οποίο θα είναι ο Gianluca Aureliano, και AVAR, βοηθός του δηλαδή, ο Λορέντσο Μαντσόνι. Μιλάμε για Ιταλική ομάδα διαιτητών και στον αγωνιστικό χώρο και στο VAR.

Θα ακούσουμε σε αυτό το μύρο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Να πω επίσης ότι υπάρχει κομμάτι του Κώστα Νικολακόπουλου στο www.sportfm.gr με τον Ολυμπιακό να αποκτά ένα παιδί που είναι 16 ετών, ο οποίος είναι ένας νεαρός προσβεστής προϊόν της Ακαδημίας Νέας Υόρκης. Έπαιξε 4 χρόνια στην Ισπανία, είχε κερδίσει και μια συμμετοχή στην Μπαρτσελόνα για δοκιμή, προπονήθηκε με την Μπαρτσελόνα και θα τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός 16 ετών, Τζούλιαν Χριστοδουλίδης, έτσι λέγεται, Τζούλιαν Χριστοδουλίδης,

Είναι γεννημένος στις 25 Οκτωβρίου του 2020. Πέρασε δοκιμαστικά από την Μπαρσελόνα, έχει μια σχετική πρόσκληση. Ένα παιδί που είναι ομογενής, έπαιζε ποδόσφαιρο στην Νέα Υόρκη με την Ακαδημία της Νέας Υόρκης και θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό, βεβαίως στις Ακαδημίες των Πυρετών, ο Τζούλιαν Χριστοδουλίδης.

Ένα παιδί που είναι γεννημένο το 2010. Έτσι. Ένα παιδί που είναι ομογενής και θα συμμετοχθεί στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός που ψάχνει τον κεντρικό χαφ. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός, η άμεση κίνηση. Υπάρχουν και πληροφορίες για αριστερό μπακ.

0: υπάρχει ενδιαφέρον για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, όπως ο γραφικός Νικολακόπουλος, του Ναγιάρ Τικνιζιάν. Είναι Αρμένιος, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα πέρσι στην Σερβία, αριστερός μπακ που είχε αγωνιστεί και στη Ρωσία με Λοκομοτίτ και Τσεσχά. Είπα βασικός με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι μέσα στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει ενδιαφέρον των πυρωτών για τον Αρμένιο αριστερό μπακ Ναγιάρ Τικνιζιάν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, θα δούμε ακριβώς τι είχε γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στα υπόλοιπα αγωνιστικά, με τον Πόποβιτς θα πορευτεί βασικό στο πρώτο στα μάτς με την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός, καθώς δεν είναι στη λίστα ο Στέφαν Ορτέγκα. Θα ενσωματωθεί όμως ο Γερμανός στα επόμενα παιχνίδια των Ερυθρολεύκων.
1: Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η ώρα μας να κάνουμε τις τάσεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι γίνεται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Βλέπω σε πρώτο πλάνο το θέμα του αριστερού μπακ, αλλά και αυτό του κεντρικού χαφ. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δρή μου, καλά εσύ?
0: Όλα καλά. Θες να ξεκινήσουμε με τον αριστερό μπακ, να πάμε στα χαφ?
1: Να ξεκινήσουμε, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έχει προκύψει ένα νέο όνομα που έχει γραφτεί ο Κώστας Νικολακόπουλος,
0: ναι.
1: Του Τεχνιδιάν, του αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Αρμένιος. Βέβαια, νομίζω ότι είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Σαλάχ Εντίν. Η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ο Σαλάχ Εντίν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπου περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις, το κύριο για τον Μαροκινό. Απλά να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Όλα όσα παίρνουν από το χέρι του. Δηλαδή έχει συμφωνήσει, ή βρίσκεται στα πρόθυρα της συμφωνίας τέλος πάντων με την Ρώμα για την ενεργοποίηση της συμφωνίας. Και περιμένει το OK του Σαλάχ Εντίν για να έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε. Έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι του Ολυμπιακού με τον Μαροκινό αριστερό μπακ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει μιλήσει και με τον συμπαίκτη της εθνικής ομάδας, τον Αγίου Μπελκάμπη. Και πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι πάει με το σωστό τρόπο, σωστό δρόμο. Ασφαλώς αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη, για να έρθει και βέβαια ο αριστερός μπακ, ο Σαλάχ Εντίν για παράδειγμα, ή ο Τεχνιδιάν που έχει προκύψει, θα πρέπει να φύγει για να φέρει αριστερός μπακ. Και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την River Plate. Νομίζω πως η αίσθηση που υπάρχει σε όλους του Ρέντι είναι ότι εκεί θα καταλήξει ο Φρανσίς Κόρταγια.
0: Mm-hmm.
1: Θα καταλήξει δηλαδή να επιστρέψει στην πατρίδα του να παίξει με River Plate και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή της ομάδας για να δει το ρόλο του, για να του εξηγήσει πώς παίζει η ομάδα. Έχουν μιλήσει δύο φορές από όσο γνωρίζω σε τηλέφωνο. Ο Ορτέγκα με τον προπονητή της River Plate. Έχει πιστεί από το project, να το πούμε και έτσι. Και περιμένουμε να προχωρήσει αυτή η κίνηση. Γιατί είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές ο προπονητής του Ολυμπιακού, όπως έλεγε με τη Λίμπερ, ότι για να έρχεται αυτό έχει πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Και είναι και πρακτικό, δεν μπορεί τώρα να κάνει προπόνηση με τρία αριστερά μπακ.
0: Δεν γίνεται, όχι. Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Είναι και πρακτικό το ζήτημα και δεν είναι προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που θέλει να αφήνει παίχτες στο περιθώριο να κάνουν μόνο τους προπονήσεις και διευθυντικά. Λίγο φέτος άρχισε να το κάνει αυτό με κάποιους παίχτες πινεκωμένους, οι οποίοι βέβαια αναζητούν έτσι την επόμενη τους ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ας πούμε για παράδειγμα το Ορτέγκα δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί μπορεί να χρειαστεί ένα μάτι ευρωπαϊκό τώρα με την Αϊμέγγεν. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να τον πετάξει να προπονείται μόνος του.
0: Σωστά.
1: Είναι και λίγο πρακτικό το ζήτημα. Οπότε εκεί είμαστε δεικνιδιάνε ένας παίχτης επίσης.
0: Για τον Σαλάχ Εντίν θα περιμένει καιρό ακόμα λοιπόν, θα περιμένει ξέρω, σήμερα, αύριο, δηλαδή να κυλήσει ο Σαββατοκύριακο ή δεν θα περιμένει τόσο πολύ πιστεύεις?
1: Τις επόμενες ημέρες θα περιμένει ο Ολυμπιακός να έχετε κλείσει το θέμα οριστικά. Είναι θετικά, αρνητικά. Ελπίζουμε όλοι θετικά. Γιατί σου ξαναλέω έχουν γίνει τα πάντα δηλαδή του Ολυμπιακού σωστά. Και ο παίκτης έχει ενημερωθεί ότι όσα πράγματα θέλει, δηλαδή το μισθό του και διάφορα ακόμα, ότι θα τα έχει. Γι' αυτό είναι και επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό που σου έλεγα τις, και χθες και προχθές Σωτήρη, ότι σε αυτό που λένε οι Ιταλοί είναι πιο κοντά στην αλήθεια παρά αυτό που λένε οι Ολλανδοί. Ότι δηλαδή ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα λόγω του ελληνικού πρωταθλήματος ο Σαλάχ Εντίν. Για τον Τεχνιδιάν επίσης να πούμε ότι είναι ένα όνομα που έχει ξαναθέσει στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Πρώτη ομάδα, αρχές καλοκαιριού ξανά. Νομίζω ήταν και τον Ιανουάριο πάλι μια περίπτωση που προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις. Και σε διοικητικό επίπεδο είναι άριστες σχέσεις τους. Προσφάτως πήρε και τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Νομίζω πως είναι στον Ολυμπιακό ιδανική εναλλακτική, εφόσον δεν προχωρήσει του Σαλάχ Εντίν ο Τεχνιδιάν, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τον άξονα. Νεότερα επί της ουσίας δεν έχουμε. Δηλαδή καταντάει λίγο σε εισαγωγικά κουραστικό να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Προέκυψε ένα όνομα που είναι ένα παίκτη με περισσότερο έξι, ο Ελιάς Κυρί, ποδοσφαιριστής που έχει συνδεθεί και πριν από 2-3 χρόνια πάλι με τον Ολυμπιακό, ο τιμήσιος μεγαλικό διαβατήριο ΧΑΠ. Είναι προς παραχώρηση από την.
0: Περισσότερο αμυντικό ΧΑΠ είναι.
1: περισσότερο εξάρι, ακριβώς, περισσότερο αμυντικό χαφ. Είναι ένας από τους καλύτερους σε αυτό το είδος, στο να παίρνει την πρώτη μπάλα, είτε από τον αντίπαλο, δηλαδή σε πολλές αναχαιτήσεις, που αυτό είναι ένα παιχνίδι του προπονητή, αλλά και να παίρνει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά και έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Νομίζω για να πάει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να φύγει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, να έφυγε δηλαδή ο Έσε ή ο Ντάνι Γκαρσία που ανανέωσε, κατάλαβε. Μόνο έτσι θα έβλεπε ο Ολυμπιακός να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον εκλεκτό του ποδοσφαιριστής για τον άξονα.
0: Μας είχες πει τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο, χωρίς να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, που μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά να είναι σε μια ομάδα που να μην υπολογίζεται για να είναι στο βασικό κορμό.
1: Όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός, από ό,τι λαμβάνομαι, με τις μία-δύο περιπτώσεις που συζητάει, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με ομάδα, για να τους πείσει να έρθουν, συζητάει και με τις ομάδες τους. Αλλά προς το παρόν δεν βγαίνει το παραμικρό. Εγώ θα καταλαβαίνω, Σωτήρη, αυτές οι μέρες μετά και το ναυάγιο με τον Τιτραουή, ο οποίος παρεμπιπτόντως τώρα περνάει από ιατρικά θυλάν. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν από τον Ολυμπιακό να βγει ένα άλλο όνομα, τουλάχιστον προς όρας προς τα έξω, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν παγώσει τα μεταγραφικά επειδή υπάρχουν τα δύο μάτια με την Αϊμέγεν. Ασφαλώς γίνονται παράλληλα έτσι διεργασίες, συζητήσεις, αναζητήσεις, όπως λειτουργεί κάθε ομάδα. Απλώς καταλαβαίνεις ότι δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, ότι υπάρχουν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά. Είχαμε χθες έτσι ότι δεν θα παίξει ο Ορτέγκα, δεν θα είναι διαθέσιμος, θα αγωνιστεί ο Πόποβιτς.
1: Ναι, δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες.
0: Είναι του...
1: Ναι, θα σου πω, δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες με αυτές σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα. Το μόνο που γνωρίζουμε τώρα είναι, αλλά θα έχουμε τις επόμενες μέρες περισσότερα, ότι ο Ορτέγκα είναι εκτός, ο τερματοφύλακας του Ορτέγκα, γιατί νομίζω ότι είχαμε καταλάβει πάνω από κάτω, δήλωσε κανένα αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, όπως ο Τραπαπάς, ο εκπροσώπης του Πίτη, η Ερακλή Αντίπα και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους, που στην Ολλανδία, ότι είναι ένα παιδί που τον εμπιστεύονται απόλυτα και δίνει σε πολύ καλή κατάσταση, τον Μπάλσα Πόποβιτς. Και αυτός θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Το θέμα είναι, από εκεί και πέρα, ποιοι θα είναι οι άλλοι τέσσερις, θα μείνουν εκτός. Ξαναλέω ότι ο Αντρέ Λουίζ και ο Κλέιτον φαίνεται πως θα είναι οι δύο από τους άλλους τέσσερις. Ο Αντρέ Λουίζ γιατί εκρεύει το θέμα της παραχώρησης στην Κάνσα. Ο Κλέιτον γιατί είχε αυτή τη θλάση και δεν θα είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι δύο δεν μπορούμε να κάνουμε σαφή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, Σωτήρη. Γιατί υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις, όπως του Ορτέγκα με τη Ρίβερ που σου είπα, για παράδειγμα. Αλλά και επειδή υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα αγωνιστικά, κυρίως με θέματα τραυματισμών. Δηλαδή ο ΕΣΕ από εκείνο το χτύπημα που είχε που αποχώρησε στο φιλικό με την Αλκμαρ, ο τελευταίος του Ολυμπιακού, ήταν 25 Ιουλίου, ακόμα πονάει, δεν είναι στο 100% για να παίξει. Και ο προπονητής τον περιμένει. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο Σικιόνι που είχε αυτή την κάκο στο νόμο. Όλα έδειχναν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος, αλλά τελευταία ο Αργεντινός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει το παιχνίδι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει να παίξει πάρα πολύ ο Σιπιόνι. Είχε και πολύ καλή παρουσία στην προετοιμασία και ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Οπότε θα είναι ρίσκο να πούμε περισσότερα πράγματα και γι' αυτό νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, μία μέρα νωρίτερα, δεν θα έχουν πολλά περισσότερα νέα σε σχέση με τη λίστα, επειδή Σωτήρη κάποια αλλαγή θα έχουμε εκεί πέρα. Κάποια αλλαγή θα είναι πως θα έχουμε, αλλά και με την ετοιμότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως ο Γκουστάβο Σά θα είναι κανονικά μέσα. Έχει κάνει τις δύο προπονήσεις. Από την πρώτη προπόνηση έρχεται σε καλή κατάσταση. Ναι. Λογικό γιατί έκανε και προετοιμασία έτσι κανονικά με την Φαμαλικά, δεν είναι πίσω δηλαδή. Απλώς αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι πρέπει να μάθει να αντιληφθεί το ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού και το τι ζητάει προπονητής από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι μια σύνθετη θέση για τον προπονητή του Ολυμπιακού, αυτή του δεκαριού, του δεύτερου φόρου να το πω καλύτερα. Ζητάει πολλά και συγκεκριμένα πράγματα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όπως το pressing, όπως οι δεύτερες μπάλες, οι κινήσεις που θα κάνουν στον χώρο, το πώς αποδέχονται πολλές φορές την μπάλα ή το που να κινούνται δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Αλλά οι πρώτες φορές έκαναν λόγο για έναν παίχτη που είναι έτοιμος να παίξει εφόσον του ζητηθεί. Δεν σου λέω απαραίτητα για βασικό, αλλά έστω και αν έρθει από τον πάγκο ότι είναι πανέτοιμος.
0: Και για να σου πω πάλι για το κεντρικό χαφ και του Ζοργκάν το όνομα υπάρχει στον ορίζοντα, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς, αλλά φαίνεται πως ίσως να είναι μια περίπτωση. Ναι, ακριβώς, και ο Ζορντάν και ο Φρόιλερ που ο Ολυμπιακός τις έχει ασφαλώς στο μπλοκάκι του. Αλλά δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Μου σκότω θεωρώ και πιθανότερο ο χαφ που θα έρθει ή που μιλάει τώρα ο Ολυμπιακός να είναι ένας παίκτης που δεν έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει βγει στο
0: τώρα
1: προσκήνιο.
0: Είμαστε στο προσκήνιο. Ωραία, έγινε. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε σύνδεση με τον Σκάι για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ανοιχτές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο, με δυσκολότερες αυτές στον Άγιο Βασίλειο της Θήβας και στη Χινίτσα Αργολίδας. Οι άλλες είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής την τελευταία ώρα στην Αργολίδα και στα δύο μέτωπα της φωτιάς σε Φίχτη και Χινίτσα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος δήλωσε ότι οι φλόγες στη Χινίτσα και είναι κυρίως δασική έκταση, ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Συνελήφθη αργά εχθές το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια, στο Γαλλικό Προξενείο, την Πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον άβλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Wins Sport FM 94,6 είναι το τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Τα λέγαμε με τον Ιωγό Τσανάκ αναλυτικά για τα θέματα του Ολυμπιακού. Το ζήτημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση είναι αυτό του αριστερού μπακ. Θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός εκεί. Τη στιγμή που για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα γράφεται και λέγεται στην Αργεντινή, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Αργεντινή, ότι η River θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και θα καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση, αν το έχει κάνει ήδη, στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ προς τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο υψηλή η πρόταση της River Plate στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για να αποκτήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, αλλά το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, αν είναι αυτό, 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Αργεντινούς.

Για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα για το ποιο κανάλι θα δείξει τα παιδιά του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚ, είναι στην Κοσμοτέ, Κοσμοτέ Sport 1. Το πρώτο μάτς της Τρίτης

Θα δούμε για την Revanse, γιατί είναι άλλη παραγωγή. Είναι Ολλανδική η παραγωγή στη Revanse με την Nijmegen. Το πρώτο μάτς που είναι εντός έδρας θα το δείξει η Cosmote TV.

και η σέντρα στο μάτς της Τρίτης είναι στις 9 στο Γιώργος Κάσκα και σε 9 η ώρα Ολυμπιακός Νάιμεγκεν. Η ρεβάνς είναι στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία, να ημέγεινε Ολυμπιακός στις 8.30. Άρα λοιπόν είναι την τρίτη ρεβάνς με την Νάιμεγκεν. Άρα 4 του μήνα είναι το πρώτο μάτς και η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου με τους Ολλανδούς, με στόχο Ολυμπιακός να μπει στα play-off της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης.

Καλησπέρα πάρε στο Μπακ Ολυμπιακός. Θέλει και κεντρικό χαφ. Τα συζητήσαμε με τον Γιώργο Τσανάκα. Και ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν, μπορεί να αποκτήσει και center 4, μπορεί και extreme. Θα δούμε.

Και πάντα να κρατάμε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αποκτήσει και κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί το έχει ανάγκη το ρόστερ. Έφυγε για παράδειγμα τώρα ο Τζολάκης. Μείον ένας Έλληνας δηλαδή στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Θα δούμε αν θα αποκτήσει Έλληνα ποδοσφαιριστή τις επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός.

Σε λίγο θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσακίρη. Να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του κεντρικού χαφ και του αριστερού μπακ που έχει μπει από χθες σε διαδικασία αναζήτησης η Ένωση.

Έχουμε και τους διαιτητές του Ολυμπιακού. Το μας με την Αϊμέγγεν. Ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεθ θα είναι ο ρέφερι. Υπάρχει βεβαίως και ΒΑΡ. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη είναι στον Παναθηναϊκό, όπως σας είπα. Και για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Άντερλεχτ για τον τρίτο προγραμματικό του UEFA Europa League θα είναι ο Ισπανός, ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Συνεπώς δύο Ισπανοί σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό Ιταλός. Και μιας και αναφερθήκαμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τόμου Λουσέ, του 23χρονου κεντρικού χαφ από την Νις. Ένας παίκτης που να παίξει και στο 8 και στο 10, σε εξτρέμ. Έχει παίξει και δεξιμπάκ στην καριέρα του. Το κόστος μεταγραφής θα φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο περισσότερο. Θα απολαύσει τριετές ή τετραετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Θα έρθει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί. Την στιγμή που με τον δεξιό μπακ τον Γουιλιάμ Μικέμπρενσί, τον Γάλλο 22χρονο που αγώνεται στο Αμβούργο, είναι μια υπόθεση που είναι κλεισμένη για τον δικέφαλο του Βορρά. Να έχει ακόμα μια λύση για την δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Αλέσιο Λύση. Η υπόθεση του φόρου δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Υπάρχει ο Χωσέλου στη λίστα. Υπάρχουν ακόμα 2-3 στόχοι που έχει εντοπίσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Και πάντα με τον Γιαννούλη να είναι ανοιχτό το ζήτημα. Δεν έχει ακόμα τέλεση διοίκηση η διαπραγμάτευση. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως μας έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Και σύμφωνα με το Kicker, στη Γερμανία δηλαδή, λέγεται ότι με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ θα τον παραχωρήσει η Augsburg. Δηλαδή, αν είναι 4 και πλάς, δηλαδή 4,5, είναι βέβαιο ότι θα δώσει το OK η Augsburg, γιατί είχε καταλάβει ότι ο παίχτης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Συνεπώς είναι μικρή διαφορά ανάμεσα σε Augsburg και ΠΑΟΚ για να κλείσει η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον δικέφαλο του Βορρά.

0: Θα ακούσουμε τον Νίκο Τζαλίδη το απόγευμα που έχει προπόνηση η Ένωση στο Απελντόρν. Θα βάλουμε στην παρέμβαση σε λίγο τον Γιώργο Τσακίρη για τα μεταγραφικά αλλά και τα αγωνιστικά. Ο Αλεξίου έχει ανεβάσει τροφές. Θα είναι διαθέσιμος πιστεύω για το Match Super Cup με τον Όφη που είναι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Και ο Καλός Κάμις είναι καλά, προπονείται. Το αναφέρω γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα για τον Αλεξίου, για τον Καλοσκάμι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ο κανόνας για τα μάτς του Κυπέλου και για το Super Cup. Χρειάζονται δύο παίχτες 121 στο αρχικό σχήμα και να υπάρχουν και λύσεις στον πάγκο αν χρειαστεί το οτιδήποτε. Ο Αλεξίου είναι καλά και ο Καλοσκάμι. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη, θα πάμε με τα γραφικά πρώτα. Και για τα οριστικά με την απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ εν ώψη του τελευταίου φιλικού την Κυριακή με την ΣΕΤ Ρίντεν. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είμαστε, Σωτήρη μου?
0: Όλα καλά. Σήμερα δεν πήγαμε νοερά στο Απελντόρν, θα πούμε το απόγευμα που έχει προπόνηση η ομάδα. Ήρθαμε να
1: κάνουμε στη Φιλαδέλφεια. Λογικό είναι, πες καλά μαντάτα όμως και για τον Καλοσκάμι και για τον Αλεξίου. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι έτοιμοι για να παίξουν την Κυριακή. Καλοσκάμι νομίζω σίγουρα για τον Αλεξίου περιμένουμε κυρίως. Αν θα μας πει ο Νίκος. Κατά τα λοιπά, θα συνεχίσει τη δουλειά. Είχαμε τις δηλώσεις του Μάγκερ από την Ολλανδία που είχαν ενδιαφέρον και για το project που του ανέλησαν και τον έπεισε, αλλά και για τον κύριο λόγο που, για τον οποίο πίστηκε και ήρθε, και αυτό είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο είναι και ο ίδιος, όπως είπε, να χαμογελάει και πολύ το χάρη, το διασκέδασε. Υπογράμμισε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον deal και βέβαια είναι επόμενος και αυτός για να ξεκινήσει η ομάδα, να παίξει στο Champions League. Όλα αυτά δηλαδή που ξέρουμε, μην πω στα τετριμένα, μπορεί ο κόσμος να τα δει και στο sportpavlefm.gr, έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια,
1: και γενικότερα να ενημερωθεί για τα όσα δήλωσε ο Μάια η τελευταία μέχρι στιγμής και μέχρι την επόμενη και πιο ακριβή στην ιστορία της προσθήκη για τους πρωταθλητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μεταγραφικό, όπως είπες και εσύ, υπήρξε, δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο θέμα, ας πούμε, αλλά υπήρξε μια αναφορά, αν δεν κάνω λάθος, Αζαροβή, λέγεται ο άσος της Σαχτάρ,
0: Σαχτάρ, ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο, δεν έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Επαναλαμβάνω ακριβώς τα λόγια που είπα χθες και δεν έχουν αλλάξει ούτε και σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό μου ρεπορτάζ, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω μετά από εδώ, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ούτε κρούση ούτε επαφή για αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποκλείω να κάνει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει με τίποτα. Επαναλαμβάνω τι συμβαίνει σήμερα. Μπορεί το απόγευμα να γίνει κίνηση και να έχουμε δύο τις περιπτώσεις στο τραπέζι. Μπορεί να έχουμε σημαντικές κρούσεις. Εγώ επαναλαμβάνω και υπέρ της και λειτουργεί συγκεκριμένα στον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Και για να πάρει παίχτη πρέπει να φύγει παίχτης. Όταν έχει δύο ή τρεις. Ακριβώς ό,τι ισχύει για παράδειγμα το Μάγκερ. Πότε αποκτήθηκε, θέλαμε δύο χαφ, έναν χαφ σύν έναν ίσως να παίρναμε, αν φέρθηκε ο Πινέδα. Έφυγε ο Πινέδα, αποκτήθηκε χαφ. Έτσι είναι. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Όλες. Γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε αν τελικά αυτή η φημολογία που αναπτύχθηκε, που προφανώς έχει βάση, για μένα θα έπρεπε να συνιστέ και προτεραιότητα, το έχω ξαναπεί, μην το ξαναπώ γιατί θα με πούνε και εμπαθή και με το δίκιο τους. Θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα λοιπόν του αριστερού μπακ. Αλλά οι ενδείξεις, παύλα αποδείξεις, δείχνουν πως αυτή τη στιγμή μιλάμε,
0: δεν υπάρχει κάτι
1: στον ορίζοντα. Δεν γίνει κάποια κίνηση νέα από την ΑΕΚ. Και δεν είναι και να ακολουθεί, έτσι δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, γιατί και μέχρι και πριν από 3-4 μέρες το ίδιο ισχύει για το αριστερό μπακ.
0: Και δεδομένα όταν γίνει κάτι τέτοια κίνηση, αν γίνει και όποτε γίνει, θα είναι για παίχτη που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, με δεδομένο ότι ο Κοϊτά συγκλίνει πάρα πολύ προς τα μέσα. Λέω όταν παίζει ο Κοϊτά από τα αριστερά, χρειάζεται ένα μπακ που είναι αρκετά καλός.
1: Ναι, μωρέ, γενικά χρειάζεται ένα βασικό. Ένα
0: καλή σέντρα κτλ.
1: Που να είναι η φανέλα του στο σπίτι όπως είναι το Ρώτα για παράδειγμα. Αυτό χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Πίλιος αμυντικά είναι συνεπής, να τα λέμε αυτά. Απλά στο
1: Όχι, είχαν εξαιρετική χρονιά, παιδιά, όταν λέμε κάτι τέτοιο. Δεν ήταν πιο, όπως λένε, ο Πίλιος είναι άμπαλος, ο Τσακίδης, okay. Είναι σαπάκι. Ο Πίλιος έκανε μια εξαιρετική
0: χρονιά. Και κλήθηκε στην εθνική του ομάδα. Στην Αλβανία.
1: Κλήθηκε στην εθνική Αλβανία, δεν την επέλεξε σωστά γιατί στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι, έχει πεσταράδες και η εθνική Ελλάδα, που δεν μπορεί να τους ξεπεράσει αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω, είχαν υπέρβαση στην προηγούμενη χρονιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το σχέδιο του Νίκολιτς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μακάρι να έχει και άλλη εξέλιξη, παίρνει και άλλη εξέλιξη το project το συγκεκριμένο, αλλά χρειάζεται ένα βασικό που να δίνει λύση, όπως είναι, ξαναλέω τώρα, ο Ρώτα.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται η ΑΕΚ. Ή όπως ήταν στην πρώτη χρονιά του Ντάμπλου Χατζησαφή. Mm. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό θέλει η ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει να βγει για μένα σε όσο ώρα το τσάμινας της. Όμως επαναλαμβάνω για το ρεπορτάζ, γιατί αυτά είναι ωραία συζήτηση να κάνει ο Τσακής με το Σωτήρι, αλλά η ουσία απασχολεί τον κόσμο. Mm-hmm. Στην ουσία στο αποτέλεσμα, στο δεδομένο, τι τσιμή μιλάμε, μια και δεν έχει κάνει καμία κίνηση για αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε επαναλαμβάνω, τώρα, ναι. Τώρα είναι μέχρι τις 2. Στα 2 και 10 δεν ξέρω. Γιατί στην Ελλάδα ξέρεις. Είναι, έχουμε αυτό να βιάζουμε τα λεγόμενα, παίρνουμε το στόμα του αλλού και το βάζουμε και 2 μέρες μετά και 1 μέρα μετά και 5 ώρες μετά. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι μεταγραφική περίοδος. Κάθε ώρα που περνάει έχει διαφορετικά δεδομένα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπορεί ο Περνάς να ζητήσει αφήγη σε 1 ώρα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, λέω, δεν το έχει πει το παιδί. Οπότε αλλάζει ξανά το δεδομένο και εκεί είναι τα κρούσια από την έρχεται. Για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην πρώτη του Πινέδα, οι δόσεις από 1 έως 2 που ήθελε η ΑΕΚ για να τον δώσει, η πρόταση ήταν στις 6. Και πρόταση. Τέλος πάντων, εκείνη η επαφή από μάνατζερ που είχε πει ότι αν θα τον έδιναν τον παίχτη με 6-7 δόσεις στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και είχε πει, ΑΕΚ, ότι ξέρετε τα δεδομένα της υπόθεσης Πινέδα, αν θέλετε να βάλετε τα λεφτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν έγινε διαπραγμάτευση, ήταν ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς μπήκανε στη συζήτηση για μια αποπληρωμή σε διάστημα ενός χρόνου και τελείωσε η συζήτηση. Mm-hmm. Είναι πολύ απλά. Αν δεν μπορεί να τα καταλάβει τα ελληνικά, είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά αυτά είναι τα ελληνικά. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον Μάντι.
0: Να κάνουμε έτσι, να τους κάνουμε λίγο...
1: Στον αντιοδελφόν.
0: Ναι, να κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρα την κατάσταση στο κεντρικό χαφ. Να μας πεις έτσι χαρακτηριστικά που θέλει και ο Νίκολης στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που έχει να κάνει με την ένταση. Κοίταξε, καταρχάς είμαι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζουμε ότι δεν παίρνει κόφτη στο 6. Δεν γνωρίζει την κόφτη, δεν τους θέλει. Δεν δουλεύει με τέτοιους, δεν παίζει με τέτοιους. Θα το έκανε αν ήταν, θα είχε κρατήσει και το Σιμάνσκι ή το
0: Γιόνσον.
1: Μπράβο, που γνήσια εξάρια, κόφτες, με φοβερή ένταση, με ανακτήσεις,
0: ναι.
1: Αυτό που πρέπει να συνδυάζει ο χαφ που θέλει για να παίζει στο 6-8 ο coach είναι ένταση, θέλει φουλ ένταση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το κύριο που ψάχνει σε αυτό το χαφ που θέλει τώρα να φέρει και να είναι μαζί με τους Μαρίν, Κάιρινεν και Μάγερ, αλλά και τον Μάνταλ που υπάρχει και τον Κατσίνοβιτς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, και τους ξεχνάμε εμείς. Αυτό το κίνητο κύριο χαρακτηριστικό, αλλά και το να βγάζει την μπάλα σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κύριο χαρακτηριστικό να έχει ένταση, ταχύτητα και να κόβει. Το κόβει δεν μας... δεν το έχουμε τώρα.
0: Να κουβαλάει και την μπάλα, να βοηθάει την
1: μπάλα. Ναι, θέλουμε να βγάζει σωστά την μπάλα έξω. Θέλουμε να βγάζει σωστά την μπάλα προκειμένου να βγαίνει άμεσα με την άμεση ανάκτηση, να γίνεται και άμεση μετάβαση, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Το έχει πει πολλές φορές και στις προπονήσεις που κάνει ο coach με τους κυτρινόμαυρους. Η μπάλα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θα έχει, είναι το σημείο κλειδί, είναι να όταν την κλέβεις γρήγορα, να αναπτυχθείς γρήγορα. Αυτό που λοιπόν το προσφέρει ένας χαφ που ξέρει μπάλα, το κάνει είτε με την ταχύτητα στα πόδια, όπως την είχε ο Πινέδα, είτε με την πρώτη πολύ γρήγορη πάσα σκέψη.
0: Άλλωστε όλοι αυτοί οι παίχτες που έχει στη μεσαία γραμμή, όπως μας είπες Γιώργο, είναι τέτοιοι παίχτες. Δηλαδή δεν έχει κάποιον παίχτη ο οποίος να είναι μόνος να κόβει. Και μετά γεια σας, είναι παίχτες που έχουν το πλήν, ολοκληρωμένο το πακέτο. Και να κόψουν την μπάλα και να δημιουργήσουν και να καλύψουν χώρους και όλα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι κόφτες γνήσιοι, το ξαναλέω. Δεν είναι εξάρια. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει κανένα δύο περιπτώσει. Αλλά το πλάνο είναι συγκεκριμένο.
0: Και πλέον έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο, Γιώργο, στην αγορά, οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο 6 είναι παίχτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Που
1: κάνουν εγώ το ξέρω. Απλά το αναφέρω γιατί είναι παιδί μου. Εντάξει, καλά το ξέρω, το κόσμο έχει.
0: Για τον κόσμο το λέω αυτό.
1: Ο κόσμος έχει συνηθίσει να υπάρχει ένας κόστης, ένα εξάρι που θα κόψει, που θα τρέξει, που θα μαρκάρει, που άλλο και έναν πεσταρά ο άλλος θα τον σβήσει, ξέρεις. Αυτό δεν το θέλει τέλος πάντων. Και ο Νίκολης και πάμε παρακάτω γιατί δεν υπάρχει φτωχός για το συζητάμε έτσι. Θα δεν παλάτω το χαφ και πάλι. Mm-hmm. Αυτό.
0: Και περιμένουμε να σκάσει το θέμα μέχρι
1: τώρα. Αλλά πρέπει να έχει περισσότερες εντάσεις από τον Μάγκερ. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Περισσότερες εντάσεις από τον Μαρίν. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και από τον Γκάιν. Αυτό θέλει να έχει. Το κύριο χαρακτηριστικό, η διαφορά δηλαδή. Το κύριο χαρακτηριστικό συγκριτικά με τους υπόλοιπους είναι αυτό. Mm. Τώρα, οι εξελίξεις, όπως σου είχα πει, εγώ δεν νομίζω να πάει η Ολλανδία. Ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ δεν λέμε τη λέξη ποτέ. Εκτός κοινωνικού απορρόπτου, εγώ βλέπω οι εξελίξεις να γίνονται
0: στην Αθήνα.
1: Μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα και ίσως και κατά τη διάρκεια της επανέναρξης των προπονήσεων να έχουμε τελική κατάληξη. Τώρα, αν θα γίνει Δευτέρα ή Τετάρτη. Αν θα γίνει Κυριακή προς Δευτέρα. Αν θα γίνει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μακάρι να γίνει και χθες, πλεολόγος, αύριο εννοώ, και να τελειώσει ακόμα πιο νωρίς. Αλλά μοιάζει ανέφικτο, αυτή τη στιγμή μιλάμε, μοιάζει ξαναλέω, το να είναι στην Ολλανδία ένας ακόμα χαφ που ήθελε ο coach. Ή τουλάχιστον να γίνει πράξη αυτό που ήθελε ο coach, να έχει έναν ακόμα εκεί μετά το Μάγκερ. Αλλά ο Μάγκη είναι βασική προτεραιότητα, το ξαναλέμε, γιατί έχει σημασία το ότι η ΑΕΚ έτρεξε καλά σε αυτό το κομμάτι της, των προσδικών της για την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου βασικής αντιπροετοιμασίας, γιατί καλά τα λέμε, καλά αγχωνόμαστε ή οτιδήποτε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ αρχίζει στις 12 Αυγούστου μεν στο Super Cup, αλλά επί της ουσίας θα παίξει 19 ή 18-19, είναι κάτι τέτοιο, είναι στα πλέον του Champions League, το βασικό της στόχο, αυτό είναι το βασικό. Τώρα μάλιστα έχοντας και πολύ περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε αν ήταν ανίσχυρη,
0: ναι.
1: Για να μας ειλικρινείς.
0: Άρα λοιπόν την Κυριακή το φιλικό με τη Σέντρου Ίντεν και βεβαίως η Δευτέρα η εκεί στόχευση είναι ολικαρφωμένη στην κλήρωση στα play-off του UEFA Champions League που θα γίνει στην Νιό.
1: Ναι, γιατί θα βγει το ζευγάρι αυτό, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος ΑΕΚ, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και μακάρι να πάνε όλα καλά η ΑΕΚ να προχωρήσει και να μπει.
1: Μακάρι να μείνει Σκανδιναβή.
0: Να μείνει Σκανδιναβή, το έχουμε και χθες.
1: Και να μην άκουσε. Αυτούς δύο δεν θέλουμε 100%. Οι υπόλοιποι είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Και με αυτούς βέβαια η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, για μένα έχει προβάδισμα πρόκρισης και θα πρέπει να το αξιοποιήσει. Και με αυτούς. Αλλά εντάξει, τώρα η Βίκυ Γκουρ, ξαναλέω παιδιά, για να καταλάβει ο κόσμος, έχει παίξει 15 μάτς ήδη. Στο πρωτάθλημα της. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα πίσω πόντο από την Μπόντο Γκλιμπ.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι σε τι βαθμότητα τους βρίσκονται αυτές οι ομάδες, έτσι.
0: Είναι σημαντικό πάντως για την ΑΕΚ, Γιώργο, ότι έχει ένα ρόστερ από την περσινή σεζόν που έχει λίγες προσταθερέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτός είναι ο σκοπός. Βέβαια έχει μια αφαίρεση πολύ σημαντική. Μακάρι ο Μάγκη να φορέσει τα παπούτσια για να ξεπεράσει το πίνακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν κάνουμε συγκρίσεις, έτσι δεν έχουμε πει.
1: Έτσι
0: ακριβώς.
1: Μπορεί να παίξει, άλλωστε μπορεί να παίξει 4-3-2-1 ξανά. Είναι διαφορετικό το προσέγγιση που θα έχει, ας πούμε, σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Θυμίζω για να κλείσουμε έτσι με το τρόπαιο. Την περιοδία που
1: σήμερα στην Φιλαδέλφεια στις 6:30.

0: Μπράβο στην ΑΕΚ, γιατί το αποτέλεσμα κρίνει την ιδέα, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και η ιδέα αποδείχτηκε με τη συμμετοχή του κόσμου, όχι απλά επιτυχημένη, συγκλονιστικά ευστόχη.
1: Ναι, ναι, ναι. Να βλέπεις τα παιδάκια με χαφ. Θα υπάρξουν εξελίξεις, μάλλον όταν έχει επιστρέψει, όταν επιστρέψει η ΑΕΚ από την Ολλανδία. Υπάρχει το τελευταίο φιλικό την Κυριακή με την Central Eden στις 3 το μεσημέρι. Θεωρητικά από κόσμο δεν δηλαδή αυτό ραδιοφωνικά θα υπάρχει εδώ ενημέρωση στους 94,6 και τη Δευτέρα το μεσημέρι η ΑΕΚ θα μάθει στην κλήρωση των play-off του UEFA Champions League τους πιθανούς αντιπάλους της

0: Να φτάσω τον Έχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αστία Βοσνάκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής και μάλιστα με βοήθησε αρκετά με τα θέματα τα διαιτησίας εκεί, ποιος με τον Ολυμπιακό, ποιος με τον Παναθηναϊκό, ποιος με τον ΠΑΟΚ. Τα τακτοποίησαμε τα ζητήματα όλα και την ροή της εκπομπής. Θυμίζω μαζί μας αυτό το δίωρο χορηγός είναι η Bet365. Συνεχίζουν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στην Τρίτη, στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Είναι και αυτή η εβδομάδα ευρωπαϊκή. Και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ και με Παναθηναϊκό. Στόχος να συνεχίσουν οι ομάδες να παίρνουν τις νίκες και τις προκρίσεις για να έχουμε πέντε συλλόγους, πέντε κλαμπ στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακολουθήσει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και για δύο ώρες εδώ μετά μπαμ και κάτω με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χοντροθυμιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σύντομα οι οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του Ανάσα Λαχεντίν στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο, ως εναλλακτική, ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναήρ Τικνισγιάν. Στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε την προσφορά της η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας αναμένεται από τον Παναθηναϊκό η ανακοίνωση της μεταγραφής του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το μάτς με την Τσέσκα 1948 στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του Χαφ στην ΑΕΚ, ενώ επικείται ενίσχυση και στην θέση του αριστερού μπακ. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:30 η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος που το πρωί ήταν στην αρχαία Ολυμπία. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέ είναι ο εκλεκτός για τη θέση του Χαφ στον ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Αποθέωσε τον Κωνσταντέλια ο Τάισον με ανάρτησή του στο Instagram. «Είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος της διαδρομής σου», ανέφερε ο Βραζιλιάνος. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάν της Βικελίδης. Τα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός, Ηρακλής Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Τα νοκάουτ παιχνίδια του θεσμού θα διεξαχθούν 17 με 19 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος κάνοντας χρόνο 6:45:14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA καθώς παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Ιφαντίνο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Η θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός πρώην γκάρ του Λαβρίου αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Νέα εποχή στο διοικητικό καθεστώς της Μονακό, καθώς το Αμερικανικό Επενδυτικό Group με επικεφαλής τον πρώην NBA-er Τζαμάλ Μάσμπερν κατέθεσε εγγυητική ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ στην Γαλλική Ομοσπονδία και έτσι η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής. Την επόμενη σεζόν το μπάτζετ των Μονεγάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν! Πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε! Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0! Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο! Βρίσκει χώρο! Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
3: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας, περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
4: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση, το Παναθηναϊκός φέρνει το Μάστα Ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράι την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση στη μεριά του Παναθηναϊκού.

0: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Τι έβαλες ρε τέλεια πάνω χθες?
1: Τι κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση το παιδί. Φτου φτου φτου. Και το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Πάρε ένα πλασεδάκι, τάκ, πλάι ενώ δείχτη.

0: Οι ελληνικές ομάδες λοιπόν χθες κάναν το καθήκον τους, περάσανε. Ο ΠΑΟΚ εύκολα 2-0.
1: Παναθηναϊκός προσωρινά είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, ναι, αλλά οκ. Okay.
0: Αγχώθηκε λίγο, αλλά τελικά, αν και η απόδοσή του δεν ήταν ιδεατή, πέτυχε το στόχο. Πώς στοχόστηκε σε αυτή την χρονική στιγμή να κάνεις προκρίσεις.

0: Αυτό είναι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Σαν να μας άκουγε ο Τάισον, έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι μια-δυο ατάκες, τα έχει πει αρκετά.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή επιστολή γράφει. Σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σαν να ξεκινάει έκθεση στο σχολείο, παιδί του Δημοτικού. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε μοιραστεί ήταν ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και να με εκπλήσεις κάθε μέρα. Κάθε σε επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε σε ενέργεια, δεν σταματάς ποτέ να με εντυπωσιάζεις. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλούς ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης και εσύ, χωρίς καμία αμφιβολία, είσαι ένας από αυτούς. Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος του ταξιδιού σου και που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου μαζί μου. Περάσαμε μαζί δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές και μέσα σε όλα αυτά δεν έπαψες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ. Είναι σαν ένα αποχαιρετήριο μήνυμα που δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Κωνσταντέλια. Υπάρχει ένα ωραίο στιγμιότυπο μετά τον γκολ. Νομίζω το πρώτο γκολ, δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο. Πηγαίνει ο Τάισον να τον αγκαλιάζει σχεδόν πατρικά ή μάλλον εντάξει, σαν μεγάλο αδερφό, τον πιάνει ξέρεις, λίγο από το σβέρκο και του λέει κάτι στο αυτή και χαμογελάνε, ρε παιδί μου, κάτι φανασικό του, όχι μία ατάκα, μία λέξη. Που φαίνεται και πόσο τον αγαπάει ο Τάισον, δηλαδή πέρα από την ποδοσφαιρική σύμπραξη του δύο.

0: Πάμε και στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μια έκκληση μόνο θέλω να κάνω, χίλια συγγνώμη. Μέσω του σταθμού σας θέλω να ενημερώσω, έχει πάρει φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Καπαρελίου.
0: Στο Καπαρέλιο.
1: Έχει κατέβει κόσμος κάτω στο λιμάνι και δεν έχει γίνει κάποια εμπάζοξη, παιδιά. Να μαζευτεί ο κόσμος, να προωθηθούν κάποιοι, να φύγουν. Αν μπορείτε μέσω του σταθμού σας να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει η φωτιά
0: δώστε
1: μέσα.
0: Δώστε μας ακριβώς για ποια περιοχή μας μιλάτε.
1: Άγιος Βασίλειος,
0: ναι.
1: Καπαρελίου, νομός Βιωτίας.
0: Στη Βιωτία, ναι.
1: Έχει πάει η αστυνομία, έχει πάρει όλο τον κόσμο, το έχει κατεβάσει κάτω στο λιμάνι. Έχουν πάει τα λιμενικά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Εγώ σας το λέω σαν γονέας, γιατί έχω το παιδί μου εκεί, μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Και δεν έχουμε μια ενημέρωση. Προσπαθούμε να. Οι γραμμές είναι κατελημένες συνέχεια. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη.
2: Γίνεται, λέει, εκένωση μέσω θαλάσσης. Αυτή η εκένωση δεν προχωράει μέσω θαλάσσης που έχουμε την ενημέρωση.
1: Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Γιατί μιλάω τώρα με το παιδί μου. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη.
2: Ηρεμήστε, θα βρεθεί, φαντάζομαι, κάποιο τρόπο. Το καλό είναι ότι γνωρίζουν οι αρχές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και φαντάζομαι θα σπεύσουν προς επίλυση.
0: Ναι, ότι κινούνται.
1: Παιδιά, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
2: Να είστε καλά, ερεμήστε και καλά. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
0: Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά.

Και δεν έχει πολλή ώρα που έχει σκάσει η πληροφορία, η φημολογία, όπως θέλετε πείτε το, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Φίλιπ Κώστιτς.

τον Ολλανδό αριστερό, αριστερό μέσο, fullback. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Όποιος έμεινε ελεύθερος από την Juventus.

Μάχη με πολλαπλά μέτωπα σε όλη την χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεταξύ, όχι μόνο στην Βιωτία που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά και σε Αργολίδα και σε Αχαΐα.

Διορθώνω, Σέρβος, όχι Ολλανδός. Απλά μπερδέσκα με τον Κώστης, διότι μέχρι τώρα ήταν πολύ κοντά στην Eindhoven και οι πληροφορίες που έρχονται από την Ολλανδία είναι ότι έχει ουσιαστικά ζητήσει λίγο χρόνο από τους ανθρώπους της PSV για να απαντήσει.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, Μπάμπη?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Σταύρο.
2: Καλά,
1: όλα καλά. Καλά. Τι καλά να κάνουμε, μωρέ, δεν άκουσες τώρα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για άλλο πράγμα πήρα. Τέτοια γκαντεμιά, ρε παιδάκι μου. Όλα να συμβαίνουν τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φταίει κάτι, δεν ξέρω κι εγώ. Θα αρχίσω να πιστεύω σε αυτά που λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Τώρα να είσαι μπαμπάς, μαμά, να έχεις αδέλφια, να έχεις παιδιά, εγγόνια και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις κάτι. Εδώ πέρα πρέπει να σκοτωθούμε, να πνιγούμε, να καούμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Τι θα κάνετε εσείς με άδεια, δεν θα πάρετε άδεια?
2: Παίρνουμε από εβδομάδα.
1: Α, θα λείπετε από εβδομάδα. Λέω
2: ο κάτι κύριος Μπάμπης θα είναι δύο μέρες ακόμα.
1: Α, καλά. Λέω κάτι να σας πάρω να σας πω καλή ξεκούραση, γιατί έχουμε και λίγο καιρό για να μιλήσουμε. Έχω και εγώ τα δικά μου τα τρεχάματα με γιατρούς.
2: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Θα πας καβάλα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Δώσε χαιρετισμού στη θάλασσα και για μένα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μπάμπη, εσύ μετά, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Τετάρτη θα ξεκινήσω.
1: Εδώ Αθήνα ή έχεις προορισμό?
0: Στο Καϊματσακλάν μπορεί να πω.
2: Δεν λέει, θα πάει
1: εγκόμπλητα. Α, δεν λέει, καλά κάνεις.
2: Εντάξει, εγώ με το πατρικό στην Καβάλα πάω εκεί έτσι κι αλλιώς, είναι δεδομένο.
1: Έτσι,
2: Μπάμπης, τριγυρίζεις σαν μελισούλα. Να είστε καλά. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
3: Ο Σταύρος είσαι?
0: Ο Θανάσης είμαι.
2: Εγώ είμαι ο Σταύρος. Ποιον θες από τους δύο? Αν και οι δύο σας ακούμε και οι δύο μπορούμε να σας απαντήσουμε.
3: Όχι, δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι εύκολος και με τους δύο βολεύομαι.
0: Okay.
2: Βολικός λέγεται αυτό.
3: Βολικός, πάντα, πάντα. Πανιακός είμαι.
0: Ωραία.
3: Είδα χθες το ματς. Θυμήθανα αμνήσεις πάλι. Χθες λέω, θα πάθουμε κανένα κεφαλικό πάλι, αλλά την γλιτώσαμε. Πώς τον είδατε εσύ το Πανιακό χθες?
2: Τον περιμέναμε καλύτερο νομίζω. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλύτερος. Με καλύτερα διαστήματα επιθετικά. Χθες λίγο έφαγε και το γκολ και αγχώθηκε.
3: Αν και φίλε μου, ήταν φιλοκαλή ομάδα αυτή. Δεν ήταν καφενείο που νόμιζα.
2: Όχι, καφενείο δεν είναι σίγουρα, παιδιά. Μια ομάδα από την Ουγγαρία που έπαιζε στρατό ποδόσφαιρο, που κάνει pressing, που. Δεν είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι και καφενές.
3: Όχι, πολύ καλή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Βλέπουμε τα στιγμιότυπα από τον Sky για την
2: εκένωση
0: τη πυρκαγιά στη Βιωτία. Βλέπουμε τον κόσμο να έχει κατέβει στο λιμανάκι, στην παραλία.
2: Τους οδηγούν προς τα εκεί προφανώς για να επιβαστούν σε πλεούμενα και να αποχωρήσουν.
0: Φαίνεται ότι σιγά σιγά αποχωρούν. Με ηρεμία πάντως ο κόσμος το αντιμετωπίζει.
2: Χωρίς πανικό, νομίζω δείχνει να υπάρχει μια οργάνωση, τουλάχιστον στα πλάνα που βλέπουμε τώρα εμείς.
0: Στα
2: εδώ,
0: πλάνα έτσι. Που βλέπουμε δηλαδή. Βέβαια από πίσω φαίνεται ότι γίνεται ο κακός χαμός.
2: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η εκένωση.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα και οι προκρίσεις και οι αγώνες είναι σε δεύτερη μέρα. Μοίρα.
0: Βλέπω τους νέους.
2: Αυτό τώρα γίνεται στη Βιωτή αυτή τη στιγμή.
3: Κάθε χρόνο τα ίδια, παιδιά.
2: Και γενικότερα υπάρχουν πολλές αιστείες. Σήμερα είναι πολύ ισχυρή άνεμη σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Υπάρχει θέμα, αλλά εδώ στη Βιωτία, στο Καλαμάκι Βιωτία, τώρα που έχουμε εικόνα, είναι δύσκολη κατάσταση.
3: Υπαγορέψαν και πολλά πλοία να λόγω.
2: Είναι λογικό, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρή άνεμη.
3: Μπράβο, πολύ δύσκολη μέρα. Όπως το είπε, φίλε, αυτά είναι δύσκολα και τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να θυμίσω το ραντεβού μας αύριο, 1η του μήνα, 7 η ώρα, Θηβών 128, για να ανταλλάξουμε τα πανίνι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει, να φέρουν αυτά που τους περισσεύουν, για να πάρουν αυτά που τους λείπουν. Θηβών 128, αύριο στο 7 η ώρα στο Περιστέρι.

Οι πληροφορίες λοιπόν που φτάνουν από την Ολλανδία αναφέρουν ότι ο Φίλιπ Κώστιτς είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ και εξετάει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο έμπειρος αριστερός back-half έμεινε ελεύθερος από την Ιουβέντους. Ήταν κοντά στο να συμφωνήσει με την Αϊντχόβεν, η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, όμως η απάντηση του καθυστερεί, γιατί όπως το συνδέουν τα δημοσιεύματα από την Ολλανδία, σκέφτεται να... σκέφτεται και την πρόταση που έχει, την προσέγγιση τέλος πάντων που του έχει κάνει η ΑΕΚ και να ενταχθεί στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Κώστιτς είναι ένας μπακ από αυτούς που αρέσουν στον Νίκολιτς, διότι λειτουργεί και ως εξτρέμ και δίνει έτσι πλάτος στην ανάπτυξη της ομάδας, ανεβαίνει συνεχώς. Μπορεί και σε άλλα σχήματα να καλύψει και όλη την πλευρά.

Έχει αγωνιστεί σε υψηλά, μάλλον σε πρωταθλήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί στην Bundesliga, έχει αγωνιστεί στην Ιταλία. Έχει γεμάτες χρονιές με την Eintracht Frankfurt, εκτός από την Juventus.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ίσως και εντός της ημέρας, είτε η απάντηση είναι θετική είτε αρνητική του Κώστιτς. Απλά δεν φαίνεται να τραβάει πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Μια σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Πήρε τον Μόζες Κομνάν. Μιλάμε για εξτρέμ Νιγηριανό που αγωνιζόταν μέχρι πρώτη στην Κράσνονταρ.

0: κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα.
1: Αριστερό μπακ απόκτησε ο Ηρακλής, καθώς όπως ανακοινώνει ο ΑΠΟΕΛ θα δοθεί δανεικός 22χρονος Βραζιλιάνος Βίκτορ Μέρα από τους Κύπριους στον Γυραιό.

Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ. Το μάτς είναι την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Από τις 2 έχει αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων.

Ο Κάιλ Όλμαν, ο πρώην γκάρντ του Λαυρίου, θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Παρτιζάν, 28 χρονών, έχει περάσει λοιπόν και από εδώ από τα μέρη μας. Μετά πήγε σε Ρίγα, Παρίδα, Ρουσάβα, Καμπεσίκτας, Τουρκ Τέλεκομ, έκανε την πορεία του και έχει φτάσει πλέον στο Βελιγράδι τώρα για να αγωνιστεί φέτος με την ομάδα της Σερβίας.

0: Να πούμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Βοιωτία, καθώς είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Υπάρχουν μηνύματα για κίνηση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βοιωτίας. Και στην Αργολίδα έχει χύσει το 112 για κίνηση σε Μπόσα και Χίνιτσα. Χινίτσα, μάλλον εκείνο τόνο.
1: Πάντως, όσες εικόνες και αν δούμε, βλέπουμε ότι τον κόσμο να συμμετέχει εδώ με πάρα πολλά, πολύ λίγα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος να είναι εκεί και να δίνει και αυτός τη μάχη τους.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυσης από τον Άγιο Βασίλειο που μας πήρε εδώ ο φίλος πριν και ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και λογικό, είναι και ανήσυχος καθώς υπάρχει, είπαμε, εκεί η μεγάλη πυρκαγιά. Πάντως συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυσης των κατοίκων διαθέα θαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα ήδη και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα. Αναμένεται να μεταφερθούν ακόμα 100 τουλάχιστον.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
11: Καλά, καλά.
12: Πάμε, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας.
12: Για χαρά.
13: Λευτέρης, Ολυμπιακός.
12: Γεια σου, Λευτέρη.
13: Ενώ προσπαθώ γενικά να είμαι ψύχρεμος,
12: ναι,
13: δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια η ομάδα.
12: Μάλιστα.
13: Νομίζω ότι κάπου το έχουν χάσει. Νομίζω ότι κάπου
12: θα χάσει. Σταθεροποιείτε λίγο γιατί δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές.
13: Ναι, ενώ περιμένουν ότι ο Τζολάκης είναι φευγάτος, αφήνουν τον Πασκαλάκη να φύγει. Και πάνε και παίρνουν κάποιον Ορτέγκα. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι παιχταράς, αλλά εγώ δεν τον ξέρω. Δεν τον έχω δει να παίζει.
12: Το ότι δεν τον ξέρεις εσύ δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
13: Ναι, ναι, ναι, δεν αντιλέγω, αυτό λέω. Ναι. Αλλά αυτό αφήνει σε έναν παίκτη
12: τερματοφύλακας που έρχεται. Τερματοφύλακας που έρχεται από Manchester City και Nottingham και με πολλές παραστάσεις κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλός. Δεν γίνεται.
13: Εντάξει. Πόσο παιχνίδι έχει παίξει όμως και δεν είναι και Έλληνας. Και δεν είναι και νέος.
12: Α, 34, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
13: Ναι, όλα μαζί. Εγώ τα βάζω όλα μαζί μας. Ναι. Πιστεύω πρέπει να τα σκέφτονται αυτά.
12: Ναι.
13: Μετά στον άξονα έχουν πολύ κόσμο, καλούς παίχτες που έχουμε και έχουν πάρει και καλούς παίχτες από ό,τι φαίνεται, αλλά ακούγεται ότι θα πάρουν και άλλον. Για βασικό από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, μια γερή περίπτωση από ό,τι έχω καταλάβει. Άρα ποιος θα φύγει. Ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Είναι ερώτημα αυτό. Μετά στην επίθεση έχουν 4 επιθετικούς. 3,5, ο ένας είναι φευγάτος, ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι δεν ξέρουν. Θα μείνει ο Ταρέμι. Δεν θα μείνει ο Ταρέμι. Θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Στα αριστερά έχουμε 2 ξένους, τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Κανάς, εγώ, ο Ορτέγκα δεν μ' αρέσει εδώ και 2 χρόνια. το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός για δεύτερος, αλλά όχι για πρώτος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα πρόβλημα με τις Έλληνες. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις Έλληνες. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Άρα θα πρέπει να πάρουν σίγουρα κάποιον έτοιμο Έλληνα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Προφανώς θα πάω πάνω τον Τζόλι. Απάντηση. Ο Γιαννούλης. Το μας προβλέψει, αλλά δυστυχώς, ναι. Ο Γιαννούλης είναι ακόμα εκεί που, αν θες τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχεις κλειθεί ήδη. Ο οποίος ο Γιαννούλης δεν πολύ ψήνεται.
11: Απλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή έτσι πώς τα λες. Τα λες και παίζεις μάνατζερ. Είναι όλα σε συνάρτηση. Το ποιο μέσο θα φύγει, για παράδειγμα, έχει να κάνει με την επιθυμία των ποδοσφαιριστών που είναι εδώ, με τις προτάσεις που θα έρθουν και αν θα έρθουν προτάσεις, ή αν θα μείνει ο Ταρέμι, ο Γιάννη κτλ. Αναλόγως, κάποιος τον θα συμβιβαστεί να είναι τρίτη ή
12: μάλλον
11: η δεύτερη
12: με την
11: επιλογή.
12: Μάλλον θα έπρεπε να μιλήσει.
11: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξεστός απλά α, θα κάτσει ο Ταρέμι, θα φύγει ο Μπάμπης, θα έρθει ο Σταύρος. Είναι σε συνάρτηση πολλά πράγματα για να δούμε πώς θα συγκροτηθεί τελικά ένα ρόστερ.
13: Ναι, δεν τη λέγω, συμφωνώ. Η αγορά υπάρχει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Ή μπορεί να σκάσει μια προσφορά αύριο, ας πούμε, για τον Νέστη, για παράδειγμα, τη City, που λέει ο λόγος, με 30-40 εκατομμύρια, θα το δώσεις, προφανώς. Αλλά δεν έχουμε φτάσει, δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
12: Το λογικό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πάντως όλα αυτά και μετά να αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
13: Ναι, ξεκάθαρα και εγώ, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και
12: δεν είναι αυτή η άποψή σας, άλλη άποψη είχατε.
13: Όχι, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Κάνουμε τα μείωση στο τέλος. Ναι. Και εγώ επίσης δεν λαμβάνω υπόψη για τα φιλικά. Ούτε τις εμφανίσεις, ούτε τα αποτελέσματα. Ακριβώς γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Βλέπεις πώς πορεύεται, ας πούμε. Δηλαδή,
11: υπάρχει ένας μήνας, οπότε νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως.
12: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Παναγιώτης στον Ημιτό, με τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Εδώ, στον Ημιτό είμαι.
0: Ωραία.
1: Κάθε καλοκαίρι εύχομαι να μην μπει κάποια φωτιά και μας το κάψει στο βουνό πάλι.
0: Ναι. Τονίσουμε.
1: Γιατί τώρα εκεί είναι ωραίο, εκεί πάνω, ξέρεις, προστατική οδό, είναι ωραία να, δηλαδή, αν περάσεις, έχει πολλά δέντρα. Εύχομαι να μην με ακούσουν. Τι θέλω να πω, για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εχθές, παιδιά, τον Παναθηναϊκό τον είδα καλό και όταν μπήκε μέσα και ο Ολλανδός, ο δεύτερος που έχουμε πάρει, ο Βαντρόγγελεν, όπως λέγεται,
0: ναι,
1: έδωσε σταθερότητα στην άμυνα. Και τα παιδιά που μπήκαν ήταν καλές αλλαγές που έκανε ο προπονητής μας.
0: Ωραία.
1: Που πάει να πει ότι το έχει, δηλαδή, η προπονητική δεν γίνεται, δηλαδή είναι καλός προπονητής, φαίνεται. Εντάξει, δεν περίμενε, δηλαδή ήταν δύο γκολ που κανονικά το ένα ειδικά δεν έπρεπε να μετρήσει, το δεύτερο. Στο πρώτο δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλοι θα μου πούνε μπορεί να ήταν και φάουλ, άλλοι μπορεί να πούνε και έπεσε εύκολα και τέτοια. Αλλά το δεύτερο ήταν μπάσκετ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, παιδιά.
0: Mm-hmm. Όντως, το δεύτερο ουσιαστικά παίρνει την μπάλα με το χέρι.
1: Μιλάμε, ήταν βόλεϊ, μπάσκετ, όλα τα αθλήματα που παίζονται με το χέρι ήταν. Εντάξει. Ρήματον. Και αυτό τώρα θα υπάρχει VAR στην αυτή τη φάση που θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Στο επόμενο θα υπάρχει VAR. Ναι.
1: Στο επόμενο. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και ναι, τώρα κλείνετε, πάτε διακοπές, θα είστε από Δευτέρα ή όχι?
0: Θα... δύο μέρες ακόμα, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είμαστε.
2: Εγώ και εσύ θα, εγώ θα έχω φύγει.
0: Ο Σταύρος είναι...
1: Ωραία, Σταύρο, καλά να περάσεις.
2: Να είστε καλά.
0: Θα πάει πρώτα να κάνει μια, πώς θα λένε, δύο μέρες στο στρατό για να εκπαιδευτεί στα νέα όπλα και μετά θα πάει πάνω, ναι.
1: Ωραία,
0: γιατί,
1: να είστε καλά,
0: γιατί,
1: παιδιά,
0: γελάς, ρε, γιατί γελάς, γιατί γελάς, δηλαδή τι, πού σου φαίνεται το παράξενο να πούμε.
1: Εντάξει, μωρί, ο παιδί είναι.
0: Εντάξει, okay.
2: Εσύ μάχημος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσύ. Τραγουδάκι, πολιτική, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση, άμεσα οι εξελίξεις. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30, η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει ο Ανάς Αλαχεντίν, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του στο κάδρο και ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα να έρθει Κνις Γιάνς ως εναλλακτική λύση. Στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ ανέβηκε η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας αναμένεται από τον Παναθηναϊκό η ανακοίνωση της μεταγραφής του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το μάτς με την CSKA 1948 στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέινο, εκλεκτός για τη θέση του Χαφ στον ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή του από την Νις να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Αποθέωσε τον Κωνσταντέλια ο Τάισον με ανάρτησή του στο Instagram. Είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, συνέχισε να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, ανέφερε ο Βραζιλιάνος. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Κομπνάν, ο οποίος από το 2023 αγωνιζόταν στη ρωσική Κράσνονταρ, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος, κάνοντας χρόνο 6:45:14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει.

Μέρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι από αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα Juan Carlos Navarro, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Blaugrana. Τη θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Σέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Kyle Olman, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός γκάρντ, πρώην του Λαβρίου, αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Νέα εποχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονακό, καθώς το Αμερικανικό Επενδυτικό Group με επικεφαλής τον πρώην NBA-er Jamal Mashburn κατέθεσε εγγυητική ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλική Ομοσπονδία και η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής. Την επόμενη σεζόν, το μπάτζετ των Μονεγάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή BAM 100.

0: 2, 5, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Όταν έμενα από κρίμα δεν πιάνε καμιά δουλειά.
2: Θες να πας λίγο κριτικό αέρα?
0: Ναι.
2: Πάμε. Κώστας και Τζόγλου.
0: Χαίρετε. Γεια σου Κώστα.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Στο σπίλι είμαι κύριε Μπάμπη.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό.
3: Αλλά δυστυχώς έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, τα ξέρεις τα μέρη καλά.
0: Τα ξέρω καλά, ρε γάμοτα. Ακόμα, ναι, τα ξέρω καλά.
3: Χάσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Ας πάμε στα αθλητικά.
0: Τι έχουμε?
3: Να πούμε ότι υπάρχει πληροφορίες πλέον έχουν επιβεβαιωθεί. Ξεκίνησαν από την Ολλανδία ότι είχαμε πει και το πρωί και με το Βάιο ότι η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ. Από χθες είχαμε πει ότι ψάχνει να ενισχυθεί και σε αυτή τη θέση. Και με πληροφορίες από Ολλανδία που έχουν επιβεβαιωθεί πλέον είναι ότι η ΑΕΚ έχει μπει σφήνα για τον Φίλιπ Κώστιτς.
0: Για τον Κώστιτς. Είναι γνωστός. Ναι, είναι γνωστός.
3: Εντάξει, δεν ανάγκη να πούμε ποιος είναι. Είναι εδώ και περίπου 10 μέρες σε επαφές με την Αϊτχόφεν, αλλά όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τώρα στην Ολλανδία, εδώ και 3 μέρες έχει εξαφανιστεί, να το πω έτσι. Και η αιτία είναι η ΑΕΚ. Οι Σέρβοι λένε ότι ο Κώστιτς έχει την Αϊτχόφεν στο περίμενε λόγω να Μάρκο Νίκολιτς. Κάνει η ΑΕΚ αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι ένας παίχτης, ήταν στην Γιουβέντους, έχει μείνει ελεύθερος. Η Αϊτχόφεν σίγουρα είναι δύσκολος αντίπαλος με τα γραφικά για ελληνικές ομάδες, αλλά όπως φαίνεται η ΑΕΚ έχει τύχει να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Είναι ένας παίχτης που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει φέτος
0: ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ επιθετικογενής.
3: Ακριβώς, έχουμε δει ότι τα πλάγια μπακ ιδίως στη φετινή βερσιόν παίζουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή όταν ξεκινάει το build-up η ΑΕΚ, τα μπακ έχουν ήδη ανέβει πάνω και έχουν γίνει εξτρέμ. Ιδίως τώρα στην αριστερή πλευρά που έχει πάει ο Κοϊτά φέτος, που είναι ένας παίχτης που μπαίνει συνέχεια εσωτερικά, δεν παίζει ποτέ στη γραμμή. Η ΑΕΚ θέλει ένα παίχτη που να παίζει έτσι όλη την πλευρά. Ο Κώστιτς αυτό κάνει τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε από εξτρέμ στην Άιντραχτ, μετά έπαιζε σε άμυνα τριών. Όταν είχε πάει δανεικό στη Φενέρ έπαιζε αριστερό μπακ σε άμυνα τεσσάρων, είχε κάνει 18-19 παιχνίδια σαν αριστερό μπακ σε άμυνα με 4 πίσω, γιατί είχε μπροστά τον Ντάντι, τον θυμάστε τότε.
0: Ναι.
3: Σίγουρα ένας πολύ καλός παίχτης, σίγουρα η ΑΕΚ έχει τύχει να τον πάρει, γιατί εκτός των άλλων είναι και ο Λούκα Γιώβιτς, με τον οποίο είναι κολλητοί φίλοι, πολύ φίλοι, και σίγουρα έχει παίξει και αυτό ρόλο. Προχωράνε τα πράγματα, να δούμε μέσα στη μέρα. Μπορεί και ό,τι να γίνει σήμερα. Είναι κάτι προχωρημένο. Η ΑΕΚ τώρα βγήκε στην αγορά για αριστερό μπακ πριν 4-5 μέρες. Βρήκε αυτή την ευκαιρία μπροστά της, την κυνήγησε, παρότι σας λέω και πάλι ήταν πολύ κοντά στην Αϊτχόφεν ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν δημοσιεύματα εδώ και 10 μέρες στην Ολλανδία που λένε για την Αϊτχόφεν. Και να δούμε πού θα καταλήξει τελικά αυτή η ιστορία. Είναι ενεργή και περιμένουμε, και ό,τι νεότερο είναι θα το πούμε.
2: Πες την αλήθεια, ήθελες να συνεχίσεις την παράδοση. Να ανακοινώνεις εμένα εκπομπή με μεταγραφή μες στο καλοκαίρι. Τελευταίες ευκαιρία είναι, να ξέρεις.
3: Μα γι' αυτό ήταν και το timing τώρα, 2-4.
0: Στο μπλακιά έχει σταματήσει η φωτιά, τι γίνεται?
3: Ναι, είναι υποέλεγχο τώρα.
0: Ωραία.
3: Αλλά χθες από εκεί, δηλαδή μετά τον κουρταλιώτικο φαράγγι, Μπάμπη, σε πιάνει ψυχή σου, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Τόσο μεγάλη ζημιά.
0: Είναι ζημιά μεγάλη, γιατί έχει πολύ πράσινο.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πάρα πολύ.
3: Μα ήταν ο αέρας τρομερός, εντάξει, εδώ πάντα έχει αέρα.
0: Ναι.
3: Αλλά πραγματικά αυτές τις δύο μέρες ήταν κάτι το απίστευτο. Ήταν κάτι το απίστευτο. Και πολλοί κόσμος ήταν σε παραλίες, δηλαδή και μέσανε παραλίες στον Άγιο Παύλο με σκάφη, με τέτοια.
0: Ναι. Ευτυχώς που είναι πολλές και καλές, οπότε εντάξει, κάπου θα βρούμε να πηγαίνουμε.
3: Εντάξει, τα και η φύση αναγεννάται.
0: Εντάξει.
3: Πάντα. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Έγινε, για χαρά.
3: Γεια σας.

0: του Αλέξη Ζορβά.
1: Τα social media της ομάδος ανέβηκε ένα βίντεο με τους ανθρώπους της Μίλαν να αποτείνουν φόρο τιμής στον Φράγκο Μπαρέζι. Έχουν βάλει στο κέντρο του γηπέδου εκεί που προπονούνται την φανέλα του και τηρήθηκε ενός λεπτού ψυχή.

0: Να πω, έχουμε και μια αντίδραση από την FIFA για αυτά που θέλει να κάνει ο Ιβαντίνο και μάλιστα ηχηρή αντίδραση, καθώς ο επικεφαλής των συμβούλων του Προέδρου της FIFA, ουσιαστικά το δεξί χέρι του Ιβαντίνο, παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν περνάει και τα καλύτερά του τώρα ο Ιβαντίνο.
2: Θυμίζοντας τον έρωνα, μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Καφέ λιμάνι, καημός.
0: Έκανε και μια δήλωση λοιπόν και λέει ότι ως ο κύριος σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Κορδέιρο. Ας το πω λέει καθαρά, δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος, κατέληξε ο Κάρλος Κορδέιρο.
1: Δεν έχω ακούσει και καμιά φωνή υπέρ.
0: Καλά, ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ουσιαστικά για τον άμεσο συνεργάτη του Ιβαντίνο, έτσι. Δεν είναι απλά από την άλλη πλευρά.
2: Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.

Η Παρική Φυσιά ανακοινώνει την έναρξη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της για την αγωνιστική περίοδο 26-27, κατά την οποία η ομάδα θα αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης. Σήμερα ξύπνησα νωρίς το πρωί, γιατί δική μου τσακωνόντουσαν, φωνάζαν πολύ. Σηκώθηκα με πόνο. Δεύτερα ως Παρασκευή μπορείτε να απευθυνθείτε και στην στραφή της ΠΑΓΙ οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρε. Γεια σας, καλησπέρα από Ολλανδία. Τι κάνουν οι αδιούχοι, οι σχεδόν αδιούχοι.
2: Εσείς, καλά είμαστε.
1: Ναι. Εσείς σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι θα πας Καβάλα.
2: Ναι.
1: Δεν το γλιτώνει. Καλά, εννοείται. Εκεί πέρα.
2: Τουλάχιστον, θα πάρει και δύο λίγο εκεί δεξιά, αλλά κυρίως εκεί.
1: Η δεύτερη Χαλκιδική εκεί είναι. Είπαμε Χαλκιδική, Καβάλα, Πιερία. Έτσι, έχετε μια ωραιότατη παραλία εκεί πέρα. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου, δίπλα στην Καβάλα.
2: Πολλές
1: έχουν. Τον...
2: Τους αμολόγους,
1: ναι,
2: λες.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, η γνωστή, ναι.
2: Είναι λοιπόν, τριπλή, ναι. Είναι τρεις οι αμολόγοι, τρεις παραλίες. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι δίπλα εκεί, το έχω όλοι στο μυαλό μου. Είναι πολύ γνωστή ναι, ναι. Παραλία εκεί πέρα, η οποία πάει όλος ο κόσμος για Θεσσαλονίκη. Τι θα έλεγα για το χθεσινό το παιχνίδι, είναι αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το μόνο θετικό και αυτό το άστρο του καινούργιου του προπονητή, τον οποίο τον πιστεύω ακράδαντα γιατί τον είδα στην προετοιμασία και είναι ένας προπονητής πολύ χαμηλών τόνων αλλά που παρεμβαίνει εκεί που πρέπει, δηλαδή το βλέμμα του στον Κένι σε ένα λάθος του, όπως σας έχω πει, δεν το θυμάμαι, το είπα την προηγούμενη φορά, σε ένα πλάγιο το βλέμμα και μια κουβέντα μόνο που το είπε, έφτανε και περίσσευε και ήταν αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Είναι ένας προπονητής εντελώς διαφορετικός από τον Ραζβάν. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας φυσικά. Δεν θα μπούμε σε πληστηριασμό ποιος είναι ο καλύτερος ή ποιος είναι ο καλύτερος. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Βέβαια όλα τα άλλα που είπα ισχύουν και παραϊσχύουν. Το μόνο μελανό σημείο σε όλη την ιστορία και το αφήνουμε πίσω, γιατί η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά τον ΠΑΟΚ, δεν είναι γιατί έφυγε ο Ραζβάν. Θα έφευγε ούτως ή άλλως και έπρεπε να φύγει και από πέρσι και πριν τρία χρόνια ή οπουδήποτε να φύγει, αλλά ήταν μόνο ο τρόπος που έφυγε. Αυτό είναι το μόνο που μας ενόχλησε και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Και τώρα με αυτές τις μεταγραφές που έρχονται, αυτός ο μέσος που έρχεται από την Ίσ, ο Γιαννούλης που είναι πρώτο πυλόν επιτέλους, μας γανιάσαν με αυτό το Γιαννούλη πραγματικά, αλλά είναι πρώτο πυλόν, και μία-δύο μεταγραφές και της Ρεάλ Μαδρίτης, των 36χρονων, τον Φοσέκου. Δεν ξέρω τον παίχτη αυτόν, εσείς το γνωρίζετε, έχετε από αυτόν εικόνα, αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
2: Τον
1: Φοσέκο, από τη Ρεάλ.
2: Ο Φοσέλου, ναι, γνωστός είναι, ρε. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Και εσύ τον έχεις σίγουρα, απλά δεν σου έχει μείνει.
1: Ναι, όχι, δεν μου έχει μείνει, όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι κάτι σαν τον Γιώβιτς, δηλαδή, τέτοιο στυλ.
2: Όχι, είναι πιο κινητικός.
1: Πιο κινητικός, μάλιστα. Και εντάξει, είπε ο αστερισμός του Κωνσταντέλια.
2: Αλλά έχει παίξει τώρα εκτός από τη Ρεάλ. Έχει παίξει και στη Χόφενχάιμ, στην Άντραχτ Φραγκφούρτης. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει κάνει και γεμάτες χρόνια στη Θέλτα.
3: Έχει χιλιόμετρα, έχει.
1: Μάλιστα. Εσύ δηλαδή, Χριστόγλου, θα τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό?
3: Όχι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Εντάξει,
1: αυτή είναι, δηλαδή δεν είναι. Ναι. Εσύ ας πούμε που είσαι Παναθηναϊκός, θα τον έπαιρνε στο Παναθηναϊκό?
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι.
3: Από πού
2: περίμενε, είναι και τι ο καθένας θέλει να βάλει στη μηχανή του και τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Εγώ θέλω ότι
1: από
2: είναι μια...
1: που, για να με διορθώσετε, από πού και σπου είναι Παναθηναϊκός για την
2: λοιπόν, εγώ...
3: Καβάλα είναι ο άνθρωπος.
2: Σταμάτα μωρέ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Χωσέλου είναι μια χαρά λύση. Τώρα είναι αναλόγως αν το θες για δεύτερο, αν θες να παίξεις το ποδόσφαιρο.
3: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Στην Καβάλα θα τον έπαιρνες?
2: Όχι. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί.
3: Κατάλαβες, αδελφέ.
2: Θα τον έπαιρνα το χειμώνα.
3: Τώρα κάνουμε πλάκα, είναι καλός.
2: Περίμενε. Θα τον έπαιρνα. Γιατί δεν τον έπαιρνα?
3: Θα εξαρτηθεί τι κατάσταση είναι.
2: Θα τον έπαιρνα το χειμώνα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε πολλές παραλίες ωραίες και πράγματα να ξελογιαστεί.
1: Α, μάλιστα. Γι' αυτό.
2: Ή θα τον έπαιρνα τέλος Αυγούστου, κατάλαβες, να έχει περάσει το καλοκαίρι. Όχι, είναι όντως
1: καλός. Τέλος αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο Κωνσταντέλης, ρε παιδιά, εντάξει, ας κοιτάξει λίγο Γιωβάνοβιτς, λίγο να βάλει νερό στο κρασί του. Φτάνει πια με αυτό τον Μπακασέτα, έλεος. Δώσ' του Κωνσταντέλια να καταλάβει ότι είναι το νούμερο 10 της Εθνικής και κανένας άλλος, για να τον απελευθερώσεις. Ο Κωνσταντέλιας το μόνο που θέλει είναι να του δώσεις το κίνητρο, να του δώσεις το περιθώριο να νιώθει ότι είναι ελεύθερος, ότι είναι το πραγματικό δεκάρι της Εθνικής. και όχι να τον έχει στον πάγκο στα ζήτητα για να παίζει ο Μπακασέτας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου και το 99,9% των Παναθηναϊκών, και των Ολυμπιακών.
3: Και ο Μπακασέτας συμφωνεί. Και ο Μπακασέτας.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ, ρε Γιωβάνοβιτς, φτάνει πια με τα κολλήματα. Έφερε τον Μπακασέτα στο Παναθηναϊκό και πρέπει να ξεπληρώσουμε και τα γραμμάτια τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε, βάλε νερό στο κρασί σου τώρα. Πες τέλος σε αυτό. Εντάξει, με τον Μπακασέτα δεν έχουν τίποτα προσωπικά με το παιδί. Αλλά και ο ίδιος ο Μπακασέτας να καταλάβει επιτέλους ότι τέλος εποχής, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι, αυτά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Πάμε, διαφημίσουμε και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
5: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, δύσκολη αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη για το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@trainhub.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 6700.

Θα τον έπαιρνα, λέει, το χειμώνα για παλτό. Όχι, δεν σα λέει, εντάξει, καλό παίχτη είναι. Εννοείται, ρε, καλαμπούρι έκανα τώρα. Γιατί καβάλα και καλά, επειδή λέγαμε για τι ωραίε παραλίε, να μην έρθει και ξελογιαστεί. Είναι δυνατόν τώρα, τι συζητάμε.

Καβάλα λέει, πού θα σε δούμε Σταύρο, τι θέλω να σου πω τώρα, μέρος και ώρα και μέρα, δηλαδή θα είμαι την άλλη τρίτη εκεί την εκείνη τη στιγμή. Εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι διαφορετικό και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι καλοκαίρι λέει, φτάνω μόνη πρέβελη, με αμάξι ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να ξεπιαστώ και ακούω ένα μπαμ. Έχει κλείσει λέει ο αέρας στην πόρτα. Να προσέχεις καλή μου φίλη, προφανώς αν έχετε λες ότι έχει τόσο αέρα και όποιος είναι εκεί στην περιοχή. Γενικότερα να προσέχετε, σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Να προσέχετε και γενικότερα όχι μόνο τους ανέμους για τις περιοχές που υπάρχουν είτε εστίες είτε είναι επίφοβο να δημιουργηθούν. Να προσέχετε και στην οδήγηση, γιατί πολλοί κόσμος σήμερα θα φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το σύριαλ της FIFA συνεχίζεται, καθώς το Sky Sports εξασφάλισε και έφερε στη δημοσιότητα ένα επίσημο έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναζήτηση ανεξάρτητης εταιρείας που θα μπορούσε να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να εξετάσει μαζί με τη FIFA το σενάριο της άμεσης αύξησης των ομάδων στους αγώνες του Μουντιάλ του 2030 και να φτάσουμε στις 64. Αυτό έχει ακουστεί κάποια στιγμή ότι ίσως ήθελε να το κάνει η FIFA, αλλά όχι για τόσο άμεση εφαρμογή.

0: μια μέρα.
1: Πάντως να υπενθυμίσουμε ότι μετά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ευρώπης και της Αφρικής και η αντίστοιχη της Ασίας τάχθηκε λοιπόν απέναντι στην FIFA. Έτσι έχουμε φτάσει τις 143 ομοσπονδίες που αντιτίθεται, που αντιτίθονται στο σχέδιο του Ιφαντίνο. Και το σύριαλ καλά κρατεί. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, από όπου μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί από την παραλία με πλωτά μέσα 120 άνθρωποι. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου Κωνσταντίνος Κυβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε λόγο για καμένα σπίτια χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό. Για προληπτικούς λόγους διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Ντοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι υπολείμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ ως στις 7 το απόγευμα παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Ο Άγγελος από Πάτρα λέει: Σταύρο, πήγα πέρσι καλοκαίρι Καβάλα, λέει, και ο Τσαλαπετίνος κάνει πολύ ωραίο καφέ. Γενικά είναι ωραίο μαγαζί αυτό. Και για ποτάκι και μπράς μια χαρά. Ο Κώστας από την Καβάλα λέει: Αν θα κάνω κάποια δημόσια εμφάνιση, όχι ιδιωτική. Τι είναι δημόσια εμφάνιση, δηλαδή να κλείσω ένα μαγαζί, να μιλήσω στους φαν μου. Την πόλη θα κυκλοφορώ, θα πίνω τους καφέδες μου, τα ποτάκια μου, θα τρώω τα μεζεδάκια μου. Τι εννοείς, πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου κανένα.
0: Κάθε μέρα και στη γύρα θα είμαι. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Έλα Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Τι έχουμε?
2: Έχουμε μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που αφορά τις επιστροφές μάλλον, διπλή επιστροφή, του Μαντζούκα και του Μωράιτη στο ρόστερ της ομάδας. Ο Λευθέρης Μαντζούκας, ο οποίος θυμίζω ότι αγωνίστηκε στο Κολυγιακό την περασμένη σεζόν. Ανήκει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από πολύ μικρή ηλικία. Επιστρέφει στους πράσινους και ο Μωράιτης, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός πέρσι στον Ηρακλή, επιστρέφει και εκείνος εφόσον αποχώρησε και ο Τολιόπουλος, για να υπάρχει ένας ακόμα Έλληνας στην περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Οπότε και οι δύο αυτοί παίκτες επιστρέφουν στους πράσινους και επίσημα, έτσι ήταν κάτι αναμενόμενο, και θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και σε χώρες και στις ευρωπαϊκές και στην Ευρωλίγκα τέλος πάντων. Προφανώς θέλει ο Μπράντοβιτς να έχει αυτούς τους παίκτες και για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος περισσότερο, να ξεκουράζονται για παράδειγμα ο Σουλουκάς ή κάποιοι άλλοι παίκτες, έτσι. Αλλά όπως την έχει, το είδης είναι ότι είναι επίσημη επιστροφή και του Μαντζούκα και του Μωραϊτη στις τάξεις του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ωραία, να είσαι καλά Γιώργο.
2: Αυτά, καλή συνέχεια.
3: Έγινε.
1: Πώς θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.
3: Όχι, δεν έχουμε κάνει σχόλιο ακόμα για τα γυαλιά του Γεωργιάδη, αλλά θα πάρω ένα ζευγάρι του Σταύρου όταν τα οικονομήσω, γιατί είναι και ακριβά, κάνουν 600 ευρώ περίπου, για να μπορεί να καταγράφει την ώρα που τρώει και να έχει αδιάψευστους μάρτυρες ότι δεν είναι αυτά που νομίζετε.
0: Να βλέπετε τι τρώω για να καταλάβετε την ποιότητα.
3: Πλάκα θα έχει όμως.
0: Έλα μωρέ τώρα με τις γραφικότητες.
3: Ποιες είναι οι γραφικότητες? Φίλε, με συγχωρείς. Έρχομαι εγώ εδώ και λέω στο φιλοθέαμον κοινό ότι έχεις φάει μια πλαγιά χόρτα και δύο αυτοκίνητα.
0: Να σου πω κάτι.
3: Βγάζεις το βιντεάκι, αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Δεν εννοούσα μόνο για μένα, γενικότερα. Δηλαδή, για να πάρεις τέτοιο γυαλί.
3: Ναι.
0: Ζήτημα από όσους έχουν στην κατοχή τους αυτά τα γυαλιά, το 1% να τους είναι χρήσιμο. Επί της ουσίας εννοώ, έτσι, όχι τώρα γιατί είναι.
3: Τι χρήσιμο να τους είναι? Πώς μπορεί να είναι χρήσιμο ένα γυαλί το οποίο καταγράφει χωρίς τη θέλησή σου τους άλλους?
0: Θεωρητικά δεν καταγράφει τους άλλους, γιατί το πας κάπου και μπορεί να θες να καταγράψεις κάτι που θα δεις σε έναν χώρο, ένα τέτοιο, να είσαι μηχανικός παράδειγμα, το ότι βλέπεις τι να φτιάξεις. Γι' αυτό σου λέω. Ζήτημα είναι κάποιοι όντως να το χρειάζονται.
3: Ρε πας, okay.
0: Λοιπόν, έχω είδηση.
3: Για πες.
0: Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, νέος αντιπρόεδρος, ο Σωτήρης Πανταλέων. Λοιπόν, είναι ένα σημαία του Παναθηναϊκού, βέβαια, ως παίκτη του Βόλε τον έχουμε γνωρίσει. Ο Πανταλέων, λοιπόν, αντί του Παναγιωτήδη στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως ανακοινώνει η ΠΑΕ. Να διαβάσω και την ανακοίνωση. Ο Σωτήρης Πανταλέων, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτήδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την θέση του Β' Αντιπροέδρου. Την θέση στο ΔΣ, όπου ως γνωστόν προβλέπεται βάση νόμου για τον Εραστέχνη, διατηρεί ο κύριος Βρανόπουλος. Συνεπώς, είναι ενσωμάτωση του Σωτήρη Πανταλέων στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, αποτελεί ανεξάρτητη επιλογή. Άπαντες γνωρίζουν άλλωστε ότι ήταν πάντοτε παρόν για το σύλλογο, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, όντας από 10 ετών αθλητής του Παναθηναϊκού, χωρίς μάλιστα να φορέσει οποιαδήποτε άλλη φανέλα ελληνικής ομάδος. Αποτελεί μία ακόμα ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πλαίσιο της συσπήρωσης που επιχειρείται, και από τον Μάιο του 2021 εκτελεί χρέη διευθυντή των αγωνιστικών τμήματων του Εραστέχνη, ώστε που θα διατηρήσει έχοντας αποκτήσει την ανάλογη παραγωγική εμπειρία. Αυτή λοιπόν ήταν η επίσημη αντικατάσταση στο ΔΣ. Θα γίνει το προσεχές διάστημα, άρα Σωτήρης Πανταλέων στο... παίρνει θέση αντιπροέδρου στην Παναθηναϊκός.
1: Τώρα αν νιώσεις και εσύ αηδία με την πάρτη σου και δώσεις απ' την αγάπη σου τον κόσμο για να σώσεις.
3: Σταύρο, έχεις φάει ποτέ αρνάκι με γέμιση γουρνοπούλα?
0: Όχι.
1: Πως όλα τούτα είναι μια ουτοπία.
0: Το Εμμανουέλ που με ρωτάτε σε τι, υπό τι καθεστώς λειτουργεί, πλέον έχει γίνει ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο.
3: Να, ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Καλάμπρια ανήρτησε ένα μήνυμα για να αποχαιρετήσει τον Φράνκο Μπαρέζη.
1: Γεια σου Παρπαστάβρο, να χαρείς τα 80 σου.
2: Γεια σου Αργύρι μου.
0: Μακάρι, μακάρι να φτάσω στα 80, Αργύρι. Λοιπόν, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει λοιπόν κάνει την εξής ανάρτηση. Από μικρός ως Μπρασιανός και Μιλανίστας, όπως και εσύ, μεγάλωσα ακούγοντας για τα ποδοσφαιρικά σου κατορθώματα και την ανθρώπινη αξία σου. Πάντα ονειρευόμουν να ακολουθήσω τα βήματά σου και να πετύχω όσα πέτυχες εσύ. Ύστερα είχα την τύχη να σε γνωρίσω, να περάσουμε χρόνο μαζί, να μοιραστούμε την αγάπη και την ομάδα της καρδιάς μας. Ήταν τιμή και προνόμιο που σε γνώρισα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καλό σου ταξίδι, μεγάλε αρχηγέ. Αυτό ήταν το μήνυμα του Καλάμπρια για την φύγη του Φράνκο Μπαρέζη.

Ο θεσινός κόρνερ του Παναθηναϊκού Ελμίν Ραστόντερ μίλησε αποκλειστικά στους 94,6 μετά τον χθεσινό αγώνα. Είμαι περήφανος, λέει, για το πρώτο μου γκολ σε αυτό το γήπεδο μπροστά στον κόσμο μας. Προφανώς και πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά. Δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι με το αποτέλεσμα της ρεβάνς. Θέλαμε την νίκη. Είναι θετικό προφανώς ότι προκριθήκαμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα έχουμε πλέον μερικές μέρες μπροστά μας για να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε όσο είναι εφικτό αυτό και να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Τσέσκα 1948. Μίλησε και για τις διαφορές που παρατήρησε εκείνος για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την Πάξη, που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Η Πάξη, λέει, ήρθε στο ΆΚΑ με αέρα μετά την νίκη που πήρε κόντρα στην Φερεντσβάρος στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Ήταν μεγάλη όθηση για εκείνους. Εμείς έπρεπε να έχουμε φροντίσει να τους τιμωρήσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να είμαστε πιο άνετοι. Και μίλησε και για το πώς ένιωσε αυτός μπαίνοντας αλλαγή που κατάφερε να σκοράρει. Προσωπικά, λέει, θεωρώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν προπονείται απλά στο γήπεδο. Οφείλει να κάνει και πνευματική προετοιμασία. Δούλεψα πολύ, φρόντισα να έχω καθαρό μυαλό για τις κρίσιμες στιγμές που θα μου παρουσιάζονταν η ευκαιρία να σκοράρω. Κατάφερα να είμαι ψύχρεμος για να κάνω τις σωστές κινήσεις, όπως τη φάση του γκολ μετά την κεφαλιά του Ντεφράη.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρη Ταμπάκο που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον έκλεψες εσύ. Τον Μπάμπη και τον Σταύρο που βρέθηκαν στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ευχές για μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθώ εγώ προσοχή σε όσους σήμερα θα ταξιδέψουν, διότι είναι η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, καθώς αρχίζουν οι άδειες να πληθαίνουν και ο κόσμος να πηγαίνει στους προορισμούς του. Εγώ θα ευχηθώ να πάει με ασφάλεια και να γυρίσει γεμάτος ωραίες εμπειρίες και να αναμνήσεις, να χαμογελάσει και να περάσει όσο καλύτερα γίνεται αυτόν τον Αύγουστο, γιατί θα λέω όλα αυτά. Γιατί θα κάνουμε λίγες μέρες να τα πούμε. Μπορεί να μην είναι και πολύ λίγες, εντάξει, να είναι λίγο περισσότερες, αλλά χαλάλι. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε και λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Όλα τα όχι και τα... Με αυτά και με αυτά ξέχασα να πω, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε προχωρημένο στάδιο, η υπόθεση του ΧΑΒ στην Ένωση, άμεσα οι εξελίξεις. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:30, η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει ο 24χρονος αριστερός μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο και ο Ναέρτη Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα ως εναλλακτική του Μαροκινού. Πιέζει η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, ο Σωτήρης Πανταλέων, που αντικαθιστά τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την Τσέσκα 1948. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 23χρονος Γάλλος χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ο Σορετήρε, θεραπεία συνέχισαν οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγοριού να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan, ο οποίος από το 2023 αγωνιζόταν στη ρωσική Κράσνονταρ, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, γνωστοποίησε ο Αποέλ, με τον Γυραιό να πλησιάζει και στον 24χρονο εξτρέμ David Μπουά, σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντι Μάρτζιο. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της

Νέα σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα State. Στην πρόκριση στα ημιτελικά του σκηφανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε, πήρε ο Στέφανος Ντούσκος κάνοντας χρόνο 6:45-14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Ιφαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι από αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Η θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός πρώην γκάρ του Λαβρίου αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ! Ο μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλάινο δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
2: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ!
1: Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
3: Με μία γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς τα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με Γιώργο Τσανάκας. Μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες να συζητήσουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για μεταγραφές, για τα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, για αυτά που έρχονται. Οτιδήποτε και να θέλετε το βάζετε στο τραπέζι το θέμα και αρχίζουμε να κάνουμε κουβεντούλα. Με Νέρο Χειραζόπουλο φυσικά στον ήχο και με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέρεια της εκπομπής.

Είναι η επομένη των προκρίσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Πάξη, ο ΠΑΟΚ την Δυνάμο Κιέβου. Δύο ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους προς την League Phase. Ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώριο λάθους παίζει πλέον με την ΤΣΕΚΑ 1948, τη Βουλγάρια και ομάδα εντελώς διαφορετικό στυλ από την Πάξη. Πολύ πιο αμυντικογενής, πιο σφιχτή ομάδα, πιο σκληρή. Ο ΠΑΟΚ, κατά την άλλη πλευρά, παίζει με την Άντερλεχτ, μια ομάδα ταχυδυναμική, γρήγορη, δεν φοβάται να επιτεθεί, που παίζει σε υψηλό τέμπο. Ασφαλώς πιο δύσκολη από την Δυνάμο Κιέβου. Θα είναι μια πρόκληση αυτή για το δικέφαλο του Βορρά.

Δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πύρνια μέτωπα σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλές φωτιές, πάρα πολλά σημεία. Μία της τελευταίες πυρκαγιές που ξέσπασε είναι στο Ποικίλο Όρος, στη Χαμηλή Βλάστη, στην περιφερειακή του Εγάλου, επί της ουσίας. Έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε γρήγορα να περιοριστεί η φωτιά. Εκενώνεται, όπως διαβάζω εδώ, το πρώτο γερμενό προς Μάνδρα, λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Ανεξέλεγκτη φωτιά. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός.

Στην Αργολίδα βλέπω μεγάλη πυρκαγιά και εκεί. Έχει σταλθεί και μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Μπόρσα και Χινίτσα. Εκδηλώθηκε φωτιά και στην Άρτα. Εκενώνεται το Κομπότι. Το ξέρεις να έρχεται το Κομπότι? Και εγώ, και εγώ. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε από εκεί. Εκενώνονται, λέει, η γέφυρα και η λίμνη Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Εκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αλική και η Ξηρονομή Βιωτίας. Μια μεγάλη εκένωση. Γενικότερα, βρείτε θάλασσα, γιατί μέχρι εκεί θα σταματήσει, παιδιά μου φαίνεται.

Χθες ήταν μια μέρα άσχημη και για ουσιαστικά σήμερα βασικά. Νωρίς το πρωί σήμερα και για το ιταλικό ποδόσφαιρο και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αφού έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι. Ίσως και ο καλύτερος λίμπερο όλων των εποχών. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, ένας παίχτης που άλλαξε πολύ το πώς βλέπουμε τη θέση. Αλλά ήταν ο ορισμός, όπως λένε και στην Ιταλία, ο αρχηγός των αρχηγών, το πρότυπο του κεντρικού αμυντικού, το πρότυπο ενός τύπου που ήταν απροσπέλαστος, που έπαιζε για τη φανέλα, που μαχότανε κάθε στιγμή. Νομίζω μια από τις πιο ωραίες ιστορίες για να θυμόμαστε Φράνκο Μπαρέζι είναι η συμμετοχή στο τελικό του Μουντιάλ το 1994 ανάμεσα στην Ιταλία και Βραζιλία, που χωρίς να έχει κάνει προπόνηση για 20-25 μέρες όντας τραυματίας και με τον Κώστα Κούρτα να τραυματίζεται μία-δύο μέρες πριν τον τελικό και την Ιταλία να εξεμείνει από στόπερ, κατέβηκε με ένα πόδι να παίξει απέναντι του για το Ρωμάριο και μυθικούς παίκτες της εθνικής ομάδας Βραζιλίας και παρέδωσε νομίζω μαθήματα για το πώς παίζεται αυτή η θέση, η θέση του κεντρικού αμυντικού. Ήταν συγκλονιστικός, για 120 λεπτά κράτησε το 0 τη Βραζιλία. Στο φινάλε μένει βέβαια το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο και του Φράνκο Μπαρέζι, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες για το ποιος ήταν ο Μπαρέζι, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης. Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Λέει ένα φίλο, δεν ήταν προπόνητο του Τανάκα, χειρουργείο λέει, είχε κάνει στο μενίσκο. Άρα δεν προπονούνταν, αυτό είπα. Δεν προπονούνταν για 20 μέρες. Για 20-25 μέρες. Αυτό λέω. Λοιπόν, όποιο έχει αμφιβολίες λέει για τον Μπαρέζι, μπορεί να ανατρέξει τις δηλώσεις του Ντιέγκο για το λίμπερο της Μίλαν. Απλά τον αποθεώνει. Εντάξει, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Και ποιο έχει αμφιβολίες για τον Μπαρέζι, δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Αλλά, οκ. Okay. Να δούμε. Να δούμε τι έχουμε τώρα. Μπαρέζι λέει να σου λέει ήταν ο καλύτερος αμυντικός που είδα ποτέ. Κορυφή, λυπάμαι πολύ, φίλε. Μπαρέζι. Για πολλούς ήταν τα νιάτα τους. Εντάξει, εγώ ουσιαστικά δεν είχα προλάβει, αλλά επειδή έχω μια λατρεία για το ιταλικό ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι κάτι πολύ στενάχωρο, πραγματικά. Ο θάνατος αυτού του ανθρώπου. Σημαία για τους Ιταλούς.

Τώρα με τα γραφικά υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το όνομα του Σαλάχ Αντίν για τον Ολυμπιακό. Έχει βγει και το όνομα του Τικνιζιάν, του Αρμένιου, του Ερυθρού Αστέρα, για τους Ερυθρόλευκους. Νομίζω είναι η εναλλακτική επιλογή. Εάν δεν προχωρήσει τελικά του Σαλάχ Αντίν, θα το ξέρουμε σύντομα. Αριστερό μπακ θέλει να πάρει και η ΑΕΚ. Έχει προκύψει το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς. Το γνωρίζετε όλοι. Για χρόνια ήταν στη Γιουβέντους και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Φαίνονταν πως ήταν κοντά στην PSV για να αντικαταστήσει τον Σαλάχ Αντίν. Αλλά αυτή τη στιγμή μάλλον έχει παγώσει η μετακίνησή του στην Ολλανδική ομάδα μετά την πρόταση που φαίνεται πως έχει κάνει η ΑΕΚ. Σίγουρα Γιώβιτς και Νίκολιτς θα του κάνουν ψιστήρι. Με τον Γιώβιτς είναι μια εξαιρετική σχέση από όταν ήταν μαζί στην Άιντραχτ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Λουσέ από την Ίσ, τον 22χρονο χαφ. Αρκετά φθηνός, η αλήθεια είναι. Στα 23 του, 22-23 νομίζω είναι ο Τόμ Λουσέ, στα 2,5 εκατομμύρια. Καλή περίπτωση, είναι ένας παίκτης που παίζει σε αρκετές θέσεις στον άξονα, πάρα πολύ τίμιος. Πολύ καλή περίπτωση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κινείται θέλοντας να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που έχουν χαμηλότερη αξία στο χρηματιστήριο κατά κάποιο τρόπο, αλλά την ίδια ώρα αυτή μοιάζει μια ψαγμένη περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα άλλα δύο τα παιδιά που πήρε από την Ισπανία είναι περιπτώσεις διαφορετικές τελείως. Τώρα επίσης για ένα όνομα που έχει γραφτεί πολλές φορές και κυρίως social media για Άγια Ολυμπιακού τα σχετικά, ήταν ο Μάριο Μιτάι. Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, ο πρώην αριστερός μπακ της ΑΕΚ, στα 22 του, φεύγει από την Σαουδική Αραβία, φεύγει από την Άλ Ιτιχάντ, πάει στην Ιταλία και στην Τζένοα, δανεικός με οποίον αγοράς, είναι ήδη στην Ιταλία για να ολοκληρώσει εκεί την μεταγραφή του στην Τζένοα. Άρα και ο Άρον Μαρτίν που έχει Τζένοα πιθανότητα θα αποχωρήσει. Άλλο όνομα που γράφει για τον Ολυμπιακό, για αριστερό μπακ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε αρκετά πραγματάκια, νομίζω, να συζητήσουμε. Ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές, πήρε τον Βίτορ Μέρ από τον Αποέλ, δανεικό, λοιπόν, αριστερός μπακ, 22 ετών, Βραζιλιάνος. Λοιπόν, 17η μεταγραφή του Ηρακλή. Εντάξει, όποιος ξέρει τις ομάδες του Μονιβασιώτη δεν του φαίνεται καθόλου περίεργο να κάνει 17-20 μεταγραφές. 20 μπορεί να είναι και λίγες φέτος, νομίζω έχει ξεπεράσει. Πάει να πάρει και τον David Μπουά, όπως λέει ο Ντι Μάρτζιο, τον 24χρονο Ιταλό εξτρέμ, έπαιζε στη Βίτα, στη Σέρι Μπέ, έπαιζε στην Καραρέζε, 2 γκολ σε 25 μάτς και έχει και άλλα ακόμα να κάνει ο Ηρακλής, πάρα πολύ πράγμα, πότε θα προλάβει ο Ματσάρη να τους δέσει όλους αυτούς. Θα πρέπει να το δούμε. Moses David Kobnan στον Λεβαδιακό, επίσης, Νιγηριανός εξτρέμ, 24 ετών, έρχεται από γεμάτη χρονιά από την Κράσνονταρ. Είχε βασικό ρόλο στην κατάκτηση του προαθλήματος Ρωσίας το 2025. Σε 3,5 χρόνια στην ρωσική ομάδα, 82 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 assist. Και η νέα χρονιά θα τον βρει με τη φανέλα του Λεβαδιακού.

Για το μητάρι που σας είπα λίγο νωρίτερα, διαβάζω ότι τον ήθελε και η Πόρτο. Okay, δεν το περίμενα αυτό. Και η Τζένοα κατάφερε να αποστάσει την υπογραφή του. Αν τον ήθελε και η Πόρτο και πήγε τελικά στην, στην Τζένοα, okay, ενδιαφέρουσα επιλογή.

Ένα φίλο δεν του άρεσε αυτό που είπα για τον Ηρακλή. Καινούργια ομάδα λέει να βγει εθνική. Πρέπει να πάρει ένα ρόστερ από την αρχή. Πώς θες να κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες, για παράδειγμα η Κηφισιά όταν ανέβηκε, η οποία κράτησε ένα κορμό. Και είδαμε ότι αυτό τη βγήκε σε καλό. Τώρα να κάνει 25 μεταγραφές, θα πρέπει ασφαλώς. Θα ξέρει ότι υπάρχει ρίσκο αυτό. Τι να κάνουμε. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν. Απλώς παρατήρησα μια ομοιότητα που υπήρχε και σε άλλες ομάδες του Ισχυρού Άνδρα, του Ηρακλή. Ούτε τον κατηγόρησα για κάτι, ούτε τίποτα τέτοιο. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Καμία στεναχώρια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Από το πρωί έχουν εκενωθεί οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλαι και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, η φωτιά έχει πλέον να περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Κομπότη Άρτας, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Δήμο Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή.
9: και αργούν και διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Διόρθωσα να κάνω μικρόφωνο, έρχεται ο Ιαζόπουλος στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου έχει πιέσει δουλειά, με το που ήρθε δεν προλαβαίνει να κάτσει. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Επαγγελματίας. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει άποψη για Κώστιτς. Συγγνώμη για Κώστιτς, εντάξει, πολύ ποιότητα ο Κώστιτς, παιδιά. Εντάξει, είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα, άμα δεν είναι σε πτωτική πορεία. Είναι στα 33. Εντάξει, είναι περισσότερο full back παρά κανονικός back, δηλαδή σε τριάδα στην άμυνα και τα σχετικά. Είναι καλύτερος, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ένα-δύο χρόνια, δείχνει να γυρίσει και λίγο πιο πίσω. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλός, αλλά επιθετικά παραμένει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια ακόμα μεταγραφούλα. Ιταλία αυτή τη φορά, ο John Stones, ο 32χρονος Άγγλος στόπερ, έκλεισε στην Ίντερ, υπέγραψε λοιπόν 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μια χαρά. Και τα επόμενα δύο χρόνια ο ένας από τους δύο στόπερ θα πάρει Ίντερ, γιατί είπα να πάρει και το Ρομέρο, και φτιάχνει άμυνα από γρανίτη, άμυνα μπετόν, η ομάδα του Κριστιαν Κίβου.

Λέγαμε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση, ίσως λίγο και μετά το 1-2 του πρώτου μάτς την είχε στην Ουγγαρία, λίγο να χαλάρωσε, λίγο να υποτίμησε τον αντίπαλο. Αλλά υπάρχει μια ομάδα που έπαιζε χωρίς άγχος, έπαιζε επιθετικά. Εδώ επιμένω ότι αυτό ο σεντερφόρ που έχει ο Σάλα, παρότι είναι μικρός, παρότι δεν είναι γνωστός, είναι ένας καταπληκτικός σεντερφόρ, 23χρονος, και πραγματικά θα τον δούμε σε κάνα δύο χρόνια να παίρνει καλή μεταγραφή. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Θα χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι αρκετά, αλλά νομίζω μετά τις αλλαγές του Νίστρουπ ήταν καλύτερη η πράσινη και βελτιώθηκαν. Κατάφεραν να βρουν το 2-2 με τον Ραστόντερ και να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μετράνε τόσο πολύ εμφανίσεις, είτε είναι καλές είτε είναι κακές. Περισσότερο μετράει το να παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, καλύτερη εικόνα συνολικά τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν τόσο καλή δύναμη και από αυτή τη φορά. Είχε βέβαια 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και 2 δοκάρια, αν δεν κάνω λάθος, η δύναμη και εγώ ή 3, πόσο εκεί θυμάμαι. Χθες νομίζω 2 είχε. ΠΑΟΚ πολύ αποτελεσματικός, έχει για ηγέτη έναν τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα κρυφτούμε, δεν θα πούμε ψέματα. Όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα προφανώς. Το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έναν αρτίστα, ένα φοβερό παιδί, ένα μάγο. Μακάρι αυτό το παιδί κάποια στιγμή να πάει και έξω. Το ελπίζω. Να πάει στο εξωτερικό και να κάνει μια τεράστια καριέρα, γιατί η ποιότητά του είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Δεν χωράει στην Ελλάδα άλλο.

θέμα είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, να εμφανιστούν βελτιωμένοι στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να είναι καλύτερος αμυντικά, να προσπαθήσει να δεχθεί λιγότερες ευκαιρίες. Αλλά με την Άντερλεχτ θα έχει δύσκολο. Εγώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι καλύτερος στην αποτελεσματικότητα, γιατί όπως και να κάνουμε, σπαταλά αρκετές ευκαιρίες προς το παρόν για να βρει γκολ. Νομίζω μέχρι να αρχίσει να μπαίνει και ο Ντέσσερς και ο Ραστόντερ ακόμα καλύτερα στην εξίσωση, επειδή ο Τετέι δεν είναι σκόρερ, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, δεν είναι σκόρερ, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρίσκει και από τις άλλες ζώνες και από τις άλλες γραμμές γκολ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Τζανάκα λέει πέρυσι την ασυμπτωτική πορεία που τον ήθελε ο Ολυμπιακός και τελικά δεν ήθελε να έρθει. Λέει μέσα ένα χρόνο να είναι χάλια. Πρώτον, μην έχει ακούσει εμένα να λέω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Κώστιτς. Για βρες μου, που να λέω ότι ήθελε να έρθει. Βρες μου επίσης τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπορείς να μου τα στείλεις στο Messenger όπου θέλεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε την περίπτωσή του. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, νεότερο για τον Κώστιτς τώρα, επειδή εσείς ψάχνεστε τώρα για τις συναμπίδες στα ζωμάρα σας, τέλος πάντων δεν με πειράζει καν ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Το Meridian Sport αναφέρει ότι είναι πολύ προχωρημένη η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η μετακίνηση του στην ΑΕΚ είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στη μέρα. Επομένως, πρέπει να υπάρξει λίγο υπομονή για να φανεί ποια θα είναι η τελική έκβαση. Γράφει το Meridian Sport, ένα πολύ έγκυρο σερβικό site. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Γιώβιτς. Και περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο 33χρονος αριστερός back half που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

Επειδή έχετε πρόβλημα στην ακοή, μάλλον δεν καταλάβατε ότι είπα ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι σούπερ. Έχει προβλήματα στην άμυνα. Είναι πολύ απλά αυτά που σας λέω. Θέλω να το καταλάβετε, ναι ή όχι. Και απλά είπα ότι έχει πτωτική πορεία. Είναι απολύτως λογικό. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή σε αυτό. Τι, ούτε σημαίνει ότι είναι κακό να πάρεις έναν παίχτη που θα έχει πτωτική πορεία. Κάποια μεγάλα ονόματα έρχονται γιατί έχουν πτωτική πορεία. Και κυρίως τότε. Όπως όταν ήρθε ο Χάμος στον Ολυμπιακό, δεν είχε πτωτική πορεία. Όταν ήρθε, είπε κανείς το αντίθετο. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή κουνήστε λίγο το κεφάλι σας δεξιά-αριστερά για να καταλάβετε τι ακούτε.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα μια ειδησούλα. Γιατί έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε λοιπόν. Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, οι τρεις τερματοφυλάκες. Όπως ήταν αναμενόμενο, Στέφανο Ορτέγα που είναι ανέτοιμος, παραμένει εκτός. Θα δούμε, γιατί μέχρι και 24 ώρες πριν το μάτς, το πρώτο παιχνίδι, μπορούν να γίνουν αλλαγές. Αμυντική, ο Σάλιακας, ο Ορτέγκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Πιρόλα, ο Κάρμο, ο Ροντινέη, ο Κουτσίδης, ο Μαφέο, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Άρα αντιλαμβανόμαστε πως είναι όλοι μέσα. Λοιπόν, πάμε στους μέσους. Είναι ο Φορτούνης, είναι ο Γκουστάβο Σα, είναι ο Ντάνι Γκαρθία, είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Τσικίνιο, ο Έσε και ο Μουζακίτης. Άπαντες και εδώ μέσα. Okay, δεν είναι ο Γιαζίτσι που έχει πρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι ο Καμπελά που δεν υπολογίζεται ασφαλώς. Και εκεί που βλέπουμε τις εκπλήξεις, ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι είναι εκτός. Ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, ο Μασούρας είναι μέσα. Ο Αντρέ, όχι ο Αντρέ Λουίς, με συγχωρείτε, ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα είναι επίσης εντός της αποστολής, εντός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς είναι εκτός. Να δω αν είναι κάποιος άλλος, ο Στρεφέτσα είναι εκτός ασφαλώς. Κάποιον άλλο δεν βλέπω προς το παρόν ότι έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και φυσικά και ο Ορτέγκα, όπως είπαμε.

μάχη στα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται. Τα δυσκολότερα μέτωπα αυτή τη στιγμή είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, που έχουν εκκοινωθεί οι οικισμοί. Λοιπόν, υπάρχει και στην, για να δούμε, στο Ποικίλο Όρος, μεγάλη πυρκαγιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Άνω Χαϊδαρίου, με το πύρινο μέτωπο να παρουσιάζει μεγάλη έκταση και ισχυρή δυναμική, διαβάζω στο Sky.gr. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται με μεγάλη ένταση, ενώ καίει σε περιοχή κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Γεγονός που έχει θέσει τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε αυξημένη επιφυλακή και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή έκτασής της προς κατοικημένες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις επίσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ευρωδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν απεγκλωβιστεί 254 άτομα από την παραλία Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Υπάρχει επίσης μεγάλη αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο Φαράγγι στην Κρήτη, στο Ρέθινο. Γενικότερα τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά με τις φωτιές. Πραγματικά γίνεται χαμός. Μακάρι να καταφέρουν να περιοριστούν σύντομα οι περισσότερες, αλλά πλέον τόσο ισχυρή άνεμη σήμερα που δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Έχει χύσει 112 για Αφέα και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Εκενώστε προς Περιστέρι, ήταν τα μηνύματα που πήραν οι κάτοικοι. Είναι η φωτιά, αλλά έχει ξεκινήσει από τα νεόκτηθα Ασπροπύργου. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν, καθώς εκτός έμειναν Ταρέμι και Γιάρεντσουκ μαζί με τον εαποκτηθέντα ανέτοιμο Ορτέγα, σύν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο ως δεύτερη επιλογή ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστερά. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται ο 27χρονος μέσος Κρις Κάγκο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του ΧΑΦ, άμεσα οι εξελίξεις. Στις 18:30 στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από την Όλγουιν Αρένα ολοκληρώνεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το εγκόμιο του Γιάννη Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του δικεφάλου του Βορρά, ο Χάλος Χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣΝ, να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kompnan από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάν αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ, με τον Γυριό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ David Bois σύμφωνα με τον Gianluca Di Marzio. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη εμφανίστηκε ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα, μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα γιατίκουλέ.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός εξτρέμ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ντεν Χάγ. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρκορτ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του Σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λιμνίνη Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:45-14. Επίσης η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 4 τελικούς που θα διεξαχθούν επίσης αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζιάννη Ινφαντίνο Κάρλος Κορδέιρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόεδρο του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη φυτεία του Ρωμάνα Μπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδος σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρυλικό 6, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο για περίπου μια ώρα ακόμα μέχρι και τις 6. Με Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βαλεντίνα, μάλλον κοιτάζει ποιος ακολουθεί. Πρέπει να είναι ο Νίκος Οράλης. Α, δεν κάνω. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Λοιπόν, θυμίζω, είπαμε πριν από λίγο την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA. Είναι εκτός και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Θα πάει ο Ολυμπιακός με Ελκάμπη. Και από εκεί και πέρα, εφόσον χρειαστεί και άλλο σεντερφόρ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μασούρας θα είναι οι δύο εναλλακτικές επιλογές του προπονητή. Δεν είναι τόσο περίεργο. Μπορεί κάποιος να λέει την έκπληξη. Εντάξει. Το να αφήσει τα δύο τα τρία σεντερφόρ εκτός, ναι, με την έκπληξη, αλλά με την εικόνα που είχε και ο Ταρέμι στο μοναδικό φιλικό που έπαιξε, που έδειξε ξεκάθαρα ανέτοιμος, και με το Γιάρεμτσουκ προς τα τελευταία παιχνίδια είναι λίγο να ψιλοπερπατάει, να είναι λίγο με το μυαλό αλλού, σε άλλη ομάδα προφανώς. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο λάθος, εκτός με Άντρε Λουίζ επίσης, εκτός είναι και ο Ορτέγκα. Να δούμε αν μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα, αν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή. Ουσιαστικά είναι τα τρία αυτά τα τέσσερα σεντερφόρ, γιατί είναι και ο Κλέιτον εκτός, αλλά ο Κλέιτον έχει τον τραυματισμό του. Μέσα είναι και ο Εσέ, θα ήταν ο Εσέ εννοείται, αλλά είναι και ο Σιπιόνι. Πολύ πιθανό να είναι ok μέχρι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς,

Δεν αποκλείεται βέβαια και το κόψιμο του Γιάρεμτσουκ να σημαίνει πως είναι και κοντά και στην επόμενη ομάδα του. Επίσης, ας μην αποκλείσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό, να συνεχίσει στη Λιόν, να επιστρέψει στη Λιόν ο Ουκρανός, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Κριτική δεν κάνεις, λέει ο φίλος. Είναι αυτή η αποστολή, λέει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι, φίλε. Δηλαδή να πάρει αδιάφορους ποδοσφαιριστές μαζί του, όπως ήταν ο Γιάρεμτσουκ ή όπως είναι ο Ταρέμ που γύρισε σε πολύ καλή κατάσταση και ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Με τους έτοιμους θα πάμε, με τους ετοιμοπόλεμους. Εσύ, φίλε μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κριτική δεν κάνεις σε τι. Ακριβώς σε τι. Ότι γιατί κακώς άφησε εκτός τον Ταρέμι. Δεν καταλαβαίνω.

Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φωτιά που μένεται στην Αττική, στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Ασπροπύργου και του Άνω Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Γάλεο. Λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας: στην περιφερειακή Γάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος οδό Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στη Λεωφόρο Σχιστού, επίσης, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό. Υπομονή τώρα, όσοι είναι στο δρόμο, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς, με αυτά που γίνονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, η ταλαιπωρία και η κίνηση στους δρόμους είναι, νομίζω, το λιγότερο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μέχρι Δευτέρα, άμα θελήσει ο προπονητής να βάλει ένα σεντερφόρ μέσα, μπορεί να το κάνει πολύ απλά. Να κάνει μια αλλαγή, άμα θελήσει.

Μην τσιμπάς, μου λέει ένας φίλος, και ο Μάγερ λέει ήταν υπέροχος στόχος του Ολυμπιακού μέχρι που κόπηκε και τον πήρε γέλια. Δεν είπε κανείς ότι κόπηκε ο Μάγερ. Ο Μάγερ προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Είναι διαφορετικό το προτάθηκε, διαφορετικό να υπήρξαν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με ένα παίχτη. Ξέρετε πόσοι ποδοσφαιριστές προτείνονται σε κάθε ομάδα. Πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να πάνε από τη μία στην άλλη ομάδα προτείνονται. Είναι πάρα πολύ απλό.

Λοιπόν, έχει βγει και η λίστα και της Νάιμέγκεν με 22 ποδοσφαιριστές. Αναγκάστηκε να κόψει ποδοσφαιριστές. Τρεις ο προπονητής της Νάιμέγκεν, τρεις ξένους, τρεις μη Ολλανδούς, γιατί δεν έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε, λοιπόν, θα σας πω σε δευτερόλεπτα. Εκτός είναι ο Γκάβα, είναι ο Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι. Είναι οι τέσσερις που έχει κόψει ο προπονητής Νάιμέγκεν για το εν λόγω παιχνίδι. Κατά τα άλλα, μέσα στους άλλους 22 υπάρχει ασφαλώς ο Ντούσαν Τάντιτς, το νεότερο έτσι, μεταγραφικό απόκτημα της Νάιμέγκεν. Αλλά οι άλλοι τέσσερις που σας είπα, ο Γκάβα, Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι, είναι που έμειναν εκτός λίστας.

Για το αν έχει κλείσει ο Κώστης στην ΑΕΚ, όπως γράφουν οι Σέρβοι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα. Αν ο Γιώργος Τσακίρης, ο Κώστης και Τσατζόγλου μας είχαν ενημερώσει αν, αν υπήρχε οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται πλέον πως είναι πολύ κοντά για να πάρει τον Σέρβο fullback.

Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει, μου λέει αν δεν κάνω λάθος υποστηρίζεις Ρώμα, σωστά. Γιατί αν δεν κάνω εγώ λάθος, λέει τότε το κάνεις εσύ, γιατί ρε Γιώργο τη Ρώμα. Ίντερ είμαι, φίλοι μου, την Ιταλία. Τη Ρώμα την συμπαθώ λόγω τότε. Λόγω τότε, ξεκάθαρα. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη και ωραία φαΐ, όπως λέει και ο Νέαρχος. Αν συμπαθείς μια ομάδα από τις δύο, ανάμεσα Ρώμα και Λάτσιο, δεν μπορείς να συμπαθείς Λάτσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα, αλλά Ίντερ είμαι, όχι Ρώμα. Ότι τη Ρώμα τη συμπαθώ. Okay, έχω μια γενικότερη συμπάθεια, δεν μου είναι αντιπαθής, αυτό εννοώ, λόγω του Φραντσέσκο Τότι κυρίως. Αλλά είμαστε Ρώμοι, όχι Ρώμα, Ρώμοι, Ρώμοι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Τετέι. Ο Τετέι λέει έχει προβλέψιμο τρόπο που παίζει, δεν οδηγεί σε δημιουργία φάσεων, εκτός αν δεν είναι η θέση του αυτή, δηλαδή του Center Four. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς προβλέψιμο. Ο Τετέι έχει πολύ φυσική δύναμη. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και του αρέσει να πηγαίνει στη μονομαχία, να πάει ένα εναντίον ενός. Απλά νομίζω ότι ορισμένες στιγμές εγκλωβίζεται. Μπορεί να εγκλωβιστεί ανάμεσα σε πολλούς αντιπάλους γιατί πέφτουν αρκετοί πάνω του. Θα έπρεπε να ψάχνει και το χώρο πολύ ο Τετέι, γιατί είναι γρήγορος και είναι και δυνατός. Και άμα φύγει στο ξέφωτο, άμα φύγει στο ένα εναντίον ενός, βάλει το σώμα του, βάλει πλάτη έναν αντίπαλο, δεν είναι εύκολο να τον κόψουμε.

μεταξύ έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο ΨΑΠ που καταφέρεται να δίνει Πανιωνίου, τη ΠΑΕ Πανιώνιος. Λοιπόν, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, οι ποδοσφαιριστές ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν συμπεριφορά που θίγεται επαγγελματικά και προσωπικά τους δικαιώματα, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους τους οποιαδήποτε πρόκληση ή υπαιτιότητα. Η κατάσταση κορυφώθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες των παιχτών τους απαγορεύτηκε χωρίς αιτία συμμετοχή στην προγραμματισμένη προπόνηση ομάδας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο ΨΑΠ χαρακτηρίζει συγκεκριμένη μεταχείριση ως ευθεία προσβολή της επαγγελματικής, αθλητικής και προσωπικής υπόθεσης των ποδοσφαιριστών, τονίζοντας ότι οδηγεί στην απαξίωσή τους και θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Οπότε αυτή είναι η ανακοίνωση του ΨΑΠ, που μπορεί να διαβάσετε όλοι, είναι πολύ μεγάλη, κατά του Πανιωνίου, της ΠΑΕ Πανιώνιος, και με καταγγελίες ποδοσφαιριστών για αποκλεισμούς από τις προπονήσεις και ουσιαστικά μείωση της προσωπικότητάς τους.

ωραίο μήνυμα του φίλου μου, κάνει να γελάσω. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορείς να υποστηρίζεις Λάτσιο, τι φασισμός είναι αυτός, μόνο Λάτσιο. Ωραίο. Το μήνυμά σου.

Εντάξει, συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το γαϊτανάκι αυτό που υπάρχει, για το πινκ πονγκ και την τεράστια παράταση ανάμεσα σε FIFA και UEFA, σχετικά με το σχέδιο πόλης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η μία ομοσπονδία μετά την άλλη, οι ομοσπονδίες όλες αντιτίθενται στο σχέδιο της FIFA, και τώρα το δεξί χέρι του Infantino, ο άμεσος σύμβουλός του, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανακοίνωσε την παραίτησή του από αυτή την θέση και την αντίθεσή του με όλα όσα προσπαθεί να κάνει στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και τα σχετικά, ο Τζάνι Ινφαντίνο. Οπότε σιγά σιγά καταραίει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα το σχέδιο του πρόεδρου της FIFA,

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται λίγο με τις πιάγες. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, βλέπω και το live τώρα του Sky στην τηλεόραση. Είναι κοντά στο Δαφνί. Λοιπόν, επίσης είναι που έλεγχο καλό αυτή η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στρατόπεδο Γιάκα στην Μενεμένη. Λοιπόν, ενίσχυση δυνάμεων βλέπω για τη φωτιά στο Εγάλαιο. Η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου πάντως κλείνει. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλη ενημερώση. Παράζει μηνυμάτων 112 και ενώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, βλέπω τώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία.

Τα τραγούδια του Νέρχου έχουν πάντα νόημα, να το ξέρετε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει η δεύτερη φανέλα του, λευκή είναι η δεύτερη εμφάνιση του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση που έρχεται επίσης από το Ραστέγγι Παναθηναϊκό. Το Ραστέγγι Παναθηναϊκό, όχι ότι πάει Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε. Θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Παναθηναϊκού λαμβάνει ο Σωτήρης Πανταλέων. Αντικαθιστά το μέχρι πρόεδρος Β' αντιπρόεδρο Γιάννη Παναγιωτίδη. Λοιπόν, Πανταλέων αντί Παναγιωτίδης, λοιπόν, στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Νωρίτερα έγινε και η κλήρωση του προγραμματικού γύρου να δούμε ποιες ομάδες θα μπουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτα υπάρχει ένας πρώτος προγραμματικός γύρος, η ΑΕΛ Νόβιμπετ θα παίξει με τα Τρίκαλα. Νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον προγραμματικό γύρο ένα βήμα δηλαδή πριν μπουν στη League Phase την Athens Καλυθέα εκτός έδρας. Την ομάδα που ακούτε πρώτη παίζει εντός έδρας, μονό νοκάουτ παιχνίδι χωρίς παράταση κατευθείαν απέναντι αν ισόπαλο το αποτέλεσμα μετά το 90 λεπτό. Ηρακλής Βόλος, Super Ligato. Ατρόμητος Πύργος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Ντρεμπάκι που θα το δούμε και στην Super Bet League 2 φέτος. Με δύο μάτς θα διεκδικήσουν την άνοδο. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, άλλο ένα μάτς Super Ligato. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς. Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αναγέννηση Καρίτσας Άρης και Καλαμάτα Πανετολικός και αυτό Super Ligato. Το ΑΕΛ Νόβιμπετ Τρίκαλα θα γίνει 11 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν 17, 18, 19 Αυγούστου. Είναι από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Κάποιες ομάδες νομίζω θα παίξουν Δευτέρα, αντί και Τρίτη που παίζουν Σάββατο. Δηλαδή ο Άρης, η Καλαμάτα παίζουν και ο Ηρακλής παίζουν Σάββατο. Οπότε θα τους δούμε Δευτέρα Τρίτη να παίζουν. Οι υπόλοιπες ομάδες θα μεταφερθούν σε Τρίτη και σε Τετάρτη. Και αυτές που παίζουν δηλαδή προς Κυριακή, οι ομάδες της Super League εννοώ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεω κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη για προληπτικούς λόγους, μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση της ψυχιατρικής κλινικής στο Δαφνί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε στο Ρέθυμνο στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματο στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 τελική ευθεία με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο πλέον στον ήχο και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, φίλος ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια μου λέει: αγαπητέ, είσαι Ίντερ και Λιβέρπουλ, αν ήσουν Αμβούργο και Άκ, θα σε κάναμε και παρέα. Ωραία, λοιπόν. Τι λέει για τον Πενταγέμπ, λέει ένα φίλος, ότι δεν είναι κοινωτικό το πρόβλημα. Τον Πενταγέμπ δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός παραπάνω. Το αν θα προχωρήσει θα το δούμε. Είναι ένα πολύ καλό σεντερφόρ πάντως που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει για backup. Είναι Μαροκινός ο Πενταγέμπ. Εντάξει, Μαροκινός σημαίνει επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι νωρίτερα λοιπόν, έγινε γνωστό πως εκκαινώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Προληπτική εκκαίνωση λόγω της πυρκαγιάς που μένεται.

Εντάξει, έχει περάσει και από ιατρικές εξετάσεις ο Φρανσίσκο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού, να ενσωματωθεί πλέον και επίσημα στους πράσινους, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ιατρικά πέρασε από ό,τι βλέπω τώρα και ο Γιασίντη Τραουή στην Λαντζ, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον ήθελε για αυτά τη συμφωνία με τη Σαρλερουά, αλλά ο παίχτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο γαλλικό πρωτάθλημα και στη Λαντζ να παίξει στην γαλλική ομάδα και στο γαλλικό πρωτάθλημα κατ' επέκταση.

Το μέτωπο της φωτιάς στην Βιωτία παραμένει μεγάλο και πολύ ισχυρό και κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά στη Βιωτία.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας από την Novibet, Last Clinch, κόντρα στην Κράτσερ. Είναι η πρεμιέρα της Bundesliga στην Αυστρία. Είναι και πρωταγωνιστική και οι άμυνες θα... δεν θα έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά θα τον έχουν επιθέσει. Θα πούμε ένα over 3,5 με σκορ και θέαμα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Αυστρίας.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για

0: Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, όπως αναφέρει κάτι Λεζιάρ, υπάρχει και πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Αχαΐα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές, Αιγιαλίας Αχαΐας. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα από αέρος, συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, επίσης η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων απέστειλε 2 λεωφορεία για την εκκίνηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, έπειτα τη φωτιά που ξεσπάσει στο Χαϊδάρι, όπως έχει γίνει γνωστό από την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει.

Μα στείλουν παίχτε για να πάνε στη Λανς, το καταλαβαίνει αυτό, λέει. Στη Λανς. Η Λανς βγήκε δεύτερη στη Γαλλία πέρυσι. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, σε ένα από τα 5 καλύτερα τη Ευρώπη. Okay. Η Λανς που πούλησε πριν από λίγε ημέρε 5 εκατομμύρια ένα χάφτη. Όπως το βλέπετε, παιδιά, δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η Λανς που βγήκε δεύτερη στη Γαλλία ότι είναι ένα μέγεθος που ένας ποδοσφαιριστής δεν θα το επιλέξει και το γαλλικό πρωτάθλημα συνολικά. Κανένα πρόβλημα.

Ενώ πλέον στη Ραλ φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόσταση με τον Vinicius και δεν είναι καθόλου βέβαια η παραμονή του. Πλέον στη Ραλ, όπως γράφει και η Μάρκα, οι άνθρωποι τη Ραλ είπαν στον Vinicius ή ανανεώνεις ή φεύγεις τώρα. Δεν βρίσκουν διάμεση λύση. Δεν θα κάτσουν να τον κρατήσουν στον πάγκο που ακούστηκε αυτό αρκετά τελευταίες ημέρες, ούτε θα τον κρατήσουν να τελειώσει συμβολέο του και να φύγει ως ελεύθερος. Οπότε, αν δεν ανανεώσει ο Vinicius με τη Real Madrid, τότε νομίζω θα γίνει ο κακός χαμός από τις ομάδες που θα σειρεύσουν για να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο Superstar.

ο φίλος επιμένει για τον Τετραωή. Άμα πλήρωνε την ομάδα του και αυτόν όσο ήθελε, λέει, θα επέλεγε Ολυμπιακό. Οι ίδιοι οι Βέλη το γράψανε και οι Αλγερινοί ότι ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με τη Σαλερουά στα 8-2 εκατομμύρια. Ο παίκτης έπαιρνε 170 με 200 χιλιάρικα το χρόνο και ο Ολυμπιακός του δίνει σχεδόν 1,2. Αλλά δεν του είναι όσα ήθελε. Δηλαδή 10 φορές πάνω τα λεφτά. 6 φορές πάνω τα λεφτά του και 7. Παιδιά, αφού εμείς σας λέμε ψέματα, διαβάστε τους ξένους που σας λένε αλήθεια και λένε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ό,τι θέλετε εσείς τα λέτε. Βασικά μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά εσείς τα ακούτε κιόλας.

Ο Μάκης από τα Χανιά λέει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο σεντερφόρ αφού είναι εκτός λίστας ο Γιάννης και ο Ταρέμι. Όχι, ένα σεντερφόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός ακόμα. Δεν θα πάρει δύο, δεν χρειάζεται δύο, έχει τον Αλκάμπη. Θα πάρει τον ένα ακόμα σεντερφόρ που έχει και μετά υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα και αν χρειαστεί και ο Μασούρας. Είναι πολύ απλό. Φάνηκε πολύ και από την προετοιμασία που υπολογίζει τον κάθε ποδοσφαιριστή. Φάνηκε την προετοιμασία και το πρόσωπο του Γιάρεμτσουκ που ήταν αρκετά νοθρός, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν είναι καθόλου παράλογη η επιλογή της λύσης από τον Μεντιλίμπα. Όσοι του κάνουν τη δουλειά του, όσοι θέλουν να παίξουν, θέλουν να βοηθήσουν, αυτοί θα είναι και στην λίστα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά.

0: Την ίδια ώρα πάντως η FIFA τον Χαβάτης επιταχύνει τις ενέργειες για να έχει 64 ομάδες στο Μουντιάλ του 30. Φοβερά πράγματα, 64 χώρες. Αχ, δεν γίνονται αυτά, πουθενά. Άμα είναι και 64 ομάδες, άρα πώς το λένε, θα γίνεται ο κακός χαμός. Δεν το βλέπει κανείς, λες, ε. Τι θα είναι. Να σου πω. Ναι. 16 όμιλοι, 4 ομάδων, ε. Μια χαρά. Ωραίο. Και μετά, πώς το λένε, θα κρατάει και πολύ, πολύ παραπάνω χρονικό διάστημα.
1: Θα τσακώνουν δύο ομάδες, άλλοι θα λένε να μην γεννούν
0: παίκτες. Δεν μπορούν να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές τόσα παιχνίδια. Επίσης, τα προκριματικά τα ευρωπαϊκά πότε θα γίνονται ή θα γίνονται χωρίς τους διεθνείς. Χωρίς τους διεθνείς θα γίνονται. Καλό θα είναι να γίνει ένα μποϊκοτάζ και μπας και ισιώσει λίγο το πράγμα. Γιατί το... Ήδη πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι... έχει εμπορευματοποιηθεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που πλέον είναι τόσο γεμάτο το καλεντάρι που δεν μπορούν να βρουν ανάσα ποδοσφαιριστές. Το να κάθονται 15 μέρες το καλοκαίρι να ξεκουραστούν δεν είναι τίποτα 15 μέρες όταν έχουμε να παίξει 80 μάτς μέσα σε σεζόν. Και σε υψηλό επίπεδο τα περισσότερα από τα 80 μάτς. Όταν φτάνουν τα πρωί τελικά που θα αρχίσει να αποκτά νόημα το τουρνουά.
1: Εντάξει, δεν κάνει κάτι σημαντικό. Έτυχε να δω, είδα.

Να πούμε ότι ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς αποχώρησε από τον Λεβαδιακό. Πάει στην Τσέλιε, ανακοινώθηκε κιόλας από την Τσέλιε. Θα είναι συμπαίκτης με τον Κούτρι, με τον Λεωνάρντο Κούτρι. Η Τσέλιε, η οποία είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους ΣΑΕΚ, έτσι. Θα έχει πλάκα. Εντάξει, με την Τσέλιε έπαιξε και πέρυσι η ΑΕΚ. Θα έχει πλάκα η ΑΕΚ να πέσει με την Τσέλιε, να βρει απέναντι της Βέρμπιτς, Κούτρι, άτομα που τα γνωρίζει δηλαδή, τα έχει ξανά αντιμετωπίσει.

Ενώ ανακοινώθηκε το οριστικό deal του Μάριο Χεζόνια με τους Cleveland Cavaliers, υπέγραψε και πλέον έχει ανακοινωθεί, αποτελεί παίχτη ο Κροάτης τον Cavs. Έψαχνε αυτή την ευκαιρία για να επιστρέψει στο NBA, πλήρωσε όμως τον buyout για να φύγει από την Real Madrid και πλέον επιστρέφει στο NBA για να δοκιμάσει για δεύτερη φορά. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ σας χαιρετάω. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας στις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας με Νέο Χειραζόπουλο στην αρχή, στον ήχο και στη συνέχεια με Κυριάκο Σταθερόπουλο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο και ο Νίκος Ράλης για δύο ώρες στην παρέα σας.

0: τις θέλεις.
1: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
0: Κατάλαβα. Στη Βάρνη θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκπλήξεις στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την ΑΕΜΕΓΕΝ, καθώς εκτός 25 έμειναν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ μαζί με τον αποκτηθέντα Αλανέτη Μορτέγκα, συν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ο Ανάς Αλαχεντίν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο, ως δεύτερη επιλογή, ο Ναΐρ Τικνησιάν του Ερυθρού Αστέρα. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ, Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σε προχωρημένο στάδιο υπόθεση του ΧΑΦ άμεσα εξελίξεις. Στις 18:30 στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από την Όλγουιν Αρένα ολοκληρώνει την περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΕ Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του Β' Αντιπροέδρου. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται ο 27χρονος μέσος Kings Kangwa, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Το εγκόμιο του Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών ο Γάλλος Χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την Ισ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ο Σορετήρε. Τη νέα λευκή εκτός έδρας εμφάνιση αποκάλυψε ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από 10 μέρες παραμονής και προετοιμασία στην Ιταλία, επέστρεψε η αποστολή του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές το Σαββατοκυριακό. Επόμενο φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ 3 μέρες αργότερα οι Κίτρινοι θα υποδεχτούν τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Νιγηρενού Extreme Moses David Kombnan από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με τον γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό Extreme David Μπουά, σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντι Μάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη, εμφανίστηκε ο Ετόρ Καταλαπιέδρα, μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα γιαντικουλε.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός Extreme. Το τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 ο Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ντεν Χάγκ. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη

0: φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Επίσης, η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 6 τελικούς. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ράγκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζάνι Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη θητεία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρυλικό 6 τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. 9 λεπτά για μετά τις 6, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, σε 9 ώρα σήμερα. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο για το επόμενο 2 ώρο.

Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχει πραγματάκια και σήμερα. Έχει δυστυχώς και πραγματάκια πολύ σοβαρά έξω από τα αθλητικά. Τα πιο σοβαρά δηλαδή, αυτά που γίνονται με τις φωτιές. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως στη Βιωτία, όπου το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο. Πριν από λίγο έβγαλε και μια ανακοίνωση πυροσβεστική ότι οι πυρκαγιές σήμερα στην επικράτεια είναι 73. Δύσκολη αλλά πιο ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στο Χαϊδάρι. Νομίζω ότι όσοι είστε έξω και κυρίως προς τα νότια έχετε διαπιστώσει ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά έως αποπνικτική. Αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή έχουν ρηχτεί στη μάχη πολλοί πυροσβέστες, 7 καναντέρ έδειξε ένα πλάνο πριν από λίγο κιόλας ο Sky. Ήταν στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο και πηγαίνανε για να γεμίσουν νερό. Είναι πιο ελεγχόμενο το μέτωπο, αλλά έχει κάνει πολύ βαριά την ατμόσφαιρα. Δίνεται μεγάλη μάχη και στο ποικίλο όρος. Εκενώνεται το ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οπότε παρακολουθούμε και αυτά και πρέπει να ενημερώνουμε. Για την κατάσταση με τις πυρκαγιές

0: Και 7 ελικόπτερα, όχι μόνο 7 αεροσκάφη, 7 Καναντέρ, 7 ελικόπτερα. Και όπως είπαν, από την πυροσβεστική η προτεραιότητα ήταν για αυτούς να προστατεύσουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώνεται, αν δεν έχει εκενωθεί ήδη. Και οι δυσκολότερες πυρκαγιές αυτή την ώρα, είπαμε, είναι στην Βιωτία, ξηρονομή Βιωτίας, και στο Καλαμάκι, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος και 57 οχήματα. Ας ελπίσουμε να σταματήσει και αυτό το πράγμα με τον αέρα, το οποίο πρέπει να είναι δεύτερη, τρίτη μέρα πρέπει να είναι. Έχει πάρα πολύ αέρα σε αρκετά σημεία στη χώρα. Και από ό,τι φαίνεται και έτσι θα κυλήσει και η σημερινή βραδιά, μέχρι αύριο το πρωί, μεσημέρι από ό,τι λένε, με πολύ δυνατούς ανέμους, ώστε να μπορούν να πετάξουν και σε άλλα σημεία στη χώρα τα αεροπλάνα. Πάντως στη Βιωτία οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, επειδή εκεί τώρα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων της πυροσβεστικής. Έχουμε και κάποια πλάνα από την εκένωση που γίνεται σε χωριά στη Βιωτία. Από ό,τι διάβαζα, πάνω από 200 άνθρωποι έχουν φυγαδευτεί μέσω θαλάσσης, και μάλιστα τώρα μόλις το είπα, έχουμε και τις εικόνες με τα σκάφη που φεύγει ο κόσμος, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Πω, τραγωδία. Είναι πολύ δύσκολες εικόνες, πολύ άσχημες εικόνες. Τις έχουμε ξαναδεί, τις ξαναβλέπουμε για άλλο ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, σχεδόν 300 κάτοικοι, ναι, αυτό είδα και εγώ πριν. Σχεδόν 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν με σκάφη από τον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, και η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, και εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε. Λοιπόν, τι να πούμε, κατά τα άλλα πριν από λίγο έγινε γνωστή η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό που νομίζω ξεχωρίζει, και νομίζω ήδη το συζητήσατε αρκετά και με τον Γιώργο Τσανάκα, καθήλυνα αρμόδιος νωρίτερα, είναι ότι έμειναν εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει ουσιαστικά με έναν επιθετικό, καθαρό επιθετικό, στα μάτς με την Νάιμέγγεν. Επειδή αμφότεροι είναι για να φύγουν, έτσι, το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν με μεταγραφή και ο Ιρανός και ο Ουκρανός. Αναμενόμενα, εκτός από χθες, το ξέραμε, έμεινε τελικά ο Ορτέγα, ο goalkeeper, αλλά και η Κλέιτον, Αντρέ Λουίς, ο οποίος πουλήθηκε φυσικά, αλλά και ο μεγάλος άτυχος λόγω του τραυματισμού του, ο Γιαζίτσι. Να θυμίσω ξανά τη λίστα: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Τουρνάρας, από τερματοφύλακες, αμυντική, Σάλιακα, Ορτέγα, Μαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο, Χαφ, Φορτούνι, Σαν, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσα και Μουζακίτης, και Φορ, Εκστρέμ, Ελκαμπή, Ζέλσον, Μασούρας, Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα. Τώρα η κουβέντα που γίνεται, και είναι λογικό να γίνεται, είναι ωραία. Και ποιοι μπορούν να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης, αφού έμειναν εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Αυτό τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, οπότε καταλαβαίνω, επειδή άκουγα κιόλας την κουβέντα που προηγήθηκε. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ποντάρει ξανά στον βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός που έχει στη λίστα για τους δύο αγώνες με την Ολλανδική ομάδα. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, φαντάζομαι ο ίδιος στο μυαλό του θα ήθελε να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, θα είναι η Ζώτα και ο Μασούρας που έχουν δοκιμαστεί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Δε Ζώτα είχε και το χατρίκ με τη Φορτούνα, έδειξε ότι είναι ουσιαστικός παίκτης, ότι έχει και τον γκολ. Μέχρι την προσεχή Δευτέρα να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη λίστα του για τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή να ξαναδηλώσει λίστα όταν πάει στην παρακάτω φάση, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί από την Νάιμέγγεν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φίλε, τα αθλητικά μια χαρά τα λέμε. Αλλά όταν καίγεται η μισή χώρα, δεν γίνεται να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Sorry κιόλας δηλαδή. Μην ανησυχείς, δεν θα χάσει την ενημέρωσή σου την αθλητική. Αφού είναι πιο σημαντική για σένα αυτή από τα υπόλοιπα.

0: Να πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Κάγκουα από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα σε λιγάκι, μπορεί να έχουμε και έχουμε τον. Έχουμε, πολύ ωραία. Α, ναι, γιατί, τι σου έκανε. Τι έκανε στη Βαλεντίνα, ρε Νίκο. Καλησπέρα. Νίκος Αθανασίου.
1: Τι συνέβη, εγώ την αποθέωνα πριν.
0: Α, την αποθέωνες.
1: Είμαι κάθε σε αυτή την καρέκλα. Είναι ο γκόλιθος της δημοσιογραφίας.
0: Έτσι.
1: Ενίοτε χρειάζεται να ξυπνά και τους αρμονίους ρεπορτέρ, όπως έκανε σε μένα πριν από ένα λεπτό. Όχι να με ξυπνάει, δεν κοιμόμουν.
0: Αλλά έτσι λίγο το...
1: Μεταφορικά, μεταφορικά. Ήρθε ένα μήνυμα στο Viber πριν από ένα λεπτό, κάπου περπατούσα εδώ με το μικρό, λέω εντάξει, οκ. Δεν έχει ζημί, κάτι τρομερό. Λοιπόν, γι' αυτό είναι η Βαλεντίνα σε αυτή τη θέση, μας βάζει όλους.
0: Έτσι. Σας κρατάει στην πρίζα. Για πες μας, για τον κύριο Κάγκουα.
1: Αναμενόμενα πράγματα. Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο τη μεταγραφή του Kings Κάγκουα. Για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε μέχρι το 2030 με τίσες απολαβές κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, με το τριφύλι να δαπανά 4,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τη Χάμπελ Μπερσεβά. Υπενθυμίζω δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, έτσι, στα προβληματικά του Conference League, καθώς έχει αγωνιστεί στα προβληματικά του Champions League με τη φανέλα της Μπερσεβά. Οπότε περιμένουμε να τον δούμε να κάνει πρεμιέρα, να κάνει ντεμπούτο στην έναρξη με τον Παναθηναϊκός. Όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Κηφισιά του Ολυμπιακού στην πρωταγωνιστική.
0: Ωραία, ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βαλεντίνα, ευχαριστώ, ξέρεις. Λοιπόν. Να σε... μου είδες, βγήκα τώρα, δεν είχα θέμα. Δεν ήξερα να έρθω σήμερα.
0: Ναι, μα ούτε καν μου πέρασε το μυαλό ότι είχες θέμα. Αν είχε μάτσα, θα το συζητούσαμε βέβαια. Αν είχε μάτσα μετά. Δεν σε ακούμε καλά, Νίκο, κάνει διακοπές. Δεν σε ακούω καθόλου καλά. Για
1: και εγώ
0: τώρα.
1: Θα κάνω διακοπές από Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ από αύριο. Φιλάκια, τα λέμε. Γεια, γεια.
1: Να
0: είσαι καλά κι εσύ, φιλιά. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, ανακοινώθηκε ο κύριος Κάγκουα. Να πω, επειδή είχαμε και Αθανασίου στον αέρα, απλά δεν είχαμε καλή επικοινωνία και δεν πρόλαβα να ρωτήσω, να του το πω βασικά για να το σχολιάσει. Ο κύριος Βέρμπιτς, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν στον Λεβαδιακό, ανακοινώθηκε από την πρωταθλήτρια Σλοβενίας Τσέλιε, η οποία είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ, να θυμίσω, στα play-offs του Champions League. Φίλε Κώστα, έχεις δίκιο, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπα. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγεν, δεν πάει σε προκριματικό, πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Έτσι, να το θυμίσουμε ξανά αυτό. Από Μπρέσια, Ιταλίας, Μάλιστα. Ρε Σι Κώστα, τι έγινε με την Μπρέσια? Τι θλιβερή είδηση ήταν αυτή που διαβάσαμε προχθές για τη χρεοκοπία και τη διάλυση ενός τόσο ιστορικού συλλόγου. Και δυστυχώς συνεχίζει αυτό το πράγμα στην Ιταλία να συμβαίνει. Βλέπουμε δηλαδή μεγάλες ομάδες του παρελθόντος να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό συνέβαινε διαχρονικά στην Ιταλία. Έχουν αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση, έχουν αντιμετωπίσει και άλλες ομάδες. Θυμίζω, ας πούμε, στις αρχές του 21ου αιώνα τι χαμός είχε γίνει με τη Φιωρεντίνα, η οποία είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα. Αλλά και άλλοι. Η Μπρέσια πριν από λίγες μέρες, μια και έστειλε εδώ ο φίλος ο Κώστας, να το πούμε ξανά, να το θυμίσουμε εδώ στους ακροατές πιο παλιούς που θα τους πονέσει αρκετά. Μια θρηλυκή ομάδα με έτος ίδρυσης το 1911, μια ομάδα όπου μεγαλούργησε ο σπουδαίος Ρομπέρτο Μπάτζο. Το 25 γνώρισε τον υποβιβασμό στα αεραστεχνικά, έμεινε ζωντανή για μία σεζόν και τελικά διαλύθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το φοβερό με την Μπρέσια είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός από τους δύο κορυφαίους τίτλους στην Ιταλία, δηλαδή πρωτάθλημα ή κύπελο. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Η κορυφαία της πορεία στη Serie A, και νομίζω θα τη θυμούνται οι περισσότεροι, ο Κυριάκος σίγουρα και εγώ, ήταν το 2000-2001 με τον Ρομπέρτο Μπάτζο, τερμάτισε τότε στην 7η θέση και έχουν παίξει και στην ομάδα όχι μόνο ο Μπάτζο, έχει παίξει ο Πίρλο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Χάτζη, ο Λούκα Τόνι. Μιλάμε τώρα για κορυφαία ονόματα και προπονηταράδες. Ο Μπαλντίνι, ο Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο Κάρλο Ματσόνε, ο Λουίτζι Σιμόνι. Πολύ σπουδαία ονόματα. Δυστυχώς δεν έχουμε πια Μπρέσια. Στο σταθμό λέει, κοιμάσαι. Ναι, εδώ με έχουν στρώσει στρωματσάδα στο στούντιο και που έχει και ωραίο air condition και την πέφτω. Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, βλέπε Νίκο Αθανασίου, Νίκο Ράλη. Για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και να σας πω επίσης, επειδή είναι 31 Ιουλίου και αύριο μπαίνει ο Αύγουστος, όπου μπαίνει ο Αύγουστος, ότι περνούν οι μέρες. Περνούν οι μέρες και έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε απλά ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr δήλωση συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-01-06-700. Βάλε λίγο όζι, ρε Κυριακό.

Μου υπενθυμίζει εδώ ένας φίλος ότι ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, από μια περιοχή εκεί στην Πρέσια ήταν, από το Τραβαλιάτο, ένα χωριό, τώρα είναι μικρή πόλη, δεν έχει σημασία. Την είχαν αναλάβει διαχρονικά καλά παιδιά, συσσαγωγικά το καλά παιδιά, στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, τα έφαγαν όλα.

Συνήθως έτσι γίνεται, αδερφέ. Συνήθως τα καλά παιδιά είναι αυτά που αφήνουν τις ομάδες σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε ιταλικό φαινόμενο. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε χάσει πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες που πλέον ή δεν υπάρχουν ή είναι στα ερασιτεχνικά.

Να σας πω, επειδή πριν από μερικές ημέρες δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα, αλλά τέλος πάντων είχαμε ασχοληθεί αρκετά με την απίθανη Sirius. Are you serious? Η Are you serious, λοιπόν, πάει στα σοβαρά να πάρει το πρωτάθλημα στη Σουηδία. Πάει να κάνει το θαύμα. Βέβαια, στη Σουηδία συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν η Μιάλμπη, φέτος μπορεί να είναι αυτή. Είναι το νέο ρομαντικό ποδοσφαιρικό project της Ευρώπης, η Sirius, η οποία πάει να πάρει, ξαναλέω, το πρωτάθλημα στη Σουηδία και πάει να το πάρει και με έναν τρόπο φοβερό. Έπειτα από 14 αγωνιστικές το πρωτάθλημα έχει και παιχνίδι λιγότερο από τη Χάμαρμπι, που προσπαθεί να την ακολουθήσει, αλλά δεν. Είναι πρωτοπόρος στο συν 11. Και για να δούμε αν μετά τη Μιάλμπη, ξαναλέω, αυτό το ψαροχώρι, το Χάλεβικ, και που πήρε το πρωτάθλημα και έκανε τους 1500 κατοίκους του χωριού να τρελαθούν, αν θα έχουμε κάνει αντίστοιχο θαύμα και φέτος. Μπορείτε να διαβάσετε τρομερό story, θέμα αφιέρωμα, βαφτίστε το όπως εσείς θέλετε, του Κώστα Ζάλιαρη στο site του Big Win Sport FM 94,6. Βάσετε τρομερό story, θέμα αφιέρωμα, βαφτίστε το όπως εσείς θέλετε, του Κώστα Ζάλιαρη στο site του Big Win Sport FM 94,6. Κώστα Ζάλιαρη στο site του Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω απλά εντάχει, γιατί θα το ακούσετε και στο δελτίο των, του Sky, ότι είναι με αναπνευστικά προβλήματα 6 ασθενείς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Είναι απλά για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία Αττικών, Δρομοκαίτιο, λόγω της πυρκαγιάς. Παραμένει σε ετοιμότητα το νοσοκομείο. Παραμένει σε ετοιμότητα. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο παραμένει σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ναι, αυτό διαβάζω εδώ. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε καλύτερα στο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού, στην Ιερά Οδό και στην περιφερεια και Εγάλεω στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεω, σε κατοικημένη περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Ανεξέλεγκτη μένε τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειακό Περιφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Νασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Ελεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Οσώματος, στο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανού Αμμούδη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομποντιάρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρονται προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψη τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας Ηλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.

0: υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι υπάρχει, λέει, τεράστια κόντρα στην Μπρέσια, ανάμεσα σε Μπρέσια και Αταλάντα, που είναι και κοντά-κοντά. Και τώρα η καζούρα είναι απίθανη. Είναι, λέει, κάτι σαν Ολυμπιακός Βόλου με νίκη Βόλου, ίσως και χειρότερα. Εγώ είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, είχα δει βασικά ένα ντοκιμαντέρ πριν κάποια χρόνια που είχαν φτιάξει Άγγλοι, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Ψάχνω να το βρω και το βρήκα. Ναι, λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ του Κόπα 90, 900 χρόνια μίσους, γιατί η Μπρέσια και η Αταλάντα έχουν, τέλος πάντων, μεγάλη κόντρα. 900 χρόνια μίσους. Μην φανταστεί κανείς ότι πλακώνονται μεταξύ τους από το 1100, ξέρω εγώ, από τον Μεσαίωνα. Αλλά είναι δύο πόλεις που παραδοσιακά είχαν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα και αυτό μεταφέρθηκε μέσα στα χρόνια και στο ποδόσφαιρο. Έχει δηλαδή μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο. Είναι δίπλα-δίπλα στη Λομβαρδία. Για αιώνες ανήκαν σε διαφορετικές διοικητικές και πολιτικές ζώνες. Το Μπέργαμο ήταν υπό την εξουσία της Βενετίας. Η Μπρέσια πέρασε από διάφορους. Είχε άλλη κοινωνική δομή. Γενικότερα μια διαφορετική ταυτότητα για αρκετούς αιώνες και δημιούργησε και μια τοπική αντιπαλότητα και μια αίσθηση γενικώς ότι οι δύο πόλεις είναι ξαδέρφια που μισιούνται. Και αυτό πέρασε και στις εργατικές γειτονιές, στους δρόμους, παρέες. Όταν μπήκε το ποδόσφαιρο στη μέση, απλώς έγινε η σκηνή όπου όλο αυτό εκφράστηκε, το φορτίο όλο αυτό εκφράστηκε. Πώς εκφράστηκε, όπως φαντάζεστε, με επεισόδια. Έχουν γίνει φοβερά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων και μάλιστα, ενώ δεν τυχαίνει και πολύ συχνά να συναντιούνται στην ίδια κατηγορία. Γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ, χάριν υπερβολής, είχε βάλει τίτλο το 900 χρόνια μίσους, για να δείξουν ότι η αντιπαλότητα δεν είναι αθλητική, αλλά έχει κοινωνικό, ιστορικό υπόβαθρο και είναι βαθιά ριζωμένη. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο, βγήκε πριν από 5-6 χρόνια, από το Κόπα 90.

0: Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκή λίστα Nijmegen. Για να ρίξουμε μια ματιά. Έμειναν εκτός. Α, έχει σημαντικές απουσίες η Nijmegen. Έμειναν εκτός η Ογκάβα, τα Χάουι. Μπήκαν Τάντιτς και Μόρ. Έμειναν έξω οι Ογκάβα και τα Χάουι γιατί οι Ολλανδοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που μπορούν να δηλώσουν στην UEFA. Είχαν και αυτοί τον δικό τους γρίφο να λύσουν στην Nijmegen. Οπότε εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της, δεν είχε δικαίωμα η Nijmegen να δηλώσει πλήρη λίστα και έτσι αναγκάστηκε να περιοριστεί σε μόλις 22 ονόματα. Το μάρμαρο το πλήρωσαν ο Ογκάβα. 9 γκολ, 4 ασίστ πέρυσι. Επιθετικός. Ήταν και στο Μουντιάλ. Και το νέο απόκτημα της ομάδας, ο μέσος, ο Ταχάουι. Εκτός έμειναν επίσης Βίλουμ Θόρ Βίλουμσον και Βίτο Φαν Κρόι, που αποκλείστηκαν από την ευρωπαϊκή λίστα. Ούτε αυτοί θα είναι διαθέσιμοι για τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Περ Σούρς επίσης, ο γκόλιθος της άμυνας, έχει ένα θέμα τραυματισμού, δεν το έχει εξεπεράσει πλήρως και έμεινε και αυτός εκτός. Χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να μπει σε φουλ ρυθμό. Ο Κοντάι Σάνο, ο μεγάλος στάρ της ομάδας, είναι κανονικά μέσα. Θυμίζω ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν συζητήσεις με τη Χόφενχάιμ για να πάει να παίξει στην Bundesliga μπάλα. Ναυάγησε οι συζητήσεις. Έχει μπει Αιτχόφεν στο κόλπο για την απόκτησή του. Πάντως είναι κανονικά στην αποστολή της Nijmegen ο Σάνο. Η Nijmegen ζητά, έτσι για την ιστορία, 18-20 εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σε σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα της Nijmegen. Να δώσω συγχαρητήρια, αλλά να δώσω συγχαρητήρια στον Κυριάκο, όχι στον Νέαρχο. Ο Νέαρχος δεν είναι εδώ. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος βάζει τις μουσικές. Συγχαρητήρια, Κυριάκο. Από ένα φίλο εδώ πέρα. Τι θέλεις, break, μπασκετικό, έτσι, time out. Για πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
1: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ο Μόρ λέει είναι κάποιος που ενδιαφερόταν κάποτε Ολυμπιακός. Όχι, δεν ενδιαφερόταν, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Εμρέ Μόρ. Απλά δεν τον θυμάται κανείς γιατί έπαιξε σε δύο μάτς κυπέλου. Τίποτα, δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Τον είχε πάρει δανεικό ο Ολυμπιακός από τη Θέλτα σε μια περίοδο που ο Μόρ πήγαινε δανεικός δεξιά και αριστερά. Νεαρός τότε, ο Τούρκος. Ήταν στην Θέλτα, πήγε δανεικός στη Γαλατά. Το πήρε ο Ολυμπιακός το 20. Ξαναλέω, έπαιξε δύο μάτς κυπέλου και έφυγε. Επέστρεψε στη Θέλτα. Ξαναπήγε δανεικός μετά στη Καραγκιουμρούκ. Τον πήρε Φενέρ με μεταγραφή. Έπαιξε λίγο. Δανεικός ξανά στην Καραγκιουμρούκ. Στην Αιγιούσπορ το 24-25 και στην Αϊμέγγεν τώρα πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Ένα παιδί, ένα ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου πριν από 10 χρόνια. Ο οποίος έκανε και μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, έτσι. Δεν έπαιξε σε ακαδημίες της, πώς το λένε, της, στην Τουρκία, γιατί έχει γεννηθεί από Τούρκους γονείς στην Κοπενχάγη. Οπότε εκεί έπαιξε σε διάφορες ομάδες, στην Λίγκμπι, στην Νόρτζελαν και τα λοιπά, και τον πήρε η Ντόρτμουντ. Λοιπόν... Και τώρα είναι στα 29 του και είναι στη λίστα κανονικά της Ναϊμέγγεν. Κυριάκο λέει βάλε Blind Guardian.

Έχουμε μια ειδησούλα έκπληξη από Αγγλία μεριά, η οποία είναι και λίγο, φαίνεται λίγο γελία. Έχουμε μια ευνηδιαστική εξέλιξη με τον Μούντρικ. Τον θυμάστε τον Μούντρικ που έπαιζε στην Τσέλσι, που τον πιάσανε το ΠΕ πριν από 2 χρόνια. Γιατί παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι έκανε χρήση μελδονίου, βρέθηκε στα ούρα του. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, έτσι γίνονται αυτά. Η FA λέει ήρθε σε συνεννόηση με την WADA και η τετραετής ποινή στον Μούντρικ σταματάει να ισχύει. Γιατί λέει τώρα σταματάει να ισχύει, και αυτό είναι το αστείο λίγο του πράγματος, είναι γιατί με τα νέα όρια που ανακοινώθηκαν η ποσότητα που βρέθηκε τότε δεν θεωρείται πλέον ντοπαρισμένη. Άρα ο Μούντρικ είναι ξανά ελεύθερος να παίξει, μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Τσέλσι με τα γραφάρα για Τσάμπι Αλόνσο και αλλάζει το σκηνικό πλήρως. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που βλέπουμε συχνά. Ένα παίκτη δηλαδή να τιμωρείται για επιβεβαιωμένη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τον ίδιο κιόλας και μετά με αλλαγή στα όρια να θεωρείται ότι δεν ήταν το παρισμένο. Εντάξει. Κύριος Μούντρικ λοιπόν επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Τι λέει Χρήστο από Ουαλία, δεν σε πιάνω ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να μου γράψεις. Αν θες ξανά διατύπωσε το μήνυμα να το συζητήσουμε.

Ο κόσμος και Κοσμάκης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σέγας την αποστολή για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιχαμ τώρα τον Αύγουστο, και είναι με αριθμό ρεκόρ η ελληνική αποστολή, 33 αθλητές και 23 αθλήτριες. Μάλιστα. Με τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός από τη χώρα μας που απέκτησε αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60. 27 αθλήτριες, όχι 23, συγγνώμη, διορθώνω. 27 αθλήτριες, 33 αθλητές. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, στη Ρώμη. Λοιπόν, τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδιν γυναικών, λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, με 4 συμμετοχές και έπονται με 3 στα 200 μέτρα των γυναικών, το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα 2 αγωνίσματα του Βάδιν στους άνδρες. Για 8η φορά θα λάβει μέρος τελικά ο τεράστιος, ο τιτανομέγιστος Δημήτρης Τσιάμης. Δεν υπάρχει αυτός ο αθλητής, ο Τσιάμης, ο οποίος πλέον είναι 44 ετών. Φοβερό. Θα κάνει άλλη μια συμμετοχή σε ευρωπαϊκό. Για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη, για 5η ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Εντάξει, τώρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Είναι μέσα προφανώς και τα μεγάλα, πώς το λένε, οι μεγάλοι αθλητές που έχουμε και οι μεγάλες ελπίδες για χρυσό μετάλλιο. Ο Τεντόγλου, ο Καραλής, μεγάλη ελπίδα για ένα μετάλλιο, γιατί έχει να αντιμετωπίσει το Ντουπλάνης βεβαίως. Αλλά έχει βάλει στόχο, το λέει κιόλας, δηλαδή δεν έχει θέμα, ότι αν βρεθεί σε καλή μέρα μπορεί να πιέσει πολύ τον Σουηδό και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί μια κακή μέρα του Σουηδού και εκείνος να πάρει το χρυσό, γιατί όχι. Λοιπόν, μέσα είναι λοιπόν όλοι, μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά και στο site του Big Wings Sport FM 94,6.

Να πω ότι στην αποστολή της Ρώμα για την προετοιμασία στην Ουαλία δεν είναι ο Σαλάχ Εντίν. Αυτό δεν ξέρω αν σχετίζεται με τον Ολυμπιακό στο 100% ή με άλλη ομάδα, τέλος πάντων, γιατί ούτως ή άλλως ο Σαλάχ Εντίν δεν υπολογίζεται στη Ρώμα. Είναι δεδομένο ότι αλλού θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν τον υπολογίζω, Κασπερίνη. Πέρσι έτσι κι αλλιώς ήταν δανεικός στην PSV Eindhoven. Αυτό που εκεί που έχουμε μείνει βασικά στο ρεπορτάζ, επειδή κάθε μέρα όλο και κάτι βγαίνει και από Ολλανδία και από Ιταλία και από Ελλάδα, είναι ότι οι δύο ομάδες, Ρώμα και Ολυμπιακός, ή είναι κοντά στο να τα βρούνε ή τα έχουν βρει ήδη. Το θέμα είναι να πιστεί και ο παίκτης, ο οποίος από ό,τι γράφουν στην Ολλανδία ψάχνει κάτι καλύτερο από τα top πρωταθλήματα της Ευρώπης, γιατί είναι σε καλή ηλικία, ήταν στο Μουντιάλ, σου λέει μπορώ να βρω και κάτι καλύτερο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην αποστολή της Ρώμα για την προετοιμασία που θα κάνουν στην Ουαλία. Ωραία, προετοιμασία στην Ουαλία, μια χαρά. Τώρα να πω λίγο κάτι, επειδή βλέπω μου το ξαναστέλνετε και το σχολιάζετε και αναρωτιέστε, και λογικό είναι να αναρωτιέστε. Ο Ταρέμι, για να τους πιάσω λίγο έναν-έναν, ο Ταρέμι, εάν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ, από όσα αναφέρουν οι συνάδελφοι, από όσα διαβάζω και εγώ δεξιά και αριστερά, είναι για να φεύγει, για να κάνει μεταγραφή. Να πάει να παίξει στη Βραζιλία, δεν ξέρω. Πάντως, ο Ταρέμι, όχι και ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι θα φύγει από τον Ολυμπιακό, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έτσι. Σε ό,τι είχε να κάνει με τον Γιάρεμτσουκ, για να μην του τσουβαλιάζουν. Πάλι, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και εντάξει, το συζητάμε, θα ρωτήσω και τους αρμόδιους. Όταν γύρισε από τον δανεισμό του στη Λιόν, είχα μείνει με την εντύπωση ότι ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει και μάλιστα ότι θα τον έβαζε να παίξει και στα προκριματικά. Τώρα τα καλοκαιρινά, δεν ξέρω για το μετά, αλλά πάντως τον υπολόγιζε σίγουρα για τα προκριματικά τα καλοκαιρινά. Και ξαφνικά είναι εκτός λίστας. Δεν ξέρω αν, παιδιά, αυτό είναι θέμα του Μεντιλίμπαρ όμως. Μήπως φταίει και λίγο παίκτης. Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, διαβάζω και την κριτική που κάνετε, και απλά αναρωτιέμαι, θέτω ένα ερώτημα, ρητορικό. Αλλά μπορεί και να απαντηθεί με κάποιον τρόπο. Γιατί υποτίθεται ότι τον προετοίμαζε για να παίξει στα προκριματικά. Δεν ήταν για να φύγει ο Γιάρεμτσουκ τώρα, τουλάχιστον. Γι' αυτό το λέω.

0: Δηλαδή, αν ο ένας είναι για να φεύγει, γιατί θέλει να πάει κάπου και να παίζει, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωραία. Και ο άλλος στην προετοιμασία δεν ήταν και πολύ ψημένος, ας πούμε. Μπορώ να την καταλάβω τη λογική πίσω από την απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού. Τώρα, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Και είναι άλλη κουβέντα να κάνουμε γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει, ξέρω εγώ, άλλον έναν επιθετικό ώστε να τον έχει στη λίστα. Γιατί θεωρεί ο προπονητής του προφανώς ότι μπορεί να καλύψει κάποιος από τους υπόλοιπους το κενό. Έτσι, αν χρειαστεί να παίξει κάποιος στη θέση του LKB. Τι έγινε, έχουμε καμιά αίσθηση για φόρμουλα?
1: Έχετε λίγο χρόνο να σου μιλήσω για τη φόρμουλα.
0: Για τη φόρμουλα. Έχει τώρα το Σαββατοκύριακο φόρμουλα?
1: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Ποιον? Αύριο είναι Αύγουστος.
1: 21-23
0: Αυγούστου. Α, έχει τώρα. 21-23. Με την έναρξη τη Super League, δηλαδή.
1: Για να καταλάβει τον Νόρι τώρα που βλέπει κάτι.
0: Ναι, για πες μου.
1: Είναι σε κάτι κλαμπάκι εκεί, η Μπίζα, χορεύει, τραγουδάει.
0: Στην Ιω, μήπως. Που είναι για κάτι δικά μας.
1: Πήγε Πορτογαλία να κάνει κάτι τεστ, μετά σου λέει τσουπ, θα πάω λίγο η Μπίζα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και εσύ τσουπ πήγαινε έξω από δελτίο.
0: Πάω. Φεύγω, αφήνω τη Βαλεντίνα να πει δελτίο και έρχομαι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

0: εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αιμέγεν, καθώς εκτός 25 έμειναν τα Ρέμι και Γιάρεντσουκ μαζί με τον αποκτηθέντα Αλανέτη Μορτέγκα, συν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Εκτός αποστολής της Ρώμα που θα ταξιδέψει στην Ουαλία για προετοιμασία βρίσκεται ο Ανάσης Αλάχ Εντίν που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο κάδρο δεύτερη επιλογή ο Ναήρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ. Σε προχωρημένο στάδιο υπόθεση του ΧΑΦ άμεσα εξελίξεις. Αυτή την ώρα στην πλατεία του ΕΤΟ έξω από την Όλγουν Αρένα ολοκληρώνεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το εγκόμιο του Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών ο Γάλλος Χαφ Τόμλουσε με τη μεταγραφή του από την Ισ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ο Σορετήρε. Η νέα λευκή εκτός έδρας εμφάνιση αποκάλυψε η ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από 10 μέρες παραμονής και προετοιμασία στην Ιταλία, επέστρεψε η αποστολή του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του Σαββατοκύριακο. Επόμενο φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου στο Κλειάνθης Βικελίδης, ενώ 3 μέρες αργότερα οι Κίτρινοι θα υποδεχτούν τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Νιγηριανού Extreme Moses David Cobnan από την Krasnodar ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ, με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό Extreme David Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη, εμφανίστηκε ο Ετόρ Καταλαπιέδρα μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα για dkoulet.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός Εξτρέμ. Το τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 ο Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ten Hag. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρτ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζα στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Επίσης, η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 6 τελικούς. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζάνι Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη θητεία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρυλικό 6 τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πω, από τι εικόνα είναι αυτή από το Πόρτο Γερμανό. Μιλάμε τώρα για έναν παράδεισο. Είναι θλιβερή η εικόνα. Πολύ θλιβερή. Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στη Βιωτία. Και στο Πόρτο Γερμανό έχουμε πει ότι υπάρχει πυρκαγιά. Είχε καεί και πριν από λίγα χρόνια. Και άμα πήγαινε κάποιος κάνα μήνα μετά, η εικόνα που αντίκριζε ήταν, σε πιάνε το στομάχι σου με τις εκτάσεις τις καμένες. Λοιπόν, να πω ότι θα πάμε μέχρι τις 8 παρεούλα με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Γιώργο Γιαννίση να εναλλάσσονται στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι. Περισσότερα μετά βέβαια στο newsroom με τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Ζέρβα για όλες τις ομάδες. Υπάρχει αυτό το θέμα που έχει σκάσει από νωρίς από Ολλανδία μεριά και επιβεβαιώθηκε και από τον Κώστα Κετζετζόγλου στους 94,6 για τον Κώστιτς. Φαίνεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις σοβαρές και σκληρές και οριακές και κρίσιμες. Και μέσα στη μέρα, όπως είπε και ο Κέτσε, αναμένεται να ξεκαθαρίσει θετικά ή αρνητικά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρόταση, η οποία μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη από τη PSV Eindhoven. Πατάει στο γεγονός ότι ο Κώστιτς ξέρει πολύ καλά τον Λούκα Γιώβιτς, είναι φίλοι, γουστάρει πάρα πολύ και τον Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε η ΑΕΚ το εκμεταλλεύεται αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια φάση, ρε παιδί μου, η μεταγραφή, η πιθανή μεταγραφή του 33χρονου Σέρβου, όπου η ΑΕΚ έχει πετάξει όλα τα χαρτιά, τα διπλωματικά της χαρτιά, στο τραπέζι, προσπαθώντας να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα. Επίσης, να πω άλλα δύο πραγματάκια που αφορούν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, περισσότερα ξαναλέω μετά, από Γιώργο Τσακίρη και από Νίκο Τζαλίδη. Προπονούνται κανονικά Ζήνη και Πενράις. Παραμένει εκτός Αλεξίου και το φιλικό της Κυριακής, το τελευταίο της ΑΕΚ στην Ολλανδία, θα γίνει και αυτό και κλεισμένο των θυρών κόντρα στην Σιντρούιντεν. Για να σας προλάβω, παιδιά, αυτά είναι αποφάσεις της Ολλανδικής αστυνομίας, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ομάδες. Λοιπόν, 3 η ώρα το μεσημέρι, ναι, στην πόλη Μιλ, χωρίς κόσμο για άλλη μια φορά, της Ολλανδικής είπα, της Βελγικής αστυνομίας, Βέλγιοι Ολλανδοί, τέλος πάντων, ξαδέρφια είναι. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα, παιδιά, το παρασκήνιο για Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, τώρα που μου λέτε τώρα, γιατί έγινε πολύ καλός φίλος με τον προπονητή της Λιόν και... τέλος πάντων. Εγώ κατέθεσα κάποια ερωτήματα ρητορικά με βάση αυτά που διάβαζα, άκουγα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Ταρέμι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, με τον έναν με τον άλλο τρόπο, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί πάντα μεταγραφές είναι, μπορεί να μην βρεθεί ομάδα που να ικανοποιεί τα θέλω του και να μείνει στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, και να φύγει το Γενάρη. Ο Γιάρεμτσουκ, ωστόσο, είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια περίπτωση με του Ιρανού. Ο Γιάρεμτσουκ γύρισε από το δανεισμό του, όπου τα πήγε μια χαρά στη Λιόν. Και ενώ από το ξεκίνημα του καλοκαιριού υπήρχε αυτή η αίσθηση και έβγαινε προς τα έξω και το έλεγε κιόλας ο Μεντιλίμπαρο ότι τον στηρίζει, και δημιουργηθεί αίσθηση ότι θα πάει με αυτόν στα καλοκαιρινά προκριματικά, δεν φαίνεται να απολυψήθηκε. Ούτε ο ίδιος, και κατ' επέκταση. Τελικά ούτε ο Μεντιλίμπαρ, για να τον βάλει στη λίστα.

Είχε και το κλασικό φατούρο στον Μάγερ για το καλωσόρισμα. Τώρα το φάγε το φατούρο, ενώ έχει παίξει σε φιλικό. Δεν είχε περάσει από αυτό το φατούρο. Έγινε η απογευματινή προπόνηση. Και μετά την ομιλία του Μάρκο Νίκολης και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο 28χρονος Κοράτης πέρασε εκεί από συμπληγάδες. Έφαγε αρκετές από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι, είναι καλή περίπτωση. Τώρα μη σου λέω και εγώ ψέματα, δεν τον έχω μελετήσει και τόσο πολύ. Αλλά αυτό το αριστερό μπακ, ο Ρώσος, ο Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, είναι μια καλή περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Έχει βγει από νωρίς αυτό, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 27χρονος είναι, διεθνής. Είναι ρεπορτάζ που κυκλοφορούν σε Ρωσία και Αρμενία. Αυτός έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη, Ρώσος είναι. Λοιπόν, αλλά έχει γεννηθεί στη Ρωσία, ψέματα. Έχει γεννηθεί στη Ρωσία, παίζει για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Λοιπόν, είναι μια καλή περίπτωση, ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση. Απλά ας περιμένουμε, γιατί πρέπει να τελειώσει και το θέμα του Ορτέγκα, του άλλου, όχι του τερματοφύλακα, του αριστερού μπακ. Η Ρίβερ ακόμη, ενώ τον θέλει πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει συμφωνία. Ας περιμένουμε. Θα σκάσουν και άλλα ονόματα. Να θυμίσω ξανά ότι έχουμε 31 Ιουλίου, δηλαδή αύριο μπαίνει ο Αύγουστος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα μάλλον. Θα γίνουν πραγματάκια, θα σκάσουν διάφορα. Και έτσι όπως είχε εξελιχθεί το μεταγραφικό παζάρι, με τους υπόλοιπους να έχουν κάνει ήδη κάμποσες κινήσεις, ειδικά οι δύο αθηναϊκές ομάδες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, έχουν συμπληρώσει πια τα περισσότερα κομμάτια του παζλ εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κοσμοϊστορικά πράγματα εκεί πέρα. Θα γίνουν ακόμη κάποιες κινήσεις, αλλά οι περισσότερες έχουν γίνει ήδη. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος, θα πατήσουν τον γκάζι και για το φεύγα και για το έλα.

Φίλε Στέλιο, ανακαλώ πάρα αυτά. Μην ανησυχείς. Έκανα μια γενίκευση για πλάκα. Όχι, δεν έκανα ιστορική τοποθέτηση για το ξαδέρφια με τους Ολλανδούς. Οι Βέλγοι με τους Ολλανδούς. Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν χιουμοριστικό, το καταλαβαίνεις. Δεν είστε ξαδέρφια. Δεν είναι ξαδέρφια. Έχουν διαφορετική ταυτότητα, διαφορετική κουλτούρα.

Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου έχει διάφορα πραγματάκια. Έχει και ποδόσφαιρο και νομίζω ξεκινάει Σκωτία. Να, έχει Super Cup Βελγίου για το φίλο του Στέλιο. Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Αλλά πλέον δεν μας απασχολεί και τόσο πολύ η Μπριζ αφού έφυγε ο Τζόλης και θα παίζει πλέον στην Arsenal. Λοιπόν, έχει το Super Cup του Βελγίου και θα καταλήξω σε τι πολύ σπουδαίο πράγμα έχει απόψε. Να τσεκάρω λίγο απλά. Α, παίζει και η Φαμαλικάο με την Κόμο, τώρα το πήρε το μάτι μου, είναι φιλικό. Με τον Δουβίκα να έχει ανοίξει το σκο... Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις τώρα. Έχει αυτό το Κόμο Cup, φιλικό είναι, τουρνουά. Και παίζει η Φαμαλικάο με την Κόμο. Είναι 1-2 στο 14. Στο 14. Ο Κούτσια στο 1-0 στο 3, ο Δουβίκα στο 1-1 στο 7, στο 13 δεν ξέρω ποιος έχει βάλει τον γκολ, θα σας πω σε πολύ λίγο. Λοιπόν, είναι η υπόθεση των δύο Ελλήνων μέχρι στιγμής στο φιλικό. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Σκωτίας, που παραδοσιακά ας πούμε, μας βάζει σε μια διαδικασία να λέμε ότι ξεκινάει παράλληλα και η αντίστροφη μέτρηση και για τα δικά μας. Στο Νότο παίζει η Dundee United με τη Rangers, δεν χάνεται. 10 η ώρα. Και έχει και τηλεοπτική μετάδοση. Για όσους θέλετε να καθίσετε στο air condition, στον καναπέ, να δείτε καμιά μπάλα. Αλλά, για να φτάσουμε στο σπουδαίο. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης Κορασίδων K16, η οποία χθες έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Νίξε 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό, γιατί και στις χαμηλές κατηγορίες ηλικίες η Ελλάδα βγάζει, έχει τρομερό ταλέντο και φαίνεται αυτό από τις επιτυχίες. Οπότε απόψε στις 9.30 η εθνική μας θα παίξει με την Ισπανία για τον παγκόσμιο τίτλο. Η Ισπανία είναι άλλη μεγάλη δύναμη σε αυτές τις ηλικίες. Επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Ολλανδίας με 17-5. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα κορίτσια του Αργύρη Θεοδωρόπουλου.

0: Βλέπω τώρα σαν εξέλιξη ότι παραμένει αυτό το σχέδιο για προληπτική εκένωση στο Δαφνί. Δεν το έχουν εκενώσει, αλλά είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για να το εκενώσουν. Ενώ συνεχίζονται οι ρήψεις και ώρα είναι 7 και 20, για καμιά ώρα, μια μισή ώρα ακόμα θα μπορούν να επιχειρούν τα αεροπλάνα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να πω ότι επίσημα στους Cavaliers ο Μάριο Χεζόνια, τώρα πριν κάνα μισάωρο, ανακοίνωσαν οι Cavaliers στην απόκτησή του. Μετά από 6 χρόνια στην Ευρώπη θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Cleveland να επιχειρήσει να δώσει μια νέα όθηση στην καριέρα του. Υπήρξε εκεί μια προσπάθεια από τη Real μπάσκετ τον μπλοκάρουνε, τελικά δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, μια ειδησούλα είναι αυτή. Μια δεύτερη ειδησούλα είναι ότι παραιτήθηκε από την Newcastle ο Eddie Howe. Περιμέναμε. Υπάρχει ανακοίνωση πλέον μετά από 5 χρόνια στους Ανθρακορίχους, έτσι κι αλλιώς ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει ο Eddie Howe. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι ο Σλότερ, λέει, άκυρο στην Εθνική Ολλανδίας και κλήτωσε η Εθνική Ολλανδίας.

Ρε εσείς, τι έγινε τα ξημερώματα στον μαγικό πλανήτη της Λίβερπουλ? Είδες τι έγινε, Κυριάκο? Όχι, δεν έχεις δει. Πλακώθηκαν για το περιβραχιόνιο. Τσαντίστηκε ο Τσιμίκας και το πέταξε κάτω. Χωρίς να είναι αυτός πρωταγωνιστής του σκηνικού. Αλλά με αφορμή αυτόν έγινε ολόκληρη ιστορία. Και μάλιστα μετά στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε όσο όπως λέει. Προσπάθησε και λίγο να τα μαζέψει, αλλά ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή η Ραόλα, δεν ξέρω, πάρε μέτρα. Δεν ξεκινάμε καλά.

Τώρα όπως γράφουν στην Αγγλία, επειδή έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Δεν τα αφήνουν αυτά έτσι οι Άγγλοι. Ο Σόμποσλα ήταν αρχηγός, ξεκίνησε το παιχνίδι ως αρχηγός στο φιλικό με τη Ρέξαμ. Έγινε αλλαγή και μόλις γίνεται αλλαγή πάει και δίνει το περιβραχιόν στον Τζιμίκα και όχι στον Κέρτις Τζόουνς. Και ο άλλος αντέδρασε. Θα πήρε κρανίο. Και άρχισαν λίγο το ψου με το Σομποσλάι, μπήκε και ο Τσιμίκα στη μέση, άρχισαν να τρώγονται και ο Τσιμίκα αντίστοιχε και πέταξε το περιβραχιόνιο κάτω. Ήταν εμφανώς εκνευρισμένος δηλαδή. Μετά βγήκε ο Σομποσλάι. Τώρα ακούγεται σαν να και μου είπε και του είπα και σου είπα, αλλά κάτι τέτοιο έχει γίνει. Βγήκε ο Σομποσλάι στη συνέντευξη τύπου, τον ρώτησαν τι συνέβη, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Τσιμίκα. Αυτό που είπε είναι ότι. Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες πια από τη Λίβερπουλ που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα. Καλούνται να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα, στην καθημερινότητα της ομάδας και προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους στα αποδυτήρια. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιος κάνει το κουμάντο στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν έχει μείνει και κανένας, ας πούμε, που να πεις ότι μπορεί να βγει μπροστά και να. Να κάθονται οι άλλοι Σούζα, να το πω έτσι. Να εμπνέει το. Με όλο το σεβασμό τώρα και στο Τσομποσλάι και στο Τζιμίκα και στο Τζόουνς. Ο προπονητής φταίει. Έχεις δίκιο, Κυριάκο, απόλυτο. Απόλυτο. Έχεις δίκιο.

Για όσους έχετε σκοπό να ταξιδέψετε απόψε, αύριο, να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι και κατά καλό καιρό και υπάρχει αγωνία, γιατί είχαμε τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό μάλλον. Μια μέρα κράτησε και λίγο παραπάνω σε κάποια λιμάνια. Λοιπόν, μετά τις 7 απόψε εκτελούνται κανονικά πια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Η απόφαση ελήφθη μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Μην περιμένετε να πάτε όπου είναι να πάτε και ακούνητη. Πάμε, μικρό διαλυματάκι, αφού σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση, τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet τώρα παίζουμε μαζί, με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21 plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων γιατί έχουμε είδηση αθλητική επί του πιεστηρίου Νίκος Αθανασίου. Τι έγινε, Νίκο?
1: Δυστυχώς έχω να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση, καθώς στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο Γιώργος Καλαφάτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Καλυθέα, σε μια ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαδάκι του κόρνερ, ο Παντελίδης δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε από αυτό το φιλικό παιχνίδι υποβασταζόμενος. Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης Περώνης και αργά το βράδυ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και αν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού του θα μείνει έξω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανακεφαλαιώνω, ο Παύλος Παντελίδης σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σημερινό πριν από λίγη ώρα του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα στο Κοροπή έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης, απόψε το βράδυ δείγμα της σοβαρότητας του τραυματισμού του θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του θα το μάθουμε σε λίγες ώρες ή αύριο όταν ενημερώσει σχετικά η ΠΑΕ Παναθηναίκος. Περαστικά στο παιδί, μέσα από την καρδιά μας.
0: Εννοείται. Πολύ άσχημη
1: εξέλιξη για ένα παιδί που είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά την προετοιμασία και είχε ξεχωρίσει σε αυτή. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Παντελίδη. Περαστικά και μακάρι να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός και σιδερένιος πίσω στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε αυτή την επικοινωνία μας να κάτσω και να απαντήσω στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αν θα πάρει τέτοιο Παναθηναϊκός. Αυτά θα τα πούμε το βράδυ και όταν έρθει η ώρα.
0: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε δελτίο ή βγήκε?
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Ανουδάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Αμμουδιές κοντά στη Λάκα Κυρίλου. Η φωτιά βρίσκεται πάνω από την Αττική Οδό και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανησυχία. Ανεξαλεγκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτή με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους, η διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Κενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομπότη Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, με απόφαση του Δημάρχου. Μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και βάλωτα άτομα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Αγώσιτζιν.
6: πρεμιέρα.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε πίσω στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση που μας μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου, πήγαμε στη διακοπή. Με τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Καλυθέα. Και να μπαίνει άμεσα για χειρουργείο απόψε κιόλας, ώστε να καταλαβαίνει κανείς πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Παντελίδη. Δυστυχώς, λοιπόν, περαστικά στο παιδί. Είναι σοκαριστική είδηση, όπως και να το κάνουμε, και για το ίδιο το παιδί προφανώς, για τον Παναθηναϊκό, για όλους. Κατάγμα κνήμης Περώνης υπέστη στο φιλικό με την Άθενς Καλυθέα. Ο Φαντάικ, αδερφέ, που ρωτάς, είναι... Πού είναι? Κάπου θα είναι και θα ξεκουράζεται. Ο Φαντάικ, ο Άλισον και ο Χάκπο έχουν πάρει ειδική άδεια από τον Ιραόλα να μην ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το tour της Λίβερπουλ. Θα πάνε κατευθείαν στο Λίβερπουλ και θα κάνουν εκεί όση προετοιμασία κάνουν για να προλάβουν τους υπόλοιπους. Ούτως ή άλλως ο Φαντάικ έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του την περσινή σεζόν μαζί με το Μουντιάλ. Οπότε έπρεπε να ξεκουραστεί. Έχει κάνει και δηλώσεις σχετικές ο Ιραόλα. Θα είναι κανονικά και στο φιλικό με τη Μονακό στο Άνφιλντ 9 Αυγούστου και σίγουρα στην πρόβα Τζενεράλε με την Κόμο του Δουβίκα στις 16 Αυγούστου, Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή η νέα Premier League.

Αύριο λέει φεύγω για Τίνο, προτιμώ να έρθει ο Κώσης στη Τσινάκ παρά να φτιάξει ο καιρός. Ας έρθει ο Πεκταράς και ας έχει απαγορευτικό. Γιατί ρε φίλε, όχι. Πήγαινε να κάνεις διακοπές. Πήγαινε να κάνεις διακοπές. Δεν θα έχει ωστόσο απαγορευτικό, αλλά δεν θα έχει και. Δεν θα πας και ακούνητος. Ειδικά εκεί, Άνδρο Τίνο, τις τελευταίες δύο μέρες πρέπει να έφτασε μέχρι 10 μποφόρ. Είχε πάρα πολύ αέρα. Και ξέρετε τώρα το καλοκαίρι που έχει και πάρα πολύ κίνηση, το χειμώνα δεν το σκέφτονται και πάρα πολύ να δώσουν απαγορευτικό για να μην γίνονται τα ταξίδια. Αλλά το καλοκαίρι, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση, κάποια δρομολόγια γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε μουρμούρες κτλ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Έχω δει και κάτι βίντεο, δεν μπορώ να τα μεταφέρω τώρα στον αέρα γιατί είναι και λίγο συχαμένα. Από μέσα από πλοίο με τον κόσμο που καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση είναι, έτσι, με τον καιρό. Κάποιος τους πιάνει θάλασσα και είναι πολύ λογικό, εντάξει.

Ένα τρομερό βίντεο της Μίλαν για τον Μπαρέζι, τρομερό, τρομερό. Το νούμερο 6 μας για πάντα. Έχει ανέβει στα social media τον Ρωσονέρι, αντί ο Καπιτάνο. Έχει βγάλει ένα φοβερό βίντεο και η UEFA στη σελίδα της για το Champions League με τον Μπαρέζι. Ένα πολύ ωραίο βίντεο για τον σπουδαίο, τον παντοτινό αρχηγό της Μίλαν, ο οποίος έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από την ζωή. Τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση των Ρωσονέρι και από εκεί έχουν βγει τρομερά βίντεο. Ήταν όλοι σοκαρισμένοι

Επειδή σήμερα και χθες βασικά, αλλά και σήμερα, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν από εδώ και πέρα, να πω ότι προέκυψαν και κάποια συμπεράσματα με βάση τους ορισμούς και των υπολείπων των δικών μας εδώ, των Ελλήνων διαιτητών σε ευρωπαϊκά μάτς, κάποια συμπεράσματα για το ποιος θα σφυρίξει τον τελικό του Super Cup, που δεν αργεί. Έτσι, σε 12 μέρες είναι το παιχνίδι. Θυμίζω, ΑΕΚ εναντίον Όφη στο Παγκρίτη, 8 η ώρα το βράδυ, από την τηλεόραση του Sky, πρώτη κούπα της σεζόν, το πρώτο επίσημο μάτς τη σεζόν στην Ελλάδα. Και πρόβα τζενεράλε για τους δύο φιναλίστ εν όψη των δικών τους πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών.

Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επειδή η Φωτιάς, Βεργέτης και Τσακαλίδης θα σφυρίξουν αγώνες στην Ευρώπη, η λογική λέει ότι το παιχνίδι θα το σφυρίξει ο Παπαπέτρου. Από την Αθήνα, είναι ο μόνος που δεν ορίστηκε στην Ευρώπη, και ο Πολυχρόνης, ο οποίος όμως θα είναι τέταρτος σε παιχνίδι του Φωτιά, άρα φαβορί είναι ο Παπαπέτρου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα αν θα είναι ο Βαρίστας ξένος, γιατί γενικότερα θα την κάνουμε ξανά αυτή την κουβέντα. Υποτίθεται ότι μέσα στη εβδομάδα θα γινόταν αυτή η συνάντηση των μεγάλων στην ΕΠΟ, στην εκτελεστική, για να αποφασίσουν τι θα κάνουν εν ώψη της νέας σεζόν με τους Έλληνες διαιτητές. Αν θα έχουμε δηλαδή Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, στα ντέρμπι και βαρ ξένο, δεν έγινε αυτή η σύσκεψη. Αναβλήθηκε. Θα γίνει σε μία από τις επόμενες ημέρες. Ο ορισμός, οι ορισμοί μάλλον για το Super Cup πάντως αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ξένος ή Έλληνας. Πάντως για διαιτητή, επειδή τα κουκιά δεν βγαίνουν, λογικά θα είναι ο Παπαπέτρου.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και συνέχεια και κάθε μέρα θα έχουμε πραγματάκια από την ιστορία της FIFA που θέλει να πουλήσει ένα κομμάτι από το παγκόσμιο κύπελο. Η συνέχεια ποια είναι? Είναι ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με φόντο το Μουντιάλ του 2030 που είναι να συνδιοργανώσουν μαζί με το Μαρόκο απειλούν ότι αν ο Ινφαντίνο το τραβήξει στο Μαλί και πάει να πουλήσει μερίδιο των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, δεν θα συνδιοργανώσουν τον παγκόσμιο κύπελο και θα του πούν του Ινφαντίνο πήγαινε να το κάνεις καπαλού. Ρόγο πήγαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή ξαναπήγαινε στην Αμερική, ας πούμε. Πάντως εμείς δεν θα το κάνουμε. Αναμενόμενη ήταν η αντίδραση, ειδικά των Ισπανών, που έτσι κι αλλιώς οι Ισπανοί με FIFA, Αμερική, Τραμπ δεν αγαπιόμαστε ιδιαίτερα. Πάντως όλες είναι όχι όλες, ψέματα. Η πλειοψηφία των συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου στον πλανήτη είναι εναντίον του Ινφαντίνο και η CONCACAF έχει βγάλει ανακοίνωση και η συνομοσπονδία της Ασίας και η Οκεανία. Οι Αφρικανοί είναι λίγο έτσι και έτσι γιατί τους έχει δελεάσει νομίζω το γεγονός ότι τάζει γενικώς ότι άμα πάμε σε ιδιώτες θα μοιράσουμε και περισσότερα χρήματα. Οι Λατινοαμερικάνοι δεν έχουν πάρει θέση, αλλά συνήθως είναι με τη FIFA, η CONMEBOL δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες συνομοσπονδίες και οι πιο μεγάλες ομοσπονδίες είναι φανατικά εναντίον της πρότασης Ινφαντίνο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ότι θα περάσει και τελικά, γιατί είναι σφοδρότατες οι αντιδράσεις.

Φίλε, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά το ντροπή είναι λίγο υπερβολικό. Έως πολύ υπερβολικό. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει τις επιλογές του, όπως κάθε προπονητής. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, αλλά δεν μιλάμε τώρα για προσβολή, για ντροπή. Είναι ποδοσφαιρική διαχείριση. Τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλοι παίκτες, παίκτες με εμπειρία, ναι. Αλλά ο προπονητής κρίνει με βάση το πλάνο του, ξέρει περισσότερα σίγουρα από εμάς. Ας το δούμε λίγο πιο ψύχραμα. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Μεντιλίμπαρ και είπε: α, ας τους κόψω. Να κάνουμε κουβέντα, να το συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συζητήσουμε γιατί δεν έχει πάρει κάποιον άλλον επιθετικό, ας πούμε, αφού έκοψε τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ καθόλου με τον ντροπή. Ποδόσφαιρο είναι. Τι να κάνουμε. Η διαχείριση του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με λίστες, κοψίματα, μεταγραφές, προσθήκες, αυτά είναι μέσα στο σπορ, στο άθλημα.

Βλέπω εδώ, αλλά περισσότερα μετά από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ότι υπάρχει και απόφαση να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, Σουαλιού Μεϊτέ. Έπειτα από συνεννόηση του Γάλλου μέσω με το ιατρικό επιτελείο. Γιατί η αγωγή δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, να δοθεί η καλύτερη λύση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα. Οπότε και αυτός θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό, υψηλός όμως χαφ. Παιδιά, με Σαλάχ Εντίν, το είπαμε και νωρίτερα, σε λιγάκι όλα τα ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Γράφουν εδώ και αρκετές ημέρες ότι Ολυμπιακός και Ρώμα, αν δεν τα έχουν βρει, είναι σε φάση που θα τα βρουν. Δεν φαίνεται να είναι εκεί το θέμα, το αν θα τα βρουν οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι να πιστεί ο Σαλάχ Εντίν να έρθει στην Ελλάδα για να παίξει τον Ολυμπιακό. Γιατί οι Ολλανδοί εδώ και 4 ημέρες γράφουν και επιμένουν ότι ο 24χρονος ψάχνεται για κάτι καλύτερο από το πρωτάθλημα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει χτίσει ένα καλό βιογραφικό, έκανε μεταγραφή στη Ρώμα το 2025 έχοντας παίξει στην Ολλανδία σε Άγιαξ, όχι πολύ, και Τβέντε. Στη Τβέντε ουσιαστικά έκανε το ξεπέταγμα μια χρονιά και τον πήρε η Ρώμα. Στη Ρώμα δεν έπαιξε καθόλου, ελάχιστα, δόθηκε δανεικό στην PSV. Στην PSV έπαιξε, 17 συμμετοχές είχε πέρυσι. Δεν θα συνεχίσει ωστόσο ούτε στην PSV. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάνουν μεταγραφή δηλαδή. Και ο ίδιος ψάχνεται σύμφωνα πάντα με τους Ολλανδούς για κάτι από top πρωτάθλημα. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, εδώ είμαστε, εννοείται να την μεταδώσουμε. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ Εντίν ήταν και στην αποστολή για το Μουντιάλ. Οπότε προσπαθεί να το εξαργυρώσει κάπως, φαντάζομαι, και αυτό. Μετά λέει από όσα έχουν συμβεί με τη FIFA, λέει, και τις αντιδράσεις, κανονικά θα έπρεπε να παραιτηθεί ο Ινφαντίνο. Τι λες, μεγάλε. Εδώ δεν έχουν παραιτηθεί άλλοι και άλλοι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί.

πήρε τον Μιχάλη Λούτζη το Μαρούσι. Μάλιστα. Μιχάλης Λούτζης, ο οποίος πέρυσι ήταν πολύ, πολύ άτυχος. Ο Έλληνας Γκάρντ, γεννηθεί το 98, ένα 98 ύψος. Έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν, αφού υπέστη η ρήξη χιαστού στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη. Δεν βοήθησε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου τους και ανέρεθρους στην προσπάθεια που έκαναν για να μείνουν στην κατηγορία. Ωστόσο, η νέα σεζόν θα τον βρει και πάλι στην στοίχημα GBL. Θα παίζει με τα κίτρινα του Αμαρουσίου ο Μιχάλης Λούτζης. Μακάρι να είναι γερό το παιδί, να βοηθήσει, να παίξει.

Να πω ότι υπάρχει ένα μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον μεγάλο άτυχο Παύλο Παντελίδη. Θυμίζω ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε νωρίτερα ότι ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για μήνες. Έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και μπαίνει απόψε κιόλας στο χειρουργείο. Υπάρχει μια ανάρτηση της ΠΑΕ. Περαστικά, Παύλο, σύντομα πίσω, πιο δυνατός.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι πάντα υπάρχουν τρόποι που μπορεί να γίνει, λέει, μια πρόταση μομφής. Ναι, ναι. Έχω δει και στην Ελλάδα τι γίνεται με τις προτάσεις μομφής. Εντάξει, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα ακριβώς. Ωστόσο, πρέπει να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία έχει εξοργήσει και ανθρώπους δικούς του. Και αυτό σίγουρα πιέζει τον Infantino, ο οποίος έχει τη στήριξη τώρα από πολύ μεγάλες, σημαντικά πρόσωπα, κρατιέται γερά. Δεν ξέρω η συνέχεια τι θα φέρει, και καθώς πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβριο, όπου έχει δώσει και αυτό το τελεσίγραφο, και αν θα επιμείνει κιόλας. Αλλά είναι πολύ σημαντική είδηση, ας πούμε, που βγήκε σήμερα, ότι ο Κάρλος Κορδέιρο, ο επικεφαλής των συμβούλων του Infantino, το δεξί του χέρι ουσιαστικά στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις του Infantino. Και έχει πει μάλιστα και ατάκες όπως, ας το πω καθαρά, δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο, και κακό για το μέλλον του αθλήματος. Έτσι. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος στις φωτογραφίες του Infantino με τον Τραμπ, για παράδειγμα, επειδή έχουν υπάρξει πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό, στο Βαλ γραφείο, από εδώ, είναι δίπλα. Είναι το δεξί του χέρι. Είναι ο άνθρωπος που τον συμβουλεύεται, τον συμβουλεύει, και παραιτήθηκε. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον. Αλλά για την ώρα δεν προκύπτει. Εγώ διαβάζω και τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό, κάποιες φωνές, πολλές φωνές δημοσιογράφων στο εξωτερικό, ειδικά οι Άγγλοι. Εντάξει. Οι Άγγλοι είναι τρελαμένοι από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Τον καλούν να παραιτηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι υδρώνει ιδιαίτερα το αυτί του. Τουλάχιστον για την ώρα.

Τώρα φίλε, αυτά τα ερωτήματα, τα υπαρξιακά, ποδοσφαιρικό, υπαρξιακό ξέσπασμα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Είναι ερωτήματα που τα κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι καινούρια. Λέει εδώ ο φίλος, πόσο καιρό θα προσποιούμαστε ότι οι ομοσπονδίες, οι συνομοσπονδίες και όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι οι προστάτες. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ εμπορικό. Εντάξει. Το κάνουμε χρόνια αυτό, δεν το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το σύστημα, έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι παρατριά. Μπορώ να πάρω τα μπογκαλάκια μου, τα κουβαδάκια μου και να πάω σε μια άλλη παραλία και να τα ξαναπούμε με την έναρξη της Super League. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία, ο Νίκος Ράιλης ήταν στο μικρόφωνο. Κάναμε παρέουλα αυτή την εβδομάδα. Θα ξανακάνουμε παρέα τώρα, παιδιά, με την Game Zone που ξεκινάει στις 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, ημέρα πρεμιέρας της Super League. Εγώ φεύγω. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά, να μαυρίσουμε, να καθαρίσουμε, να ξεχαρμανιάσουμε. Κυριάκο, έχεις πάρει άδεια? Θα πάρεις άλλη τώρα? Καλές είναι και αυτές. Αλλά πήρες όμως. Έλειπες, έχω καιρό να σε δω. Κάτι λίγα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Καλό μήνα από αύριο. Όσοι πάτε κάπου να προσέχετε, να μην συνοστίζεστε. Γίνεται και το έλα να δεις παραλίες. Και τα λέμε σε καμιά εικοσαριά μέρες με την έναρξη του πρωταθλήματος. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέω? Έρχεται το Newsroom με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα με όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα τελευταία νέα των ομάδων. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Newsroom της Παρασκευής. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος, άρτια αφιχθής από την καλοκαιρινή του άδεια. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο δεν ξέρω, θα μας το διευκρινίσει. Στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, δεν το βλέπω και πολύ χαρούμενο βέβαια. Που επέστρεψε, λογικό είναι. Το καταλαβαίνω, το συμπονώ. Σκύβω με σεβασμό πάνω από το πρόβλημά του. Και ο κύριος Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, είναι μαζί μας στο στούντιο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Μπήκε φουριόζος.
0: Αρχίζουμε με μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, προλάβαμε να πούμε.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Εντάξει, αγωνιούσε ο κόσμος και έχω πολλά μηνύματα για το τι θα γίνει με τον coach Ρέλ και τα λοιπά. Έχουμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το τέλος της συνεργασίας με τον coach Χρήστο Σερέλη. Ήταν λίγο πολύ γνωστό βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, το διαβάζω γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία δήλωση ο coach. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον coach Χρήστο Σερέλη. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του. Και ακολουθεί η δήλωση του Χρήστου Σερέλη. Όλα τα πράγματα έχουν πάντα ένα τέλος και αυτό που θα πρέπει να φροντίζει κανείς για τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα είναι να τελειώνει γεμάτος και ικανοποιημένος. Νιώθω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό μετά από 3,5 χρόνια που βρέθηκα στον πάγκο αυτής της σπουδαίας ομάδας, είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως άμεσος συνεργάτης του coach Εργίνα Ταμάν. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα, στη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η μετάβασή της στο επίπεδο πραγματικά νίκη. Ευχαριστώ τον coach Ταμάν για την αποδοχή του και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, παίκτες, τεχνικό επιτελείο, staff και διοικητικό προσωπικό για τις κοινές μάχες, μικρές ή μεγάλες που δώσαμε. Όλοι μαζί ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές, κάποιες άσχημες επίσης, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τίτλοι, οι επιτυχίες της ομάδας και η εξέλιξή της προς την κορυφή. Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα σε αυτήν τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή συνέχεια σε αυτό που έχει ήδη χτιστεί στον Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία στον coach Ομπράντοβιτς και το επιτελείο του. Μια πάρα πολύ ωραία δήλωση από τον coach Ρέλη, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3,5 χρόνια, είτε έτσι ως έχει εργαστεί, είτε ως πρώτος προπονητής, θυμίζω, σε δύσκολη εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, ότι βγήκε μπροστά όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλά του. Έτσι τον κράτησε όσο μπορούσε καλύτερα ο coach Ρέλης και μετά ως άμεσος συνεργάτης του coach Αδαμάν για 3 χρόνια ήταν μέρος της ομάδας που έφτασε στην κορυφή της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος και πήρε και τα δύο κύπελα τις δύο τελευταίες σεζόν. Αποχωρεί λοιπόν από τον Παναθηναϊκό ο coach Ρέλης. Είχαμε και μέσα στην ημέρα την ανακοίνωση για τις επιστροφές του Μωραέτη και του Ματζούκα στο ρόστο του Παναθηναϊκού, έτσι. Και νομίζω ότι κάπως έτσι τελειώνουμε και από ανακοίνωση. Νομίζω ότι θα έχει κάτι άλλο από ανακοίνωση φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον. Για φθινόπωρο βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν τα φιλικά. Τα φιλικά προφανώς θα ανακοινωθούν. Εντάξει, ναι, λέω από σε επίπεδο προσώπων τουλάχιστον. Αυτά.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, μπήκαμε φουριόζοι και με.
0: Ναι,
1: και με είδηση του τελευταίου.
0: Σε πολύ σπαθητική παρουσία.
1: Ναι.
0: Ένας κύριος πραγματικά. Και εντάξει, νομίζω και ο Γιώργος το ξέρει, έχει κάνει αρκετό έργο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και που φαινόταν και που δεν φαινόταν, θα πω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Μέρα περίεργη. Ξύπνησα πολύ άσχημα αυτή την είδηση του Μπαρέζη.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Προχθές δεν ήταν. Mm-hmm. Η Μίλαν το διέψευσε, μια είδηση που βγήκε περί θανάτου, αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί ο Φράνκο Μπαρέζη δεν είναι μαζί μας, σε ηλικία 66 ετών, νικημένος από την Επάρατη Νόσο. Τεράστια μορφή. Νομίζω και του Ιταλικού αλλά και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, που ξεκίνησε έτσι. Τον πρόλαβε.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι.
1: Έχει εικόνα, α πούμε.
0: Είδα, ναι. Ναι. Εντάξει, τα τελειώματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ξέρεις, είμαι μελετημένος.
1: Ναι, μια 20ετία στην Μίλαν, από το 77 ως το 97. Δεν φορέσει την πανελλάλη ομάδα. Πραγματικά μια πολύ, πολύ. Μεγάλη μορφή. Παιδί μου, ένιωθες αυτό που έγραψε, που δύο μηνύματα κράτησα, αν θες να τα διαβάσουμε, του Μαλντίνη και του Μασάρο. Mm-hmm. Που ρε παιδί μου, ένιωθες με Μπαρέζ, ένιωθες ασφαλής.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Τι τελικό είχε κάνει ο Μασάρο στην Αθήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παόλο Μαλντίνη έγραψε: «Σήμερα νιώθω το ίδιο συνέστημα που ένιωθα όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει αφοσίωση στη φανέλα και ποια είναι η αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νεαρός και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο πιο δυνατός ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να αγωνιστώ». Και ο Ντανιέλε Μασάρο, με τον οποίο υπήρξαν επίσης συμπαίκτες για 9 χρόνια στην Μίλαν, έγραψε: «Είναι δύσκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις όταν κάποιος που ήταν μέρος της ζωής σου φεύγει. Για τον κόσμο ήσουν ο αρχηγός, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου. Για μένα ήσουν ο Φράνκο, ο φίλος με τον οποίο μοιράστηκα αξέχαστα χρόνια, συναισθήματα που μόνο όσοι έχουν ζήσει μια εμπειρία αποδυτηρίων μπορούν να καταλάβουν. Στιγμές που ο χρόνος δεν θα σβήσει ποτέ». Η κηδεία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, ναι, 4 Αυγούστου, και αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα φιλικά που θα διεξαχθούν στη γειτονική χώρα το Σαββατοκύριακο. Η αρχή πάντως έγινε σήμερα, από ό,τι είδα, σε ένα παιχνίδι που γίνεται σε ένα τουρνουά στο Κόμο. Παίζει η Κόμο με την Φαμαλικάο. Τουρνουά είναι για την τρίτη θέση αυτό το παιχνίδι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη. Και επί τη ευκαιρία, μιας και είπαμε αυτό, σκόραρε για την Κόμο έχει σκοράρει ο Δουβίκας και για τη Φαμαλικάο ο Κούτσιας.
0: Ένα ή δύο ο Δουβίκας.
1: Ένα σίγουρα, δεύτερο δεν ξέρω. Το δεύτερο το έβαλε. Ναι, έβαλε. Μπράβο, το τρίτο έβαλε με πέναλτι, γιατί το ψάχνα πριν και δεν το βρίσκα. Mm-hmm. Μπράβο, πέτυχε το πρώτο και το τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, να πω κουράγιο σε μη ποδοσφαιρικά τη χώρα μα, κουράγιο και δύναμη.
0: Εννοείται.
1: Σε όλο τον κόσμο. Οι πυρκαγιές είναι και πάλι πάρα πολλές. Το ότι συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα κάθε καλοκαίρι με ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Η ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι ότι υπάρχουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Τα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία, διαβάζω εδώ, είναι αυτό στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επίσης κοινώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω βιλίων, ενώ ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Είναι καλύτερη, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα αργά το απόγευμα στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή του Εγάλεο. Για ό,τι νεότερο, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, μια και μπήκαμε μπασκετικά και επειδή έχουν έρθει κανένα δυο ερωτήσεις, δεν έχουμε σήμερα ενότητα μπάσκετ. Για το φίλο που ρωτάει για τις εργασίες στο ΣΕΦ, αν συνεχίζονται κανονικά, ναι. Υπήρχαν κάποιες προσφυγές και για την ενεργειακή αναβάθμιση και για κάποια άλλα πράγματα, τις οποίες το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, κατέπεσαν. Έτσι, οπότε απλά μια μικρή καθυστέρηση υπήρξε σε κάποια έργα. Συνεχίζονται κανονικά. Υπήρχαν κάποιοι πολίτες που είχαν κάνει κάποιες προσφυγές. Όχι τυχαία θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, που δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να επικοινωνήσει πώς και γιατί έγιναν αυτές τις προσφυγές και προχωράει στα έργα του κανονικά.
1: Okay.
0: Προχωράμε κι εμείς. Για τον Κάτσι της Βιλερμπάν που ρωτάει ο φίλος, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, γιατί δεν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι πιο πολύ 3-2 και όχι 4-3 που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δύο στα δύο χθες. Ίδρωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ άγχος. Βαριά πόδια, πολύ άγχος. Κακό μάτς, αλλά εκεί υπήρχε η μαγεία του Κωνσταντέλια στην Τούμπα.
0: Καλά, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά με δύο νίκες σε αριθμό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία απέναντι στην Πάξη, χάρη στον γκολ του Ραστόντερ στο 85. Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί, ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει κανένα κανονάκι, το θέμα είναι
0: να περνάει,
1: να γίνεται δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Okay. Μακάρι να υπάρχει και βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι ή να οι ομάδες να έχουν και καλή εικόνα και να χαίρεται ο κόσμος να τις βλέπει, ο κόσμος ειδικά αυτοί που πηγαίνουν και στο γήπεδο. 25.000 που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τέλος Αυγούστου δεν θα θυμάται και πολλοί κόσμος το πώς έπαιξες. Το θέμα είναι το τι έκανες.
0: Ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός είναι στη League Phase του Conference, η χρονιά θα συνεχιστεί ακόμη καλύτερα. Αν δεν είναι ομιγέννητο, ναι, τότε εκεί θα υπάρχει θέμα, γιατί θα έχει χαθεί ένας από τους στόχους της χρονιάς.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο εμπόδιο
0: ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Πάμε στο επόμενο. Θεωρητικά, εγώ θα πω η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, να βάζουμε το νούμερο πρέπει, είναι χαμηλότερης δυναμικής, πιο, θα πω εγώ, πιο δυσκολοκατάβλητη, πιο καλή αμυντικά φαίνεται,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι αποδείξεις είναι στο χορτάρι.
0: Εντάξει, το θετικό είναι ότι θα είναι εκείνοι από εκτιθέντες πιο πολύ κοντά στην οτροπία της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα ρολάρει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό, έτσι, και μόνο τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι. Δεν νομίζω, ας πούμε, επειδή λέμε για τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα, εφόσον είναι καλά ο Φαντρόγγελεν, δεν θα ξαναδούμε Τουμπά.
0: Σωστά.
1: Μετά το 60, δηλαδή, όταν μπήκε ο Ολλανδός και είχαμε Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ, ένιωσες και την σχετική ασφάλεια, γιατί με τον Τουμπά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, και προχωράμε για τον Κωνσταντέλια, για τον Κωνσταντέλια, ναι, δεν ξέρω τι έχει μείνει ακόμη να πούμε. Νομίζω τα λέει όλα, τα έχει γράψει μάλλον όλα, μπορεί να του τα λέει και στην καθημερινότητά τους,
0: στη
1: Νέα Μεσήμβρια, ο Τάισον. Εντάξει, okay. Πραγματικά να είναι καλά και να μην χάσει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό που έχει, να χαίρεται το ποδόσφαιρο και να έχει αυτό το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο ιστορικός ποδοσφαίρου, αν δεν δούμε τον Κωνσταντέλια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα έχει μια σελίδα πολύ άσχημη να γράψει. Σε κάθαρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίξει έξω αυτό το παιδί. Έτσι. Επιλογή του είναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Okay, τη σεβόμαστε για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνει στα στενά όρια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Δεν ξέρω. Τι να πω. Εντάξει, οκ, είναι και αυτά αποφάσεις, ναι, σεβαστές είναι όλες, αλλά κάπου νομίζω έλεγε ο Τζόρμπα το πρωί. Κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, φίλαθλος που παρακολούθησε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, κάποιος συνάδελφος Ολλανδός, δεν θυμάμαι μετά από ποιο φιλικό, ότι πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να είναι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε χθες αυτό που είπε και ο προπονητής της Δυνάμου Κιέβου. Εμείς δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, γιατί η χθεσινή εικόνα των δύο ομάδων, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές τους. Αλλά είπαμε, ένας είχε τον Κωνσταντέλια σε δύο πολύ κέρια χρονικά σημεία, δηλαδή φινάλε πρώτη ημιχρόνου που παίρνεις ψυχολογία και με το ξεκίνημα του δεύτερου πετυχαίνεις αυτά τα δύο γκολ.
0: Ναι, καθαρίζεις.
1: Χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τώρα σήμερα, τι είχαμε από τα τελευταία, το άσχημο με τον Παντελίδη, ναι, στο Παναθηναϊκό, πραγματικά τώρα σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
0: Κνήμη
1: Περώνη.
0: Καλό κουράγιο στο παιδί και υπομονή.
1: Όντως, θα κάνει επέμβαση άμεσα και έχει μακρύ δρόμο μπροστά του. Παναθηναϊκός αναγίνει στον Κάγκου, είχαμε κλήρωση
0: Κυπέλλου
1: των πρώτων προκριματικών. Ωραία ζευγάρια.
0: Έβγαλε, έβγαλε ψωμάκι. Πολύ έβγαλε.
1: Για μέσα Αυγούστου, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα δεν έχουμε. Πάμε.
0: Κατευθείαν, ρεπορτάζ.
1: Ξεκινάμε σιγά-σιγά τα ρεπορτάζ. Επίσης, μια από τις ειδήσεις της ημέρας ήταν. Έγινε γνωστή ολόκληρη, γιατί χθες ξέραμε μόνο την πληροφορία ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγα, ο νεοαποκτηθής, αλλά ανέτοιμος όπως φαίνεται. Σήμερα μάθαμε και ποιοι είναι και οι υπόλοιποι. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα της λίστας και όχι μόνο.
0: Γεια σου, Γιώργα.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά.
0: 17 Αυγούστου που θα είσαι, 16.
2: 17 Αυγούστου.
0: Εγώ πέσει.
2: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ωραία. Μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Εσύ,
2: θέλετε, θέλετε στη λίστα?
0: Α, όπως είπατε. Πάμε στη λίστα.
1: Λίστα, έχεις κάτι φρέσκο μεταγραφικό?
2: Ναι, κάτι έχω. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τη λίστα.
1: Ωραία,
2: να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Ναι, και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έγινε γνωστή μέσω της UEFA η λίστα του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις center forward είναι εκτός. Τον ένα τον περιμέναμε, τον Clayton, γιατί okay, είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι πιστεύω ένας από τους δύο σεντερφόρ ακόμα, δηλαδή Clayton, Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ, ότι θα είμαι εκτός. Τελικά έμειναν και οι δύο.
0: Φοβερό.
2: Ο Αντρέ Λουίς, του οποίου η μεταγραφή ουσιαστικά έχει τελειώσει στην Kansas City, είναι να αναχωρήσει από Αθήνα. Είναι ακόμα εδώ ο Αντρέ Λουίς, να αναχωρήσει για να πάει στη ΣΥΠΑ. Και ο Ορτέγκα φυσικά, όπως και ο Γιαζίτς, εντάξει, που είναι μακροχρόνιος τραυματίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, φαντάζομαι θα θέλετε μια, να το πούμε και έτσι, εξήγηση για το τι έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: έχει και ερμηνεία παράλληλα.
2: Ναι, ερμηνεία. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παράλογο. Εντάξει, όταν ακούσα ότι από τα τρία center four, γιατί ο ένας ήταν τραυματίας, ο τέταρτος, οι δύο μένουν εκτός, σου φαίνεται λίγο κάπως. Αλλά αποφάσισε ο προπονητής ότι θα πάει, παιδιά, με αυτούς που είναι ετοιμοπόλεμοι, με αυτούς που είναι καλά και σε φυσική κατάσταση και με αυτούς που δείχνουν να έχουν και το μυαλό τους εδώ, στην ομάδα. Ναι. Καλός ή κακός, ο Ταρέμι, το είδαμε και στο φιλικό το μοναδικό που έπαιξε, νομίζω ήταν με την Αλκμαρ λίγο που αγωνίστηκε ένα ημίχρονο, δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, έχει κάνει μόνο 7 προπονήσεις ή 8, τώρα αν χάνω μία προπόνηση, okay.
1: Ναι.
2: Έκανε 7-8 προπονήσεις μόνο, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ήταν ένας από τους λόγους που έμεινε εκτός. Από την άλλη μεριά είδαμε και ο Γιάρεμτσουκ, παρότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δείχνει να μπαίνει λίγο πιο δυνατός, ο πρώην στην προετοιμασία ήταν λίγο, δεν θα πω ως ή παρόν, αλλά έδειχνε να έχει το μυαλό του λίγο αλλού. Έδειχνε το μυαλό του να το έχει μάλλον εκτός Ολυμπιακού, μάλλον αυτό που ξέραμε ότι θα συνεχίσει να ψάχνεται ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Προπονητής δεν θέλει να πάει στα προκληματικά και σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές που θα έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Ναι.
2: Είτε δεν θα είναι σε καλή φυσική κατάσταση αντίστοιχα και γι' αυτό έμειναν εκτός. Για τον Ζώτα Σίλβα τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια ότι προορίζεται για το ρόλο του περιφερειακού επιθετικού είτε του center four, οπότε είναι ουσιαστικά πλέον το νούμερο 2 μέχρι να αποκτηθεί ο επόμενο center for, έτσι πίσω από τον Ελκάμπη. Και αν χρειαστεί και τρίτο center for, υπάρχει ο Μασούρας που επίσης τα φιλικά center for έπαιξε.
0: Ναι. Για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού, μας λέει κάτι αυτή η απόφαση?
2: Λέει, νομίζω επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω πάρα πολύ καιρό. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα ένα center for.
0: Okay.
2: Δεν νομίζω θα πάρει και δεύτερο. Ένα center for θα πάρει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και το Ζώτα Σίλβα που παίζει εκεί. Αλλά δείχνει νομίζω ξεκάθαρο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός center for. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Κατά τα άλλα είναι μέσα ο ΣΑ, το περιμέναμε, που δείχνει σε καλή κατάσταση. Είναι μέσα και ο Σιπιόνι και ο ΕΣΕ. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή, θα γίνει μέχρι 24 ώρες πριν το μάτς. Mm-hmm. Και περιμένουμε απλά να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τόσο ο Σιπιόνι όσο και ο ΕΣΕ. Ο Σιπιόνι κάνει μεγάλη προσπάθεια να προλάβει να παίξει. Παρότι είχε κάκο στον ώμο, που δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι, να αγωνιστεί με ένα τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. Ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος που είχε από τις προπονήσεις που δεν έκανε για να παίξει. Περιμένουμε να δούμε και ο ΕΣΕ πώς θα είναι, γιατί είναι θέμα ότι okay, πονούσε τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό και ο άξονας του Ολυμπιακού είναι το μεγαλύτερο ρυθματικό, αν μπορούσα να το πω έτσι,
1: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εν όψη του παιχνιδιού. Γιατί κατά τα άλλα, πάνω κάτω, νομίζω αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι η εντεκάδα και τι θα γίνει. Υπάρχει και η λίστα Β που θα δηλωθούν κάποια άλλα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά αυτή η λίστα Β μέχρι και μία μέρα πριν το μάτς μπορείς να τη δηλώσεις. Δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι ο Πόποβιτς που είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτός ήταν ο βασικός. Γιατί και ο Ορτέγκα δεν είχε ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε έχει μείνει λίγο πίσω και πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αν μπει τελευταία στιγμή στη λίστα, θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος ξένος, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Γιατί είναι 17 οι υποδοσφαιριστές που δεν είναι Έλληνες.
1: Έχει αυτό ένα ρίσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ποιο?
1: Του τερματοφύλακα.
2: Να πάει χωρίς δεύτερο έμπειρο, εννοείς, να πάει μόνο με τον Πόποβιτς.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, έχει ένα ρίσκο, αλλά για το θέμα του backup. Γιατί για τον Πόποβιτς τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πάρα πολύ και θεωρούν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω το είδαμε και στα φιλικά ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πόποβιτς. Και γιατί με αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκε, παιδιά, να αποτελέσει έναν τερματοφύλακα που μέσα στο. Πώς να το πω. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γινόταν βασικός τον Πόποβιτς.
1: Ναι, okay.
2: Αυτά. Θέλετε να προχωρήσουμε.
0: Πάμε για το μεταγραφικό.
2: Στα μεταγραφικά. Okay, λοιπόν, ναι. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός, ιδίως του προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο θέμα του χαφ. Okay. Πληροφορίες που έχουμε από την Πορτογαλία,
1: ναι,
2: αναφέρουν ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ένα όνομα που έχει συνδεθεί προεβδομάδα με τον Ολυμπιακό, το έχει αποκαλύψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, θυμίζω, δείχνει να επιστρέφει στην ερυθρόλευκη πραγματικότητα. Αποτελεί μια περίπτωση χαφ που κερδίζει έδαφος. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι ιδιωμένο κάτι τέτοιο, απλά ότι έχει ανέβει αρκετά στις προτιμήσεις των ανθρώπων. Ήταν εξ αρχής μια επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο, που τον ήξερε πολύ καλά. Είναι προς παραχώρηση από την Sporting Λισαβόνας. Να δώσω και δύο έξτρα tip εδώ. Ότι ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής της Sporting Λισαβόνας. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ναι.
2: Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και έμεινε εκτός αποστολής εν όψη του φιλικού της Sporting σήμερα το βράδυ στο Αλγκάβρε με την Nottingham Forest.
1: Mm-hmm. Αν λέει κάτι αυτό.
2: Αν λέει κάτι επίσης ακόμα, να το προσθέσουμε ότι οι άνθρωποι της Nottingham Forest βρίσκονται σε επαφή με τη Sporting και για τον Ντιομαντέ που κλείνει. Ο χαφ της Sporting στην Νότια με ένα ποσό περίπου στα 50 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τα βάζω όλα μέσα, γιατί το κάθε ένα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι δείχνει να κερδίζει έδαφος ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα στη θέση των χαφ. Είναι ένα όνομα που πανέρχεται στο προσκήνιο, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Σαλαχντίν. Εκτός αποστολής της Ρώμα για την Ουαλία, θα κάνει το τελικό στάδιο προετοιμασίας εδώ στα τέσσερα φιλικά η Ρώμα. Είναι ξεκάθαρο, δεν τον υπολογίζει ο Γκασπερίνη, ακριβώς. Και περιμένουμε, νομίζω εντός Σαββατοκύριακου θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης με τον Σαλαχντίν. Κάτι άλλο προέκυψε ένα όνομα του Ελιές Κυρί. Mm-hmm. Από την Άιντραχτ. Ήταν μια περίπτωση που προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν απασχολεί, είναι περισσότερο έξι κιόλας.
1: Okay.
2: Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Έχει προκύψει το όνομα του Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, αριστερός μπακ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή μετά τον τον Σαλάχ Εντίν, που είναι στην κορυφή της ερυθρολευκής λίστας. Άλλο, Ορτέγκα, να δούμε τι θα γίνει με την River.
1: Επειδή είπες για τον Αντρέ Λουίς ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, με Ορτέγκα.
2: Ναι. Δεν είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα ο Ολυμπιακός με τη River, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά οι δύο ομάδες θα τα βρούνε. Okay. Δεν τα έχουν βρει όμως ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή οριστική συμφωνία για να φύγει ο Αργεντινός, να επιστρέψει η πατρίδα του και να πάει στην River Plate. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει, για να φύγει ο Αργεντινός, να επιστρέψει η πατρίδα του και να πάει στην River Plate. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει και ο Ορτέγκα, πρέπει να περιμένετε. Ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει και ο Ορτέγκα, πρέπει να περιμένουμε για να έρθει και ο επόμενος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει. Προς sold out το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. 1286 εισιτήρια.
1: Τα είναι απομείναντα.
2: Όχι, των Ολλανδών.
1: Πάρουν.
2: Των Ολλανδών. 1286 οπαδοί θα έρθουν, κοντά 1300. Και λίστα με 22 παίχτες. Έχει κόψει 3-4 από τη λίστα ο προπονητής της Αϊμέγγεν, γιατί δεν έχει γηγενείς. Είναι μέσα όλα τα μεταγραφικά που εκτιμάω τελευταία και ο Έμερε Μόρ, που είχε παίξει για λίγο στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει τώρα σε εισαγωγικά, δεν είχε. Πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε που λέμε. Είχε παίξει πολύ λίγο. Ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει προσδοκίες γενικότερα στην καριέρα του. Αλλά και ο Ντούσαν Τάντιτς, θα τον ξαναβρει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του 2 χρόνια μετά από όταν τον απέκλεισε με τη Φενερμπαχτσέ τότε.
1: Ναι, σωστά. Και κάτι που χθες λόγω χρόνου δεν σημειώσαμε για τους κοινοτικούς β' ζώνης πλέον υπολογίζονται οι Μαροκινοί, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινίσοι.
1: Κυρίως λέω Μαροκινοί για τους Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς, για τον Ολυμπιακό είναι ο Ελκάμπη. Θυμίζω ότι ένας Μαροκινός σεντερφόρ είναι στη λίστα του Ολυμπιακού επίσης, ο Μπενταγέμπ της Τρουά. Μπορεί και αυτό να παίξει το δικό του ρόλο. Αλλά βλέπετε ότι ο Ταρέμι που είναι προς αποχώρηση, είναι Βραζιλιάνος, είναι ένας που μη κοινοτικός λιγότερος. Ο Αντρέ Λουίς 2. Και πάμε τον Ορτέγκα 3 μη κοινοτικούς. Συν τον Ελκάμπη 4. Άρα αυτό το θέμα δείχνει να λύνεται για τα καλά πλέον. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΠΟ πέρασε και από τη νέα σεζόν ότι οι μη κοινοτικοί για τις ομάδες θα είναι 6 αντί για 5. Ναι. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα. Θα βολέψει, να το πούμε έτσι αγωνιστικά, τις περισσότερες ομάδες που έχουν μη κοινοτικούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο?
2: Όχι. Αυτά προς το παρόν.
1: Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάνακα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αναλυτικό το ρεπορτάζ σήμερα, αφού υπάρχει χρόνος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Η
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο του σημερινού newsroom. Επόμενη στάση στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πώς επέστρεψε ο Άρης στη βάση του μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Άλεξα Βόβουλος μαζί μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι, φίλε?
2: Καλά, Άλεξε, εσύ?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
0: Καλή εμφάνιση, νίκη χθες. Δεν ξέρω πώς το είδες το μάτς. Τι ξεχώρισες?
1: Ναι, νομίζω τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή της χρονικής στιγμής στην οποία βρισκόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά στα μέσα πια της προετοιμασίας, αν τα βάλεις κάτω και δεις τις εβδομάδες και αυτές που απομένουν, των απουσιών, γιατί ακόμη υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν σωματωθεί πλήρως. Ο Κόγκλα είναι στη Θεσσαλονίκη και αναρρώνει από την επέμβαση στο γονατό του. Ο Μπασίρο ακόμη είναι ανέτοιμος, ο Παλάσιος δεν έπαιξε καν. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα είναι και σημαντικοί στο ρόστερ και στα πλάνα του προπονητή την επόμενη σεζόν και ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην ομάδα. Άρα με δεδομένο αυτό, τη χρονική στιγμή όπως είπα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν και σημαντικά κενά ειδικά στην άμυνα ακόμη που δεν έχουν καλυφθεί και σε κάποιες άλλες θέσεις, αλλά εγώ θα πω αρχικά στην άμυνα, νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Μιχάλης Ζητηγορή από την εικόνα της ομάδας, αλλά κάτω από το αποτέλεσμα, γιατί στα φιλικά αυτό έπεται, σημασία έχει να δεις λίγο την εικόνα, να δεις λίγο τι δουλεύεται, αν αυτό που δουλεύεται βγαίνει, και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο προπονητής του Άρη προσπαθεί να περάσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία στην ομάδα, με δραστηριότητα που έχει στα χέρια του, και σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτά τα βλέπει, δηλαδή την πίεση είτε στα 2 είτε στα 3 τέταρτα του γηπέδου, μια καλά οργανωμένη ομάδα με κοντά τις γραμμές και με την διάθεση όταν της επιτρέπεται να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και χθες είδαμε ότι το είχαν εξαιρετικά. Καλά οργανωμένη ομάδα με κοντά τις γραμμές και με την διάθεση όταν της επιτρέπεται να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και χθες είδαμε ότι το είχαν εξαιρετικά. Κόντρα στη Μόντζα εκμεταλλευόμαστε στα 3 τέταρτα του γηπέδου, μια καλά οργανωμένη ομάδα με κοντά τις γραμμές και με την διάθεση όταν της επιτρέπεται να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και χθες είδαμε ότι το είχαν εξαιρετικά. Κόντρα στη Μόντζα εκμεταλλευόμενος έτσι την ταχύτητα που έχουν και ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας και ο Κουαμέ, δηλαδή έχει δύο center for που δεν είναι τα βαριά for και οι δύο, μπορούν να φύγουν και στο ανοιχτό γήπεδο και έτσι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στη Μόντζα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, και νομίζω ότι ο Άρης όποτε του δίνεται δυνατότητα θα πάει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί έχει το υλικό, έχει τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Επίσης νομίζω ότι καταγράφεται μια διάθεση του προπονητή να αξιοποιήσει το υλικό της περασμένης σεζόν, δίνοντάς το πιο συγκεκριμένους ρόλους αυτή τη φορά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αυτό το βασικό κορμό. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που υπάρχει στα μετώπιστα, καθώς αυτή τη στιγμή ο Άρης ουσιαστικά προχωράει σε αλχημίες για να μπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η λογική του να γυρίζει ο Γέννης ενός ο φιλότιμος και να είναι πίσω αποτελεί λύση, είναι απλά λύση ανάγκης, και φυσικά δεν μπορεί να ποντάρει στο ότι ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης θα μπορούν να του δώσουν τις λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ακόμη και στο δεξί. Αν ο Φαντιγκάου Μιγέννης τον παιδιά πάθει κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο πια να διευθετηθούν. Πλέον μετράμε αντίστροφα. Σήμερα ο Άρης έμαθε αντίπαλο στο Κύπρο. Βέβαια ήταν αρκετά τυχερός, θα πρέπει να πω, διότι η κλήρωση του ήταν πολύ ευνοϊκή νομίζω. Άσχετα αν παίζει εκτός έδρας, παίζει μια ομάδα που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ακόμη ορίτες το αν θα κατέβει κιόλας να παίξει στο παιχνίδι. Δηλαδή είμαστε και σε αυτό το σημείο. Επομένως νομίζω ότι επειδή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος, επειδή είναι και knockout παιχνίδι, αν ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος ομάδας Super League εκτός έδρας, θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και θα υπήρχε και κίνδυνος. Τώρα νομίζω ότι λίγο ανακουφίστηκε το και ο προπονητής και όλοι γενικότερα με την κλήρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά, διότι αμέσως μετά το μάτι και πάλι ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ο Άρης θα πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Ανακοινώθηκε το φιλικό με τον Πανθρατικό στις 5 Αυγούστου.
1: Έχει δύο φιλικά συν ένα στην Ιταλία πάλι με την Νάπολη. Τρεις πρόβες γενεράλε πια εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρέωσεων. Είναι τα δύο αυτά με ομάδες της Super League 2. Με Πανθρακικό την Τετάρτη και μετά με τον Πανσεραϊκό το επόμενο Σάββατο. Στις 8 και φυσικά το πολύ μεγάλο τεστ με την Νάπολη. Εκεί πια θα μουντάρει την ομάδα ο προπονητής. Τώρα στα φιλικά με Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι με ομάδες στη Super League 2, εντάξει, θα χρησιμοποιήσει πάλι σχεδόν το σύνολο του ρόστερ. Θα προσπαθήσει να εντάξει λίγο περισσότερο τον Μασίρου, να βάλει και τον Παλάσιος μέσα. Να δει λίγο τους πιτσιρικάδες ενώ ψυχυπέλου. Ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, γιατί πρέπει να παίξουν δύο στην ενδεκάδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε αυτά τα δύο φιλικά. Και φυσικά μετά νομίζω ότι κοντά στην Νάπολη θα είναι λίγο πιο δυνατή πρόβα. Εκεί δεν θα έχουμε πειράματα. Εκεί θα χρησιμοποιήσει ό,τι πιο έτοιμο έχει και δεδομένη χρονική στιγμή ο προπονητής του Άρη.
2: Αλέξη, τώρα με τα γραφικά, με την υπόθεση του Ράφα Μύρ, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Η αλήθεια είναι, Τάσο μου, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση για ένα ζήτημα μεταγραφικό. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Άρης είναι κοντά σε ένα κεντρικό αμυντικό.
2: Το ΣΑΤΚΑ λες τώρα ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα να δεις, στο ΣΑΤΚΑ επειδή κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά ότι κόπηκε και τα λοιπά. Στο ΣΑΤΚΑ προχθές έγινε πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν είναι ότι κοπεί το παιδί, απλά είναι μέσα στις τέσσερις επιλογές που έχει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά είναι ένας καλός παίκτης στον οποίο ο Άρης έχει κάνει πρόταση. Έχει περάσει δηλαδή το πρώτο από την πρώτη έτσι, αξιολόγηση. Έχει πάει στην επόμενη. Έχει προκριθεί γιατί είναι ένας καλός παίκτης, είναι και ελεύθερος και έχει το πακέτο γενικότερα. Απλά νομίζω ότι ο Άρης περιμένει μία-δύο απαντήσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Που είναι λίγο πιο μπροστά από τον Σλοβάκο. Υπάρχει μια λύση από την Ισπανία, την οποία τρέχει ο Ρέγες, και γι' αυτό δεν προχωράει. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε για τον αριστερό μπακ έχω κάτι να σας πω. Παραπάνω, ούτε για τον Μύρο. Μύρο εξασφάλισε αυτή την άδεια για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, αλλά ακόμη η ενημέρωση για το πότε θα έρθει, αν θα έρθει και τι ακριβώς ισχύει, δεν υπάρχει. Από πλευράς επισήμως δηλαδή, από πλευράς Άρη.
2: Ωραία. Για την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, κάτι έχουμε να πούμε?
1: Ναι, εδώ γίναμε λίγο σοφότεροι, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος πρέπει να έχει κανένα μήνα που είχε ανακοινωθεί, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε πριν το μάτς με την Καρδίτσα, είτε το οποίο ηρίστο εμπαρόδο, εάν γίνει, θα γίνει πιθανότητα στο Παθεσσαλικό, όχι στο γήπεδο της Καρδίτσας.
2: Ναι.
1: Αυτή την ενημέρωση έχω γιατί έχει πρόβλημα στατικότητας. Το γήπεδο της Καρδίτσας και κερκίδα αυτή με το σκέπαστρο από όσο τουλάχιστον έμαθα. Και επειδή έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό, αν έχει πρόβλημα και δεν έχει λυθεί να γίνουν αυτές οι περίφημες ενέσεις όταν αντιμετωπίζεις το καταστατικό.
2: Αλέξη, σε χάνουμε.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
2: Τώρα ναι.
1: Επειδή έχει ένα σκασμό θέματα να λύσει η Καρδίτσα, δεν ξέρω αν θα ασχολείται τώρα με το γήπεδο για το μάτς κυπέλου, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό εάν γίνει πιθανότατα. Ο Άρης Γκραντ θα είναι εκεί ή θα είναι για το μάτς με την... εγώ πιθανολογώ το δεύτερο. Το μάτς με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, όπου θα έχει πάει νωρίτερα στην Αθήνα, θα συναντηθεί με την Ειρήνη Καρυπίδου, θα πάει με τον Θόδωρο Καρυπίδη στο μάτς της πρεμιέρας και μετά θα μείνει κανένα 15ήμερο, 20ήμερο στη Θεσσαλονίκη για να δει λίγο πρόσωπα και πράγματα. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνει, παιδιά, είναι λίγο έολο. Δεν
0: είναι
1: θολό. Είναι ο ρόλος του, δηλαδή είναι λόγος, έχει ανακοινωθεί, θα είναι σύμβουλος. Οκ, είναι λίγο γενικό αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει. Φαντάζομαι όταν έρθει εδώ, θα δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκέψη να γίνει και μια press conference. Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Οκ. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Και επειδή είπε για το μάτς του κυπέλου με την αναγέννηση καρδιάς, του πιθανότητα αναγέννηση του Πανθεσσαλικό, θα είναι το δεύτερο που θα γίνει σε άλλη έδρα. Ότι αν δεν κάνω λάθος και το Ζάκυνθος και η Φυσιά, επειδή και οι Ζάκυνθος δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν τα έργα στο δικό της γήπεδο, νομίζω θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο θα έχει έδρα και η Φυσιά την νέα σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει
0: Στην έδρα της Κηφισιάς.
2: Τυπικά γήπεδο. Θα θα είναι η Ζάγενθος, αλλά σε παιχνίδι, σε γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει τη νέα σεζόν η Κηφισιά. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε, Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας. Νίκος Αθανασίου, Διονύσης Δεσύλλας.
2: Ναι, ευτυχώς έχουμε άρση του απαγορευτικού και θα μπορέσει να επιστρέψει.
0: Ναι, έτσι.
2: Στο νησί.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Γεια σου, φίλη μου, τι κάνετε, είστε καλά.
2: Καλά, καλά.
0: Η ομάδα, η συνήθεια.
3: Καλά, και εγώ χθες είπα τον Παναγιώτη Ρίλο Χρήστο το βράδυ.
0: Εντάξει.
2: Χρήστο,
3: Και δεν με δικούσε
2: στο μυαλό σου. Δηλαδή...
0: Λαμπαδίτσα.
3: Και το μεταξύ του έπλεξα τον κόμμα γιατί μου βάλε ένα τραγούδι εκεί μεσάνυχτα. Και να ευχαριστήσω, λέω, που μου κάνει τη χάρη.
2: Χριστάρα μου, ευχαριστώ.
3: Λάθος όνομα, γιατί τόσο κύριο τεκά με διόρθωσε. Μετά από ένα λεπτό, βέβαια, έφαγα φλασιά. Λέω τον άνθρωπο, λέω, τον είπαμε λάθος όνομα, για όνομα της Παναγίας. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ άσχημη ημέρα η σημερινή.
0: Ναι, ρε, φίλες, ακούσαμε και ήταν κρίμα για το παιδί, πραγματικά.
3: Δεν ξέρω, αυτό το. Πήγε να μου ξεφύγει τώρα, κακή λέξη. Αυτό το ρημάδι, το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό κάποιες στιγμές, είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν είναι ούτε ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός, μακάρι να είναι ο τελευταίος βέβαια, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια δεν λέω ότι φταίει κάτι, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να περίψεις τώρα ευθύνη σε τι. Που στο φιλικό, ας πούμε, το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα στο Κοροπή, έτσι σε μια μονομαχία ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα Μνήμης Περώνης, δεν έχει να κάνει αυτό με δουλειά ή με μια διαδικασία ώστε να γλιτώνουν οι ποδοσφαιριστές από κάποιους τραυματισμούς. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς στο ποδόσφαιρο συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Παντελίδη που θα περάσει άμεσα από την πόρτα του χειρουργείου απόψε το βράδυ. Και όσον αφορά τον εκτιμόμενο χρόνο της επιστροφής του, θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός σε επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ψυχολογικά για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις το συμπαίκτη σου να παθαίνει τόσο μεγάλη ζημιά και σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί το παιδί κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το συζητάγαμε και το λέγαμε το προηγούμενο διάστημα που ήμασταν στην Ολλανδία, πραγματικά κρίμα να επιστρέψει γερός, πιο δυνατός από ό,τι ήταν, να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας περαστικά στο παιδί και μακάρι να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που παθαίνει μια τέτοια ζημιά. Τώρα να κάτσω και να θυμηθώ πόσο σοβαρούς τραυματισμούς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν τώρα να κρατήσει εδώ τώρα του καλοκαιριού στα δύο φιλικά. Του Ίγκασον και αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
3: Δηλαδή, από...
2: Άσε έξω του Καλάμπρια που λες είναι ένα μήνα, ενάμιση. Okay.
3: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα,
2: ναι.
3: Πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15 νομίζω ήταν. Μέσα σε 15 μέρες, ναι. Πραγματικά μέσα σε 15 μέρες, Τετάρτη, νομίζω πριν 2 εβδομάδες ήμασταν στη Βιέννη.
2: Ναι.
3: Αν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Μέσα σε 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έχει χάσει για όλη τη χρονιά του ένα κεντρικό του αμυντικό. Ωραία, που διέλυσε το γόνατό του. Και μετά από 15 ημέρες χάνει και έναν από τους δύο του δεξιούς εξτρέμ, πάλι με μια πολύ μεγάλη ζημιά που ξαναλέω θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός σε επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες τον πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Παύλος Παντελίδης. Αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπουν οι φίλοι ακροατές, το είπα και πριν στον Νίκο, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίκτη εκεί. Τουλάχιστον έστω για σήμερα να σεβαστούμε τώρα
2: αυτή τη
3: ζημιά. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πραγματικά νιώθω άσχημα και εντάξει, όσο και πιο κοντά είσαι σε μια ομάδα και ξέρεις, σε αναστρέφεσαι με τους ποδοσφαιριστές, σου βλέπεις την προετοιμασία στα ταξίδια από εδώ και από εκεί, είναι σαν να έχει χτυπήσει ένας φίλος. Ξαναλέω.
0: Σε καταλαβαίνουμε
3: απόλυτα. Περαστικά στον Παντελίδη. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Τέλος, καλά, καλά χθες.
3: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, για να θα πούμε και αυτό βεβαίως, να πω ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγη ώρα, από περίπου κανένα δύο ώρα, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030, με έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στα social media. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε για 4 χρόνια, με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στη Χάπελ Μπερσεβά για να τον κάνει δικό του και υπενθυμίζω εγώ ότι δεν θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για χτες.
2: Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με τα σημερινά, πάμε και στο αμέσως προηγούμενο σημερινό. Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήρης Πανταλέων.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Υπήρξε μια αλλαγή εκεί. Mm-hmm. Αντικαταστάθηκε ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν ο δεύτερος β' αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε ένας legend του συλλόγου. Ένας legend όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική του παρουσία, έτσι, στο τμήμα mm-hmm. πόλη του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Πανταλέων, αλλά ένας legend και πραγματικά ως παράγοντας. Κάνει καταπληκτική δουλειά ως διευθυντής των αγωνιστικών τμήματων στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά, μια δουλειά με διαδικασίες και με πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να βάλει ολοένα και περισσότερα πράσινα παιδιά, να το πω έτσι, δεν αναφέρουμε στο Πασόκ φυσικά, mm-hmm. αλλά στον Παναθηναϊκό, μέσα στη διαδικασία. Οπότε έτσι είναι μια ακόμα καλή κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα.
2: Ωραία. Πάμε και στα χθεσινά. Πολύ άγχος.
3: Εντάξει, ένα μεγάλο ουφ. Ναι. Ένας τίτλος.
2: Σωστό.
3: Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά, που είπε και ο Νίκος. Mm-hmm. Θέλω να πω δύο πράγματα έτσι γενικότερα. Το ένα έχει να κάνει ότι ανεξάρτητα από τα κακώς κείμενα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι, τα οποία τα ανέλησε ο ίδιος ο προπονητής, τα έχουμε συζητήσει και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρίως όσον αναφορά την ασφαλτική του λειτουργία του τριφυλιού και στις στατικές φάσεις και στις αμυντικές του μεταβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αποτελεί όμως δικαιολογία. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα που δουλεύεται από τον προπονητή της 6 εβδομάδες, μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, μια ομάδα με αρκετές μεταγραφές και μια ομάδα που καλώς ή κακώς αυτό δεν αλλάζει. Βέβαια κουβαλά και ένα τεράστιο βάρος τόνους πίεσης πάνω από το κεφάλι της. Είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία αυτή που χρειάζεται χρόνο. Τον χρόνο στο ποδόσφαιρο τον κερδίζεις μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να στον παρέχει, ξέρεις, κάποιος απλόχερα, αν και το χρειάζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση. Απλά εδώ ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση και λέω ότι okay, μπορεί να συμβεί αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή να μην είσαι καλός και να πάρεις την πρόκριση με μια σοπαλία, έχοντας κάνει τη μισή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Απλά για να έχεις περισσότερες πιθανότητες μέσα στο καλοκαίρι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνεις και την αγωνιστική σου εικόνα και όσα προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει να τα διαχειρίζεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, χωρίς πάλι ξαναλέω αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακάλυψη του διαιτητή και του επόπτη που μέτρησαν ένα γκολ μαϊμού της Πάξη Μανσέτα έχει κάνει κανονικά.
2: Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω. Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω, να βλέπουν καλύτερα.
3: Συμφωνώ. Δηλαδή και παγκόσμια έτσι, πώς να το πω, πρωτοτυπία της UEFA. Λες και οι ομάδες που παίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι τίποτα ομάδες, ξέρω εγώ, ενός κατώτερου θεού. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει μείνει έξω από την Πάξη. Πραγματικά, δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη. Σωστά, με ένα γκολ το οποίο ο επόπτης το ακυρώνει ως offside.
2: Ναι,
3: έχει πάει μυρωδιά τι έχει γίνει στη φάση. Και μπράβο στον διαιτητή, συγγνώμη, ναι, που καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αφήνει τη φάση και 10 φορές περισσότερα μπράβο στον Αντίνο. Εκεί περισσότεροι παίχτες με την άκρη του ματιού έχουν δει τον επόπτη και αρχίζουν και γκρινιάζουν. Αυτός τελείωσε τη φάση.
2: Και σταματάνε ουσιαστικά γιατί ξέροντας ότι δεν υπάρχει VAR.
3: Μπράβο,
2: αφού σήκωσε τη σημαία.
3: Ναι, λειτουργήσε το μυαλό του Αντίνο όπως θα έπρεπε στην εποχή του VAR.
2: Προ-VAR. Προ-VAR.
3: Θα το βάλω, μπράβο. Και εχθές πάλι, εντάξει, για τη φάση του πρώτου γκολ, okay, είναι μια φάση στο όριο. Εγώ θα έλεγα, την ξαναέλα και σήμερα, περισσότερο κάνει μια λάθος διαχείριση της φάσης ο Τσάπρας παρά είναι επιθετικό φάουλ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά το δεύτερο γκολ δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Μα πραγματικά ποτέ. Και μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη θέση, μπαίνει στα σκηνιά. Τέλος πάντων, με τις αλλαγές του Νίστρουπ και με τη βοήθεια που έδωσαν όσοι ήρθαν από τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός πίεσε μεθοδικά, με σχέδιο, έβαλε την μπάλα κάτω και βρήκε τον γκολ της πρόκρισης στα τελευταία λεπτά. Και κρατάμε αυτό το οποίο ο Νίκος πολύ σωστά. Τέλος καλό. Όλα καλά. Όσον αφορά έτσι το χθεσινό παιχνίδι,
2: να πω. Τσέσκα 1948 τώρα.
3: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Μέσα στο μυαλό μου.
2: Για πες.
3: Να πω ότι.
0: Δεν τρώνε γκολ, οι άτυποι.
3: Ναι, δεν τρώνε γκολ, δεν βάζουν γκολ. Μια χαρά, τα πέναλτι μόνο. Τα πέναλτι. Να πω κάποια πραγματάκια για τον επαναληπτικό, έτσι, ο οποίος ορίστηκε, την ξέραμε την ημέρα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, την ώρα δεν ξέραμε, είναι στις 8.30.
2: Η ίδια ώρα με τη ρεβάνς του Ολυμπιακού.
3: Α, ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα εδώ.
2: Και δυο τρομάρες θα πω εγώ.
0: Για τα ραδιόφωνα δεν είναι ωραίο.
3: Τα ραδιόφωνα είναι άστα να πάνε, όπως έγινε και χθες το πρώτο ημίχρονο που είχε και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Άντε να κάνουμε την τηλεόραση νομίζω και τα τηλεοπτικά δεν μπορεί να τα νικήσει κανείς, ειδικά σε μια εποχή που στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο έσοδο όλων, εκτός από αυτούς που έχουν κάνει τη μαγιά και πουλάνε, έτσι, προέρχεται από αυτή την διαδικασία. Επίσης, κλείνοντας, να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική εικόνα χθες οι κερκίδες στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι, σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν το λες και εμπορικό, σε μια διοργάνωση προκριματικά του Conference League που δεν τη λες και εμπορική. Το κάτω διάζωμα γέμισε σχεδόν όλο. Νομίζω ότι όλοι οι παλιοί του Παναθηναϊκού είχαν υποδειγματική συμπεριφορά. Στήριξαν την ομάδα τους, ακόμα και ένα το μάτς άρχισε να στραβώνει. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ρε γαμώτο, πάντα στο γήπεδο σε σχέση με αυτά τα ρημάδια, τα social media, λες και μιλάμε για... Τι να πω, δεν ξέρω, σαν να μην βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο τόπο, να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, να ασχολούνται με το ίδιο πράγμα και να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε όλες τις ομάδες. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο και είναι διαφορετικός ο κόσμος και πολύ λιγότερος, φυσικά, απλά κάνει μεγαλύτερη φασάρια, από τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή την κατάρα της εποχής μας, συγγνώμη, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, στα social media. Οπότε ο Παναθηναϊκός κρατάει και αυτό από το χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν στο πλευρό του σε μια δύσκολη εποχή, δεν το είπα έτσι, που μισή Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές.
2: Ναι.
3: Οπότε το να έχεις 25-30.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δείγμα γραφής.
2: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλε.
3: Και εγώ, φίλε μου, να ξαναπώ κλείνοντας περαστικά στον Παύλο Παντελίδη και μακάρι το παιδί να επιστρέψει πιο δυνατός. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε
3: καλά,
2: πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είπαμε για το κύπελο.
0: Ναι.
2: Ας πούμε τα ζευγάρια του κυπέλου. Πριν πάω σε αυτό, να πω επί του πιεστηρίου. Βλέπω εδώ πέρα από την ΑΕΚ μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τον 19χρονο, τον πιτσιρικά, τον Σπύρο Χριστακόπουλο. Τον δεξιό μπακ, ο οποίος έχει υποστεί φλάση πρώτου βαθμού. Θα μείνει περίπου 10 μέρες εκτός δράσης. Θα τα κουβεντιάσουμε και μετά με τον Νίκο Τζαλίδη. Φαίνεται ότι δύσκολα θα είναι στο 100% για να προλάβει το Super Cup με τον Office της 12 του μήνα. Λοιπόν, αυτό της τελευταίας στιγμής. Τώρα είπαμε, είχαμε κύπελο, τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Η άτυχη του πρώτου γύρου ήταν τα Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Θεσσαλικό ντέρμπι για μια θέση στην επόμενη φάση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άθενς Καλυθέα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε στον δεύτερο προκριματικό γύρο τρία ζευγάρια με ομάδες της στοίχημα Super League. Ηρακλής Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, κύριε μου.
0: Σούπερ, σούπερ.
2: Εγώ αυτό το τελευταίο ψηφίζω.
0: Καλά, ναι.
2: Λοιπόν, είπαμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο ο Άρης θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης, όπως είχαμε τρία ζευγάρια με ομάδες της πρώτης κατηγορίας, έχουμε άλλα τρία, αν δεν κάνω λάθος, με ομάδες της δεύτερης και συγκεκριμένα το Ελλάς Σύρου Μαρκό, το Νίκη Βόλου Πανιόνιος και το, όχι κι άλλο, τέταρτο, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Συν το Ζάκυνθος Κηφισιά και το Ατρόμητος Πύργος. Λοιπόν, 11 ζευγάρια συνολικά. Ωραία. Συν τις 5 ομάδες που βρίσκονται και έχουν πάρει ευρωπαϊκά εισιτήρια, θα συνθέσουν την League Phase και το παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου, το Τρίκαλα ΑΕΛ, και αυτά του δεύτερου προκριματικού. Σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν, είναι μονά προφανώς, και σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
0: Καλό.
2: Δεν υπάρχει παράταση. Είναι τώρα καλοκαιριάτικα τώρα. 11 Αυγούστου το Τρίκαλα ΑΕΛ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα.

0: Σπορ FM 94,6.
1: Big Win Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπηγούν στο ΠΡΟΦΕΜ 4,6 δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε με μια μπασκετική είδηση. Ο Μάριο Χεζόνια εδώ και περίπου 2 ώρες είχε ανακοινωθεί από τους Cleveland Cavaliers για τον επόμενο ένα χρόνο. Ήρθε και η ανακοίνωση της Real που ουσιαστικά λύγει το serial που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες για το αν ήταν έγκαιρα καταβεβλημένη η ρήτρα, ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Real. Τον αποχαιρέτησε η Real Madrid, της έπαιξε σε αυτόν και την οικογένειά του ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους. Οπότε ο Χεζόνια πλέον δεν είναι στην Ευρωλίγκα, είναι στο NBA για ένα χρόνο, ξαναλέω, με τους Cleveland Cavaliers. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι άμεσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξεκινήσει η σεζόν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να πάνε και οι προπονήσεις οι Cavaliers. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, αν υπάρχει χώρος να παίξει. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Μετά τον μπασκετικό, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση.
0: Πάμε.
1: Με υγρό στοιχείο, να ξεκινήσουμε με υγρό στοιχείο και όχι μόνο.
0: Πάμε. Γιατί λοιπόν, είχαμε και επιτυχίες και έχουμε και.
1: Μετάλλια. Λοιπόν, η επιστροφή των τρίδημων αδερφών Αλεξανδρή με τα χρώματα της Ελλάδας, καθώς εδώ και 14 χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία. Συνοδεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που ξεκίνησε σήμερα στο Olympic Aquatic Center στο Παρίσι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Ξεκίνησε με καλλιτεχνική κολύμβηση σήμερα και κατά δύσεις και 10 με 16 Αυγούστου θα είναι η κολύμβηση. Λοιπόν, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο πριν από λίγα λεπτά στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης και υπερασπίστηκαν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι στο Φούντσαλ με την Αυστρία.

0: και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Επίσης, το πρωί αγωνίστηκαν στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος, στον ντουέτο, και πήραν μια πολύ άνετη πρόκριση για τον αυριανό τελικό στις 7.
1: Λοιπόν, πάμε κοπηλασία.
0: Επίσης, πάμε κοπηλασία.
1: Πάμε με τον Νίκο Παπά, να είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία Optimist.
0: Ναι.
1: Τι μου πες.
0: Ιστιοπλοεία.
1: Ιστιοπλοεία και λέω κοπηλασία. Ναι. Έλα, συγγνώμη. Μπερδέθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 και κορυφαίος νέος ιστιοπλοεός στον κόσμο την χρονιά που μας πέρασε είναι πλέον και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Νίκος Παπάς. Στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Γκντίνια της Πολωνίας, έκανε εξαιρετική εμφάνιση, μόλις 23 βαθμούς ποινής, ανάμεσα σε 170 σκάφη, έτσι, από 49 χώρες.
0: Τόσα πολλά, μπράβο.
1: Τρομερό, τρομερό. 8 ήταν οι εστιοδρομίες, ήταν ο πιο σταθερός, οι θέσεις του ήταν 1-3-2-1-5-8-3 αντίστοιχα, και ήταν, ξαναλέω, μόλις με 23 βαθμούς ποινής. Ο δεύτερος, πήρε το σημείο μετάλλιο, ο Ιταλός Νίμπι, ήταν με 39.
0: Μάλιστα, πολλά μπράβο και στον Νίκο Παπά.
1: Mm-hmm.
0: Και κοπηλασία, που είπες πριν,
1: ναι.
0: Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Μετράμε προκρίσεις σε 6 τελικούς και
1: σωστά,
0: σε έναν ημιτελικό.
1: Σωστά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πέρσι στη Σαγκάη, Στέφανος Ντούσκος, πέρασε την διαδικασία των ημιτελικών λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής στο ΣΚΙΦ.
0: Ναι.
1: Πήρε τη δεύτερη θέση με 6-45-14 και θα αγωνιστεί στον ημιτελικό αύριο 11:23 πρώτα λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Σπουδαία εμφάνιση και πρώτη θέση που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο στις 12:19 στο διπλό ΣΚΙΦ γυναικών από τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Ο Πέτρος Γκαϊτατζίδης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρώτη προγραμματική σειρά στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με 6:51-63 και θα αγωνιστεί την Κυριακή στον τελικό 12:52. Ενώ στο τετραπλό ΣΚΙΦ γυναικών η Λιόλιου Μπούρμπου, Διαβάτη και Φίτσιου πήραν τη δεύτερη θέση στον προκριματικό και αύριο στη 1:30 θα αγωνιστούν στον τελικό. Έχουμε συνέχεια προκρίσεων. Mm-hmm. Εξαιρετικός αγώνας και πρόκριση στον τελικό στη Δίκοπο από τον Αντώνη Παπακοσταντίνο και τον Ανδρέα Μπούρκα. Δεύτερη ήταν στα προκριματικά σε χρόνο 6:20-41 και αύριο στις 12:04 θα αγωνιστούν στον τελικό. Σε αγώνα τώρα για τον καταρρισμό των διαδρομών στον τελικό ΣΚΙΦ Ελαφρύνων Βαρών την Κυριακή εκεί γύρω στη 1:25 στις γυναίκες. Η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την τέταρτη θέση, ενώ στην Δίκοπο ήταν μαζί με την Μουρατίδου δεύτερες με 7:28-12. Αύριο Σάββατο λοιπόν τα τελικά πληρώματα θα τρέξουν σε έναν ημιτελικό και τρεις μεγάλους τελικούς και την Κυριακή σε άλλους τρεις τελικούς. Όλες οι κούρσες είναι από την ΕΡΤ 2 Sport. Σάββατο 11 αρχίζει το πρόγραμμα, mm-hmm, και την Κυριακή στις 12.
0: Να κάνουμε μια πρόβλεψη μεταλλίων. Μίνιμουμ 3 να πω εγώ.
1: Εγώ με 3-4.
0: Ναι.
1: 3-4.
0: Λοιπόν,
1: είναι, είμαστε εξαιρετικοί σε αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Φοβερή
0: προσπάθεια. Και σε αυτό θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: μιλάμε για υγρό στοιχείο.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης να κλείσουμε. Λίγο νωρίτερα το απόγευμα έγινε γνωστή η ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και θα έχουμε 60 αθλητές και αθλήτριες. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ελλάδας. 33 άντρες, 27 γυναίκες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Είναι στο νούμερο 1, καθώς είναι κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους. Και ακολουθούν ο Μανουήλ Καραλής, νούμερο 2, η Ελίνα Τζέγκο στο νούμερο 4, η Πέννη Τσινοπούλου στο 7 και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο 9. Τα πιο, να το πω έτσι, γεμάτα σε εισαγωγικά αγωνίσματα με ελληνικές συμμετοχές είναι ο μαραθώνιος του Βάδιν γυναικών λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Ντρισμπιώτη με 4 συμμετοχές και 3 έχουμε στα 200 γυναικών, στο τριπλούν, στη σφαίρα και στην σφύρα. Για 8η φορά θα λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Ιθαλής Δημήτρης Τσιάμης. Για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, Κρίστιαν Αγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την αποστολή της εθνικής ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και για το τι έχουν κάνει στο παρελθόν οι 60 αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.
1: Το Σαββατάκι, Κυριακή, τώρα όφησε δεν είναι στις παραλίες. Καφεδάκι, σπιτάκι το πρωί, κοπηλασία, μια χαρά.
0: Α, ναι, εννοείται. Εγώ θα δω τη σελίδα που κρατάς, θα την πάρω.
1: Σούπερ. Σούπερ.
0: Θα σημειώσω τις ώρες. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει, παρακολουθώ.
1: Εννοείται.
0: Όταν μπορώ. Μ' αρέσει πολύ.
1: Εννοείται. Αυτά. Ωραία. Είναι, που λέμε ότι οι Έλληνες τραβούν κουπί, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και είναι δυνατή σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε.
0: Έχουμε... Όχι.
1: Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
0: Έχεις. Έχουμε.
1: Πάμε Ολλανδία.
0: Συναντήσουμε τον Μανώλη Σαρή. Παρακολουθεί την

0: Πάμε στο Μανώλη Τσαρή στην Ολλανδία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Όφη. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Αϊτόρ. Και πριν από κάποιες μέρες είχαμε και μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία δεν έχουμε προλάβει να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε. Και θα ήθελα σε τίτλους να μας πει τι έχει κρατήσει από αυτήν, του κυρίου Καρυπίδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Εδώ από την Ολλανδία, που ο καιρός τη μία μας τα λέει έτσι, την άλλη μας τα λέει αλλιώς. Γενικά και ζέστη και τι κρύο έχουμε συναντήσει, αλλά εντάξει, σε λίγες μέρες θα απολαμβάνουμε πάλι την ζεστασιά της Κρήτης. Λοιπόν, θα τα άκουγα στον προλογό σας, που ουσιαστικά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόσωπα του Όφη τα τελευταία 24 ώρα είναι ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, οι οποίοι θα κάνουν και ντεπούτο αύριο το μεσημέρι στις 3.30 ώρα Ελλάδος, στο φιλικό που θα δώσει ο Όφη με αντίπαλο την Βίλεμ. Έτσι αλλιώς τα λέγαμε και από τις προηγούμενες μέρες, ότι και οι δύο είναι πανέτοιμοι, καθώς έκαναν κανονικά προπονήσεις με τις πρώην ομάδες τους, ο Μεν Αϊτόρ με την Βιτόρια της Βραζιλίας, ο Δε Νικολάου με την Παλέρμο της Ιταλίας. Κατά συνέπεια είναι πανέτοιμοι και οι δύο, και αύριο το μεσημέρι στο παιχνίδι που θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV, οι φίλοι του Όφη θα έχουν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν για πρώτη φορά ζωντανά με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία. Για πες από τη συνέντευξη του Καρυπίδη, γιατί ήταν τι λες και ποταμό. Τι έχουμε να κρατήσουμε? Τι σου έκανε εντύπωση?
2: Μου κάνει εντύπωση η σιγουριά με την οποία μιλάει ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Όφη, και η αλήθεια είναι, το λέει και ο ίδιος πολλές φορές, ότι είναι κάπως πιο εύκολη η μετάβασή του από τον ΠΑΟΚ στον Όφη, υπό την έννοια ότι το 80% του ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος παραμένει το ίδιο με πέρυσι. Άρα δεν ήρθε σε μια ομάδα που χτίζεται από το μηδέν. Για παράδειγμα, σήμερα παρατηρούσα τις μεταγραφές των ομάδων της Super League και ο Αστέρας Τρίπολης με τελευταία του Μπρόρσον έχει κάνει 15 μεταγραφές. Άρα ο Καρυπίδης αυτό που έλεγε είναι ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που είναι το 80% το ρόστερ αναλύωτο, παρέμεινε ίδιο από πέρυσι. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες, άρα και η δουλειά του είναι πιο εύκολη. Όπως επίσης, γιατί ο Καρυπίδης τόσα χρονιά ως ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος ΠΑΟΚ γνωρίζει και το πώς χρειάζεται μια ομάδα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τριών διοργανώσεων, κάτι που κακά τα ψέματα στον Όφη, με εξαίρεση κάποιους παίκτες, δεν το έχουν ζήσει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Μπουχαλάκη που το ζούσε τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό, τον Ανδρούτσο σε μικρότερο βαθμό και το Φούντα, οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν μάθει πώς θα διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κυρίως σε μια εβδομάδα που θα δίνει ο Όφη 3 παιχνίδια και θα το κάνει και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την Ευρώπη είναι και τα παιχνίδια της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που το είπε αρκετές φορές ο Καρυπίδης, ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβαίνουμε από την Ευρώπη προς το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί
0: αυτό που λέμε, πώς αλλάζει το τσιπάκι.
2: Ακριβώς. Πώς αλλάζει το τσιπάκι. Μάλιστα το ίδιο λέγαμε και σήμερα με τον Ανδρέα που χαλάει σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στο Sport FM εδώ από την Ολλανδία, ότι είναι δύσκολο για έναν παίκτη μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του σε ένα ευρωπαϊκό μάτς που θα παίξει σε ένα πολύ καλύτερο γήπεδο με περισσότερο κόσμο, ότι μόλις φυρίξει ο διαιτητής τη λήξη, το επόμενο μέσο λεπτό θα σκεφτεί ότι την Κυριακή ακολουθεί το πρωτάθλημα. Και μπορεί να είναι σε μια δύσκολη έδρα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που να κρίνεται ένας στόχος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην νοοτροπία ολόκληρης ομάδας, mm-hmm. το πώς από Πέμπτη θα μεταβαίνει η Κυριακή. Το είπε ο Καρυπίδης και το είπε και αρκετές φορές. Όπως επίσης και αυτό που είπε και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Όφη παίρνει παίκτες που θέλουν να έρχονται στον Όφη και όχι που ενδεχομένως στο μυαλό τους είναι σαν ενδιάμεσος σταθμός, και ανέφερε και τις τέσσερις μετά τα ονόματα των τεσσάρων παίκτων που ήρθαν, του Μπουχαλάη, του Σιέλη, του Αϊτόρ και του Νικολάου ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκαν σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν τα τέσσερα παιδιά ήταν ότι ήθελαν να έρθουν στον Όφη και παρότι ειδικά ο Αϊτόρ και ο Νικολάου είχαν πολύ ψηλά συμβόλαια στις ομάδες τους που ξεπερνούσαν τις 500 με 600.000 ευρώ, μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν, να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να έρθουν στον Όφη. Και από εκεί πέρα το top of the town θέμα που είναι εδώ στο Ηράκλειο είναι η μεταγραφή του επιθετικού. Ο Όφη απαγορεύεται να κάνει λάθος στην επιλογή του επιθετικού, γιατί έφυγε ένας πάρα πολύ καλός προφερθής, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σαλσίδο. Έβαλε 13 γκολ πέρυσι, πρώτος σκόρερ του Όφη, και ο Όφη καλείται να βρει έναν παίκτη που θα τον εργαστήσει και θα πάει στα νούμερά του και αν όχι καλύτερα. Και αυτό που είπε ο Καρυπίδης είναι ότι πρέπει να κάνουμε την επιλογή αυτή με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο γίνεται, γιατί προφανώς στη θεωρία δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Να κάνουμε μια safe επιλογή ενός παίκτη που και θα είναι στο επίπεδο του Όφη και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή, που η αλήθεια είναι ότι νομίζω να συμφωνήσετε ότι αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη ομάδα αυτή η τριάδα που έχει πλέον Όφη στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Δεν θα το δούμε προς το παρόν, έτσι.
0: Ναι,
2: δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι γίνεται και πόσο θα αλλάξουν τα ρόστερ των ομάδων της στήσιμα Super League. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μια τριάδα που δεν αποκλείεται να τη δούμε και βασική στο Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αύριο με Βίλεμ, την Τρίτη το τελευταίο και μετά η επιστροφή.
2: Τρίτη το τελευταίο, το απόγευμα εδώ στο Ρόζενταλ με μια ομάδα από το Κατάρ. Επιστροφή την Τετάρτη. Λογικά θα δώσω κόντι στους παίκτες ρεπό μια μέρα, γιατί ακολουθεί το Super Cup και από Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη, όπου θα πούμε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ήδη ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς την προηγούμενη σεζόν. Στην πρώτη προπόνηση εδώ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, δεν έχει κάνει καθόλου προπονήσεις στην Ολλανδία, κατά την έπεια ο Όφη θα πορευτεί σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Ισπανό δεξιό φουλμπακ, που νομίζω πάντως ότι και η υγεία να ήταν πάλι δεν θα τον χρησιμοποιούσε ο Κόντις, λόγω το ότι πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα δύο παίκτες κάτω των 22 και βάσει αυτού του σχεδίου ο προπονητής του Όφη σε όλα τα φιλικά έχει βάλει τον Αποστολάκη σε αυτό το ρόλο.
0: Ωραία. Μανώλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή από την Ολλανδία. Τελευταία νέα της προετοιμασίας του Όφη.

0: Λοιπόν, μένουμε Ολλανδία όμως.
1: Έτσι.
0: Να πάμε τώρα λίγο παραπέρα, λίγο παραδίπλα, πόσο ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον με βάση και το τι ίσχυε στα προηγούμενα φιλικά, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία προπόνηση που παρακολούθησε ο Νίκος τώρα το απόγευμα και είχε και ένα άσχημο μαντάτακτο με τον Χρυστακόπουλο. Mm. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλά, όλα εντάξει.
0: Για πες.
2: Ναι, είχαμε το πρόβλημα με τον Χρυστακόπουλο, το νεαρό μπακ. Mm-hmm. Έχει πάθει θλάση, είναι πρώτου βαθμού, είναι ελαφριά, ωστόσο το δεκαήμερο είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε και από το ιατρικό team κιόλας της ΑΕΚ.
1: Άρα κύπελο δύσκολα, Super Cup δύσκολα.
2: Άρα Super Cup Νίκο δύσκολα, ναι, γιατί τώρα αν βάλεις το δεκαήμερο, δηλαδή και λίγο νωρίτερα πες να γυρίσει που δύσκολο είναι γι' αυτό, θα πρέπει ξέρεις να μπει, να είναι έτοιμος κλπ. Mm-hmm. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια κατάσταση εκεί, το λέω για τον Χρυστακόπουλο γιατί ήταν υποψήφιος για να ξεκινήσει με τον Όφη. Πλέον τίθεται νοκάουτ. Ο Καλός Κάμης είναι ο ένας σίγουρος. Έχει επιστρέψει, πατάει καλά, είναι απόλυτα εντάξει. Πλέον είναι και στο 100% και μάλιστα σήμερα σε μια άσκηση συμμετείχε σε μια δοκιμή παίζοντας μπροστά από το Ρώτα στη δεξιά πλευρά. Και μάλιστα απέναντι ο Νίκολιτς τους έβαλε και πίεση γιατί παίζανε πλευρά ο Πίλιος με τον Κοϊτά. Οπότε αυτό το κρατάμε. Μήπως δούμε δηλαδή τον Καλουσκάμι να παίζει μπροστά από το Ρώτα δεξιά στο Super Cup. Και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο μικρό. Θα δούμε ένα ενός εξής. Ο Αλεξίου είναι μια περίπτωση. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει γιατί και σήμερα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο δικό του.
0: Και με, τώρα, το όποιο ρίσκο αυτό γιατί έχει χάσει πολλές προπονήσεις έτσι.
2: Σίγουρα. Έχει χάσει σημαντικό μέρος της
0: προετοιμασίας.
2: Ναι. Σίγουρα. Πρέπει να μπει δηλαδή άμεσα τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Νίκο, ωραία. Στο απεφικτέο σενάριο να μην είναι έτοιμος ο Αλεξίου. Εκεί τι γίνεται?
2: Εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές που έρχονται από την ΚΑΠΕ 19 κάποια παιδιά. Υπάρχει και ο Αργυρίου που είναι 17 ετών και δείχνει θετικά στοιχεία. Είναι ο Καραργύρης, ο περσινός πρωτοσκόρερ της ΚΑΠΑ 19 που θυμίζω ότι πήρε χρόνο συμμετοχής πέρυσι από τον Νίκολιτς μέχρι το παιδί να πάθει τη ζημιά στο γόνατο. Πλέον δείχνει ότι επανέρχεται σιγά σιγά και είναι σχετικά έτοιμος. Είναι ο Αργυρίου, είναι ο Τσαραμανίδης, είναι ο Ψηρόπουλος, δηλαδή από εκεί θα γίνει μια επιλογή. Εάν τυχόν ο Αλεξίου δεν καταφέρει να είναι στο 100%.
1: Εκτίμηση για την ενδεκάδα του φιλικού με τη Σιντρόιντ μπορούμε να κάνουμε?
2: Θα σου πω, εκτίμηση για την ενδεκάδα δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί σήμερα παίξανε μεικτές ενδεκάδες. Υπήρχε μια... δεν μπορείς να καταλήξεις στο τι σκέφτεται ο Νίκολιτς. Ωστόσο βγαίνουν κάποια συμπεράσματα γιατί ο Μάγερ έπαιξε στον άξονα δίπλα στον Κάιρινεν. Το χρησιμοποίησε δηλαδή, τον δοκίμασε ο Νίκολιτς δίπλα στον Κάιρινεν. Θεωρώ είναι ένα δείγμα αυτό. Αλλά κατά τα άλλα οι ενδεκάδες που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή και στην άσκηση μάλλον της δοκιμής γιατί δεν ήταν διτέρμα ήταν μεικτές. Θυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας εδώ στην Ολλανδία.
0: Θα είναι κλειστή όπως οι προηγούμενες την παραμονή των φιλικών?
2: Ναι, θα είναι κλειστή. Για τους
0: δημοσιογράφους. Άρα ήταν η τελευταία που είδατε. Σωστά εκτίμησα.
2: Ήταν η τελευταία που είδαμε. Mm-hmm. Τώρα, εάν θυμηθούμε τα λόγια του Νίκολιτς μετά την Τσβολέ, όπου είχε πει ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική ενδεκάδα στο επόμενο φιλικό με την Σάμσουσπορ και στο τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, θα χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική ξανά ενδεκάδα. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα λόγια του Νίκολιτς, περιμένουμε να δούμε την ενδεκάδα με τις Βόλε που είναι η ενδεκάδα των βασικών με μοναδικό ερωτηματικό το εάν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Μάγερ στον άξονα όπως τον είδαμε σήμερα δίπλα στον Κάιρινεν και αν ο Στρακώσα που πλέον είναι στο 100% τον είδαμε και με την Σάσουσπορ εάν θα πάρει τη θέση του Μπρινιόλι.
0: Νίκο, κάπου διάβασα ότι και αυτό το φιλικό θα είναι και κλεισμένον, σωστά ή έκανα λάθος?
2: Ναι, θα είναι Γιγλιάνο.
0: Γιατί σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε.
2: Τώρα πιθανολογώ ότι και εκεί έχει να κάνει με, το, με την αστυνομία, με,
0: ναι,
2: με
0: okay.
2: κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
2: Ναι, δεν, mm-hmm. Με τη Σάμσουπορ ήταν 100%. Φαντάζομαι ότι επειδή συνηθίζεται αυτό το πράγμα να κλείνουν κάποια φιλικά, ιδίως εδώ στις χώρες της Ολλανδίας, ναι, πιθανολογώ είναι για τον ίδιο λόγο. Θα γίνει στην περιοχή Μιλ, mm-hmm. Να θυμίσω, περίπου μια μισή ώρα από εδώ, από το Appledorn. Και είναι 3 η ώρα Ελλάδος η mm-hmm. έναρξη. Αμέσως μετά η ομάδα πάει Άμστερνταμ για να πάρει το αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, ωραία. Δεν μου λες κάτι να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, επειδή από ό,τι είδα χθες είχε ρεπό.
1: Χαλάρω με το ρίξαν λίγο έξω.
0: Ποιοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε χι, μπιλιάρδο, bowling card?
2: Δεν ήμουν παρόμοια.
1: Δεν έμαθες.
0: Δεν έκανες ρεπορτάζ.
2: Όχι. Εντάξει, ήταν χαλαρώσανε, μωρέ.
0: Είναι καλά, εννοείται. Χρειάζονται.
2: Ναι, γιατί ήταν σερί διπλές. Εντάξει, τώρα που είναι μονές, έχουν και την ευκαιρία έτσι να κάνουν και μια βόλτα εδώ στο κέντρο της πόλης, να χαλαρώσουν λίγο, να πάρουν και κάποιες ανάσεις, γιατί υπήρχε πίεση μεγάλη και το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ απαιτητικός ο Νίκολης πάνω στην προπόνηση. Πάντως, επειδή μιας και πιάσαμε τις επιδόσεις, να σας πω ότι γίνανε και τελειώματα σήμερα στην προπόνηση και είδαμε κάποια καλά πράγματα, δηλαδή και ο Ζούπκοφ που φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς, βρίσκει τα πατήματά του, είναι όλο και πιο fit, να το πω έτσι, προπόνηση με την προπόνηση. Έκανε κάποια πολύ ωραία τελειώματα με το αριστερό και ο Κοϊτά ήταν πολύ καλός και ο Καϊρίνεν. Γενικότερα ο Νίκολης δούλεψε πάρα πολύ σήμερα στα τελειώματα και δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να πηγαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή ζητάει την ουσία από τους παίχτες του και αυτό τον νοιάζει και επίσης σε αυτό το τομέα είναι απαιτητικός. Θέλει να βλέπει γκολ και το φωνάζει και το επαναλαμβάνει και είναι πάνω από τους παίχτες του για να τους το επισημαίνει συνεχώς και να τους το περάσει μέσα στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και
2: ευχαριστώ.
0: Τα λέμε από Δευτέρα. Κάνοντας έναν απολογισμό, ας το πούμε έτσι, της προετοιμασίας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη από την Ολλανδία. Παρακολουθεί το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Α, προλάβουμε και δελτίο. Ωραία. Και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο περάσει από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκη και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμανό. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κατοικοί στις περιοχές Προσήλ και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Ισχύει παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλου στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψη τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας Ηλιόφιλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντωνίου Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός, έθερος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ από Νικολό Σκύρα και Φλόριαν Πλέτεμπεργκ ότι αύριο περνάει ιατρικά στη Ρώμα ο Κουλιεράκης και υπογράφει πενταετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και η μεταγραφή κλείνει στα 17 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ένα ποσοστό μεταπόλησης κρατάει και η Βόλσπουργκ που φτάνει το 20%. Mm-hmm. Ένα εικοσαρικάκι, αν δεν κάνω λάθος, έχει και ο ΠΑΟΚ επί της διαφοράς που τον παραχώρησε στη Βόλσπουργκ. Εφόσον ισχύει αυτό το 17, ο ΠΑΟΚ νομίζω είχε εισπράξει 12. Άρα μιλάμε 20% στα
1: 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου. Άσχημα.
0: Δεν είναι άσχημα, απλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι παραπάνω εφόσον...
1: Ήταν άλλη κατηγορία η Wolfsburg.
0: Ναι, αν δεν έπεφτει η Wolfsburg. Γιατί προφανώς και θα ζητούσε παραπάνω. Έχουμε κάτι άλλο, όχι ακόμα. Λοιπόν, εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@trainingHub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το Super Cup στο Βέλγιο. Η αναμέτρηση μεταξύ της Club Brugge και της Union Saint-Gilloise. Επίσης στις 10 έχουμε σέντρα, κάνει σέντρα η Premiership της Σκωτίας, κυρία μου. Με Dundee United Rangers. Και έχουμε σε εξέλιξη, είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στην αναμέτρηση της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η CSKA 1948 υποδέχεται την Αρντά για την τρίτη αγωνιστική. Η αντίπαλος των πράσινων προηγήθηκε στο 6 με τον Διάλο και πριν από μερικά δευτερόλεπτα δέχθηκε την ισοφάριση στο 1-1. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Θυμίζω, η CSKA ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Σπαρτάκ Βάρνα και την προηγούμενη αγωνιστική έκανε σε αυτέ που λέμε στις νίκες, νίκησε 2-1 την Μπότεφ Βράτσα.
1: Είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Άντερ 16 στα κορίτσια, κορασίδων ουσιαστικά, όπως το μάθαμε εμείς παλιά. Ελλάδα-Ισπανία είναι το τελικός, 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.
0: Πού βρίσκεται, λέω, πού γίνεται, ξέρουμε.
1: Δεν το έχω ψάξει, σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: στο Ζάγκρεμ. Το βρήκα τώρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο Τσακίρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία, τα μεταγραφικά κυρίως της ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει δικό της τον σέρβο αριστερό μπακ, τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Χαίρετε. Πάντα σύμφωνα με τα
0: εκεί,
2: Ολλανδικά,
0: Πες πρώτα πώς είστε εκεί.
2: Πού?
0: Στο Ρέθυμνο, δεν είσαι
1: όχι,
0: κάτω.
1: Όχι,
2: δεν είμαι Ρέθυμνο.
1: Ήταν μέχρι στην τελευταία στάση του Ευρωπαίου τον άνθρωπο.
2: Τώρα μας είναι Φιλαδέλφια. Όχι, και καλά έκανες και ρώτησες.
1: Μαυρισμένος κιόλας.
2: Τα πράγματα είναι, εκτιμώ, λίγο καλύτερα στο Ρέθυμνο από αυτά που μαθαίνω από τους φίλους. Προφανέστατα δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα, δυστυχώς. Ναι. Εκτός από τις ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό και το πευκόδασος και το φιλικόδασος στην Πρέβελη, γενικότερα δεν είναι όμορφα μαντάτα, περνάμε δύσκολα και ευχόμαστε να πέσει ο έναμος.
0: Ναι.
2: Αυτό ευχόμαστε για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Κρήτη, mm-hmm. γιατί δυστυχώς είδαμε έφτασε μέχρι εδώ με το Χαϊδάρι και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν θέλω να εκφραστώ για αυτούς που το κάνουν όλο αυτό.
1: Άστο, εντάξει.
0: Το τελευταίο που βλέπω εδώ τώρα...
2: Πάμε παρακάτω.
0: Διότι... Βλέπω εδώ τώρα και στην Κάριστο, στην Εύβοια.
2: Και στην Κάριστο, ωραία. Τι να πω, Παναγία μου, δηλαδή ειλικρινά δεν θέλω. Ας μην εκφραστώ γιατί δεν θα είμαι καθόλου επίκης και ευγενής. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και κανείς, αν και εφόσον ασχοληθεί σοβαρά για με αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να πάει η ανθρώπινη ζωή να εξηγήσει αυτό τον εξήγητο. Τέλος πάντων. Ας πάμε στα τετριμένα, της καθημερινότητας, πολύς σωστά είπες για τον Κώστιτς. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, βέβαια είναι η Τχόφεν. Από την ΑΕΚ πρέπει να πω και να υπενθυμίσω ότι δεν επιβεβαιώνεται και δεν σημειώνεται απολύτως τίποτα για την περίπτωση του Σέρβου 33χρονου μπακ, να τον πω τώρα. Ναι, πλέον έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί περισσότερο πλέον έχει πάει εκεί στα 33 του, κυρίως και στο 90% της καριέρας που γνωρίσαμε ως εξτρέμ. Σίγουρα είναι μια περίπτωση που είναι ανοιχτή για την ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί ως μεταγραφή, ως απόκτηση δηλαδή, ή αν θα μείνει στο ότι η ΑΕΚ ψάχτηκε, είδε και προσπέρασε. Σε αυτό το κριτήριο είμαστε. Οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ κάνει μια πρόταση διέτους διάρκειας συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά στην Σερβία αναφέρουν ότι είναι και καλύτερη πρόταση από αυτή της Αϊτχόφεν. Στην Ολλανδία αναφέρουν ότι η Τσάιτσχόφεν είναι καλύτερη από τη ΣΑΕΚ. Anyway, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολλά 24 ώρες. Το μόνο που θα κρατήσω σαν αστερίσκο είναι ότι όποτε γράφεται όνομα και δεν έχει τελειώσει η υπόθεση,
0: άμεσα,
2: δεν γίνεται.
0: Mm.
2: Δεν τελειώνει η μεταγραφή και δεν ολοκληρώνεται.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε θα το κρατήσω και αυτό στο πίσω μέρος κεφαλιού μου, γιατί μιλάμε πάντα με τον τρόπο και με το πώς δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, ναι. Να το έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος που διαλέγει τα ονόματα όπως γνωρίζετε. Προκύπτουν από το εξωτερικό, το συγκεκριμένο προέκυψε από την Ολλανδία, πιο πριν από το Ρωμάνο όταν τελειώνουν. Από το Ρωμάνο προέκυψε και όνομα που δεν έγινε ποτέ κάτι, θυμίζω. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν είναι τελειωμένο και σχεδόν ολοκληρωμένο στο επίπεδο να ανακοινωθεί αν περάσει τις εξετάσεις ο παίκτης, Και βγαίνει το όνομα, συνήθως έχουμε ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ να μείνουμε στο ότι είναι ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΚ δεν αναφέρει κάτι για την περίπτωση αυτή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί σε ολοκλήρωση μεταγραφής, που η οποία, αν και εφόσον γίνει, εντάξει, θα μιλάμε για πολύ έτσι, σημαντικό deal για την Ένωση. Σε μια θέση που σας είχα κουράσει έτσι λίγο.
0: Εδώ και χρόνια, ξέρεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, χθες που άκουσα την είδηση, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Υπήρχε υπόβος και κάτι τέτοιο?
2: Κοίταξε, υπήρξε μια έντονη, το είχε πει και ο Κωνσταντινίδης, ο Μπιγούλης που παρεθόμενε 4,6.
1: Ναι.
2: Μια έντονη κουβέντα ότι μπορεί να έχει ανοίξει το θέμα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να έχει ανοίξει, το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε.
1: Okay.
2: Περιμένουμε και βλέπουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο να ανταμώσει μια παρέα όπως ήταν αυτή στην ΑΕΚ μεταξύ Γκατσίνοβιτς, Κώστιτς και Λουκαγιώβιτς. Mm-hmm. Και μιλάμε και για Σέρβο, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε ξαναπεί ΑΕΚ και με Ριμπάλτα και με Νίκολιτς. Αλλά κυρίως με Ριμπάλτα, που θα το πω, που είναι ο υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού, είναι πολύ δυνατό στο σερβικό λόμπι. Και είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει, επαναλαμβάνω, ανοιχτή και τελειώνει εκεί η συζήτηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα γίνει όχι.
0: Θα το δείξει ο χρόνος.
2: Αλληλούια. Δεν νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό ακόμα ούτως ή άλλως. Αλλά αν συνεχίζει να παίρνει καιρό και να ακούμε το όνομά του, πάρα πριν θα γίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Με χαφ, έχουμε καμία εξέλιξη?
2: Με χαφ, ίσως να γίνει και πιο νωρίς από τον κόσμο της φιλολόγος, άμα δεν ακούτε πράγματα. Αφού δεν ακούμε μαντάτα, δεν αποκλείουμε τη Δευτέρα Τρίτη να έχει τελειώσει.
1: Okay.
2: Η προσθήκη ενός ακόμη χαφ που, πρόκειται για έναν μέσο ο οποίος θα συνιστά πιο aggressive χαφ από αυτούς που διαθέτει ήδη στο ΤΣΙΑΚ, σε επίπεδο ένταση εννοώ. Όχι κόφτη γνήσιου. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο ότι δεν λατρεύει τα εξάρια τύπου αμυντικού χαφ εντελώς κόφτη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και την μπάλα μπροστά, εννοώ, ή στις ανακτήσεις να την προωθήσει σωστά. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των προπονητών ο Μάρκο Νίκολιτς, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πω ότι υπήρξε πριν η εκδήλωση και θέλω να πω πολύ μεγάλο μπράβο στην ΠΑΕΑΚ, στον Μάριο Λιόπουλο, στους ανθρώπους της διοίκησης για την εκδήλωση που έγινε για το τρόπαιο στην ολοκλήρωση του ταξιδιού. Mm-hmm. Και το λέω γιατί υπήρξε πολύ ταπεινότητα σε αυτή την εκδήλωση. Πολύ ήρεμη κατάσταση, πολύ ήσυχη, να το πω έτσι. Θα μπορούσε να ήταν με πιο εμφατικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά λόγω όσων συμβαίνουν στη χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό λέω μπράβο που έμενε χαμηλά η μπάλα στην προκειμένη περίπτωση, σε μια ολοκλήρωση του τροπέου του νικητή που το βάφτισε η ΑΕΚ, που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου ανά την Ελλάδα που βρέθηκε το κύπελλο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο η ιδιοκτήτη του κλαμπ, πολύ λίγο, αναφέρθηκε σε αυτό το ταξίδι και στην παρουσία του τροπέου στο μέρος που η αρχαία Ολυμπία που τιμάται και αναγνωρίζετε το εφαγωνίζεστε, γιατί είναι, που ξέρουμε πολύ καλά, ένας άνθρωπος ο οποίος το υποστηρίζει εδώ και 2 χρόνια, έχοντας χλεβαστεί αρκετά γι' αυτό, στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκε φέτος με την κατάκτηση του αθλήματος, με τον κόσμο να είναι εδώ, να χειροκροτεί και να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία έτσι όπως σας το είπα, ταπεινά, όπως έπρεπε, λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι τη τραγωδία που έχουμε βιώσει με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλέ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες, όπως είπαμε νωρίτερα, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Στον τελικό πήραν το χρυσό, στο τελικό του τεχνικού ντουέτου, και αύριο το απόγευμα θα αγωνιστούν και στο τελικό του ελεύθερου.

0: 5-3 προηγείται η ελληνική ομάδα στο τελικό του παγκοσμίου. Το Ρασίδων, Πόλο. 4-40 είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ καλά παίζουμε. Μια. Να πάρουμε λίγο το μας πίσω από την Ισπανία. Γιατί χθες είναι ανατροπή στους εφήβους στο μπάσκετ από το 29.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, νωρίτερα ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan από την Krasnodar και ο ΑΠΟΕΛ τον δανεισμό του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ στον Ηρακλή. Επίσης, για τον Ηρακλή, ο Gianluca Di Marzio γράφει ότι βρίσκεται κοντά στον Ιταλό εξτρέμ David Boa. Και επίσης ένα ποστάρισμα από το εξωτερικό ότι η Καλαμάτα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 27χρονο επιθετικό David Kurminovski, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Legia Gdansk. Αυτά, τα είπα και αυτά.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε με ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Την επομένη του Κωνσταντέλια Σοου. Νίκησε μόνος του Δυναμό Κιέβου, έχω σημειώσει εδώ, και τώρα Άντερλεχτ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Εντάξει, στις στιγμές του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε. Αλήθεια είναι. Αυτό περιμέναμε στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Στιγμές, μεγάλες στιγμές μεγάλων ποδοσφαιριστών, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Έχει τέτοιους ο ΠΑΟΚ και κυρίως αυτόν τον συγκεκριμένο, για τον οποίο χθες ο αντίπαλος προπονητής είπε ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιον, θεωρώντας και εκείνος ότι κρίθηκαν τα πάντα από τον Κωνσταντέλια. Οκ, ναι, σε σημαντικές στιγμές πράγματι πέτυχε τα γκολ που είναι τα πιο πολύτιμα στο ποδόσφαιρο και άλλαξε την ροή του αγώνα, της πρόκρισης, και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε εύκολα χωρίς άγχος στο τέλος και συνεχίζει. Παίρνει χρόνο, ηρεμία. Ξέρουμε τι σημαίνει ηρεμία για τον ΠΑΟΚ και φανταζόμαστε τι θα συνέβαινε σε άλλο ενδεχόμενο, έτσι. Και τώρα πάει ομαλά τα επόμενα μάτς με την Άντερλεχτ. Τρίτος προκριματικός, ο ΠΑΟΚ ισχυρός και παίζει με την Άντερλεχτ. Ωραίο. Ωραίο είναι, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάλι καλά, δεν παίζει με τον Άγιαξ, θα πω.
2: Ναι. Κάτσε, ποτέ μιλες. Την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Μουνουέρα, τον Ισπανό.
0: Ναι.
2: Την μεθ' επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες με τον Σότσα, τον Ιταλό. Γνωστά ονόματα. Νομίζω σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια των προκριματικών αυτή την στιγμή, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε προπόνηση χωρίς κάποιο καινούργιο στοιχείο, νομίζω τα μεταγραφικά είναι από εδώ και πέρα που καίνε και ενδιαφέρουν.
0: Μια και είπες προπόνηση, με τον ΜΕΙΤΕ.
2: Ναι.
0: Πότε πάρθηκε η απόφαση για το χειρουργείο?
2: Με τον ΜΕΙΤΕ αυτές τις ημέρες πάρθηκε η απόφαση, ήταν ένα ενδεχόμενο. Το λέγαμε.
0: Το είχες επισημάνει, ναι.
2: Ο ΜΕΙΤΕ, θυμίζουμε, κάηκε πέρυσι. Τελικά ναι. Κατακάηκε, όχι μόνο κάηκε.
1: Πραγματικά.
2: Τον Μάιο, όταν εκείνος έπρεπε να αποφασίσει, γιατί εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, για το σώμα του αποφασίζει ο καθένας και δεν αποφασίζει η ομάδα, το κλαμπ ή οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής ακούει, εισηγείται, λοιπά, αλλά εκείνος παίρνει την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ ήθελε χειρουργείο, ο ΜΕΙΤΕ ήθελε να το πάει συντηρητικά, να ξεκουραστεί, να δοκιμάσει αργότερα. Στον ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση ούτε από την ξεκούραση. Θα δοκίμαζε τώρα, ούτε καν μπήκε να δοκιμάσει, δεν είναι καλά. Πάει για χειρουργείο 3 μήνες σίγουρα επιπλέον.
1: 3 μήνες.
2: Για έναν παίχτη με βαρύ κορμί, έτσι κι αλλιώς που ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάνει σε top απόδοση όταν προπονείται καλά. Mm-hmm. Άρα ο ΜΕΙΤΕ έχει πάρα πολύ δρόμο. Νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ ήταν έτοιμοι για όλα αυτά και γι' αυτό έχουν πάρει και ένα χαφ, παίρνουν και δεύτερο χαφ, θα πάρουν και τρίτο χαφ στην πορεία των μεταγραφών.
1: Ναι.
2: Γιατί του ΜΕΙΤΕ φέτος σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πάντως μια είδηση της σημερινής ημέρας, από χθες λίγο πολύ ακούστηκε και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο.
0: Ο ένας χάφ
2: πολλούς μήνες.
0: Είναι ο Λουσέ.
2: Ο ένας χάφ είναι ο Σαντα Μαρία που ήδη παίζει, ο δεύτερος είναι ο Λουσέ. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, όλα τα στοιχεία, πολύ ψαγμένη υπόθεση, 23 ετών, Γάλλος χάφ με γεμάτη χρονιά στην Ίσ, ποδοσφαιριστής που πραγματικά και πέρυσι στην Ίσ είχε μοιρασμένα παιχνίδια στο 6, στο 8, αριστερός εξτρέμ και δεξιμπακ. Έχει τέτοιο ταλέντο, αρκετά γρήγορος, ταχυδυναμικός. Τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, είναι οριστική συμφωνία με την Ίσ. Νομίζω ότι οι Γάλλοι έπαιζαν σήμερα φιλικό με τη Γιουβέντους, ούτε καν εμφανίστηκε. Αυτόν τον παίκτη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έκλεισε με 3 εκατομμύρια από τη γαλλική ομάδα, τον περιμένουμε εδώ την Κυριακή. Δεν θα αλλάξει σήμερα η λίστα, η ευρωπαϊκή, εφόσον έρθει πράγματι την Κυριακή και κλείσει. Mm. Περιμένουμε την Κυριακή και τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο Μπακ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, επειδή μπήκαν στο κόλπο οι Εσπανιόλοι, οι Βαλένθια.
2: Μπήκαν, ναι. Μπήκαν ομάδες. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει. Ότι υπάρχει συμφωνία. Βεβαίως, το οριστικό είναι όταν θα έρθει και υπογράψει εδώ. Στόχος είναι να έρθουν και οι δύο την Κυριακή, έτσι ώστε να προσθεθούν στη λίστα, εφόσον κλείσουν και υπογράψουν, την παραμονή του αγώνα της Πέμπτης. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν θα... Η πρόκρισή του δεν κρίνεται από τις μεταγραφές, αλλά καλό είναι να έχει κι άλλους παίχτες, να έχει κι άλλες ποιοτικές στιγμές εφόσον χρειαστεί. Η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και έδωσε χρόνο στο κλαμπ γενικότερα και ηρεμία για να κάνει τις κινήσεις που θέλει, γιατί εξ αρχής αυτό τόνιζε ο Μάτος, ότι δεν πιεζόμαστε, έχουμε τα δικά μας στάνταρ για τους παίχτες που θέλουμε να φέρουμε, δεν θα κάνουμε κίνηση για να φέρουμε απλώς ένα παίχτη. Μέχρι τώρα αλήθεια είναι ότι δικαιώνονται. Εφόσον κλείσουν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 πολύ καλές κινήσεις, αλλά και χώρο για άλλους 4. Σίγουρα άλλους 4.
1: Ένας χαφ, όπως είπες, ένας επιθετικός. Ναι.
2: Τώρα βλέπω εδώ μια ενημέρωση για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Μία αλλαγή θα υπάρχει αντί του Κουκεσασβίλη, δηλώθηκε ο Σορετήρε. Mm-hmm. Και υπάρχει και δικαίωμα αλλαγής την παραμονή και οριστικοποιείται ότι την Κυριακή 6 το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Λούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Αυτό μόλις τώρα βγαίνει.
1: Φρέσκο.
2: Η ενημέρωση
0: της ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη.
0: Όχι. Πάνω στο καλύτερο.
1: Τον είχαμε τον Δημήτρη.
0: Πάνω στο καλύτερο το
1: χάσαμε. Να τον ξανά έχουμε. Παρουσιάστηκε και η εκτός έδρας φανέλα. Η λευκή. Και άνοιξε
0: η ελεύθερη διάθεση των εισιτήριων διάρκειας.
1: Ναι, για μερικές μέρες. Ουσιαστικά μέχρι να...
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Ακούγόμαστε.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Ακούγόμαστε,
2: έτσι. Λοιπόν, αυτές οι δύο πληροφορίες με την οριστικοποίηση της άφηξης του Λουσέ, θα δούμε και για τον Μίκελ Μπρενσί, γιατί στόχος είναι να έρθει και αυτός Κυριακή. Την Κυριακή. Η αλλαγή στη λίστα, μπαίνει ο Σορετήρε έξω, που σας βίλει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσθέσει στη λίστα παίχτη και την Τετάρτη. Και με τα γραφικά, του Γιαννούλη υπόθεση είναι πραγματικά σε πολύ ωριακό σημείο, ένας πόλεμος νεύρων όπως περιγράφεται. Κάτι μπαίνει μια μέρα, κόβεται την άλλη. Πολύ πολύ παράξενη διαπραγμάτευση, αλλά σίγουρα μπορεί να κλείσει από μέρα σε μέρα. Και ο φορ του ΠΑΟΚ, που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρώτος στόχος χάλασε γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ βλέπει τις εναλλακτικές, είναι ο Χωσέλου μέσα σε αυτές. Απλά ο Χωσέλου στα 36 του χρόνια επιμένει για κλειστό διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ δίνει έναν χρόνο με οψιόν για ανανέωση για δεύτερο εφόσον φτάσει σε έναν αριθμό συμμετοχών στο 60%. Mm-hmm. Και μόνο πάντως ότι το συζητούν δείχνει ότι ναι, τους κάνει, ότι τον θέλουν, ότι είναι ένας παίχτης που παρά την ηλικία του ταιριάζει στα αυτά που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ανοιχτό θέμα του Χωσέλου.
1: Mm-hmm. Σ' άρεσε φανέλα ή εκτός έδρας?
2: Μια χαρά είναι η άσπρη φανέλα. Είναι πολύ όμορφη και η μαύρη που είχε βγει το προηγούμενο διάστημα και θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την σεζόν. Χθες ο ΠΑΟΚ έβαλε για πρώτη φορά και την ριγέ του. Σε γενικές γραμμές, αν είναι καλό το κλίμα και κερδίζει η ομάδα,
0: οι φανέλες αρέσουν.
2: Ναι, όλα καλά φαίνονται. Και είμαστε σε μια τέτοια μέρα όπου και λόγω της πρόκρισης και λόγω της σπουδαίας συμφωνίας για τον Λουσέ, ένας παίχτης τόσο ιδιαίτερος και νεαρός και με τόσο γεμάτη χρονιά, γενικώς είναι μια πολύ θετική άβρα που επικρατεί μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ. Που το έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή πρόκριση εξασφάλισε League Face?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Θέλει άλλη μια πρόκριση,
0: ναι,
2: για να είναι σίγουρα σε League Face. Αν πάρει δύο προκρίσεις, θα είναι στο Europa League. Αν πάρει μία πρόκριση, okay, θα είναι στο Conference. Πάντως τη Δευτέρα και στις δύο κληρώσεις που θα συμμετέχει, θα είναι ισχυρός.
0: Ναι.
2: Αν κάτι λέει, γιατί και τώρα ισχυρός είναι και παίζει με την Anderlecht. Βεβαίως και με την Δυναμό Κιέβου και με την Anderlecht ισχύει το ότι σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση του μεγάλου ονόματος, του μεγάλου αντιπάλου, και αυτό βοηθάει να είσαι σε απόλυτη εγρήγορση. Μας συμφέρει. Ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη αυτό. Σωστά. Και πήγε καλά. Με την Δυναμό Κιέβου, ακόμα και μετά το διπλό εκεί, κανείς δεν εφησύχασε.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι και με την Anderlecht θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του μεγάλου κλαμπ, γιατί πράγματι είναι μεγάλο κλαμπ η Anderlecht, παρότι πέρυσι τερμάτισε έκτη στην κανονική περίοδο, τέταρτη μετά τα play-off, είναι η Anderlecht. Μόνο το άκουσμα, πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος και είσαι στα κόκκινα. Έτσι τα πάει ο ΠΑΟΚ, πάντα μας γέννησε καλό στην οτροπία που τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δεν περνάμε πάντα.
1: Προφανώς.
2: Αλλά... ναι. Έχει... Περιμένουμε και μια βελτίωση. Mm-hmm. Περιμένουμε μια βελτίωση. Μετά τα πρώτα 90 λεπτά, 10-20% να ανέβει όλη η ομάδα και όλοι οι παίχτες ατομικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Δεκαντάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: στο ημίωρο Club Bridge Union Saint-Gilloise στο 0-0, Super Cup Βελγίου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, CSKA 1948 Αρντά στο 1-1, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Βουλγαρία.
0: Και ημίχρονο στο τελικό του κορυφαίου στο Πόλο, 8-3 Ελλάδα την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Θα λέμε Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Ναι.
0: Να ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιρίγωτης.
1: Σωστά. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μπαίνει τώρα ο Λαμ που δεν τον έχει ακολουθήσει κανένας. Το δίνει ευκαιρία στο Ριμπερί να συγκλίνει, να σουτάρει γκολ για την Bayern Όκη. Ναι, τελικά γκολ για την Bayern με την τρίτη προσπάθεια. Και είναι ο Γκόμεζ με το 10ο γκολ του στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ο πρώτος σκόρερ της Bundesliga την περασμένη περίοδο. Στο 38, τη στιγμή που η City έλεγχε το παιχνίδι, η ποιότητα και η φανέλα της Bayern μιλάνε και πάλι. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Κρός την μπάλα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Η κεφαλιά, η απόκρουση του Χαρτ. Παραλίγο το 2-0 και είναι το 2-0 για την Μπάγερ με το τραγικό λάθος της άμυνας τη Σίτι και πάλι από τον Γκόμες. Ο Χαρτ φωνάζει στην άμυνά του. Ένα πολύ φτηνό γκολ για τέτοιο επίπεδο από την άμυνα της Manchester City. Αλλά και πάλι ήταν ο Γκόμες εκεί για να τιμωρήσει την ολιγορία. Την λήξη του ημιχρόνου λοιπόν.

0: κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις, αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον, είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
1: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος. Με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς, Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέ να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χθες δεν κάναμε το προγραμματισμένο μας 2 ώρες, καθώς μια ατυχής, θα πω, υποχρέωση δεν μου επέτρεψε να είμαι εδώ. Σήμερα έχουμε την επιστροφή με Γιώργο Γιαννίση για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι μαζί στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

σε μια μέρα αρκετά δύσκολη, είναι η αλήθεια, με βάση τα όσα γίνονται στη χώρα. Για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουμε ένα πύρινο κλοιό που γύρω από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Άρτα, Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, Πόρτο Γερμενό, Κάριστος, πάρα πολλές ενεργές εστίες φωτιάς στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και τους ανθρώπους που φοβούνται για την περιουσία τους, για τις ζωές τους, για οτιδήποτε, και στους ανθρώπους που καλούνται να τα βάλουν με αυτές τις φωτιές. Τι να πω, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, δεν φαίνεται να αλλάζει και είναι πάρα πολύ δυστυχές.

τα δικά μας τα πιο πεζά, τα αθλητικά. Εντάξει, τα καλύψατε στο προηγούμενο δύο ώρο του Newsroom τα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου. Φυσικά, όσοι τα χάσατε μπορείτε να βρείτε τα ηχητικά στο sportpavlefm.gr. Όλα έχουν ανέβει ή θα ανέβουν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Εμείς θα το πάμε πιο μπασκετικά, σίγουρα στο πρώτο διάστημα, γιατί μία μέρα έλειψα και έγινε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Συζητούσαμε πόσες μέρες για το ποιος θα είναι ο γκάρτ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο. Μία μέρα έλειψα και ήταν η μέρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέν

Φρανσίσκο. Θα πούμε ακόμη περισσότερα με τον Χρήστο Ρομπόλη σε λίγο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και το πώς διαμορφώνεται το υλικό που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και μπόλικα μπασκετικά θέματα.

Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα σχετικά με το κομμάτι με τις φωτιές, φυσικά, και δεν ξεχνάμε τα δάση. Απλά μιλάω για τα σπίτια, τις περιουσίες, γιατί αφορούν άμεσα ανθρώπους που μπορεί να χάνουν τα σπίτια τους, τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους, ξέρω εγώ, τα πάντα. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου που τους έχει συμβεί και δεν είναι καθόλου καλό, γι' αυτό αναφέρθηκα εκεί. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δυστυχώς χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας έρχονται αντιμέτωποι με αυτές κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας το μπασκετικό, επειδή το είχα σχολιάσει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω αυτή τη φοβερή κολοτούμπα που είχε κάνει ο Μάριο Χεζόνια, που, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια, όταν είχε φύγει από το NBA, είχε πει ότι δεν θέλει να επιστρέψει ποτέ και ότι το NBA είναι ένα σόου, και το είχε χαρακτηρίσει μάλιστα, νομίζω, κάτι σαν τσίρκο, κάτι τέτοιο. Και τώρα έχει κάνει ποστάρισμα με αφορμή την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τους Cavaliers και έχει πει ότι πάντα ήθελα να επιστρέψω στο NBA και το ονειρευόμουν. Μετά από όλο αυτό το φοβερό story που έχει γίνει για να παίξει τελικά στο NBA, επέστρεψε.

Ο κύριος Χεζόνι, όπως έλεγα, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα για να πάει στο NBA, μετά η Real του έλεγε ότι δεν την κατέβαλε εντός χρόνου. Υπήρξε και ένα ολόκληρο θέμα με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει με τους Cavaliers, αλλά τη Real να αντιστέκεται σε αυτή τη μεταγραφή. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη κίνηση και έβγαλε και η Real μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά αποδέχτηκε την αποχώρηση του Κροάτη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Cleveland Cavaliers. Βέβαια, να πω την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση μέσα στη σεζόν να έχουμε πάλι επιστροφή του Κροάτη στην Ευρώπη και να γίνεται ένας χαμός για το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του, ακριβώς όπως είχε γίνει και με πολλούς παίκτες, όπως έγινε πρόσφατα και με τον Nigel Hayes-Davis, υπενθυμίζουμε, που έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στο NBA, μεσούσε στη σεζόν, γύρισε και έγινε ένας χαμός από τον οποίο βγήκε κερδισμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε το ίδιο και με το Χεζόνια.

Έχει στείλει ένας φίλος, Γιώργο Γιαννίση, ένα μήνυμα, όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια. Οριακά ζήλεψα που δεν το είπα εγώ. Υπήρξε μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση, όπως το άκουσε, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Αλλά εγώ εγκρίνω. Γενικά λέω πάρα πολλά τέτοια, αποφεύγω να τα λέω στον αέρα, αλήθεια είναι, αλλά να ξέρετε στην καθημερινότητά μου λέω πάρα πολλά τέτοια, οπότε ζήλεψα οριακά που το είπα άλλος και όχι εγώ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα ότι θα συζητούσαμε τα του Παναθηναϊκού και γενικότερα τα του μπασκετικού περιβάλλοντος με Χρήστο Ρομπόλη, οπότε να τον καλησπερίσω στην παρέα μας. Να πω ότι πριν μόλις διάβασα ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από φίλο, οπότε νομίζω βγάζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο σε σχέση με κακά λογοπαίγνια. Καλησπέρα.
1: Τι είπε ο Θεούλης?
0: Έλεγα για το Χεζόνια ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τη γνώμη μου, μέσα στη σεζόν να γίνει πάλι, ας πούμε, ένα όνομα που θα το συζητάμε στην Ευρώπη επιστρέφοντας από το NBA. Και έχει πει ο φίλος όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια.
1: Πω, αυτά είναι.
0: Δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το πω εγώ. Γιατί...
1: Εύκολα,
0: ναι.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τώρα ένα χρήσιμο που έχει και ζεστούλα είναι ότι πρέπει αυτά.
0: Ναι, πρέπει.
1: Και όχι μόνο Χεζόνια, εγώ πιστεύω και ο Διάλο κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το αργότερο, το επόμενο καλοκαίρι, γιατί πιστεύω θα είναι πάλι στα λιμέρια μας.
0: Ο Διάλο νομίζω ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση στο NBA. Ενώ Χεζόνια, επειδή είναι και ένας παίκτης που έχει παίξει αρκετά χρόνια, ήταν και ψηλό draft, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο πιο ελκυστικό στις ομάδες.
1: Απλά το NBA δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όποιος ελάχιστες δεύτερες ευκαιρίες έχει δώσει στο NBA σε παιδιά που απέτυχαν, ας πούμε, ή τέλος πάντων δεν πέτυχαν στην πρώτη τους θητεία κάτι φοβερό, να τους ξαναδώσει δεύτερη ευκαιρία. Ντόρσι, ας πούμε. Και αυτός δεν τα κατάφερε και γύρισε εδώ. Εντάξει, προς όφελος του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι. Δεν έχει
0: γίνει. Χαμός θα γίνει με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο γυρίσει.
1: Ναι, γιατί κάνανε και σκόντο μεγάλο τώρα για να πάνε εκεί. Οπότε νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν, όταν δεν θα βρουν τέλος πάντων λογικά το επόμενο πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή τώρα σου λέει θα κάνω λίγο οικονομία, θα κόψω λίγο τα έξοδα για να βγω και ποντάρουν στον εαυτό τους τέλος πάντων ότι θα κάνουν κάποια έκπληξη και θα μπορέσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αν δεν το βρουν, που είναι το πιθανότερο, του χρόνου θα επιστρέψουν εδώ και θα τους περιμένουν τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, τι βάλε.
0: Εύκολα. Μιλώντας για τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, πάμε να τα πούμε για Παναθηναϊκό. Που ναι. Έχει δώσει μπόλικα τέτοια συμβόλαια υψηλά φέτος, οικοδομώντας ένα ρόστερ αρκετά πλουσιοπάροχο, όπως και το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά με περισσότερη λογική στο χτίσιμό του και με περισσότερη ισορροπία.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Κοίτα, γιατί νομίζω ότι το πιο βασικό από τον Ομπράντοβιτς είναι ότι διάγνωσε νωρίς το πρόβλημα, δηλαδή έλλειψη αθλητικότητας, φρεσκάδας, αμυντικού φίλτρου, όλες οι πρώτες μεταγραφές ήταν με αυτό το σκεπτικό, Φαλ, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα κτλ. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε που είναι κάτι μεταξύ, δηλαδή και αθλητικότητα δίνει, εντάξει δεν είναι σπουδαίος αμυντικός, αλλά είναι καλός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ακρίβεια. Και ήρθε και ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη κλάση στο Νάσο. Σίγουρα αναβαθμίζει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι η διαφορά για όποιον τυχόν πιστεύει ότι μπορεί, ας πούμε, να έχει την τύχη του Σόρτσι, του Μπράουν ή του Πιλτός, ξέρω εγώ, που δεν έπιασαν, είναι ότι πρώτον ο Μπράντοβιτς και δεύτερον η πλαισίωση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν παίρνει απλά ακόμα έναν πολύ ποιοτικό παίχτη και το βάζει σε μια ομάδα παίχτων προκειμένου που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινές αδυναμίες, κοινές ελλείψεις, αλλά τον βάζει και ξέρει ότι ας πούμε θα τον ταιριάξει με τον Μπάντιο, θα τον ταιριάξει με τον Γκραντ, θα έχει το ανάγωμα στα forward από τον Μπόγκα, από τον Γιέις Ντέιβις, από τον Χουάντσο, ότι θα υπάρχει κάτω από τη ρακέτα το σκιάφρο του Φαλ, ότι ο Λεσόρ με προετοιμασία θα είναι κανονικός Λεσόρ, ότι ο Γιαμπουσέλε θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει σε κάποια σχήματα αμυντικά και στο 4 και στο 5, οπότε κάπως καμουφλάρεται το μόνο έτσι μπορώ να πω αρνητικό που έχει ο Φρανσίσκο, που δεν είναι κανένας σπουδαίος αμυντικός, έτσι.
0: Άμα ήταν, νομίζω δεν θα έπαιζε εδώ.
1: 100%, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σκεπτικό είναι απόλυτα λογική η προσθήκη του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο παίχτη στην αγορά. Καλύτερο παίχτη μπορούσε να βρει ενδεχομένως, αλλά με μικρότερο δυνατό ρίσκο. Έτσι, γιατί εντάξει ο Μπράντοβιτς όσο και να έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να εμπιστεύεται περισσότερο και λόγω της ένδυας Ευρωπαίων ή τέλος πάντων παιχτών που είναι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αναγκάστηκε όσο ήταν στην Παρτίζαν τουλάχιστον να στραφεί και προς την αγορά της Αμερικής, βλέπε Κάρλι Τζόνς. Όσο να είναι, προτιμά πάντα τα δοκιμασμένα προϊόντα, τα παιδιά που ξέρουν το μπάσκετ της Ευρωλίγκας, το FIBA μπάσκετ, όλο πως θες πες το, από το να σπάρει ας πούμε το Κίτον Γουάλας ή ξέρω εγώ το Westbrook που δεν τον έπαιρνε ποτέ αλλά λέμε τώρα, οι οποίοι μπορεί να είναι ας πούμε ενδεχομένως μεγαλύτερη κλάση κάποια από αυτούς από τον Φρανσίσκο άμα το βάλουμε αναλογικά, αλλά μέχρι να έρθουν να προσαρμοστούν, να τους αρέσει ο ρόλος τους, να συνηθίσουν τα δεδομένα, μπορεί να περάσει καιρός και μπορεί να μην προσαρμοστούν και ποτέ. Οπότε υπό αυτή τη λογική νομίζω ότι έχει απόλυτο νόημα η προσθήκη του Φρανσίσκο, που εντάξει και έγινε και με ένα ποσό που okay, δεν είναι και εξωφρενικό με το πόσο έχουν πάει τα πράγματα στην αγορά. Δηλαδή τα 3,5 το χρόνο δεν τα λες και κάτι εξωφρενικό, ούτε το 1 εκατομμύριο buyout από τη στιγμή που έδωσε για ίδια λεφτά τον Τελειόπουλο, για διπλάσια τον Όσμαν. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και εκεί κάποιο, ας πούμε, κάποια απώλεια για τον Παναθηναϊκό οικονομική, ας πούμε, από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ούτως ή άλλως έχει δείξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν διστάζει να βάλει και γενικότερα βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει πάντα και μια ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω να δίνει 5 εκατομμύρια που είχε ο Φρανσίσκο να του δίνει αυτά που είχε συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Είναι και θέμα ισορροπιών από εκεί και πέρα. Έτσι. Δηλαδή, να βάλει το μεγαλύτερο συμβόλαιο πέρα και από τον Ναν, πέρα και από τον Χέις Ντέιβις, πέρα και από τον Γιαμπουσέλ, ξέρω εγώ ξαφνικά. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία συζητώνται στα ποδητήρια, οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη καλά του έκανε και είναι ένα συμβόλαιο περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, που εντάξει είναι του βεληνεκού των υπολείπων, ας πούμε, πρωτοκλασσάτων περίπου του Παναθηναϊκού.
0: Μιλώντας για ισορροπία, το δίδυμο Φρανσίσκο Ναν, πώς το βλέπεις? Γιατί έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν κολλάνε αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
1: Κοίτα, θα παίξουν σίγουρα κάποια λεπτά μαζί. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξουν και πολλά λεπτά χωριά. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα κλείνουν, ας πούμε, τα παιχνίδια μαζί. Αλλά σίγουρα και ο ένας και ο άλλος θα λειτουργούν καλύτερα, τέλος πάντων αμυντικά θα λειτουργεί καλύτερα η ομάδα, αν δίπλα τους έχουν είτε, ας πούμε, τον Μπάντι είτε τον Γκραντ. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ναν του χρόνου μπορεί να είναι και καλύτερος αμυντικά. Και να τον δούμε να είναι πιο αποτελεσματικό.
0: Σίγουρα θα το απαιτηθεί, νομίζω, κιόλας από τον Ομπράντοβιτς.
1: Θα το απαιτηθεί, εννοείται, θα το απαιτηθεί και θα έχει και περισσότερη ενέργεια να το κάνει. Γιατί δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινά και τελειώνει η επίθεση. Είναι δεδομένο αυτό. Στον μπάσκετ του Ομπράντοβιτς δεν γινόταν ποτέ αυτό. Ποτέ κανένας παίκτης δεν έτρεχε, ξέρω εγώ, με usage, ξέρω εγώ, 30% όπως, ας πούμε, κάνει ο Ναν σε πολλές περιπτώσεις και έκανε τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα είναι και πιο φρέσκος για να έχει και δυνάμεις και στην πίσω πλευρά του παρκέ. Αλλά και πάλι, ακόμα και να είναι και οι δυο τους μέσα, που θα δούμε και εκεί κάποια διαστήματα να πεινάζουν τον χρόνο, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να παίξουμε 20-20. Είναι λίγα τα 20 λεπτά για τον ένα και για τον άλλο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ 25-15, ανάλογα με τη φόρμα και τη μέρα του καθενός. Όταν έχεις παίκτες από πίσω στην άμυνα που θα λέγονται μπόγκα, ο οποίος μπορεί όχι μόνο να καλύψει το δικό του παίκτη, αλλά να βάλεις και 2-3 τρύπες, ή τον Χουάντσο ή τον Χέις Ντέιβις, γίνεται ακόμα πιο εύκολα, ας πούμε, να το πω έτσι, ή λιγότερο αδύναμη η άμυνα του Παναθηναϊκού με αυτούς τους παίκτες να είναι το ανάχωμα ουσιαστικά για σχήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα, ας πούμε.
0: Πιστεύω γενικά, φαντάζομαι θα συμφωνήσω, ότι τον Ναν θα τον δούμε σε αρκετά διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι,
0: τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτόν που τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Και πιθανολογώ ότι μπορεί και να τον δούμε με αρκετά λιγότερο την μπάλα στα χέρια.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι και το πιο σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το over-dribbling που γινόταν από τον Ναν. Όχι ότι το παίρνει εγωιστικά. Αυτό ήταν τον μπάσκετ του Αταμάν. Δηλαδή πολλές φορές η ομάδα βασιζόταν στο ότι να πάρει ένα screen, ας πούμε, ο Ναν, ή τέλος πάντων να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να κοιτάξει να κάνει κάτι από εκεί. Τώρα νομίζω ότι το πιο φρόνιμο και το πιο σωστό και το πιο συνετό είναι η μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Ναν. Και να, ή να ξεκινάει από εκείνον η προσπάθεια και να μην καταλήγει απαραίτητα σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο λογικό να γίνεται για να
0: είναι και πιο αποτελεσματικό, έχω την αίσθηση, όταν είναι η κατάληξη των επιθέσεων και όχι όταν είναι η αρχή, η μέση και το τέλος και πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Που το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
1: Ακριβώς, και πιο φρέσκος, και νομίζω και θα φανεί αυτό και στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί, ας πούμε, ο Ναν, όσο ήταν φρέσκος στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να είναι και επιδραστικός και στα τελειώματα της σεζόν. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά ο Ναν, ήταν λίγο σκασμένος στο τελείωμα της σεζόν. Και πέρσι, φτάνοντας στην τελική ευθεία, ενώ τη σεζόν 24-25 δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά play-offs που έκανε, ας πούμε, ούτε και στο Final Four έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και φέτος ακόμα περισσότερο, έτσι, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν λίγο κλαταρισμένος, επειδή κουβάλαγε όλη τη χρονιά με ένα τρόπο μπάσκετ που δεν τον εξυπηρετούσε να φρεσκάρεται κιόλας.
0: Και το ίδιο ισχύει και για τον Σλούκα, προφανώς.
1: Βεβαίως. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγαλύτερος.
0: Ναι, εννοώ ότι και
1: κουβάλησε νωρίς και είχε μεγάλη
0: χώρα. Ζωρίστηκε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και το αντίθετο, ας πούμε, να το πούμε ότι έκανε Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ, ο οποίος όλη τη χρονιά δεν ήταν πολύ καλός. Έκανε ίσως και μια σχετική συντήρηση, κουβάλισε και ο Ντόρσεϊ και στο φινάλε της σεζόν μπήκε ο Φουρνιέ, φρέσκος, πανέτοιμος, και είδαμε τι έκανε και στο Final Four και στους τελικούς. Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, που ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν όλη την υπόλοιπη σεζόν. Έτσι, ενώ λέγαμε όλη την κανονική περίοδο τουλάχιστον ότι ο Φουρνιέ δεν είναι τόσο καλός όσο πέρσι. Και τελικά ο Φουρνιέ έκανε την κατάληξη την τρομερή, που ουσιαστικά αποζημίωσε τον Ολυμπιακό και με το παραπάνω για όλη την επένδυση που είχε κάνει και, και το νέο του συμβόλαιο και τα πάντα.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο επιχειρεί να κάνει με τον Σλούκα τώρα. Δηλαδή,
1: έτσι πρέπει.
0: Και έτσι είναι και το σωστό, γιατί ο Σλούκας πρέπει να είναι εκεί στα κρίσιμα σημεία της σεζόν προς το τέλος, και φέτος δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός και νομίζω τον πλήρωσε πάρα πολύ.
1: Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
0: Με τον Φρανσίσκο θα απαλλαχθεί και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του ότι δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός καθαρός δημιουργός, ας πούμε, της ομάδας.
1: 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας βοηθεί, γιατί ο Σλούκας με αυτό το πράγμα, γιατί και αυτό είναι ένα καθήκον που σου τρώει δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρα θετικό και αυτό με την αύξηση του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι γενικά και ποιοτικά είναι καλύτερος παίκτης από όλους τους υπόλοιπους που είχαν πλαισιώσει τα προηγούμενα χρόνια, τον Άντο Γκραντ και τον Σλούκα, ο Φρανσίσκο. Καλύτερος από τον Βιλντός, θα το συζητάμε. Πιο φρέσκος από τον Μπράουν σίγουρα, και από καλύτερη και πιο ολοκληρωμένο πακέτο σίγουρα και από τον Σόρτς, ο οποίος ενώ έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, έχει και κάποιες αρετές δεδομένες που ήταν δύσκολο στον Παναθηναϊκό, που δεν έκανε ποτέ προσαρμογές, να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές για να μπορούσε να εισπράξει το μέγιστο από το συγκεκριμένο παίχτη.
0: Ωραία, περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Νομίζω ότι υπάρχει και απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου.
1: Αλίμονο.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό, έτσι.
1: Αλίμονο, εντάξει.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για τον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου, τον Ομπράντοβιτς. Αν θεωρείς ότι, επειδή ήταν πάντα ένας προπονητής που έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και αυτό ήταν το μεγάλο του ατού, ας πούμε, η δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε, και η έμφαση στη λεπτομέρεια, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρωλίγκας, που είναι δύο παιχνίδια τη βδομάδα, ας πούμε, και πάρα πολύ γρήγοροι ρυθμοί.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψει στον χρόνο και στη λεπτομέρεια που ήθελε στο παρελθόν, αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές και ο ίδιος έχει προσαρμοστεί και ο ίδιος έχει βιώσει τη νέα μορφή της Ευρωλίγκας. Βέβαια, το καλό για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι διπλό. Αφενός, δεν υπάρχει διοργάνωση Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ, δηλαδή όλα τα παιδιά, ακόμα και οι διεθνείς μετά τις 31 Αυγούστου που παίζουν με την Ισπανία ή τέλος πάντων οι υπόλοιποι με τις χώρες όσες παίζουν, ουσιαστικά θα είναι από την 1η-2η-3η Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ, το αργότερο θα είναι στον Παναθηναϊκό, οπότε θα έχουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες γεμάτες προπονήσεις. Και δεύτερον, ακόμα και το πώς έγινε το πρόγραμμα και έχει ο Παναθηναϊκός 7 στα 9 εντός, άρα λιγότερα ταξίδια, άρα περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις, μπορεί να τον βοηθήσει και αυτό το κομμάτι να βάλει πράγματα στην προπόνηση από νωρίς, να βάλει από νωρίς κάποιες βάσεις και να έχουν τον χρόνο υπέρ να τα αφομοιώσουν και να τα παρουσιάσουν στο πάρκετ. Πάντως είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που ήταν ούτε καν στο 60-70% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει η Ευρωλίγκα, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργεί και ο Μπράντοβιτς και τις ομάδες του, ότι όσο θα προχωράει η σεζόν, η ομάδα θα έχει ανωδική καμπύλη, ας πούμε, διαγράμματος. Και,
0: έτσι κερδίζεις και τους τίτλους. Να έτσι, είσαι έτσι, καλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.
1: Ναι, αρκεί βέβαια να μην χαθεί έδαφος.
0: Έτσι, ναι, προφανώς. Εντάξει.
1: Μπορεί να λέμε ότι απαιτείται χρόνος, αλλά ας πούμε, όταν θα κόψει από αυτά τα 9 στην έδρα του, κάνει 2-3 γκέλες, μετά θα είναι λίγο δύσκολο να τις καλύψεις σε μια τόσο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ταλέντο και τόσο καλή κατεύθυνση από τον πάγκο, που έχει όλα τα φόντα φέτος να βάλει από νωρίς μια καλή ρότα, να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, και προσθέτοντας πραγματάκια στην προπόνηση σταδιακά ή και σε παιχνίδια συγκεκριμένα, γιατί ο Μπράντοβιτς πάντα το έκανε αυτό. Δηλαδή, πέρα από τις μόνιμες αρχές που θέτει, μπορεί να εμφανίσει ένα τρίκ, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι που δεν το είχε παίξει ποτέ όλη τη χρονιά και να τους πιάσει όλους τον ύπνο και να γυρίσει τη ρότα ενός αγώνα 100%. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε από τον Μπράντοβιτς την σεζόν.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Και εγώ.
0: Όταν ολοκληρώσει και ο Ολυμπιακός το ρόστερ του, θα κάνουμε το ανάλογο και για τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται. Εντάξει, μια κίνηση με τον Ολυμπιακό, λογικά.
0: Η οποία παίζει και να αργήσει, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί... Δεν ξέρω αν έχει ζώνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που τα εύχονται πολλοί Ολυμπιακοί. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Για την ώρα πάντως αυτός έχει πάει NBA, οπότε περιμένουμε και θα δούμε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σένα. Για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Και εγώ ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφιασε.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
9: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
8: Δευτέρα είπα.
9: Ναι.
10: Παναγιά μου.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
9: Στέφανο. Και μου λες Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
10: Πονεμένες καρδιές.
8: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
9: Πετρίδη είπε.
8: Ναι, έχω
9: αυτό μας μπέρδεψε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
11: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
8: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
12: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Τα είπαμε νωρίτερα με Χρήστο Ρομπόλη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ υπάρχει μια πολύ σπουδαία είδηση, η οποία προέκυψε ενώ ήμασταν σε break, καθώς η Εθνική Πόλο γυναικών Under 16 νίκησε 11-7 την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με κυριαρχική εμφάνιση, γκρεμίζοντας από την κορυφή μάλιστα την κάτοχο του τροπέου. Πολύ σπουδαία επιτυχία για τις αθλήτριες του Θεοδωρόπουλου, παίρνοντας το αίμα τους πίσω από τον περσινό, για τον περσινό χαμένο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Να πούμε ένα μπράβο στην συγκεκριμένη ομάδα. Και σε ένα προσωπικό σχόλιο, να πούμε και μπράβο για την αντίπαλο που νίκησαν, γιατί η Ισπανία μας, οι Ισπανοί μας έχουν γενικά λίγο πελάτες σε όλα τα αθλήματα. Έγινε και αυτό με την εθνική εφήβων τώρα στο μπάσκετ, που νομίζω χάσαμε από το σύν 29, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν μπροστά με 29 πόντους και χάσαμε, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Οπότε ήταν και μια άτυπη εκδίκηση σε μια ομάδα, σε μια χώρα μάλλον, που γενικά στον αθλητισμό μας έχει λίγο άχτη, μας έχει πληγώσει πολλάκις. Μπράβο στα κορίτσια που πήραν αυτή την εκδίκηση.

Βλέπεις, Γιώργο Γιαννίση, λίγες συνεχόμενες εκπομπές και με έχει μάθει το κοινό. Ρωτάει ένας φίλος τώρα, δεν θα κλάψει σήμερα για τις αποτυχίες του Κριστιάνου. Φίλε, δεν προέκυψε κάποια αποτυχία αυτές τις μέρες για να κλάψω. Η τελευταία ήταν στο Μουντιάλ. Δεν πήγε καλά αυτό. Μας την έκανε ο κύριος Μερίνο στις καθυστερήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι και να μην μας την έκανε ο κύριος Μερίνο, δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά. Μιλάω ως επίσημος εκπρόσωπος Πορτογαλίας τώρα, αν δεν το καταλάβατε. Δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά με το ποδόσφαιρο που παίξαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, σήμερα δεν έχω για κάτι να κλάψω. Περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Και κυρίως τη συνέχιση των γκολ, καθώς είμαστε στα 976 πλέον, απομένουν 24. Να ξέρετε, δεν το έψαξα καν, απλά θυμόμουν πόσα έχει. Απομένουν 24 για το τρομερό milestone των 1000 γκολ, το οποίο αν το καταφέρει, και πιθανολογότητα θα το καταφέρει με βάση το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, αν το καταφέρει θα είναι ο πρώτος φυσικά που το φτάνει.

Να πούμε και μερικά ποδοσφαιρικά νέα που βλέπω ότι έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Καταρχάς, ο Αστέρας Άκτορ έδωσε το τελευταίο του φιλικό επιολλανδικού δάφους κόντρα στην Άντον Ντεν Χάγκ και ήρθε ισόπαλος 0-0 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Μπρόρσον. Επίσης, ο Μάριο Μιτάι έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Τζένοα. Τον θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Και τι άλλο έχουμε ποδοσφαιρικό. Είπε νωρίτερα και ο Δήμητρης Τσορμπατζόγλου για την άμεση έλευση του κυρίου Λουσέ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται στην μεσαία του γραμμή. Γενικά είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο πολύ έντονη για σχεδόν όλες τις ομάδες που σιγά σιγά ολοκληρώνουν και τα ρόστερ τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μιας και μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες, να πω ότι η Νάιμέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε λίγες μέρες, έδωσε ένα φιλικό με τη Σεβίλη, ιτήθηκε 2-1. Ήταν επεισοδιακό από ό,τι διαβάζω το συγκεκριμένο φιλικό, καθώς είχε και συμπλοκές προς το λίγο πριν το ημίχρονο και μάλιστα χαρίστηκε ο διαιτητής σε παίκτες που έπαιξαν λίγο ξύλο και δεν τους τιμώρησε με κόκκινες κάρτες, παρόλο που αν τους τιμωρούσε θα μέτραγαν και για το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν επίσημο το φιλικό, έκανε επίσης ντεμπούτο ο κύριος Τάντιτς, ο νεοαποκτηθέντας παίκτης της Νάιμέγγεν, και σε λίγο αντίπαλος του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Είχε παίξει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού και τότε σε εκείνη τη φοβερή, σε αυτό το φοβερό ζευγάρι με τη Φενέρμπαχτσε στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League, και περιμένει ο Ολυμπιακός την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του. Υπενθυμίζουμε, στις 4 Αυγούστου υποδέχεται την Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Επίσης, στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες μεταγραφές Ελλήνων παικτών. Έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, είχαμε τον Καρέτσα στην Dortmund, τον Τζολάκη που θα αγωνίζεται στην Premier League με τη Χαλ, και τώρα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος είναι ένα βήμα από τη μεταγραφή του στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης που ξεκίνησε την καριέρα του και διακρίθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπεσε, υποβιβάστηκε στη Γερμανία, και άρα τώρα τους περισσότερους παίκτες της τους έχει βγάλει στο σφυρί για να μπορέσει να ελαφρύνει το ρόστερ της. Και ο Κουλιεράκης με 17 εκατομμύρια, όπως γράφουν, στην Ιταλία συν τα μπόνους, θα γίνει παίκτης της Ρώμα αύριο. Θα περάσει ιατρικά έτσι ώστε να υπογράψει μέχρι το 2031 με ένα συμβόλαιο που υπολογίζεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο νεαρός Έλληνας στόπερ.

Λοιπόν, διαβάζω ωραία ειδησούλα από το Διεθνή Χώρο. Γιώργο Γιαννίδηση, τον θυμάστε, το Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου που γίνε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Για όσους δεν θυμούνται, ο συγκεκριμένος είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ κράτησε μόνος του ουσιαστικά στο 0 τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ο μοναδικός τερματοφύλακας, να πούμε, που αντιμετώπισε την Ισπανία και δεν έφαγε γκολ. 40χρονος, ο κύριος Βοζίνια. Έγινε viral τώρα για άλλο λόγο. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά συνεχίζει να γίνεται viral. Καθώς ο 40χρονος είχε συμφωνήσει με την Colo Colo, είχε ανακοινωθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αποφάσισε μόνος του, δεν έχει γίνει γνωστός ποιος είναι ο λόγος, αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Χιλή και αντίθετα να πάει στο Μαρόκο και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα Μπερκάν. Επομένως, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι ο Βοζίνια, αυτός ο τύπος που έγινε έτσι γνωστός από τη μια μέρα στην άλλη, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Colo Colo, άλλαξε μόνος του την πρόθεσή του και θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Μπερκάν.

Για να το κάνω ακόμα χειρότερο, η ομάδα της Χιλής είχε ανεβάσει και, και μήνυμα καλωσορίσματος, το οποίο το είχε κάνει ριπόστ κιόλας ο κύριος Βοζίνια, αλλά προφανώς ήταν πριν αλλάξει γνώμη. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, αλλά η Κόλο Κόλο σαν σύλλογος δεν είναι πιο γνωστή ομάδα από την Μπερκάν. Γιατί να θες να πας εκεί, τέλος πάντων. Μπράβο στον τύπο που έχει, συνεχίζει να γίνεται viral για πολλούς λόγους. Μετά το Μουντιάλ που η αλήθεια είναι δεν τον ήξερε κανένας πριν τη διοργάνωση. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ο τύπος είχε, ξέρω εγώ, 20.000 followers στο Instagram και έφτασε να έχει 20 εκατομμύρια, κάτι τέτοια τρελά. Αυτή είναι η δύναμη του Μουντιάλ και του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ δυστυχώς ότι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει πλέον σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, παρά τις μάχες που δίνουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν σπίτια, καθώς πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Έχει έρθει εδώ ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ ξέρω ότι η Κόλο Κόλο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με το όνομα Βοζίνια στην εμφάνιση, καθώς υπάρχει ένας νόμος που τους απαγορεύει να έχουν ψευδόνυμα. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, η αλήθεια είναι. Άμα ισχύει, το κάνει ακόμα πιο αστείο κατά τη γνώμη μου, γιατί φαντάζομαι ότι ήξεραν ότι τον άνθρωπο τον λένε Βοζίνια και πριν τον ανακοινώσουν στα social media και τον προαναγγείλουν, οπότε δεν βγάζει κανένα νόημα. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα της Χιλής είναι από αυτά που διαρρέονται στα social media, είναι κάπως σοκαρισμένη από το γεγονός πως ο 40χρονος δεν μπήκε καν στην πτήση του, την προγραμματισμένη πτήση του, και αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική. Επομένως, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό και δεν το έχω διαβάσει και κάπου. Χωρίς να το αποκλείω, μου φαίνεται υπερβολικό

Έχει έρθει ένα σχόλιο. Κάγκουα Ιτσέριν για βασικό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στον φίλο Εστή Φίλη που το ρωτάει. Δεν μπορώ να απαντήσω καθώς δεν τον έχω δει τον ένα να παίζει. Ενώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα σήμερα ανακοινώθηκε και θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Νίστρου που υπενθυμίζουμε δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ακόμα στα προκριματικά. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη League Phase τότε θα μπορεί να παίξει, καθώς ήδη έχει αγωνιστεί στα προκριματικά με τη Χάπουελ Μπερσεβά, την προηγούμενη ομάδα του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να απαντήσω καθώς ακόμη δεν τον έχω δει. Τον Τσέριν τον έχουμε δει, τον έχουμε μάθει πολλά χρόνια τώρα, είναι ένας πολύ σταθερός παίκτης. Να δούμε τι μπορεί να δώσει και ο νεοαποκτηθής μέσος από τη Ζάμπια.

0: Έγινε και η απονομή στην Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων. Να ξαναπούμε τα συγχαρητήριά μας. Είμαι σίγουρος ότι η Βαλεντίνα που μπήκε δίπλα μου και ετοιμάζεται για το δελτίο θα στενοχωρήθηκε που έχασε η αγαπημένη της Ισπανία στο τελικό των Κορασίδων.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κρίμα.
1: Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ούτε στο μπάσκετ.
1: Ούτε στο μπάσκετ.
0: Να, άμα έπαιζε Ελλάδα, Ισπανία στο ποδόσφαιρο.
1: Ούτε Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Βαλεντίνα, που στηρίζει τη χώρα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνει στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kangwa, ο οποίος ανακοινώθηκε στο 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα Under 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Braganza. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν όψη Ναϊμέγγεν, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς, 10 μέρες εκτός με θυλάσσιο Χρυστακόπουλος. Ολοκληρώθηκε η παρουσία Μάριου Λιόπουλου στην πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουν Αρένα, η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότητα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σορετήρι αντί Κουγκεσασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν όψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο Μεϊτέ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Avram Grant για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της δίκης.

0: στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού Φόρντ Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επιλανδικού εδάφους κόντρα στην Ντεν Χάγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί αύριο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρβαρντ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συγηγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
3: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε κτήνος της εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
8: Ωραία. Εγώ είμαι.
9: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ωραία.
9: Ποιος είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
12: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο.
13: Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
12: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
12: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
15: Για πες.
10: Λέω,
16: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
17: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
18: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
19: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
20: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
21: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τράφετε.
20: Τσακίρι, sorry.
18: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
20: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
18: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
20: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
21: Όχι, μη μου το λέτε!
18: Καρεδάκι με
20: βαλίτο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
21: Τι σου είπε, ρε, δεν μου το είπε.
22: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
23: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
24: Αμάνα μου.
23: Λοιπόν,
25: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
20: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
28: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
20: Είπε για μία μόρο μέρα.
28: Για μία μόρο.
20: Συγγνώμη.
28: Γράψε.
20: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
29: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
20: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
29: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
30: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
31: Μου έχεις φάει τη ζωή.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του bwinSport FM 4,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός παραμένει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου και προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience. Και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στοίχημαν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, έλεγα πριν, για τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Έλληνες παίκτες το φετινό καλοκαίρι. Και έχει έρθει ένα μήνυμα αν πιστεύω ότι ο Τζόλης θα βρει θέση στην Arsenal, έστω σαν αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι 40 εκατομμύρια για παίκτη που δεν έχει σκοπό να, του δώσεις μία θέση, δεν δίνεις εύκολα. Γιατί είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο ποσό και είναι ένας παίκτης ο Τζόλης που σε ομάδα Champions League έπαιζε. Θέλω να πω, δεν ήταν σε χαμηλό επίπεδο και πηγαίνει στην Arsenal να δοκιμαστεί. Εγώ πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει σίγουρα. Δεν θεωρώ εύκολα ότι θα είναι βασικός, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι βασικός σε αυτή την ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει, γιατί ο Αρτέτα γενικά δίνει ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ νεαρούς που ας πούμε κάνουν ένα βήμα για το υψηλότερο επίπεδο, οπότε πιθανολογώ ότι θα πάρει ευκαιρίες. Είπαμε, 40 εκατομμύρια έχουν δώσει. Τώρα το πόσο θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην Arsenal δεν το μπορώ να το ξέρω. Όμως είναι τεράστια τιμή και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μόνο που πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ.

έχει ρωτήσει ένας φίλος αν για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Παντελίδης. Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Έλληνα Extreme. Ο τραυματισμός, το κάταγμα κνήμης Περώνης, που είναι η πρώτη εκτίμηση, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Άρα μιλάμε για σίγουρα πολύμηνη απουσία, αλλά ακριβές χρονοδιάγραμμα ακόμα δεν έχουμε. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός μέσα στις επόμενες ημέρες το πότε υπολογίζεται να επιστρέψει ο Παντελίδης, φυσικά ανάλογα και με το πώς θα πάει το χειρουργείο, η αποθεραπεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ άτυχο το παιδί. Οποιοδήποτε παθαίνει έναν τραυματισμό τέτοιο είναι άτυχος, πόσο μάλλον άμα το παθαίνεις και σε προπονητικό φιλικό.

συμφωνώ με το μήνυμα ότι ο Καρέτσας θα πετύχει στην Dortmund. Γι' αυτό είμαι αρκετά πιο σίγουρος, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ πιο, ας πούμε, ευνοϊκό για επιθετικούς παίκτες. Επίσης, παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα. Έχουμε σέντρα και στην πρωταθληματική σεζόν, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Σκωτίας και στην πρώτη αγωνιστική η Dundee United αντιμετωπίζει την Rangers. Το μάτς είναι στο 58ο λεπτό και είναι στο 1-1. Μάλιστα η Dundee είχε προηγηθεί κιόλας πριν από λίγο. Ισοφάρισε η Rangers σε 1-1. Να πούμε και καλή σεζόν και από αυτή την άποψη, καθώς η Σκωτία είναι πάντα ένα πρωτάθλημα που όταν ξεκινάει καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρωταθληματική, έτσι, περίοδο.

Είχα αποφύγει να το αναφέρω τόση ώρα γιατί είναι ένα αρκετά έτσι δύσκολο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το κατά κάποιον τρόπο πραξικόπημα που κάνει ο Τζάνι Ινφαντίνο θέλοντας να παραχωρήσει μερίδια των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες. Έχει γίνει ένας τρομερός χαμός. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά να γίνεται ρήξη μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των συνομοσπονδιών που την αποτελούν. Είναι σε εξέλιξη ένας διχασμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τελευταία είδηση που διαβάζω είναι ότι ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το αν είχε κάποιο είδους εμπλοκή στο συγκεκριμένο σχέδιο και ο ίδιος φυσικά, όπως αναμενόταν, το αρνήθηκε. Είπε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Ινφαντίνο. Φυσικά μπορεί να μην έχει μιλήσει αυτοπροσώπως, αλλά υπενθυμίζουμε ότι επενδυτικό σχήμα που ενδιαφερόταν για το που πρωταγωνιστούσε στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν υπό την εποπτεία του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, το περιβάλλον Τραμπ σίγουρα υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, το αν μίλησε ο ίδιος απευθείας για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Πάντως, μίλησε με τον Ινφαντίνο για άλλα θέματα. Τα θυμόμαστε και στο Μουντιάλ, όπως το να αλλάζουμε τους κανονισμούς για να ευνοήσουμε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μια κόκκινη κάρτα να μην επιφέρει αποβολή του παίκτη και από την επόμενη αναμέτρηση. Εντάξει, άρπαξαν τέσσερα γκολάκια οι Αμερικανοί και λίγα ήταν, θα πούμε. Νομίζω η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά στα δικά μου μάτια η νίκη αυτή του Βελγίου ήταν η πιο ωραία όλου του τουρνουά. Δηλαδή την απόλαυσα περισσότερο από όλα.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς, πάρε ένα ρίσκο. Έχει έρθει ένα μήνυμα. Σύγκρινε τα ρόστερ του μπασκετικού Άρη με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω κάνει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το ξανακάνω. Με την υπενθύμηση ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο ποια θα είναι η τελική μορφή των ρόστερ και μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη, μπορεί να προκύψει κάποια αποχώρηση. Ήδη την προηγούμενη φορά που έκανα το σχόλιο υπήρχε Νουά στον Άρη, τώρα δεν υπάρχει Νουά στον Άρη, αποχώρησε ο Νουά. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πιο, πώς να το πω έτσι, λουσάτο, έχω την εντύπωση, πιο έτοιμο, με την έννοια ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Νίκ Καλάθης, ο Τσέντι Όσμαν, που είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν τον ΠΑΟΚ και να τον ανεβάσουν επίπεδο σχετικά άμεσα. Οπότε πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο καλός στην αρχή της σεζόν και με έναν προπονητή πολύ πιο, πολύ έμπειρο, τον Αντρέα Τρινκέρι, που ξέρει να φτιάχνει ομάδες και να χτίζει έτσι σύνολα που παίζουν και παραπάνω από το ταβάνι τους πολλές φορές. Τώρα ο Άρης νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σαν project είναι πιο ωραίο. Δηλαδή βλέπω τον Άρη όσο περνάει η σεζόν να βελτιώνεται και να έχει μια ομάδα που ενδεχομένως με αυτόν τον κορμό να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα πιο μεταγενέστερα. Πιο μεταγενέστερα δεν έχει νόημα. Να κάνει καλύτερα πράγματα μεταγενέστερα, για να το πω σωστά. Οπότε, άμα ο φίλος ή η φίλη που έστειλε το μήνυμα ρωτάει για τη φετινή σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι μάλλον λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά άμα μιλάμε για έτσι σε βάθος τριετίας ας πούμε, πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μας απασχολήσει παραπάνω.

Αν πιστεύω ότι μπορεί να δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα πω μακάρι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι, γιατί το Euro Cup δεν είναι εύκολη διοργάνωση, δεν είναι καθόλου απλή. Εγώ θα πω και ένας από τους δύο να πάει στο τελικό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά άμα δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα είναι συγκλονιστικό και επικίνδυνο, βέβαια θα πω, γιατί για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει το μπάσκετ για τη συγκεκριμένη πόλη, ειδικά με βάση το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά θα πω μακάρι να γίνει, για να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και ότι θα έχουμε άλλη μία ομάδα ελληνική στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν, καθώς αν πάνε αυτές οι δύο στο τελικό θα είναι σίγουρο πριν παιχτεί το τελικός ότι τη μεθεπόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη μία ελληνική ομάδα στη EuroLeague.

Όχι, φίλε, δεν απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είμαι κομπλεξικός, όπως αναφέρεις. Απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είναι καλό αυτοί που κλέβουν, ειδικά απροκάλυπτα, να μην επιβραβεύονται και ίσα ίσα να τιμωρούνται. Γι' αυτό, οπότε γι' αυτό απόλαυσα τη νίκη του Βελγίου. Δεν έχω και καμία ταύτιση με την ομάδα του Βελγίου, η αλήθεια είναι. Με αυτό πάμε σιγά σιγά σε break και πολιτικό δελτίο του Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία σε δύο μέτωπα, τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές Εφίχτη Αργολίδας, Αετό Καρίστου, στην Εύβοια, Κομπότη Άρτας και στις περιοχές Φλόκα και Πηγάδια Χαΐας. Η υποπλήρη έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλά, θα περάσουμε καλά.
6: Καλησπέρα.
7: Με ακούτε?
6: Βεβαίως.
7: Γιώργο,
6: έφυγε.
7: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος έφυγε.
7: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Όπως σου λέω.
7: Όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει στο Διονύση.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
7: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
8: Ο Κώστας είμαι.
7: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
8: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
5: Αμα να μόνο.
7: Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν. Έλα Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
9: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
8: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
9: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
8: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
10: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του κλείσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
11: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
6: Έτσι.
12: Πάμε. Πού πάμε?
13: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
12: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
14: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
12: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
5: Όπως σου λέω.
12: Διώξεις. Υπάρχουν.
14: Το μυαλό σου στο φαΐ.
12: Υπάρχουν.
13: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
12: Κλείστης.
13: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
12: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
13: Δεξιώσεις.
12: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
15: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
16: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
13: Οχ, αμάν.
16: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
14: Βέβαια, βέβαια.
16: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
17: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
8: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
17: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
15: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
17: Πώς το
15: είπες
17: αυτό?
15: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
18: Έπεσε, το χάσαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM 4,6. Όσο είχαμε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ 1948 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας. Υπενθυμίζουμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Κέρδισε η ΤΣΣΚΑ 1948 2-1 επί της Αρντά, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει 7 βαθμούς, δυσκολεύτηκε η αλήθεια είναι να κερδίσει. Ωστόσο τα κατάφερε, υπενθυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό πρώτα στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 και μετά στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία στις 8 και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.

Να πω ότι στην αγωνιστική δράση που είχαμε, την ποδοσφαιρική αγωνιστική δράση, η Union Saint-Gilloise κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Club Brugge, η κυπελούχος Βελγίου την περασμένη σεζόν. Union Saint-Gilloise νίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Club Brugge, την ομάδα από την οποία αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης πριν από λίγο καιρό για να πάει στην Arsenal. Μετά από ένα μάτς που ήρθε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, προηγήθηκε Club Brugge με τον Τρεσόλντι στο 41 λεπτό, ισοφάρισε η Saint-Gilloise στο 77 με τον Kevin McAllister, ο οποίος είναι ο αδερφός του Alexis McAllister που αγωνίζεται στη Liverpool. Το μάτς πήγε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε παράταση. Ένα χαμένο πέναλτι για την Club Brugge, κανένα για τη Saint-Gilloise, και κάπως έτσι η τελευταία αναδείχθηκε υπερ πρωταθλήτρια, υπερ κυπελούχος, δεν ξέρω πώς το λέμε, υπερ πρωταθλήτρια θα πω, Βελγίου.

μια και ανέφερα το φιλικό της Νεϊμέγγεν, την φιλική ήττα της Νεϊμέγγεν από τη Σεβίλη με 2-1 της Ολλανδικής ομάδας, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, να αναφέρω ότι έχει τραυματιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό ο Φίλιπ Σάντλερ, που είναι ο βασικός στόπερ της Νεϊμέγγεν, και να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του εν ώψη του πρώτου μάτς με τον Ολυμπιακό στις 4 Αυγούστου. Και να αναφέρω, επειδή το είχε σχολιάσει και κάποιος νωρίτερα, ότι ο Τάντιτς βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της Νεϊμέγγεν, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες, με 22 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο γνωστός σε όλους μας Σέρβος μεσοεπιθετικός, είναι και ο Εμρέ Μορ που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, είναι και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της Νεϊμέγγεν. Επομένως περιμένουμε 4 Αυγούστου το πρώτο μάτς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

στο σχόλιο που έχει έρθει και αναφέρεται στον τραυματισμό του Παντελίδη και τα ρίχνει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι έγινε φιλικό και όλα αυτά. Φίλε, καταρχάς μιλάμε για προπονητικό φιλικό, δεν μιλάμε για κανονικό αγώνα. Και κατά δεύτερον, ο Παντελίδης δεν είχε παίξει καν στη ρεβάνς με την Πάξη, οπότε δεν έχει να κάνει με φόρτο. Ο Παντελίδης έπαιξε στο πρώτο μάτς ως αλλαγή κιόλας, δεν έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Πάξη, και στο δεύτερο έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καν. Οπότε ξεκούραστος ήταν. Το παιδί δυστυχώς ήταν απλά άτυχο, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό από κούραση, κάποιο μυϊκό πρόβλημα, υπέστη κάταγμα το παιδί. Έσπασε το κόκαλο, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ άτυχος, και να του ευχηθούμε και περαστικά, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με φόρτο ή με κάτι τέτοιο ή με το ότι έγινε φιλικό μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, καμία σχέση.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness.
1: Λοιπόν, Dundee United Rangers παραμένει το 1-1 και έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Να δούμε αν η Rangers θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα Σκωτίας με απώλεια από την πρώτη αγωνιστική. Επίσης, υπήρχε ένα φιλικό μεταξύ της Birmingham και της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι η Μπαρτσελώνα έπαιξε με όλα τα αστέρια μέσα. Πρακτικά με τη δεύτερη, μην πω την τρίτη, εντεκάδα παρατάχθηκε. Το μάτς έληξε 2-2 και για άγνωστο λόγο αποφάσισαν να πάνε στα πέναλτι το φιλικό παιχνίδι και τώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Η είδηση από το συγκεκριμένο μάτς είναι ότι έκανε τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα ο Καρίμ Αντεγέμι, που αποκτήθηκε μέσα στο καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε στην ομάδα της Βεστφαλίας ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Εν τω μεταξύ, έλεγα για το φιλικό της Μπαρτσελόνα με την Μπέρμιγχαμ, το οποίο παρεπιπτόντως έληξε 3-2 υπέρ της αγγλικής ομάδας στα πέναλτι. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Διάβασα στην αρχή μια πληροφορία ότι παρακολούθησε το συγκεκριμένο μας μάτσο ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και σκάλωσα στην αρχή, λέω, γιατί να δει ο Μπέλιγχαμ ένα παιχνίδι φιλικό της Μπαρτσελόνα. Αλλά βρήκα την ιστορία πίσω από αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα. Ο κύριος Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Μπέρμιγχαμ. Ήταν η ακαδημία από την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο αυτή της Μπέρμιγχαμ. Και μάλιστα διαβάζω ότι παρόλο που έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, ήταν τόσο καλός που η Μπέρμιγχαμ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 22 που φόραγε ο Μπέλιγχαμ. Ακόμα δεν είχε καν ενηλικιωθεί όταν την απέσυραν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θεωρείται μεγάλο κεφάλαιο της ομάδας, παρόλο που έπαιξε εκεί ελάχιστα παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Από την Μπέρμιγχαμ μετά τον αγόρασε η Μπορούσια Ντόρτμουντ για περίπου 30 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έκανε φοβερά πράγματα στην Ντόρτμουντ και τώρα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχει έρθει ένα μήνυμα πότε θα κάνει ο Παυλίδης ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα. Κάτσε φίλε, έκανες πολλά άλματα μπροστά στο μέλλον. Υπάρχει η συγκεκριμένη φημολογία ότι μπορεί, ότι τέλος πάντων η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Έλληνα επιθετικό. Για την ώρα ο Παυλίδης συνεχίζει να παίζει στην Μπενφίκα και μάλιστα εχθές έκανε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκό αγώνα ο κύριος Παυλίδης. Να δούμε αν όντως πάρει τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, που βάσει στάτους της ομάδας θα είναι μάλλον η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, άμα γίνει αυτό. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο της φημολογίας περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Άμα γίνει θα είναι ακόμα μια τεράστια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ένα καλοκαίρι που έχουν γίνει μπόλικες τέτοιες.

Λοιπόν, οριστική λήξη του αγώνα στη Σκωτία. Dundee United Rangers 1-1. Απόλυα βαθμολογική για τη Rangers με το καλησπέρα στη νέα σεζόν της Premiership. Και λέω να κλείσουμε την εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε, με αστεία λογοπαίγνια ακροατών. Έχω διαβάσει δύο που τα κρατούσα για το κλείσιμο. Το ένα είναι ότι το αγαπημένο γλυκό των μπασκετμπολιστών του Ηρακλή είναι το Ιμπανόφι. Ακόμη μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση. Η αλήθεια είναι το δεύτερο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Ότι ο πιο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Μπέλιγχαμ έχει ένα ξάδερφο με δικό του οποίο, τον Τζόρτζ Αμπέλιγχαμ. Νομίζω ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ξεκινήσαμε, με λογοπαίγνια. Δεν ξέρω αν τα στείλε και τα δύο ο ίδιος άνθρωπος ή αν είναι από δύο διαφορετικούς. Ελπίζω πραγματικά το δεύτερο, να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που στέλνουν τέτοια. Στις επόμενες εκπομπές θέλω ακόμα περισσότερα, γιατί να ξέρετε, τα λατρεύω αυτά. Με αυτό ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, οι οποίες ήταν ακριβώς πάνω στα ενδιαφέροντά μου, χωρίς να του έχω πει τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Γιώργος Πετρίδης. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνης στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kango, ο οποίος ανακοινώθηκε ως το 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα κάτων 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του bwin Sport FM ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Bragança. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας ενόψινα η Μέγκεν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊντχόφεν, ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς 10 μέρες εκτός με Θυλάσσιο Χριστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγκέλ Μπρενσί. Σορετήρια Αντίγκου και Σασβίλη η αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο Μεϊτέ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσα ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Αβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη, το επόμενο φιλικό με τον Μαθρακικό στο Κλεάν της Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωση και επαναθηναϊκός άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάνα από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιντ Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού φορ Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρας Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Τεν Χάγ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα

0: σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
5: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για γκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Έφασε!
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
5: Τι θα κάνετε?
9: Τι να κάνουμε?
5: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
5: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
5: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
5: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
9: μπριζόλα
5: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
9: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
11: Και οφτέδες έχει.
9: Και οφτεδάκια.
5: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη?
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. 10 λεπτά μετά τις 12, 11 λεπτά μετά τις 12. Σε μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών. Γιατί βλέπω εδώ πέρα στα δισκογραφικά site και στις ειδήσεις ότι είναι πολύ δύσκολο το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Ας ελπίσουμε να είστε όλοι ασφαλείς. Προσέχετε γενικότερα. Έχουν φτάσει οι φλόγες στα σπίτια. Είναι πραγματικά εικόνες. Μιλάμε τώρα για την κόλαση του Δάντη. Αν τις δείτε, προφανώς έχετε δει. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός με την φωτιά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν θέματα και στη Βιωτία, στην άλλο μέτωπο. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι δύσκολη νύχτα. Ας ελπίσουμε να κλείσουν όλα ομαλά. Λοιπόν, και γενικότερα να προσέχετε, γιατί είναι τόσο δυνατή η άνεμη που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιρροές. Ξεκίνησαμε λίγο βαριά την εκπομπή, αλλά εντάξει, βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Όπως το είπα πριν, η Νικόλα του Δάντη. Βλέποντας εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προφανώς περισσότεροι έχετε πάει προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουν καίγονται τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και δάσος εκεί, πυκνό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής επιλογής. Ο Γιώργος Πετρέδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Με την ιδιοσιογραφία της ημέρας στα αθλητικά δρόμενα να έχει να κάνει περισσότερο με τα ευρωπαϊκά έτσι, παιχνίδια που έρχονται. Γιατί είναι μια εβδομάδα αυτή που θα ξεκινήσει από Δευτέρα με τρεις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός χτες απέκλεισε ζόρικα την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα θα λέγαμε την Δυνάμο Κιέβου και πάει τώρα στην Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 και έχουμε και το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όλη η δισκογραφία περίπου της ημέρας κινήθηκε γύρω από αυτά, για τις λίστες, για τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Να ευχηθούμε λιπεραστικά στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε πραγματικά πολύ άτυχος, γιατί σε ένα προπονητικό χαρακτήρα φιλικό τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. Κάταγμα μνήμης Περώνης για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Ας ελπίσουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Λοιπόν, πριν από λίγο να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε, ξεκίνησαμε με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ότι η ΤΣΣΚΑ 1948 νίκησε 2-1 την Αρντάμ για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Έτσι. Έχει 7 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Είπαμε, θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κινείται για διάφορες περιπτώσεις, για τον Σαλάχ Εντίν, για τον Μπραγκάνσα, που είναι και αυτός μια περίπτωση που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Έγινε γνωστή και η λίστα του Ολυμπιακού. Είναι εκτός πολύ μεσοπιθετική, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι εκτός ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, και είμαι και εκτός και ο τροματοφύλακας που αποκρίθηκε από λίγες ημέρες, ο Στέφαν Ορτέγκα. Εντάξει, εκτός ο Γιαζίτσου, ούτως ή άλλως είναι τραυματίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και για αλλαγές για τις ομάδες μας, την παραμονή των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Λουσέ, τον χαφ που θα αποκτήσει από την Νις. Είναι πολύ καλή περίπτωση, έτσι, κοιτώντας λίγο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και κάποια στιγμιότυπα. Την Κυριακή θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Περιμένει να δει την υπόθεση Γιαννούλη. Στους Θεσσαλονίκης δηλώθηκε ο Σορετήρη στη λίστα, έμεινε εκτός ο Γκουγκελασβίλη. Οπότε, αφού είναι καλά και ο Άγγελος Εξτρέμ, δηλώθηκε στην λίστα του. Είχαμε και την άσχημη είδηση για το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ. Τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα η συντηρητική θεραπεία και πάει σε χειρουργείο. Και τέλος στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για ένα ακόμα φιλικό οι κυτρινόμαυροι. Και εκεί πρόκειψε θεματάκι με τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Ο Περνιράς και Ζήνη επέστρεψαν στις προπονήσεις. Υπάρχει αυτή η υπόθεση Κώστιτς, η οποία απασχολεί την Ένωση. Πολύ σπουδαίος παίκτης, το συζητάμε. Και ένα δημοσίευμα τώρα της τελευταίας στιγμής για τον Μπουράς, τον χαφ της Λεύσκη Σόφιας, ότι ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ για την περίπτωσή του. (Κι) 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές. Στα μπασκετικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα την ανακοίνωση για τον Μαντζούκα και τον Μωράιτη που επέστρεψαν και οι δύο στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, ο Μωράιτης αγωνίστηκε ιδανικός πέρσι στον Ηρακλή, Μαντζούκας στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φρανσίσκο ήταν τάβρος που λέμε στις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που έκανε. Και είχαμε και, και μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά της ΚΑΕ, μια πολύ ωραία δήλωση από τον Χρήστο Σερέλη, ο οποίος αποχωρεί από τους πράσινους μετά από 3,5 χρόνια στο επιτελείο του Τριφυλιού, και ως πρώτος προπονητής αλλά και ως assistant του Εργίνα Ταμάν. Μίλησε πάρα πολύ ωραία ο coach Σερέλης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός προπονητής. Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, ευχήθηκε και τα καλύτερα στον coach Μπράντοβιτς και στο προπονητικό του επιτελείο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες δηλώσεις από τον Πετρούσεφ που έλεγε ότι πέρασε ωραία στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μπορούσε να μείνει μετά την άφηξη του Βεζένκοφ. Και περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν καταρχάς τι θα γίνει με την περίπτωση του Walk Up, έτσι, και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι, και αν θα προχωρήσει αυτή η αποχώρηση. Λοιπόν, κύριε Ιαννής, πάμε σε σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ξεκινάμε, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Έλα φίλε μου, πάνω.
0: Γεια σου Ρουπάνο, τι έγινε, όλα καλά?
1: Έγινε καλά. Καλά φίλε μου. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά που βλέπουμε και
0: γενικά. Άστο, άστο, μιλάμε τώρα, είναι οι φωτογραφίες, εικόνες.
1: Στενάχωρο, φίλε, στενάχωρο. Και άκουσα ότι το Πόρτο Γερμενό είναι ένα από τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: από τα
0: ναι,
1: καλύτερα
0: ναι,
1: πυκνοδάση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις για την καταστροφή μιλάμε. Ούτε σε 100 χρόνια δεν θα βγουν τόσο καλά τα δέντρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Παθαίνω δάσος ρε φίλε.
0: Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο κόσμος και ξέρεις τώρα...
1: Ξέρεις τι είναι ρε φίλε, είναι τυχαίο. Αλήθεια τώρα θέλω και την άποψή σου γιατί το έχω συζητήσει πολύ σήμερα. Είναι τυχαίο που κάθε χρόνο μία μέρα θα κάψουν τα πάντα, θα έχει 70 πυρκαγιές. Τυχαίο είναι όλο αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή ώρες σκέφτομαι πως είναι κανένα κύκλωμα αμπριστών που βάζει φωτιές στο οργανωμένο. Δεν ξεκινείται αλλιώς.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικότερα έχει να κάνει και με το κομμάτι της πρόληψης πάρα πολύ. Και με το κομμάτι της αντιπυρικής ζώνης που λέμε. Εντάξει, βλέποντας λίγο και τους ανέμους τώρα. Αθήνα μένεις, έτσι?
1: Κόρινθο μένω.
0: Κόρινθο, οκ, okay, ναι. Α, ναι, μπράβο, ναι, πάνω, καλά, λες, Κόρινθο μένεις. Βλέποντας λίγο και τους ανέμους σήμερα, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτές τις μέρες μάλλον, αυτό είπα, το πρώτο πράγμα που είπα, ότι τι έρχεται, ας πούμε, από φωτιές και από πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ το πρωί που ξύπνησα και άκουσα εδώ να τρέμω τόπος από τον άνεμο, λέω, πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα να πάνε καλά και απόψε και να ξυπνήσουμε το πρωί χωρίς να ακούμε τίποτα τραγικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρό μπασκετικά. Θέλω να πεις πώς είδες χθες τον Παναθηναϊκό. Τη δική σου άποψη, γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, θέλω και τη δική σου.
0: Και εγώ γήπεδο ήμουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, ωραία.
0: Κοίταξε, θα σου πω, δεν μου άρεσε καθόλου το πρώτο κομμάτι, το πρώτο 30 λεπτό εκεί περίπου. Εκεί όπου έχει κάνει φάσεις η Πάξη, βάζει και τον γκολ. Ήταν πολύ ασταθής ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Πολλούς εύκολα μπάλες. Δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό. Ναι. Μ' άρεσε όμως πάρα πολύ μετά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ. Δηλαδή, διάβασε καλά το μάτς όταν τους τράβωσε και μετά το δεύτερο γκολ. Και έκανε καλές αλλαγές, σωστές κινήσεις από τον πάγκο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί και στο Sport FM και σε πολλά site γράφανε οι συνάδελφοι ότι φουλάρηκε δεκάδα βασικού ο Φαντρόγκελερ όλη τη βδομάδα. Γιατί επιλέχθηκε ο Ντουμπάρε, παιδιά, αυτό το παιδί. Πρέπει να. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, επειδή ήσουν για γήπεδο χτες, φαντάζομαι καταλάβαινες και εσύ ότι στην πρώτη του επαφή, κάθε φορά που ακουμπούσε μπάλα, υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα. Εμένα μου θύμισε λίγο αυτό που γινόταν με τον Γιουρτσέβεν στο κλειστό.
1: Ναι. Ναι, υπήρχε. Υπήρχε. Εντάξει, αυτό όμως γίνεται γιατί μας το έχει δώσει τα δικαιώματα να το κάνει. Ναι. Χειρότερο από τον Γιουρτσέβεν. Ο Γιουρτσέβεν τουλάχιστον σε κάποια παιχνίδια το παιδί ήταν τίμιο. Εγώ προσωπικά το Γιουρτσέβεν, εντάξει, δεν τρελαινόμουν, έτσι, και σαν παίκτη θα μας πω τρελόμουν, θα σου πω ψέματα. Αλλά ήταν από τους παίκτες τίμιους, ώρες-ώρες δηλαδή, έδινε ψυχή, ότι μπορούσε το έκανε το παιδί. Ο Ντουμπάς δείχνει αδιαφορία. Εμένα προσωπικά βλέποντάς τον, μου δείχνει έναν αδιάφορο παίκτη, που απλά λέει θα πάρω τα λεφτά να φύγω. Εγώ προσωπικά μπορεί να κάνω λάθος το παιδί. Απλά να μην αντέχει το βάρος της φανέλας. Και αυτό μπορεί να είναι.
0: Είναι πολύ επιρρεπή στο λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στο δεύτερο γκολ βλέπεις ότι αντί να διώξει πλειολόγος την μπάλα, πάει να κάνει τώρα εκεί μια τρίπλα.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Διώχνει την μπάλα και. Κάνα φορά έβλεπα διώχνει την μπάλα λίγο, ξέρω εγώ, βιαστικά. Του τύπου και να την έδινε αλλού που α πούμε δεν τρέχει τίποτα. Έτσι το πέταγε όπου να είναι την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί. Λες και είχε άγχος. Λες και είχε άγχος να το κάνει σωστά. Και άθελά του το έκανε λάθος. Τέλος, μπασχετικά. Ρε φίλε, Φρανσίσκο.
0: Τι.
1: Καλός παίχτης. Πιστεύεις
0: θα πιάσει. Θα
1: πιάσει, πιστεύεις.
0: Κοίταξε, εντάξει, αυτό το δούμε.
1: Πεσταράς όμως.
0: Από τη στιγμή που τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, εμάς δεν μας πέφτει λόγος που λέει.
1: Καλά, το έλειπε τώρα, εντάξει. Πάντως είναι, θυμάμαι πέρυσι σε ένα παιχνίδι, εσύ το έχεις πει που μετέδιδες σε Παναθηναϊκό, Χάπελ Παναθηναϊκό, και έλεγες και για τα παιχνίδια και λες για το ο Φρανσίσκο χωρίς πόντους κερδίζει τη Ζαλγίρις 10 πόντους διαφορά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι πιστόλι. Άμα είναι,
0: στο επιθετικό κομμάτι είναι τρομερός.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους.
1: Ναι, αυτό. Έχει όμως και το παιχνίδι που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει τα στοιχεία αυτά.
0: Ποιο είναι το θέμα με τον Φρανσίσκο? Ότι πέρα από το κομμάτι το εκτελεστικό, είναι και απειλή. Δηλαδή, σου θυμίζω πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σόρτς, τον άφηναν οι άλλες ομάδες στα 6-7 μέτρα, του άφηναν 2-3 μέτρα χώρο και έπαιζαν και άντερ και όλοι οι άμυνα προσαρμοζόταν.
1: Καλά, ναι.
0: Με τον Φρανσίσκο δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ισχύει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ας λένε κάποιοι ότι ο Φρανσίσκο είναι σαν το Σόρτς, είναι πολύ γρήγορος και αυτά, και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει γρήγορους παίχτες και αυτά. Θεωρώ ότι ο Φρανσίσκο και με τις οδηγίες του Μπράντοβιτς θα βελτιώσει και κάποια πράγματα που μπορεί και από αυτούς να τα θεωρούν λάθος.
0: Ναι, και κυρίως αυτό πρέπει να βελτιώσει για μένα είναι ότι είναι λίγο, πώς λέγαμε πριν για τον Ντουμπά, ότι είναι επιρρεπή στα λάθη. Έτσι είναι και ο Φρανσίσκο, κάνει αρκετά λάθη σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είναι λίγο αυτό. Να είναι λίγο λιγότερο παρορμητικός, να το πω έτσι.
1: Αυτό πρέπει λίγο να το φτιάξει αυτό.
0: Να του βάλει ένα χαλινάρι ο Μπράντοβιτς, να το θέσω έτσι, να του βάλει ένα χαλινάρι.
1: Το χαλινάρι αυτό πρέπει να το βάλει της παρορμητικότητας και στο Φρανσίσκο και στον Ναν.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, απλά τον Ναν, επειδή τον έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αυτά τα χρόνια το παιδί, είτε στο Παναθηναϊκό είτε στην καριέρα του στον NBA, έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο, έτσι, και σε επίπεδο ομάδων που διεκδικούσαν τίτλους. Τον Φρανσίσκο δεν τον έχουμε δει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε μεγάλο επίπεδο.
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω.
1: Και στο Περιστέρι παλιά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί έκανε στην ουσία το μπαμ, το ας πούμε, το μεγάλο.
1: Ναι, οκ. Έχουμε όλη την εθνική Γαλλία, εγώ βλέπω. Λεσόρια Μπουισέλ, Φαλ.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Φρανσίσκο, να δούμε. Ο πρόεδρος θα μας κάσει και κανένα άλλο ακόμα, λες, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Δεν νομίζω, κλείνει το ρόστερ.
1: Το ξέρω. Κάτι τελευταίο έτσι χειμωνιστικού περιεχομένου για να κλείσουμε. Όταν γράφει στο Google βαθμολογία Ευρωλίγκας, βγάζει για τον χρόνο φέτος Βιλερμπάν, δεύτερο Ολυμπιακό, τρίτο Παναθηναϊκό, τέταρτη Μακάμπη. Τα ξέρει. Λες να κάνει κανένα Βιλερμπάν, κανένα μπαμ.
0: Τι να κάνει, τον μπαμ το έκανε Βιλερμπάν από τις υποθέσεις αυτές που. Γιατί τώρα διαλύονται, τελείωσε η Βιλερμπάν. Έτσι φεύγουν όλοι.
1: Λες να φύγει και από Ευρωλίγκα, ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κοίταξε, άμα δεν κατεβάσει, άμα δεν βρει ομάδα να κατεβάσει, παίκτη να κατεβάσει, τι θα κάνει.
1: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό όλα αυτά τα χρόνια όλο έλεγε θα αυξήσει τον μπάτζ, θα αυξήσει και ποτέ δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και έμενε πάντα σάκο του box.
0: Και αυτό είναι από τις ομάδες που δεν έχουν προσφέρει κάτι τρομερό τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κάποιους παίκτες που ήταν ταλέντα, ας πούμε, που έχουν περάσει από εκεί, Μπανιάμα κτλ.
1: Τα άλλο έχω περάσει, αλλά φεύγουν. Τους πήραν μεγάλες ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται. Και ο Τόνι Πάρκερ δεν την έχει την ομάδα. Ο Τόνι Πάρκερ έχει καλά λεφτά από ό,τι ξέρω.
0: Μα αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος. Αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος να φτιάξει ένα τέτοιο budget που να είναι ανταγωνιστικό. Ένα τέτοιο roster που να είναι ανταγωνιστικό του χρόνου.
1: Ναι, δεν κατάφερε τίποτα τώρα, τέλος πάντων. Σε περίπτωση που φύγει, από Ευρωλίγκα θα πάρει κάποια άλλη θέση.
0: Φαντάζομαι ότι κάποια άλλη ομάδα θα μπει στη θέση. Ναι, δεν νομίζω ότι θα
1: την αφήσουμε. Θα βγουν αυτά βέβαια, αν συμβεί. Τέλος πάντων, αυτά μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Γεια σου, Ρωπάνο, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Παρέζ, λέει ένα φίλο, δεν είπαμε. Ναι, εντάξει, τι, πολύ στεναχωρό που και αυτό. Στα έξι του. Εγώ και ο φίλο τη Μίλαν, εντάξει, λάτρια ο Παρέζ με το δίδυμο Μαλντίνη κτλ. Είναι τα λόγια του Μαλντίνη, νομίζω, είναι, τα λένε όλα. Που λέει πώ θα τα καταφέρουμε τώρα χωρί τον αρχηγό μα. Με τεράστια προσωπικότητα του Ιταλικού ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή. Επίσης ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε και τον Γκάγκουα στη Μέτρο, ξεχάσαμε αυτό το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Γκάγκουα. Ο ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τον Φρανσίσκο, το έκανε στη Μανρέσα το Μπαμ με τον Μονέκε. Στη Μανρέσα είχε παίξει το 21-22, μετά πήγε Περιστέρι. Εντάξει, εκεί τον είδαμε στο Περιστέρι να είναι, ας πούμε, να δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει μια ομάδα στις πλάτες του. Και στη Μανέρση έχει κάνει καλά πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι το Περιστέρι μας έδειξε σε όλους ότι και με, υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερος ο Φρανσίσκο. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Δεν θέλει να μιλήσει ο φίλος. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλημέρα Γιώργο, εδώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Έλα, μ' ακούς.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Τι κάνεις, πώς είσαι Γιώργο, ρε Πετρίδα, ρε. Σ' ακούω.
0: Κι εγώ σ' ακούω, αλλά ακούω. Μίλα όμως, μίλα.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Ναι, πάμε στον επόμενο γιατί δεν θέλω να μιλήσει. Λοιπόν, έλα φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννης από Περιστέρι.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Ατρόμητος και Περιστέρι.
0: Ατρόμητος και Περιστέρι, ωραίος.
3: Ναι. Καταρχήν ο Φρανσίσκο για μένα έμπαινα χρόνια πολύ πιο πριν. Στις Ολυμπιακό, στις Παθηναϊκό. Και όλες ήταν κοντά. Μας πήγε η Φάνα Μαρφόρ, είναι παιχταράς. Και είναι και πολύ καλός αμυντικός, έτσι. Μπορεί να μην είναι το σημείο, αλλά είναι καλός αμυντικός. Είναι μαμούνι. Για μένα είναι πολύ καλύτερος από τον Σόρτς.
0: Ναι.
3: Ο Φραντσίσκο.
0: Είναι πιο αθλητικός, δηλαδή σε επίπεδο ότι μπορεί να βάλει το κορμί του πιο δυνατά, σχέση με τον Σόρτς.
3: Και
0: Έλα για να μας ακούς.
3: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
3: Ναι. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Είναι φοβερός παίκτης, θα το δεις. Δηλαδή και πιστεύω ότι με τον Ομπράντοβιτς θα δέσει πολύ καλύτερα. Τώρα για τις φωτιές που θέλω να πω. Εγώ είμαι από τη Σάμμο καταγωγή.
0: Ωχ, έχεις δει και εσύ, έχουν τα μάτια σου.
3: Λοιπόν, από το...
0: Το χάνουμε το Γιάννη.
3: Ναι, που είχε καεί όλη την τόνιση σχεδόν.
0: Ναι.
3: Έμενα κιόλας εκεί, εγώ. Έχουμε καταντήσει 2026 κάθε χωριό να έχουμε τουλάχιστον 3 πυροσβεστικά. Μεγάλα. Mm-hmm. Χωριά τα μικρά. Εθελοντικά. Όλα τα χωριά κάνουν πανηγύρια και μαζεύουν λεφτά και παίρνουμε πυροσβεστικά και θέλω να καταλήξω. Αφού δυστυχώς ξέρουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι σαν κράτος. Ανύπαρκτοι. Εγώ θεωρώ ότι όπου υπάρχουν δάση πρωτογενμένου, ακόμα ζωντανά, πάρνητα και τέτοια, έπρεπε ο εθελοντισμός να ήταν ο δασικός του εθελοντισμός, πρέπει να ήταν στο φουλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν έχω δει σε άλλες περιοχές. Στη Σάμμο, από το 2000 μέχρι τώρα, αν έχεις παρατηρήσει, δεν έχει υπάρξει φωτιά πάνω από μια μέρα. Mm-hmm. Μέχρι και δρόμους ανοίγουμε εθελοντικά. Πράγματα μπορεί να τα κάνει το κράτος, μου πεις.
0: Αυτό το θέμα, καταλαβες.
3: Ναι, αλλά πρέπει και εμείς όμως να κοιτάμε τον τόπο μας. Mm-hmm. Παρατήρησε στη Σάμμο, εγώ ξέρω γιατί είμαι από εκεί και μιλάω με τα παιδιά και με όλους, έτσι. Ανοίγουμε δρόμους μέσα στα δάση και μας κυνηγάει, ας πούμε, και το δασαρχείο καμιά φορά, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Φέτος έπιασε φωτιά σε ένα πολύ δύσβαστο σημείο πάνω στο βουνό. και πάνω από τρεις ώρες δεν έπιασε. Δεν προχώρησε η φωτιά γιατί την σβήσανε οι εθελοντές. Καταλάβετε, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
3: Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό είναι το κράτος μας και δεν πρέπει να αλλάξει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μάσα. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Μόνοι μας είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ολόκληρο πόρτο γερμανού με παρθένο δάσος να μην έχει 20 τουλάχιστον εθελοντικά. Υπάρχει εθελοντισμός, έτσι.
0: Υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό.
3: Ναι, υπάρχει. Ναι, και δεν το μετανίζω. Αλλά σου λέω, κάντε ένα ρεπορτάζ στη Σάμμο. Και άμα δεις ένα χωριό να έχει κάτω από 3 πυροσβεστικά, σου βάζω τη σχήμα θέλεις.
0: Ναι.
3: Ιδιωτικά, έτσι, όχι της πυροσβεστικής. Αλλά θέλω να πω ότι, παιδιά, μόνοι μας είμαστε. Δυστυχώς.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Κουράγιο στους εθελοντές, στους πυροσβέστες, γιατί χάνονται και παλικάρια μέσα στις φωτιές, χωρίς εξοπλισμούς, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, σεβασμός λίγο στους εθελοντές και στους πυροσβέστες μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Όποιος δεν έχει κάτι δίπλα σε φωτιά στα 5 μέτρα δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Έτσι. Και με τέτοιους ανέμους,
3: Με τέτοιους ανέμους, άστε. Εγώ σου λέω, τα έχω ζήσει εμείς. Εγώ τότε ήμουν 10 χρονών και πηγαίναμε από χωριό και και δεν είναι οι άνεμοι. Μόνο. Είναι η κάπνα, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εμείς στη Σάμμο, όλα τα χωριά, έχουμε προμηθευτεί μάσκες και για τους κατοίκους. Δηλαδή, γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί η κάπνα είναι που δεν μπορείς να πας κοντά, όχι ο άνεμος. Ο άνεμος είναι, πες ότι φεύγεις. Η κάπνα δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο. Και σε όλους.
0: Να σε καλά, φίλε, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Κύριε Γιάννη, έχεις break. Άντε, δώσ' το. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το.
7: Ναι, το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε πίσω στο FM 94,6. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Ντόσο από Μελβούρνη. Καλημέρα στη Μελβούρνη, βασικά. Είναι πρωί εκεί τώρα. Μια καλησπέρα και στο φίλο Βερόνα από τα Χανιά. Καλό μήνα, κιόλα. Όντω, δεν μπήκε Αύγουστο. Τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Γιάννη ετοιμάζεται για να εξορμήσει σε παραλίες, νησιά κτλ. Όχι, έτοιμο είσαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από την Αγγλία. Και έχει το ενδιαφέρον γιατί λέει ότι η Arsenal συμφώνησε με τον Vinicius σε επίπεδο έτσι, προσωπικών όρων για το συμβόλαιο που θα υπογράψει και ετοιμάζει να κάνει πρόταση στη Real για να αποκτήσει το Βραζιλιάνο Extreme. Έτσι. Μια πρόταση που θα ξεπερνά και τα 160 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Έχουν συμφωνήσει λέει, δύο πλευρές, δηλαδή η Arsenal με τον παίκτη για συμβόλαιο της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είχαμε και μια συζήτηση πρόσφατα με ένα φίλο που έλεγε για τα συμβόλαια και για τους μισθούς και για όλα αυτά. Τέλος πάντων, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοιχτέ οι γραμμές. Συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα για το Vinicius, που ξέρεις τι παρατηρώ, στο ποδόσφαιρο, επειδή υπάρχουν οι αγορές είναι πιο μεγάλες από το μπάσκετ, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει όριο συμφωνία μεταξύ των ομάδων, από ό,τι κατάλαβα, να μην υπάρχουν μεγάλες αγορές, αλλά τα συμβόλαια είναι πολύ πιο μικρά. Δηλαδή τώρα ο Vinicius παίρνει 24 εκατομμύρια, έτσι. Το οποίο ο πρώτος θεωρείται από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, δεν θεωρείται.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή 24 εκατομμύρια στο NBA παίρνει, τι να σου πω εδώ, ένας ο Μπογδάνοβιτς, κατάλαβες. Δηλαδή 24 εκατομμύρια δεν είναι τεράστιο συμβόλαιο. Δηλαδή ενώ στο μπάσκετ είναι μικρές οι αγορές, γιατί το NBA είναι 900.000. Αλλά είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Mm. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πόσο έδωσε, ας πούμε, 1 εκατομμύριο στο Φραντσίσκο.
0: Στην ομάδα, στη Βιλερμπάν.
1: Στην ομάδα, αλλά το συμβόλαιο είναι τετραπλάσιο.
0: Στον παίκτη 3,5, ναι.
1: Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, 160 αγορά. Δηλαδή το μπάσκετ λόγω του NBA που έχει βάλει 900 έχει προβλέψει αυτό να μην φεύγουν τα λεφτά στις ομάδες, να φεύγουν στους παίκτες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Από στο ποδόσφαιρο τι κάνουν, ο ένας δίνει στον άλλον μία ή άλλη, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή αγοράζει ο ένας, πουλάει μία ή άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή. Α, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, αυτό που λέγατε για τη Βιλερμπάν. Γιώργο, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media, να το βλέπω, φήμες, δεν ξέρω αν το έχεις λάβει υπόψη σου καθόλου, ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα βγουν στο line, πώς το λένε αυτό, του NBA Euro, στα 12 μόνιμα συμβόλαια. Ότι αυτά τα 12 μόνιμα συμβόλαια που θα ανακοινώσει τώρα το NBA Euro, υπάρχουν μέσα 5 ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Μιλάμε τώρα για τη σεζόν 27-28 ή για πιο μετά.
1: Φυσικά, 27-28. Αυτό τώρα δεν υπάρχει 27-28. Οι 12 που θα ανακοινωθούν τώρα στο NBA Europe είναι φόρος ζωής.
0: Ναι, λέω πότε θα ξεκινήσει αυτό, λέω. 27-28 υποτίθεται, έτσι.
1: Το NBA Europe ξεκινάει 27-28. Ωραία. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν έχουν υπογράψει ομάδες συμβόλαια.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει, υπάρχει πιθανότητα να είναι 5 ομάδες να αποσχηρτήσουν, γιατί... Το έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα στα social media αυτό. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή θα είναι 12, 7 και 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει κάπου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω ότι υπήρξαν κρούσεις και συζητήσεις κατά καιρούς με διάφορες ομάδες από την πλευρά του NBA.
1: Το έχω ακούσει και μάλιστα το έχω ακούσει και από δημοσιογράφους. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα στους 12. Άρα από το 27-28 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα. Και αυτό λέω, μήπως είναι η Βιλερμπάν εκεί μέσα, γι' αυτό δεν την νοιάζει και τόσο να φύγει. Μήπως ο Πάρκερ έχει κλείσει στο NBA Europe. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Κατάλαβες, επειδή λέγανε για τη Βιλερμπάν ότι μπορεί να τη διώξουν.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω να μπαίνει σε μια διαδικασία. Δεν θα μπαίνει σε μια διαδικασία να πάρει παίκτες. Να τους δώσει συμβόλαια, τρομερά συμβόλαια, έτσι, ο Φρανσίσκος.
1: Είναι σαν βλόφα αυτό για να την κρατήσουν για ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, έδωσε το Φρανσίσκο 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι ρε παιδιά, αλλά μήπως αυτό λέω, μήπως ήταν παπάς για να την κρατήσουν. Αγιώς ο Ευρωλίγκας δεν θα διεχότανε. Μήπως ήταν παπάς για να μείνει για ένα χρόνο και μετά να πάει.
0: Μα υποτίθεται η Βιλερμπάν, έχει και συμβόλαιο. Είναι από τα Lancers
1: Club. Αυτό λέω, έχει, ναι, αλλά όλοι έχουν δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι.
1: Εννοώ πέντε αυτό είναι Ευρωλίγκα, ενώ αυτούς μετόχους της Ευρωλίγκας θα πάνε στο Ρεάλ, Φενέρ.
0: Εννοείς από τις 12 σύντζες σε κάθε 13. Έτσι.
1: Γιατί έχει τεράστια βρύτρε, δεν έχει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό, αυτό το είπα και εγώ για το ότι έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Και τώρα ξέρει τι μου λένε κάποιοι γνωστοί μου, ότι ρε φίλε, έχει 500 εκατομμύρια κάνει το, αυτό, τα alignments αυτά του NBA, του NBA Europe, είναι 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τους πειράζει να δώσουν και 100 εκατομμύρια ρήτρα.
0: Εντάξει, ξέρετε, μιλάμε σαν, για τα εκατομμύρια σαν στραγάλια, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι δεδομένο αυτό ότι έχουν κάνει στο NBA Europe, έχουν δεχτεί, το είπε και ο Tatum του NBA, έχουν δεχτεί προτάσεις. Και εμένα μου φαίνεται πάει πολύ περίεργο αυτό. Πού τα βρήκατε? Από 500, ρε Γιώργο, μέχρι ένα δις. Το Λονδίνο μόνο έχει κάνει, λέει, 4 προσφορές πάνω από 500 εκατομμύρια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, απορώ. Και δεν πιστεύω τώρα το NBA να πουλάει παπά, αφού βγήκε ο ίδιος ο Tatum και τα είπε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίεργο μου φαίνεται. Πάντως, αν φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα, θα είναι πολύ κακό.
0: Καλά το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα. Τέλος πάντων.
1: Πιστεύω ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να μην είναι μες στις 5.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ούτως ή άλλως συνεργασία τα επόμενα χρόνια μεταξύ NBA και
1: Ευρωλίγκας. Ναι, αλλά τα πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα. Να είναι δηλαδή μισή. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω να μην γίνει και πολύ.
0: Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις πάντως ήταν η Φενέρμπαχτσέ και η Ρεάλ από τη στιγμή που υπέγραψαν και οι δύο.
1: Έχει σημασία η Ρεάλ, ξέρει τι λέει τώρα. Για αυτήν δεν είναι τίποτα να δώσει 100 εκατομμύρια άμα. Άμα το φαντ που την καλύπτει βάζει 500, θα τα καλύψει το φαντ.
0: Ναι. Ωραία, πώς θα καλύψει το φαντ, θα δώσει 500 στην Ρεάλ, 500 στη Φενέρ, 500...
1: Πρώτα, αφού κάνει εγγύηση, δίνει εγγυημένα λεφτά, 500 εκατομμύρια, αυτά τα δίνει εγγυημένα.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ έκανε πρόταση, εγώ για την ΑΕΚ από... Η ΑΕΚ λέει έκανε πρόταση 200 εκατομμύρια εγγυημένα. Και το είπε και ο Τσίμπος αυτός, το ξέρεις, ο Τσίμπος, ένας
0: από όρθες της ΑΕΚ. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Το παιδί ξέρει από ΑΕΚ. Ναι. Είπε η ΑΕΚ έχει κάνει πάνω από 200 εκατομμύρια πρόταση. Εγγυημένα αυτά. Αυτά είναι εγγυημένα, τα δίνει η ομάδα. Απορώ, περιμένω να δω και εγώ, και με ένα τεράστια ποσά μου φαίνονται, περίεργα.
0: Θέλω να δούμε λίγο το πλάνο γενικότερα και το NBA και...
1: Ας κάνω ό,τι θέλει το NBA. Εγώ θέλω η EuroLeague να μην διασπαστεί, αυτό μόνο.
0: Ναι. Λέω, γι' αυτό λέω, ας δούμε το πλάνο του NBA ακριβώς.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα έχουμε και το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις.
1: Τώρα περιμένω να βρω, είμαι περίεργος να δω τις 12 ομάδες που θα ανακοινώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστια μεταγραφή του Φραντσίσκο, Γιώργο. Τεράστια. Αν και εγώ ήθελα να ξέρεις, Καμπάτσο. Αλλά Καμπάτσο δεν ερχόταν. Άρα μετά πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Ναι, από τις διαθέσιμες λύσεις που υπήρχαν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι η διαδικασία.
1: Εγώ προτιμούσα Καμπάτσο πάντως. Αλλά τεράστια. Λοιπόν, τώρα, ο Ζω τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο ρόστερ στα πλάνα τα δικά του. Έχει καλύψει τις τρύπες όλες του Αταμάν στην άμυνα. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Αταμάν.
0: Με αυτό ήταν ο πρωταρχικός του στόχος και η πρωταρχική του επιθυμία ήταν αυτή. Να πάρει επέκταση η οποία θα είναι καλή. Αρχικά στο αρχικό κομμάτι, αθλητική, γι' αυτό και πήρα από τις πρώτες μεταγραφές ήταν ο Μπόγκα και ο Μπάντιο, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, συμφωνώ 100%. Και για όσους λένε ότι μη βγει καινούργιο Σόρτς ή καινούργιος Μπράουν, παιδιά, ο Ζος δεν είναι Αταμάν. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι Αταμάν να τους αφήσει ανεξέλεκτους τους παίκτες. Κουλάρετε. Επειδή φοβούνται όλοι, μη μας βγει καινούριος, λέει ο Φαντζούς, θα βγει καινούριος Λορέτζο Μπράουν και καινούριος Σότς. Όχι ρε παιδιά. Έχει Ζότς τώρα. Δείξτε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Ζότς με αυτή την ομάδα που φτιάχνει και με τόσους παίχτες, οι οποίοι παίζουν σε πολλές θέσεις, πιστεύω θα φτιάξει τρομερή ομάδα. Το πιστεύω. Και όχι επειδή είναι ο Ζότς, αλλά βλέπω εγώ αν διάλεγα αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνα. Βέβαια, απλώς ο Φαντζούς που Καμπάτσο μπορούσε. Όλους τους άλλους θα τους έπαιρνα τις θέσεις. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάνε τα Ελληνόπουλα. Μωραΐτης, Ματσούκα. Και μακάρι να γυρίσουν κάποτε του χρόνου, γιατί ο Ζώτς θα τους δουλέψει αυτούς παιδιά. Δεν είναι Αταμάν ο Ζώτς. Ο Ζώτς μην ξεχνάμε τι έβγαλε. Τσατσαρί, Φώτσι.
0: Διαμαντίδη.
1: Πεχταράδες, Διαμαντίδη έστω και ό,τι ήθελες να δεις. Σπανούλη, ο άλλος δεν φοβαρός δεν πήρε. Σκέψη έβγαλε. Δηλαδή, και μακάρι του χρόνου, μακάρι ειλικρινά να γυρίσουν Σαμουντούροφ και Αβδάλλας. Και Παπαγιάννης εγώ θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Και Παπαγιάννης. Παιδιά, εγώ θέλω το ελληνικό κορμό. Δηλαδή αυτούς που λένε τώρα, για όσους είναι ντροπή οι Παναθηναϊκοί να λένε να πάνε στους 7 ξένους παιδιά. Ας έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην επιλογή ο Ζώσης. Θα έχει δίλημα. Θα έχει τεράστιο πονοκέφαλο για να βγάλει τους 6. Αλλά αυτό το έχουν και όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Όλες. Δεν θα το έχει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα το έχει. Απλώς το πρωτάθλημα μας, ρε παιδιά, να κρατήσουμε τους 6 Έλληνες. Στην Ευρωλίγκα ας παίζουν. Γιατί οι συναγωνίζονται τους ξένους ας παίζουν. Αλλά στο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, Γιάννη, περίμενε τώρα.
1: Τις ομάδες το ίδιο.
0: Περίμενε. Γιατί εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιώργο, πού θα παίζουν οι Έλληνες μετά.
0: Γιατί στο πρωτάθλημα παίζουν, ναι.
1: Θα παίζουν αναγκαστικά. Αφού έχεις, δεν μπορείς να παίζεις με 6 ή να βγάλεις το αυτό με 6.
0: Περίμενε. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν.
1: Και δύσκολα μάτι. Με πάω κάρι. Δεν μπορείς αυτά να τα βγάλεις.
0: Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν, ας πούμε.
1: Φέτος θα παίξουν αναγκαστικά. Τι πόσοι έπαιξαν. Μα θα παίξουν. Αν δεν είπε ο Λαριτζάκης, πόσες φορές έξε λάσπος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πώς έπαιξε ο Λαριτζάκης, ρε εσύ. Πώς έπαιξε. Έπαιξε με τους μικρομεσαίους. Εντάξει, έπαιξε με τους μικρομεσαίους, αλλά. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή αυτός ο κανονισμός.
1: Βοηθάει γιατί μπαίνουν σε μάτς φωτιά.
0: Ποια είναι τα μάτς φωτιά με τον. Να μην πω τώρα κάποια μάτα γιατί την φέρω.
1: Play-off με Ολυμπιακό, αλλά φέτος έχει και πάω κάρι. Αυτά μέσα στο Αλεξάνδριο τώρα όλα αυτά δεν βγαίνει με 6 παίκτες. Θα αναγκαστείς να βάλεις τους Έλληνες. Αν όμως είχες 10 ξένους, δεν θα παίζαν οι Έλληνες. Θα παίζεις με τους 10 ξένους γιατί πάντα βρίσκεις.
0: Δεν είπαμε 10 ξένους. Εγώ λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει ένας καλός παίκτης, ανεξαρτήτως κανονισμών κτλ., θα παίξει.
1: Μα πάντα βρίσκεις καλύτερο ξένο, ρε Γιώργο, αυτόν Έλληνα.
0: Δεν βρίσκεις πάντα καλύτερο ξένο. Πώς γίνεται να βρεις πάντα καλύτερο ξένο.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις καλύτερο από τον Λούκα, να μπορείς να βρεις πάντα.
0: Πού, για βρες τον μου. Για βρες τον μου. Ποιος είναι, για βρες τον μου καλύτερο από τον Λούκα, γιατί εγώ δεν βρίσκω.
1: Καλύτερο.
0: Από τον Λούκα.
1: Τώρα, ο Φραντσίσκο. Τώρα, όπως είναι ο Λούκας.
0: Περίμενε.
1: Εγώ δεν λέω για τον Λούκα. Εγώ θέλω να παίξει ο νεαρός να ψηθεί μέσα από το πρωτάθλημα. Ο νεαρός, δηλαδή να μπει μέσα στο Αμοντούροφ στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω το φτασμένο Έλληνα να παίξει. Αλλιώς πώς θα βγει ο Σαμοντούροφ, άμα δεν. Ποιος θα το βάλει το Σαμοντούροφ. Θα τον πάρει η Ρεάλ να τον βάλει. Η ελληνική ομάδα θα τον ψήσει. Αλλά για να τον ψήσει πρέπει να το ρίξει στη φωτιά στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να το ρίξει όμως όπως έρθει το Φώτση 18 χρονών. Και το Τσετσαρί 20 χρονών. Έτσι τους έβγαλε.
0: Επειδή μπήκα λίγο στο τέτοιο, στα στατιστικά του Λαριτζάκη, έχει παίξει συνολικά σε κανονική περίοδο και play-off 24 μάτς με 12 λεπτά συμμετοχή σε αναμέσο όρο.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα 0. Αυτό σου λέει.
0: Στην Ευρωλίγκα 7.
1: Αν και στην Ελλάδα βάλουμε απεριόριστο αριθμό ξένων, δεν θα παίζει καθόλου.
0: Δεν είπα να βάλουμε περιόριστο. Να υπάρχει και ένα όριο. Δεν λέω να γίνει.
1: Πόσο. Να πάει έξι.
0: Για μένα, το πιο σημαντικό θα είναι να υπάρχει ένα κανονισμό που θα λέει ότι τουλάχιστον ένα στην πεντάδα ή δύο στην πεντάδα.
1: Γιώργο.
0: Το 6 συν 6, 6 συν 6 δεν είναι. Δυστυχώς είναι παλαιμοδίτικο να το πω έτσι. Δεν βγαίνει.
1: Στην Γερμανία είχαν απεριόριστους Αμερικάνους. Και σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν βγάζουμε παίχτες. Και πριν 10-15 χρόνια το κάνανε 5 Γερμανούς, 5 ξένους και 2 Γερμανοί να παίζουν στην πεντάδα. Και βλέπεις τι έκανε η Γερμανία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Μα δεν βγήκε ρε Σιγιάννη από αυτό. Δεν βγήκε από αυτό. Όχι τώρα, δεν βγήκε από αυτό.
1: Από πού βγήκαν παίχτες.
0: Μα οι περισσότεροι στο NBA παίζανε. Ο Σρέντερ, η Βάγκνερ, όλοι αυτοί στο NBA ήταν.
1: Και στη Γερμανία για να βγούνε.
0: Εντάξει, ναι, παίξανε προφανώς. Αλλά.
1: Ο Νοβίτσκι.
0: Θα παίζανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή το ταλέντο του Σρέντερ, θες να πεις ότι δεν θα έβγαινε αν ήταν άλλος κανονισμός. Στην Braunschweig παίζει ο Σρέντερ.
1: Βγήκαν κι άλλοι. Ο Λότ, ο Μπαμπ, ο άλλος ο Μπόγκα. Βγήκαν κι άλλοι. Ο Νοβίτσκι θυμάστε με ποιους έπαιζε. Με 11 ξυλοκόπους. Γιατί τότε είχαν 12-10 Αμερικάνους. Ο Νοβίτσκι είχε 10 ξυλοκόπους με δίπλα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, άντια, πάμε γιατί μιλάει, έχει κρατήσει αρκετή ώρα την γραμμή. Πάμε στο μόνο. Καλό ξημένο. Πάμε στο μόνο. Καλημέρα.
2: Γιώργο, είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ανάση Ρακλοκρίδη.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Μασκετικό Ολυμπιακό. Αρχικά είμαι στεναχωρημένο για δύο λόγου. Ο πρώτο προφανώ είναι όλα αυτά που γίνονται με τι φωτιέ. Τώρα δεν επέκταθω γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν όλε αυτέ οι αιστείε είναι λόγω των αέριων. Λόγω ας πούμε της αφέλειας κάποιων να πετάνε αντικείμενα που ίσως ξέρεις μπορεί να βοηθήσουν στο να πάρει μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι okay, θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, στις οικογένειές μας. Οπότε πράγματι είναι οδυνηρό τώρα. Πραγματικά. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Τώρα, το δεύτερο που είμαι στεναχωρημένος εγώ, προφανώς είναι ότι έφυγε ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό, καθώς όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν είτε βοηθός, είτε ναι, είχε κάνει και πρώτος, αν έκανε λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Είχε και σε δύσκολες...
2: Ναι. Τώρα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρει 4 πρωταθλήματα, μία Ευρωλίγκα, 3 κύπελα, 4 Super Cup. Εύχομαι στον άνθρωπο και το Λάβριο, δεν ξέρω πού έχει πέσει το Λάβριο τώρα. Πού είναι, ξέρεις.
0: Τώρα είχε θέματα, ήταν Α2.
2: Λίγκ ήταν, ναι. Πού είναι τώρα. Και άλλο έπεσε κάτω.
0: Όχι, ήταν ένα τέτοιο ομάδα που υποψήφιζε για να ανέβουν το Λάβριο.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και παίρνω επίσης για να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αρχηγό μας, τον Μπασκετικό Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Να διαβάσω όλα τα τρόπια για τους φίλους του Ολυμπιακού λίγο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, είναι όμως πάντα εκεί. Δηλαδή, είναι πάντα βοηθητικός, μόλις προπονητές έχει βασικό ρόλο στην ομάδα. Τώρα έχει αρχίσει βέβαια και μεγαλώνει, πέφτει ο χρόνος του. Αλλά σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει οι φίλοι Μπασκετικοί Ολυμπιακοί, να τους πω ότι έχει πάρει 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup και 3 Ευρωλίγκες. Μιλάμε, παιδιά, για... Ο άνθρωπος είναι μύθος του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Εύχομαι να είναι πάντα υγιής. Και δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια ακόμα μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω βαριά ένα, παρόλο που έχει κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Και μετά, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη από εκεί που άρχισε. Mm-hmm. Ήταν τυχαίο ότι ακούστηκαν σιρήνες και για φέτος. Στην πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού, που ήταν λίγα τα χρήματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Έκανε από 500 και 500 χιλιάρια το είχαν κάνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Άλλο μετά που γίνανε 2 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια, είχε ακουστεί ότι ήταν θέλω Φανόλης στον Άρη. Mm-hmm. Αν και εγώ δεν θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να αποσυρθεί τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες. Λοιπόν, κάτι θέλω να δω εσύ, Γιάννης, τώρα με έκαψες. Θα το βρω αυτό που θέλω να δω. Για το Λαύριο, ναι, θα είναι κανονικά και στην Elite League, όπως τη λέμε, Α2, εγώ την έχω συνηθίσει να τη λέω. Elite League της επόμενης περίοδου, έτσι. Οπότε, ναι, εκεί θα αγωνιστεί. Για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ή καλημέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα. Να περάσει δεκάδα και να έχουμε ομάδα στο Champions League του χρόνου ή του παραχρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι το μάτς του Παναθηναϊκού είναι ένα ακόμα δίδαγμα ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει ποια πάξη, ποια νόα, ας πούμε, όταν ήταν η ΑΕΚ αντίπαλος πρόπερση, αλλά μετράει να πάρει στην πρόκριση, όπως έκανε, ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός, όπως δεν έκανε η ΑΕΚ, ας πούμε, πριν 3 χρόνια με την νόα, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
3: Και επίσης φάνηκε και πολύ καλή ομάδα υπάρξει, δηλαδή και ωραία έφερναν μπάλα μπροστά και φάσεις ωραίες βγάζαν και στημένα καλά είχαν, δηλαδή είναι και ανέτοιμες οι ομάδες τώρα και είναι απόλυτα
0: λογικό. Αυτό έχει σημασία τώρα να παίρνεις προκρίσεις.
3: Ναι.
0: Έτσι όπως το έκανε και η ΑΕΚ πέρσι, με 3 προκρίσεις στο conference.
3: Και δεν είναι και χωριά, δηλαδή για να παίζουν Ευρώπη κάτι έχουν για να παίζουν Ευρώπη. Κάτι δείχνουν. Ήταν δεύτερη στην Ουγγαρία υπάρξει, κάτι είχε για να παίζει Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, απ' την άλλη τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παιχτάρα που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο παίκτης δεν πρέπει να είναι στην εθνική. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί έθεσε τον εαυτό του από την εθνική εκτός. Δηλαδή για μένα κακό στον ίδιο του τον εαυτό κάνει κυρίως, πέραν από την εθνική. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω.
0: Τρομερός παίκτης, έτσι.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει την μπάλα, δηλαδή τι να πεις. Θυμάμαι ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πριν 3-3,5 χρόνια. Ήταν το πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήμουν μέσα, πρέπει να ήταν το πρώτο παιχνίδι του Κωνσταντέλια ως βασικό στον ΠΑΟΚ. Τον είχα δει και είχα πάθει πλάκα. Κάνει κάτι τρίπδες, ήταν εκπληκτικός. Και μάλιστα την ίδια χρονιά, αν θυμάσαι, στην Τούμπα είχε βάλει ένα είχε συμμετέχει σε ένα απίθανο γκολ που είχε πέσει κάτω, τον πίεζαν δύο παίχτες ΣΑΕΚ και έκανε τρίπλες, έκανε γκελάκια πεσμένος, το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, καλά λες, πω, τι απίθανο γκολ ήταν αυτό.
3: Ναι, τράβαγα τα βαλιά μου, δηλαδή πώς το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα με την Δυνάμο στο πρώτο μάτσι η τρίπλα, η πάσα που έχει κάνει αυτή.
3: Αυτό ήταν άρρωστο. Ναι, άρρωστο ήταν. Γενικότερα έχει ανάγκη μάγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε χάσει λίγο. Mm-hmm. Έχουμε χάσει λίγο αυτό που είχαμε παλιά. Είχαμε πολύ πολύ παλιά το Χατζιπαναγία, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συγκρίνω με το Χατζιπαναγία, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος σε κάνει να διασκεδάζεις. Mm-hmm. Ο Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
0: και έρχεται με το χαμόγελο στα χείλη και το καταλαβαίνεις ότι το ευχαριστείτε και ο ίδιος έτσι, με τον τρόπο που παίζει.
3: Όντως. Αυτό ακριβώς. Θα ευχαριστιέται και ο ίδιος και ευχαριστιέται και αυτός που τον βλέπει. Ναι, δηλαδή, ακόμα και να μην είναι ΠΑΟΚ, ό,τι ομάδα υποστηρίζει, νομίζω ότι το απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω πριν από δύο καλοκαίρια δεν ήταν που ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση από τη Στουτγκάρδη, αν θυμάμαι καλά, και ήταν να τον δώσει, αν θυμάσαι. Και τελικά του έκαναν νέο συμβόλαιο και τον κράτησαν. Και έτσι όπως πάει, θα τον πουλήσουν καλά με το παιδί, αν κάποια στιγμή δηλαδή φύγει. Θα φύγει με ένα ποσό που θα ξεπερνάει κάθε, ας πούμε.
3: Δεν είναι για εδώ, Κωνσταντέλια, πια. Αγά τα ψέματα δεν είναι για εδώ. Εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, θέλω να φύγει και από τον ΠΑΟΚ, να βρούμε την ησυχία μας, αλλά δεν είναι για εδώ, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν.
0: Και είναι και από τους παίκτες που δεν ρίχνεις εύκολα κάτω, δηλαδή, νομίζω, γιατί πάλι πρέπει να υποσφέρουμε, δεν μπορώ να τον...
3: Δεν, με τίποτα. Δεν μπορείς να τον κάνεις ζάχτη με τίποτα, λοιπόν. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ, αυτό που λέγατε πριν με έναν ακροατή για τους ξένους, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή πάμε στα play-off, ωραία, ας παίζουν οι Έλληνες, ας είναι 6-6 στην κανονική διάρκεια. Στα play-off οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη εκδοχή τους.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, ποιον δεν είχε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε, ας πούμε, στερήθηκε το Χουάντσο και για μένα ήταν κλειδί η απώλεια του Χουάντσο. Mm. Ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πρώτο και στο πέμπτο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να στερηθεί το Χουάντσο και ο Ολυμπιακός νομίζω πρόπερσι είχε στερηθεί. Το Φάλι είχε στερηθεί, κάποιον είχε στερηθεί. Γιατί δηλαδή να στερηθεί παίχτες από τον κανονισμό. Δηλαδή στα play-off για μένα θα πρέπει να είναι ή 7 συν 5. Mm-hmm. Ας είναι στα play-off, ας μην είναι στην κανονική διάρκεια και να μπορούν οι ομάδες να βγάλουν την καλύτερη εκδοχή τους. Δηλαδή τώρα είδαμε και πέρυσι που ήταν το ίδιο, 6-6, ότι μόνο ο Παπα-Νικολάου και στο ένα μάτσο Λούκας έπαιξαν από Έλληνες. Α, και ο Ρογκαβόπουλος. Θυμάσαι άλλο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε και έμεινε εκτός. Και ο Τολιόπουλος.
3: Α, και ο Τολιόπουλος, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και ο Καλαϊτζάκης, οκ.
0: Ελάχιστα έπαιξε ο Πάνος πέρσι στους τελικούς.
3: Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην είχε τον Χουάντζο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι εμένα η απορία μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ, έχεις καθόλου ρεπορτάζ, εικόνα λίγο τι γίνεται στο ρόστερ της?
0: Νομίζω ότι ψάχνει ακόμα δύο ξένους για να κλείσει το ρόστερ.
3: Ναι.
0: Και είναι δύο καλές περιπτώσεις, ένα γκάρτ και ένα ψηλό. Γενικά έχω την αίσθηση ότι βασικά η ΑΕΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ σε αυτό που λέμε που συζητάμε τώρα, στο κομμάτι των Ελλήνων.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: έχασε το
0: Χαραλαμπόπουλο. Και δεν ξέρω τώρα, έχει θέμα στο κομμάτι της εξάδας για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί ότι, δεν ξέρω τώρα αν έχει προχωρήσει, ότι ο Λεκαβίτσιος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο.
3: Ναι, λένε ότι είναι δεδομένο αυτό. Αν το πάρει, θα μείνει σίγουρα. Έτσι λένε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Λεκαβίτσιος.
0: Μια χαρά. Και έχει κάνει τρομερή σεζόν πέρσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις εικόνα από το ψηλό που πήρε από τη Γαλλία.
0: Πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός.
3: Πεντάρι είναι αυτός ή πιο πολύ τεσσάρι?
0: Ναι, πεντάρι. Τον Ζόζε φανταζόμαι λες.
3: Ναι, αυτό είναι.
0: Πολύ αθλητικός, 4-5. Αλλά νομίζω περισσότερο στο 5, για περισσότερο στο 5 τον υπολογίζει ο Σάκοτα. Γιατί είναι και πολύ καλός rebounder.
3: Ναι, μακάρι, γιατί πέρυσι στο 5 βρήκαμε τον Σίλβα και μόλις μας τον πήραν αποδυναμωθήκαμε πολύ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μακάρι φέτος η ΑΕΚ να διεκδικήσει πάλι τον BCL. Για να αυξήσει και τις πιθανότητες της να μπει στο NBA Europe.
0: Έτσι όπως πήγε εσύ αυτός ο τελικός πραγματικά με τη Λιέ του Βοσβρίτας, με την Ρίτας Βίλνιους μάλλον.
3: Δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Εκεί κλείνεις την τηλεόραση και λες το πήρε η ΑΕΚ και μετά ανοίγεις και βλέπεις τι έχει γίνει και λες πώς έγινε αυτό, ας πούμε.
3: Ρε φίλε, στο 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι πανηγύριζα, άρχισα να πανηγυρίζω.
0: Φαντάζομαι.
3: Ήταν 18. Λέω εντάξει, λέω, δεν γίνεται. ΑΕΚ, βέβαια, ΑΕΚ είμαι. Έχω δει πολλά τρελά.
4: Ναι.
3: Αλλά ναι, δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν, και ήταν το Σαββατοκύριακο, το οποίο μια μέρα μετά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με τον Ζωάο Μάριο. Δηλαδή, και δεν το είχα ευχαριστηθεί εκείνη η μέρα πάρα πολύ, γιατί με είχε πονέσει πολύ αυτός ο τελικός.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά εντάξει, αυτό δεν σβήνει ότι η ΑΕΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ευρώπη πέρυσι.
4: Πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε.
3: Ακριβώς, τα τελευταία δύο χρόνια με το Σάκοτα η ΑΕΚ παίζει ωραίο μπάσκετ. Ναι. Και είναι κρίμα που δεν γεμίζει το γήπεδο για μένα. Είναι κρίμα.
4: Έτσι.
3: Είναι κρίμα.
4: Συμφωνώ.
3: Εντάξει, τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το γήπεδο, με την παραχώρηση του γήπεδου. Εντάξει, για μένα είναι λάθος, αλλά καταλαβαίνω και γιατί το έκανε ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή διαφωνώ με την ανακοίνωση της Original.
4: Mm-hmm.
3: Αλλά okay. Εντάξει, μακάρι να μην ξενερώσει ο κόσμος και να πάει στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι ο Σάκοτα πάντα έχει τον τρόπο να φτιάχνει μια εκπαχαίρεση.
4: Ναι, ανταγωνιστικές ομάδες γενικότερα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και να δούμε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τι θα φέρουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουν δύο πολύ καλούς προπονητές, και ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης, και νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Παρότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν, αλλά θα το δούμε.
4: Για να δούμε.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό ξημέρωμα. Και εγώ να σα κάνω καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε break. Κύριε Γιάννη, πάμε ένα break. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
8: Πάμε. Oui, oui.
9: Πάμε, πήγαμε.
8: Oui, oui. Oui, oui.
9: Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
10: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 3-39, όχι, 3-39, 3-38,
11: 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Και εξακολουθεί. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα.
12: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Τσικλόφουτσες.
13: Καλά κάνετε.
14: Γράψτε, γράψτε.
15: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
13: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
16: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
17: Έξι ώρα ο Connect TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
13: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
18: Τέλος πάντων.
13: Η Sharp Job.
19: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
13: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες, αμπουρίδες και τα λοιπά.
19: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
13: Μου βάλεις τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
20: Ούτε πείτε.
21: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
13: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 για λιγότερο από μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 2 με τον Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο, ανοιχτέ γραμμέ 2195-79-283-4-5. Μπορείτε να βγείτε και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πέρα βλέπω διάφορα μηνύματα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Ο κ. Παύλος Γιαννακόπουλος θα δώσει ένα φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, ενώ θα έχει και δύο φιλικά στην Αθήνα με Μαρούς και Περιστέρη, νομίζω. Δεν θέλει πολλά φιλικά ο Μπράντοβιτς, έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίο ένας φίλος να είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση και να είναι ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Νομίζω το γεμάτο ΟΑΚΑ θα το δούμε, το γεμάτο Telecom Center θα το δούμε στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι. Δεν είπαμε ακριβίες. Φίλε, δεν είπαμε ότι ο Νοβίτσκι πήγε στην Α1. Από την Α1 στο NBA. Από την Α2 της Γερμανίας πίσω. Απλά ο φίλος του Γιάννης έλεγε νωρίτερα για την εθνική Γερμανία. Ποιος είχε συμπαίκτες εκεί. Έτσι. Μια καλή σπράξη στο φίλο τον Νίκο εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να συνεχίσουμε έτσι με τις γραμμές. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου φίλε. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Έλα, καλησπέρα. Εσύ είσαι που μου περιγράφεις το μπάσκετ?
0: Τι εννοείς? Είμαι ένας από αυτούς.
1: Α, τις περιγραφές λέω.
0: Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ναι.
1: Μπράβο, στη EuroLeague. Να είσαι καλά ρε φίλε, πρώτη φορά μιλάμε, χάρηκα.
0: Το όνομά σου?
1: Κοίτα, Γρηγόρης είμαι φίλε.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου φίλε μου. Κοίταξε, για τις φωτιές δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί θα με κόψεις φίλε, επειδή μένω και κοντά Πάρνηθα.
0: Γιατί να σε κόψω άμα δεν πεις κάτι που...
1: Κοίταξε φίλε μου, για μένα δεν θέλουν μερικοί να τις σβήσουν. Έτσι, τις φωτιές.
0: Τώρα αυτό δεν... έχεις από, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Τι είναι ότι δεν θέλουν?
1: Δεν θέλουν. Όταν ρε φίλε, εμείς πήρε το 2021 φωτιά όλη η Πάρνηθα και καήκαν όλα αυτά τα ζώα, εμείς φίλε που βλέπαμε εκεί πέρα και πέραμε τηλέφωνο και λέμε «Ροσβέστη, σε παρακαλώ, 199, έρχεται το σπίτι μας, τι γίνεται» και λέμε το ελέγχουμε, αποδείξει το, λέω όπου θέλετε αυτά και τα έχω πει εκεί που έπρεπε και τους βλέπεις φίλε να καπνίζουνε, εντάξει το λες πέραν για αυτοί και δεν λέω πως είναι όλοι, έτσι, δεν λέω πως είναι όλοι. Απλά επειδή είμαι λίγο ευαισθητομημένος, επειδή την έχω πατήσει άρεσε το 2021, μερικοί δεν θέλουν να τη σβήσουν. Δεν σου λέω πως είναι όλοι, καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα δεν θέλουν να τη σβήσουν τις φωτιές.
0: Μιας και το λες τώρα αυτό, να πούμε ότι κενώνονται ο Άγιος Νικόλας στο προσήλικο και το Πόρτο Γεμενό προληπτικά, όπως το βλέπω, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Δυστυχώς άρεσε, είναι και ξέρεις και το χειρότερο τώρα, ότι δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή ο κόσμος τώρα, για την ασφάλεια, γιατί τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σκέψου τώρα να μην σου περιουσία σου. Εμείς φίλοι είμαστε μυτσιρικάδες και πήραμε τα μηχανάκια και σώσαμε τα σπίτια. Και να βλέπεις δηλαδή τους πυροσβέστες. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Και σώσεις που μιλάμε εντάξει, γιατί απλά μου έρχονται αναμνήσεις. Και βλέπεις τους πυροσβέστες, ενώ παίρνεις πυροσβεστική. Και λέμε το τακτοποιούμε να κάθονται εκεί πέρα στην πλατεία συγκεκριμένα.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, μα μπορείς να μετακινήσεις γιατί σαν να χάνετε το σήμα λίγο.
1: Μα ακούσετε με τώρα.
0: Σαν να χάνετε το σήμα λίγο.

0: Όχι, όχι, καθόλου. Αν μπορεί να κλείσει ξαναπάρε να έχει καλύτερο σήμα, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Αλλά τον ακούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι πολύ χαλιά. Αν μπορεί, κλείσει ξαναπάρε όταν θα διορθωθεί. 2-10-95-79-2-3-4-5 λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα να το διαβάσω λίγο αυτό το μήνυμα και να απαντήσω. Θέλουμε κάποιον που να δαγκώνει στην άμυνα στην περιφέρεια και αν το έχει ακόμα ο Γκραντ. Προφανώς και αυτό το λόγο αποκτήθηκε για ο Μπαντι. Όχι να υπάρχει ένα παίκτη που θα δαγκώνει στην άμυνα, φίλο Κώστα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Ναι. Να. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες να μου δώσετε. Πρωτάθλημα ποδόσφαιρο πότε έχει ο Παναθηναϊκός?
0: Έχει όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, θα σου πω αμέσως ακριβώς γιατί έχει βγει το πρόγραμμα της Super League 2, της Super League 2, Super League. Γιάννης γράφει, θες να το κάνεις αρδάμ εσύ, θες να το κάνεις αρδάμ, γελάει και ο Γιάννης. Λοιπόν, 23 Αυγούστου με την Κηφισιά, 9 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς σας είπα την ημερομηνία, Κυριακή 23 Αυγούστου. Για να.
2: Ωραία, και στην Ευρώπη.
0: Την Ευρώπη έχει την Τετάρτη το μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948 και η Ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη, να το πούμε και αυτό. Είναι Τετάρτη. Ορίστε.
2: Ξέρουμε η Τετάρτη πόσο πέφτει για να μην ψάχνουμε.
0: Τετάρτη είναι 5 Αυγούστου και Τρίτη 11 Αυγούστου. Αυτά είναι τα δύο μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948.
2: Ωραία. Αυτά που δύο θα πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο. Ναι, ναι. Επειδή τώρα, ξέρεις, έχεις πάρει χαμπάρι τη γυναίκα τώρα, έτσι, γίνεται χαμό της πουτάνας για να σε όλο
0: τον πλανήτη. Μη βρεις.
2: Όχι, έτσι λένε. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται αυτό το πράγμα, το έχεις καταλάβει αυτό. Φωτιές, πλημμύρες, εδώ έχουμε ζωή χαριστάμενη, τίποτα, όλο βρίζουμε, φωτιές δεν έχουμε, πλημμύρες δεν έχουμε, καύσωνες δεν έχουμε και βρίζουμε.
0: Τι λες, φίλε, τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Θέλω να σου πω ότι έχουν προβλήματα όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη.
0: Αυτό λέμε. Είμαι κανένας αντιθετό.
2: Ωραία, και ρωτάω εδώ τώρα, έτσι, με το απλό μου το μυαλό. Ο Θεός ευλόγησε τους δορυφόρους. Δηλαδή είπε να κάνετε δορυφόρο στο διάστημα και να πάτε να μάθετε τι γίνεται σε όλη την γαλαξία.
0: Λοιπόν.
2: Δεν το θέλει αυτό. Και δεν θα το αφήσει να γίνει. Θα έρθει η ώρα που θα βγαίνουμε με το γαϊδουράκι, θα βάζω εγώ πάνω την πρώτη κυρία Τζούλα στο γαϊδουράκι και θα πηγαίνουμε στους φιλοπάπους να κάνουμε πικνίκ. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ωραία, ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
3: Ωραία. Εντάξει, παιδιά, να πούμε όσον αφορά τις φωτιές, ελπίζω να μην υπάρξουν άλλα θύματα, να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Είναι ένα κακό κάθε χρόνο και ξέρουμε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια και με τα ντρόν και τα λοιπά ίσως να είναι καλύτερη να τα προλαβαίνουμε, δηλαδή να μην τρέχουμε μετά να τα σβήνουμε. Το να προλαβαίνεις είναι το καλύτερο.
0: Γι' αυτό πριν για πρόληψη κι εγώ.
3: Ναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι υπήρχε τώρα φέτος πιο πολύ, τώρα τι να πω. Τώρα όσον αφορά τα αθλητικά και εγώ μου αρέσει λίγο, επειδή κυρίως όλη τη μέρα ακούμε για ποδόσφαιρο, ακούμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι. Το όνομά σου?
3: Εγώ είμαι φίλος του... Νίκος.
0: Έλα, Νίκο.
3: Εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και συνάντησα στο αεροπλάνο και τον Τζέντι. Mm-hmm. Χάρηκα πολύ για τον παίχτη αυτόν. Ήταν και με τη γυναίκα του και ήταν και δύο πολύ ευχάριστοι, ρε παιδί μου, χαμογελαστοί και είπαμε και δύο κουβέντες.
0: Είναι εξαιρετικά παιδιά και οι δύο, και ο Τζέντ και η γυναίκα του είναι τρομεροί χαρακτήρες.
3: Ναι. Εσύ τώρα δύο χρόνια ξέρεις καλύτερα, θεωρώ. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, σε όλες τις μεταγραφές και σε όλα τα ονόματα και τα λοιπά, όπως τώρα και στον Παναθηναϊκό και σε όλους, φαίνεσαι μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώς, το πριν, ναι,
3: το πριν υπάρχει, ναι, τα λοιπά. Το θέμα είναι τι θα δείξεις μέσα στο γήπεδο. Και το πρώτο είναι να δείξεις τη θέληση, ρε παιδί μου, γιατί κακές μέρες, κακές βραδιές υπάρχουν παντού. Αλλά το θέμα είναι η θέληση, η αυταπάρνηση, και το πρώτο που πρέπει να συμβαίνει είναι αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟ, πιστεύω και τώρα ότι θα κάνουμε άλλη μια μεταγραφή, η οποία θα ταρακουνήσει. Το ότι θα ταρακουνήσει όμως δεν σημαίνει ότι θα βγει κιόλας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλές απογοητεύσεις. Μερικές φορές βγαίνουν παίκτες που τους πήρε 400 και 500 χιλιάρια και παίκτες που τους δίνεις εκατομμύρια δεν σου παίζουν.
0: Σωστά. Και είδες τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ, παρότι δεν έχει τόσο μεγάλο μπάτζετ, ειδικά την προπέρσινη σεζόν, έφτιαξε μια ομάδα που πήγε μέχρι το τελικό του FIBA Europe Cup, έτσι.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ γενικά τα τελευταία χρόνια με πολύ μικρό μπάτζετ, ακόμα και πριν...
0: Με τον Κατσελιέρη, το σεζόν με τον Κατσελιέρη.
3: Ναι, αλλά και πριν 5 χρόνια που είχαμε παίξει τελικό μαζί...
0: Σωστά, ναι, ναι, στο κύπελλο.
3: Ναι, και εκεί πάλι το μπάτζετ δεν ήταν μεγάλο. Γενικά, απλά τότε υπήρχε πάντα αυτό το ταβάνι. Και τώρα θεωρώ ότι η διαφορά, αλλά πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, τώρα θα γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, όπως και εμείς τώρα πήραμε τον Gray, παραδείγματος χάρη, από 400.000 και του δώσαμε 800-900. Η αλήθεια πάντα είναι λίγο στη μέση, γιατί άμα δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ και ο Μοντέρο πέρσι έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές, τώρα θα πάρει 2.700. Αυτός που πήρατε τώρα, ο Φραντζίσκο, έπαιρνε πριν 2 χρόνια 3, έπαιρνε, ξέρω εγώ, 200.000, τώρα παίρνει, δεν ξέρω, 3 πήρε, 3,5.
0: Ναι, 3,5 πήρε.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ο παίκτης...
0: Ταξίζει, εννοείς.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο παίκτης που παίρνει 3,5 εκατομμύρια είναι διαφορετικός από τον παίκτη που έπαιρνε 300.000. Ο ίδιος είναι.
0: Εντάξει, όχι, βελτιώνεται κάθε σεζόν κάποιος κάθε παίκτης. Δηλαδή,
3: ναι, απλά η βελτίωση θεωρείς ότι είναι... Πώς είναι η διαφορά από το 300.000 στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι... αυτό είναι 7.000% πάνω. Δηλαδή η βελτίωση του είναι 7.000% πάνω σε σχέση με τότε. Δεν λέω μόνο το συγκεκριμένο. Λέω για ένα παίκτη ο οποίος άμα δεις ότι στα οικονομικά η προσέγγιση όταν βάλεις με τέτοιο από τα 300 στα 3,5 εκατομμύρια είναι υπερδεκαπλασιασμός.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά ξέρεις, είναι ο νόμος της αγοράς που λέμε. Δηλαδή, όταν κάνεις καλές σεζόν, όταν αποδεικνύεις ότι είσαι καλός παίκτης, θα ανταμυφθείς και ανάλογα.
3: Ναι, αυτό το έλεγα πέρυσι και για το Σόρτς. Γιατί πάντα τώρα βλέπουμε, ακόμα και ο Μοντέρο έκανε πολύ καλός παίκτης μια χρονιά και κατευθείαν αυτό τώρα και δίνει υπερενθουσιασμό στον κόσμο, ναι, σε όλες τις ομάδες και μπορεί να δώσει και άγχος στον παίκτη. Αναλόγως και τι προσδοκίες έχεις από τον καθαπαίκτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ένα γρανάζι του Παναθηναϊκού ήταν χρόνια παρά την πέρυσι δεν ήταν καλό, ήταν ο Γκραντ. Ο οποίος ήταν από τους αυθόρυβους παίκτες.
0: Σωστά.
3: Αλλά θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ και κάποιο όνομα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τι μπορεί να παίξει τώρα.
0: Κοίτα, γράφτηκε για τον Ντάις. Δεν ξέρω αν απασχολεί όντως. Αλλά νομίζω θα κάνει μια ακόμα κίνηση ο ΠΑΟΚ δυνατή. Αυτή την αίσθηση έχω.
3: Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές.
0: Έχει κλείσει τώρα στο στουσίο, ναι.
3: Κοίταξε, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες μέσα τη σεζόν θα κάνουν μια αλλαγή. Δηλαδή, θα δεις Οκτώβρη-Νοέμβρη τι γίνεται και πού κάπου δεν κολλάει η ομάδα και μια αλλαγή θα την κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
3: Ή από κάποιο τραυματισμό ή από κάτι που δεν θα κολλάει η ομάδα. Τώρα, πάντα παίζει ρόλο η χημεία. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά, λόγω χημίας και λόγω προπονητή κτλ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι, εντάξει, για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί, όπως και η Φενέρ, που έχει κάνει καλό ρόστερ για αυτή.
0: Πάρα πολύ καλό ρόστερ.
3: Ναι, αλλά όταν συζητάμε ότι οι δύο ομάδες είναι για καλύτερες στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, πώς να την κοντράρουμε και με μεγάλο μπάτσο, ας πούμε. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και
0: απλά κλείνει η ψαλίδα, δηλαδή αυτό ξέρεις ότι κλείνει η ψαλίδα, δηλαδή το καταλαβαίνεις.
3: Και με τη Βιλερμπάν τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
0: Τώρα με τη Βιλερμπάν, θεός ψυχή του τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν ξέρω αν μπορεί να αντισώσει την κατάσταση ο Πάρκερ. Γιατί λένε
3: εγώ ότι... νομίζω ότι δεν θα παίξει Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, λένε ότι το μπάτζετ θα πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή ακόμα και κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
3: Καταλαβαίνεις μα ότι... είναι και αναξιόπιστο όλο αυτό που έχει κάνει.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λέω, ναι.
3: Θεωρώ ότι μπορεί να η Ευρωλίγκα τώρα είναι με 20 ομάδες, μπορεί να παιχτεί φέτος και με 19.
0: Ναι.
3: Το θέλουν δηλαδή πολύ αυτό για να...
0: Για να έχουν ξερό, να έχουν ένα ρεπό, να έχουν κάποιες ομάδες κενές.
3: Φέτος θα είσαι και στο Sky, λογικά θα είσαι περιγραφές στο Sky.
0: Δεν ξέρω, ακόμα δεν το ξέρω αυτό, μπορώ να το απαντήσω.
1: Εντάξει, οκ, okay.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Yeah. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που με το έλεγε πριν ένας φίλος, είναι πολύ σημαντική και αυτή για τον Πανταλέοντα, Σωτήρη, ο οποίος θα είναι μέλος του τουσού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τον Παναθηναϊκό, αγαπάει την ομάδα, ξέρει τον σύλλογο, το συζητάμε, είναι μια εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού και είναι μια πραγματικά αξιέπαινη κίνηση από την ΠΑΕ. Λοιπόν, 2-10-15-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχοντας πλήρη επίγνωση των όσων θα πω σχετικά με τις πυρκαγιές, μιλώντας από ένα λειτουργήμα που υπηρετώ, θα πω ότι ο φίλος ο οποίος είπε ότι τις φωτιές δεν θέλουν να τις σβήσουν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Να σου πω ότι στις φωτιές των Θρακομακεδόνων η φωτιά είχε ενημερωθεί ότι είχε ανάψει στις 10:20 και το πρώτο αεροπλάνο απογειώθηκε στις 2:04.
0: Το όνομά σας, το όνομά σας λιγάκι.
4: Ας μην το πω καλύτερα.
0: Θα σου
4: πω Γιάννης.
0: Όνομα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνεις δημόσια και λες κάτι τόσο έτσι βαρύ, εντάξει, πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία να το αποδεικνύουμε, έτσι.
4: Είσαι δικαστικός.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι...
4: Είσαι στο δικαστήριο. Και σου λέω, όχι, θα σου πάω κόντρα τώρα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά...
4: Εγώ θα πω, θα πω τη βλακεία μου, θα πω τι νομίζω εγώ. Θα πω τι νομίζω, όχι ότι ισχύει. Θα πω τι νομίζω.
0: Απλά δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω, το ξαναλέω.
4: Δεν θέλω να μην πιστέψεις.
0: Όχι, όχι, ακούστε με λέγει να σας πω. Όπως και το έλεγα και τότε για το δυστύχημα στα Ντέρμπι, ότι υπάρχουν τόσο ανεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό, καταλαβαίνεις.
4: Όχι, δεν είναι θέμα ανευθυνότητας. Πίστεψε με. Τουλάχιστον με τις πυρκαγιές. Και πώς αποδεικνύεται αυτό. Πες μου όποια περιοχή θέλεις, από το 80 και μετά που έχει κάνει στην Ελλάδα, σε όποια περιοχή θέλεις. Είτε είναι Καστελόριο, είτε είναι Κέρκυρα. Να δεις ότι στο χώρο που έχει καεί δεν έχει μείνει αναξιοποιήτως. Ναι. Και δυστυχώς έχει αξιοποιηθεί είτε με κτίριο είτε με ιδιοκτησία χώρου το οποίο αποφελείται το δημόσιο ή ξένη εταιρεία. Σε όποια περιοχή θέλεις. Βέβαια, αν μου πεις τώρα η Πελοπόννησος, κάει κίνηση Πελοπόννησος, ναι θα σου πω ότι κάει κίνηση Πελοπόννησος. Φυσικά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, δηλαδή άμα θες να εκμεταλλευτείς την αρχαία Ολυμπία, παράδειγμα, θα σου καεί και το Πελόπιο, ξέρω εγώ, δίπλα-δίπλα. Θα σου καεί και η Σαχάρο. Δεν λέγεται ποτέ. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, σου λέω, έτσι. Μπορείς να δεις τι υπάρχει τώρα εκεί κάτω. Κατά μήκος της Ιωνίας Οδού. Σου λέω μόνο τούτο, ότι μετά από 5 ώρες δόθηκε εντολή να πετάξει από το αεροπλάνο. Δεύτερον, ξέρεις ποιος δίνει τις εντολές το πού θα ρίξουν νερό τα αεροπλάνα? Για να θυμίσω στον κόσμο ότι το αεροπλάνο ανήκουν στην πολεμική αεροπορία. Εντολές δίνει η πυροσβεστική. Δηλαδή το αεροπλάνο από τη που απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας συνήθως για τις φωτιές στατικής και γενικά για άλλες φωτιές, θα πάρει εντολή ρήψης από την πυροσβεστική. Πες μου τώρα εσύ, με τις γνώσεις που έχεις, που φαντάζομαι όπως όλοι μας είναι λίγες, πώς μπορεί η πυροσβεστική υπηρεσία να δώσει στίγμα σε έναν στρατιωτικό? Πώς μπορεί η πυροσβεστική να δώσει, να πει πού χρειάζεται περισσότερο νερό από τη στιγμή που εγώ βλέπω από πάνω και αναφέρω? Και όταν λέω εγώ ότι πρέπει να πέσει στο 91,2 κάθετος 35 μοίρες, να μου λέει η πυροσβεστική όχι, θα ρίξει εκεί. Ποιος έχει καλύτερη άποψη για τη φωτιά, αυτός που είναι από πάνω ή αυτός που είναι...
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε, πώς να το πω, στο... στα συγκεκριμένα σημεία.
4: Τι λέει, ότι βλέπεις καλύτερα τη φωτιά σου στην ταράτσα ή εγώ που είμαι στον δρόμο?
0: Τη φωτιά δεν μπορεί να τη δεις καλά, γιατί με τον καπνό που έχει και την κάπνα που έχει δεν τη βλέπεις ούτως ή άλλως καλά. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και το λέω συνέχεια. Όλοι οι πυροσβέστες και όλοι οι άνθρωποι που υπτάμενοι, ας πούμε, που πετάνε μέσα σε. Δηλαδή, έλεπα σήμερα ένα ελικόπτερο το οποίο πραγματικά πετούσε. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και λέω πραγματικά. Τι συζητάμε τώρα?
4: Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο αεροπλάνο, το cockpit, είναι τεράστια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Μην νομίζω ότι δεν έχουν τίποτα μονώσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουν και μονώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει και άλλη οπτική που θα σου πω τώρα ότι η Γαλλία, που είναι πολύ πιο οργανωμένη χώρα από εμάς γενικότερα, έχει κάνει μέχρι τώρα το 1/8. Ξέρεις τι πάνε να πει αυτό για μια χώρα σαν τη Γαλλία, το 1/8.
0: Και στην Ισπανία τα ίδια.
4: Η μισή Ελλάδα δηλαδή έχει καεί. Άμα στην Ελλάδα στη Γαλλία είναι το 1/8, έχει καεί. Η βγή ο Μακρόν και είπε ότι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πολεμό είναι η μεγάλη καταστροφή. Ξέρεις, η φωτιά δεν σβήνει, αδερφέ μου, δεν σβήνει με τίποτα. Απλά περιορίζεται ή κατευθύνεται κάπου που μπορεί να κατευθύνεις. Δεν σβήνει η φωτιά. Όποιος έχει λίγο σχέση με αυτά θα με καταλάβει. Δεν σβήνει αυτή η πυρκαγιά ποτέ. Ή θα σβήσει αφού κατακάψει ή αν μπορείς να την κατευθύνεις με κάποιους τρόπους που έχουν οι αρμόδιοι.
0: Με κάποιες γραμμές άμυνας που λένε και... Δεν τα ξέρω κι εγώ. Γραμμές άμυνας όπως τα λένε φαντάζομαι. Αυτό είναι.
4: Ναι. Ή να σε βοηθήσει το μικροκλίμα που δημιουργείται.
0: Ναι, σωστά.
4: Λοιπόν, δεν σβήνει. Αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα. Και σου λέω ένα τρανό παράδειγμα που σου λέω έχοντας πλήρη επίγνωση του τι έγινε τότε, οι φωτιές στους Τρακομακεδόνες, έπιασε φωτιά στους Τρακομακεδόνες δυτικά, ανατολικά των Τρακομακεδόνων, στις 10.30 αναφέρθηκε η πρώτη εστία, στις 2:15 σηκώθηκε αεροπλάνο. Οι πιλότοι ήταν στο καψιμί και ήταν σαν θηρία στα κλουβιά. Δεν φταίνει οι πυροσβέστες. Άλλο η πυροσβεστική υπηρεσία, στρατιωτικά.
0: Εδώ μου στέλνουν κάτι για το οποίο φαντάζομαι το λένε άνθρωποι που ξέρουν, ότι υπάρχει συντονιστικό αεροπλάνο ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
4: Πού?
0: Στην. Φαντάζομαι. Στο κομμάτι και κοντά στο που είναι το κέι.
4: Θα πετάξει την πρώτη ώρα, θα δει και μετά η φωτιά. Μεγαλώνει, ξέρεις, διωγγώνεται.
0: Προφανώς.
4: Ποιο ελικόπτερο υπάρχει. Εντάξει, ναι, υπάρχει. Θα πετάξει ελικόπτερο την πρώτη στιγμή. Αυτά είναι γνωστά. Ούτε το κεφάλι μου τα βγάζω, μπορεί να κάνω μια δουλειά που να έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να έχω κάποιους, ο αδερφός μου ξέρω εγώ που είναι πιλότος, λέω τώρα εγώ, λέω μια βλακεία. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για να πιστέψει κανένας, εγώ λέω τη βλακεία μου, κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται. Είναι κρίμα να χάνονται ψυχές, να χάνονται νέοι άνθρωποι από τη φωτιά, προσπαθώντας να τις σβήσουν και παράλληλα την ίδια ώρα σε διπλανό χωριό να γίνεται συναυλία. Είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα.
0: Αυτό ήταν στην Πάρο ενίσως, φαντάζομαι.
4: Και στην Πάρο και στην Κρήτη. Και από άνθρωπο που αποδεδειγμένα έχει αγωνιστεί για το... Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, καλώς.
4: Απλώς να ευχηθώ καλή δύναμη στους ανθρώπους και κουράγιο που βλέπουν τις περιουσίες τους και χάνονται. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει ούτε ένα θύμα, ούτε μια γρατζουνιά.
0: Ακριβώς αυτό.
4: Σε ευχαριστώ που άκουσες.
0: Να είσαι καλά, καλώς ήρθατε. Break, κύριε Γιάννη, πάμε break. Επανερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αυτό ξέρει, θα μου βάλει και δύο τραγουδάκια εσύ Γιάννη εδώ πέρα, θα μα ρίχνει λίγο το, τη διάθεση. Είναι, ξέρει, επειδή μου το έστειλαν και κάποιοι φίλοι πριν, είναι αυτό που λέει Δεσίλα και Αντίπα, δεν θα ακούσετε σήμερα. Δεν ακούσατε σήμερα. Γιώργος Γιαννέζης λοιπόν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για περίπου ένα μισά ώρα και ακόμα. 2-10-95-79-283-45. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα ότι υπάρχει συντονιστικό αξιωματικός που συντονίζει για το που θα ρίχνουν το νερό, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα, για την κατάσβεση της φωτιάς. Ότι υπάρχει δηλαδή συντονιστικό αεροπλάνο της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπω ότι μου στέλνουν πολλοί φίλοι και το στέλνει και η Μαρία ότι κυβερνήσεις έχουν αφήσει εκτός πολλούς εποχικούς πυροσβέστες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε καταγράψει. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αρθέλα που σε πήρα πριν και δεν είχα σήμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μια χαρά.
1: Έλα. Κύριε, εγώ δεν ξέρω, αρθέλα, πριν που τα λέγαμε, με θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, φίλε, πώς, γιατί εγώ παδός είμαι, δεν ξέρω από πυροσβεστικές και αυτά. Εγώ σου είπα, φίλε, τι βίωσα, απλά αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, ναι, προφανώς.
1: Μόνο δεν ξέρω τώρα ποιος σηκώνει, τι σηκώνει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω μόνο ότι πέραμε τηλέφωνο και οι πυροσβέστες καθόντουσαν πλατεία βαρυμπόμπης, ακριβώς. Τρεις.
0: Προφανώς δεν φταίνε οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες. Καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωποι που δίνουν και την ψυχή τους, έτσι. Όχι, και δίνουν και την ψυχή τους, είναι αυτό που είπα πριν. Ότι έβλεπα, σου λέω, ένα ελικόπτερο πριν στη φωτιά στο Πόρτο Γεωμενό.
1: Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι. Απλά εγώ σου λέω το γεγονός μιας που έγινε αυτή η κολομέρα σήμερα. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε αυτά, φίλε. Πάντως, αλήθεια, δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε είναι αυτή. Δυστυχώς. Έτσι είναι μεγάλο. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο συνάχωρο, ρε φίλε. Όχι, τώρα είναι καλά. Μόλις κρυώσει το πρόβλημα, φίλε. Όπως με έναν τραυματισμό, σε 10-15 μέρες μόνο συνειδητοποιήσουν όλοι τι έχει γίνει αυτοί που τα έχουν πάθει. Τότε πονάει και πολύ, τώρα δεν πονάει. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Στο λέω επειδή το έχω νιώσει κι εγώ. Τέλος πάντων. Φίλε,
0: και όλο αυτό δημιουργεί και γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση πάλι. Και για το χειμώνα, για τις πλημμύρες και για όλα αυτά, ε.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα φίλε μου, εγώ που σου λέω στη Βαρυμπόμπη, έτσι, εγώ άρρηκτα μένω εκεί πέρα κοντά. Mm. Πάνω από 1000 ζώα, έτσι. Κάηκανε. Και αυτές για μένα ψυχές είναι. Δηλαδή.
0: Εννοείται. Δεν το συζητάμε καν. Τι...
1: Κατάλαβε, ναι. Είναι... Τέλος πάντων, ας πούμε κάτι πιο... τέτοιο παθηνιακός είμαι εγώ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μας το πάω με όλα αυτά.
0: Όχι, δεν το άνοιξες.
1: Ναι. Και αφιλαράκι μου, εγώ πιστεύω ότι ο Ζέλικο φέτος έβαλε τα γυαλιά, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος έκανε τον προγραμματισμό πέρυσι, πρόπερσι. Μέχρι στιγμής, στα χαρτιά σου λέω, τώρα στο γήπεδο τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω, ρε φίλε, ψάχναμε τόσο καιρό έναν άσο, ένα πόνι, και δεν βρίσκαμε, έτσι. Δηλαδή μία ο... πώς λέγονταν, ο Μπράουν, μία ο έτσι, μετά στο 3-4, δεν βρίσκαμε, ρε φίλε, παίχτες, ακούμε... Τώρα βλέπεις, ρε φίλε, ένα και ένα και ένα... Κατάλαβες, όλα τα έφτιαξες.
0: Εντάξει, μην μειώνω όμως και την ποιότητα του Μπράουν ή του Σόρτς, μια χαρά παίχτες ήταν, απλά δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε να το ταμάν.
1: Εννοείται, για μένα, ρε φίλε...
0: Και με τη δική σου ευθύνη, έτσι, και εκείνη φταίγανε προφανώς.
1: Εννοείται, για μένα, ρε φίλε, ο Μπράουν ήταν και αδυναμία μου, έτσι, ο Μπράουν. Εντάξει, τώρα, ρε φίλε, είναι σαν να τον έκθεσες, δηλαδή, ρε φίλε, βλέπεις, πάρε ένα παίχτη, δηλαδή, πέρσι, ρε φίλε, δεν μου πήρες ένα ψηλό της προκοπής.
0: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Λεσόρ και μετά.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έγινε στις επιλογές.
1: Πήρες το Φαρίτ και για μένα, ρε φίλε, ήξερες ότι τώρα τι να σου κάνει ο Φαρίτ σε αυτήν την ηλικία. Τέλος πάντων, μετά χρυσό προφήτη τα λέω κι εγώ. Κοίταξε, φίλε, φέτος έχω πολύ καλό φίλιξ για τον μπάσκετ.
0: Κοίταξε, ο Φαρίτ αποκτήθηκε ως λύση ανάγκης επί της ουσίας.
1: Ναι, νομίζω, αυτό.
0: Ότι
1: αυτό,
0: σου θυμίζω ότι δεν υπήρχε σέντερ και την περίοδο αυτό όταν ήρθε ο Φαρίτ.
1: Δεν μπορείς δηλαδή να βρεις ένα σέντερ της προκοπής, ξέρω εγώ. Πώς λέγονταν ο άλλος που έπαιζε στην ΑΕΚ και πήγε στην Ντουμπάι τώρα.
0: Ο Καμπαγγέλε.
1: Μπράβο, αυτό είναι, φίλε. Δεν μπορείς να πάρεις. Καταλαβες. Ή τον Μπράβο, πώς λέγονταν άλλος ο
0: Τεχνικός. Είχε εξεταστεί ο Καμπαγγέλε, να ξέρεις, αλλά δεν προχώρησε.
1: Γι' αυτό σου λέω τον έξεσαι ο Μπράντοβιτς. Φίλε, για μένα καψούρα είναι ο Γιαμπουσέλε, αρθέ είναι άρρωστος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μόνο και μόνο δεν βλέπω ανυπομονώ, δηλαδή...
0: Γενικά, ρε φίλε,
1: εσύ πιστεύεις ότι... Εντάξει, η Φενέρ λίγο, ότι κάποιος μπορεί να σπάσει ολυμπιακό παθηνιακό φέτος στο Ευρωλίκα.
0: κοίταξε, βάζω και τη Φενέρ μέσα στον κόλπο. Να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Αν πάρει και ένα ψηλό ακόμα, θα είναι πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
1: Ισχύει απλά.
0: Και έχει ένα κορμό γενικά.
1: Αν και ψηλοφύγανε παίχτες από την.
0: Εντάξει, ναι, έχει κρατήσει Μπόλμου, έχει κρατήσει τον Χόρτον Τάκερ, τον Μέλι. Έχει δηλαδή μια βάση, ας πούμε, σαν ομάδα.
1: Κάτι ντεκολό, κάτι τέτοιο έχουν
0: εντύπωση. Ναι, ναι, ντεκολό στο μάτι.
1: Ένα καλό, δεν θυμάμαι, ρε.
0: Ο Μπιμπέροβιτς έφυγε, πήγε NBA.
1: Μπράβο, έχουν φύγει δηλαδή. Έχω ρε, στέλνει δηλαδή θα γίνει καμιά έκπληξη να σπάσει και το.
0: Πάντα, κοίταξε, πάντα στην Ευρωλίγα υπάρχει μια ομάδα που κάνει την έκπληξη. Σου νομίζω πρέπει να είναι Παρί, πέρσι Βαλένθια. Είναι μια ομάδα που είναι εκεί κάπου τριγύρω, ξέρει τα play-off. Θα προκαλέσει, ας πούμε, στους άλλους λίγη ανησυχία. Είναι πάντα κάθε χρόνο μια ομάδα η οποία.
1: Βλέπεις κάποια φέτος.
0: Φέτος βλέπω τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, την αλήθεια. Θα μου πεις, είναι έκπληξη. Okay.
1: Ναι. Εντάξει, με την πορεία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ψηλοβάνε, έτσι. Ναι. Αν πάει φαναρπολίτη, έχει να πάει από το Σάρας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Από... Θεωρώ ότι θα είναι εκεί τριγύρω, δηλαδή στην Εξάδα. Τη βλέπω πολύ ψηλά, να ξέρεις.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Ο παιχταράς που πήρε ο Φρανσίσκο, πιστεύεις, ρε φίλε, μπορεί να αντέξει τη φανέλα.
0: Αυτό μένει να το αποδείξει ο ίδιος.
1: Τα φοβάμαι λίγο αυτά, έτσι.
0: Αυτό πρέπει να το αποδείξει.
1: Δεν είναι πιτσιρικάς, είναι μεγάλο.
0: Ναι, στα 28 του. Ναι.
1: Που τον είχα για πολύ πιο μικρό. Εντάξει, κοίταξε, στον Περιστέρι ξεχώριζε, φίλε, σαν τη μήκα μεσογάλα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Πού το βρήκε τον Περιστέρι, φίλε, αυτόν τον παίχτη.
0: Από τη Μανρέσα, εντάξει, κοίταξε.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Γενικότερα οι ελληνικές ομάδες και αυτού του τύπου ελληνικές ομάδες. Πάντα, επειδή το αναφέρατε και πριν, κάποιος το ανέφερε πριν για το Λαύριο. Το Λαύριο με τον Σερέλι έκανε κάτι επιλογές ξένων τρομακτικές. Δηλαδή, έλεγες πού τους έβρισκε. Επειδή το έχω ζητήσει και με τον κότσο Σερέλι αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Διαλό.
0: Ναι, Διαλό. Πάντερ. Κάρτερ. Αυτό το παιδί που πήγε τώρα στην Παρτίζαν, ο Όλμαν. Μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για φοβερές επιλογές ξένων. Και μάλιστα το είχα ζητήσει και με τον κότσο Σερέλι. Το εξέφρασα τον θαυμασμό μου για αυτό το κομμάτι.
1: Πώς το βρίσκουν, δηλαδή. Είναι και ρίσκο, έτσι. Γιατί δηλαδή, μπορεί να βρει κάποιον που έχει να παίζει. Και είναι και η φανέλα, καταλαβαίνετε.
0: Είναι αυτό, είναι ικανότητα. Είναι ικανότητα. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες αυτού του τύπου, οι ομάδες οι ελληνικές έχουν πραγματικά ικανότητα.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι κανένα ταλντάκι. Δηλαδή, ο Φρανσίσκο ήταν ο τελευταίος, πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ξέρεις, και πιο πριν λίγο το Λαύριο έχει χαθεί 5-6 χρόνια. Πόσο, 4 χρόνια, 5?
0: Ναι, ναι. Όχι, λιγότερο. Παίζει μέχρι το 24-25 παίζει στην Basket League.
1: Πόσο πολύ.
0: Στην GBL, ναι.
1: Εγώ νομίζω μετά τους τελικούς που παίξαν μαζί, πότε παίξαν τελικούς μαζί.
0: Όχι, απλά μετά δεν έκανε πορείες.
1: Αχ, και ψιλοχάθηκε. Για
0: ναι, ναι. Ήταν πάλι με να σωθεί, ας πούμε. Να το θέσω έτσι.
1: Μέσα, το είπες και πριν για το Φρανσίσκο. Δηλαδή, ρε, φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέχρι 3 χρόνια ρε, φίλε, έχει τέτοια άνοδο.
0: Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει αυτό. Δεν το έχουμε δει με τόσο και τόσο παίκτες.
1: Καλά, ναι, απλά ξέρεις τι, να πεις είναι 18-19, να πεις OK, αλλά από τα 26, δεν λέω δουλευταράς που το παίζει.
0: Και βασικός playmaker της Εθνικής Γαλλίας, μην το ξεχνάμε.
1: Και βασικός playmaker τώρα,
0: Της Εθνικής Γαλλίας, δεν είναι τυχαίο, έτσι, εντάξει.
1: Πώς εκτροξεύτηκε έτσι, ρε, φίλε, δηλαδή αυτό μου κάνει απορία.
0: Είναι να το λέει και λίγο καρδούλα σου, ρε παιδί, πώς να το πω, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να το...
1: Μπορεί να ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε φίλε, δεν ξέρω, έχει φάτσα λιταρά, ρε, με την καλή έννοια, έτσι. Ναι, ναι. Έχει φάτσα ρε φίλε που μου αρέσει σαν τον Αν. Δηλαδή είναι ρε φίλε μπασκετόφατσα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Όποια ποδόσφαιρο βλέπεις καθόλου μόνο πιο πολύ μπασκετό.
0: Πήγα και αυτό λέγα πριν, πήγα και χθες στο ΑΚΑ.
1: Ναι, εσύ με προβλημάτισε. Όχι χθες, γενικά στο πρώτο μάτς, με τις φάσεις που δεν
0: τις. Με τις φάσεις που δεν το είπα, το έλεγα και εγώ ότι εκεί πρέπει να το μάτσε ένα 5 ας πούμε και έλεξε ένα
1: 2. Αυτό. Δηλαδή ρε φίλε και χθες είδες φάνηκε ότι είχαν λίγο άγχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
1: Να σου πω, λέτε τώρα να παίξει καμία μεταγραφή ή κλείσαμε.
0: Όχι, θα πάρει παίκτες τουλάχιστον 2 από όσο ξέρω.
1: Αχα. Να σου ρωτήσω, ο Παντελίδης ρε φίλε...
0: Μάλιστα, μεγάλη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Και είναι και μεγάλη ζημιά και είναι και κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο πραγματικά λες και το έχει ρε παιδί μου, τι να πω. Ένα σοβαρό τραυματισμό δηλαδή.
1: Δηλαδή ρε φίλε από τον Νίνη θυμάμαι.
0: Άστο, άστο. Τα τελευταία χρόνια...
1: Όχι, παλιά, ή βάζεις το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Φλίψεν, θυμάσαι την αρχή της σεζόν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή τώρα μ' αρχίσουμε, φίλε, θα βρούμε καμιά δεκαριά, 15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτός ο θεματισμός, ρε φίλε, πού ακριβώς είναι.
0: Είναι κνήμη Περώνη. Κάταγμα κνήμης Περώνης. Που σημαίνει δηλαδή κανένα εξάμεινο σίγουρα. Κανένα εξάμεινο σίγουρα.
1: Εξάμεινο, Βάλε και το ψυχολογικό. Αν και να μπεις πιτσιρικάς είναι αυτός.
0: Φαντάζομαι έτσι γιατί αυτό θα το κυριατρικό επιτελείο προφανώς θα το... Θα μας πει καλύτερα να γίνει και η επέμβαση στο παιδί.
1: Αλλά έτσι. Στον περίπου κάπου εκεί. Δηλαδή,
0: νομίζω
1: δηλαδή...
0: κάπου εκεί. Δεν είναι... Αρκετούς μήνες σίγουρα θα είναι εκτός
1: δράσης. Φλεβάρι εκεί. Ναι. Αν και βλέπεις ρε φίλε και ο Αϊτόρ πώς ήταν και πώς έγινε μετά έτσι. Θα μου πεις άλλη περίπτωση αλλά... Αυτό είναι το συνάχο, δεν γράμμα το. Και πες να το πάρει και ψυχολογικά. Ναι. Δεν ξέρω αν έπαιξε ψυχολογία σου, Παντελίδης.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς τώρα και θα σε πάρει από κάτω. Όταν, όταν κάνεις ένα τέτοιο βήμα, πας στον Παναθηναϊκό.
1: Και μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, ρε φίλε. Δηλαδή είναι... Μ' αρέσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πιστεύω θα πιανε. Δηλαδή έχει και την τρίπλα, ναι. Ταχύτητα.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι και δικό μας παιδί, έτσι.
0: Ναι, σωστά, της Ακαδημίας.
1: Εντάξει, φίλε μου, μη σε ζαλίζω άλλο. Να σε ρωτήσω, καλοκαίρι θα είσαι τώρα από εδώ και πέρα.
0: Κάποιες μέρες θα είμαστε και εμείς. Θα είμαστε και αύριο, Τρίτη, Τετάρτη πάλι. Τετάρτη, μάλλον.
1: Ωραία, σε ξαναπάρω τηλεράκι. Χάρηκα.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
2: Γιώργο, εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πήρα όσον αφορά για τον Παντελίδη, τώρα το έμαθα εγώ.
0: Ναι.
2: Λέμε πάντα για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον παίρνει η ψυχολογία από κάτω, χρεώνεται η ομάδα, το ένα, το άλλο, νεαρό το παιδί. Ο παίχτης που κάνει τον τραυματισμό, τι θα γίνει, θα τον πούμε, πότε ποιος είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, σε φιλικό παιχνίδι τώρα πάει και κάνει τέτοιο χτύπημα. Κνήμη περώνει, σου κόβει το πόδι στη μέση. Και αυτό κατά κόρον γίνεται στο Παναθηναϊκό τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ δεν έπρεπε να επέμβει η ασφάλεια που έχει ο παίχτης, που έχει ο αντίπαλος παίχτης που χτυπάει τον παίχτη.
0: Εντάξει, τώρα πάνω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει στη φάση, έτσι.
2: Να πω, Γιώργο, ξέρει γιατί στο λέω. Δεν μπορεί να είναι ένα μάτσο, να παίζεται ένας τίτλος, να είναι τελικό κυπέλλο, ξέρω εγώ. Που είναι τα πνεύματα οξυμένα, να έχουν προηγηθεί δηλώσεις. Ξέρω εγώ, ο κόσμος από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Που και πάλι δεν το δικαιολογώ. Τώρα χτύπημα με VAR που υπάρχουν, με διπλούς διαιτητές, τριπλούς, με τεχνικό team, με τη σοβαρότητα της κατάστασης, το οποίο δεν μπορεί να επέλθει ένας παίκτης μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό. Το έχουμε δει άλλες φορές. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι σαν Παναθηναϊκός, σε οποιαδήποτε ομάδα σου μιλώ τώρα, έτσι. Σου μιλώ σαν φύλαθλος, έτσι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά εντάξει, τώρα είναι η κακή στιγμή.
2: Όχι, έγινε δηλαδή, εδώ έπρεπε να υπάρχουν τα team των ομάδων όταν συμφωνούν να παίξουν ένα φιλικό. Θυμάμαι κάποτε δηλαδή εδώ 25 χρόνια το κούμα. Παίζαμε φιλικό με τη Λάτσιο και από τότε καθιερώθηκε ο Κυριάκος, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάει το κρυάριο Σιμεώνε, αυτός ο καλός προπονητής, αυτός να μην τον χαρακτηρίσω τώρα, και το κόβει το κούμα το πόδι στη μέση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και συνεχίζει μετά από 25 χρόνια γίνεται το ίδιο πράγμα. Και ειδικά στο Παναθηναϊκό, έτσι. Και στις άλλες ομάδες, κρίμα που γίνεται. Αλλά τώρα οι ομάδες εδώ, τα συμβόλαια, οι παίχτες, ξέρω εγώ, και εγώ αυτόν σαν Έλληνα παίχτη τον έκανα κέφι. Και ήταν από τους Παναθηναϊκούς που κλαίγε κιόλα που έφυγε το Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πέρσι θυμάμαι, είχε βάλει γκολ με την Κηφισιά, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και έβαλε τα κλάματα το παιδί. Ο παίχτης αυτός που έκανε το τάκλι, δηλαδή νιώθει καλά σήμερα. Δεν θέλω να μην πεις ποιος είναι, δεν με νοιάζει. Δηλαδή τι χτύπημα, κάνουν και μια στην καροτίδα, ρε φίλε, να τελειώσει, να πούμε. Και στέκομαι στο ότι είναι φιλικό να είναι σου ψάματα, λέω, να κρίνεται τίτλος. Λες, το πήρε το ποτάμι, ένταση, ξέρω εγώ, που και εκεί είναι κατακριτέο, έτσι. Αλλά σε φιλικό τώρα, οι ομάδες μεταξύ των δεν έπρεπε να τα βρίσκουν αυτά. Να πούνε, παιδιά, ένα φιλικό είναι. Και είναι 45 λεπτό τέτοιο φιλικό. Δεν ήταν να πεις μεγάλο φιλικό, να πω, ρε. Είναι μια εβδομάδα πριν που ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και τώρα είναι μεσούς της. Ξεκίνησε για την Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Και ήταν επίσης, σου λέω, που ο οποίος τον ποτάραν οι προπονητές. Το team του προπονητή, από ό,τι διάβασα, τον είχε στα περιπολούνα. Τώρα, πάτε ξανά, μάνα τα ίδια. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν επανέρχονται. Γιώργο, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Το θέμα να πάει καλά η επέμβαση. Και αποκατάσταση.
2: Και για οποιονδήποτε παίχτη, όλων των ομάδων τώρα. Είναι κρίμα. Φτιάχνει το μέλλον του κάποιος ποδοσφαιριστής. Τώρα σε αυτή την ηλικία, τώρα να έρθει πάνω που το παιδί πήγε, όπως είπες καλά και εσύ, ξεκίνησε καλά, ας πούμε, με προϋποθέσεις και έτσι κι αλλιώς τον πίστευε ο προπονητής. Για οποιοδήποτε παίχτη να γίνεται αυτό. Είναι ωραίο. Δεν είναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Συγγνώμη για την παρέμφαση. Πώς να το πω.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδί, ρωτάτε, ο Λεσόρ έχει κατάγμα Περώνης, παιδιά. Κατάγμα Περώνης. Έχει ο Λεσόρ. Εντάξει, είδατε και αυτός χρειάζεται τον χρόνο του. Αυτά. 2-10-95-79-283-4 και 5. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα ότι στον μπάσκετ είναι εύκολο να ανέβεις 5 σκάλες σε 3 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο όχι. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όταν είσαι ταλέντο και ικανός, θα την κάνεις το ξεπέταγμα. Λοιπόν, και όταν δουλεύεις, έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Έτσι, πρέπει να δουλεύεις συνεχώς και να βελτιώνεις συνεχώς. Γι' αυτό είπα πριν και για τον Φρανσίσκο ότι κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Από το Περιστέρι με τα Μπάγκερν, Ζάλγκυρης, κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Τι είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Κάτι ακούγεται από μέσα, έχεις βάλει μουσική.
3: Ναι, καλή. Ναι, Γιώργο, εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Καλά, φίλε, καλησπέρα.
0: Δεν ακούγεσαι, φίλε, κάτι.
3: Όχι, ρε. Όχι, δεν πάει στο Σιγείο, δεν πάει σε σένα. Στο Κολοσσίμα πάει. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούω.
3: Α, ναι, είχα βάλει Linkin Park και...
0: Α, ωραίος, εντάξει. Ακούγονταν, κάτι ακούγονταν από μέσα πάντως, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι, όχι, ήταν η μουσική και δεν πιάνομαι εδώ γενικά σήμα γι' αυτό. Δεν πήγαινε πάντως σε ένα έβλεξη. Μην νομίζω ότι πήγαινε σε ένα.
0: Το όνομά σου?
3: Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρος. Δεν έχει σήμα, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί δεν έχει σήμα. Αλέξανδρε, άμα μπορείς κλείσει ξαναπάρει, γιατί δεν έχεις καθόλου σήμα, καθόλου καλό σήμα. Για πάμε στον ομόφυλο, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ναι, Γιώργο, εσέ.
0: Ναι, ναι.
4: Α, Άλεξ. Ο Βαγγέλης σήμερα.
0: Έλα, Βαγγέλη.
4: Βήρωνα Παναθηναϊκός. Κάποτε, όταν ξεκίνηγαν τα τμήματά μας και το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό, όλα το βόλιο, ερχόταν ο Παπαφίλιππος, έκανε τον αγιασμό του, έριγνε και τη βολή του στο μπάσκετ, τράβαγε και ένα σούτ το ποδόσφαιρο και πήγαινανε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο για τους τραυματισμούς και όλα αυτά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια μια χαρά του υψίστου.
0: Εντάξει, κάνουνε. Ούτως όλους κάνουν αγιασμό οι ομάδες κάθε χρόνο.
4: Κάνουν αγιασμό.
0: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
4: Ξεκινήσαμε φέτος εμείς μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα που έχει ξεκινήσει ήδη και έχουμε κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει.
4: Άμα, είναι, να ζητήσω συγγνώμη και να πω ότι είναι ευχής έργων. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Εντάξει, δεν το ήξερα, συγγνώμη.
0: Δεν μη σου πω ψέματα, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Αλλά...
4: Σε μπάσκετ γίνεται, δηλαδή πέρσι είχε γίνει.
0: Πέρσι... Κάτι το
4: τσουκάσου. Γίνεται, Γιωργάκη μου.
0: Στον Εναστέχνη βλέπω εδώ πέρα να έγινε, ας πούμε, πέρσι.
4: Εντάξει, ρε, μα και εγώ έτσι το λέω τώρα, ότι μήπως, ας πούμε, ρε παιδί μου, να βοηθήσουμε λίγο γι' αυτό. Και δεν είναι και κακό, όλο να ξέρει, και σε εγγένεια διάφορα και στα γραφεία και στις δουλειές.
0: Ναι, μωρ, εντάξει, αυτά είναι.
4: Και στο καινούργιο μας στο σπίτι έτσι κάνουμε, δεν πειράζει, δεν είναι κακό δηλαδή. Αυτό ήθελα να το πω σαν μια πινελιά έτσι και... Και λείπει μεγάλη για το παιδί, πραγματικά πολύ. Είναι μόνο κνημής ή και περώνης.
0: Κνημής περώνης.
4: Τι να πούμε.
0: Τι είπα, βασικά για να επιστρέψει πιο δυνατός, δηλαδή αυτό.
4: Αυτό έγινε για, για αυτούς που δεν παίξανε χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλώς. Εντάξει. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλό ξημέρωμα.
4: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποια νέα είδηση από το Πόρτο Γερμανό. Δεν βλέπω τώρα κάτι. Κάποιο update. Αυτό που είπαμε πριν, ανακοινώνονται εκεί πέρα περιοχές. Έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια. Θα σπίδια φωτιά, γι' αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, για πάμε στον Μονοφλό, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Καλή σου μέρα, Γιώργο, Δημήτρης από Αγγλία.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
5: Οδηγός Δαλίκας, είμαι στο δρομολόγιο, κατεβαίνω Λονδίνο.
0: Α, ωραία. Πήραμε
5: από την Ολυμπιακό σήμερα, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ πήραμε από την γιατί έμαθα για τον τραυματισμό του Παντελίδη και αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποιες μέρες διάβασα ότι κάτω στη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, βγάλανε ένα καινούριο αυτό στο ποδόσφαιρο ότι όποιος παίχτης τραυματίζει παίχτη αντίπαλης ομάδας, η τιμωρία θα είναι ο παίχτης που τραυμάτισε να μένει έξω ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα που μένει και τραυματισμένος. Νομίζω πρέπει να το έχω διαβάσει στο site το δικό σας. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, και έρχεσαι και λες, πόσο δίκιο έχουμε τελικά από μια άποψη.
0: Ναι. Εντάξει, απλά κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο κακιά στιγμή που λέμε, ρε παιδί μου, η ατυχία, έτσι.
5: Σίγουρα. Αλλά είναι αυτό
0: δεν που νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίκτης. Εντάξει, να ξέρουμε εκείνη την περιβόητη με τον Κιν και τον Χάλαντ, θυμάσαι τον μπαμπά.
5: Ναι, Χάλαντ. Το έκανε Παναγία μου.
0: Ναι, που okay, ξέραμε, φαινόταν δηλαδή ότι εκεί θα πάει να τραυματίσει τον Χάλαντ και του έκοψε την καριέρα επί της ουσίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πάνε παίκτες με πώς να το πω τώρα, επιτηδευμένα να τραυματίσουν κάποιον αντίπαλό τους.
5: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά επειδή μου είχε και, έτυχε και είδα σήμερα κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με ένα θηλυκό που είχε τραυματιστεί από κάνα δύο μέρες. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά ρε παιδιά, θηλυκό παίζετε και φάτε και παίζετε μπουνιές. Ήταν εκεί που έπαγε
0: την κόκκινη. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
5: Δηλαδή, οκ, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν το λέω για να προσβάλλω
0: το παιχνίδι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Έχεις δίκιο, ναι, ναι.
5: Είναι γενικό για όλες τις ομάδες και για όλους τους παίκτες.
0: Μα τώρα δηλαδή, σε φιλικό να γίνεται έτσι τόσο μεγάλη ένταση.
5: Αυτό ακριβώς τώρα στο φιλικό. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα τοπικά στην Πετρούπολη πάνω εκεί που ήμουνα, τέλος πάντων. Παίζαμε με τον Ηρακλή Περιστερίου. Και ήταν λες και παίζαμε τελικό κυπέλλου στο φιλικό. Θα μιλάω για ξύλο τώρα.
0: Ναι, ναι.
5: Κάτι 25 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Και προσοχή στους δρόμους.
5: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, άλλη ένα φίλο εδώ πέρα μένει έξω τον ίδιο χρόνο που μένει και ο τραυματισμένος. Ναι. Αυτό είπε και ο φίλος από την Αγγλία. Λοιπόν, πάμε προλαβαίνουμε, κύριε Γιάννη, να βγάλουμε άλλο ένα. Ναι, πάμε προλαβαίνουμε ένα, προλαβαίνουμε. 52 είναι. Έλα, φίλε, καλημέρα.
6: Γεια σου, Γιώργη.
0: Καλημέρα.
6: Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Κίμωνας, είπες, Κίμωνας.
6: Κίμωνας.
0: Να πω και μια καλημέρα και στο φίλο του Λουκά, εδώ πέρα μου έχει στείλει.
6: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί με τα παιδιά που συνήθως...
0: Είναι αδιούχοι και οι δύο, να ξέρετε. Είναι αδιούχοι και οι δύο από σήμερα. Είναι και ο Ηράκλης πλέον αδιούχος. Ο Γιάννης κάνει ένα μορφασμό εδώ πέρα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον μορφασμό που κάνεις.
6: Ο Γιώργος κατάφερε και αυτός και μπήκε στο κρου.
0: Ναι.
6: Είναι πλέον ένα απόσπαστο κομμάτι
0: έτσι,
6: της ομάδας.
0: Έτσι.
6: Παρότι τον ζηλεύω για τα χρόνια του, πολύ θα ήθελα να ήμουνα.
0: Γέρος είναι και αυτός, μην νομίζεις. Απλά το παίζει τώρα τζόβενο και τα λοιπά για...
6: Καλά τώρα αυτά τα λέμε και να παραμυθιαζόμαστε. Εμείς γίνω μεγαλύτεροι, οι πενταρίζοντες. Λοιπόν, τουλάχιστον μιλάω τον εαυτό μου γιατί και εσύ είσαι μικρότερος. Ρε αδερφέ, θα ήθελα να σε αφήσω να μονολογήσεις για όσους σε ακροαζόμαστε αυτή την ώρα. Και κατά τη γνώμη σου, να μας πεις και να μας αναλύσεις εντός εισαγωγικών ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα παίκτη Κωνσταντέλια, ένα παίκτη Κόμπι, ένα παίκτη Τζόρνταν, ένα παίκτη Ντράζεν, ένα παίκτη Γκάλι και ξαφνικά συσπυρωνόμαστε όλοι οι φίλαθλοι παύλα οπαδοί και έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να τον απολαύσουμε.
0: Νομίζω είναι πολλά, δεν είναι ένα. Είναι πολλά πράγματα για αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, σίγουρα έχει να κάνει και με το φυσικό που λέμε του κάθε παίκτη. Έτσι. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει με αυτό που προσφέρει στο φιλοθέαμον κοινό, σε όλους εμάς. Κατά τρίτον, έχει να κάνει νομίζω με το κομμάτι του χαρακτήρα και του κατά πόσον ένας παίκτης είναι αριστικός ή προκλητικός κτλ. Είναι πολλά πράγματα για να γίνει ένας παίκτης να είναι κοινά αγαπητός σε όλους, να το πω έτσι.
6: Να πω όμως κάτι που είναι η ερώτηση. Έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που θα λέγαμε απλά ταλέντο ή επηρεάζει σε βαθμό μεγαλύτερο ο προσωπικός του κάματος. Η προπόνηση με λίγα λόγια.
0: Και τα δύο, για μένα και τα δύο. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, πάει και πριν, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Πρέπει να δουλεύεις καθημερινά και να δουλεύεις και... αυτό που πες και εσύ, επειδή το είπες χαρακτηρίσει η λέξη προσωπικά, να το κάνεις ατομικά. Έτσι. Πέρα από την ομαδική προπόνηση που γίνεται στις ομάδες και σε όλα αυτά, ξέρω εγώ, αν από μόνο σου δεν έχεις τη διάθεση να δουλέψεις και να εργαστείς με τον εαυτό σου, δεν θα κάνεις ποτέ την καριέρα που... Έχουμε δει ταλέντα και ταλέντα, έτσι, να μην πάω μόνο στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που τους βλέπαμε και λέγαμε, όχι, αυτός θα γίνει παικταράς και τα λοιπά, και τελικά εξαφανίστηκαν γιατί δεν είχαν την ανάλογη συνέπεια και την ανάλογη εργατικότητα.
6: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δει και πολλά παιδιά, μιας και αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι,
7: περιπτώσεις τύπου Γιώργου Καραγκούνη, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά, μπράβο. Πολύ καλό παράδειγμα.
7: Τα οποία διευθύνονται στο μικρό του Μιχάκη.
0: Έτσι.
7: Οι οποίοι όμως δουλεύανε στο γήπεδο από μόνοι τους 10 ώρες τη μέρα.
0: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς το είπα.
7: Οπότε, ξέρεις, κάπου παρότι σου λέω έχω φτάσει 50 χρονών και είμαι άσπρος αντιγιονάτη, λέω ρε γαμώτο, τελικά τι είναι αυτό το οποίο κάνει ένα Κωνσταντέλια. Ποιος είναι ο χρυσός συνδυασμός, ποιο είναι εκείνο το...
0: Ο συνδυασμός είναι αυτό, είναι αυτό, ότι έχω το ταλέντο, έχω την πρώτη ύλη, αλλά πρέπει να δουλέψω και να δουλέψω και πάρα πολύ για να ανταπεξέλθω σε, αυτό, σε αυτές τις απαιτήσεις και αυτό το επίπεδο, έτσι. Αν θες να είσαι απλά ένας okay, ένας normal παίκτης, ένας medium, πώς να το πω, παίκτης, ας πούμε, που δεν κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα, ή μια απλή καριέρα και δεν σε νοιάζει και δεν έχεις βλέψεις και δεν έχεις στόχους, okay, μην δουλέψεις τόσο πολύ. Αλλά αν θες να ξεχωρίσεις και να σε θαυμάζουν όλοι και να κάνεις την καριέρα, ας πούμε, πρέπει να δουλέψεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
7: Όπως επίσης με αφορμή το χθεσινό και χωρίς να μακρηγορήσω...
0: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κράτος οργανής φωνάζει εδώ πέρα, θέλει να το κλείσουμε το μαγάζι.
7: Ήτανε πολύ συγκινητική, πολύ συγκινητικό το ποστάρισμα του Tyson, δηλαδή ενός παίκτη ο
0: έτσι,
7: οποίος...
0: Έτσι. Έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, έτσι.
7: Έτσι. Ναι. Δεν είχε να πει τίποτα και πραγματικά τα είπε όλα, μιλώντας στο μικρό του αδερφό, μιλώντας... εντός εισαγωγικών στο γιο του, μιλώντας στο συμπαίκτη του, ένιωθε στο θαυμασμό του, ρε παιδί, ναι, μέσα από το ποστάρισμά του ένιωθε στο θαυμασμό του και πραγματικά του βγάζει το καπέλο.
0: Να είσαι καλά. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μετά τις 12, αν θέλετε. Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Γιώργος Γιαννής ήταν στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δύο. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα σας ευχαριστούμε. Αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι των φωτιών και να είστε όλοι ασφαλείς, να προσέχετε και όπως είπα και πριν να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα στο κομμάτι με τις πυρκαγιές. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Στέφανέ μου, θα σου πω την αλήθεια, γιατί σε ξέρω και 850 χρόνια, εντάξει. Όλοι στα πόδια σου έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ ξύπνησα μόνη μου. Δεν ξύπνησα μόνη μου. Ξύπνησα με τα 3 εκατομμύρια τζιτζίκια που φωνάζαν έξω από το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι απικία έχει γίνει. 6 ώρα το πρωί. Και ξύπνησα λοιπόν 6 ώρα το πρωί και λέω, α, κοίτα, ξύπνησα μόνη μου. Μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Έτσι είπα. Έτσι. Και ξανακοιμήθηκα. Και μπράβο μου. Το ζω. Ξανακοιμήθηκα κατευθείαν. Και ξύπνησα 6 και 4 που ήταν το ξυπνητήρι μου. 6 και 4 χτύπησε το ξυπνητήρι μου. Και λέω πάλι, α, γιατί έβαλα ξυπνητήρι μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Και μετά 3 δευτερόλεπτα αργότερα λέω, ξύπνα, βόδι, σήκω, έχεις εκπομπή σήμερα. Τι δεν έχεις ανάγκη να ξυπνήσεις. Έχεις εκπομπή. Έχεις βέβαια την τελευταία εκπομπή της σεζόν 25-26 στο Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά και μετά τις 8. Ή από εδώ τις από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καλλιτέχνη για το φινάλε της σεζόν. Και να σας πω και κάτι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Γιατί σήμερα λέμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-26. Για κάποιους άλλους έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν 26-27. Έτσι, Φερρυππίν, ας πούμε, το Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, χθες που είχαν τα παιχνίδια τους και περάσανε και μπράβο τους. Για εμάς κλείνει τώρα η σεζόν. Α, και θα φύγουμε για διακοπές. Σιγά, Μαρή, σιγά. 2 εβδομάδες θα λείψεις. Θα έκανε 2 εβδομάδες θα λείψεις. Τσακ, θα ξανάρθεις εδώ και θα ρίξεις. Α, νέα σεζόν. Τι νέα σεζόν. 2 εβδομάδες μετά νέα σεζόν. Πάνω που εκεί γύρω στη 11η, 12η, 13η μέρα αρχίζεις και συνηθίζεις, λες και λες τώρα παιδιά, τώρα ναι, τώρα είμαι έτοιμη για διακοπές. Τώρα σου στέλνουν με mail από το Big Win Sport FM και σου λένε οι αναφορές της Δευτέρας είναι οι εξής. Λοιπόν, έτσι θα περάσει το 2ωρο σήμερα. Ναι, θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, θα έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε και τα παιχνίδια χθες. Αλλά κυρίως το είπαμε, το είχαμε ανακοινώσει από χθες. Σήμερα η εκπομπή ανήκει σε εσάς. Κάνετε τις αφιερώσεις σας, κάνετε τις παραγγελιές σας και όπως ας πούμε αυτό εδώ το τραγούδι, το

με την πρεμούρα του Φάουτσι και με τα εμβόλια. Άσε μας σήμερα. Δηλαδή, δώσε μας σήμερα ένα ρεπό. Αλήθεια. Λοιπόν, αν ξέρουμε τι έπαθε ο Τετέι στο τέλος, ρωτάει ο Ψηλός 13. Δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά εχθές ο Τετέι και φαινόταν ότι και στα τελευταία λεπτά, είναι αυτό που λέμε, απλά δεν την πάλευε, δεν πατούσε καλά. Μάλιστα του έκανε και ένα κοντινό σκηνοθέτης κάποια στιγμή και ήπιε και ένα ισοτονικό. Προφανώς είναι πολύ πιθανό να είχε και αφυδατωθεί. Δεν ήταν η καλύτερη του βραδιά, ωστόσο ο Παναθηναίκος τα κατάφερε χθες. Είδαμε ότι η απουσία του ΒΑΡ τελικά μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη αυτό χθες. Βέβαια είδαμε και το πόσο έχουν λίγο εντός εκτός εισαγωγικών τεμπελιάσει και οι διαιτητές, γιατί okay, το πρώτο γκολ της Πάξη μπορεί και να μην ήταν φάουλ, μπορεί και να μην ήταν. Αν το δεύτερο, αδερφέ, που άλλος κατεβάζει την μπάλα με το χέρι. Δηλαδή, καλά, ήταν όμως και ο διαιτητής πίσω. Ένας τρίτος, ένας τέταρτος, ένας πλάγιος, κάτι. Ορίστε, και εδώ ο Στέφανο Παλουότολο, λοιπόν, ο καλλιτέχνης, ρωτά, γιατί δεν έχει ΒΑΡ. Θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, Στέφανη, για να το καταλάβεις, γιατί το τσιγκουνευόμαστε. Σου λέει τώρα, σε τι, τώρα στα αρχές, μέσα Ιουλίου, θα πληρώσω εγώ ΒΑΡ. Γιατί για το conference. Όχι ρε, όποιος περάσει. Και μετά από τις πιο σοβαρές πώς το λένε φάσεις της διοργάνωσης και μετά το πληρώνουμε από την αρχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

λίγο δύσκολα, λίγο έτσι με ένα τεστ στα κάρντιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τελικά πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει και τις μονάδες, έχει την ομάδα, έχουν την αντοχή, έχουν την όρεξη, δεν έχουν τη συνοχή. Εγώ αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι άσχετη από ποδόσφαιρα, δεν τα ξέρω, εγώ από την κουζίνα μου ήρθα τώρα. Αυτό που είδα εχθές ήταν ότι οι παίχτες δεν έχουν τον κατάλληλο χρόνο ακόμα στα πόδια τους και στο μυαλό τους για να βρεθούν μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό και με τον τρόπο που ήρθαν και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, ένα από ένα εξαιρετικό σουτ και το άλλο από μια ψιλοκόντρα. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει συνδυασμούς, ήταν αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος. Αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό. Απ' την άλλη όμως έβλεπες ότι και έχει αντοχή η ομάδα και ότι λίγο ακόμα, λίγες προπονήσεις, λίγο χρόνο να έχουν, αυτή η ομάδα κάτι μπορεί να κάνει.

Τώρα όμως θα πάμε σε break. Δεν θα πάμε σε break. Θα τη φάμε τη Μαντόνα. Θα μπέξουμε τη Μαντόνα, την οποία τη ζήτησε η Σταυρούλα. Και την αφιερώνει σε όλους μας. Και σε όλους σας. Θα ακούσουμε Μαντάνα και θα πάμε σε πρώτο break.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. Η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Λίγο διαφορετική σήμερα, λίγο πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο ξέγνιαστη. Γιατί είναι και η τελευταία της σεζόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με το καλό. Καλώς από των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος κτλ. Ξέρετε, 17 Αυγούστου. Και το λέω εμείς, ενώ εγώ. Στέφανε, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ. Καλά, καλά το είπα εμείς τότε. Τώρα, ο Τσούβι, θα δούμε. Θα δούμε, να σας κρατάμε και λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βέρα και το αφιερώνει στον εαυτό της. Τι πολύ καλά κάνει.

Ο Τίμος από Γερμανία λέει: καλημέρα σας ρε παιδιά στο Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει, λέει, κάποιες καλές μεταγραφές, αλλά λυπεί η ποιότητα. Αντίνο, Ζαρουρή, Καμαρά, μέτρη, υπελή στη δόμο, λέει ο Τίμος από Γερμανία. Ειδικά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, εσύ Τίμο. Γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις ομάδες μας εχθές. Τη βλέπετε για Ολυμπιακό την Τρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ακόμα είναι Παρασκευή. Περίμενε. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι και θα τα πούνε. Επίσης, να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα είναι τα χαλαρά, όπως είχε δείξει και στο πρώτο παιχνίδι, με 2-0, με δύο πάρα πολύ ωραία γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καθάρισε και πέρασε στην επόμενη φάση. Ειδικά, παιδιά, αν δεν έχετε δει το δεύτερο γκολ, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και ξεκινήστε έτσι τη μέρα σας.

Ο ψηλός λέει αν κράταγε μια αλλαγή ο Νίστρουξ θα μπορούσε να βγάλει τεπτέι, λαθάκι του κι αυτό. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λες ότι όλη η ανατροπή έγινε από τις αλλαγές του Νίστρουξ. Μην κρατιόμαστε τώρα στα... πώς τα λένε, στα μικρά λάθη. Ναι, αλλά του βγήκανε οι αλλαγές. Δεν του βγήκανε οι αλλαγές. Εντάξει, ότι δεν άντεξε ο τεπτέι και πήγε να σκάσει στο τέλος, είναι και κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Κάποιο θέλει να ακούσει, λέει, ελληνικά λαϊκά. Ο Παλουότολο είναι μανούλα σε αυτά. Ναι, σε κάποιε. Λίγο αργότερα. Θα είσαι εδώ κατά τι 2, 3. Όχι. Κάποια άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε. Για, εντάξει, κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα. Τώρα, άμα περιμένετε τώρα 8 η ώρα το πρωί να γίνουμε λέρες, και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Με ζήλια το λέω. Εσύ το λες με την κακή. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Δεν γίνεται.

0: Τόσο απότομο αυτό. Τώρα άνθρωποι οδηγούν. Άνθρωποι κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους. Άλλοι κρατάνε πυρούνια στα χέρια τους. Τώρα γιατί το έκανες αυτό? Πες, ειδοποίαρε, ειδοποίαρε.
1: Αφροδίτη μέσα από το κύμα, προβάλλες ένα πρωί.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν μας έχουν απαγάγει, έτσι, δεν μας εκβιάζουν. Όχι, αυτά είναι τραγούδια που έχει ζητήσει ο κόσμος που ακούει Big Wings Sport FM 94,6 και δει την εκπομπή, την πρωινή. Του Αιγαίου τα Blues τα ζήτησε ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο δικό σου.

Κλαίω από τα γελιά με το μήνυμα που βρίζει Μόρι. Λοπία, δεν πας το πιάλο και εσύ καλοκαιριάτικα με την κύριε σου πρωί-πρωί. Αδερφέ, τι ώρα έχεις ξυπνήσει? Αν έχεις ξυπνήσει 4 η ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω, 8 και μισή να έχεις νεύρα. Αν έχεις ξυπνήσει τώρα και έχεις ξυπνήσει με αυτά τα νεύρα, πραγματικά, τι να πω, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Τώρα έτσι όπως είσαι. Μην βάλεις καν παντόφλες. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Έχεις δίκιο, Στέφανε, με αυτό με τις γάτες. Γύρω στις 2-3 ώρα το μιαου. Επειδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Γιατί έχει αλλάξει η φύση. Κάποτε ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στην άνοιξη οι γάτες μιαου, μιαου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη, Μάρτιο, οι γάτες αυτό. Μιαου, μιαου. Οπότε του Αιγαίου τα μπλούς, φίλε. Του Αιγαίου τα μπλούς. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται, γιατί στο box δεν μελετάμε τίποτα. Απλώς παραγγέλνουμε, συνδυάζουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Για κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Μόνο για μένα, παίξε, παίξε. Και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η κατάψυξη είναι το πόρτα που ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή, και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά, αλλά και συσκευασίες έως με 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη και για να τα σκορπάς και να φαίνονται πολλά. Έτσι. Τρως, τα ξεσκορπάς λίγο και πάλι φαίνονται. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς, σε γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε ένα soundtrack για το καλοκαίρι, είναι σε σοβαρές υποψηφιότητες αυτό, Στέφανε. Νομίζω είναι. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Μ' αρέσει γιατί έχετε κέφι. Αν ήσασταν εδώ τώρα με Στέφανο Παλόντολο, θα είχατε ακόμα περισσότερο κέφι. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, αλλά έτσι είναι. Καλημέρα, τι έγινε, τι θέλουμε. Τι θέλεις. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα ακούσω, περίμενε.

αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην Νατάσα και στο Γιάνγκο που με ακούνε, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και πάνε στο Μαρμάρι για Σαββατοκύριακο. Είναι αγαπημένο μου ζευγάρι αυτοί οι δύο. Δικό σας παιδιά και να μάω, έτσι κάνουν οι γάτες.

Και δυστυχώς έχουμε μια έτσι πολύ βαριά είδηση. Βλέπω την ανακοίνωση της Μίλαν, μέσα από την οποία αποχαιρετά τον Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αποχαιρετά τον αρχηγό της, τον καπιτάνο. Το παράδειγμά του θα είναι για πάντα, όπως ήταν το νούμερο 6 στη φανέλα του. Το DNA του ήταν πάντα μέσα στο DNA της ομάδας. Συλληπιτήρια από την Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι και σε όλους τους φαν των Ρωσονέρων.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Ρώση που μου έμαθε αυτό το τραγούδι. Είναι Who Loves the Sun. Και δεν ξέρω ποιοι είναι. No Jew and Co. No You and Co. Αυτή τέλος πάντων. Ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ. Μαρία, να είσαι σίγουρη, λέει, για τον Μπαρέζι, γιατί με ένα Google Flash βλέπω ότι χθες διαψεύτηκε. Όχι, βλέπω τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν. Όντως είχε βγει προχθές η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Φρανκό Μπαρέζι. Είναι προχθεσινή είδηση, αν διαβάζετε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να βγει ακόμα. Στο λογαριασμό του Instagram από την Μίλαν αποχαιρετάει τον αρχηγό της.

υπάρχει ρε παιδιά ο Πάολο Ρώση, ο Φράνκο Μπαρέζι. Παιδιά, μην πεθάνουμε λάθος ανθρώπους. Έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι από τη ζωή, το ανακοίνωσε η Μίλαν επίσημα πριν από λίγα λεπτά.

Επίσης, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, εσείς που είναι να πάρετε ένα πλοίο από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, έχετε το νου σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί έχουν βγει κάποια απαγορευτικά, έχουν σηκωθεί τα μελτέμια στο Αιγαίο, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί. Μαρία, μια και είναι η τελευταία εκπομπή, δεν βάζει κάτι από Μαργαρίτη να χαρεί και το πνεύμα του Τσουβέλα. Μπα που να χαθείς κανένα και θεέ, κουνείς από τη θέση σου.

Λοιπόν, η χθεσινή πρόκριση των δύο ομάδων εννοείται ότι έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα για την βαθμολογία της στην UEFA. Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς. Η χώρα μας παραμένει... Συγγνώμη. Σου λέω μην τα κάνεις απότομα αυτά. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία που έχει 42.825 και την 10η Τσεχία που έχει 43.425. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, να μπει και ο Όφη, να μπει και η ΑΕΚ, να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε το φάρο από το Μαραβέγια. Η ζωή το αφιερώνει στο Θανάση που είναι το στήριγμά της. Μπράβο ρε ζωή, μπράβο ρε Θανάση.

Βλέπω να προλαβαίνουμε να τα βάζουμε όλα τα τραγούδια, Στέφανε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορούμε να τα πετσοκόψουμε και λιγάκι και να πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε. Αχ, ναι, Ντίμινα. Ντίμινα, στην ξέγνιαστη ζωή που είχα πριν κάνω παιδιά. Ας διάβαζες τι γράφανε οι άλλοι που έκαναν παιδιά. Εντάξει. Πλάκα κάνω, μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει, Μαρία, ποια η γνώμη σου για αυτούς που χρησιμοποιούν την άδεια τους στο σπίτι για ξεκούραση και απόλαυση της καθημερινότητας, την οποία στερούνται όταν δουλεύουν. Μου ακούγεται καλό, αλλά ριχώρηγα μου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όταν είσαι όλο το χειμώνα και πηγαίνεις στο σπίτι μόνο για να κοιμηθείς, και αυτό ξέρεις, ο ύπνος που κάνεις το χειμώνα με τις δουλειές, με τις έγνοιες, με τα παιδιά, αν έχεις σχολεία κτλ. Είναι και περιορισμένος και κακής ποιότητας. Αν μπορείς να χαλαρώσεις το σπίτι σου το καλοκαίρι, να το απολαύσεις και να ξεκουραστείς, βεβαίως και να το κάνεις. Τώρα εντάξει, αν είναι όλοι φίλοι σου και έχουν φύγει, έχουν πάει διακοπές και είσαι μόνος σου στην Αθήνα, αλλά εσένα δεν σε πειράζει, κανένα θέμα. Παιδιά, ό,τι λειτουργεί στον καθένα για να ηρεμήσουμε λιγάκι, λίγο να ξεκουραστεί, όχι τόσο το σώμα, όσο το μυαλό. Λίγο να αδειάσει το μυαλό από αυτή την υπερφόρτωση. Και καλημέρα στο Σωτήρη Ταμπάκο που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει. Ο καλοκαιρινός άνθρωπος, 365 μέρες το χρόνο και 66 τα δίσεκτα έτη.

συνεχίζεται και το σύριαλ της FIFA με την UEFA μετά την πρόταση της FIFA που είχε κάνει. Παιδιά, είπαμε μια ιδέα. Είπαμε να κόψουμε σε κομμάτια τη FIFA, να κόψουμε σε κομμάτια τις διοργανώσεις, να τις μοιράσουμε. Μία του Χριστού, μία του σπιτιού, να δώσουμε από εδώ, να δώσουμε από εκεί, να βγάλουμε ένα λεφτάκι παραπάνω. Τι είπα και εγώ, είπε η FIFA. Είχαμε την απάντηση χθες της UEFA, η οποία ψήφισε ομόφωνα. 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Είπε η UEFA, εμάς μη μας υπολογίζεις. Παίξε με τους υπόλοιπους. Βγήκε λοιπόν η FIFA και είπε, παιδιά, μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για παρεξήγηση και φυσικά σε ποιον έριξε το φταίξιμο? Στους δημοσιογράφους. Αυτοί οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, λέει, φταίνε, γιατί βγάλανε, λέει, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν είχαν έτσι πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Είχαν αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λάβαμε, λέει, τις τοποθετήσεις των αξιότιμων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο της FIFA. Και με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης την Τρίτη. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με αυτό το project έχει υπονομευθεί σοβαρά από ανακριβή δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Αυτό το λέει για τους Times τώρα η FIFA, έτσι. Όχι για τα νέα της Γαρδένιας, για τους Times. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του οργανισμού μας θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη και τη γνώμη τους βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες. Πέστα, ρε Ινφαντίνο. Πέστα με τους αλήτες.

Ναι, ρε, η Μαρία λέει: ενώ το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε non-stop να κοιμόμαστε αργά κάθε μέρα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, άστα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, τα λέμε σε. Περίμενε. 2 χρονών. Σε 8 χρόνια. Άντε 7, επειδή είσαι εσύ. Τα λέμε σε 7 χρόνια. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλη ευθεία πήγαινε. Όλη ευθεία.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα του. Αϊθίφ είναι ο λογαριασμός στο Instagram. Δεν θυμάμαι, Νίκο νομίζω τον λένε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην κοπέλα του.

0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα απαγορευτικά που έχουν ανακοινωθεί. Από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Και υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWIN με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.